Κυριακή και ανοίγετε το άλμπουμ της καρδιάς σας, εκεί που οι φωτογραφίες ξεθοριάζουν γλυκά, αλλά τα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας μένουν πάντα ζωντανά. Σας ταξιδεύουμε σε εκείνες τις μέρες με φίλους, σε χαμόγελα που πάγωσαν στο χρόνο και σε μελωδίες που ακόμα σας βρίσκουν όπου κι αν είστε. Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Για το επόμενο δίωρο θα θυμόμαστε τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια από την ελληνική δισκογραφία, τη δισκογραφία παλιότερων ετών, τότε που δημιουργούσαμε αναμνήσεις για να μας συντροφεύουν στο μέλλον που τώρα έγινε παρόν. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς είστε η μεγάλη μας παρέα που θα περάσουμε μαζί το επόμενο δίωρο. Καλό ταξίδι να έχουμε!

Σήμερα Κυριακή σας καλούμε να ξεφυλίσετε μαζί μας το πιο όμορφο άλμπουμ αναμνήσεων, εκεί όπου μια παλιά φωτογραφία από μια εκδρομή γίνεται ξανά ζωντανή μέσα από αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Κάθε νότα μια ιστορία, κάθε στίχος ένα συνέστημα που δεν έφυγε ποτέ. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, διότι πάντοτε υπάρχει λόγο.

το άλμπουμ της Κυριακής σας κρατάμε συντροφιά με τραγούδια που έγιναν η μουσική των πιο όμορφων στιγμών σας. Σαν εκείνη τη φωτογραφία με τα γέλια που δεν χωρούσε στο κάδρο. Σαν εκείνο το βλέμμα που έμεινε για πάντοτε ίδιο. Σήμερα όλα επιστρέφουν μέσα από τις πιο αγαπημένες ελληνικές μελωδίες.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

και για κάτοικο άλμπουμ και σας προσκαλούμε σε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Εκεί που μια κυτρινισμένη φωτογραφία από μια παρέα γεμάτη όνειρα συναντά ένα τραγούδι που ακόμα μας συγκινεί όλους. Οι στιγμές περνούν, αλλά οι μουσικές μένουν και σας περιμένουν να τις ξαναζήσετε.

Σήμερα στο άλμπουμ οι εικόνες μιλούν και τα τραγούδια απαντούν σε πιθανά ερωτήματα. Σας θυμίζουμε εκείνες τις Κυριακές που γελούσατε χωρίς λόγο, με μια φωτογραφία στο χέρι και ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο. Οι πιο αγαπημένες στιγμές σας έχουν ήχο και είναι πάντοτε εδώ για να τις ξανακούσετε.

Ανοίγετε σήμερα μαζί μας το άλμπουμ της Κυριακής και αφήνετε τις αναμνήσεις να σε συναντήσουν. Μια φωτογραφία με αγαπημένα πρόσωπα, ένα τραγούδι που έπαιζε τότε, μια φορά και έναν καιρό, και ξαφνικά όλα ζωντανεύουν ξανά. Η ελληνική μουσική έχει τη δύναμη να κρατά το χρόνο ακίνητο.

Στο σημερινό άλμπουμ σας θυμίζουμε πως κάθε φωτογραφία έχει το δικό της ήχο. Ένα αγαπημένο τραγούδι που έπαιζε στο βάθος μια στιγμή που έγινε ανάμνηση. Κυριακή σήμερα και εσείς επιστρέφετε εκεί που νιώσατε πιο έντονα, μέσα από τις πιο αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

Κυριακή απόγευμα και το άλμπουμ γεμίζει εικόνες και μουσικές. Σας ταξιδεύουμε σε εκείνες τις στιγμές που φυλάξατε προσεκτικά σε ένα σιρτάρι και σε μια φωτογραφία. Τα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας έρχονται να τις φωτίσουν ξανά, όπως τότε που όλα ήταν πιο φωτεινά. Η πρώτη μας ώρα πλησιάζει στο τέλος της, αλλά ευτυχώς έχουμε μπροστά μας μεγάλη διαδρομή για μια ακόμη ώρα. Τα λέμε ξανά σε λίγο.

Σήμερα στο άλμπουμ κάθε τραγούδι είναι και μια φωτογραφία. Σας θυμίζει ένα βλέμμα, ένα καλοκαίρι, μια αγκαλιά. Κυριακή, και αφήνετε τον εαυτό σας να ταξιδέψει πίσω, εκεί που οι στιγμές είχαν άλλη αξία και οι μελωδίες γίνονταν κομμάτι της ζωής σας. Καλώς ορίσατε στη δεύτερη ώρα μας με τον Παναγιώτη Χάλαρη να ρυθμίζει τον ήχο μας και τον Βασίλη Κρυμπά να επιμελείται και να παρουσιάζει. Χαιρετισμούς να στείλουμε εντός και εκτός συνόρων και πάμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας.

Το άλμπουμ της Κυριακής ανοίγει και σας περιμένει. Μέσα του κρύβει φωτογραφίες γεμάτες χαμόγελα και τραγούδια που σας συνόδευσαν στις πιο όμορφες στιγμές σας. Σήμερα σας δίνουμε το χρόνο να θυμηθείτε, να νιώσετε και να ξαναζήσετε όσα αγαπήσατε.

Κυριακάτικο άλμπουμ και εσείς γίνεστε πρωταγωνιστές. Μια παλιά φωτογραφία, ένα αγαπημένο τραγούδι και όλα παίρνουν ζωή ξανά. Οι αναμνήσεις δεν χάνονται, απλώς περιμένουν τη σωστή μελωδία για να επιστρέψουν και εμείς σας τη χαρίζουμε.

Σήμερα στο άλμπουμ σας προσκαλούμε να χαθείτε μέσα σε εικόνες και ήχους, μια φωτογραφία από εκείνο το ταξίδι και ένα τραγούδι που σας συνόδευσε και η καρδιά σας θυμάται. Κυριακή και οι πιο όμορφες στιγμές σας βρίσκουν ξανά το δρόμο τους.

Κυριακή με άλμπουμ. Κυριακή με άλμπουμ σημαίνει να κοιτάζετε μια φωτογραφία και να ακούτε μέσα σας ένα τραγούδι που δεν ξεχάσατε ποτέ. Σήμερα σας χαρίζουμε εκείνες τις στιγμές ξανά μέσα από τις πιο αγαπημένες φωνές της ελληνικής μουσικής.

γέρασα. Μ' όλα αυτά που έζησα, που πέρασα. Ζήγιασα του έρωτα, τις λύπες, τις χαρές. Κι είδα ότι πόνεσα τις πιο πολλές φορές.

Ανοίγουμε μαζί σας το άλμπουμ της Κυριακής και αφήνουμε τις εικόνες να μας μιλήσουν. Κάθε φωτογραφία μια ιστορία, κάθε τραγούδι μια ανάμνηση. Σας συνοδεύουμε σε ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα, γεμάτο εικόνες, εκεί που το χθες γίνεται ξανά παρόν.

Στο σημερινό άλμπουμ οι αναμνήσεις έχουν μουσική, πολύ μουσική. Σας θυμίζουμε εκείνες τις στιγμές που κρατήσατε σε φωτογραφίες και τις δίνουμε με τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Κυριακή και όλα αποκτούν ξανά χρώμα, ξανά ζωή.

Στο άλμπουμ της Κυριακής κάθε εικόνα έχει τη δική της μελωδία. Σας ταξιδεύουμε σε εκείνες τις στιγμές που γεμίσατε τη ζωή σας με αγάπη, με φίλους, με τραγούδια. Όλα όσα αγαπήσαμε επιστρέφουν μέσα από τις πιο διαχρονικές επιτυχίες.

Κυριακάτικο άλμπουμ και οι αναμνήσεις ξυπνούν. Σας θυμίζουμε εκείνες τις φωτογραφίες που κρατήσατε για πάντα και τις συνοδεύουμε με τραγούδια που δεν σταματήσατε ποτέ να αγαπάτε. Σήμερα το παρελθόν γίνεται ξανά παρόν.

0: 90,1.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σήμερα στο άλμπουμ σας κρατήσαμε συντροφιά με εικόνες και μουσικές που αγαπήσατε, φωτογραφίες από το χθες, τραγούδια που τελικά ανήκουν για πάντα στο σήμερα. Πάμε για φινάλε σιγά σιγά. Ένα θερμότατο ευχαριστώ για την όμορφη και διακριτική συντροφιά σας. Ένα εξίσου θερμό ευχαριστώ στον Παναγιώτη Χάλαρη που ρύθμισε τον ήχο μας. Και ένα ακόμα ραντεβού που δίνουμε για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Από το Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.

Νικόλας ο Στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί μια διαφορετική ματιά στην ελληνική ύπαιθρο και όχι μόνο από συνεργάτες που γυρνάνε πραγματικά όλη την Ελλάδα και όχι μόνο.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραχα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από ένα παρελθόν που μοιάζει μακρινό. Είναι αυτό όμως, πιστέψτε με, που μας χαρακτηρίζει ακόμη.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είμαστε μεσούσεις της θερινής περίοδου, γιατί λίγο ο Ιούνιος φέτος ήταν δροσερός, μας τα άλλαξε, αλλά και παραδοσιακά τώρα, αυτή τη βδομάδα, η μισή Αθήνα και η μισή Θεσσαλονίκη είναι για διακοπές, και το ίδιο θα γίνει και εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο, που θα φύγουν και οι άλλοι μισοί. Οπότε εμείς τη δουλειά έχουμε αυτά, καμία δουλειά. Εμείς περιμένουμε 20 Αυγούστου να ξεκινήσει η νέα κυνηγετική περίοδος. Πολλοί το συνδυάζουν διακοπές μαζί με κυνήγι. Ξεκινάμε παραδοσιακά, όχι ότι έχουμε καμιά πληθώρα θυραμάτων, μην κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Άλλωστε μια ματιά στους κάμπους της χώρας μας και σε σύγκριση με τους κάμπους της Βουλγαρίας, των Σκοπίων, της γειτονικής Ιταλίας, που είναι και μεγάλη βιομηχανοποιημένη χώρα, βιομηχανοποιημένη Γεωργία, και πάλι στα χωράφια ανάμεσα υπάρχουν διαχωριστικές νησίδες πρασίνου. Έχετε δει εσείς που είσαστε αυτοί που μας ακούτε από τις διακοπές σας ή ταξιδέψατε πρόσφατα στην Εθνική Οδό, είδατε εσείς πουθενά πράσινες διαχωριστικές νησίδες ανάμεσα στα χωράφια? Όχι, ούτε αυτό δεν σεβαστήκαμε και δεν σκεφτήκαμε να το κάνουμε. Τίποτα. Όλα ένα ίσιωμα. Με επιπτώσεις, προσέξτε, το λέω αυτό για τους μη κυνηγούς, και στην καλλιέργεια. Η μη ύπαρξη νησίδων για να ζήσουν κάποια μικρόπουλα, τα οποία είναι υποχρεωτικά και όχι μόνο, και έντομα και μέλισσες και σφίγγες και οτιδήποτε απαιτείται για ένα οικοσύστημα, όλα αυτά τα χρήσιμα ήδη στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Και αυτό έχει επίπτωση ακόμη και στο σιτάρι που θα βγάλει αυτό το χωράφι, σε οτιδήποτε βγάλει αυτό το χωράφι. Γιατί δεν έχει αυτές τις πράσινες νησίδες. Οι Ιταλοί έχουν παντού. Δεν μπορείς να μην έχεις, είναι νομοθεσία. Οι Βούλγαροι έχουν παντού, χωρίς να είναι νομοθεσία. Το κάνουν για το καλό των χωραφιών. Εμείς εδώ ίσιωμα. Μην τυχόν και στρίψει η θεριζοαλωνιστική, είναι και δύσκολο να την πεις. Μην τυχόν και αναγκαστεί και στρίψει και κουραστεί ο οδηγός από πάνω. Όχι. Είναι όλα ίσιωμα για να τα ισοπεδώνουμε όλα. Είναι ίσως η κουλτούρα μας. Είναι ίσως αυτή η άγνοια που έχουμε και η έλλειψη σεβασμού για τη φύση. Ίσως είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει. Και ας ευελπιστούμε εμείς ότι αλλάζουν οι άνθρωποι με τα χρόνια. Ίσως είναι αληθινό, ίσως και δεν είναι. Της Αγίας Παρασκευής σήμερα. Μεγάλη γιορτή. Μεγάλη γιορτή, γιορτάζουν πάρα πολλές σήμερα Παρασκευές. Και θα πρέπει εδώ να σας πούμε ότι οι κυνηγετικές οργανώσεις, οι κυνηγετικοί σύλλογοι έχουν όλες γιορτές αυτές τις ημέρες, γιατί διοργανώνουν γιορτές για το λόγο αυτό, επειδή ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος, και θα είναι ωραίο να πάτε να δείτε μια τέτοια εκδήλωση, γιατί είναι και πολύ όμορφες. Μην το χάσετε και μην το ξεχάσετε. Πάρτε καφέ, σήμερα έχω μια διαφορετική προσέγγιση, θα μιλήσουμε για την Τουρκία. Ναι, όχι στρατιωτικά, ξέρουμε ότι θέλουν γαλάζιες πατρίδες, γαλάζια μυαλά, γαλάζια κορίτσια. Εμείς θα μιλήσουμε για το κυνήγι και την κατάσταση που βρίσκεται η Ήπεθρος στη σημερινή Τουρκία, καθώς ανταποκριτής μας πήγε εκεί, ο μοναδικός ο ποιητής που έχουμε, και θα μας πει πολλά και διάφορα. Φτιάξτε καφέ να τα ακούσετε.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο για όλους εσάς που μας ακούτε. Παραπολιτικά 90,1, Status FM 107,7 για τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία. Καθώς εκεί διαμένει, είναι ο τόπος διαμονής, παραμύθια βέβαια, όλη την Ελλάδα γυρίζει, του Σωτήρη του Δημηρόπουλου, του ποιητή μας, του ποιητή της Μακεδονικής Υπαίθρου, ο οποίος αυτή τη φορά δεν θα μας μιλήσει για την Μακεδονία ή τη Θράκη, αλλά θα μας μιλήσει για κάτι ακραίο που έκανε όπως πάντα, για ένα ταξίδι που έκανε στο Εσκίσεχήρ, μάλλον ή στο Αφιόκαραχισάρ, δεν θυμάμαι, εγώ θυμάμαι τη γραμμή που έφτασε ο ελληνικός στρατός. Εσκίσεχήρ, Κιουτάχη, Αφιόκαραχισάρ. Πού από όλα πήγε, Σωτήρη?
1: Σε όλα.
0: Πήγες και στο Εσκίσεχήρ και στην Κιουτάχη. Πόσα χιλιόμετρα, πες πάλι τα χιλιόμετρα.
1: 3.332 χιλιόμετρα από Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό
1: η διαδρομή
0: δεν
1: είναι
0: υπάρχει.
1: Μια διαδρομή εμπορικού, τόσο βοηθούσα, έκανα τον Δερμηνέα σε έναν συνάδελφο κυνηγό, αλλά στην ουσία πρόκειται για μια προσκυνηματική ένα προσκύνημα στους τόπους που έφτασε ο ελληνικός στρατός. Ξεκίνησα από Θεσσαλονίκη, από Προύσα Εσκίσεχήρ, από Εσκίσεχήρ, Αφιόκαραχισάρ, έξω από την Άγκυρα, 40 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα, στην περιοχή Πολατλή που λέμε σήμερα. Εδώ έχω και μια έκκληση, αλλά θα την πω μετά. Και συνέχισα μέχρι την Κεσάρια, αρκετά μέσα στην Ανατολή και πολύ πιο μακριά από την Άγκυρα, τη σημερινή λεγόμενη Καπαδοκία. Εγώ τώρα, επειδή έχω τα παλιά στο μυαλό μου, λέω Κεσάρια.
0: Ανάμεσά λοιπόν, τους και ο προπάπος μου, ο οποίος γύρισε, έζησε, φαντάσου, να πας με τα πόδια από την Αμοργό. Γιατί με τα πόδια, εντάξει, το καράβι το πήρε για να πας στη Σμύρνη. Να πας με τα πόδια Αφιόν Καραχισάρ, να γυρίσεις πίσω και να γυρίσεις και ζωντανός.
1: Είναι σαν να αλλάζει πλανήτη. Είναι σαν να αλλάζει πλανήτη. Εγώ τώρα
0: σαν μνημόσυνο σήμερα νιώθω ότι είναι
1: αυτό. Ξέρεις το χαρακτήρα μου και ξέρεις, ας πούμε, έτσι τον κυμαρόδι λόγο. Εντάξει, δεν μπορώ να το κόψω αυτό. Άσε μου λίγο έτσι να περιγράψω κάποια πράγματα.
0: Να πεις. Συγκινήθηκε σίγουρα, σε ακούμε ήδη συγκινημένος.
1: Ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία, γιατί ένας επιχειρηματίας είχε ένα θέμα με τον Διερμηνέα, του λέω άστο, θα σου βοηθήσω εγώ, μια που μπορώ να το κάνω. Λοιπόν, θα το κάνω μια-δυο φορές το χρόνο να βοηθήσω και να βοηθήσω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ένα καλό αυτοκίνητο. Είναι πολύ εύκολη η διαδρομή Θεσσαλονίκης Προύσας. Βέβαια είναι ιστορική διαδρομή, γιατί περίπου λιγότερο από μια ώρα μετά την γέφυρα των Κήπων, στρίβοντας δεξιά, περνάμε την γέφυρα του Τσανάκαλε. Είναι πάρα πολύ γνωστή. Κατεβαίνουμε δηλαδή, όπως βλέπουμε το χάρτη, δεν πάμε
0: δεν μπαίνεις Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι, στρίβουμε δεξιά, στρίβουμε νότια δηλαδή, για να καταλάβετε, και περνάμε την μεγάλη γέφυρα, ένα από τις μεγαλύτερες γέφυρες αυτή του Τσανάκαλε, όπου έγιναν όλα όσα έγιναν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και περνάμε στη Μικρασιατική Ακτή. Εκεί λοιπόν θα σας βάλω σε ένα ταξίδι ιστορία σημερινό. Είναι η Λάμψακος, μόλις περνάμε τη γέφυρα, αυτοί το λένε Λάμψεκη, εντάξει, είναι κατά λέξη αυτό. Είναι απικία βέβαια από την περίοδο των πρώτων απικισμών της αρχαίας Ελλάδος. Και πηγαίνουμε μετά στο σημερινό Μπατυρμά. Όλοι ξέρεις πάνε τουριστικά και αυτά δεν τα ξέρουν. Είναι η Πάνορμος. Όσοι έχουν εντρυφήσει στο Αιγαίο, όπως εσύ τώρα, όπως εμείς στρατιώτες, θυμόμαστε το καράβι, το Πανορμίτη.
0: Είναι η Πάνορμος λοιπόν.
1: Είναι η Πάνορμος, το λέει και η λέξη, έτσι, που πιάνει, ας πούμε, ο Πανορμίτης όλους τους όρμους κατά λέξη. Στην ουσία, ναι, είναι μεγάλες πόλεις αυτοί, έτσι. Η Λάμψακος μπορεί να είναι κοντά στις 30.000, η Πάνορμος είναι πολύ μεγαλύτερη. Και στρίβουμε μετά, παρακάμπτουμε την Μάδητο, δεξιά μας, όπου η Μάδητος είναι η παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, έτσι.
0: Σαν να κάνουμε μάχη με ιστορίας είναι τώρα. Μάχες, θυμίζεις μάχες, θυμίζεις τα πάντα.
1: Έτσι, η πατρίδα της Βέβο, και φτάνουμε στην Προύσα. Και λέμε τώρα για την Προύσα, καλά τι είναι η Προύσα. Η Προύσα είναι μια πόλη 2.400.000 κατοίκων. Κατά τους Τούρκους η πρωτεύουσα του Καραγκιόζη, και έτσι είναι, του γνωστού Καραγκιόζη και Χατζηβάτη. Αυτό έχουν να παρουσιάσουν, εντάξει. Βεβαιωτό βέβαια, γιατί και το έχουμε και εμείς στην ελληνική πραγματικότητα αυτή, αυτό τον πολιτισμό μας. Αλλά η Προύσα όμως είναι και κάτι που ξέρουμε.
0: Όχι, εγώ νομίζω ότι έχουμε πιο πολλούς καραγκιόζηδες στην πολιτική, στην πολιτική από την Τούρκη.
1: Και φύγουμε τον καραγκιόζη που σημαίνει ο μαυρομάτης. Δεν την καραγκιόζη, το μαυρομάτη. Πρώτα καλύτερα να την γίνει στην Προύσα. Η Προύσα βέβαια πάω, μπορεί και 10 φορές το χρόνο να ζούμε, είναι τακτικό ταξίδι αυτό. Λοιπόν, στην Προύσα έχουμε το εξής. Ο υπαρισμένα Ινλή, διάσημος Προύσαλης, ποιος είναι, εδώ κάθεστε καλά, είναι ο Μανώλης Ανδρώνικος, κύριε, ο οποίος έχει γεννηθεί το 1920 στην Προύσα, έχει φύγει.
0: Στην
1: Προύσα γεννήθηκε, έχει φύγει με το 2 χρονών παιδί με το ελληνικό στρατό. Όταν στην επιστοχώρηση, το λέω λίγαν επιγικός, δεν μιλάω για συνοστισμούς και τα λοιπά, έτσι, το λέω έτσι επιγικός, με μαλακό λόγο θα μιλήσω σήμερα και συγκινητικό. Έχουμε λοιπόν, υπάρχει ένα site, είναι πολύ μπροστά οι Τούρκοι σε αυτά, που λέει σε κάθε πόλη ποιοι είναι οι διάσημοι. Ο Υπαρίς με ένα διάσημος της Προύσας, έτσι κάτοικο, και η γεωγραφική έννοια της Προύσας που δίνουμε εμείς, αυτή το λέμε βέβαια Μπούρσα, είναι ο Μανώλης Ανδρώνικος.
0: Και το λένε επειδή ανακάλυψε τον τάφο του Μέγα Αλέξανδρου.
1: Ακριβώς. Επειδή ανακάλυψε. Ναι.
0: Τον τάφο του Φιλίππου, συγγνώμη.
1: Τον τάφο του Φιλίππου το 1977 ή 76, έτσι, το γνωστούς τάφους της Βεργίνας. Έτσι, είναι εκπληκτικό αυτό. Ξέρεις, σε τοπικό επίπεδο και πέραν της πολιτικής, οι άνθρωποι είναι περήφανοι για τους ανθρώπους που κατάγονται από εκεί, ανεξάρτητα. Και έτσι ήταν και η Μικρά Ασία. Είχε μιλέτια, είχε φυλές, είχε έθνη, πολλά. Δεν ήταν δηλαδή μια ομάδα, έτσι. Και το λένε αυτό, υπαρισμένα. Λοιπόν, αφήνουμε την Προύσα λοιπόν και πηγαίνουμε πιο κάτω στο Ινεγιόλ, 50 χιλιόμετρα. Είναι μια ιστορική διαδρομή. Αριστερά αφήνουμε το Ισνίκ, έτσι, την Νίκια, όπου έχουμε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και όλα τα. Εκεί πέρσι ήρθε ο Πάπας μαζί με τον Πατριάρχη σε μια εκδήλωση που δεν προβλήθηκε όσο έπρεπε, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ιστορική εκδήλωση. Και στρίβουμε δεξιά, πάμε νότο δηλαδή, πάμε στο Ινε Γκιόλ. Έτσι όπως το ξέρετε, Γκιόλ είναι η Γιόλα, έτσι. Δεν είναι κάτι όπως το λέμε και εμείς, είναι η λίμνη, δεν είναι ελληνική λέξη. Όπως το Ινε Γκιόλ, εδώ σταματάω και να σας πω ότι το 70% των εξαγωγών επίπλου από όλη την Τουρκία γίνεται από το Ινε Γκιόλ. Είναι μια τεράστια περιοχή με εργοστάσια, μπροστά εκθέσεις κτλ. Τέλος πάντων, εμείς πήγαμε για μια δουλειά που είχε ο δικός μου. Αλλά πέρα από αυτά, είχα τη δυνατότητα να δω, να μιλήσω ανθρώπους. Μια διανυκτέρευση στο Ινεγιόλ και φεύγουμε σφαίρα μετά για το μεγάλο κομμάτι που δεν το είχα κάνει και το περίμενα. Να το κάνω ο δικός. Να σταματήσω εκεί που ήθελα εγώ, να κλάψω εκεί που ήθελα εγώ να κλάψω. Και, συγγνώμη. Και να έχω κάποια ρίγη και χαρά ρίγη, γιατί αυτή είναι η γνώση της ιστορίας και έτσι πρέπει να έρχεται. Μετά λοιπόν 148 χιλιόμετρα από την Προύσα έχουμε το Εσκίσεχίρ. Κατά λέξη το Εσκίσεχίρ είναι αυτό που λέμε παλιά πόλη, είναι μια πολύ παλιά προβυζαντινή πόλη, η οποία έχει ένα περίεργο που δεν το έχουν άλλες πόλεις της Τουρκίας. Δεν υπάρχει περιφερειακός, οπότε κατεβαίνοντας κάτω προς την Άγκυρα, αναγκαστικά περνάς μέσα από το Εσκίσεχίρ.
0: Μέσα από την πόλη.
1: Και τα βλέπεις όλα. Μέσα από την πόλη. Αυτό που σε πιάνει, ας πούμε, έτσι, τρελαίνεσαι, όταν έχεις διαβάσει την εκστρατεία του ελληνικού στρατού, ειδικά το 1921, έτσι, ξέρετε, έχουμε πει το Μάιο του 19 και έχουμε φύγει τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου του 22. Δηλαδή έχουμε τρία γεμάτα χρόνια. Εκεί λοιπόν από εδώ και πέρα αρχίζει η ιστορία του 1921, οι προελάσεις του ελληνικού στρατού. Ούτε ιστορικός είμαι, ούτε θα μείνω για να σας πω με τη ματιά ενός ανθρώπου της φύσης.
0: Ναι, του παρατηρητή, ένας άνθρωπος της φύσης, ένας ποιητής.
1: Λοιπόν,
0: ποιητής.
1: Έχουμε λόφους, οι οποίοι είναι όμως οι τελευταίοι λόφοι της Ανατολίας, του δρόμου προς την Ανατολία, που είναι κατάφυτοι από δέντρα. Όχι έλατα, έχουμε για αυτά τα τοπικά που έχουμε εδώ τα πεύκα, έχουμε βελανιδιά, έχουμε τα πάντα, έτσι, που δεν είναι και πολύ μεγάλο το υψόμετρο, αλλά το βλέπεις παντού πράσινο. Το πράσινο στο Εσκίσεχίρ είναι συγκινητικό. Και βέβαια το πιο συγκινητικό είναι ότι βλέπεις ακόμα και παλιά σπίτια κατά μήκος της διαδρομής. Εκεί όσο μπορείς σταματάς, σε κορνάρει ο άλλος από πίσω, έχουμε ένα μάξι κοντά στα 4.000
0: κυβικά. Μην μπεις μέσα. Κάτσε έξω από την πόλη, μικρή διακοπή και μας το λες αμέσως μετά.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, ξημερώνει Κυριακή και εμείς βρισκόμαστε σε ένα νοητό ταξίδι για εμάς. Πραγματικό ταξίδι για το Σωτήρι το Δημηρόπουλο στην Τουρκία. Εσκίσε Χίρκιουτάχη, Αφιόν Καραχισάρ, βρέθηκε ο θαμώνας της εκπομπής μας, ο ποιητής της Μακεδονικής Υπαίθρου, βρέθηκε και συγκινήθηκε σε τόπους που τους έχετε διαβάσει όλοι στα σχολικά βιβλία, τους έχετε δώσει εξετάσεις στην ιστορία. Και στα θρησκευτικά βιβλία υπάρχουν όλες αυτές οι πόλεις από τις οποίες πέρασε και είναι άξιο λόγου να ακούσουμε από έναν άνθρωπο της φύσης, γιατί ο κυνηγός πάνω απ' όλα είναι ένας άνθρωπος που παρατηρεί. Ξέρετε πόσες φορές έχω δει ότι όταν βρίσκομαι έξω, ακόμη και σε ένα υπαίθριο χώρο, και παρατηρώ τόσα πράγματα γύρω μου, δεν έχουν δει τίποτα, και όταν τους το λέω μου λέει «Μα πού το είδες και πού είναι αυτό και γιατί πέρασε αυτό το πουλί και πού είναι αυτή η λίμνη». Δεν είδα καμιά λίμνη, λέω, όσο οδηγούσαμε. Δεν παρατηρεί ο κόσμος. Να ξέρετε, ο κόσμος παρατηρεί την οθόνη του κινητού πλέον. Δυστυχώς η νεολαία, αλλά και οι παλιότεροι, αν δεν το έχει αυτό το μικρόβιο της φύσης, δεν παρατηρεί. Ο Σωτήρης όμως τα παρατηρούσε όλα και έβαζε και τη μνήμη και θυμότανε τι περάσαμε σε όλα αυτά τα μέρη. Σωτήρη μου, συνέχισε, είσαι στο αυτοκίνητο και μπαίνεις.
1: Είναι εκπληκτικό, βγαίνουμε από το Εσκίσε Χίρ και έχω προειδοποιηθεί βέβαια από, γιατί διαβάζω, ας πούμε, μέσα το ίντερνετ, τα καταλαβαίνω, τα διαβάζω τα τουρκικά. Καταλαβαίνω ότι μετά ακολουθεί μια στέπα, κυριολεκτικά στέπα. Δεν υπάρχουν δέντρα. Όσο βλέπει το μάτι σου, είναι μια ατέλειωτη περιοχή. Γυρνάω, έχω.
0: Γι' αυτό σταματήσανε και εκεί τα στρατεύματα.
1: Ακριβώς. Εκεί τώρα πλέον γυρνάω και έχω έναν Τούρκο μαζί μου και του λέω εδώ έχει πέρδικες. Είναι κυνηγός ο Τούρκος, αλλά του λέω ότι εδώ έχει πέρδικες. Γιατί βλέπω εγώ, μου λέει, δεν έχει νερά όμως, μου λέει. Δεν έχει νερά.
0: Δεν έχει νερό.
1: Είναι φοβερό. Έχουμε αφήσει το αριστερά το Σαγκάριο. Εκεί όμως που κατεβαίναμε δεν φαινόταν αυτή η έρημος. Η έρημος φαίνεται ακριβώς στο κομμάτι όπως κατεβαίνεις από το Εσκίσε Χίρ και προχωράς για την Άγκυρα, πρώτα βέβαια μεσολαβεί το Αφιόν Καραχισάρ. Εκεί λοιπόν, όσο βλέπει το μάτι σου, δηλαδή σε μια ευθεία, ας πούμε, 2-3 χιλιόμετρα έβλεπες ένα δέντρο και έβλεπες βλάστηση πολύ χαμηλή, σχεδόν ανύπαρκτη, και όπου άγονη γη. Και όπου τέλος πάντων ήταν λίγο, φαινόταν ότι είχε κάποια καλλιέργεια, είχε σιτάρια. Εκείνο που πονάει η καρδιά σου, το πρώτο πράγμα, έτσι, σαν γεωργός, σαν κτηνοτρόπος από τέτοιες οικογένειες προερχόμενος, κοιτούσες τη φτώχεια από τα σιτάρια, μόλις είχαν θερήσει τα στάρια, και έβλεπες ελάχιστα άχυρα πάνω στο χωράφι, έβλεπες κάτι μπάλες, πάρα πολύ μικρές μπάλες άχυρο, καταλαβαίνω τώρα.
0: Οι συχνές καλλιέργειες, ναι.
1: Πολύ μικρό τέτοιο. Έβλεπες μια τεράστια διαφορά και εκτός των αυτοκινητόδρομων, και θα σου πω μετά για τον αυτοκινητόδρομο, όλη η παράπλευρη δρόμη, έβλεπες αυτοκίνητα λίγο παλιότερης τεχνολογίας, έβλεπες γεωργικά μηχανήματα εντελώς διαφορετικά από τα που έχει συνηθίσει στα παράλια της Γεωργίας, να το πω έτσι, της Τουρκίας, να πω κάτι πολύ απλό. Έβλεπες μια άλλη χώρα. Μετά το Εσκίσε Χίρ έβλεπες μια άλλη χώρα. Ένα σημείο σημαντικό είναι ότι οι αυτοκινητόδρομοι δεν έχουν, μεγάλος αυτοκινητόδρομος, δεν είναι τελειωμένος βέβαια, δεν έχει αυτά τα προστατευτικά. Πάνω στον δρόμο υπάρχουν καταστήματα κτλ. Θέλει λίγο προσοχή, γιατί υπάρχει η λογική του Ορμάν Κανούν, ο κανόνας του δάσους, το λέω εδώ, το καταλάβουν, δηλαδή ό,τι θέλω κάνω.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι βέβαια είναι πάρα πολύ ευγενικοί. Και πάμε, όταν βλέπεις την πινακίδα Αφιόν Καραχισάρ, γιατί πλησιάζεις το δρόμο, είναι βέβαια μια μικρή παράκαμψη, σηκώνονται οι τρίχες, διότι έχεις διαβάσει, έχεις ακούσει. Πολλοί από εμάς έχουν ακούσει ιστορίες, τους προλάβαμε. Εγώ τώρα είχα κάτι προσωπικό, είχα όταν το καλοκαίρι του 76, 20 χρονών παιδί, όχι, το 73, 17 χρονών παιδί, νοσηλεύτηκα ένα μήνα με πνευμονία στο νοσοκομείο της Καβάλας. Είδα τον Πάρμα Δημητρό, έναν επανδραγαθή αντιπασπιστινία στο νοσοκομείο της Καβάλας. Είδα τον Πάρμα Δημητρό, έναν επανδραγαθή αντιπασπιστή της εκστρατείας στη Μικρά Ασία από την Καλλιράκη Θάσου. Το λέω και σηκώνει οι τρίγες.

0: μήνα λοιπόν διπλανά κρεβάτια, εγώ 17 και αυτός 77, έτσι, είναι πολύ φοβερό, είναι έτσι, να το... Μου έλεγε κάθε βράδυ τι τραβούσανε. Μου έλεγε ότι χρειάστηκε να πιούνε νερό από πηγάδια μολυσμένα, ότι χρειάστηκε να μείνουν νηστικοί μέρες πολλές. Και αυτοί οι άνθρωποι προχωρούσαν. Πρόσεχε να δεις, αυτό το πράγμα το καλό, αυτό που έχει συμβεί το καλοκαίρι.
1: Δεν μπορείς να το περιγράψεις, Σωτήρη. Τα έχουμε πει οι δυο μας. Δεν μπορείς να περιγράψεις αυτούς τους ανθρώπους. Δεν περιγράφονται στους σημερινούς.
0: Εγώ θα πρέπει να πω ότι σταμάτησα σε μία πινακίδα, σε μία διασταύρωση και βγήκα έξω και χάιδευα την πινακίδα. Δεν είχα τίποτα άλλο. Χάιδευα αυτή την πινακίδα που έλεγε αυτόν Καρακισάρ. Δεν είχα τίποτα άλλο να δω. Και χάιδευα τις μνήμες του Αθήπου από την Αλγερά. Και είναι φοβερό τώρα να μιλάει. Και ξέρεις τι έγινε. Κάποια στιγμή μετά από μια εβδομάδα μου αλλάξανε δωμάτιο και ξαναπήγα σε αυτό το δωμάτιο, γιατί όλη τη νύχτα μιλούσε ο γέρος, ο οποίος γέρος έζησε άλλα 4 χρόνια. Πήγα και στην κηδεία του μετά. Ο οποίος γέρος μιλούσε όλη τη νύχτα και μαζευόταν όλο το προσωπικό, και το πρόβλημα ήταν στο νοσοκομείο ότι δεν πηγαίναν οι νοσοκόμοι αλλού. Οι νοσοκόμοι καθόταν και ακούγαν αυτό το γέρο.
1: Ακούγαν τις ιστορίες,
0: Ναι, είναι δομένο. Αυτό λοιπόν αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή που χάιδευα αυτή την πινακίδα.
1: Θυμήθηκε όλα αυτά.
0: Ναι, είναι φοβερό. Και φεύγοντας από εκεί, πάμε τώρα σε ένα πράγμα που.
1: Η Κιουτάχια, γιατί δεν πέρασε από την Κιουτάχια, ήταν άλλο δρόμο.
0: Όχι, είναι δεξιά προ τα κάτω. Η Κιουτάχια είναι παραγωγή. Να σου πω τώρα διαδρομέ. Έπρεπε να πάω από το. Είναι γιο τη Προύσα, που είναι νότια τη Προύσα, μέχρι την Κεσάρια, ναι. Και να γυρίσω σε λιγότερο από πόσο, 24 ώρε. Αυτή η διαδρομή ήταν 932 χιλιόμετρα να πας, και 932 να έρθεις είναι 1800 χιλιόμετρα. Και έπρεπε να μας δοθεί και ένας ωφέλιμος χρόνος 3-4 ώρων να πάμε σε 2 εργοστάσια να μιλήσουμε. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω παράκαμψη. Ακολουθούσα αυτό ακριβώς. Απλά έκανα μια παράκαμψη στο Πολατλή, λίγο κάτω από το Αυτιόν Καρακιστάλ, όπου το Πολατλή είναι. Δεν αναφέρεται, βέβαια, αναφέρεται στα κείμενα της Διεύθυνσης Ορίας Στρατού, αλλά συνήθως δεν αναφέρεται, γιατί είναι ένας κρανίου τόπος, και τότε και τώρα, ο οποίος τόπος είναι επαρχία της Άγκυρας. Φτάνουμε λοιπόν κοντά σε μια απόσταση 40-50 χιλιόμετρα από την Άγκυρα. Συνεχίζω το τοπίο. Στην Άγκυρα είχα πάει αεροπορικά παλιά και το βλέπω αυτό το πράγμα. Αλλά όλο να το βλέπεις με 2-3 ώρες γύρω-γύρω από την περιοχή που θα περπατήσεις ή που θα πας με το αυτοκίνητο, και άλλο να το βλέπεις προσεγγίζοντας. Λοιπόν, εδώ λοιπόν στο Πολατλή σας έχω μια έκπληξη. Αυτό το είχα δει το βράδυ ψάχνοντας στο ίντερνετ. Λέω, πρέπει να βρω ένα σημείο. Λοιπόν, το απότερο σημείο που έφτασε ο ελληνικός στρατός. Είναι γνωστό αυτό, όμως αυτό που δεν ξέρουν πολλοί είναι το Χασίχιουκ, το λένε. Αλλά τι είναι? Είναι η αρχαία Γόρδος. Είναι η αρχαία Γόρδος. Όπου ο Μέγας
1: Γόρδιος δεσμός
0: έκανε ακριβώς το 333, έλυσε τον Γόρδιο δεσμό. Λοιπόν, αυτή η αρχαία.
1: Πώς μαζεύονται όλα, αν τα ακούει ένας νέος, θα λέει τώρα τι λέει ο Σωτήρης.
0: Όταν τα ακούει κανένας, ο οποίος όμως έχει και την υποδομή, και εδώ χρειάζεται οπωσδήποτε να διδάσκεται αυτή η εκστρατεία. Χρειάζεται να ξέρει ότι ένα έθνος μαθαίνει από τα λάθη του, όχι από τους θριάμβους του. Εάν δίπλα σε κάθε 10 θερμοπύλες είχαμε και ένα σαγκάριο, ένα Αυτιόν Καρακισάρ, ένα Σκισεχίρ,
1: μια Σμύρνη,
0: θα ήμασταν πολύ διαφορετικά από ό,τι είμαστε σήμερα. Σε κάθε 10 θερμοπύλες βάλτε μας ένα Αυτιόν Καρακισάρ. Τρελαίνομαι που το λέω. Λοιπόν, εκεί λοιπόν είναι ο Γόρδος. Και όταν ψάχνω στο Γόρδο μετά, τρελαίνομαι, γιατί ο περίφημος Μίδας, που αναφέρεται σε όλους, ήταν γιος του βασιλιά του Γόρδου. Έτσι, υπάρχουν και ρήπια, υπάρχουν και τα πάντα. Το θέμα είναι ότι φτάνεις εκεί, βέβαια είναι κλειστά. Να ξέρεις κάτι πολύ σημαντικό. Οι λαοί δίνουν σημασία στα ερήπια και κάνουν ανασκαφές των κομματιών που άπτονται του πολιτισμού τους. Εδώ θα το πω ξεκάθαρα να το ξέρουν όλοι.
1: Πες
0: το. Η Μικρά Ασία δεν είναι μόνο η Μικρά Ασία των Ελλήνων 3.000 χρόνια πριν προ Χριστού. Δεν είναι η Λιδία, δεν είναι η Πέργαμος μόνο. Έτσι, η Μικρά Ασία είναι και η Μικρά Ασία των Χεταίων.
1: Βέβαια.
0: Οι οποίοι είναι 4.000 χρόνια προ Χριστού πριν.
1: Σωτήρη, μην συνεχίσεις για τη Γόρδο. Μικρή διακοπή, να μας τα πεις όλα, να λύσουμε και το δεσμό.

0: Καλημέρα σας, καλή σας μέρα, όλα σωστό, χαστρο 90,1 παραπολιτικά FM, Status FM 107,7 Θεσσαλονίκη και όλη την κεντρική Μακεδονία. Και εμείς είμαστε εδώ με τον ποιητή της Μακεδονίας, τον Σωτήρη τον Δημηρόπουλο, της μακεδονικής γης, να το πούμε πιο σωστά, να μας έχει ταξιδέψει όχι απλά στα μέρη που πέρασε ο ελληνικός στρατός, αλλά βρήκε και το μέρος που ο Μακεδόνας στρατιλάτης έκοψε το γόρδιο δεσμό. Έτσι δεν είναι, Σωτήρη?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και είναι το σημείο που έφτασε το μακρύτερο ελληνικό στρατός.
1: Ναι, ναι, το απότερο σημείο.
0: Πόσα χιλιόμετρα ήταν η Άγκυρα από εκεί?
1: Εντάξει, οι χάρτες και όλα δείχνουν μια απόσταση 40-50 χιλιόμετρων. Βέβαια, έχει γραφτεί πολλαπλώς ότι κάποιες αναγνωρίσεις του υπηκού αντικρίζανε ζαμιά γύρω-γύρω από την Άγκυρα.
0: Καλά, αυτό ήταν μια ημερήσια πορεία, ήταν για τους στρατιώτες εκείνης της εποχής, άστο. Αυτοί κάνανε τα 40 χιλιόμετρα για πλάκα, τα κάνανε.
1: Θα μπορούσε το υπηκό την ίδια μέρα να μπει.
0: Να πάει την ίδια μέρα.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, έτσι, εντάξει, δεν έχω στρατιωτικές γνώσεις. Βέβαια, έχω κάνει 2 χρόνια στο πεζικό, ξέρω τι θα πει πορεία, έτσι. Με τα δεδομένα της σημερινής εποχής, βέβαια, στη Σάμμο κάναμε όλο το γύρο του νησιού σε 2 μέρες. Φανταστείτε λοιπόν, δίπλα σε νερά, δίπλα σε αυτά, δίπλα σε ρέο από πίσω που έφερε τρόφιμα. Φανταστείτε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους να είναι κατακερματισμένοι στην ουσία από άποψη ηθικού, να έχουν διάφορους αριστερά-δεξιά ανθρώπους οι οποίοι να λένε εμείς είμαστε βασιλικοί, εμείς βενιζελικοί, δεν από στην ουσία. Εντάξει, έχει ο καθένας τις απόψεις του. Η ουσία όμως είναι ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν την καταστροφή, δηλαδή ήδη από την άνοιξη του 21, οδεύαμε προς την καταστροφή. Και η καταστροφή ήταν λίγο ως πολύ ένα τσαφ. Έτσι, ήταν να πάρουμε ανάπλες κατά πίσω. Δεν είμαι στρατιωτικός, όμως εκεί τη στιγμή νιώθω όλους αυτούς τους ανθρώπους που πηγαίνανε μέσα στην έρημο σε μια τέτοια πορεία, νηστική, διψασμένη, και πηγαίνανε μπροστά. Αέτυχα αυτούς τους ανθρώπους, πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους, όπως είπα, τον αρχιπαστιστή από την Καλλιράκη τη Στάζου, να τον βλέπω με βαθουλωμένα τα, ξέρεις, το πρόσωπο, βαθουλωμένα έτσι, τις παριές, βαθουλωμένες, με ένα μουστάκι το οποίο έχει κυτρινίσει από τα πολλά τσιγάρα, να κοιτάει με ένα βλέμμα το οποίο ήταν σαν να ήταν ένα βλέμμα αετού, έτσι. Ένας άνθρωπος 77 χρόνων μιλούσε.
0: Τα μάτια, μιλούσαν τα μάτια του.
1: Και αυτό που πολλοί δεν λένε ιστορικά, επειδή εντάξει και εγώ προέρχομαι από τη μεριά της μητέρας μου, από αυτή την, γενικά από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο, αυτό που δεν λέγεται είναι ότι υπήρχαν Έλληνες και σε αυτές τις περιοχές, ακόμα και στην Άγκυρα μέσα υπήρχε μια πολύ αναπτυγμένη ελληνική κοινότητα. Εντάξει, εδώ θα θέλω να σας πω το εξής. Αυτός είναι και ο λόγος που είχαν την Άγκυρα σαν πρωτεύουσα. Να ξέρετε, το ίδιο λένε και οι Τούρκοι. Έπρεπε να είναι μακριά. Έπρεπε να είναι μακριά. Να έχει βάθος. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχουν οι Τούρκοι απέναντί μας, ότι έχουν βάθος γεωγραφικό. Εντάξει, που εμείς.
0: Τώρα πλέον με το νέο πύραυλο, το Ραφάλ, δεν ισχύει αυτό, το ξέρεις, το έχουν πει στις εκπομπές.
1: Το θέμα είναι να έχουμε
0: από τη Μυτιλήνη, από τη Μυτιλήνη πάει η Άγκυρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να πω κάτι όμως το οποίο βεβαίως έτσι είναι, αλλά να έχουμε ανθρώπους, δεν με νοιάζει ο πύραυλος, με νοιάζει.
0: Το λέω τώρα για να λέω πώς έχουν εξαφανιστεί αποστάσεις πια.
1: Πάμε σε αυτό. Δεν χρειαζόμαστε πύραυλους. Πρώτα χρειαζόμαστε παιδεία στον άνθρωπο που θα πατήσει το κουμπί, να ξέρει την ιστορία του, να ξέρει γιατί το πατάει. Και θα το κάνει πολύ πιο σίγουρα από έναν ο οποίος μπορεί να έχει 10 πυράβλους, αλλά να μην ξέρει την ιστορία του.
0: Πίστεψε ότι οι πιλότοι μας στη σχολή Ικάρο, να το πούμε, γιατί χάνουμε αυτές τις ευκαιρίες, να ξέρεις ότι διδάσκονται πολύ καλύτερα ακόμη και από τους φοιτητές στο ιστορικό, στη σχολή,
1: το ξέρω,
0: στο
1: το
0: ιστορικό
1: ξέρω,
0: Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
1: Το ξέρω, αλλά ο πόλεμος δεν γίνεται με 200 πιλότους. Ο πόλεμος γίνεται με ένα στρατό ο οποίος από αυτό που θα φορτώνει.
0: Οι άλλοι ξέρουν μόνο ράπερ και τάπερ.
1: Εντάξει τώρα.
0: Άμα θέλει ράπερ και τάπερ, έχω να σου πω πολλούς.
1: Εκεί είναι το θέμα μας. Θα πω αυτό που είπαμε για το. Λέμε, ας πούμε, πουθενά δεν το είδα. Προσκελεί στον καημό μου, έτσι. Έχω σπουδάσει πανεπιστήμια, ιστορίες, αγγλικά, τουρκικά. Πουθενά δεν είδα. Έφτασα στα 70, δεν είδα ότι αυτό το απότερο σημείο στον Πολατλή. Είναι η περιοχή που είναι ο γόρτιος δεσμός του Αλεξάνδρου.
0: Εσύ από σένα και εγώ από σένα το μάθω.
1: Ναι, όταν όμως το βλέπω αυτό το πράγμα έτσι, και μάλιστα το διασταυρώνει, γιατί σήμερα δεν ζούμε στο 50, το 60, το 80, το, ούτε καν το 2000. Έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, το βλέπεις και τα βλέπεις όλα διασταυρώνονται. Και αν έχεις χρόνο να ψάξεις, αρχίζουν όλα μπαίνουν μπροστά σου και τότε όσο πιο πολλά ξέρεις, τόσο πιο πολύ τρέμεις. Τρέμεις για αυτά που μπορούσες να είχες, για αυτά που έχασες. Τρέμεις για αυτό που θα έρθει αύριο, έτσι, που είναι άγνοια. Θέλω να συνεχίσω όμως λίγο το ταξίδι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε την Κεσάρια, αρκετά πιο κάτω βέβαια από αυτή την περιοχή, κοντά στα 400 χιλιόμετρα, η οποία Κεσάρια, για να σου δώσω μια τάξη μεγέθους, είναι άμα δεις το χάρτη της Τουρκίας, είναι βαθιά νότια και ανατολικά.
0: Δηλαδή, από, από την Άγκυρα.
1: Ναι. Και αποστάσεις σε μια συζήτηση, ας πούμε, να αλλάξουμε το δρομολόγιο που έρχονται κάποια εμπορεύματα από την Κεσάρια στην Θεσσαλονίκη, λέει τώρα ο επιχειρηματίας από εδώ, λέει, μα δεν μπορούμε να τα πάμε στη Σμύρνη. Γιατί το μυαλό του έχει έναν άλλο χάρτη. Γιατί δεν ξέρει το χάρτη. Παρόλο που είναι και ίδιο μικρασιά τη. Και το κοιτάω έτσι και γουρλώνω τα μάτια μου. Και λέει ο Τούρκος, αυτό ξέρει πολλά, λέει για μένα. Είναι αδιανόητο να φύγει από την Κεσάρια, να κάνει 800 πόσα 900 χιλιόμετρα να πα στη Σμύρνη. Μιλάμε να πα δυτικά, έτσι. Για να φορτώσεις τη Σμύρνη και να φορτώσεις μετά από εκεί το καράβι να πας στη Θεσσαλονίκη, αυτά είναι πανάκριβα, έτσι. Το κόστος περίπου είναι 4 φορές παραπάνω από ό,τι είναι η οδική μεταφορά. Έτσι. Τα λέω αυτά για να καταλάβεις την σημερινή πραγματικότητα και την άγνοια που έχουμε. Και βέβαια την έχουν και οι Τούρκοι, βέβαια, το ίδιο είναι για μας. Και εμείς για το χάρτη της Τουρκίας, που στην ουσία είναι η Μικρά Ασία. Είναι. Αυτό που μου κάνει εντύπωση στην Κεσάρια είναι ότι βρίσκω χιόνι. Είναι 15 Ιουλίου, ναι, κράτα την ημερομηνία, 15 Ιουλίου και πάνω από την πόλη έχει ένα τεράστιο βουνό. Το υπολόγιζα εγώ ότι σίγουρα είναι πιο ψηλά από τον Όλυμπο, έτσι μόνο που το έβλεπα. Και έχει χιόνι. Ο χιόνι σε σημεία, ας πούμε, ένα έτσι λίγο άσπρο.
0: Κανονικά χιονισμένο.
1: Βρέω όλο το βουνό χιονισμένο. Λες και έβλεσαι ένα χιονοδρομικό κέντρο. Και βαράει ο ήλιος. Έχει 37 βαθμούς στην Κεσάρια, 37 βαθμούς. Και πάνω στο βουνό έχει χιόνι. Είναι 3.400 μέτρα. Είναι, μπορεί και 3.500 το βουνό. Εκεί παθαίνεις. Γι' αυτό λέω, είναι μια άλλη. Στην ουσία η Μικρά Ασία είναι μια χώρα άγνωστη, μια χώρα άλλη. Λέμε τώρα για την Κεσάρια. Άκου το αλλιώς και την πρακτική πλευρά του πράγματος. Λέμε για την Κεσάρια. Και λέμε, η Κεσάρια τι είναι? Είναι η Καπαδοκία. Όποιον τον πεις, είναι τα αερόστατα που πάνε οι τουρίστες, είναι οι χαραγμένες έτσι σε βράχους, ας πούμε, εκκλησίες. Ξέρουμε μόνο αυτό. Αυτό όμως που δεν ξέρουμε είναι ότι είναι και μία βιομηχανική πόλη. Εντάξει, βέβαια, εδώ θα σας προσγειώνω λίγο, να ξεφύγω από τον κόρδιο και να σας πω. Με ένα επιτόκιο τραπεζικών δανείων 45%, το λέω σαν άνθρωπος που ήταν 41 χρόνια σε τρεις τράπεζες. Την έχω παιδεί αυτή την περίοδο με επιτόκια 30-35% αρχές δεκαετίας 90. Είναι καταστροφικό επιτόκιο για οποιαδήποτε ανάπτυξη. Και τι έχουν πάρει τώρα αυτή τη στιγμή? Έχουν πάρει δάνεια, έχουν κτίσει βιομηχανίες, έχουν κτίσει, εγώ αυτό που είδα είναι τον τομέα του Πίπρου, έχουν κατασκευάσει και ίδιες μηχανές και έχουν φέρει μηχανές. Έχουν εξοφλήσει με σύγχρονο τρόπο εργοστάσια και δεν μπορούν όμως να ανταπεξέλθουν στα δάνειά τους. Διότι όταν πάρει, άμα πεις τώρα σήμερα έναν Έλληνα ότι θα πάρεις ένα δάνειο 10.000 ευρώ και του χρόνου θα μπαίνεις υποχρεωμένος να πληρώσεις 15.000 ευρώ, σηκώνει τα χέρια. Και αυτή την περίοδο την έζησα τραπεζικά για κάποιους ένα-δύο χρόνια, μήνες κτλ. Ευτυχώς μπήκε σε μια σειρά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε τι κάνουν, κατεβάζουν τις τιμές, μπας και πάνω στην άλλαγμα. Θα σου δώσω, στην κρίση μέσα πήγα. Ξέρεις η τιμή ποια ήταν του Blue Diesel? 1.15. Εντάξει, 1.15, ναι.
0: Σωτήρη, επειδή ναι, θα κλείσουμε, σου φιλάω άλλη μία εκπομπή την άλλη Κυριακή, στην ωραία, οποία θα μιλήσουμε για τη φύση της Τουρκίας. Σου λέω, εντάξει.
1: Πολλά που με πούμε εκεί. Σας βάζω
0: εσύ,
1: μόνο...
0: εσύ τι αποκόμισες από όλο αυτό, πες μου την ατάκα σου.
1: Λοιπόν, όταν η φύση, καταρχήν έχει ένα θετικό και ένα αρνητικό. Το θετικό είναι ότι η φύση ανήκει στο Ορμάν Μπακανί, το Υπουργείο Δασών, Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε ενέργειες, ιστορίες, δεν έχουμε διάφορα μέσα. Έχουμε τη φύση. Άρα λοιπόν έχουμε την κατεξοχήν, έτσι, την εξοφύσιο, τον εξοφύσιο χειρισμό της φύσης. Το είναι το Υπουργείο Δασόλ. Στην Ελλάδα δεν είναι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το θετικό.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Ναι, το αρνητικό της φύσης είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί σε λίγο καιρό θα χάσουν την μπάλα όπως τη χάσαμε κι εμείς, με μορφές ΜΚΟ, όχι βέβαια όπως είναι στην Ελλάδα, αλλά και με αντιλήψεις ζωής ίδιες ακριβώς. Και θα σου πω το εξής. Ναι, εκεί τώρα σε όλες αυτές τις πόλεις.
0: Αν δω κι εγώ κατζέντα στην Τουρκία, θα τα έχω δει όλα στη ζωή μου.
1: Υπάρχει.
0: Αν το δούμε και αυτό.
1: Υπάρχει.
0: Σωτήρη, συνέχεια, συνέχεια. Ναι, πες και κλείνουμε.
1: Και υπογεννητικότητα υπάρχει.
0: Μπράβο, ναι, αυτό. Άρα δουλεύει το σύστημα. Την καλημέρα μας. Όλοι και να είστε εκεί καλά.
1: Καλημέρα, Ελλάδα. Καλή Κυριακή.
0: Με ένα νοητό ταξίδι στην Τουρκία κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή και να πούμε ένα χρόνια πολλά σε όλες τις βούλες, τις παρασκευούλες, και εμείς θα είμαστε ξανά μαζί σας την επόμενη εβδομάδα.
2: Και πώς να τα χορτάσω τα καημένα, σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα

αγοράζω ύλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς στον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφ μαροκινό και θα στο ξεπεράσεις.

0: Tactics are changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τι έμεινε ρε Παναγιώτη, ένα Σαββατοκύριακο ακόμα για να μπει ο Αύγουστος. Και Αύγουστο τι συμβαίνει Παναγιώτη? Είναι παχές οι μύγες μου λέει. Δεν είναι παχές μόνο οι μύγες παιδί μου, φεύγουμε διακοπές σε λίγο, υπομονή κάνε. Κάνε τι.
1: Καλημέρα σκιάς αγαπητέ.
0: Πώς το πάτε?
1: Καλημέρα σκιάς αγαπητέ.
0: Α, ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα αδέρφια. 26 του μήνα Ιουλίου, Κυριακή σήμερα, 207 γράφει το κοντέρ. Ακριβώς τόσες ημέρες πέρασαν από την 1η Ιανουαρίου. Σε 20 λεπτά θα σας πω για τα Χριστούγεννα, ναι. Η Μαριάννα έχει ξεκινήσει και ψάχνει να βρει τα Χριστούγεννα. Ψάχνει να βρει τι θα στολίσει τα Χριστούγεννα. Δεν κάνω πλάκα τώρα. Εν τω μεταξύ, το φοβερό ποιο είναι. Χθες, σήμερα είναι της Αγίας Παρασκευής. Χρόνια πολλά, μεγάλη χάρη της. Η Αγία Παρασκευή, η οποία είναι οσιομάρτυρας. Βέβαια, βέβαια. Οι γονείς της ονομάζονταν Αγάθων και Πολιτεία. Ήταν χριστιανοί οι ίδιοι. Γεννήθηκε η μέρα Παρασκευή από όπου και το όνομά της. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, είναι προστάτηδα των οφθαλμιάτρων, των εξεσπαθήσεων οφθαλμών, έτσι, θεραπεύει τους οφθαλμούς κτλ. Αλλά εχθές είχε πανηγύρι μεγάλο στην Αγία Παρασκευή, οπότε αναγκαστικά, έτσι επειδή είμαστε και λίγο πανηγυριτζίδες, πήγαμε στο πανηγύρι. Τι έκανε ρε Παναγιώτη, δεν το πιστέψεις. Τι έκανε. Ήτανε, ξέρεις, στα πανηγύρια τώρα έχει διάφορα πράγματα να αγοράσεις και τα λοιπά, πέρα από τις λουκουμάδες και τα υπόλοιπα και τα τέτοια που μυρίζουν λαδίλα βέβαια. Και το χαλβά φαρσάλων, μ' αρέσει πολύ. Ήτανε και, ξέρεις, είναι και μαύροι εκεί που πουλάνε τα διάφορα. Πάει λοιπόν έναν, τον πλησιάζει και του λέει POS έχετε. Μιλάμε, έκλαψα κι εγώ και ο μαύρος. Εν τω μεταξύ το παλικάρι είχε και πολύ πλάκα, έτσι. Φώναζε στον άλλο τον βοηθό του που ήταν δίπλα. Του φώναζε, μαύρε, μαύρε, έλα εδώ.
2: Το μαύρο το πιστόλι.
0: Τι να πεις, τι να πεις. Χρόνια πολλά θα πεις στους Λιβεριανούς που γιορτάζουν την ανεξαρτησία του σήμερα. Επίσης, θα πεις χρόνια πολλά στους κατοίκους των Μαλδίβων, Παναγιώτη, στον Ινδικό, που γιορτάζουν ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία.
3: Έλα.
0: Βέβαια. Είναι εθνική ημέρα πίσκο στο Περού.
3: Πίσκο.
0: Το πίσκο, ναι, ναι, πίσκο. Είναι σαν το ούζο το δικό μας, αλλά μοιάζει με, πώς το λένε, τσίπουρο. Είναι εθνικό ποτό των Περουβιανών το πίσκο, αλκοολούχο, από σταφύλια λέει, απόσταξη από σταφύλια ποικιλίας μοσχάτου. Ωραίο θα είναι. Αν και εντάξει, εμένα μ' άρεσε το τσίπουρο και το ρακί. Μοσχάτο, ναι, ναι, Μοσχάτο Πετράλωνα που λέει, που κάνει τη στάση. Ναι, από εκεί το βγάζουν μάλλον. Τι θες να πεις τώρα. Το Μοσχάτο είναι ελληνική ποικιλία. Έχω την εντύπωση δηλαδή. Πρέπει να βρούμε και ένα σομελιέ να μας τα πει. Τι είναι ο σομελιέ? Καλά. Καλά, στον Πειραιά δεν ξέρετε τι είναι ο σομελιέ.
4: Πίνω για να ξυγνώ τον πόνο.
0: Κάτι τέτοιο. Αλλά δεν είναι για να ξεχνά τον πόνο, είναι για να μοιράζει πόνο. Εντάξει, είναι απόλυτος γευσιγνώστης κρασιού ο σομελιέ, παιδιά, να ξέρετε. Για να είμαστε μέσα στο πνεύμα, καταλάβατε αυτό. Χρόνια πολλά και σε όσους και όσες έχετε γενέθλια σήμερα. Πρέπει να σας πω, μάλλον σας είπα ότι η Αγία Παρασκευή θεραπεύει τις οφθαλμικές νόσους, γι' αυτό έχει ανακηρυχθεί και από τους οπτικούς ως προστάτηδα υγεία του επαγγελματικού κλάδου. Παλιότερα μάλιστα πιστευόταν ότι αποτρέπει την πανόλη και τη χολέρα. Τώρα θα σου πω εγώ για ένα γιατρό, Παναγιώτη, που θεράπευσε την αριθμία την καρδιακή με το δάχτυλο. Το δάχτυλο. Αυτό το δάχτυλο, ναι. 29 ετών Βρετανός, πήγε στα επίγοντα, είχε σοβαρή ταχυκαρδία και αριθμία. Οι γιατροί σπάγαν το κεφάλι τους πώς θα το θεραπεύσουν, παιδιά. Δοκίμασαν όλα τα φάρμακα, ό,τι υπήρχε, έτσι. Τα κλασικά φάρμακα, τα πάντα. Τότε λοιπόν ένας καρδιολόγος θυμήθηκε μια παλιά σπάνια ιατρική θεωρία. Τι έκανε λοιπόν, προχώρησε ως μη το απαραίτητο σε δακτυλική εξέταση του προστάτη του ασθενούς. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εκεί ακριβώς που καταλαβαίνεις. Όταν λοιπόν έγινε η δακτυλοσκόπηση, τον γαργάλισαν δηλαδή. το σοκ του νευρικού συστήματος από το απρόσμενο άγγιγμα επανέφερε τους τύπους της καρδιάς του νεαρού στο απόλυτο φυσιολογικό μέσα σε δευτερόλεπτα. Δακτυλοσκόπηση.
1: Reset
0: κάνει. Reset, δηλαδή.
5: Στην καρδιά.
0: Όχι ακριβώς. Έχει ακριβώς την καρδιά. Ακούτε εκεί έξω. Αν νιώθετε την καρδιά σας να χτυπάει σαν τρελή, προσέξτε τι γιατρό θα διαλέξετε. Μπορεί να σας αλλάξει τους σφιγμούς από τη στιγμή που εκεί που δεν το περιμένετε. Τελικά ρε Παναγιώτη, ξέρω, η καρδιολογία και ο έρωτας μάλλον περνούν από συγγενή σημεία. Έχω την εντύπωση δηλαδή. Λοιπόν, έχω κι άλλο, κάτσε. Στη Μεσαιωνική Αγγλία, μια καλόγρια ονόματι Τζόαν βαρέθηκε, λέει, τη μοναστηριακή ζωή και τις προσευχές και θέλησε να ζήσει τον απόλυτο έρωτα. Η καλόγρια έφτιαξε λοιπόν μια κούκλα που της έμοιαζε, την έβαλε στο κρεβάτι και έπεισε τις άλλες μοναχές ότι πέθανε. Δεν θέλω να ξέρω πώς τους έπεισε, μάλλον θα ήθελα να ξέρω, αλλά δεν ξέρω. Οι υπόλοιπες καλόγριες μάλιστα έθαψαν την κούκλα με όλες τις τιμές και με το τυπικό σε αγιασμένο χώμα. Την ίδια ώρα η Τζόαν είχε ήδη δραπετεύσει στην πόλη κυνηγώντας, όπως έγραψε έξαλλος ο αρχιεπίσκοπος της εποχής, την σαρκική επιθυμία.
6: Γιατί

0: Εδώ μιλάμε, παιδιά, για την καλόγρια, το απόλυτο είδωλο, έτσι. Όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια, εσύ φτιάχνεις μια κούκλα ομοίωμα, πεθαίνεις για τα μάτια του κόσμου και πας να ζήσεις το δικό σου Sex and the City. Λοιπόν, άκου τώρα. Άκου ένα τύπο, μάγκας μεγάλος, έφαγε 400.000 δολάρια σε τυρί τσένταρ. Τα φαγε. Λοιπόν, ιστορική και πολύ σοβαρή γαλακτοκομική εταιρεία στο Λονδίνο πέφτει θύμα αυτού του τύπου που σας λέω. Εμφανίζεται ως μεγάλος χονδρέμπορος γαλλικών σούπερ μάρκετ και καταφέρνει να αποσπάσει 22 τόνους premium χειροποίητου τυριού τσένταρ αξίας 400.000 δολαρίων. Όταν η εταιρεία κατάλαβε ότι οι επιταγές ήταν ακάλυπτες, το τυρί είχε ήδη κάνει φτερά και ο απατεώνας είχε εξαφανιστεί. Εντάξει, τώρα ξέχασε το Casa de Papel, τις ληστείες χρυσού. Ο άλλος σχεδίασε το ρυφηφί του αιώνα με τυρί, ρε παιδιά.
1: Κόκκινο τυρί μας δώσαν, ναι, το τραπέζι όταν μας τρώσαν. Κόκκινο τυρί.
0: Δεν είναι,
1: το κοιτάμε, το συζητάμε.
2: Αλλά τέτοιο δεν μασάμε. Χρώμα ωραίο, ευωδία και από μέσα.
1: Αηδία.
2: Έξοχα. Έξοχα.
0: Φαντάσου τώρα τον τύπο συμπαχάμες, ε, να πίνει κοκτέιλ και να τρώει τόστ. Αυτό είναι απαχή. Η γνωστή εταιρεία ψηφιακών πληρωμών αποφάσισε να κάνει περικοπές και να απολύσει 300 υπαλλήλους. Αντί όμως για ένα έτσι σοβαρό τυπικό mail το οποίο να ευχαριστεί έτσι ό,τι λένε ας πούμε εκεί στον επικίδιο της απόλυσης, κάναν ένα επικό λάθος στο σύστημα και μαζί με το κείμενο της απόλυσης στάλθηκε σε όλους μια τεράστια πολύχρωμη φωτογραφία από ένα καρτούν παπάκι που κουνάει το χέρι για αντίο. Οπότε σου λέει ο άλλος, χάνεις τη δουλειά σου αλλά δες τη γλυκούλη παπάκι, αν είναι να σε απολύσουν ας έχει τουλάχιστον και λίγο από Looney Tunes. Τώρα να πω καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους και αν δείτε πάπια στο email σας σήμερα, αρχίστε να μαζεύετε τα πράγματά σας, αδέρφια. Τι να πεις. Σε εργοστάσιο παραγωγής chips στην Κίνα, οι εργαζόμενοι έπαθαν το σοκ της ζωής τους κατά τη διάρκεια της διαλογής. Ναι. Ανάμεσα στις λασπωμένες πατάτες που ξεφορτώθηκαν από το φορτηγό, βρέθηκε μια ολοζώντανη σκουριασμένη χειροβομβίδα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το σχήμα και το μέγεθος ήταν τόσο ίδια με πατάτα που το μηχάνημα τη μάζεψε κανονικά από το χωράφι και λίγο έλειψε να καταλήξει τηγανητή και αλατισμένη σε σακουλάκι. Τώρα, άμα τρως πατατάκια για πρωινό, πρόσεξε τι ανοίγεις, αδερφέ μου. Γιατί άλλο να σου σκάσει γεύση μπαρμπεκιού στο στόμα και άλλο να σου σκάσει χειροβομβίδα της γιαγιάς του 1914. Πάντως όπως και να έχει, αυτό θα πει εκρηκτική γεύση, ρε παιδιά, ε. Φοβερό όμως, ρε. Όταν πας σε διαλύλα, ε. Πού. Γλιτώσανα, του χάρου τα δόντια. Αυτά έτσι με καλημέρες για να μπούμε χαμογελαστά όσο γίνεται σε αυτό το όμορφο κυριακάτικο πρωινό. Έτσι όπως προϊονίζεται, καλοκαιρινό θα είναι, καλύτερο σίγουρα από χθες. Γιατί χθες είχαμε αρκετό κρύο το πρωί, τώρα θα είναι τέλεια. Όχι, εμένα μ' άρεσε. Αλλά να σου πω κάτι, ρε Σπαγιώτη. Να είναι ίδιο ακριβώς. Εντάξει, ρε, είναι και λίγο καλοκαίρι. Ας έχουμε και λίγο, δεν πάω πάνω. 33 βαθμούς τώρα είναι άσχημα. 32 με 33 βαθμούς θερμοκρασία. Θα πάω κάνεις μπάνιο με τι, με 28. Εντάξει, μην κοιτάς εσύ που. Εσύ και εγώ που δουλεύουμε. 29. Έλα, 29 είχε. Αφού το λιμέρα στο δελτίο αυτό έλεγα. Τι. Με αμφισβητείς. Λοιπόν, θα πάει 32-34 εδώ στην Αθήνα. 33 ψέματα. 33. Οπότε καλή θερμοκρασία να κάνεις και μπανάκι. Τώρα, άμα έχει 29 με το που βγαίνεις, αρχίζεις και κρυώνεις. Βλέπεις την πεθερά σου, δε, με το που βγαίνεις. Και κρυώνεις ακόμα πιο πολύ. Δεν ξέρω αν είναι κρύωμα το τρέμουλο που έχεις. Μα τρέμεις από τα νεύρα σου, μπορεί. Πιθανό, ξέρω εγώ, μπορεί, πιθανό. Ελπίζω να περάσουμε καλά και σήμερα, αδέρφια. Γενικά μιλάω. Να είναι έτσι η όμορφη Κυριακή μας. Εμείς ένα Σαββατοκυριακό ακόμη θα είμαστε στην παρέα. Ναι. Θα τα πούμε σε λίγο. Είχαμε μια καταδίωξη στο αντίριο. Οδηγός μόλις σε περιπολικό και εξαφανίστηκε. Τον ψάχνουν. Και έπεσε, λέει, και πιστολίδι, δεν το επιβεβαιώνει η αστυνομία. Θα τα πούμε όταν θα επανέλθουμε. Μετά το πρώτο διάλειμμα που θα κάνουμε σε λίγο, αφού σας πω ότι απέναντί μου είναι ο μέγας μάγιστρος των αεϊτών ηχοληπτών, ο διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου, Παναγιώτης Χάλαρης, Deus Bult. Τα τραγούδια επιλέγει ο Prince Chevalier Θούβου, Θανάσης... Πες τον, Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η αναδυωμένη από τα κύματα, όχι του Δουνάβεως, του Ευωϊκού, Κατερίνα Πλατή. Το μικρόφωνο, ο πιλότος σας, Τηλέμαχος Αντωρινέως. Θα πάμε παρεΐτσα μέχρι τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Radio, παπάκι, παραπολιτικά.gr. Με πολύ χαρά και αδημονία υποδέχομαι τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι και όλες καλά, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλό χαμογελαστό πρωινό να έχουμε. Να μπούμε καλά στην εβδομάδα για να ξεκινήσουμε να κάνουμε κι εμείς τα σχέδιά μας για τις διακοπές. Πάμε διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού με τον δολοφόνο του. Η τραγωδία πίσω από το έγκλημα που στήχησε τη ζωή του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ποιος είναι ο 28χρονος Αιγύπτιος που τον σκότωσε? Πώς αντέδρασαν οι 16χρονες δίδυμες κόρες του που βρέθηκαν αντιμέτωπες με το φρικτό θέαμα στο γραφείο του πατέρα τους? Face Κορδά. Το παλάτι των 700 τετραγωνικών μέτρων για τη νέα τη ζωή. Η πολυτελής κατοικία στα βόρεια προάστια. Οι εργασίες ανακαίνησης υπό την επίβλεψη του Αλέξανδρου Αθανασιάδη. Και το κεφάλαιο που ανοίγει σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Κατερίνα Καινούριου εκπλήρωσε το τάμα της για να γίνει μάνα. Η παρουσιάστρια επέστρεψε στην Πάρο για να ευχαριστήσει την Παναγία. Σύση Χριστίδου, οι διακοπές στην Κέρκυρα και ο νέος έρωτας. Ποιος είναι ο επιχειρηματίας και μπασκετμπολίστας Στέφανος Νεδέλκος που βρίσκεται στο πλευρό της? Το μυστήριο πίσω από την τραγωδία στη Σύρο. Συγκλονίζει ο θάνατος της 42χρονης διασώστριας που έφυγε από τη ζωή την ημέρα των γενεθλίων της κόρης της. Γιατί έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού οπλισμένη και με καλυμμένο το πρόσωπο? Η Οδύσσια του Νόλαν ξεσηκώνει αντιδράσεων στην Ελλάδα. Η μαύρη ωραία Ελένη, η απουσία Ελλήνων ηθοποιών και η μεγάλη συζήτηση γύρω από την κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους. On Time Σαββατοκύριακο με 56 εγχρώμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλημέρα, αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, συντονιστήκατε τώρα. Βλέπω έχετε ξυπνήσει ορεξάτη. Ήδη έχουν σκάσει μύτη τα πρώτα δικά σας μηνύματα. Και πολύ χαίρομαι γι' αυτό, γιατί βλέπω ότι είστε ορεξάτη, όπως είπα. Για να δούμε συνέχεια. Τώρα, αναγκαστικά θα σας βάλω στην επικαιρότητα για να είστε ενημερωμένοι, γιατί αν είστε ανενημέρωτοι δεν το κάνουμε, δεν την κάνουμε καλά τη δουλειά, έτσι δεν είναι? Πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται, τι συμβαίνει σήμερα ειδησιογραφικά, να σας βάλω στο ρυθμό της ημέρας, όχι δηλαδή ότι έχουμε καλές ειδήσεις, αλλά τουλάχιστον να ξέρετε τι έχει συμβεί. Λοιπόν, πρέπει να σας πω, αδέρφια, ότι με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται και σήμερα η θερινή έξοδος των αδιώχων. Ήδη στο λιμάνι έχει αρκετό κόσμο. Ουσιαστικά είναι η κορύφωση σήμερα από το πρώτο μεγάλο κύμα των αδιώχων του Ιουλίου. Το τελευταίο είναι το άλλο Σαββατοκύριακο. Αν και πρέπει να πούμε ότι το άλλο Σαββατοκύριακο θα είναι 1η Αυγούστου. Έτσι, οπότε ναι, αυτό είναι το τελευταίο, μπορούμε να πούμε. Έρχεται και payday, Παναγιώτη, έτσι. Δεν θα είναι τελευταία μέρα του μήνα.
1: Παρασκευή.
0: Δεν θα είναι Παρασκευή, πιο νωρίς θα είναι.
1: Καλά, ναι.
0: Καλά, ναι. Έχω πληροφορίες. Έρχεται το ορόσημο το όμορφο, σωστά. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 25.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής για τους νησιωτικούς προορισμούς. Αν είστε ήδη στο δρόμο, δεν θα συναντήσετε ιδιαίτερα προβλήματα. Αλλά επειδή πάντα υπάρχει ένας αστάθμητος παράγοντας, όταν ταξιδεύεις είτε με πλοίο είτε με αεροπλάνο, γενικά όταν μεταξιδεύεις με δικό σου μέσο, καλό θα είναι, ας πούμε, να ξεκινάτε πάντα τουλάχιστον μια μισή ώρα, δύο ώρες πιο νωρίς, να φτάνετε τουλάχιστον μια ώρα πριν στο λιμάνι, για να μπορείτε να φύγετε έτσι ξένιαστοι, ρε παιδί μου, χωρίς ζητήματα. Αυξημένη κίνηση και στα ΚΤΕΛ, 100% πληρότητα σε πάρα πολλά δρομολόγια. Έχουμε και έκτακτα δρομολόγια που έτσι συνθέτουν το σκηνικό στις αποβάθρες των ΚΤΕΛ. Τώρα, σύμφωνα με στοιχεία των προκρατήσεων του λιμενικού σώματος, 25.000, όπως σας είπα, περίπου 25.361 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής, στον Πειραιά 22 δρομολόγια, 16.292 επιβάτες, Ραφίνα 14, 4.829 και από το Λαύριο 13 δρομολόγια με 2.091 επιβάτες. Για τον Αργοσαρονικό, πολλής κόσμος, 4 δρομολόγια υδροπτέρυγων και 24 επιβατηγών οχηματαγωγών. Θα δουλειάξει η Αίγινα πάλι, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω, και το Αγκίστρι. Ωραίοι κοντινοί προορισμοί. Από την Παρασκευή, από τα 4 μεγάλα λιμάνια της Αττικής, πραγματοποιήθηκαν 113 απόπλοι, μεταφέροντας συνολικά 50.917 επιβάτες προς τους νησιωτικούς προορισμούς. Περισσότεροι από 100.000 ταξιδιώτες επιβιβάζονται σε πλοία με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού, σηματοδοτώντας και την κορύφωση της εξόδου του Ιουλίου. Τώρα, να σας πω ότι αυτό που έτσι δώσαμε ως περίληψη νωρίτερα, είχαμε τεράστια αστυνομική κινητοποίηση στα ξημερώματα στο Αντήριο, όταν ο οδηγός ΙΧ δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο και μάλιστα εμβόλησε περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει. Και στη συνέχεια, αφού διέφυγε, έτσι, έφυγε από τον κλειό των αστυνομικών, εγκατέλειψε το όχημά του τρέχοντας πεζός. Η αστυνομία βρίσκεται από τα ξημερώματα σε γρήγορση, σε συναγερμό, και η μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας έχει στηθεί για να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Λίγο πριν τη γέφυρα Αντηρίου Αντηρίου, στον οικισμό του Αγίου Παντελήμωνα, στο Αντήριο συνέβη το συγκεκριμένο. Διαβάζω στο ναυπακτία.news.gr. Ο οδηγός επιβατικού αυτοκινήτου δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης αστυνομικών και εμβόλησε περιπολικό. Εγκατέλειψε το όχημα σε χωράφι κοντά στο κημητήριο της περιοχής και τράπηκε σε φυγή πεζός. Από την πρώτη στιγμή, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εξαπέλυσαν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακούστηκαν πυροβολισμοί, ωστόσο η πληροφορία αυτή δεν επιβεβαιώνεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, από την αστυνομία. Οι έρευνες αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Στη Γαλλία και την Ισπανία συνεχίζεται αυτή η λέλαπα, η καταστροφή, ο εφιάλτης. ανεξέλεγκτες μένονται τεράστιες πυρκαγιές. Πρέπει να σας πω ότι στη Μαδρίτη και στην Άβυδα, βορειοδυτικά της Μαδρίτης, οι πυρκαγιές έχουν κάψει ήδη 250.000 στρέμματα γης. Στο Μπορντό, στη Γαλλία, έχουν καταστραφεί σχεδόν 400.000 στρέμματα. Πάνω από 200.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τα σπίτια τους. Οι φωκιές είναι τόσο μεγάλες που οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τον καπνό στο Μπορντό. Αν δείτε δορυφορικές φωτογραφίες, εικόνες από την κρατική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας, θα πάθετε πλάκα από την τεράστια καταστροφή. Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, είπε ότι οι επόμενες ώρες μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολες στη Ζιρόν, στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου μένονται οι πυρκαγιές, επισημένοντας ότι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ξαναγίνονται δυσμενείς, που σημαίνει ότι σηκώνει αέρα και πάλι. Στο μεταξύ αναχώρησαν για την Ισπανία τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair CL415 στο πλαίσιο της εναέρειας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα. Χθες στη χώρα μας είχαμε συνολικά 40 αγροτοδασικές φωτιές σε ένα 24ωρο. Οι 35 αντιμετωπίστηκαν άμεσα και στο αρχικό του στάδιο. Σχέδιο επίθεσης τώρα που φέρεται να σχεδιαζόταν με εντολές μέσα από τις φυλακές διαβατών, εκτιμά ότι απέτρεψε η αστυνομία μετά τη σύλληψη ενός 30χρονου Αιγύπτιου στη Γλυφάδα, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε χειροβομβίδα. Αυτή η ιστορία με τον συγκεκριμένο έχει πολύ ψωμί και βάθος από ό,τι φαίνεται. Κατά την εξέτασή του, ο συλληφθής φέρεται να υπέδειξε στις αρχές ως ηθικό αυτούργο της υπόθεσης έναν ομοεθνή του 31 ετών, ο οποίος εκτείει ποινή στις φυλακές διαβατών. Ο 30χρονος είπε ότι ο έγκλειστος ήταν αυτός που συντόνισε την επιχείρηση, δίνοντάς του οδηγίες για να παραλάβει τον εκρηκτικό μηχανισμό από έναν άγνωστο σε αυτόν Έλληνα. Η τελική εντολή για το σημείο της επίθεσης αναμενόταν να δοθεί σε δεύτερο χρόνο. Η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του υπόπτου, του Έλληνα υπόπτου, εντοπίζοντας ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ. Ο άνδρας, ο οποίος έλειπε και τον ψάχνουν, είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα με περιοριστικούς όρους, ενώ είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Η αστυνομία λοιπόν αναζητεί αυτόν ως προμηθευτή της χειροβομβίδας, έτσι ώστε να διευκρινιστεί και ο ρόλος του, ερευνώντας παράλληλα τα κίνητρα πίσω από την εντολή για την επίθεση. Ο 31 ετών που υποδέχτηκε ως εγκέφαλος υπόθεσης εκτείει ποινές για πολύ σοβαρά κακουργήματα, ανθρωποκτονία, ληστείες, πλαστογραφίες, ναρκωτικά, και φαίνεται, και εκτιμάει η αστυνομία δηλαδή, ότι ο κρατούμενος διατηρούσε τη δυνατότητα να διευθύνει εγκληματικές ενέργειες εκτός φυλακής μέσω παράνομου κινητού τηλεφώνου. Έλα, έχουν κινητά τηλέφωνα στις φυλακές? Στο πλαίσιο των ερευνών λοιπόν μπήκανε στο κελί του και βρήκανε και κατέσχεσαν τη συσκευή. Το έχουν πάει στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να ανακτηθούν τα μηνύματα και οι κλήσεις, με στόχο να ταυτοποιηθεί ο προμηθευτής χειροβομβίδας αλλά και να εντοπιστεί ο τελικός παραλήπτης του συμβολέου. Τώρα, πριν γίνει η σύλληψη, η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε προληπτικές συστάσεις προς συγκεκριμένα πρόσωπα που κινδυνεύουν, και μάλιστα είχαν προχωρήσει σε απομάκρυνση προσωρινή από τις κατοικίες τους, ενώ παράλληλα ενισχύθηκαν περιπολίες και η αστυνομική φύλαξη σε πιθανούς στόχους. Ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνεται και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Ισίδωρος Ντογιάκος, ο οποίος εξέφρασε εκτιμήσεις ότι η ενέργεια ενδέχεται να στρεφόταν εναντίον του. Ωστόσο, αρμόδιες πηγές αστυνομίας διευκρινίζουν πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το αν ο πρώην ανώτατος δικαστικός λειτουργός αποτελούσε πράγματι τον τελικό παραλήπτη της επίθεσης. Όπως καταλαβαίνετε, οι έρευνες είναι ανοιχτές και διεξάγονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Τώρα, ένας άνδρας 80 ετών βρέθηκε νεκρός το απόγευμα στην κατοικία του στο Γαλάτσι. Η αστυνομία εξετάζει μεν όλα τα ενδεχόμενα. Ο άνδρας εντοπίστηκε από το γιο του 3 το απόγευμα στο κρεβάτι. Είχε αίματα στο λαιμό, είχε τραύμα. Ο ιατροδικαστής δεν έχει καταλήξει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Στο χώρο δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης, ούτε ήταν αναστατωμένος. Και τώρα συνεχίζεται η προανάκριση και οι έρευνες από την ασφάλεια του Γαλατσίου. Άκουστε τώρα και ένα περιστατικό που συνέβη στην παραλία στις Ράχες. Σοβαρό περιστατικό. 30χρονος αλλοδαπός, ναυτικός, μεθυσμένος, σύμφωνα μαρτυρίες, παρενόχλησε ανήλικα κορίτσια, μέλος πληρώματος φορτηγού πλοίου προέλευση από την Ινδία, βρισκόταν στην περιοχή για φαγητό μαζί με άλλους συναδέλφους του. Κάποια στιγμή λοιπόν έφυγε από την παρέα του, κατευθύνθηκε προς το μέρος όπου βρίσκονταν νεαρά κορίτσια και άρχισε να προβαίνει σε άσεντες χειρονομίες και ανάρμοστη συμπεριφορά. Τα παιδιά, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τον 30χρονο, οπισθοχώρησαν προς την άκρη της προβλήτας. Ο άνδρας έγινε ακόμα πιο φορτικός, θράσουσε. Ορισμένες από τις ανήλικες αναγκάστηκαν να πέσουν στη θάλασσα για να προστατευτούν. Στο σημείο έφτασαν έγκαιρα γονείς των παιδιών, ειδοποιήθηκαν οι αρχές, στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Λιμεναρχείου Στυλίδας πήγαν επί τόπου και συνέλαβαν τον 30χρονο. Σε βάρος του σχηματιστήκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 337 του ποινικού κώδικα περί προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Οδηγήθηκε στο αυτόφορο. Υποστήριξε ότι δεν θυμόταν τίποτα λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Το δικαστήριο, για να θυμηθεί, τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντας του ποινή φυλάξης 23 μηνών. Μετά την έκτηση μέρους της ποινής του, γιατί τα πάει στο φρέσκο, είναι ήδη δηλαδή, προβλέπεται η διοικητική απέλασή του από τη χώρα και προφανώς η απαγόρευση εισόδου του στη χώρα. Αυτό θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον η τυπική κανονική διαδικασία. Τώρα, ραγδαίες είναι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση δολοφονίας της 41 ετών διασώστριας που εργαζόταν στο ΕΚΑΒ στη Σύρο. Η αστυνομία ερευνά την κατάσταση και οι αρχές επικεντρώνονται στην ανάλυση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας αλλά και στα ευρήματα που συγκεντρώθηκαν από τον τόπο του συμβάντος. Σε βάρος του κατηγορούμενου 41 ετών, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε τη γυναίκα πισόπλατα, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για την πρόκληση θανατηφόρα σωματικής βλάβης, ενώ η σύζυγός του διώκεται για άμεση συνέργεια. Το ζευγάρι οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών λειτουργών και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της 3ης 28 Ιουλίου. Τα δύο πρόσωπα οδηγήθηκαν εκ νέου σε εισαγγελέα και ανακριτή, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της αναπαράστασης του εγκλήματος με θύμα τη διασώστρια. Τη διαδικασία διέταξε εισαγγελέας για να συλλεχθούν και να συμπληρωθούν στοιχεία. Παρά τους ισχυρισμούς των δύο συλληφθέντων περί απόπειρας ληστείας, η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου υπογράμμισε ότι το κίνητρο παραμένει αδιευκρίνιστο, με τις αρχές να στρέφονται πλέον στην ανάλυση των ψηφιακών ψηφιστηρίων. Σημειώνεται πως αναμένεται η μεταφορά της σωρού του θύματος σε ιατροδικαστική υπηρεσία στην Αθήνα, ώστε να γίνουν ενδελεχείς εξετάσεις και να εξαχθούν συμπεράσματα για την αιτία που προκάλεσε το θάνατό της διασώστριας. Από τα στοιχεία που θα προκύψουν, δεν αποκλείεται να μεταβληθεί το κατηγορητήριο. Τώρα, τη νύχτα, το βράδυ του Σαββάτου, είχαμε αιματηρό περιστατικό στο Tier Garden του Βερολίνου. Εκεί λοιπόν είχαμε εορτασμούς για το Berlin Pride στο πάρκο Tier Garden. Ένα λευκό βαν παρέσυρε πλήθος ανθρώπων κατά τη διάρκεια αυτής της γιορτής. Από την επίθεση σκοτώθηκε μια γυναίκα. Τουλάχιστον 16 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων περισσότερα από 10 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και διέφυγαν, εκ των οποίων περισσότερα από 10 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και διέφυγε,

Ως κίνδυνος για τις δυτικές κοινωνίες. Δεν το αντιλαμβάνομαι δηλαδή. Τι πάει να πει ήταν γνώριμη η φιγούρα, γνώριμος ο ύποπτος στις γερμανικές αρχές. Και για ποιο λόγο οι γερμανικές αρχές δεν τον είχαν ξαποστείλει από εκεί που ήρθε. Γιατί τώρα αυτός ο άνθρωπος σκόρπισε το θάνατο. Τραυμάτισε ανθρώπους, δεν ξέρω αν θα πεθάνουν κι άλλοι. Μία γυναίκα είναι, ένας άνθρωπος είναι ήδη νεκρός. Δηλαδή πώς κινείται, τι επιπηλαιότητα είναι αυτή. Τι αναλγησία από πλευράς των αρχών, έτσι θα το πω, αλλά και τι ανακολουθία, τι ολιγορία. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Δηλαδή, είμαστε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε στη Δύση, βλέποντας όλα αυτά τα αφήρματα, τους τρομοκράτες, τους ισλαμοτρομοκράτες, τους σκοταδιστές και όλους αυτούς να έρχονται σε κοινωνίες δυτικές, οι οποίες μπορεί να το παρακάνουν πολλές φορές με την ελευθερία που γίνεται ελευθεριότητα, αλλά σε κανέναν άνθρωπο δεν αξίζει τέτοιες ενέργειες τρομοκρατικές από αυτά τα αφήρματα, τα δίποδα, ας πούμε, τα ισλαμιστικά. Τι να πεις. Λοιπόν, εδώ στο κέντρο της Αθήνας είχαμε μια συμμορία η οποία ξάφριζε καταστήματα με τη μέθοδο των ερωτευμένων. Τα ζευγαράκια κάνανε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, την ομάδα αποτελούσαν 3 αγόρια και 2 κορίτσια. Κέντρωσαν κυρίως στις νυχτερινές ώρες. Για να αποφεύγουν τις υποψίες όταν υπήρχε κίνηση στην περιοχή που χτυπούσαν, εμφανίζονταν ως ζευγάρια. Μόλις λοιπόν οι περαστικοί απομακρύνονταν, τα αγόρια προχωρούσαν στη διάρρηξη, ενώ τα κορίτσια επιτηρούσαν το χώρο, τσιλιαδόρισες δηλαδή. Ναι. Σε οπτικό υλικό που θα δείτε και στα παραπολιτικά.gr, οι δράστες παραβίαζαν με τα χέρια τα ρολά των καταστημάτων και έμπαιναν στο εσωτερικό, από όπου αφαιρούσαν κυρίως χρήματα από τις ταμιακές μηχανές, αλλά και φορητούς υπολογιστές. Η υπόθεση εξηνιάστηκε όταν αστυνομικοί της άμεσης δράσης εντόπισαν τους 5 νεαρούς στην οδό Ζαλοκώστα να κινούνται ύποπτα έξω από κατάστημα. Τους προσήγαγαν λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος και στην έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε η εμπλοκή τους στις διαρρήξεις. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών. Με κοινή απόφαση να κριτεί και η εισαγγελία, 2 από τα αγόρια που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στη συμμορία προφυλακίστηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι. Σε ασφαλέ σημείο από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε άνδρας που είχε τραυματιστεί πέφτοντας σε γκρεμό στο Βογατσικό Καστοριάς. Η επιχείρηση εντοπισμού και μεταφοράς του 78χρονου Μηδαπού άρχισε το απόγευμα όταν το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για τον τραυματισμό του έπειτα από την πτώση του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 11 πυροσβέστες από το κλιμάκιο Άργους Ορεστικού και η 8η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων. Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον άνδρα σε δύσβατο σημείο και τον προσέγγισαν, τον τοποθέτησαν σε φορείο και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από όπου τελικά παρελήφθη από ασθενοφόρο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, έτσι, τα ξημερώματα. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ίσως και πιο πολύ από τη κοπέλα, την Έλενα Διαβάτη και τη Μιλένα Κοντού, οι οποίοι κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκιφ γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23 της Κοπηλασίας, που διεξάγεται στο Ντούισμπουργκ στη Γερμανία. Αν δείτε, παιδιά, το βίντεο, δείτε πώς έτσι, συμπεριφέρεται η 19χρονη Έλενα Διαβάτη. Δεν μπορούσε έτσι, να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Δεν είναι μόνο ο πανηγυρισμός, είναι κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου. Ήταν τόσο συγκινημένο το κορίτσι. Πραγματικά δηλαδή μας συγκινεί όλους ο τρόπος με τον οποίο έτσι, γιορτάζει αυτή τη σπουδαία επιτυχία. Έτσι. Χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκιφ γυναικών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23 Κοπηλασίας. Αυτά τα δύο κορίτσια που έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και είναι και χρυσές έτσι, υποσχέσεις για το μέλλον. Η 19χρονη Έλενα Διαβάτη ξεκίνησε από την Κέρκυρα να ασχολείται με την Κοπηλασία από τα 11 της και πλέον αγωνίζεται με τα χρώματα των αργοναυτών του Βόλου. Η Μιλένα Κοντού, συνδετημόνα της αυτή την τεράστια επιτυχία, πρόσθεσε ακόμη μια σημαντική επιτυχία στο πλούσιο βιογραφικό της. Έχει ήδη κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ενώ μετράει και σημαντικές διακρίσεις σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Πάντα τέτοια, υπάρχουν πάντα τα παιδιά μας, τα νέα παιδιά στον αθλητισμό κυρίως και όχι μόνο, που μας κάνουν να χαμογελάμε, να είμαστε περήφανοι, να χαιρόμαστε που υπάρχει τέτοιος αυθός
στην ελληνική νεολαία και δεν υπάρχουν μόνο παιδιά

με αυτά που νωρίτερα αναφερθήκαμε, που αντί να σκέφτονται δημιουργικά και να προσπαθούν να πετύχουν πράγματα, ουσιαστικά αυτό που έκαναν ήταν να εγκληματούν, να γίνονται διαρρήκτες και να μηχανεύονται τρόπους για να κλέβουν, έτσι, αυτό, αντί να κάνουν κάτι δημιουργικό. Τώρα, να κλείσουμε αυτή την ενότητα, γιατί σε λίγο θα διαβάσω τα μηνύματά σας αφού επιστρέψουμε από το διάλειμμά μας, για να σας δώσω έτσι και μια εικόνα για τον καιρό. Οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Αυτό μας έλειπε τώρα, έτσι, η σκόνη. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και βορειοδυτικές, 4 με 5 τοπικά στα νότια σε 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε άνοδος προς τις μέγιστες τιμές, στις περισσότερες περιοχές 32 με 34 βαθμούς. Στην Αττική, έθριος καιρός, επιβλητικός ήλιος, με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι προς το απόγευμα θα γίνουν νοτιάδες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, ο καιρός θα είναι επίσης γενικά έθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι προς το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιάδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη συμπρωτεύουσα από 19 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. Θα διαβάσω και τα μηνύματά σας. Αν θέλετε, έτσι μπορείτε να μας στείλετε περαιτέρω περισσότερα. Πού? Στο radio@papakiparapolitika.gr. Σας περιμένω.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου! Καλημέρα! Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι το πρωινό, ρε παιδί μου. Το φως όταν λούζει έτσι τα κτίρια όλα εδώ στο. Τι ωραία που είναι. Αδέρφια, εσείς που ξεκινάτε σήμερα διακοπές, εύχομαι τα καλύτερα. Να τις ευχαριστηθείτε, να είναι οι καλύτερες διακοπές της ζωής σας. Το εύχομαι πραγματικά από την καρδιά μου. Να περάσετε τέλεια. Τώρα εντάξει, και μην αφήνετε τα μικρά. Έτσι, τις μικρές ταλαιπωρίες που μπορεί να σας χαλάσουν τη διάθεση. Να μην χαλάτε τη διάθεσή σας. Δηλαδή, βλέπεις τώρα πάει ο άλλος διακοπές και τσαντίζεται, ξέρω εγώ, επειδή καρέκλα, ξέρω εγώ, δεν είναι καλά. Έχει τρία πόδια. Όχι, τρία πόδια. Κουνιέται περίεργα, γιατί είναι κουτσό το πόδι. Έχω δει, ας πούμε, να γίνεται πανικός σε μπαρ πλοίου, γιατί καθυστερούσε του αλλού να του φτιάξει τον καφέ. Πας, ρε φίλε, στε. Καταρχάς δεν παίρνεις καφέ από το καράβι συνήθως. Καραβίσιο καφέ τώρα θα πάρεις. Τέλος πάντων. Αν και κάποιοι έχουν φτιάξει την ποιότητα. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Το θέμα είναι ότι πας διακοπές. Δεν πρέπει να έχεις μια διάθεση ανάλογη. Δεν πρέπει να σε σκιάζει τίποτα. Δεν πρέπει να έχεις το παραμικρό θέμα όταν φεύγεις, ας πούμε. Πώς είναι δυνατόν να χαλάς τη διάθεσή σου? Δεν πρέπει, ρε παιδιά. Ελάτε στα ίσα σας. Και πείτε και καμιά καλημέρα στον κόσμο. Λοιπόν, όπως θα πούμε εμείς τώρα, στην υγειονομικό μας, την καλή μας φίλη και ακροάτρια τη Βίκη την Κολόκα, που μας έχει στείλει πρώτη το μήνυμά της, 6 και 2 πρώτα λεπτά. Καλημέρα, λέει, ομαδάρα μας. Καλή Κυριακή σε όλους. Να είσαι καλά, Βίκη μου. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρουκα. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός λέει: θέλω να ρωτήσω τους άνω των 50. Μέσα είμαστε. Εάν ξέρει κάποιος να μου πει, η Βολταρέν στη μέση λέει μπαίνει πάνω ή κάτω από το αντιλιακό? Καλημέρα στην ταξιδιώτες. Όπως και να τη βάλεις, πρέπει να είναι αρκετή για να σε πιάσει. Και ανάλογα και τα χρόνια, Παναγιώτη. Καλημέρα στο Γιάννη από το Παλαιό Φάληρο, τον καλό μου φίλο, ο οποίος δουλεύει στην αποκομιδή των απορριμμάτων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Με λίγα λόγια, ξεσκουλικιάζει τις παλαιοφαλυριώτικες γειτονιές. Μου λέει καλή Κυριακή. Μία εβδομάδα ακόμη και την κάνω για διακοπές. Καλή συνέχεια. Και εμείς κάπως έτσι θα κινηθούμε, Γιάννη μου. Κάπως έτσι. Καλημέρα στο Στέλιο το Λαγκάδι. Γεια σου, ρε Στέλιο. Καλή δύναμη σου εύχομαι. Καλημέρα, λέει, και στο μάγο της μουσικής τέχνης. Ξημερώνει Κυριακή. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες. Βγαίνω, λέει, σε άδεια από αύριο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλη την Κομμάνια. Καλά, εσύ δεν δουλεύεις, ρε, εσύ, Στέλιο, σε σχολικό λεωφορείο? Είχες δουλειά μέχρι τώρα? Πήγαινες εκδρομές, τα παιδιά για μπάνιο. Να περάσετε καλά, λέει. Καλή πτήση. Κουράγιο, αδέρφια, τα καταφέρουμε και δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Τι να πούμε, λέει, για την ακρίβεια και ειδικά για τα καύσιμα. Έσχος, έσχος, λέει ο Στέλιος, και μας στέλνει και τη φωτογραφία της Αγίας Παρασκευής και τη γιάτρισα, λέει, των ματιών και της ψυχής. Λοιπόν, ο Κωστής από την Κωνστάτζα έχει στείλει τι είναι αυτό τώρα, έμετρο για την πεθερά. Ακούστε το. Την πεθερά σου εδάγκασε ο ψες ένα λιακόνι και το λιακόνι εψόφησε, μα κινήσει ακόμη. Για να σου κάνει τη ζωή μαύρη σαν καλιακούδα, κάλια τα να σε έτρωγε του δάσους η αρκούδα. Άιτε να δούμε. Καλημέρα, καλημέρα στην Κωνσταντζα, καλημέρα και στον Κωστή. Γεια σου, ρε Κωστή. Λοιπόν, φίλε Γιώργο Γρινιεζάκη, τώρα όλο αυτό, ξέρεις, περιέχει, και το συζήτησαμε και τον Παναγιώτη, λες κάποια πράγματα τα οποία, εφόσον υπάρχουν στοιχεία, έτσι, τα καταθέτεις στον εισαγγελέα. Το να τα πεις εμάς εδώ δεν σημαίνει κάτι. Πας στον εισαγγελέα και λες το και το. Κινήσου. Νομίζω. Τώρα τα υπόλοιπα, ξέρεις, πολλές φορές, καταρχάς, ένα, δεν ξέρουμε αν πραγματικά είσαι αυτός που λες. Δύο, όταν δεν αναφέρεις καν ότι το κινητό σου τηλέφωνο, σημαίνει ότι δεν ταυτοποιείσαι. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη? Λοιπόν, ναι, γιατί το κινητό τηλέφωνο υποτίθεται ότι έχει μια ταυτοποίηση. Τρίτον, όπως σου είπα, το πιθανότερο, μάλλον το πιο σωστό, είναι όταν έχεις τέτοιου βαθμού καταγγελίες για την αστυνομία, να τις κάνεις προς αρμόδιες αρχές, στον εισαγγελέα κυρίως. Και αν όχι ο εισαγγελέας, υπάρχουν οι ιστορικές υποθέσεις αστυνομίας, υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς που μπορείς να απευθυνθείς. Έτσι. Και φυσικά στους δημοσιογράφους απευθύνεσαι επώνυμα,
έρχεσαι σε επαφή με τους ανθρώπους για να στηρίξεις και μια τέτοια σοβαρή κατηγορία. Σε διαφορετική περίπτωση τι να βγω, να πούμε εμείς να κατηγορήσουμε έτσι κάποιον ή κάποιους χωρίς να έχουμε καν το όνομά σου ή χωρίς να έχουμε καν ταυτοποιηθεί, να έχουμε συναντηθεί. Δύσκολο. Καλημέρα στον Θανάση. Φίλε τηλέμαχε, λέει γεια σου. Ο Θανάσης είμαι, τον Πατηράκη λέει από το Εγάλεο. Απλώς να σε ενημερώσω ότι οι αναπηρικές συντάξεις εμάς τα αμαία μας φέρνουν στα κατάστοιχα της φτώχειας. Δηλαδή δεν υφίσταται το 0% στα φάρμακα. Πληρώνεται συμμετοχή. Διότι πρέπει λέει να συμπληρώσουμε το 67ο έτος της ηλικίας μας. Αυτά μου λέει. Εντάξει ρε παιδιά, τώρα στους ανθρώπους αυτούς που έχουν τα προβλήματά τους, ας πούμε. Εντάξει τώρα, συμμετοχή λέει. Πλήρης κοινωνική αδικία. Μπορεί να ζήσει κάποιος πολιτικός με 530 ευρώ μηνιαίο αναπηρικό μισθό. Σε ευχαριστώ πολύ, μου λέει. Και εδώ με βγει κάποιος και πει τώρα, ναι και τι να κάνουμε, ας πούμε. Γιατί εδώ παιδιά, όταν είσαι ανάπηρος, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορείς να κάνεις κάτι, οπότε αναγκαστικά ζεις με αυτό το μισθό. Τώρα βέβαια δεν είναι όλες οι αναπηρίες ίδιες, αλλά γι' αυτό υπάρχουν και οι φορείς οι κρατικοί, για να κρίνουν κάθε φορά και κατά περίπτωση τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα αυτά. Όντως πάντως με 530 ευρώ μηνιαίο αναπηρικό επίδομα δεν μπορείς να ζήσεις. Στις μέρες μας είναι.

0: Λοιπόν, προσέξτε, έχει έρθει η Νίκη σήμερα εδώ. Η Ελληνίκα. Ναι. Σωστά, η Νίκη. Η Νίκη της Σαμοθράκης. Είναι σαν άγαλμα η κοπέλα, τι να πούμε τώρα. Λοιπόν, το διόρθωσα.
1: Τόσο σαν.
0: Λοιπόν, θέλω να πω καλημέρα, παιδιά, και σε άλλους που έχουν στείλει μηνύματα πολλά, αλλά θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα, γιατί ο Παναγιώτης είναι τυπικός. Διάλειμμα στις 7. Να ακούσουμε την ώρα και επαναρχόμαστε.

Αδέρφια μου, καλημέρα! Καλώς ήρθατε! 5 λεπτά μετά τις 7, παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Απογειωθήκαμε στις 6, θα είμαστε στον αέρα και θα πετάμε ως τις 9 ραδιοφωνικά. Ελπίζω να έχετε έτσι ηθικό, να έχετε καλή διάθεση και να πάνε όλα καλά στην ημέρα σας και στην εβδομάδα μας. Το καλοκαίρι να είναι στις καρδιές μας απόλυτα, για να μπορούμε να διασκεδάσουμε, ακόμη και εμείς που δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα τις διακοπές, να μπούμε σε αυτή τη διάθεση σιγά σιγά, για να ξεκινήσουμε και εμείς εκείνη την Άγια Μέρα που θα ξημερώσει, για να φύγουμε, να πάμε στις θάλασσες, να πάμε στα θέρετρα και να το γιορτάσουμε όπως πρέπει να το γιορτάσουμε το καλοκαιρινό μας διάλειμμα. Λοιπόν, να στείλω ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε από την Αλεξανδρούπολη, από τον Δημότυχο, από τον Εύρο, έτσι, σε σκατιές του Εύρου, ως το Καστελόριζο και από τη Γάβδο ως τα Διαπόντια νησιά, όπου υπάρχουν Έλληνες απανταχού της γης. Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα, να είστε καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι η ώρα που, αφού σας πω ότι απέναντί μου είναι ο μέγας μάγιστρος των Αητών Ιχολιπτών, διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου, Παναγιώτης Χάλαρης, και επίσης ότι απέναντί μου είναι μία μελαχρινή καλονή, το Μανκέν Ελληνίκα, στο τηλεφωνικό κέντρο, και αφού σας ενημερώσω ότι τα τραγούδια επιλέγει ο Prince του Βου, Σεβαλιέ, Θανάσης Βούτσινος, και ότι στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι η νύμφη του Ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Και αφού σας πω ότι στο μικρόφωνο είναι ο πιλότος σας, λέμε ο Σοντερινέος, θα σας διαβάσω τας εφημερίδας, τα πρωτοσέλιδα τουλάχιστον των σημερινών εφημερίδων, με πολλά και σημαντικά θέματα που, όπως πάντα, δίνουν τον τόνο της επικαιρότητας στο θέμα της ανάλυσης κυρίως, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, η εφημερίδα χάνει κάποια πράγματα επικαιρότητας, δεν είναι φρέσκια είδηση, έχει τυπωθεί από προχθές ουσιαστικά. Οπότε πάμε να δούμε τις εφημερίδες μας. Θα ξεκινήσουμε από την Κυριακάτικη Απογευματινή, η οποία έχει πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και όχι μόνο. Προσγενική κατάργηση, το τέλος επιτιδεύματος. Στο τραπέζι της κυβέρνησης άλλη μια μεγάλη φορολογική παρέμβαση. Τα τρία εναλλακτικά σενάρια που εξετάζονται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για εφάπαξ ή τμηματική εξάλληψή του. Ανάσα για εκατοντάδες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα στα 240 εκατομμύρια ευρώ το ετήσια βάση το κόστος του μέτρου. Οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ έρχονται και εκπτώσεις στα τεκμήρια ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι λοιπόν της κυβέρνησης άλλη μια μεγάλη φορολογική παρέμβαση, λέει η εφημερίδα. Νέα Δημοκρατία, το σενάριο για λιγότερες έδρες φέρνει τρέξιμο. Ποιοι γαλάζιοι βουλευτές και πού μένουν έξω σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Μπέλιγχαμ ή αλλιώς κάντο όπως ο Μπέκαμ, ο σούπερ στάρ της Αγγλίας εξαργυρώνει την επιτυχία στο Μουντιάλ και αξιοποιεί τη Τζουντ Μάνια, τα μυστικά του σχέδια για τρελά κέρδη. Αρχείο της απογευματινής, η μέρα που επέστρεψε η δημοκρατία, βλέπουμε τον Καραμανλή, τον Κωνσταντίνο, τον πρεσβύτερο με κάποια παιδιά εκεί, με φωτογραφία εποχής. Επίσης, Γιώργος Κότσιρας, αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών, δημιουργούμε ένα δίκτυο πιο ασφαλές, πιο αξιόπιστο και πιο ανθεκτικό. Εθνική προτεραιότητα 5 άξονες κλειδιά για το νέο σιδηρόδρομο, γκάζια για αναβάθμιση αλλά και νέες συνδέσεις, από τον πλήρη εξυγχρονισμό της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη έως τα έργα σε Πάτρα-Θριάσιο. Μέρι Λίντα, η αρχόντισσα του Πάλκου με τη χρυσή καρδιά, η θεά του Σαββόπουλου που ερωτεύτηκε το Χιώτη και αγαπήθηκε από όλους. Αλλαγή δεδομένων, χρηματιστήριο τέχνης σε υψηλές πτήσεις, οι τιμές και τι συμβαίνει με τους Έλληνες ζωγράφους. Λίδια Κονιόρδου, αντίσταση στην ευκολία και τη ρητότητα. Ρηχότητα. Πάμε στην εφημερίδα Παραπολιτικά που θα τη βρείτε και σήμερα στα περίπτερα και κυκλοφορεί μαζί με το Car and Driver, το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου στον κόσμο. Και πρώτο θέμα, ένα πακέτο πολύ τυχερή, 2,1 δις ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Γιατί η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι νέοι πόροι θα μοχλεύσουν επιπλέον 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς δημιουργείται ο μεγάλος κουμπαράς, ποια είναι τα ενεργά εργαλεία που παρέχουν ρευστότητα σε μεγάλο μέρος της επιχειρηματικότητας και δεν έχουν εξαντληθεί. Επιχείρηση με κωδική ονομασία Μακεδονία τη σχεδιάζουν σε Μαξίμου Πειραιώς το σχέδιο για την ανατροπή των μετρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα και την αναχέτηση Βελόπουλου και Καριστιανού. Από ό,τι βλέπω πάντως, οι Καριστιανούς στις δημοσκοπήσεις κατρακυλάει κι άλλο. Έφτασε το 7,5% στη δημοσκόπηση της Μάρκ για το πρώτο θέμα.
Κεραμνοβόλα, όταν η Σύση ερωτεύτηκε στην Κέρκυρα. Στο Αιγαίο, καλοκαιρινά καταφύγια για Χολιγουδιανές στάρ. Εθνική Ισπανία, οι hot κυρίες των πιο καυτών ποδοσφαιριστών. Μαρία Σάκαρη, η έκπληξη και οι συμβουλές σε νέους αθλητές. Και στα υπόλοιπα θέματα, ΣΥΡΙΖΑ ψάχνουν σκελετού στην τουλάπα του Φάμελου. Ποια είναι τα SOS για την αναθεώρηση του συντάγματος, γιατί καίγεται η στρατιωτική ηγεσία της Ουκρανίας, ποιοι προορισμοί, τουριστικοί προορισμοί θα σωθούν φέτος στο παραπέντε, George Friedman, αλλαγή συσχετισμών και νέα γεωπολική πραγματικότητα, συνέντευξη του ιδρυτή του Think Tank Stratfor στα παραπολιτικά. Επίσης, σημαντικό θέμα, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με σχέδιο διασφαλίζουμε επαρκεία νερού για όλους τους πολίτες και για 103 έργα ίδρυψης 600 εκατομμύρια ευρώ για να μην μπούμε το νερό νεράκι. Μιλούν οι επικεφαλής της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΦ, Χάρης Σαχίνης και Άνθιμος Αμανατίδης. Yes, πάμε στο Βήμα. Εμφύλιοι στην αυλή του Μαξίμου, γιατί απομακρύνεται το σενάριο των πρόωρων εκλογών το Σεπτέμβριο. Ελληνική αποστολή, ταξίδι στο κέντρο της γης. Έλα. Ένα θησαυρό τεράστιων δυνατοτήτων έφεραν στο φως η μελέτη και η χαρτογράφηση του Γουργούθακα στην Κρήτη, του βαθύτερου σπηλαίου της Ελλάδας και ενός από τα βαθύτερα στον κόσμο. Ποια ευρήματα συνέλεξε η ομάδα των Ελλήνων επιστημόνων στα 1100 μέτρα κάτω από το έδαφος και τι σημαίνει για την επιστήμη ο εντοπισμός του μικροβιώματος των σπηλαίων. Πολύ πολύ σημαντικό θέμα. Γράφει ο Παναγιώτης Αρής, καθηγητής βιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Τα μυστήρια των Κυκλάδων, σπίτια φαντάσματα σε τουριστικά φιλέτα, οι συστάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας για την επόμενη μέρα στα νησιά. Η Δημοκρατία σήμερα, επέτειος από την αποκατάσταση στις σύγχρονες απειλές, βασικά προϊόντα στον αέρα, η μειώση τιμών στα σούπερ μάρκετ, η επίμονη ακρίβεια. Στην έντευξη στο Βήμα του Γκρέγκορι Νάζ, ο Όμηρος συνδέει με τον άνθρωπο. Αλέξης Σταμάτης να γράφει ότι σε πονάει. Το Βήμα αποχαιρετά από τους ψυχοχαρισματικούς επιφιλοειδογράφους του, καθώς και τον φίλο, τον ξεχωριστό συζητή και τον πολυγραφότατο συγγραφέα και ποιητή της αστικής εμπειρίας. Καύσονες, it feels like, μετρώντας τη ζέστη που δεν δείχνει το θερμόμετρο. Αυτά από το Βήμα. Πάμε στην Αυγή της Κυριακής. Ρένα Δούρου, μονομέτωπος αγώνας κατά της δεξιάς. Καταλυτικός ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή για εναλλακτικό πόλο εξουσίας. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας. Τη ΔΕ θα παρουσιάσουμε τους 10-1 προγραμματικούς μας άξονες. Αναψηλάφιση για την Οβάρτη ζητάει η Κουμουνδούρου. Όλοι τώρα το θυμήθηκαν. Όλη η πρόταση του εισαγγελέα για την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο Τέμπη υπόθεση Τριαντόπουλου. Δημητριάδης κατά αυγής Γρηγόρη χάσατε. Πανάκριβες οι διακοπές, ντόμινο αυξήσεων στην αγορά. Συνέντευξη Μαρία Λαζαρίδου, οι Αρμένοι διαβάζουν Ελίτη και Καζαντζάκη. Πόλεμοι και δασμοί, τα όπλα του Τραμπ. Νομοσχέδιο Υπουργείου Πολιτισμού, η τέχνη σαν εμπόρευμα. Και ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει ερωτήματα για τα μυστικά της Αλονίσου. Ελεύθερος τύπος της Κυριακής. Έρχεται το Μητρό Ακινήτων. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο τρίμηνο Αυγούστου-Οκτωβρίου. Η πρώτη φάση αφορά τα αγροτεμάχια ενόψη αγροτικών επιδοτήσεων και η δεύτερη φάση τα υπόλοιπα ακίνητα. Τα ξεκάθαρα μηνύματα Μητσοτάκη, απόφαση για εξάντληση της τετραετίας, κανένα πεδίο συνεννόησης με Σαμαρά, τέλος στην εκλογολογία, κάλπες για αυτοδυναμία το 2027. Σοκάρουν τα στοιχεία από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Αρμαντίλο, οι δράστες το παρουσιάζουν ως συνέβρεση με συνένεση, πώς λειτουργούν τα κατασταλτικά του νευρικού συστήματος, αύξηση 300% στη χρήση χαπιών βιασμού σε χώρους διασκέδασης. Από 50.000 την εβδομάδα το κόστος, μείωση κρατήσεων στα πολυτελή γιότ λόγω Μέσης Ανατολής. Αλεξάνδρα Βελέτση, στιγμή κονοπαντρεύτηκε η Ελληνίδα του Λευκού Οίκου και Έλενα Ράπτη, οι νεράς γυναίκες νιώθουν φόβο και ένοχες να σπάσουμε τη σιωπή. Πάμε στο παρόν της Κυριακής. Οι 7 πληγές του Μητσοτάκη. Το μύθο της τρίτης τετραετίας ζουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ακρίβεια, σκάνδαλα, συγκάλυψη, ατιμωρησία, κακοδιαχείριση, σπατάλη πλουτισμός. Στον αέρα τα σχέδια της κυβέρνησης για τις εκλογές. Ο Όρμπαν δείχνει τον δρόμο και για την Ελλάδα. Η πολιτική επικαιρότητα στην Ευρώπη μας υπενθυμίζει συχνά πόσο γρήγορα μπορούν να ανατραπούν οι σταθερές που θεωρούσαμε δεδομένες και πόσο εύκολα η δικαιοσύνη γίνεται το πρωταρχικό πεδίο μιας αμέλικτης πολιτικής σύγκρουσης. Θαραλέα, τα σκάνδαλα έχουν γίνει το εθνικό μας σπορ. Και στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, τη λιά για τα νοικοκυριά, τα ενίκια, τη μεγαλύτερη αύξηση της μισθώσης κατοικιών στην Ευρώπη με 45% την τελευταία
Πενταετία έχει η χώρα μας και μόνο ένα στα πέντε καινοτόμα φάρμακα φτάνει στους Έλληνες ασθενείς. Πάμε στο πρώτο θέμα. Νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα 4,2 δις. Η ασπίδα του Αχιλλέα, το ελληνικό Iron Dome με τα τρία Ισραηλινά αντιεροπορικά drones, δορυφόρους και νυχτερινές διόπτρες. Και η Τουρκία χωρίς F-35 για τα επόμενα χρόνια. Νίκος Δένδια στο πρώτο θέμα. Αποκτάμε τις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Το λογισμικό διαχείρισης και διασύνδεσης του συστήματος θα είναι ελληνικής ιδιοκτησίας και το 25% των έργων θα γίνει εντός της χώρας. Γκάλοπ της Μάρκ, το τελευταίο προδιακοπών. Σταθερά είναι η Δημοκρατία στο συν 30% και ο Τσίπρας πάνω από το Πασόκ βυθίζεται Καριστιανού. Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Νέα Δημοκρατία 30,8. Ελλάς Τσίπρα 16,8, Πασόκ 11, Ελληνική Λύση 7,5, Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού 7,4, ΚΚΕ 6,7, Πλεύση Ελευθερίας 5,5 και Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου 3,5%. Καθαρή υπεροχή Μητσοτάκη για την Πρωθυπουργία, τα κόμματα που θα μείνουν εκτός Βουλής αλλάζουν τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς και κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την αυτοδυναμία. Η αδιευκρίνηστη ψήφος παραμένει κρίσιμος παράγοντας. Συμβούλιο της Επικρατείας, υποχρεωτική άρση της δέσμευσης λογαριασμών από την εφορία μετά την πενταετία. Απόφαση ορόσημο του Συμβουλίου της Επικρατείας ξεκαθαρίζει ότι το δημόσιο υποχρεώται να αέρει αυτεπαγγέλτως στα διασφαλιστικά μέτρα, λογαριασμοί, θηρίδες, ακίνητα, μόλις συμπληρωθεί πενταετία από την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων. 16 παλιά στρατόπεδα γίνονται ΔΕΗ, νοσοκομεία, σπίτια και logistics, επενδύσεις πάνω στα ερείπια. Και ντοκουμέντο, όταν η Φρυδερίκη αλληλογραφούσε με τον Μάρσαλ για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μια ανέκδοτη επιστολή της τότε βασίλισσας στον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών τον Ιούλιο του 1950. Πάμε στην κόντρα. Ασύμμετρη απειλή για την κυβέρνηση αποκαλύψης του Σαλμά. Τα νέα στοιχεία που οδηγούν ξανά στη διερεύνηση της εμπλοκής Άδωνης στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Διαψεύδει ο πρώην Υφυπουργός Υγείας ότι είχε διαπραγματευτεί με τους Αμερικανούς να ενταχθεί στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Παγκόσμιο φρένο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά, μπλόκο με νόμο στη Γαλλία, απαγόρευση στην Αυστραλία, το ελληνικό Kid Wallet και υποχρέωση των πλατφορμών. Διαμβολίζει το πολιτικό σκηνικό Αλέξης, η άση για τη ΔΕΘ, ατού οι προγραμματικές θέσεις. Πανάκριβες οι βουτιές, πόσο κοστίζει πλέον μια μέρα στη θάλασσα, η επόμενη μέρα των εκλογών δεν θα κρυθεί στις κάλπες αλλά πριν από αυτές και ανατροπές στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων, το 63% μειώνει τις δαπάνες στα τρόφιμα. Η Καθημερινή. Drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας. Τι δείχνουν οι αποαέρος έλεγχοι για τους όρους παραχώρησης των παραλιών. Παροχές στη ΔΕΘ, πακέτο 6 δις με ορίζοντα τετραετίας. Νομοσχέδιο, ο γρίφος της δόμησης στους έρημους οικισμούς. Κλιματιζόμενη Ελλάς, πότε τα καλοκαίρια κλείστηκαν στο ψυγείο. Το άλμπουμ 11 στιγμές που θα μείνουν από το Μουντιάλ. Και στα άλλα θέματα της εφημερίδας, μετακλητή, εργαζόμενη όμηροι των μεσαζόντων. Η Καθημερινή στο αρχηγείο Κύβερνο Πολέμου, πώς λειτουργεί η νέα υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων που προστατεύει τις σύγχρονες εξοπλιστικές πλατφόρμες από τις υποδομές, μάλλον από τους αόρατους εισβολής. Επίσης, τι δεν κατάφερε ο Νόλαν στην Οδύσσια, 6 κριτικές για το συγκεκριμένο έργο του κινηματογραφική ταινία, δηλαδή του Κρίστοφερ Νόλ, του σπουδαίου και διάσημου σκηνοθέτη. Πάμε στη Real News. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν το αδιέξωμο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου, πώς γνώρισε το δολοφόνο του. Συνεντεύξεις Κώστας Σουκαλάς από το Πασόκ και Παύλος Μαρινάκης από τη Νέα Δημοκρατία. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα, στο οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου και έχουν έτοιμες συμφετηρίες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην Αγγλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Ναι, αλλά να γίνει πριν τον Αύγουστο, έτσι. Τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές, πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Ο καυγάς που έγινε έγκλημα, φόνος της Σύρος, στις προσωπικές σχέσεις της διασώστριας του ΕΚΑΠ με τον 49χρονο και τη σύντροφό του εστιάζει η αστυνομία. Αλέξης Τσίπρας, άνοιγμα στην κεντροαριστερά και
μεταναστευτικό, φρένο στις ροές, άλμα στις επιστροφές, πώς άλλαξαν τα δεδομένα με το δόγμα επιστροφή φυλακή, θεαματική πτώση κατά 27% στις θαλάσσιες αφήξεις μέσα στις τελευταίες εβδομάδες. Πάμε στην One Voice. Οι άχρηστοι γκρέμισαν την ΕΡΤ για να χτίσουν παράγκες, λέει ο Νίκος Μαστοράκης. Όλους αυτούς, όταν λήξει η θητεία τους, δεν τους παίρνει ούτε μικρό περιφερειακό κανάλι. Προκαλώ τον Παπαδόπουλο να δώσει τη λίστα των τυχερών σε εισαγωγικά που κέρδισαν σε εισαγωγικά τα εισιτήρια του Μουντιάλ. Μαύρη λίστα, τι κατάλαβες Αλέξη από τις αποκαλύψεις Σαλμά, με το Μανιαδάκι ο Γεωργιάδης τίναξε στον αέρα την έρευνα της Τουλουπάκη, η δεύτερη φορά Αλέξης οφείλει να σαρώσει τους αρμούς της εξουσίας. Αποκάλυψη, αυτοί είναι οι άνθρωποι του Αντώνη Σαμαρά, η ισχυρή ομάδα που θα τρέξει στο νέο κόμμα. Συνέντευξη, γαστρονομία είναι η καλύτερη μορφή πολιτιστικής διπλωματίας. Μεγάλη κίνηση, ο Όμιλος ΔΕΗ τώρα κατακτά και την αγορά της Ουγγαρίας. Τράπεζες, 2,5 δις κέρδη στο εξάμηνο για τις 4 συστημικές. Και Tax Voice κάθε Κυριακή τον Απόστολο Ανδρονιάτη. Πάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Στο σφυρί βγάζουν και τον Μπαρθενώνα. Δεν το τόλμησαν ούτε οι δανειστές επιμνημονίων. Με το νομοσχέδιο τερατούργημα περνάει εν μέσω θερινής ραστόνης σε ιδιώτες που θα επιλέγονται από την κυβέρνηση όλη η διαχείριση και εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας για τα 100 χρόνια, τα επόμενα 100 χρόνια. Πιάνουν δουλειά πάλι οι νεκροθάφτες του Κυπριακού. Επιστολή προς τον Κυριανάκη. Τρίπιο το δίκτυο ασφαλείας Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις θεομηνίες. Πολλαπλό έγκλημα με υπογραφή Παπασταύρου. Ιδιωτικοποιούν το νερό. Έκθεση κόλαφος στην Deutsche Bank. Μισθή φτώχειας με κόστος ζωής Νέας Υόρκης. Μεγάλο φιάσκο με την απαγόρευση των κινητών για τους ανηλίκους. Όλα μαύρα εδώ. Πάμε στη Μακεδονία της Κυριακής. Στα όρια τους υποδομές, υπερτουρισμός και απρονοησία λυγίζουν τη Χαλκιδική. Χιλιάδες νέες άδειες για σπίτια, κλίνες και πισίνες. Ο πληθυσμός δεκαπλασιάζεται, οι υποδομές λυγίζουν τα καλοκαίρια, διακοπές ρεύματος και νερού, βιολογικοί πουσκάνε, σκουπίδια και κυκλοφοριακό, το τίμημα της ξέφρενης τουριστικής ανάπτυξης, τι καταγγέλνουν επιχειρηματίες και κάτοικοι της περιοχής. Εκρηκτική άνοδο σε καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Προστέθηκαν 49.000 κλίνες σε μια δεκαετία, ξεπερνώντας τα ξενοδοχεία. Οικοδομικές άδειες για επιπλέον 180.000 τετραγωνικά, μόνο από την αρχή του 25. Χίλιες νέες πισίνες μέσα σε 8 χρόνια. Από γεωτρήσεις πίνει νερό η Χαλκιδική, τεράστιες και απώλειες λόγω παλαιότητας δικτύου. Πανελλαδικές οι εκπλήξεις και οι σχολές που βρέθηκαν στην κορυφή των προτιμήσεων. Ντόναλντ Τραμπ, ο πλανητάρχης, ξαναγράφει τους κανόνες του παγκόσμιου εμπορίου. Και θα κλείσουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Υψηλές πτήσεις καταγράφει το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η δυναμική εκκίνηση του καλοκαιριού για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Τι δείχνουν τα στοιχεία για την επιβατική κίνηση που παρουσίασε φέτος τον Ιούνιο. Σημαντικά ερωτήματα μετά το πρόσφατο τροχαίωμα ασθενοφόρων. Νομικά κενά αφήνουν απροστάτευτους στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Πολιτική εκδήλωση του Γιάννη Παπαγεωργίου. Μήνυμα κατά του λαϊκισμού από τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ανοίγει ο δρόμος για νέο μη κρατικό πανεπιστήμιο με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Επένδυση για το μέλλον. Οι ξένες γλώσσες θα αντέχουν στην επέλαση του AI. Δημοσκοπήσεις πόσο επηρεάζουν την εκλογική συμπεριφορά των πολιτών. Και Δημοτικό Συμβούλιο. Σχέδια για γυάλινη πινακοθήκη στη Νέα Παραλία. Αυτά φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Στο radio@papakiparapolitika.gr υποδεχόμαστε τα μηνύματά σας και θα τα διαβάσω σε λίγο. Και φυσικά στο 211-1080-880 η Ελληνίκα περιμένει τις δικές σας καλημέρες και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Αν δείτε κάτι στο δρόμο το οποίο έτσι σας προκαλεί προβληματισμό, εδώ είμαστε, είτε στο 211-1080-880 είτε στο radio@papakiparapolitika.gr. Έχετε αποδειχτεί οι καλύτεροι reporters, οπότε σας περιμένουμε, γιατί το ένα χέρι νι βιτάλο, αδέρφια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, καίγονται τα χαρτιά του Μητσοτάκη. Το φθινόπωρο η κρίσιμη παρτίδα με όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Πέφτουν τα ταμπού. Ποιοι στη Νέα Δημοκρατία συζητούν για κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Οι γαλάζιοι μνηστήρες έχουν το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Έρχεται δικαστική καταιγίδα για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές. Πρόγραμμα ψηφοδέλτια και μεταγραφές για τη μεγάλη ανατροπή. Όλο το σχέδιο ανάκαμψης του ΠΑΣΟΚ. Σε εκλογική ετοιμότητα το κίνημα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Αδέλφια μου, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι 33 λεπτά, 34 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε παραπολιτικά 90,1. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έρχονται. Μπράβο, ρε Στέλιο, που είχες αυτά τα κιλά. Καλή δύναμη σου εύχομαι. Εντάξει, παιδιά, τα κιλά πρέπει να τα χάνουμε. Είναι λόγοι υγείας, έτσι. Καλημέρα, καλημέρα στον κύριο Νίκο Καντερέ, τον μετεωρολόγο της καρδιάς μας, ο οποίος μας παρακολουθεί ραδιοφωνικά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στον Τίνο Μάριο, τον taxi driver, στην κυρία Τέτα Μανουρά Φασουλάη. Εδώ είμαστε, λέει, όλοι παρέα. Καλή εκπομπή. Καλημέρα στον γιατρό, τον κύριο Γιώργιο Ρίγα, το διακεκριμένο, ογκολόγος. Άστε καλά. Επίσης, να πω ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους όσους σας μας στέλνετε μηνύματα και στο Facebook. Τον κύριο Κώστα Μαυρόπουλο. Καλημέρα στον Θανάση τον Καλαμπαλίκη. Γεια σου, Θανάση. Στον Γιάννη Σαμσούρη, τον Πάνο το Μαρά. Καλημέρα στον Αδαμάντιο Δαύρη στην Αυστραλία, ο οποίος είναι νύχτα τώρα εκεί, έτσι. Μας ακούει όμως. Στο γιατρό, τον καρδιολόγο, τον κύριο Μουτζουρίδη. Στη Δέσποινα Τσάκαλου, τον Φανάση τον Καφαντάρη, την κυρία Παναγιώτα Κουτσουμπού. Καλημέρα, καλημέρα στο Φανία Κοβάκη, στον κύριο Κυλάκο, που μας στέλνει μηνύματα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίες φωτογραφίες μας έχει στείλει ο Γιώργος Ρασούλης από το Ρέθυμνο. Καλημέρα, αδέρφια, υγεία και αισιοδοξία σε όλους, λέει. Ζούμε στην πιο ευλογημένη χώρα του κόσμου, αλλά δεν το ξέρουμε. Το ξέρουμε, αλλά δεν θέλουμε να το δούμε, ίσως. Ανατολή και Δύση, λέει, από το πανέμορφο Ρέθυμνο. Και είναι εικόνες υπέροχες, έτσι. Υπέροχες εικόνες. Η Ανατολή είναι αυτή που έχει στείλει πρώτη φωτογραφία και η Δύση σε δεύτερο πλάνο, έτσι δεν είναι? Από ό,τι καταλαβαίνω, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ για τις όμορφες, πανέμορφες εικόνες. Καλημέρα, καλημέρα στο Μάνο τον Πετράκη. Να είσαι καλά, Μάνο μου. Πολύ ωραία λόγια από την Ευτυχία. Και ωραίο όνομα, βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα λες. Είναι πολύ σημαντικό. Πράγματι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η Δομινίκη. Δομινίκη είναι το όνομα της Κυριακής, έτσι, Ντομένικα, ε. Ντομένικα είναι Κυριακή. Είδες, γιορτάζεις κάθε Κυριακή, λοιπόν. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλό πρωινό. Στην Ιωάννα, στην Άσπα, καλή δύναμη, Άσπα μου, πάνω απ' όλα. Ο Πέτρος στέλνει τις ευχές σου για καλημέρα. Ο Γιώργος Ευσταθίου είναι από τους τυχερούς, μου λέει, σε λίγο αναχωρώ με το αυτοκίνητο για να πάμε, λέει, στη Μάνη, όπου θα περάσουμε περίπου 10 ημέρες. Οι 2-3 θα είμαστε, λέει, φιλοξενούμενοι στο Γήθιο και στις υπόλοιπες θα πάμε προς Μονεμβασιά για να κάνουμε και τα μπάνια μας, λέει, στην ευρύτερη περιοχή και φυσικά θα επισκεφτούμε και το Σίμο, έτσι, την πολύ αυτή πολύ όμορφη παραλία του Σίμου. Επίσης, καλημέρα στο Σπύρο. Μου λέει για τις δημοσκοπήσεις. Τις είπες? Ναι, τις είπα πριν από λίγο. Δημοσκοπήσεις. Μία δημοσκόπηση έχει σήμερα η Μάρκα για το πρώτο θέμα. Όπου έτσι για να το επαναλάβω, για όσο το είδατε, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, Νέα Δημοκρατία 30,8. Όχι Αντώνης Σαμαράς, Αλέξης Τσίπρας 16,8%, Πασόκ Κίνημα Αλλαγής 11%, Ελληνική Λύση 7,5%, όχι Αντώνης Σαμαράς, Αλέξης Τσίπρας 16,8%, Πασόκ Κίνημα Αλλαγής 11%, Ελληνική Λύση 7,5%,

το θέμα που σας είπα το βράδυ, δηλαδή αυτή την επίθεση από ακραίο Ισλαμιστή στο φεστιβάλ Pride του Βερολίνου. Έχουμε ένα νεκρό και 16 τραυματίες σε αυτό το φεστιβάλ των ΛΟΑΤΚΙ. Έχει ταυτοποιηθεί ο ύποπτος και σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Τον ξέρανε, λέει, ότι είναι Ισλαμιστής οι γερμανικές αρχές. Τον ξέρανε, αλλά ο τύπος τύπησε. Οπότε και να τον ξέρανε, τι παναπεί, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι δεν ενήργησαν όπως έπρεπε. Γιατί όλοι αυτοί θα πρέπει να απελάβνονται πριν κάνουν οτιδήποτε στις δυτικές κοινωνίες. Λοιπόν, τροχόσπιτο τώρα πάλι στη Γερμανία. Τροχόσπιτο, λέει, συγκρούστηκε με 9. Ο Ισλαμιστής που σας είπα πήρε το αυτοκίνητο και θέρισε κόσμο, έτσι. Τώρα, ένα τροχόσπιτο συγκρούστηκε με 9 κινητοποιημένα οχήματα στη Γερμανία. Το Σάββατο, στον αυτοκινητόδρομο Α9 της Τουρκίας, στην κεντρική Γερμανία, παρέσυρε οχήματα που είχαν ακινητοποιηθεί σε μποτιλιάρισμα. Ευτυχώς οι τραυματίες, που όπως σας είπα δεν είναι και λίγοι, 34 στον αριθμό, δεν υπέστησαν έτσι κάποια σοβαρά τραύματα, δεν εμπνέει ανησυχία η κατάστασή τους. Ο οδηγός του αυτοκινούμενου τροχόσπιτου, στο οποίο επέβαιναν δύο παιδιά, δεν αντιλήφθηκε το μποτιλιάρισμα μπροστά του και προσέκρουσε με ορμή σε κινητοποιημένα οχήματα. Τι, δεν έβλεπε, τον πήρε ο ύπνος. Συνολικά 9 υπέστησαν σοβαρές ζημιές, γύρω στα 350 χιλιάρικα ύψος των ζημιών. Μεταξύ αυτών, δύο μικρά λεωφορεία, στα οποία επέβαιναν 11 παιδιά με ειδικές ανάγκες και 8 φροντιστές. Φεύθηκαν τα χειρότερα, ευτυχώς. Το μποτιλιάρισμα προκλήθηκε ύστερα από ατύχημα στο αντίθετο ρεύμα, που είχε ανατραπεί τρέιλερ μεταφοράς αλόγων, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου. Ο Τάσος μου λέει για την Οδύσσια του Χόλαντ, μου λέει αρνούμε πάνω να το δω, μου λέει. Θεωρώ ότι καταστρέφει την ελληνική ιστορία, καταστρέφει τον Όμηρο. Κοίταξε να δεις τώρα, εντάξει. Υπάρχει ένσταση, ας πούμε, ότι χρησιμοποιεί έτσι μια μαύρη ηθοποιό για να αναπαραστήσει την Ελένη. Οκ. Από εκεί και πέρα, όταν ασχολούνται κάποιοι με την ελληνική ιστορία, σαφώς θα έπρεπε έτσι να μην τη βιάζουν. Από την άλλη πλευρά όμως, όταν πρόκειται για το Hollywood, εκεί μπαίνει και το λεγόμενο καλλιτεχνικό, δηλαδή καλλιτεχνική αδεία, αρκεί να μην γίνεται αηδία βέβαια. Τώρα από εκεί και πέρα, υπάρχει όμως αυτό που λέμε διαφήμιση της χώρας μας, έτσι, είτε μέσα από την ιστορία της, μέσα και από τα τοπία τα οποία αναδεικνύονται στα γυρίσματα στην Ελλάδα. Εντάξει, και ούτε εγώ τρελαίνομαι, ας πούμε, με το γεγονός ότι χρησιμοποιείται έτσι μια μαύρη ηθοποιός για να αναπαραστήσει την Ελένη, αλλά θεωρώ ότι το ισοζύγιο είναι θετικό τελικά. Ναι, θα πάω να το δω το έργο, θα πάω να το δω. Και θα σας πω περισσότερα, δηλαδή, για το πώς θεωρώ, αν θεωρώ ότι είναι μια καλή παραγωγή και αν τέλος πάντων περνάει αυτό που εγώ έχω στο μυαλό μου, ότι πρέπει να είναι μια ταινία ιστορικού έτσι, αντικειμένου περισσότερο και χολιγουντιανής εμπνεύσεως. Για αυτά τα δύο έχουν κάποια έτσι, τερόκλητα πράγματα που θα πρέπει να συντεριαστούν. Και να συντεριαστούν τερόκλητα μένα, αλλά να βγάζουν μια αρμονία. Θα τα δούμε και θα σας πω. Δεν έχουμε νεότερα για την καταδίωξη στο Αντήριο, όπου το βράδυ ο οδηγός εμβόλησε περιπολικό, εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του στα χωράφια και εξαφανίστηκε. Τώρα βέβαια, όταν υπάρχει ένα ανθρωποκυνηγητό σε εξέλιξη και ο άλλος έχει φύγει στα χωράφια το βράδυ, ας πούμε, με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, εντάξει, υποτίθεται ότι έχουν βγει αστυνομικοί και τον ψάχνουν. Δεν υπάρχουν drones, δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι, ας πούμε, να ψάξουν να βρουν τον φυγά. Λέω τώρα εγώ, ρε παιδί μου. Εντάξει, πείτε με άσχετο, ας πούμε. Δεν έχω και ιδέα. Αλλά αναρωτιέμαι, δηλαδή. Τι να πω τώρα. Υπάρχει η πληροφορία ότι έπεσαν και πυροβολισμοί κατά την εμβόληση του περιπολικού. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την αστυνομία. Γίνονται, λέει, είναι οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες κάνουν αυτές τις έρευνες. Αλλά ωστόσο ο οδηγός παραμένει ασύλληπτος αυτού του αυτοκίνητου. Λοιπόν, ιδιαίτερη καλημέρα.

σήμερα στη Φωτεινή, η οποία και αυτή λέει ετοιμάζεται για να φύγετε διακοπές, αλλά όχι λέει αυτό το Σαββατοκύριακο. Την άλλη Παρασκευή θα αναχωρήσει και εκείνη για υπηρετικό προορισμό θα πάω λέει στο Πύλιο, στον Άγιο Ιωάννη, αλλά θα γυρίσω και ολόκληρο το Πύλιο. Θεωρώ ότι είναι μια από τις καλύτερες διακοπές αυτές. Ναι, ναι, βέβαια. Τώρα το Πύλιο είναι πανέμορφο. Εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα, παιδιά. Όπου και να πας για να περάσεις, να κάνεις τις διακοπές σου στην Ελλάδα, ακόμη και στην Αττική να πας να τις κάνεις, ξέρω εγώ, προς το Σούνιο μεριά, νομίζω ότι. Εντάξει τώρα, έχουμε τόσα μέρη, τόσα όμορφα μέρη. Να, μου έλεγε προηγουμένως και συμφωνώ απόλυτα ο Παναγιώτης για το. Την Πουλιαγμένη στο Λουτράκι, που είναι πραγματικά σαν να σε νησί. Ένα πολύ πολύ ωραίο μέρος με φτηνό, θα έλεγα, αντίτιμο για να πάρεις και ξαπλώστρες. Δεν ξέρω, Σαββατοκύριακο ισχύει αυτό, Παναγιώτη? Ισχύει και το Σαββατοκύριακο, γιατί ας πούμε ξέρω ότι σε κάποιες πλάζ στο Σχοινιά, παραδείγματος χάρη, την καθημερινή ισχύει το ότι πληρώσεις, μάλλον ότι πάρεις, σου εξασφαλίζει και την ξαπλώστρα. Σαββατοκύριακο έχει μια ελάχιστη χρέωση, κάπου 20 ευρώ νομίζω, αλλά συμπεριλαμβάνονται μέσα πράγματα, δηλαδή ελάχιστη κατανάλωση. Εντάξει, υπάρχουν και περιοχές από τις πλέον προβεβλημένες στην Αττική που θα πληρώσουμε, θα κληθούμε τουλάχιστον, προσωπικά δεν τα δίνω αυτά λεφτά, θα κληθούμε να πληρώσουμε 50 ευρώ ξαπλώστρες, 30 ευρώ. Όχι ξαπλώστρες ακριβώς, κρεβάτια είναι πιο premium καταστάσεις θα έλεγα, αλλά το θέμα είναι να υπάρχουν τα χρήματα για να μπορείς να τα διαθέτεις αναλόγως. Και από την άλλη πλευρά, αν αυτό έτσι, θες να το κάνεις ας πούμε μέσα στην εβδομάδα, να πας 2-3 φορές για μπάνιο, το έξοδο είναι τεράστιο, παιδιά, από τη βενζίνη για την οποία θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, όχι πολύ αργότερα, μέχρι φυσικά το να πάρεις κάτι να πιεις, κάτι να τσιμπήσεις, προκειμένου να περάσεις όμορφα τις ώρες που θέλεις στη θάλασσα, δίπλα από τη θάλασσα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάπας, τσούρος, κλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα στην πρωινή μας πτήση. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στον αέρα. Ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους εσάς που ετοιμάζεστε να εκδράμετε είτε με τη σύντομη εκδρομή την μονοήμερη ή τέλος πάντων ως το μεσημέρι σε κοντινή παραλία, είτε σε εσάς που σήμερα είστε, έχετε την τύχη να ξεκινάτε τις διακοπές σας, παιδιά. Να περάσετε καλά, να περάσετε όμορφα, να είναι όλα έτσι μαγικά, θα έλεγα, τις επόμενες ώρες, ημέρες, και να είναι οι διακοπές σας οι καλύτερες που έχετε περάσει μέχρι σήμερα. Λοιπόν, ιδιαίτερη καλημέρα στο Θανάση, ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ο φίλος μας ο Έλλης λέει: άκουσα σε άλλο σταθμό ότι στην ταινία Οδύσσια του Νόλαν ο Αχιλλέας είναι τρανς. Ισχύει? Επίσης πιστεύετε ότι λέει ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων? Η τρία είναι στη σημερινή Τουρκία? Τι ερωτήματα είναι αυτά πρωί πρωί. Κοίταξε, όχι, στην ταινία Οδύσσια του Νόλαν ο Αχιλλέας δεν είναι τρανς. Υπάρχει μέσα μια φιγούρα τρανς από ό,τι έχω ακούσει. Αλλά δεν είναι τρανς. Νομίζω ότι τρανς είναι ο σύνωνας, έτσι. Το σύνωνα θα νομίζω ότι παίζει ο Page. Τώρα από εκεί και πέρα, στο άλλο θέμα που με ρωτάς, αν πιστεύω ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, λίγη αξία έχει τι πιστεύω εγώ. Το θέμα είναι τι καταγράφεται ιστορικά, ας πούμε. Δηλαδή είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Τι είμαστε, ας πούμε, απόγονοι ποιών, των Αριανών? Έτσι νομίζω ότι είμαστε. Τώρα, η τρία είναι στη σημερινή Τουρκία. Ναι, η τρία είναι στη σημερινή Τουρκία, ιστορικά, έτσι, είναι στις απέναντι ακτές του Αιγαίου, οπότε δεν είναι κάτι που το ανακαλύπτουμε εμείς, έχει κάποια μεγάλη αξία το αν πιστεύουμε εμείς ότι η τρία είναι απέναντι, ή αν εμείς θεωρούμε όπως είναι εγώ ή ο Παναγιώτης εδώ, ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Τι δεν είμαστε? Η γλώσσα μας δεν έχει τα στοιχεία και όλα αυτά, τέλος πάντων, που προέρχονται και δίνουν την καταγωγή? Έχω την εντύπωση ότι ένα από τα βασικά συστατικά στοιχεία της καταγωγής μας είναι η γλώσσα μας. Αυτή την εντύπωση έχω. Οπότε, ναι. Καλημέρα να πω στο Διονύση. Λέει να προσέχετε, λέει, γιατί ιδιαίτερα τα παιδιά σας. Γιατί προχθές, λέει, πάλι είδα ένα αγοράκι το οποίο είχε πέσει στην πισίνα και παραλίγο, λέει, να πνιγεί. Τελευταία στιγμή κατορθώσαμε, λέει, να το βγάλουμε το παιδί, γιατί έφτασε σε ένα σημείο χωρίς, λέει, να έχει την κουλούρα στο οποίο δεν πατούσε. Υπερεκτίμησε τις δυνατότητές του, πανικοβλήθηκε. Το θέμα είναι ότι παραλίγο να πνιγεί, πιε νερό και έτσι κάναμε ειδική προσπάθεια για να βγάλει το νερό από το στόμα. Ευτυχώς δεν είχαμε χειρότερα. Ναι. Εντάξει, εδώ τι να λέμε τώρα. Ένα δίχρονο αγοράκι έπεσε σε πισίνα στα Χανιά και σώθηκε. Ουσιαστικά κατάφερε να επιζήσει δύο χρόνων, έτσι. Αναστήθηκε ανέστητο από πισίνα στο Γκαβρό από κορώνου Χανίων. Διασωληνωμένο το παιδάκι είναι τώρα. Τόσο η μαμά του, η οποία είναι γιατρός, έτσι, του κάνε κάρπα. Λοιπόν, δεν θέλει πολύ να γίνει. Ειδικά με τα παιδιά, και ειδικά τα παιδιά μικρής ηλικίας, αλλά και τα μεγαλύτερα, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14 όταν έρχονται σε επαφή με το νερό, είτε πρόκειται για την πισίνα, είτε πρόκειται για έτσι, τη θάλασσα, γιατί δεν αργεί να γίνει αυτό το κακό που λέμε. Επίσης, μην πέφτετε φαγωμένοι στο νερό. Είτε στην πισίνα, στη θάλασσα, μην πέφτετε φαγωμένοι, παιδιά. Μεγάλο θέμα, μεγάλο ζήτημα. Τρώμε και πέφτουμε μετά και πίνουμε και μετά πάμε να κάνουμε βουτιά. Δεν γίνεται. Τουλάχιστον μια μισή ώρα. Τουλάχιστον μια μισή ώρα. Πρέπει να είμαστε έξω από τη στιγμή που θα φάμε. Ειδικά μα φάμε πολύ και παραπάνω, έτσι. Λοιπόν, διάλειμμα, επανερχόμαστε.

0: 5 λεπτά μετά τις 8. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινό φωτεινό, πανέμορφο, καλοκαιρινό. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Το άλλο Σαββατοκύριακο εσείως θα μπούμε στον κατεξοχήν μήνα των διακοπών. Το λεγόμενο μήνα που κάνουμε και τα μπάνια του λαού. Έτσι, αυτά έχουν, είναι τα κατάλοιπα από την εποχή Πασόκ. Ναι, τα λουτρά. Τα μπάνια του λαού. Θα φύγουμε λοιπόν. Θα εγκαταλείψουμε τα αστικά κέντρα για να πάμε είτε να πάμε σε νησιωτικούς προορισμούς, είτε σε υπηρετικούς προορισμούς, πάλι παραθαλάσσιους, αλλά μπορούμε να πάμε και στα χωριά μας πολύ. Σημαντικότατο. Θα χρησιμοποιήσουμε το αυτοκίνητο. Εντάξει, δεν θέλω να πω για τη βενζίνη, η οποία πραγματικά ύπταται. Θέλω όμως έτσι να δούμε πώς θα το προετοιμάσουμε το αμάξι για να κάνει αυτή την εκδρομή. Γιατί εάν δεν το προετοιμάσει σωστά, νομίζω ότι τα προβλήματα μπορεί μάλλον οι διακοπές να μετατραπούν σε εφιάλτη πραγματικό. Βέβαια τώρα να τρέχουμε στα συνεργεία τελευταία στιγμή. Καλύτερα να είμαστε προμηθείς, να συνεννοηθούμε με το μηχανικό μας και αν υπάρχει κάποιο θεματάκι να το επιλύσουμε, παρά μετά να τρέχουμε. Κάλιο λέει γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε, έτσι δεν λένε. Λοιπόν, θα πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων Αθηνών. Τα έχουμε πει αρκετές φορές με τον κύριο Γρηγόρη Μόφορη που είναι μαζί μας. Πρόεδρε, καλημέρα, πώς είστε?
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Μετράτε και εσείς τις μέρες, φαντάζομαι, έτσι? Δεν είναι και πολλές. Θα προφανώς.
1: Όσοι τυχεροί πάνε διακοπές.
0: Δεν θα πάτε. Δεν θα πάτε. Θα πάμε όταν έρθει η ώρα και είναι η άγια ώρα που λένε.
1: Οι διακοπές λοιπόν επιβάλλονται και είναι, πρέπει να τις κάνουν όλοι για να ξεκουραστούν.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν είναι διασκέδαση, είναι ξεκούραση.
0: Έτσι. Να γεμίσουμε ενέργεια για να ξαναμπούμε μετά στο στίβο μάχης. Λοιπόν, εντάξει, προφανώς, αν ξέρουμε ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα στα αμάξι, δεν θα τα αφήσουμε να πάμε με το πρόβλημα του αυτοκινήτου στις διακοπές, γιατί μπορεί να εξελιχθεί αυτό το θέμα και να τρέχουμε μετά να κάνουμε διπλό κόπο, διπλά έξοδα και δεν συμμαζεύεται. Γιατί άλλο να μείνεις τώρα να έχεις το πρόβλημα και να το διορθώσει ο μηχανικός σου, ο άνθρωπος που εμπιστεύεσαι, που είναι τέλος πάντων ο άνθρωπός σου, και άλλο τώρα να φύγεις να πας στην επαρχία και μετά να πρέπει να φορτώσεις τα αμάξι σε περίπτωση που δεν βρεις και μηχανικό εκεί που είσαι και να το στείλει στην Αθήνα και πολλά τέτοια ζητήματα προκύπτουν, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς είναι, γιατί αν μια βλάβεις αυτοκίνητο θα στερήσει πολύτιμο χρόνο από το ελάχιστο χρόνο των διακοπών σου, της ξεκούρασής σου, σε σένα, στην οικογένειά σου, πέρα από το οικονομικό κόστος και όλα τα υπόλοιπα, ψυχολογικό κτλ. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ενεργό σέρβις το αυτοκίνητό μας. Χωρίς ενεργό σέρβις δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Και δεύτερον, να έχουμε κάνει κάποιους ελέγχους, είτε από μόνοι μας, είτε να πάμε σε ένα συνεργείο της γειτονιάς μας. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί συνάδελφοι σε όλες τις περιοχές που μπορεί να απευθυνθεί ο κόσμος και να κάνει ένα λεύγιο ταξίδι και να έχει μια ασφάλεια στο τέτοιο. Το ταξίδι του.
0: Το σίγουρο είναι ότι αυτό που είπατε για το σέρβις είναι δεδομένο. Δηλαδή, αν έχεις κάνει σέρβις, μην πας τώρα έτσι απλά στα τυφλά. Πήγαινε, άλλαξε τα λαδάκια σου, να τσεκάρει ο μηχανικός σου τα κρίσιμα σημεία. Ποια είναι αλήθεια, κύριε Μόφορη?
1: Πρέπει να ελέγξει τα λάδια, τα αντιψυκτικά, αν ανάβουν τα φώτα, αν η πίεση των ελαστικών είναι σωστή, αν ο κλιματισμός δουλεύει, αν τα πετάνε νερό τα τζάμια. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να ελέγξει.
0: Αυτό με τα πιτσιλιστήρια δηλαδή, κάποιοι οι οποίοι τα έχουν τελείως. Δηλαδή, κάνεις μπάνιο. Περνάμε καμιά φορά με τη μηχανή, ας πούμε. Και εντάξει, το καλοκαίρι είναι ωραίο, γιατί σε δροσίζει κιόλα, αλλά το χειμώνα.
1: Είναι τεχνητή βροχή για εσά, του αγρότε που ποτίζουν τα αποστάνια.
0: Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, άλλωστε ένα σέρβις έτσι τυπικό σέρβις, δεν λέω τώρα για το μεγάλο που μπορεί να έχει μέσα και ξέρω εγώ αλλαγή μπουζή, να έχει και άλλα πολύ σημαντικά σημεία που θα πρέπει να κοιτάξεις, αλλά ένα απλό σέρβις αλλαγή λαδιών και ένα τσεκάρισμα γενικό δεν είναι και το τεράστιο έξοδο. Έτσι δεν
1: υπάρχουν
0: είναι.
1: Και διαφέρει από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο, ναι, από μάρκα σε μάρκα κτλ. Ναι, αλλά ναι, δεν είναι. Το θέμα είναι αυτά τα ελάχιστα που θα πληρώσεις σε αυτόν τον έλεγχο ή σε αυτό το ετήσιο σέρβις τέλος πάντων. Είναι σχεδόν τίποτε αν πάρεις μια βλάβη στο δρόμο, η οποία γερανούς.
0: Σωστά.
1: Οδικές βοήθειες, μπαγκάζια.
0: Ταλαιπωρία.
1: Πού θα τα βάλεις όλα αυτά τα πράγματα.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Πολύ σωστά.
1: Άσε που θα δημιουργήσει και κάποιο μποτιλιάρισμα μέσα στον δρόμο, γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμος στην εθνική τώρα και το παραμικρό πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί, οι ουρές γίνονται ατελείωτες.
0: Τώρα, κύριε Μόφορη, εντάξει, υπάρχει θέμα γενικά έτσι, με το οικονομικό. Και πολλοί δεν πάνε έγκαιρα το αυτοκίνητό τους στο μηχανικό. Δεν μιλώ τώρα για τα καινούργια αυτοκίνητα που έχουν και εγγύηση, που τέλος πάντων προτιμούν και το λόγω της εγγύησης τις αντιπροσωπείες των αυτοκινήτων, αλλά μιλώ για τα πιο παλιά αυτοκίνητα, τα οποία είναι και παλιάς τεχνολογίας πολλές φορές και βγάζουν προβλήματα και ζητήματα. Όταν δεν το πηγαίνεις και στο μηχανικό στην ώρα του, εντάξει, τώρα είναι ρουλέτα λίγο όλο αυτό.
1: Το καλοσυντηρημένο αυτοκίνητο, είτε είναι παλιό είτε είναι καινούργιο,
0: είναι ασφαλές.
1: Είναι ασφαλές.
0: Έτσι.
1: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, και είτε είναι παλιό μοντέλο, τέλος πάντων, προηγούμενης γενιάς ή τα σύγχρονα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι, ναι.
1: Και τα σύγχρονα ακόμη, όταν δεν έχουν πραγματοποιηθεί τα προγραμματισμένα σέβη και τα λοιπά, και αυτά γίνονται επικίνδυνα.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν είναι όλα στην εγγύηση. Η εγγύηση περνάει μετά από 2-3 χρόνια.
0: Σωστά, σωστά.
1: Τελείωσε η εγγύηση.
0: Αν και τώρα έχουν μπει οι Κινέζοι δυναμικά και δίνουν μια εγγύηση 10 χρόνια και ακολουθούν οι υπόλοιποι σιγά σιγά.
1: Αυτό
0: είναι ιστορία μεγάλη για να τη συζητήσουμε.
1: Στην πραγματικότητα είναι άλλα τα πράγματα.
0: Σωστά. Να σας ρωτήσω το εξής, γιατί με προβληματίζει. Εντάξει, στην Αθήνα, ξέρω εγώ, έχουμε το βενζινάδικο, το οποίο εμπιστευόμαστε και ξέρουμε ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Αν πάμε στην επαρχία, σε κάποιο τέλος πάντων μέρος, και δούμε ότι η βενζίνη ή το πετρέλαιο δεν είναι καλής ποιότητας, τι μπορούμε να κάνουμε πρώτον για να το προβλέψουμε, να μετριάσουμε, ας πούμε, την κακή ποιότητα, να μην πηγαίνουμε με γεμάτο, να πηγαίνουμε με γεμάτο από την Αθήνα. Αν κάνουμε ταξίδι, δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Να μην το γεμίζουμε στην επαρχία. Τι ακριβώς λέτε μπορούμε να κάνουμε έτσι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, με τα καύσιμα γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Mm-hmm. Η προσμίξη που γίνεται στα καύσιμα είναι διάφοροι διαλύτες, οι οποίοι δεν ανοιχνεύονται εύκολα από τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Mm-hmm. Αυτό θα το δεις μετά από αρκετά χιλιόμετρα.
0: Έτσι.
1: Στη συγκεκριμένη φάση δεν πρόκειται, στην αρχή δηλαδή, δεν πρόκειται να σου δημιουργηθεί άμεσα πρόβλημα. Είναι πολύ σπάνιο το θέμα. Mm-hmm. Καλό είναι να βάζεις έναν άνθρωπο που εμπιστεύεσαι, που γνωρίζεις, που έχεις ξαναβάλει κτλ. Όσο για την επαρχία, εντάξει, υπάρχουν καλά βενζινάδικα και
0: σίγουρα. Όχι, όχι, για τη μειονότητα λέω, έτσι. Για αυτούς
1: τώρα,
0: οποίοι...
1: αν πέσει στην περίπτωση, κάποια περίπτωση, τι θα κάνεις, δεν μπορείς να το προβλέψεις ή να το.
0: Εγώ πάντως έχω κάνει μια συγκεκριμένη πρακτική, ακολουθώ. Δηλαδή, δεν γεμίζω ποτέ τελείως το ρεζερβουάρ. Αφήνω το μισό περίπου, αρκεί να ξέρω, ας πούμε, ότι θα βρω βενζινάδικο, έτσι. Δηλαδή, αν ξέρω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρω, θα το γεμίσω. Τι να κάνω. Έτσι ώστε αν είναι κακή ποιότητα.
1: Πολλά χιλιόμετρα μπροστά σου. Ναι. Τι να κάνεις, θα το γεμίσεις.
0: Ναι. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί εάν σε περίπτωση τέλος πάντων που ανακαλύψω ότι το καύσιμο δεν φαίνεται και πολύ καλό, μου έχει τύχει δηλαδή στο παρελθόν, να έχω τη δυνατότητα να συμπληρώσω καύσιμο και να μετριαστεί η επίπτωση, ας πούμε, του κακού καύσιμου.
1: Είναι μια επιλογή αυτή.
0: Ναι. Ναι. Δηλαδή μου έχει τύχει το εξής. Παλιότερα, ας πούμε, όταν είχα αυτοκίνητο με υγραέριο, LPG, βάζω κάποια στιγμή σε βενζινάδικο, το οποίο μάλιστα έχει κλείσει τώρα, το λουκετάρισαν που λένε, και πολύ καλά έκαναν. Πραγματικά δεν πήγαινε καθόλου. Καθόλου το αυτοκίνητο. Με αποτέλεσμα, έτσι, μετά από κάποια χιλιόμετρα, αφού είδα ότι μάλλον το καύσιμο έφταιγε, να πάω στο πρατήριο, να συμπληρώσω καινούριο καύσιμο, και μετά άρχισε να συνέρχεται το αυτοκίνητο. Πραγματικά δηλαδή μου κάνει τεράστια εντύπωση το πόσο διαφορά είχε. Πέραν του άλλου, βέβαια, κύριε Μοφορή, το πρόεδρε, το ότι πολλές φορές πας στο βενζινάδικο, βάζεις καύσιμο και ανακαλύπτεις ότι ενώ το ρεζερβουάρ σου έχει χωρητικότητα 40-45 λίτρα, σου βάζουν 50, ας πούμε. Οπότε μάλλον ο Χάρι Πότερ βγαίνει από εκεί.
1: Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα ο κάτοχος αυτοκινήτου καλό είναι να προσέχει μερικά βασικά πράγματα, τα οποία μας έχουν συμβεί τώρα και έχουν έρθει με προβλήματα τα αυτοκινήτα, τα συνεργεία. Αντί για βενζίνη βάζουν πετρέλαιο, αντί για πετρέλαιο βάζουν βενζίνη. Mm-hmm. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, σε ποια φυρίδα μπαίνει το AdBlue, ειδικά όταν είναι κοντά στο στόμιο της βενζίνης. Uh-huh. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις που έχουν μπερδευτεί, δηλαδή να έχει τον νου του και ο κάτοχος του αυτοκινήτου.
0: Μεγάλη ζημιά μπορεί να πάθεις, με αυτό.
1: Ναι, ναι. Είχαμε τώρα τελευταία και εμείς είχαμε κάποιες περιπτώσεις, ναι. Οι οποίοι είχαν βάλει αντί για πετρέλαιο βενζίνη κτλ. Κτλ. Ναι. Αλλά καλό είναι ο κάτοχος του αυτοκινήτου να κοιτάζει τι μπαίνει εκείνη τη στιγμή. Αν σωστή. Υπάρχει, αν βάζουν πετρέλαιο στη βενζίνη ή αν βάζουν βενζίνη στο πετρέλαιο. Καμιά φορά γίνονται και λάθη πάνω στο μπανικό της δουλειάς κτλ. Μπορεί να γίνει και κάποιο λάθος.
0: Σωστά.
1: Δεν γίνεται σκεμμένα αυτό βέβαια, αλλά γίνεται όπως. Καλό είναι να προσέχει. Από εκεί και πέρα, δεν μπορείς να δεις αν ένα καύσιμο είναι νοθευμένο ή όχι. Συνήθως η νοθεία γίνεται με διαλύτες διάφορους, οι οποίοι δεν παρουσιάζονται εκείνη τη στιγμή, γίνεται μακροχρόνια η ζημιά. Η οποία θα τη δεις μετά από 5-10 γεμίσματα, 3 γεμίσματα κτλ.
0: Οπότε θα πρέπει να είμαστε έτσι πονηρεμένοι και να πηγαίνουμε σε ένα πρατήριο ρούχα.
1: Για το θέμα των καυσίμων, αλλά δεν είναι μόνο το θέμα των καυσίμων. Πρέπει να έχεις και τη συντήρηση του αυτοκινήτου σου, να έχεις μεταλλά τα λάστιχά σου, να έχεις περάσει από χτέο, γιατί τα πρόστιμα είναι μεγάλα, να έχεις κάρτα καυσαερίων. Να φοράς πανταζόνι.
0: Φαντάζομαι ότι έχουν δει τα μάτια σας, έτσι.
1: Ή το κράνος. Ναι, οι ταχύτητες πρέπει να είναι ελεγχόμενες, γιατί πλέον υπάρχουν κάμερες πάντου και γράφουν. Ναι. Και σκοπός είναι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, να περάσουμε καλά και να γυρίσουμε ακμαίοι από τις δουλειές μας.
0: Αυτό είναι, κύριε Μόφερ.
1: Αυτός είναι και ο βασικός σκοπός. Και για να τον πετύχουμε αυτόν, πρέπει να φροντίσουμε αυτά που προείπα.
0: Έτσι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά καλά συνεργεία που μπορούν να απευθυνθούν και οι περισσότεροι ελέγχους τους κάνουν δωρεάν. Δηλαδή στην πελατεία τους προσφέρουν μια έξτρα, πώς το λένε, εργασία στα πελάτες κτλ.
0: Κύριε Μόφορε, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
1: Εύχομαι τα καλύτερα.
0: Καλά ταξίδια να έχουμε. Έτσι, και
1: καλές επιστροφές.
0: Και συντήρηση, για να μην τρέχουμε για βλάβες, συντήρηση σωστή στο αυτοκίνητο, να μπορούμε έτσι να μετακινηθούμε και να περάσουμε όμορφα χωρίς να ταλαιπωρηθούμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο καίγονται τα χαρτιά του Μητσοτάκη. Το φθινόπωρο η κρίσιμη παρτίδα με όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Πέφτουν τα ταμπού. Ποιοι στη Νέα Δημοκρατία συζητούν για κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Οι γαλάζιοι μνηστήρες έχουν το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Έρχεται δικαστική καταιγίδα για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές. Πρόγραμμα ψηφοδέλτια και μεταγραφές για τη μεγάλη ανατροπή. Όλο το σχέδιο ανάκαμψης του ΠΑΣΟΚ. Σε εκλογική ετοιμότητα το κίνημα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, επικίνδυνος έρωτας είναι τα ταξίδια. Όχι, δεν είναι επικίνδυνος έρωτας, είναι έρωτας όμως τα ταξίδια. Και ερωτευμένοι με τα ταξίδια, η Βένια Αντωνίου και ο Μάνος Ατζαράκης. Ο Μάνος και η Βένια από το Travel Diary, το πολύ πολύ όμορφο κανάλι στο YouTube, όπου αν το επισκεφτείτε πραγματικά θα ανακαλύψετε προορισμούς, θα δείτε τα ταξίδια με άλλο μάτι, με τη ματιά την πολύ πολύ έτσι συγκεκριμένη και ιδιαίτερη της Βένιας και του Μάνου, του Μάνου και της Βένιας, οι οποίοι είναι και σήμερα μαζί μας και θα μας ανοίξουν τα μάτια που λένε. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, πώς είστε?
1: Καλημέρα τηλέμαχε, είμαστε πολύ καλά.
2: Είμαστε να πούμε τηλέμαχε ότι μας πετυχαίνει τώρα στα Ίστμια Κορινθίας, όπου έχουμε κάνει μία στάση εδώ έτσι, για ένα Σαββατοκύριακο, για να πάμε πού λες τώρα, γιατί είναι πολύ πρωτότυπο, στη Ζάκυνθο.
0: Δεν το πιστεύω ότι ο Μάνος θα πάει στη Ζάκυνθο.
1: Είμαστε,
0: δεν το πιστεύω.
1: Είμαστε σχέδια ανατροπή ώρες. Και εγώ εκπλήσωμαι με το πόσο πρωτότυποι είμαστε με κάποια πράγματα. έχουμε, εδώ αν έχεις κάποιες παρεμβολές, αν ακούσα, έχω μια κυρία δίπλα.
0: Το μωρό, το μωρό. Η κόρη, έτσι. Θέλει να παρέμβει από τώρα. Θα είναι βασικό συστατικό στοιχείο του καναλιού, μου φαίνεται, το επόμενο διάστημα.
1: Ακριβώς. Σιγά σιγά θα εντάξετε.
0: Λοιπόν, είστε μια, εντάξει, κοντά στην Αθήνα, ωραία είναι για μπανάκι, έτσι. Ωραία είναι.
2: Είναι ωραία. Είμαστε, ξέρεις, κοντά και στα λουτρά της ωραίας Ελένης με τους λαγοκέφαλους και τα λοιπά.
0: Τι έχει λαγοκέφαλους, αλήθεια τώρα?
2: Να κάνω, αλλά τελευταία, ναι, έτσι αναδείχθηκε πολύ το μέρος λόγω λαγοκέφαλων. Είναι μια καταπληκτική παραλία.
0: Εγώ φοβάμαι τους λαγοκέφαλους της ξηράς εκεί, τους διάφορους, ας πούμε, παρά τους λαγοκέφαλους στη θάλασσα.
2: Τι λέμε και συμφωνώ.
1: Με την έκταση που έχει πάρει, ναι, θα φτάσουν μέχρι την ξηρά οι λαγοκέφαλοι πλέον.
0: Λοιπόν, τι θα μας προτείνετε, γιατί τώρα, λοιπόν, εντάξει, είμαστε, το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι Αυγούστου, παιδιά. Αυγούστου,
1: βέβαια,
0: μπήκαμε στον Αύγουστο, τέλος.
1: Στα βαθιά τώρα του καλοκαιριού πια.
0: Βέβαια.
1: Το βαρύ καλοκαίρι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Εμάς, επειδή μας αρέσει να είμαστε πάντα έτσι λίγο θεματικοί, και επειδή αυτές τις μέρες κυκλοφορεί εκεί μια μικρή ταινιούλα που μάλλον την έχουμε ακουστά όλοι, που λέγεται Οδύσσια.
0: αναφερθήκαμε νωρίτερα. Ναι.
1: Βρεθήκαμε νωρίτερα, βέβαια, αλλά είπαμε να, με αφορμή την ταινία αυτή, οι προορισμοί που θα προτείνουμε σήμερα να έχουν να κάνουν με τους τόπους γυρισμάτων της ταινίας αυτής στην Ελλάδα. Γιατί ξέρουμε ότι γυρίστηκε σε κάμποσα σημεία της Ελλάδας και κυρίως στη Πελοποννήσου, εδώ που είμαστε και εμείς τώρα.
0: Το είδατε το έργο, παιδιά, το είδατε?
2: Εννοείται, το είδαμε και ο Μάνος, πρέπει να σου πω ότι ακόμα κάνει αναλύσεις για αυτή την ταινία.
0: Καλά, θα μας τα πει ο Μάνος.
1: Εγώ γενικά λατρεύω την Οδύσσια σαν ιστορία, ούτως ή άλλως. Την πιο ωραία ιστορία που έχει γραφτεί. Οπότε εντάξει, τώρα πάντα μπαίνει στην κουβέντα το πόσο πράγματα έγιναν πιστά ή όχι κτλ. Αλλά θεωρώ ότι το σημαντικό στη φάση αυτή είναι ότι όλος ο πλανήτης αυτή τη στιγμή μιλάει για την Οδύσσια.
0: Αυτό λέγαμε πριν και εμείς εδώ με τον Παναγιώτη.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και κόσμος την ξαναανακαλύπτει. Οποιαδήποτε και αν είναι η αφορμή για να γίνει αυτό, από εμάς είναι καλοδεχούμενη.
0: Εντάξει, τώρα οι σκηνοθετικές απόψεις μπορεί να είναι διαφορετικές, ρε παιδί μου. Από εκεί πέρα όμως, αυτό καθ' αυτό γεγονός, το ότι προβάλλεται ο τόπος μας τόσο πολύ και η ιστορία μας τόσο πολύ. Εντάξει, τώρα υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις και πολλοί τις θεωρούν και παρεκτροπές, αλλά αυτό δεν έχει τόσο, θα έλεγα, μεγάλο αντίκτυπο στον Όμηρο.
1: Θεωρώ ότι είναι μικρότερη σημασία από το ότι αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος εξοικειώνεται πάλι με ένα σύγγραμμα. Πανάρχαιο, το οποίο είναι.
0: Οπότε πού θα πάμε?
1: Η Οδύσσια στην Ελλάδα γυρίστηκε στα εξής μέρη. Γυρίστηκε πρώτον εδώ κοντά μας, ξεκινάμε στον Ακροκόρινθο, όπου έγιναν πλάνα εδώ για το παλάτι του Οδυσσέα, ας πούμε, τα πολύ γενικά. Το οποίο ο Ακροκόρινθος είναι ένα φρούριο, είναι λίγο μετά τον Ισθμό της Κορίνθου. Έχουμε αντίστοιχο βίντεο εμείς στο κανάλι μας που τον έχουμε εξερευνήσει ενδελεχώς. Είναι ένα πάρα πολύ θεαματικό έτσι. Το πόσιμο εδώ της περιοχής, το οποίο το συνιστούμε επιφύλακτα, δεν το συζητάμε, δηλαδή περνώντας για να πάτε.
2: Να πούμε ότι δεν το γνωρίζουν πολύ, δηλαδή έχουμε συζητήσει με πολύ κόσμο, δεν έχει πάει αρκετός κόσμο στον Ακροκόρινθο και είναι κρίμα γιατί είναι και κοντά στην Αθήνα.
0: Σκαρφαλώνεις αρκετά για να πας? Δηλαδή είναι αρκετά ψηλά?
2: Έχει? Όχι, ανάβαση. Δεν έχει σκαρφάλωμα.
0: Δεν έχει,
1: Ανάβαση έχει, όχι σκαρφάλωμα.
0: Ναι.
2: Αλλά έχει εκπληκτική θέα.
1: Ανωδική κλίση.
0: και βλέπεις ολόκληρο τον Κολυνθιακό από πάνω, μη σου πω και τον Πατραϊκό.
1: Η θέα είναι αδιανόητη από εκεί. Είναι, πραγματικά βλέπεις τα πάντα.
2: Νιώθεις εκεί πέρα λίγο Οδυσσέας.
0: Νιώθεις, επιστρέφεις στο παρελθόν, αναζητήσεις τις προηγούμενες ζωές σου.
1: Λοιπόν, και φεύγουμε λοιπόν από Ακροκόρυθο μετά και πάμε στη Μεσσηνία. Όπου στη Μεσσηνία έγιναν γυρίσματα εκεί στη Βοηδοκοιλιά, που είναι μια πανέμορφη παραλία. Έχει σχήμα σαν ωμέγα κεφαλαίο. Έτσι, και αυτό έχει ένα συμβολισμό.
2: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, έτσι, συμβολικό κι αυτό.
1: Και εκεί κοντά είναι και το σπήλαιο του Νέστορα, το σπήλαιο του Δία, το λένε, το οποίο πάλι χρησιμοποιήθηκε σαν τόπος για τα γυρίσματα για τη σπηλιά του πολύφημου, του Κύκλοπα. Το οποίο είναι επίσης πανέμορφο. Εμείς δεν το έχουμε επισκεφθεί το σπήλαιο και είναι στα άμεσα σχέδιά μας να το κάνουμε, γιατί γενικά τέτοια τοπία, έτσι, λίγο άγρια, λίγο ιδιαίτερα και αυτά μας αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά και μόνο το ότι η Βοηδοκοιλιά είναι τόσο κοντά, που είναι μια πάρα πολύ γνωστή παραλία. Με μαγικά νερά, είναι, νομίζω, το κάνει ιδανική εκδόρμηση.
0: Προβάλλονται ωραία.
2: Παιδιά, εγώ όμως ξέρετε, γιατί είναι η μεγάλη μου απορία αυτή. Γιατί δεν έγιναν γυρίσματα στη Μυστάκη. Και δεν ξέρω γιατί δεν απορείτε και εσείς οι υπόλοιποι με αυτό.
0: Γιατί
2: εμένα είναι το αγαπημένο μου νησί. Αλλά, ρε παιδιά, εκεί πέρα, αν πας, το ζεις, δηλαδή είναι όλη η ατμόσφαιρα. Θυμάμαι εγώ πόσο είχα συγκινηθεί όταν είχαμε φτάσει την πρώτη φορά. Και επίσης τα τοπία είναι μαγευτικά. Δηλαδή το ότι υπάρχει αυτό το νησί με το όνομα αυτό ότι είναι Ιθάκη, νομίζω ότι θα έπρεπε να αξιοποιηθεί. Διάβασα όμως τη Λέμαχε ότι η Ιθάκη αρχίζει να έχει τώρα αρκετά μεγαλύτερη ζήτηση. Παρότι δεν έγιναν γυρίσματα, επειδή είναι το νησί του
0: Οδυσσέα. Ναι,
2: βέβαια. Αυτό. Να σου πω εγώ λίγο τώρα την αμαρτία μου. Δεν με τρελαίνει, γιατί η Ιθάκη έχει ένα χαρακτήρα διαφορετικό από τα υπόλοιπα νησιά.
0: Γιατί το λες αυτό, Δένια, τι διαφορετικό έχει?
2: Είναι πιο αγνό νησί, τη λέμε, και σε γυρίζει πίσω στο χρόνο. Το βλέπεις από το τουρισμό της. Δεν έχει αυτό το μαζικό τουρισμό. Επίσης οι τουρίστες, δεν ξέρω τι να πω, είναι πολύ ευγενικοί.
1: Ίσως επηρεάζονται και από την ατμόσφαιρα, εγώ θα πω, του νησιού, η οποία είναι έτσι, είναι κάπως μυσταγωγική. Έχει μια ηρεμία, μια πολύ zen κατάσταση.
2: Ναι, υπάρχει
1: γενικά
2: μια γαλήνη εκεί.
1: Το οποίο ίσως επηρεάζει και τους ανθρώπους που είναι εκεί. Και τους,
0: εμένα πάντως μου κάνει τρελή, έτσι, έχω κάνει το καλύτερο μπάνιο ίσως στη ζωή μου στις πισίνες. Καλά το λέω, καλά τη λέω την παραλία.
1: Νομίζω ότι σωστά τη λες την παραλία, αλλά δεν είχαμε την τύχη εμείς να την επισκεφτούμε την παραλία αυτή.
0: Παιδιά, δεν την επισκέφτηκα. Νομίζω δεν πας από Ξηράς, είναι δύσκολη προσέγγιση.
2: Νομίζω ότι λες άλλη παραλία.
0: Αλληλαιό.
2: Μήπως λες το Γιδάκι.
0: Ίσως το Γιδάκι τότε.
1: Αν λες το Γιδάκι, τότε συμφωνούμε απόλυτα μαζί σου. Το Γιδάκι είναι μια παραλία που όντως δεν την προσεγγίζεις από Ξηρά. Την προσεγγίζεις από Ξηρά. Έχει μια λίγο δύσκολη διαδρομή μέσα από δάσος.
0: Παιδιά, εγώ αυτό που θυμάμαι είναι ότι έπεσα από αυτά τα ημερόπλια τα λεγόμενα που έκανε. Έφυγα από Λευκάδα δηλαδή. Πήγαμε εκεί στη σπηλιά του Παπα-Νικολή. Μετά φτάσαμε Ιθάκη και μετά ανεβήκαμε προς Κεφαλονιά. Φυσκάρδο. Θυμάμαι δηλαδή ότι όταν έτσι μας κάλεσε ο καπετάνιος και είπε όποιος θέλει μπορεί να κάνει και τη βουτιά του εδώ τώρα στην Ιθάκη, πέφτοντας μέσα, παιδιά, και ανοίγοντας τα μάτια, νόμιζα ότι είτε φοράω μάσκα. Ήταν τόσο τρομερή διάβγεια του νερού, τόσο τρομερά τα χρώματα, τα ψαράκια που έβλεπες εκεί, ένας βυθός υπέροχος που αισθάνθηκα πραγματικά απίστευτα από αυτή τη βουτιά. Τη θυμάμαι, έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε και τη θυμάμαι δηλαδή και το αναπολώ και θα το ξανακάνω κάποια στιγμή.
1: Οπωσδήποτε να το ξανακάνει.
2: Είναι κάτι μένει έτσι από τις καλοκαιρινές διακοπές, αυτά είναι οι καλύτερες αναμνήσεις.
1: Η Ιθάκη γενικά και είναι και αυτό που θέλαμε να καταλήξουμε σαν την πρότασή μας, ας πούμε, για τα μέρη που με αφορμή την Οδύσσια αξίζει να επισκεφτούμε. Η Ιθάκη είναι ο τελικός προορισμός, όπως θα έπρεπε κιόλας. Και πέραν του Γιδακιού, που είναι όντως η πιο όμορφη παραλία του, είναι το βαθύ. Δηλαδή, περάστε χρόνο στο βαθύ, κάντε βόλτες, πιείτε καφέ, φάτε. Είναι τόσο ιδιαίτερη η ατμόσφαιρά του. Συνήθως η κεντρική χώρα στα νησιά, όταν βρισκόμαστε, έχει τη βαβούρα της, έχει τον κόσμο της, είναι το εμπορικό σημείο. Στην Ιθάκη αυτό συνδυάζεται, είναι εμπορικό το βαθύ, αλλά ταυτόχρονα έχει και το πολύ έντονο δικό του στοιχείο, τον χαρακτήρα του που είναι πολύ ήρεμος και ατμοσφαιρικός και σε παρασύρει. Δηλαδή δεν θες να φύγεις. Ναι. Άμα κάτσεις και πίνεις καφέ στο λιμάνι, στο βαθύ δίπλα, τύπου ξεχνάς ό,τι και αν είχες να κάνεις μετά. Θες να κάτσεις εκεί.
2: Με λίγα λόγια, νομίζω, Σινιτάκη, εγώ προτείνω να πάτε αν θέλετε να ονειρευτείτε και αν σας αρέσει να μαγεύεστε από ένα τοπίο και να αφήνετε τη φαντασία σας ελεύθερη και να ονειρεύεστε. Αυτό είναι η
0: Ιθάκη. Έτσι όπως μου το λέτε, την Ιθάκη θα την, μπορεί να την παραλύσω, έτσι στο μυαλό μου τη βάζω, έτσι κάτι σαν την Αλόνισο. Πράσινο
1: ναι,
0: όμως.
1: Θα μπορούσε.
2: Ναι, μοιάζει.
0: Μάλιστα.
2: Θα μπορούσε. Υπάρχουν κοινά.
0: Υπάρχουν.
1: Αλλά έχει και έντονο το μυθολογικό στοιχείο. Ιθάκη, δηλαδή είχε.
0: Εντάξει,
1: εμείς επειδή το έχουμε στο μυαλό μας έντονα, ναι. Αλλά σου αποπνέει αυτή την ατμόσφαιρα. Όλες αυτές τις ιστορίες.
0: Περιμένεις να βγει ο Οδυσσέας από κάποια γωνία.
1: Και καταλαβαίνεις γιατί ίσως αυτός ο άνθρωπος ήθελε τόσο πολύ να επιστρέψει εκεί πέρα.
2: Α, βεβαίως να πούμε ότι εμείς πήγαμε και στο λεγόμενο παλάτι του Οδυσσέα, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή το ζήσαμε και αυτό. Είδαμε και εκείνο το φανταστικό τοπίο.
0: Βέβαια οι Επτανήσοι πλακώνονται μεταξύ τους για το ποια,
1: για
0: ποιο
1: το
0: είναι ο τόπος.
1: Είναι αυτό,
0: αν είναι εκεί, αν είναι στην Κέρκυρα.
1: Και στην Κεφαλονιά επίσης.
0: Δηλαδή υπάρχει, ναι,
1: υπάρχει πολύ διχόνοια.
2: Όλοι πλακώνονται, αλλά να σου πω κάτι, ναι. Επειδή το όνομα μετράει και επειδή εγώ είμαι υπέρ της Ιθάκης, όπως κατάλαβες, απαρατήστε μας, θα τους πω, εκεί είναι το παλάτι γιατί το νησί λέγεται Ιθάκη.
1: Μέχρι νεοτέρας και αδειάσεις των στοιχείων νεότερων. Εμείς θα εξακολουθούμε να θεωρούμε αυτό ως παλάτι.
2: Βέβαια είναι πανέμορφα και τα νησιά που ανέφερε. Και η Κέρκυρα και η Κεφαλονιά και γενικά όλο το Ιόνιο νομίζω ότι είναι φανταστικό και έχει υπέροχα νερά. Δεν ξέρω ποια νερά προτιμάς εσύ, Τηλέμαχε. Εμένα μου αρέσουν αυτά που έχουν έτσι και λίγο και τις πράσινες αποχρώσεις.
0: Έτσι είναι. Αυτά που έχουν την πράσινη την απόχρωση συγκεκριμένη συνήθως είναι σε κατάφυτα μέρη, έτσι, γιατί
2: επηρεάζονται
0: κιόλας από τον περίγυρο. Βέβαια. Ναι, δεν το συζητώ.
1: Καλά, εγώ γενικά που η γνώμη μου δεν έχει ιδιαίτερη αξία γιατί είμαι πάρα πολύ επηρεασμένος. Για αυτόν τον μήνα προτείνω ανεπιφύλακτα το Ιόνιο. Και όχι το Ιόνιο. Το Ιόνιο. Δεν θα το εντοπίσω τόσο. Θα πω το Ιόνιο όμως για αυτόν τον μήνα σε σχέση με το Αιγαίο. Γιατί
2: για τον Αύγουστο
1: νιώθω
2: λες,
1: ότι είναι πιο ανθρώπινο. Ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το Αιγαίο ίσως αυτή την περίοδο είναι πολύ δυσπρόσιτο λόγω του.
0: Λόγω του Μελτεμιού, έτσι.
1: Είναι υπερβολική
2: όχι,
1: κίνηση.
2: Και του Μελτεμιού.
1: Αλλά και του Μελτεμιού.
2: Είναι ένα μεγάλο θέμα, ας πούμε, που εμείς το έχουμε ζήσει. Γιατί εννοείται ότι έχουμε πάει και στο Αιγαίο. Μην ακούς τώρα το Μάνο που σου λέει για τις άγγινες τα συνέχεια. Ας πούμε, θυμάμαι την αμοβολή σε κάποια νησιά, σε κάποιες παραλίες.
0: Έτσι.
2: Το Ιόνιο, που δηλαδή ενώ ήταν τόσο όμορφα.
1: Το Αιγαίο,
2: ναι, ήταν τόσο όμορφα νησιά σε κάποιες παραλίες.
0: Έτσι.
2: Ναι. Το Ιόνιο, που δηλαδή ενώ ήταν τόσο όμορφα.
1: Το Αιγαίο,
2: ναι, ήταν

0: Βέβαια έχει ένα κακό. Αν έχει πολύ ζέστη, δηλαδή αν είναι πεσμένο το Μελτέμι και πας το Ιούνιο, η θερμοκρασία είναι αρκετά πιο ψηλή.
1: Είναι
0: και, εκεί
1: είναι,
0: και εκεί υπάρχει και η υγρασία αυξημένη, γιατί υπάρχουν είναι κατάφυτα τώρα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Σαν κατάφυτα. Αυτό είναι το μόνο handicap, ας πούμε, μειονέκτημα. Αλλά δεν υπάρχουν τώρα, ειδικά αν πας φαντάζομαι μάλλον ειδικά αν πας στη Ζάκυνθο, έτσι, αυτό.
1: Έτσι έχω ακούσει, δεν ξέρω τώρα.
2: Ναι.
1: Από φήμες,
2: θα πάμε
1: μόνο,
2: τώρα και θα μάθουμε, δεν το ξέρουμε ακόμα.
1: Έτσι.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, φεύγουμε λοιπόν και από το Ιόνιο και πάμε, και πάμε έτσι, ξέρετε, προορισμοί πέραν του Ιονίου δηλαδή των νησιών, των Επτανήσεων, υπάρχουν και η Πρέβεζα, υπάρχουν τα Σίβωτα. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά έτσι, για τους υπηρετικούς προορισμούς και για τον Αχαίροντα.
2: Λοιπόν,
1: καλά, ναι,
2: πρέπει να
1: σου
2: πω και κάτι άλλο, ότι έχει τρομερή άνοδο η Ήπειρος και οι προορισμοί της για καλοκαίρι συγκεκριμένα. Έτσι. Και φυσικά αυτό έχει να κάνει και με τις τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Παλιότερα όμως, νομίζω ότι δεν σκεφτόμασταν τα μέρη αυτά της Ηπείρου, ακόμη και τα χωριά της για καλοκαίρι, εκτός εντάξει και αν είχε κάποιο καταγωγή από εκεί. Τώρα βλέπω πάρα πολλούς να κανονίζουν επί τούτου διακοπές εκεί και να θεωρούν κιόλας ότι θα περάσουν πολύ καλύτερα από το να πάνε σε ένα νησί που θα είναι πιο ακριβά, που θα στριμωχτούν, που στις πλοίες ας πούμε που μπορεί να θέλουν να πάνε μπορεί να μην βρίσκουν θέση, που μπορεί να είναι πιο ευχάριστο το περιβάλλον και για τα παιδιά, αν έχουν μικρά παιδιά. Και εγώ το ακούω αυτό να ξέρεις πάρα πολύ και το έχω πει και τα τελευταία χρόνια ότι είμαι πανέτοιμη για βουτιές και σε ποτάμια και σε λίμνες, σε καταράκτες.
0: Έτσι είναι και έτσι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πράγματα που δεν έχουμε κάνει. Προσωπικά δεν έχω κάνει σε μπάνιο, σε ποτάμι δεν έχω κάνει παιδιά, το ομολογώ.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά να σου πω και το άλλο.
0: Ωραία Λίνο,
2: μιλάμε για τα οικονομικά πάντα. Όταν βλέπεις να έχει αυξηθεί τόσο πολύ η βενζίνη, θα μου πεις γιατί πώς θα πας στην Ήπειρο. Ναι, αλλά είναι και τα ακτοπλοϊκά όμως που είναι υψηλά.
0: Άστο τώρα, τα ακτοπλοϊκά σε σχέση με τη βενζίνη υπολείπονται, υπερλείπεται τη βενζίνη, τιμή της. Ακόμη και τώρα, έτσι, που είναι ψηλά.
2: Είναι και τα δύο όμως τηλέμαχοι, γιατί άμα πας σε νησί με αυτοκίνητο και θέλεις να το γυρίζεις, εκεί είναι διπλό το κακό.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Έχετε δίκιο απόλυτο, παιδιά. Επίσης, αν θες να πας στην Κέρκυρα, ας πούμε. Θα πάρεις και το φεριμπότ, θα δώσεις και βενζίνη για να φτάσεις μέχρι εκεί και το φεριμπότ ανεβάζει το κόστος. Αν πας, το μόνο νησί που μπορείς να πας χωρίς να πληρώσεις ακτοπλοϊκά είναι η Λευκάδα. Έτσι.
1: Ναι, το οποίο γύρει και ένα debate,
2: μπορείς να πας.
1: Γύρει και ένα debate για το κατά πόσο είναι νησί. Το λέω αστευόμενος, ναι, το φυσικά και είναι. Αλλά είναι η αίσθηση ρε γαμώτα αυτό. Δηλαδή, αν δεν μπει σε πλοίο να φτάσει, δεν νιώθει ότι είσαι σε νησί. Είναι λίγο.
2: Μάλλον μπορεί να μπει και σε μια βαρκούλα εκεί πέρα στη Λευκάδα να νιώσει ότι.
1: Τέλεια, εγώ θα το κάνω έτσι.
2: Μέσω θαλάσσι.
1: Θα κοπηλατώ κατά από τη γέφυρα εγώ.
0: Λοιπόν, εδώ μου στέλνει τώρα μήνυμα η Φραγκίσκη Σακελαριδή, γιατρός μας, αιματολόγος μας, από τη Ρόδο. Και εκεί είναι πάρα πολύ όμορφα, στον Παρόδο. Αλλά μου στέλνει και κακή φωτογραφία τώρα, η οποία έχει να κάνει με φωτιά σε λεωφορείο, παιδιά. Φωτιά σε λεωφορείο, έτσι. Ναι, σε αυτά τα αρθρωτά. Μάλιστα. Η Ξύμια λέει από τις 5.30 δεν πάω θάλασσα, μέχρι τις 9 για να ακούσω την εκπομπή. Έλα, Φραγκίσκη, μου ευχαριστώ πολύ. Και πριν από μισή ώρα λέει έγινε αυτό που το τράβηξε και φωτογραφία. Μάλιστα. Συμβαίνουν
1: αυτά. Ελπίζουμε να μην υπήρξε τραυματισμός, να μην υπήρξε οτιδήποτε.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, οπότε. Αυτοί είναι οι προορισμοί που μία πλευρά τουλάχιστον της χώρας που μπορούμε να περάσουμε όμορφα στα βήματα της Οδύσσειας του Νόλαν και όχι μόνο, ναι. Στα βήματα του Οδυσσέα θα λέγαμε έτσι πιο σωστά.
2: Τι ωραία, ναι. Παλαιοποιητικά.
0: Μα εσείς με εμπνέετε, παιδιά, με τις όμορφες εικόνες που κάθε φορά μας μεταφέρετε και με τον τρόπο που λέτε και περιγράφετε τα ταξίδια σας. Και σίγουρα αυτό που θα πω εγώ και θα προτρέψω τους ακροατές μας είναι να μπουν στο Travel Diary στο YouTube, στο κανάλι σας, να παρακολουθήσουν τα πολύ πολύ όμορφα ταξίδια σας, τον τρόπο που τα παρουσιάζετε, δικό σας τρόπος ξεχωριστός, όμορφος, πολύ, πολύ έτσι θα έλεγα αυθεντικός τρόπος, έτσι, χωρίς να υπάρχει καμία υποκριτική.

0: Προσπαθούμε κυρίως πέρα από το μέρος να μεταδίδουμε και την αίσθηση του μέρους. Τι νιώθεις, πώς είναι όταν είσαι εκεί. Οπότε, ακόμα και αν δεν πάει ο θεατής εκεί που θα του προτείνουμε, τουλάχιστον να έχει μια πιο πλήρη αίσθηση για το πώς είναι το σημείο αυτό.
1: Ναι, και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν αδυνατούν να κάνουν ταξίδι, τουλάχιστον δεν μπορούν να πάνε σε τόσα μέρη. Οπότε εσείς με τον τρόπο και το κανάλι σας μπορείτε να τους ταξιδέψετε, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
2: Μπείτε, παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη μας χαρά
0: και τιμή αν το καταφέρνουμε.
2: Ναι.
1: Να είστε καλά, Βένια και Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ εμείς.
1: Να, με το καλό να ξανανταμώσουμε και να δώσουμε προορισμούς για το φθινόπωρο μετά, για Σεπτέμβριο.
0: Βεβαίως.
1: Και μετά για το χειμώνα. Μόνο έχουμε ταξίδια να κάνουμε.
0: Έχουμε πολλές προτάσεις. Έχουμε πολλές. Μετά μπαίνουν τα εξωτερικά πιο πολύ στο παιχνίδι.
1: Σωστά, σωστά. Έχετε δίκιο. Έχεις δίκιο, μάτω μου. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό ταξίδι προς τη Ζάκυνθο. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα στο Σάκη το Χατζάρα. Γεια σου, Σάκη. Καλή εβδομάδα με υγεία, φίλε μου, και σε σένα. Ιδιαίτερη καλημέρα σε όσους έτσι μας στέλνετε μηνύματα. Στο Γιώργο το φίλο μου λέει για τη βενζίνη, να σου φύγει το άγχος για τη βενζίνη. Ένας κανένα οδηγό λέει που κουβαλάει βενζίνη, υπάρχει μια λυφή. Την έχουν μόνο λέει τα δηλητήρια. Είναι σαν οδοντόκρεμα, καφέ χρώμα. Βάλε λίγο σε μια οδοντογλυφίδα και βούτυξε το στη βενζίνη. Άμα η αλυφή γίνει καφέ, η βενζίνη είναι καθαρή. Άμα η αλυφή γίνει ροζ, είναι κόκκινη. Πάρε δρόμο και φύγε, λέει. Όλα καλά. Καλά, φιλιά. Ναι, αλλά ποια είναι αυτή η αλήθεια, ρε Γιώργη, πρέπει να τη βρούμε. Ευχαριστώ πάντως για το μήνυμα, να είσαι καλά. Πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε να δούμε τα αθλητικά μας, γιατί βλέπω ήδη η Τζούλη ετοιμάζεται. Τζούλη Τσίγκα θα είναι για 2 ώρες μαζί σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
6: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.

0: Εμείς αυτό που αγαπάμε είναι σίγουρα και τα αθλητικά μας. Ειδικά όταν ακούμε το ρεπορτάζ από τον Αλέξανδρο Χριστάκο, ο οποίος έχει το χάρισμα που λέμε. Καλό πρωινό, Αλέξανδρε μου, πώς είσαι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τηλεμάχη, καλημέρα, ξανακρατής. Μια χαρά είμαι και εγώ εδώ. Πίνω το καφεδάκι μου πρωί, ακούω την εκπομπή,
0: έτσι,
1: ωραία, και το ραδιόφωνο.
0: Έτσι.
1: Παραπολιτικά.
0: Ναι, κοίτα, είναι καφέ, εφημερίδα και ραδιόφωνο μαζί. Όλο το πακέτο που λέμε.
1: Ναι, είναι λατρεία, θα έλεγα εγώ.
0: Γιατί είναι και η ώρα τώρα που ξέρεις, είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, δεν έχει πολύ φασαρία, ειδικά τώρα που έχει φύγει και αρκετός κόσμος.
1: Έχει μια ησυχία τρομερή.
0: Έτσι είναι.
1: Πάρα πολύ όμορφα.
0: Λοιπόν, χθες πάλι δεν τα καταφέραμε, αλλά μου φαίνεται ότι οι διαιτητές ήταν λίγο. Κοίταγαν. Αόματοι πρέπει να ήταν οι διαιτητές στο παιχνίδι με την Αλκμαρ του Ολυμπιακού,
1: Έτσι ακριβώς είναι. Μιλάς για το παιχνίδι το φιλικό του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ, που τήθηκε 3-2, ενώ προηγήθηκε 2-0. Σκορ το οποίο είχε μέχρι το 70 λεπτό. Ναι, μετά από εκεί η Αλκμαρ έβαλε 3 γκολ. Το ένα πετάχτηκε μια δεύτερη μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή την ώρα που εκκρισόταν η φάση. Κάποιοι παίκτες του Ολυμπιακού σταμάτησαν κιόλας λίγο. Ο διαιτητής δεν το διέκοψε το παιχνίδι ως όφιλε. Εκεί σκόραρε η Αλκμαρ και μετέδωσε ένα πέναλτι το οποίο δεν υπήρχε τηλέμαχη, δηλαδή δεν χρειαζόταν ούτε βάρια για να το δεις αυτό. Έτσι έδωσε ένα πέναλτι και έτσι ο Ολυμπιακός. Εντάξει, αυτά είναι παιχνίδια φιλικά για
0: να. Φιλικό είναι, αλλά απλά. Απλά το επισημαίνουμε, ας πούμε, ότι ήταν.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Καλύτερα να χάνουμε στα φιλικά και να κερδίζουμε στα υπόλοιπα, θα έλεγα εγώ, έτσι, στα επίσημα. Αφού μιλάμε για τον Ολυμπιακό Τηλέμαχη, να ενημερώσουμε ότι ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι ήδη στην Αγγλία. Πέρασε από εργομετρικά και ιατρικές εξετάσεις για την ΧΑΛ. Ίσως και σήμερα να έχουμε την ανακοίνωση της μεταγραφής του. Λοιπόν, πάει στην Premier League ο Κωνσταντής. Πέρυσι ο Ολυμπιακός εδώ στην Brighton τον Μπάμπη Κοστούλα, επίσης η ομάδα της Premier League. Για δεύτερη σερή χρονιά, λοιπόν, ο Ολυμπιακός δίνει παίχτη στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Και αυτό λέει πάρα πολλά και για την ομάδα και για τη δουλειά που κάνει, έτσι, και για τα παιδιά της ακαδημίας της. Λέγεται το ποσό της μεταγραφής θα φτάσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, ένας Ολυμπιακός ο οποίος τρέχει για να καλύψει και το κενό του διεθνή τερματοφύλακα και όλα δείχνουν ότι έχει στραφεί στη λύση του Ζωσέ Σά, τον οποίο είχε και πριν από 5 χρόνια και όλοι θυμόμαστε τι εξαιρετικός τερματοφύλακας ήταν ο 33χρονος Πορτογάλος. Να αφήσουμε λίγο αυτό και να πάμε στο πόλο που έχουμε ένα τελικό σήμερα τηλεμάχη και συγκεκριμένα στις 11 το πρωί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου διεξάγεται το Super Final του World Cup στο πόλο άνδρων. Η Ελλάδα λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία. Θα διεκδικήσει ένα χρυσό το οποίο δεν το έχει πάρει ακόμα στον πέμπτο τελικό σε μεγάλη διοργάνωση. Μια Ελλάδα που έχει νικήσει 19 την Ιταλία στον ημιτελικό. Όσον αφορά την Ουγγαρία, η οποία επίσης είναι υπερδύναμη στο πόλο, και εμείς όμως είμαστε έτσι, να το λέμε και αυτό. Έχουμε πάρα πολλά μετάλλια, πολλές διακρίσεις. Λοιπόν, όσον αφορά την Ουγγαρία, στον ημιτελικό νίκησε 13-12 την οικοδέσποινα Αυστραλία. Θυμίζω ότι η Ελλάδα είχε βρεθεί και πέρυσι στον τελικό της συγκεκριμένης διοργάνωσης, αλλά είχε ιτηθεί από την Ισπανία. Είχε βρεθεί και το 1997, όπου και πάλι δεν πήρε το χρυσό. Να φύγουμε λοιπόν από το πόλο, να πάμε και λίγο στο Στίβο, όπου σήμερα είναι η δεύτερη και τελευταία μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, το οποίο εξάγεται στο Πανθεσσαλικό του Βόλου. Όποιος μπορεί να πάει να δει και πάρα πολλούς Έλληνες αθλητές και αθλητές οι οποίοι δεν είναι Εβραίοι γνωστοί θα γίνουν, γιατί έχουμε και πάρα πολλά ταλέντα. Αλλά για σήμερα το πρόγραμμα εστιάζεται περισσότερο στον τελικό του μήκους, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 6:20, όπου δεσπόζει λοιπόν ο Μίλτος Τεντόγλου. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση, τηλέμαχε ο Τεντόγλου. Στις 10 Ιουλίου στο Μονακό, στο Diamond League έκανε 8.61, που είναι η καλύτερη επίδοση για φέτος στο μήκος και η δεύτερη καλύτερη στην καριέρα του. Ο Μίλτος είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. 5 λεπτά νωρίτερα, 6:15 συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει ο τελικός στο επικοτό των γυναικών, όπου εκεί υπάρχει η Κατερίνα Στεφανίδη. Φετινό ρεκόρ 4.48 για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια στο ίδιο γήπεδο για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα στις 10 Ιουνίου. Να γυρίσουμε και λίγο στο ποδόσφαιρο, έτσι να πούμε ότι σήμερα έχει ένα φιλικό Η ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τις Βόλες στην Ολλανδία, που πραγματοποιεί το δεύτερο κομμάτι από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, θα ξεκινήσει στις 4 η ώρα το συγκεκριμένο φιλικό. Θα είναι το τέταρτο της. Στα τρία προηγούμενα έχει νικήσει 2-1 την Ντεγκράφσα και το ίδιο σκορ την Γκρόνικεν και έχει φέρει 0-0 με τη Φίτε. Σε θυμίζω ότι η ΑΕΚ από τις μεγάλες ομάδες που έχουν ευρωπαϊκό εισιτήριο θα μπει στα προκριματικά τελευταία, έτσι, έχει περάσει τα play-off του Champions League και περιμένει να μάθει και τον αντίπαλό της.
0: Αλέξανδρος Συστάκος, Αλέξανδρε μου, ευχαριστούμε, θα τα πούμε και το μεσημέρι, καλή συνέχεια, καλημέρα, καλή δύναμη. Εδώ θα κατεβάσουμε τροχούς αδέρφια γιατί ολοκληρώνουμε ακόμη μια πρωινή πτήση. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο πιστεύω ότι περάσαμε, εύχομαι μια καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης στον Ναΐτη Ιχολύπτη, σεβάσμιο διοικητή των Ναϊτών Ιχολυπτών του στρατοπέδου της Ρόδου, Παναγιώτη Χαλαρή, Deus Vult. Την Ελληνίκα, αυτό το GNTM που είναι πάντα στο τηλεφωνικό κέντρο όποτε χρειαστεί να μας συνδράμει. Και φυσικά τον Brain στο Βου, Θανάση Βούτσινο που διάλεξε τα τραγούδια. Η Κατερίνα Πλατή. Την επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Και στο μικρόφωνο πιλότος σας τη λέμε ο Σαντουνίος. Έρχεται η Τζούλη Τσίγκα για 2 ώρες μαζί σας. Από όλους εμάς, τους συντελεστές της πρωινής πτήσης, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας, μια καλή εβδομάδα. Χαμογελαστή απροβλημάτιστη, αλλά και τα προβλήματα να κάνουν την εμφάνισή τους. Εσείς τι θα κάνετε? Θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά, θα πάρετε βαθιά ανάσα και με καλή διάθεση και ηθικό ακμεότατο θα τα λύσουμε όλα. Καλημέρα αδέρφια.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δύο λεπτάκια, όχι τρία λεπτάκια μετά τις 9, Κυριακή 26 Ιουλίου. Σήμερα έλα τον τρώμε και τον Ιούλιο σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν το θέλαμε αυτό. Να τελειώνει δηλαδή έτσι το καλοκαίρι, να πηγαίνουμε προς το τέλος του. Εντάξει, εμείς που δουλεύουμε, να σας πω την αλήθεια, να περάσει, να φτάσουμε και εμείς στην άδεια κάποτε. Ιουλίου λοιπόν, σήμερα είναι των Θεών του Ολύμπου, διότι σε λίγη ώρα θα έχουμε την κρίσιμη απόφαση της UNESCO εκεί στο μακρινό Μπουσάν της Νότιας Κορέα για το αν θα ενταχθεί ή όχι ο Όλυμπος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Η απόφαση θα αφορά την ένταξη ή μη του βουνού μας εδώ, του Ολύμπου, στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας. Όλα αυτά γίνονται, συζητούνται αυτή την ώρα στο πλαίσιο της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Τι θα γίνει αν ενταχθεί, θα μου πείτε τι θα γίνει. Θα γίνει, θα ενισχυθεί και έτσι το... η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του Ολύμπου. Θα μου πείτε, μόνοι σας δεν μπορείτε να την προστατεύσετε εδώ στη χώρα σας, ας πούμε, θέλετε να την περιβάλλει UNESCO, καλό είναι, δεν ξέρεις ποτέ. Αλλά θα βοηθήσει και στη διεθνή προβολή της πολιτιστικής, ιστορικής και μυθολογικής του αξίας. Και μετά από την Οδύσσια του Νόλαν θα έχουμε και το, ας πούμε, τους 12 θεούς του Ολύμπου του Σπίλμπερ, ξέρω εγώ πιανού. Επικεφαλής της ελληνικής αποστολής εκεί στη Νότια Κορέα, στο Μπουσάν, είναι ο Γιώργος Κουμουτσάκος. Εξέφρασε την αισιοδοξία του. Σε κανένα μισάωράκι, λέει, θα ξέρουμε τι έγινε. Κατά τα άλλα, εδώ κάτω από τον Όλυμπο, στα παιδινά και πάλι καλοκαίρι από σήμερα, θερμοκρασίες πολύ έτσι λογικές σήμερα. Θα πιάσει στα πιο ζεστά μέρη της χώρας ως 34 βαθμούς. Εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, δεν θα πάει 34. Αύριο ανεβαίνει και μέχρι την Τετάρτη θα πάει και 38. Θα νοσταλγούμε το κρυάκι το χθεσινό όσο δεν φαντάζεστε. Χωρίς τον Μπουρίνι, αν είναι δυνατόν. Να δούμε λιγάκι τι άφησε τον Μπουρίνι. Στον Όλυμπο, πρώτα απ' όλα που λέγαμε πριν, άφησε χιόνια πίσω, έτσι. Είχε πρώτα χαλαζόπτωση, μετά χιονόπτωση και έμεινε το χιόνι. Το στρώσε δηλαδή κανονικά. Τώρα, εδώ στην Αθήνα, τα θυμάστε, τα λέγαμε και χθες, οι δρόμοι έγιναν χύμαροι, έπεσαν σκαλοσιές, έπεσαν δέντρα πολλά, πλάκωσαν αυτοκίνητα, μηχανάκια, ευτυχώς δεν πλάκωσαν κόσμο. Από τη σκαλοσιά τραυματίστηκε ελαφρά ένας οδηγός δικύκλου που πέρναγε εκείνη την ώρα, αλλά ευτυχώς είναι καλά ο άνθρωπος, από ό,τι μαθαίνουμε τουλάχιστον. Είχαμε περισσότερες καταστροφές σε καλλιέργειες στην Θεσσαλία κυρίως. Τι έγινε γενικά, δεν ήταν πολύ εύκολη η κατάσταση προχθές το βράδυ καθόλου, ούτε καν εδώ στην Αθήνα. Έπεσαν, λέει, 60.000 κεραυνοί, ωραίο, στις 25 Ιουλίου. Τώρα, αυτό που γίνεται σε χώρες της Ευρώπης είναι ακόμα χειρότερο. Στην Ισπανία, ας πούμε, έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους 100.000 άνθρωποι. Στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Μαδρίτης, λόγω της πύρινης λέλαπας, είναι περίπου 50 χιλιόμετρα από τη Μαδρίτη, οι φλόγες. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ακόμα πιο δύσκολη φαίνεται πως είναι στη Γαλλία, όπου ξεπερνούν τις 200.000 όσοι έχουν φύγει, έχουν εγκαταλείψει περιοχές τους. Η φωτιά πλησιάζει την περιοχή του Μπορντό. Έχουν εκενωθεί πολύ μεγάλες περιοχές. Είναι πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ άσχημα. Και ο Γάλλος Πρωθυπουργός, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, έχει κινητοποιήσει και το στρατό. Αλλάζει διαδρομή ακόμα και ο γύρος της Γαλλίας, ο ποδηλατικός γύρος της Γαλλίας, που δεν θα κάνει την πλήρη διαδρομή του, αλλά θα μικρύνει και θα μείνει εντός Παρισίων η τελευταία διαδρομή του.
Λοιπόν, ποιοι είμαστε εμείς εδώ. Πρώτα απ' όλα, πού είμαστε. Είμαστε τα παραπολιτικά στους 90,1, αλλά αυτό το ξέρετε γιατί είστε κι εσείς εδώ. Και να σας καλημερίσουμε. Η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες και θα την πάμε ως τις 11. Τον ήχο μετά από πολύ καιρό συμπέφτουμε επιτέλους. Παναγιώτης Χαλαρής εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Ο Θανάσης Βούτσινος έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια. Η Κατερίνα Πλατή έχει την επιμέλεια της παραγωγής στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 211-10-80-880 είναι η Ελληνίκα. Αν θέλετε, μας στέλνετε γραπτά τα μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11.

ωραία διασκευή αυτή από τον Paul Weller. Εγώ το θυμάμαι το τραγουδάκι αυτό από το Michael Jackson όταν ήταν παιδάκι που το τραγούδαγε έτσι. Εγώ Παναγιά της Χαλαρής, δεν το θυμάται, δεν είχε γεννηθεί. Μόνο εμείς που έχουμε την ηλικία της καπνικαρέας το θυμόμαστε. Άσε μας ρε Χαλαρή. Λοιπόν, καθίστε να σας δώσω μερικές χρηστικές πληροφορίες, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι κινείστε με το μετρό και με το τραμ και με τα άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με κάποιο θα σας πετύχω τέλος πάντων. Έχουμε αλλαγές αυτή την εβδομάδα, έτσι. Ας ξεκινήσουμε από το μετρό. Είναι αυτά τα έργα, οι εργασίες που γίνονται για την αντικατάσταση σίδηρο τροχιών, που είναι rotation, γυρνάνε από σταθμό σε σταθμό σε σταθμό σε σταθμό. Λοιπόν, από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ. Θα κλείνουν νωρίτερα οι σταθμοί μεταξύ Συντάγματος και Μεγάρου Μουσικής. Δηλαδή, πολύ κεντρική σταθμή θα είναι η σταθμή Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής της γραμμής 3. Θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ αντί για τα μεσάνυχτα. Το νου σας λοιπόν, γιατί θα πρέπει, αν έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε και να κινηθείτε και να σταματήσετε σε αυτούς τους σταθμούς, να αποβιβαστείτε, να επιβιβαστείτε, να ξέρετε ότι 10 παρα 20 τέλος. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο, Μοναστηράκι, Αμπελόκηπη, Δουκίσης Πλακεντίας, Αεροδρόμιο. Για το αεροδρόμιο, ας πούμε, που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, οι τελευταίοι σειρμοί θα φεύγουν από τις 9.30 περίπου σε 9.40, να ξέρετε, από διάφορες περιοχές και από το αεροδρόμιο προς το Δημοτικό Θέατρο 9 και 10. Οπότε μετά θα πρέπει να δείτε πώς θα σας εξυπηρετήσει η λεωφοριακή γραμμή Χ23 που θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς, θα συνδέει τους σταθμούς Μοναστηράκι, Αμπελόκηπη κτλ. Έχουμε και άλλες αλλαγές όμως στο πρόγραμμα των μέσων μαζικής μεταφοράς λόγω του θερινού προγράμματος. Μπαίνουν από αύριο σε θερινό πρόγραμμα και τα μέσα της ΣΤΑΣΥ, δηλαδή τις σταθερές συγκοινωνίες, και τις ΟΣΥ, οι οδικές συγκοινωνίες, δηλαδή και τα λεωφορεία και τα τρόλι, αλλά και το μετρό, το τραμ, ο ηλεκτρικός, σε θερινό πρόγραμμα. Τι σημαίνει αυτό, να σας πω εντάχει, σημαίνει ότι αραιώνουν τα δρομολόγια. Θα είναι περισσότερη αναμονή στους σταθμούς και στις στάσεις, θα είναι λιγότερα τα δρομολόγια. Αυτό λέει το κρίνει η ΣΤΑΣΥ και η ΟΣΥ, γιατί πιστεύει ότι έχει λιγότερη κίνηση τώρα. Απ' την άλλη, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να δουλεύουν και είναι και εκατοντάδες οι τουρίστες, χιλιάδες να πω, που κινούνται στην Αθήνα. Αλλά προφανώς το προσωπικό που ούτως ή άλλως δεν επαρκεί πρέπει κάποτε να πάρει άδεια και λογικό είναι αυτό. Έτσι, ενδεικτικά να σας πω, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, γραμμή 1 δηλαδή, του μετρό ΙΣΑΠ, οι σειρμοί θα διέρχονται ανά 7, με 7,5 λεπτά τις καθημερινές. Στο μετρό, τις ώρες αιχμής, δηλαδή 7 το πρωί με 7 το απόγευμα, ανά 4,5 λεπτά. Τις υπόλοιπες ώρες από 5 με 7. Στη γραμμή 3 επίσης του μετρό τα ίδια όπως ακριβώς είναι στη γραμμή 2 και 3. Στο τραμ, εντάξει, το τραμ ήδη αργεί, είναι πολύ αραιά τα δρομολόγια, δεν είναι και συνεπή πολλές φορές γιατί μπλέκουν στην κίνηση, δεν υπάρχει αυτό το πράσινο κύμα που λέμε να περνάει το τραμ. Οπότε τώρα τα δρομολόγια του τραμ και τυπικά θα εκτελούνται περίπου ανά 12 λεπτά μέχρι τις 10 το βράδυ. Τι θα σημαίνει αυτό δεν ξέρω. Και μάλιστα λέει ότι οι συγκοινωνιακοί φορείς καλούν τους επιβάτες να ελέγχουν συχνά για τυχόν έκτακτες τροποποιήσεις. Τι έχει γίνει, τι έχει γίνει το τελευταίο 24ωρο, πάρα πολλά και όχι ευχάριστα πρέπει να πω. Στο Βερολίνο ας πούμε, χθες το βράδυ, ενώ ήταν σε εξέλιξη μια εκδήλωση αφιερωμένη στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ κοινότητας, ένα λευκό βαν έπεσε πάνω στο πλήθος, τραυμάτισε 17 ανθρώπους, σκότωσε μια γυναίκα. Υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραυματά της η γυναίκα, στη συνέχεια προσέκρουσε σε δέντρο, ο οδηγός εγκατέλειψε. Υπάρχει ανθρωποκυνηγητό. Αυτές τις ώρες έχουν καταλήξει στο ποιος είναι ο δράστης λογικά, αλλά δεν έχει ακόμα συλληφθεί. Στο
στον πόλεμο του Ιράν, στην ευρύτερη δηλαδή πολεμική αναμέτρηση, εκεί έχουμε 2-24 ώρα χωρίς επίθεση των Αμερικανών στις ιρανικές εγκαταστάσεις και αντίστοιχα των Ιρανών σε αμερικανικούς στόχους. Έχουμε όμως ανάφλεξη στο μέτωπο Σαουδικής Αραβίας Ιεμένης και εκεί έχουμε τρίτη εμπλοκή, το τελευταίο 24ωρο, 48ωρο, τρίτη εμπλοκή της ελληνικής στρατιωτικής δύναμης. Ελληνικοί Patriot αναχέτησαν και χθες το απόγευμα πυράβλους των Χούθη στην Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας. Είναι εκεί για την προστασία των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Saudi Aramco και ήταν η τρίτη κατά σειρά εμπλοκή των ελληνικών δυνάμεων που σταθμεύουν στη Σαουδική Αραβία. Και φυσικά υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση εδώ στην Αθήνα για τους κινδύνους αυτής της εμπλοκής. Πιο συγκεκριμένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η Ελλάς, το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά θέτουν ζήτημα ασφάλειας του προσωπικού και ζητούν την άμεση επιστροφή των ελληνικών δυνάμεων στη χώρα, ενώ θέτουν ερωτήματα όπως ποια συμφέροντα του ελληνικού λαού εξυπηρετεί η εμπλοκή στον πόλεμο, τι κινδύνους συνεπάγει τη μονιμοποίηση αυτής της εμπλοκής κτλ. Γιατί σας έλεγα για ανάφλεξη του μετόπου Σαουδικής Αραβίας Ιεμένης, γιατί η Σαουδική Αραβία χτύπησε προχθές το λιμάνι της Χοντέιντα στην Ιεμένη. Σε απάντηση οι Χούθη χτύπησαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδί Αράμκο κτλ. Με αυτά και με αυτά, και εκτός από το ζόφο του πολέμου που είναι το σημαντικότερο απ' όλα, έχουμε και νέο μπαράζ αυξήσεων και εδώ από Δευτέρα, από αύριο δηλαδή, ετοιμαστείτε, σε αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης. Θα είναι 3 με 4 λεπτά το ευρώ η νέα αύξηση που περιμένουμε από αύριο και τις επόμενες μέρες.

πολύ άσχημα είναι τα πράγματα και στο μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας και εκεί υπάρχει ανάφλεξη. Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις μετά από την κλιμάκωση που έκανε ήδη η Ουκρανία με χτυπήματα. Τι να σας πω, δεν πάει καλά το πράγμα καθόλου. Εγώ θα ξανάρθω λίγο εδώ στα δικά μας. Είχαμε χθες τη σύλληψη ενός ανθρώπου με μία χειροβομβίδα, είναι αιγυπτιακής καταγωγής, που σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα μετά από εντολή κάποιου ποινικού κρατούμενου, μάλλον ισοβήτη από τις φυλακές των Διαβατών, κάτι σαν συμβόλαιο δηλαδή ήταν αυτό. Πιθανή στόχη, λέει, ήταν 15 πρόσωπα, ανάμεσά τους και ο πρώην εισαγγελέας του Αριουπάγου, ο Ισίδωρος Ντογιάκος. Πολύ καλά πάμε και στο θέμα του, έτσι, στο βαρύ έγκλημα. Πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Πάμε σιγά σιγά για το διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Τάπα τσούρο, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, καίγονται τα χαρτιά του Μητσοτάκη. Το φθινόπωρο η κρίσιμη παρτίδα με όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Πέφτουν τα ταμπού. Ποιοι στη Νέα Δημοκρατία συζητούν για κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό Μητσοτάκη? Οι γαλάζιοι μνηστήρες έχουν το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Έρχεται δικαστική καταιγίδα για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές. Πρόγραμμα ψηφοδέλτια και μεταγραφές για τη μεγάλη ανατροπή. Όλο το σχέδιο ανάκαμψης του ΠΑΣΟΚ. Σε εκλογική ετοιμότητα το κίνημα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
7: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Μέρα είναι όμορφη, ξεκινήσαμε σήμερα τις ελληνικές μουσικές περιπλανήσεις εδώ στις τυχομηθείες μας που θα κρατήσουν ως τις 11 το πρωί με τον Παναγιώτη Χάλαρη που ρυθμίζει τον ήχο, με την Κατερίνα Πλατή που έχει την επιμέλεια της παραγωγής, το Θανάση Βούτζινο που έχει διαλέξει μουσικές σαν κι αυτή και πολλές ακόμα, την Ελληνίκα που απαντά σε εσάς το 211-10-80-880 και την Τζούλη Τσίγκα στο μικρόφωνο. Περιμένουμε και τα mail σας, έτσι μην ξεχαστούμε. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr.

Να καλημερίσω τον Γιώργο. Γιώργο, θέλω μια διευκρίνηση, γιατί κάτι δεν κατάλαβα. Λέει, προφανώς αναφέρεται σε αυτό, στην εμπλοκή που λέγαμε της ελληνικής στρατιωτικής δύναμης εκεί στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου με την αναχέτηση των drones και των πυράβλων των Χούθη από ελληνικούς Patriot και στα ερωτήματα που βάζει και η αντιπολίτευση και λέει για ποιο λόγο η Ελλάδα να εμπλέκεται σε όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, για να υπερασπιστεί τα πετρελαϊκά συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας. Λέει λοιπόν ο Γιώργος, άμα κατέβεις στα δηληστήρια στον Ασπρόπυργο θα δεις τα βιτία, ρώτα έναν οδηγό και θα σου πει είναι αμερικανικά, πουλάνε στα δηληστήρια. Πουλάει η Σαούδια Ράμκο στα δηληστήρια, δεν κατάλαβα ακριβώς, άμα θες μας το διευκρινίζεις. Καλημέρα πάντως. Στο μεταξύ, εμείς πάμε τη βόλτα μας στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν οι κυριακάτικες εφημερίδες, τι έχουν έτσι αξιολογήσει ως τα πιο σημαντικά θέματα της εβδομάδας, γιατί με αυτή τη λογική πάνε έτσι και αλλιώς και με το στίγμα της εβδομάδας που έρχεται. Ξεκινάω με την κυριακάτικη απογευματινή. Προς γενική κατάργηση, το τέλος επιτιδεύματος, στο τραπέζι της κυβέρνησης άλλη μια μεγάλη φορολογική παρέμβαση. Τα τρία εναλλακτικά σενάρια που εξετάζονται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για εφάπαξ ή τμηματική εξάλληψή του, ανάσα για εκατοντάδες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα στα 240 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση το κόστος του μέτρου. Οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, έρχονται και εκπτώσεις στα τεκμήρια ελεύθερων επαγγελματιών. Επίσης από την απογευματινή εθνική προτεραιότητα, 5 άξονες κλειδιά για το νέο σιδηρόδρομο, γκάζια για αναβάθμιση αλλά και νέες συνδέσεις, από τον πλήρη εξυγχρονισμό της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ως τα έργα σε Πάτρα Θριάσιο, είναι συνέντευξη του Γιώργου Κότσιρα, του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Δημιουργούμε, λέει, ένα δίκτυο πιο ασφαλές, πιο αξιόπιστο και πιο ανθεκτικό. Από την Daily Mail στην απογευματινή, Bellingham ή αλλιώς κάντο όπως ο Μπέκαμ. Ο superstar της Αγγλίας εξαργυρώνει την επιτυχία στο Μουντιάλ και αξιοποιεί την Jude Mania, τα μυστικά του σχέδια για τρελά κέρδη. Νέα Δημοκρατία, το σενάριο για λιγότερες έδρες φέρνει τρέξιμο ποιοι γαλάζιοι βουλευτές και πού μένουν έξω σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Διεθνή το Ορμούς και τα επόμενα κρίσιμα βήματα. Από το αρχείο της απογευματινής, η ημέρα που επέστρεψε η δημοκρατία. Μέρι Λίντα, η αρχόντισσα του πάλκου με τη χρυσή καρδιά. Αλλαγή δεδομένων, χρηματιστήριο τέχνης σε υψηλές πτήσεις, οι τιμές και τι συμβαίνει με τους Έλληνες ζωγράφους. Και συνέντευξη της Λιδίας Κονιόρδου, αντίσταση στην ευκολία και τη ρηχότητα. Πάμε στο Βήμα. Γιατί απομακρύνεται το σενάριο των προώρων εκλογών το Σεπτέμβριο, εμφύλει στην αυλή του Μαξίμου, γράφει το Βήμα. Άλλο θέμα, ταξίδι στο κέντρο της γης, ελληνική αποστολή, ένα θησαυρό τεράστιων δυνατοτήτων έφεραν στο φως η μελέτη και η χαρτογράφηση του Γουργούθακα στην Κρήτη, του βαθύτερου σπηλαίου της Ελλάδας και ενός από τα βαθύτερα στον κόσμο. Τα μυστήρια των Κυκλάδων, σπίτια φαντάσματα σε τουριστικά φιλέτα, ακόμα οι συστάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας για την επόμενη μέρα στα νησιά. Η δημοκρατία σήμερα επέτειος από την αποκατάσταση στις σύγχρονες απειλές, η επίμονη ακρίβεια βασικά προϊόντα στον αέρα, οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ. Συνέντευξη του Γκρέγκορι Νάζ στο Βήμα, είναι ένας από τους σημαντικότερους ομοιριστές στον κόσμο. Ο Όμηρος, λέει, σε συνδέει με τον άνθρωπο. Αποχαιρετισμός στον Αλέξη Σταμάτη, στον συγγραφέα και ποιητή Αλέξη Σταμάτη. Να γράφεις ό,τι σε πονάει. Καύσονες, it feels like, μετρώντας τη ζέστη που δεν δείχνει το θερμόμετρο. Πάμε στην αυγή της Κυριακής, μονομέτωπος αγώνας κατά της δεξιάς, Ρένα Δούρου, καταλυτικός ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Βουλή για εναλλακτικό πόλο εξουσίας. Έκλεισε ο κύκλος της εσωστρέφειας, τη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε τους 10-1 προγραμματικούς μας άξονες, λέει Ρένα Δούρου. Αναψηλάφιση για την Οβάρτη ζητάει Κουμουνδούρου, να ανασυρθούν οι δικογραφίες Γεωργιάδη Αβραμόπουλου, Παύλος Πολάκης, δικαίωση της τάσης μου για το σκάνδαλο, τα 5 ψέματα για τη Δήθεν Σκευόρια. Δημητριάδης κατά αυγής, Γρηγόρη, χάσατε. Πανάκριβες οι διακοπές, ντόμινο αυξήσεων στην αγορά. Συνέντευξη Μαρία Λαζαρίδου, οι Αρμένοι διαβάζουν Ελίτη και Καζαντζάκη. Τα όπλα του Τραμπ, πόλεμος και δασμοί. Η τέχνη σαν εμπόρευμα, νομοσχέδιο Υπουργείου Πολιτισμού.
Και τέμπη υπόθεση Τριαντόπουλου, όλη η πρόταση του εισαγγελέα για παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Επιβεβαιώνει τον μπάζωμα και το ξεμπάζωμα με εντολή πρωθυπουργού. Διαπιστώνει πρόθεση να εμποδιστεί η δικαιοσύνη απώλεια κρίσιμων στοιχείων. Ελεύθερος τύπος, έρχεται το Μητρό Ακινήτων, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες, έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας το τρίμηνο Αυγούστου-Οκτωβρίου. Η γρίφη, τα αγκάθια και τα θετικά σημάδια για το Κυπριακό, αναθέρμανση συζητήσεων, τι προβλέπει το σχέδιο Όλγκιν. Οι κινήσεις Τραμπ και Πούτιν, οι κίνδυνοι από την κλιμάκωση των πολέμων σε Ιράν και Ουκρανία. Αύξηση 300% στη χρήση χαπιών βιασμού σε χώρους διασκέδασης, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Το παρόν, οι 7 πληγές του Μητσοτάκη, το μύθο της τρίτης τετραετίας ζουν στο Μέγαρο Μαξίμου, ακρίβεια, σκάνδαλα, συγκάλυψη, ατιμορρησία, κακοδιαχείριση, σπατάλη, πλουτισμό. Στον αέρα τα σχέδια της κυβέρνησης για τις εκλογές, θηλιά για τα νοικοκυριά, τα ενίκια, τη μεγαλύτερη αύξηση στις μισθώσεις κατοικιών στην Ευρώπη με 45% την τελευταία πενταετία είχε η χώρα μας. Ρεπορτάζ, Κοβέση μπλόκαρε την ανακύκλωση, Όρμπαν δείχνει το δρόμο και για την Ελλάδα. Πρώτο θέμα, νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα 4,2 δισεκατομμυρίων, η ασπίδα του Αχιλέα, το ελληνικό Iron Dome με τα τρία Ισραηλινά αντιαεροπορικά drones, δορυφόρους και νυχτερινές διόπτρες. Νίκος Δένδια στο πρώτο θέμα, αποκτάμε τις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, το λογισμικό διαχείρισης και διασύνδεσης του συστήματος θα είναι ελληνικής ιδιοκτησίας και το 25% των έργων θα γίνει εντός της χώρας. Σταθερά η Νέα Δημοκρατία στο συν 30% και ο Τσίπρας πάνω από το Πασόκ βυθίζεται η Καριστιανού. Είναι το γκάλωπ της Μάρκ που έχει το πρώτο θέμα σήμερα. Είναι το τελευταίο γκάλωπ πριν τις διακοπές του Αυγούστου. Από Σεπτέμβρη πάλι, τέλος Αυγούστου τέλος πάντων. Η κυριακάτικη κόντρα, ασύμμετρη απειλή για την κυβέρνηση, αποκαλύψεις του Σαλμά, τα νέα στοιχεία που οδηγούν ξανά στη διερεύνηση της εμπλοκής Άδωνη στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Διαψεύδει ο πρώην Υφυπουργός Υγείας ότι είχε διαπραγματευτεί με τους Αμερικανούς να ενταχθεί στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Πολιτική και δικαστική αντιπαράθεση προκαλούν οι καταγγελίες του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή που κατέθεσε τα επίμαχα SMS στα πρακτικά της Βουλής. Διεμβολίζει το πολιτικό σκηνικό ο Αλέξης, παγκόσμιο φρένο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά.

Η καθημερινή της Κυριακής, drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας, ψηφιακή εποπτεία στις μισθωμένες ακτές, τι δείχνουν οι από αέρος έλεγχοι για τους όρους παραχώρησης των παραλίων. Παροχές στη ΔΕΘ, πακέτο 6 δισεκατομμυρίων με ορίζοντα τετραετίας, μετακλητή εργαζόμενη όμηροι των μεσαζόντων, νομοσχέδιο γρίφος της δόμησης στους έρημους οικισμούς. Αυτοψία, η καθημερινή στο αρχηγείο κυβερνοπολέμου, πώς λειτουργεί η νέα υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων που προστατεύει τις σύγχρονες εξοπλιστικές πλατφόρμες και τις υποδομές από αόρατους εισβολής.

Πάμε στη Real News, γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα, λέει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Αλέξης Τσίπρας, άνοιγμα στην κέντρο αριστερά. Μεταναστευτικό, φρένος ροές, άλμα στις επιστροφές. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου, πώς γνώρισε το δολοφόνο του. Και για τη Σύρο, για το συμβάν στη Σύρο, ο καυγάς που έγινε έγκλημα.

Πάμε στην κυριακάτικη One Voice. Οι άχρηστοι γκρέμισαν την ΕΡΤ για να χτίσουν παράγκες, λέει ο Νίκος Μαστοράκη στη One Voice. Μαύρη λίστα. Τι κατάλαβες, Αλέξη, από τις αποκαλύψεις Σαλμά? Αποκάλυψη, αυτοί είναι οι άνθρωποι του Αντώνη Σαμάρα. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Στο σφυρί βγάζουν και τον Παρθενώνα. Δεν το τόλμησαν ούτε οι δανειστές σε επιμνημονίων. Λερναία Ίδρα τα σκάνδαλα για το Μητσοτάκι. Ελληνικές θερινές εκπτώσεις σε Αιγαίο και Μεσόγειο. Καυτό τέτα τέτ, Φλωρίδη Ανεστίδη μέσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πολλαπλό έγκλημα με υπογραφή Παπασταύρου, ιδιωτικοποιούν το νερό, τσιμεντοποιούν και τα μικρά νησιά.

Μακεδονία. Να κλείσουμε με τις εφημερίδες από την Θεσσαλονίκη. Στα όρια τους υποδομές, υπερτουρισμός και απρονοησία λυγίζουν τη Χαλκιδική. Χιλιάδες νέες άδειες για σπίτια, κλίνες και πισίνες. Στα όρια τους υποδομές, υπερτουρισμός και απρονοησία λυγίζουν τη Χαλκιδική. Χιλιάδες νέες άδειες για σπίτια, κλίνες

αυτό που ακούμε είναι η Boomtown Rats, το συγκρότημα του Bob Geldof. Αυτό το τραγούδι έκανε γνωστό, δεν θυμάμαι αν έκανε κάποιο άλλο πολύ γνωστό, ναι. I don't like Mondays, δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες, σε ποιον αρέσει. Είναι μια ιστορία βασισμένη στην ιστορία μιας μαθήτριας που μπήκε στο σχολείο της και μακέλεψε κόσμο μια Δευτέρα, γιατί δεν άντεχε τις Δευτέρες, γιατί δεν ξέρω τι άλλο πρόβλημα υπήρχε εκεί.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.

0: Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ένα τεταρτάκι πριν από τις 10, εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1, εδώ με τις τοιχομηθείες μας. Είναι πολλά τα μηνύματά σας και θα τα διαβάσω αμέσως μετά. Ίσως γίνουν και πολύ περισσότερα τώρα, γιατί θα συζητήσουμε κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Γιατί ενώ φτάσαμε στο τέλος Ιουλίου και όλοι ονειρευόμαστε διακοπές, νησάκια, υπηρετική Ελλάδα, βουνά και λαγκάδια, παραλίες κτλ., αν συμβεί οτιδήποτε σοβαρό σε κάποια από αυτές τις περιοχές από θέμα υγείας, δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει το προσωπικό και η υποδομή για να αντιμετωπιστεί. Τι λέμε λοιπόν? Λέμε για τις ελλείψεις που υπάρχουν σε υποδομές του ΕΣΥ, σε νησιά και στην περιφέρεια, που ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού, εποχή που κατακλείζονται από κόσμο αυτές τις περιοχές, είναι πολύ πιο έντονες. Ήδη ο ΕΝΓΕ, η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, λέει ότι υπάρχουν 6.000 κενές οργανικές θέσεις ειδικευμένων νοσοκομειακών γιατρών συνολικά στο ΕΣΥ. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή την περίοδο τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Θυμόμαστε όλοι σε όλες τις σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας υγείας και να θυμόμαστε γυναίκα πάρα πολύ, σε πολύ σοβαρό περιστατικό, να μεταφέρεται με αγροτικό, με όχι καλή κατάληξη, θυμόμαστε οτιδήποτε, να γίνονται διακομιδές όπως είναι πολύ, μια πολύ έτσι επικίνδυνη κατάσταση. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ, τον κύριο Γιάννη Γαλανόπουλο. Καλημέρα κύριε Γαλανόπουλε.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
1: Αρέσει σε όλους μας να σκεφτόμαστε το ωραίο κομμάτι, ότι θέλουμε να πάμε διακοπές, θέλουμε να ξεφύγουμε λίγες μέρες, αλλά συχνά δεν σκεφτόμαστε αν συμβεί κάτι εκεί τι θα γίνει. Οπότε για πείτε μας, αν συμβεί κάτι, τι υποδομή και τι προσωπικό υπάρχει άραγε σε περιφερειακές μονάδες υγείας?
2: Κοιτάξτε, όπως είπατε και εσείς εισαγωγικά, δεν είναι η κατάσταση αυτή που θα έπρεπε να είναι, ειδικά στα νησιά και στις, ας πούμε έτσι, άγονες ή ακριτικές περιοχές της χώρας. Βέβαια, αυτό δεν είναι μόνο φαινόμενο που εμφανίζεται το καλοκαίρι. Mm-hmm. Απλώς επιτείνεται λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Δηλαδή, να σας θυμίσω ότι είχαμε και περιστατικά άσχημα ή που έφεραν με άσχημο τρόπο στην επιφάνεια της ελλείψης περίοδο μη τουριστικής επιβάρυνσης. Mm-hmm. Να θυμίσω, ας πούμε, το περιστατικό με την παιδίατρο στη Ζάκυνθο, όπου έτσι ανακαλύψαμε ότι όλο το νησί είχε δύο παιδιάτρους και πλέον έχει μία παιδίατρο. Mm-hmm. Γιατί η άλλη είναι σε διαθεσιμότητα, επειδή τέλος πάντων υπήρχε αυτό το θέμα με την εφημερία της και σωστά. Αλλά πάντως έχει ένα παιδίατρο η Ζάκυνθος και το χειμώνα και το καλοκαίρι και δεν είναι μικρό νησί. Να θυμίσω την περίοδο του Πάσχα που είχαμε το θάνατο της κοπέλας στην Κεφαλονιά, που δεν σχετίζεται βέβαια με τις ελλείψεις, αλλά ανακαλύψαμε τότε ότι υπάρχει μόνο ένας παθολόγος σε ολόκληρη την Κεφαλονιά. Mm-hmm. Να σας θυμίσω ότι στη Σάμο υπάρχει επίσης ένας παθολόγος, ο οποίος κρατάει υποτίθεται την υποτιθέμενη παθολογική κλινική μαζί με τη μονάδα εντατικής θεραπείας, γιατί είναι παθολόγος, εντατικολόγος που είναι στη ΜΕΘ. Mm-hmm. Και κάνουν επίγοντα στο παθολογικό ο μικροβιολόγος και ο ιατροδικαστής.
1: Ναι.
2: Να σας πω ότι εχθές είχε κινητοποίηση η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας και ο λαός της Πάτρας, όχι καμιάς ακριτικής περιοχής. Mm-hmm. Γιατί στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων υπηρετεί ένας μόνιμος ακτινολόγος και προσπαθούν με μπλοκάκι και με διάφορες συμβάσεις να λύσουν προσωρινά ή να μπαλώσουν το πρόβλημα. Άρα, ουκ έστειν αριθμός. Να μην πούμε για την Κρήτη, που επίσης δεν είναι ακριτική περιοχή η Κρήτη, έτσι το μεγαλύτερο νησί της χώρας, όπου καθημερινά υπάρχουν δρομολόγια διακομιδών ασθενών από τα νοσοκομεία, ιδίως του Λασιθίου προς το Ηράκλειο, αλλά και των Χανίων και του Ρεθύμνου. Δηλαδή, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία, παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να την παρουσιάσει ότι είναι κάπως διαφορετική, δεν είναι διαφορετική, είναι δύσκολη. Και απαιτούνται γενναία και σημαντικά μέτρα για να μπορέσει να αναστραφεί.
1: Ναι. Νομίζω ότι ο κοινός παρανομαστής σε όλα είναι ένας, ότι ακόμα και αν υπάρχει κτηριακή υποδομή, αν δεν υπάρχει το προσωπικό, δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα σωστά.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο. Εντάξει, υπάρχουν κτηριακές αναβαθμίσεις που έχουν γίνει, έχουν κατασκευαστεί και καινούργια κτίρια.
1: Καλό είναι αυτό. Έτσι
2: δεν υποτιμάει, υποτιμάει κανείς τη συνεισφορά αυτών των γεγονότων. Χρήσιμο είναι να υπάρχουν ωραίες υποδομές. Όμως οι καλές υποδομές για να δουλέψουν χρειάζονται προσωπικό, γιατί διαφορετικά Εμένα δεν μου λέει τίποτα να περιμένεις σε ένα ανακαινισμένο κέντρο υγείας να σηκωθεί το αεροπλάνο να σε πάει στην Αθήνα ή να περιμένεις, ας πούμε, σε ένα κέντρο υγείας με λιγότερο καλές υποδομές. Σημασία έχει ότι υπάρχει ανάγκη να φύγεις από εκεί που αρρώστησες και να πας στο κέντρο. Και φυσικά δεν λέμε ότι όλες οι περιπτώσεις οι πιο δύσκολες θα πρέπει και θα μπορούν να αντιμετωπίζονται σε κάθε νησί, αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχουν βασικές ειδικότητες και να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί στην πρώτη του φάση έστω το πολύ επίγον περιστατικό που απειλείται η ζωή. Για να μπορέσει να εξασφαλιστεί αξιοπρεπώς και σωστά επιστημονικά ότι θα οργανωθεί μια μεταφορά, μια διακομιδή για να μην χάσει κάποιος τη ζωή του. Και μιλάω για αυτούς που θα μπορούσαν να έχουν σωθεί, έτσι. Ναι. Δεν είμαστε εθεροβάμονες. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θα μπορούσαν να έχουν σωθεί γιατί έχουν σοβαρότερα προβλήματα κτλ. Και όπου και να βρίσκονται. Αλλά μιλάμε για αυτό που έτσι καταλαβαίνουμε όλοι μας και λέει ο κοινός νους. Ότι πρέπει αυτός που μπορεί να σωθεί να μπορεί να σωθεί. Αυτό είναι το βασικό.
1: Έχετε κάνει προσφάτως κάποιο νέο αίτημα σε σχέση ειδικά με τη θερινή περίοδο και με τη στελέχωση των δομών υγείας, κύριε Γαλανόπουλο, όσο εν γέ με το Υπουργείο?
2: Εμείς αναδεικνύουμε σταθερά όλα τα προβλήματα και όλες τις ελλείψεις. Πριν από κάποιες μέρες υπήρξε και μια συγκεντρωτική, ας το πούμε έτσι, από τις ενώσεις μας κατά τόπους αναφορά με τις ελλείψεις. Όμως θα έλεγα ότι ως Ομοσπονδία βρισκόμαστε σε τείχος απέναντι στο Υπουργείο. Δηλαδή, ο κύριος Γεωργιάτης αρνείται να συναντήσει την ΟΕΝΓΕ και τους εκπροσώπους της. Εγώ είμαι παραπάνω από ένα χρόνο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Δεν με έχει συναντήσει ποτέ, όχι δεν είναι προσωπικό, ενώ την Ομοσπονδία και πιο μπροστά. Ενώ συνάντησε πριν από κάποιες μέρες τον αντιπρόεδρο των αστυνομικών. Γενικά, όποιος περνάει από το Υπουργείο και θέλει να ανέβει πάνω, τον βλέπει, εκτός από την ΟΕΝΓΕ. Εντάξει, εμείς καταλαβαίνουμε ότι επειδή δεν είμαστε, τέλος πάντων, πολιτικά ομονοούντες με τον κύριο Γεωργιάδη και δεν του κάνουμε τα γενέθλια ότι μας κάνει τα δικά μας να σβήνουμε τούρτες, μπορεί να μην μας συμπαθεί. Αυτό όμως δεν αναιρεί την υποχρέωση που έχει και αυτός και εμείς σε θεσμικό επίπεδο να μπορούμε να συνεννοούμαστε και να κουβεντιάζουμε. Δεν λέω ότι θα τα λύσουμε όλα και θα συμφωνήσουμε, αλλά τουλάχιστον να εκθέσουμε αυτά που λέμε εμείς, να μας πει τι λέει και αυτός, να μας πει τι μπορεί να κάνει από αυτά που λέμε εμείς και τέλος πάντων να υπάρχει μια έστω υποδιπόδης συνεννόηση και συνεργασία ανάμεσα στο Υπουργείο και σε. Και στην Ομοσπονδία μας που είναι θεσμικός φορέας. Αυτό ζητάμε. Δεν ζητάμε να γίνουμε φίλοι. Δεν ψάχνουμε φίλους. Δεν θέλουμε να πίνουμε καφέ στο γραφείο του Υπουργού. Θέλουμε όμως, και είναι και υποχρέωση και δική του και δική μας, να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Δεν υπάρχει. Και κατά τη γνώμη μου είναι πρόκληση αυτό το πράγμα από την πλευρά του κ. Γεωργιάδη και τεράστια αλαζονία τη στιγμή που συναντάει τον οποιονδήποτε. Αλλά τι να σας πω τώρα, τον χαρακτηρίζει αυτό το πράγμα.
1: Με τις υγειονομικές περιφέρειες, κύριε Γαλανόπουλε, υπάρχει συνεργασία και το λέω γιατί οι υγειονομικές περιφέρειες, ειδικά τώρα που μπορεί να έχει πάρα πολύ κόσμο σε πολλές περιφέρειες, ας πούμε, της χώρας, έχουν ένα κρίσιμο ρόλο.
2: Βεβαίως και έχουν κρίσιμο ρόλο και όπου χρειάζεται παρεμβαίνουμε και συναντιόμαστε και παραστάσεις διαμαρτυρίας κάνουμε. Να σας θυμίσω όμως ότι η μοναδική, να το πω έτσι, δυνατότητα που έχει ο διοικητής μιας υγειονομικής περιφέρειας να λύσει ένα πρόβλημα που προέκυψε τώρα, είναι απλά να πάρει να μετακινήσει κάποιον από την εμβέλειά του και να τον πάει κάπου αλλού.
1: Όπως έγινε στο Καστελόριζο, λέτε, ας πούμε.
2: Στο Καστελόριζο, όπως γίνεται σε πάρα πολλά νησιά, στη δεύτερη ΥΠΕ που είναι κατά κόρον νησιωτική, ας πούμε, περιοχή, φεύγουν από τον Πειραιά, μετακινούνται, όπως και σε άλλα μέρη, και στην έκτη ΥΠΕ. Δηλαδή, ωραία, τι να το κάνω εγώ, να πάω να παρέμβω σε ένα διοικητή σήμερα, επειδή προέκυψε ένα πρόβλημα, η λύση που θα μου βρει θα είναι να μετακινήσει ένα γιατρό Χ. Να τον πάει σε ένα άλλο μέρος, το οποίο δημιουργεί και μια άσχημη κατάσταση και το πρόβλημα δεν λύνει, παρά μόνο πρόσκαιρα. Και όλη αυτή η κατάσταση των αλλεπάλληλων μετακινήσεων λειτουργεί και να το πω έτσι και αποθητικά από τους γιατρούς οι οποίοι ενδεχομένως θα θέλανε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για μια μόνιμη θέση.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί παρά το γεγονός ότι σε κάποιες θέσεις που προκηρύχθηκαν, που είναι αρκετές, δεν θα πω εγώ ότι είναι λίγες, αλλά είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες βέβαια, υπήρξε ενδιαφέρον, υπάρχουν και αρκετές θέσεις που δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον ούτε από έναν γιατρό. Και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει το Υπουργείο για ποιο λόγο συμβαίνει. Γιατί δηλαδή σε κάποιες περιοχές ή σε κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες δεν θέλει να πάει κανένας.
1: Κύριε Γαλανόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι που δεν αφορά τους νοσοκομιακούς γιατρούς, αλλά αφορά. Έτσι, ένα σχόλιο ήθελα μόνο. Απλά και μόνο το λέω, γιατί είδα μια ανάρτηση του Υπουργού Υγείας χθες το βράδυ και βλέπω ότι επιταχύνονται οι εξελίξεις εκεί. Αφορά τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και όλη αυτή το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την παρέμβαση από το Υπουργείο στο διορισμό διοίκησης σε ένα νομικό πρόσωπο ως τώρα δημοσίου δικαίου, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Κάτι που έχει προκαλέσει την αντίδραση τόσο του Ιατρικού Συλλόγου όσο και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, που λένε ότι είναι ανεπίτρεπτη παρέμβαση στην αυτοτέλεια και αυτονομία των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Διαβάζα λοιπόν χθες το βράδυ ότι ο Υπουργός λέει ότι θα πρέπει να γίνει την Δευτέρα ο διορισμός της νέας διοίκησης. Τη Δευτέρα, λέει, διορίζω προσωρινή διοικούσα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για να πράξει τα δέοντα προβλεπόμενα. Έχετε σχόλιο σε αυτό?
2: Έχω ένα σχόλιο, το οποίο εντάξει θα είναι το προσωπικό μου σχόλιο, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Δεν έχουμε συζητήσει, αλλά νομίζω ότι εκφράζω και μεγάλη μερίδα του ιατρικού κόσμου. Κοιτάξτε εδώ τώρα τι έχουμε. Δηλαδή, η αφορμή με την οποία ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία είναι μια δικαστική διένεξη, η οποία κατά βάση αφορούσε τις δύο παρατάξεις που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και κάποιους άλλους που συνεργάζονται μαζί τους. Αυτό το πράγμα δημιούργησε, είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει μια δικαστική απόφαση που έβλεπε τέλος πάντων κάποιες παρατυπίες. Έκανε μια πρώτη αλλαγή, μετά έγινε μια δεύτερη αλλαγή και τώρα έρχεται με νόμο αυτή την αποκρουστική εικόνα των δικαστικών αντεγκλήσεων, ας πούμε, των παρατάξεων κυρίως της Νέας Δημοκρατίας και κάποιων προθήμων, να την κάνει νόμο, την έκανε δηλαδή, για να έρθει να διορίσει προσωρινή διοίκηση. Προσέξτε τώρα, υπάρχουν μερικά ερωτήματα. Καταρχάς, έχει ή δεν έχει αυτοδιοίκητο ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, βάσει νόμου? Mm-hmm. Αν έχει αυτοδιοίκητο, πώς μπορεί να διορίζει ο Υπουργός τη διοίκηση? Ναι. Ένα το κρατούμενο. Παρόλο που λέει ότι θα έχει τέλος πάντων τυπικές αρμοδιότητες για να ξανακάνει εκλογές. Mm-hmm. Θα ορίσει εκτός από διοικητικό συμβούλιο, που ας υποθέσουμε ότι δεν θα πάρει καμιά απόφαση, θα ορίσει και πειθαρχικό συμβούλιο. Το πειθαρχικό συμβούλιο δεν παίρνει τυπικές αποφάσεις. Αποφασίζει για την τύχη κάποιων γιατρών, για το αν θα έχουν μούτρα, να το πω έτσι απλά, να κυκλοφορήσουν στην κοινωνία, αν είναι ένοχοι, αν είναι αθώοι, αν έχουν εμπλοκίσει κάποιες υποθέσεις. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, ποιο είναι αυτό το πειθαρχικό συμβούλιο που θα διοριστεί και με ποια κριτήρια για να πάρει αποφάσεις? Τρίτο ζήτημα, οι εκλογές του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, αν είναι παράνομες, ας πούμε ότι είναι παράνομες, εντάξει. Καλείται λοιπόν η καινούργια προσωρινή διοίκηση να διενεργήσει εκ νέου εκλογές. Mm-hmm. Ξέρετε, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι πρωτοβάθμιο όργανο. Δεν ψηφίζει κάθε γιατρός για τον Πανελλήνιο. Ο Πανελλήνιος είναι δευτεροβάθμιο. Δηλαδή, ψηφίζουν στη Γενική του Συνέλευση εκλέκτορες που έχουν προκύψει από τις εκλογές των κατατόπους ιατρικών συλλόγων. Εφόσον οι εκλογές λοιπόν των κατατόπους ιατρικών συλλόγων είναι νόμιμες, οι εκλέκτορες είναι συγκεκριμένοι που έχουν προκύψει. Mm-hmm. Άρα ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα διενεργήσει εκλογές είτε τώρα, είτε χτες, είτε αύριο, με τους εκλέκτορες που έχουν προκύψει από τις εκλογές. Όταν λοιπόν το εκλογικό σώμα είναι το ίδιο, τι προσπαθεί να μας πει τώρα, δηλαδή τι εκλογές καινούργιες θα διενεργηθούν?
1: Είστε σαφείς, κύριε Γαλανόπουλε.
2: Είναι πάρα πολλά τα θέματα που έχουν προκύψει. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι σωστό να μπλέκεται το Υπουργείο στα πόδια ενός οργάνου που έπρεπε να είναι αυτοδιοίκητο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.

Αυτό λοιπόν είναι το Γκάγιο Ρόχο Γκάγιο Νέρο, το τραγούδι του Τσίτσο Σάντσες Φερλόζιο. Είναι αυτό που στα ελληνικά το ξέρουμε ως Άι Γαρουφαλό μου, που το έλεγε η Ελένη Βιτάλη. Είναι το πιο διάσημο αντιφασιστικό, αντιφρανκικό για την ακρίβεια τραγούδι που έγραψε ο συνθέτης του τη δεκαετία του 60. Έγινε συνώνυμο του ισπανικού εμφυλίου, του αντιδικτατορικού αγώνα και του αναρχικού κινήματος εκεί στην Ισπανία. Και γιατί το ακούμε τώρα? Γιατί σαν σήμερα, 26 Ιουλίου του 1937, σκοτώθηκε από τάγκ των φασιστικών δυνάμεων του Φράνκο στον Ισπανικό εμφύλιο η Γκέρντα Τάρο. Η Γκέρντα Τάρο είναι η πρώτη διάσημη γυναίκα φωτορεπόρτερ, έγινε διάσημη δηλαδή εκ των υστέρων, φωτορεπόρτερ, πολεμική ανταποκριτρία που μπήκε στη φωτιά του Ισπανικού εμφυλίου, καταγράφοντας με τη φωτογραφική της μηχανή όσα γίνονταν στην Ισπανία. Μαζί με τον σύντροφό της, τον Ρόμπερτ Κάπα, επίσης φωτορεπόρτερ, πιο γνωστός εκείνος ήδη τότε, βρέθηκαν στην Ισπανία και για να καλύψουν τον πόλεμο και για να συμμετάσχουν στον αγώνα ενάντια στις φασιστικές δυνάμεις του Φράνκο. Εκεί λοιπόν τον Ιούλιο του 1937 η Γκέρντα Τάρο κατέγραψε τη μεγαλύτερη επίθεση των δημοκρατικών που είχε γίνει μέχρι τότε, τη μάχη του Μπρουνέτ, και εκεί τραυματίστηκε θανάσιμα από ένα τάγκ ενώ επέστρεφε από το μέτωπο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Προσγενική κατάργηση οδεύει το τέλος επιτιδεύματος, όπως αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή. Το κόστος του μέτρου που θα δώσει ανάσα σε πολλές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα φτάνει σε αιτήσια βάση τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Άνθρωπο κυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι γερμανικές αρχές για τη σύλληψη του 21 ετών δράστη της επίθεσης με μυφορτηγό σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε σε εκδήλωση Gay Pride στο Βερολίνο. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο και είναι γνώριμο στην αστυνομία. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν κατακάψει τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία, με περισσότερους από 200.000 ανθρώπους στις δύο χώρες να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Την εκένωση 8 δήμων κοντά στο Τολέδο διέταξαν οι αρχές στην Ισπανία. Στη Γαλλία, νέες εντολές εκένωσης εξέδωσαν οι αρχές, καλώντας περίπου 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στον Μπορντό να απομακρυνθούν. Συναγερμός στα ξημερώματα στο Αντίριο. Ο οδηγός γεωταχή δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλησε πυροπυλικό και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Σχέδιο επίθεση εναντίον τουλάχιστον 10 ατόμων με εντολές μέσα από τις φυλακές διαβατών εκτιμά ότι απέτρεψε η ελληνική αστυνομία μετά τη σύλληψη 30χρονου Αιγύπτιου στη Γλυφάδα, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε χειροβομβίδα. Η σύλληψη έγινε μετά πληροφορίες για τις σχεδιαζόμενες επιθέσεις. Μεταξύ των πιθανών στόχων φέρεται να είναι και εισαγγελικός λειτουργός. Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10, που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Στα αθλητικά. Την Ουγγαρία αντιμετωπίζει στις 11 η Εθνική Ομάδα Πολλανδρών στον τελικό του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ.
1: Ο καιρό.
0: Έθριος σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 και 32 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

5 λεπτάκια μετά τις 10, Κυριακή 26 του Ιούλη και είμαστε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες, θα πάμε παρέα ως τις 11, εδώ είστε και εσείς και το καταλαβαίνω και από τα πολλά μηνύματά σας, έτσι κυριακάτικα, με καλημέρες και με σχόλια. Και θα τα διαβάσω τώρα. Η Κατερίνα Πλατή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Τον ήχο ρυθμίζει ο Ηλίας Ελιμάς. Ανέλαβε τη ρύθμιση του ήχου. Ο Θανάσης Βούτσινος διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880 απαντά η Ελληνίκα. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας ήδη, στείλτε και άλλα. Να καλημεριστούμε όλοι στο mail μας radio@parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11.

Αυτή η φωνή είναι γνωστή και είναι του κυρίου Μικ Τζάγκερ, ο οποίος σήμερα έχει γενέθλια και κλείνει τα 83. Έτσι, τον ακούμε εδώ στο Miss You με τους Rolling Stones.

Καλημερίζω τον Κωνσταντίνο από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει ρε παιδιά, λέει, όλοι υποστηρίζουμε τους συναδέλφους του κλάδου μας, αλλά δεν σαπακιάζουμε και στο ξύλο και δεν πνίγουμε στα χημικά όσους λένε κακή κουβέντα, ειδικά αν οι συναδελφοί μας έχουν δολοφονήσει κάποιον. Αναφέρεται προφανώς στην πολύ άγρια καταστολή της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που έγινε χθες από πάρα πολλές οργανώσεις, πάρα πολύ κόσμο και αναπηρικές οργανώσεις στο Άργος για την δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή που ήταν στο φάσμα του αυτισμού από αστυνομικούς με 21 σφαίρες. Ερώτηση, λέει ο Κωνσταντίνος, έτσι για τη στατιστική. Πόσοι από αυτούς που γιόρτασαν τη δημοκρατία στο Μέγαρο ήταν παρακολουθούμενοι από την ΕΕΠ, την κρατική ΕΕΠ? Μήπως ήρθε η ώρα, κύριε Σαγγελέα, να διευκρινιστούν τα αδιευκρίνιστα? Πες και εσύ, Σπύρο. Ο Πορτοκαλί Παππούς, λέει, για τον Τραμπ, αποκάλεσε τους New York Times αποτυχημένη εφημερίδα. Αυτό έγινε χθες στο δείπνο των ανταποκριτών ξένου τύπου που έγινε χθες εξαναβολής του προηγούμενου μετά από ένα τρίμηνο, γιατί στο προηγούμενο υπήρχε η απόπειρα επίθεσης κατά του Τραμπ, ένοπλης επίθεσης. Επαναλαμβάνω, λέει, στους New York Times το είπε αυτό, πρέπει να άτριξαν μέχρι και τα κόκαλα του Χάντερ Τόμψον. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, κλείνει ο Κωνσταντίνος, λευτεριά στην Παλαιστίνη και έχει υστερόγραφο, έλα ρε UNESCO, βοήθα να κάνουμε και το Δία αξιοθέατο, για να δούμε, βγήκε η απόφαση της UNESCO για τον Όλυμπο, τώρα θα δούμε σε λίγο. Καλημερίζω το Σωτήρη που πάλι από την Αρκαδία μας στέλνει την καλημέρα του σήμερα, και τον Σπύρο που λέει καλό Σαββατοκύριακο και με υπομονή για να έρθουν οι διακοπές. Αργούνε, Σπύρο μου, αργούν ακόμα πολύ. Διαβάσατε, λέει, δεν θυμάμαι σε ποια εφημερίδα, ελάφρυνση για χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες αν καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος. Μα είναι ποτέ δυνατόν, λέει, το έχω ξαναδιαβάσει, ξανακούσει, το λένε σαν να μας κάνουν χάρη. Μας έχουν τσακίσει στη φορολογία τα τελευταία χρόνια. Τεκμαρτά, αύξηση 1.000 ευρώ το χρόνο στις ασφαλιστικές εισφορές. Προκαταβολή φόρου 100% για την επόμενη χρονιά. Άκουσον, άκουσον, δανείζουμε υποχρεωτικά στο κράτος χωρίς επιτόκιο. Κόβω τα γαλλικά που γράφεις, Σπύρο. Αύξηση κόστους λειτουργίας μιας οποιασδήποτε ατομικής επιχείρησης τουλάχιστον 50%. Άντε, γεια μας, λέει. Καλή Κυριακή. Τώρα που άνοιξε αυτό το θέμα με χρέη και οφειλές ο Σπύρος, να σας πω ότι αύριο Δευτέρα ανοίγει ο νέος εξαδικαστικός μηχανισμός. Προβλέπει ότι μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και σε έως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και σέρβισερς. Αύριο ανοίγει λοιπόν η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξαδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, εφορία και ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων που μπορούν να ρυθμίσουν σύνολο οφειλών άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Εκτιμάται, σύμφωνα με όσα διαβάζω, ότι δυνητικά 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τους ευνοϊκούς όρους του νέου εξοδικαστικού.

είναι λοιπόν χθες το Άργος. Στο Άργος λοιπόν είχαμε μια πολύ μαζική συγκέντρωση χθες το μεσημέρι στο κέντρο του Άργους μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο για να διαδηλώσουν για το θάνατο του 20χρονου Θοδωρία που αστυνομικά πήρα την ώρα καταδίωξης. Ενώ πλέον είχε βγει από το αυτοκίνητο, ήταν πεζός, φορούσε το μαγιό του μόνο, ήταν προφανές ότι δεν έφερε όπλο. Ακόμα και από τα βίντεο που είδαμε και σε δελτία ειδήσεων, φαίνεται μια απρόκλητη επίθεση στους διαδηλωτές. Συγκρούσεις διαδηλωτών με άνδρες των ΜΑΤ σώμα με σώμα, ανθρωποκυνηγητό μετά στους δρόμους του Άργους. Διαβάζω τι γράφει ο Αντώνης Ρέλας από την κίνηση χειραφέτησης αναπήρων που συμμετείχαν χθες στην διαδήλωση, όπως και άλλες αναπηρικές οργανώσεις. Λέει ότι εκατοντάδες άνθρωποι από τοπικές συλλογικότητες, οργανώσεις, σωματεία και πολίτες από όλη την Ελλάδα βρεθήκαμε στους δρόμους για να απαιτήσουμε δικαιοσύνη για τον 20χρονο ανάπηρο Θοδωρή που δολοφονήθηκε από αστυνομικά πυρά. Ξαφνικά, γράφει, και χωρίς κανένα λόγο, ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ μας επιτέθηκαν ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία της πορείας, έκαναν χρήση χημικών, κρότου λάμψης και μετά επιδόθηκαν σε άγριο ξυλοδερμό διαδηλωτών. Ο στόχος, σύμφωνα με όσα γράφει ο ίδιος, λέει ότι ήταν να μην φτάσει η πορεία στο αστυνομικό τμήμα του Άργους, εκεί όπου θα κορυφωνόταν.

0: με αυτά και με αυτά, και επειδή έχουμε ακόμα να πούμε πολλά, πάμε σιγά σιγά για το διαφημιστικό διάλειμμα για να μπορέσουμε να δούμε τα επόμενα θέματα μας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, καίγονται τα χαρτιά του Μητσοτάκη. Το φθινόπωρο η κρίσιμη παρτίδα με όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Πέφτουν τα ταμπού. Ποιοι στη Νέα Δημοκρατία συζητούν για κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό Μητσοτάκη? Οι γαλάζιοι μνηστήρες έχουν το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Έρχεται δικαστική καταιγίδα για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές. Πρόγραμμα ψηφοδέλτια και μεταγραφές για τη μεγάλη ανατροπή. Όλο το σχέδιο ανάκαμψης του ΠΑΣΟΚ. Σε εκλογική ετοιμότητα το κίνημα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο Χρόνος, ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Παύλου Παυλίδη με τους B-Movies. Ο Χρόνος είναι γιατρός, ο Χρόνος είναι παιδί, ο Χρόνος είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, και μπορεί και ο Χρόνος να είναι χρήμα και έχουμε ανακοίνωση, μάλλον έχουμε την εβδομαδία ανάρτηση, ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος ανακοινώνει έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμα 10 λεπτά ανά λίτρο. Δηλαδή είχε μειωθεί κατά 5 λεπτά το λίτρο, τώρα άλλα 10 πάει 15 λεπτά το λίτρο. Γιατί βενζίνη ουδέν νεότερο, πρέπει να σας πω. Εδώ διαβάζω από το παραπολιτικά.gr αυτά που γράφει ο Πρωθυπουργός. Λέει ότι αποφασίσαμε το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Πρόκειται, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

0: Λέγαμε χθες για την συνάντηση που είχαν και τι καρπούς έβγαλε αυτή η συνάντηση ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος με την Ελληνικό Μετρό, την κοινοπραξία Άβαξ και τους κατοίκους εκεί της Κυψέλης, και αυτά που λένε οι κάτοικοι της Κυψέλης για τα θετικά νέα που βγήκαν από εκεί, αλλά και άλλα που, αιτήματά τους που δεν ικανοποιήθηκαν και συνεχίζουν να διεκδικούν να μην γίνει καμία έναρξη του Μετροπόντη χωρίς την ύπαρξη ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων εντός της μελέτης, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει δεκτό, και σε αυτό αντιδρούν πολύ έντονα οι κάτοικοι που έχουν δει τα διαμερίσματά τους εκεί να υφίστανται ζημιές και που δεν ξέρουν αν υπάρχει στατική επάρκεια πλέον στα κτίρια που διαμένουν ή που ενοικιάζουν. Ζητούν να παραδοθούν οι μέχρι τώρα μετρήσεις και μελέτες, όπως έχει δεσμευτεί η κοινοπραξία να κάνει από τις 15 Ιουλίου σε συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Αθηναίων, και να καλυφθούν οι ίδιοι για όλες τις οικονομικές απώλειες που έχουν υποστεί μέχρι σήμερα, χωρίς να χρειαστεί να πάνε στα δικαστήρια εναντίον της κοινοπραξίας. Έχουν ξεκινήσει, δυστυχώς έχουν μπει χωρίς να θέλουν σε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια οι κάτοικοι, οι ιδιοκτήτες περίπου 200 διαμερισμάτων εκεί στην Κυψέλη, και μετά από όλο αυτό και μετά από αυτό που είδαμε στα Πετράλωνα με την πολυκατοικία που κατέρευσε ενώ γινόταν έργα θεμελίωσης διπλανής πολυκατοικίας, έχει μπει ξανά το πολύ μεγάλο ερώτημα για την στατική επάρκεια πολλών παλιών κτηρίων της Αθήνας. Για το λόγο αυτό λοιπόν αναζητήσαμε τη γνώμη του καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, του κύριου Κώστα Σπυράκου. Κύριε Σπυράκο, καλημέρα σας. Κύριε Σπυράκο,
1: καλημέρα σας.
0: Καλημέρα
1: σας, ναι, ναι.
0: Είναι πάρα πολλά.
1: Ακούτε εσείς καθαρά?
0: Βεβαίως, μια χαρά. Βεβαίως, πολύ καλά. Είναι πάρα πολλά τα παλιά κτίρια στην Αθήνα. Οι περισσότεροι κατοικούμε σε τέτοια σπίτια που έγιναν το 50, το 60, άντε μέχρι το 70. Και υπάρχει ένα θέμα συνολικά με την στατική επάρκεια, το πώς την ελέγχουμε, το πόσο κοστοβόρες είναι και όλες αυτές οι διαδικασίες, αλλά και αν υπάρχουν οι μηχανισμοί από το δημόσιο για να ελεγχθούν όπως θα έπρεπε κανονικά να ελέγχονται.
1: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτα δίκιο. Περίπου το 80 με σχεδόν 90% των κατασκευών μας είναι κατασκευές που έχουν γίνει πριν από τουλάχιστον 60 χρόνια. Mm-hmm. Τότε που έγινε μεγάλη ανοικοδόμηση. Αλλά έχουμε υπόψη ότι το σχηρόδεμα θεωρείται ότι ένα υλικό αξιόπιστο με την αντοχή του σχεδόν την αρχική για 50 έτη. Καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε μια φάση τώρα που οι κατασκευές μας μπορεί να θεωρηθούν ότι χρειάζονται περισσότερη προσοχή, ας το ονομάσουμε έτσι. Mm-hmm. Όσον αφορά τους μηχανισμούς. Τους μηχανισμούς για τις κατασκευές οι οποίες είναι σχολεία, νοσοκομεία και γενικά
0: για δημόσια κτίρια.
1: Στο δημόσια κτίρια, εκεί το κράτος είναι αυτό το οποίο φέρει την ευθύνη του ελέγχου και της τήρησης και της ενίσχυσης κλπ.
0: Ας πάμε εκεί. Αλλά πρώτα, να τα πιάσουμε ένα-ένα, όπως μας τα λέτε ακριβώς. Στο κομμάτι αυτό λοιπόν των δημόσιων κτίριων, εσείς έχετε υπόψη, σας έχει πέσει την αντίληψή σας να γίνονται σωστά οι έλεγχοι αυτοί?
1: Έχουν γίνει σε μεγάλο βαθμό και οι έλεγχοι αυτοί γίνονται σε τρεις φάσεις. Υπάρχει πρώτη φάση, όπου κατά κάποιο τρόπο ξεχωρίζονται ποια κτίρια δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ενίσχυση, η ενίσχυση ας πούμε, για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις. Ναι. Σε αυτή τη φάση επίσης ξεχωρίζουν τα κτίρια τα οποία χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος για να διαπιστώσουμε αν είναι επαρκή. Και από το δεύτερο έλεγχο προκύπτουν ένας μικρότερος αριθμός κτιρίων στα οποία θα χρειαστούν σοβαρές επεμβάσεις. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει, ο πρώτος έλεγχος σχεδόν έχει ολοκληρωθεί, ο δεύτερος έλεγχος σε αρκετό βαθμό. Επομένως έχει προχωρήσει, αλλά δεν έχουμε περάσει όμως το τρίτο και το σημαντικότερο στάδιο, που είναι το στάδιο ακριβώς των επεμβάσεων. Αυτό όσον αφορά αυτή την κατηγορία των κτηρίων.
0: Οι επεμβάσεις αυτές γίνονται επίσης με δημόσια δαπάνη, έτσι?
1: Οι επεμβάσεις γίνονται
0: δηλαδή
1: με δημόσια δαπάνη.
0: Σε ένα σχολείο, σε ένα νοσοκομείο, σε ένα τέτοιο κτίριο εννοώ.
1: Όταν λέμε δημόσια δαπάνη του Δήμου, ανασχολείων του Δήμου, ο Δήμος έχει την ευθύνη. Ανάλογα η ευθύνη επιμερίζεται και πάντως είναι του δημοσίου χρήματα, να το ονομάσουμε. Δικά μας χρήματα με λίγα λόγια, όλων μας.
0: Ναι, όλων μας, σωστό.
1: Η δεύτερη κατηγορία, και ανοίγουν τα περισσότερα κτίρια, είναι τα ιδιωτικά. Εκεί τώρα η συμβουλή που μπορώ να δώσω πριν πούμε τι χρειάζεται να γίνει κλπ. Είναι η εξής. θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να επιλέξουν, αλλά σε πολυκατοικία βέβαια υπάρχει ένας υπεύθυνος, ο οποίος είναι η υπεύθυνη για την συντήρηση της κατασκευής, θα πρέπει να επιλέξουν ένα πολιτικό μηχανικό. Αναφέρω πολιτικό μηχανικό και όχι άλλη ειδικότητα, διότι αυτός είναι εκείνος ο οποίος έχει την εκπαίδευση για να μπορέσει να παρακολουθήσει, να αξιολογήσει και να προτείνει επεμβάσεις στις κολόνες, στα δοκάρια, στις πλάκες, δηλαδή στο φέροντο οργανισμό. Αυτός είναι, αυτή είναι η κατασκευή που φέρνει τη φορτία. Στις κατασκευές από σχηρόδημα, που είναι και οι περισσότερες, ας πούμε. Είναι λοιπόν καλό να, να επιλέξουν ένα πολιτικό μηχανικό, ο οποίος περιοδικά θα έρχεται και θα βλέπει ή και οι ίδιοι όταν βλέπουν κάποιο θέμα το οποίο τους απασχολεί, κάποια οξύδωση, γενικά κάποια φθορά στην κατασκευή τους που τσάνε, θα το φωνάζουν, θα τη βλέπει και έτσι θα υπάρχει και ένα ιστορικό και όχι μόνο αυτό, αλλά θα γίνονται προληπτικές επεμβάσεις οι οποίες... Και εδώ μπορώ να κάνω ένα παραλληλισμό. Ο ανθρώπινος οργανισμός και η κατασκευή και τα δύο θέλουν συντήρηση. Όσο πιο γρήγορα φροντίσεις το πρόβλημά σου, την υγεία σου, τόσο λιγότερα προβλήματα θα έχεις στο μέλλον, το ίδιο και με τα κτίρια. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο που προτείνω. Πρέπει να γίνει μια συνήθεια όπως επιλέγουμε ένα οικογενειακό γιατρό. Διαλέξουμε και ένα πολιτικό μηχανικό για το σπίτι μας, για την πολυκατοικία μας, ο οποίος θα το βλέπει στα τακταρία αισθήματα. Διότι δυστυχώς, ενώ οι οδηγίες λένε ότι πρέπει να ελέγχουμε αυτή την κατηγορία των κτηρίων τουλάχιστον κάθε 10 χρόνια, δεν έχει γίνει αυτή η οδηγία νόμος, δηλαδή να υποχρεώνει τον έλεγχο αυτών των κατασκευών τουλάχιστον κάθε 10 χρόνια. Μιλάμε τώρα για τις κατασκευές για οικίες και καταστήματα, την πλειονότητα των κατασκευών. Αυτή λοιπόν είναι η πρότασή μου, η οποία πιστεύω ότι είναι εύκολο να ακολουθηθεί, ούτε είναι δαπανηρή για να πει κανείς ότι θα είναι δαπάνη και μειώνεται μάλιστα και η δαπάνη που θα προκύψει για περισσότερες και πιο βαρύες επεμβάσεις αν τα πράγματα δεν πάνε καλά.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Θα πρέπει να, δηλαδή πρέπει να καλλιεργηθεί αυτό το πράγμα ενώ από την κεντρική πολιτεία ώστε να γίνει. Εγώ αυτό που αναρωτιέμαι είναι τι κόστος έχει αυτός ο έλεγχος από ένα μηχανικό. Αυτός ο τακτικός έλεγχος, ας πούμε, κάθε 10 χρόνια που λέμε τώρα.
1: Κάθε 10 χρόνια, κοιτάξτε τι γίνεται. Υπάρχει ο οπτικός έλεγχος, ο οποίος θα διστάξει, ξέρω εγώ, των 500 ευρώ για να γίνει ένας οπτικός έλεγχος. Εάν προκύψουν, το οποίο καταλαβαίνετε ότι αν επιμεριστεί μια πολυκατοικία με 10 διοκτήτες, είναι 50 ευρώ καθένας. Εάν προκύψουν σοβαρά θέματα που θα χρειαστούν και εργαστηριακούς ελέγχους, τότε κατά κάποιο τρόπο θα αυξηθεί το κόστος, αλλά και αυτό όχι δραματικά. Δηλαδή, δεν μπορώ να το υπολογίσω, αλλά ακριβώς, αλλά θα είναι γι' αυτό η αστάξη λίγο παραπάνω, εξαρτάται από το είδος του προβλήματος.
0: Λέτε λοιπόν. Αλλά
1: να το έχουν προλάβει όμως. Εγώ δεν προτείνω κάθε 10 χρόνια να το ελέγχουν. Εγώ προτείνω όταν υπάρχει ένα θέμα να το φωνάζουν, όταν να περνάει περιοδικά, όταν έχει γίνει ένα οπωσδήποτε κάποιο φυσικό γεγονός, μια πλημμύρα, ένα σεισμός έστω και μικρός, δηλαδή να υπάρχει και μια παρακολούθηση, η οποία. Αν κάνει μια συμφωνία μαζί του, δεν θα του δίνουμε κατά πάνω 500 ευρώ. Καταλαβαίνετε εδώ. Θα το βλέπει ότι είναι μια υποχρέωση την οποία έχει σε ένα βάθος χρόνου. Αυτή είναι νομίζω η πιο συστηματική παρακολούθηση η οποία μπορεί να γίνει, η οποία αν το δει κανείς στο συνολικό κόστος, θα είναι λιγότερο δαπανηρή στην διάρκεια χρήσης του κτηρίου.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Γιατί σας ρώτησα για το κόστος, γιατί υπάρχει και ο φόβος, επειδή είναι δύσκολες εποχές για τις περισσότερες, τα περισσότερα νοικοκυριά, υπάρχει και ο φόβος ότι ναι, θέλουμε το ελέγξουμε, αλλά θα πάει πάρα πολύ ακριβά όλη αυτή η ιστορία. Αλλά τελικά μας λέτε ότι δεν είναι τόσο τρομερό αν επιμεριστεί σε ιδιοκτήτες μιας πολυκατοικίας, ας πούμε, αυτό το πράγμα.
1: Μπορεί ένας ιδιοκτήτης να είναι πολιτικός μηχανικός, παράδειγμα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή μπορεί να κάνει μια συμφωνία μαζί του, η οποία να είναι πολύ πολύ πολύ λογική και να υπάρξει αυτό. Πάντως, όπως το λέτε, οι εποχές είναι δύσκολες. Γενικά στην Ελλάδα πάντοτε σχεδόν οι εποχές ήταν δύσκολες. Αλλά πάντως είμαστε σε μια περίοδο τώρα που, όπως είπα προηγουμένως, λόγω της των χρόνων που έχουν περάσει από τις κατασκευές μας, mm-hmm. είναι η εποχή την οποία πρέπει να αρχίσουμε να προσέχουμε, να φροντίζουμε περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Mm-hmm. Δηλαδή είμαστε σε αυτή τη φάση.
0: Τώρα, το πιο
1: επομένως,
0: δύσκολο...
1: Επομένως πρέπει να είναι σημασία. Ναι. Και κίνητρα από την πολιτεία μας, mm-hmm. όταν το λέω αυτό, αλλά η πολιτεία μπορεί να δώσει κίνητρα. Δεν σημαίνει να βάλει το, τσέπι στη, το χέρι στη τσέπη και να πει αυτά τα 500 ευρώ στα δίνω εγώ. Όχι αυτό. Μπορεί να κάνει, θα δώσει άλλα κίνητρα τα οποία να είναι φορολογικά. Όπως πώς δίνει, ας πούμε, τώρα κίνητρα φορολογικά για τη θερμομόνωση. Και ας σκεφτεί κανείς, πηγαίνουν στα κτίρια και κάνουν θερμομόνωση. Πολύ σωστά γίνεται θερμομόνωση. Αλλά κάνεις θερμομόνωση χωρίς να έχεις στατική επάρκεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να γίνει ένα σεισμός και να έχεις ένα κτίριο το οποίο θερμικά είναι μια χαρά και δεν. Δίνονται λοιπόν κίνητρα για θερμομόνωση.
0: Mm-hmm.
1: Να δίνονται και κίνητρα για την στατική επάρκεια όπως κάνουν και άλλες χώρες. Με μεγάλη επιτυχία. Η γειτονική μας Ιταλία, παραδείγματος χάρη. Άρα λοιπόν και το κράτος με κάποια κίνητρα θα πρέπει να δώσει αυτή τη δυνατότητα. Αν με επιτρέψετε, θα ήθελα να κάνω και μια παρένθεση εδώ. Διότι κοιτάζουμε τις κατασκευές από σκύρωμα, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλές κατασκευές σε όλη την Ελλάδα. Να καταλάβετε, περίπου το 45% είναι κατασκευές από τυχοποιία. Από τυχοποιία, όχι από σκυρόδεμα.
0: Επειδή είναι οι παλιές κατασκευές που δεν υπήρχε ο κανονισμός που να επιβάλλει το σκυρόδεμα, έτσι.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Και τα υλικά ήταν φθηνότερα κλπ. Πάντως και μέσα στο αστικό κέντρο είναι πολλές αυτές οι κατασκευές. Και πολλές από αυτές είναι και διατηρητέα κτίρια, είναι μνημεία.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν. Θα πρέπει να δώσουμε, γιατί αυτές αποτελούν κόσμημα. Mm-hmm. Αυτές είναι η ιστορική μνήμη της πόλης. Ο ξένος που έρχεται στην Αθήνα να δει κάτι, κοιτάζει να δει το ιστορικό κέντρο.
0: Mm-hmm.
1: Αν λοιπόν δεν υπάρξει φροντίδα για το ιστορικό κέντρο, mm-hmm. και εδώ έρχονται τα κίνητρα, δεν θα διατηρηθούν οι κατασκευές οι οποίες σιγά σιγά βλέπετε όταν περπατάτε στο κέντρο της Αθήνας, πηγαίνετε στην Πλάκα, πηγαίνετε στα Εξάρχεια. Mm-hmm. Βλέπετε ότι υπάρχουν πολλές κατασκευές οι οποίες συνεχώς φύρονται και τελικά πέφτουν οι στέγες και τελικά πέφτουν και οι ίδιες ή κατεδαφίσονται ή διάφορα άλλα πράγματα. Εδώ mm-hmm. λοιπόν χρειάζεται το κράτος να το προσέξει περισσότερο, να δώσει κίνητρα. Μπορεί να δώσει δυνατότητα σε κάποιον να πάει να επενδύσει, να το φτιάξει, να το συντηρήσει. Αλλά για να το φτιάξει, να το συντηρήσει, θα πρέπει να έχει ένα οικονομικό κίνητρο για να το κάνει αυτό.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Αυτό δεν το έχουμε προσέξει,
0: mm-hmm.
1: και όσο περνάει ο καιρός, εγώ χτυπάω το καμπανάκι, το κουδουνάκι, όλοι το ξέρουμε, ότι πρέπει να κάνουμε κάτι και για αυτά τα κτίρια.
0: Βέβαια. Κύριε Σπυράκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.

Έτσι είναι, τα όνειρα της Κυριακής κοστίζουν ακριβά. Αυτό λέει η ασημένια σφίκα που ακούσαμε τώρα από τα υπόγεια ρεύματα. Να σας πω ότι έχουμε απόφαση από την UNESCO, παιδιά, και αναγνώρισε τελικά τον Όλυμπο ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας. Πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε η απόφαση της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εκεί στο μακρινό Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Και η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου αναγνωρίστηκε επίσημα ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας.

Να καλημερίσω τον κύριο Έλλης. Πού είστε, κύριε Έλλης, σας έχουμε χάσει τις τελευταίες εβδομάδες. Καλή σας ημέρα. Και με ρωτάει για τον παγκόσμιο πρωταθλήματος πόλο, water polo, όπου παίζει η Ελλάδα με τους μαγιάρους, μου λέει ο κύριος Έλλης. Στην Αυστραλία, έτσι είναι, σωστά. Δεν έχω ακούσει τίποτα από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Λέει λοιπόν, να σας πω εγώ ότι αρχίζει στις 11 το πρωί ο τελικός του World Cup πόλο στην Αυστραλία και η Εθνική Ελλάδας παίζει με την Ουγγαρία και διεκδικεί το χρυσό, το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στην διοργάνωση. 11 αρχίζει, δηλαδή σε 20 λεπτά από τώρα περίπου, θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Sport.

Σε άλλα νέα, υπάρχει μια κινητικότητα εκεί για το Κυπριακό. Είδαμε και τη συνάντηση Μητσοτάκη Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου χθες, διότι αύριο το βράδυ, φτάνει στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με νέα σχέδια. Με το ίδιο σχέδιο, θα δούμε με τι. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο της εκπομπής, για να έχουμε χρόνο μετά να μιλήσουμε με τον Γιώργο Καρελιά, τον δημοσιογράφο. Γιώργο Καρελιά, το δημοσιογράφο.

0: Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.

43 λεπτάκια μετά τις 10. Εδώ στα παραπολιτικά, εδώ στο τελευταίο τεταρτάκι για τις στιχομηθείες μας σήμερα. Πάμε να δούμε λίγο έτσι. Έχουμε την τελευταία δημοσκόπηση του καλοκαιριού σήμερα από τη Μάρξ το πρώτο θέμα. Από Σεπτέμβρη πάλι μάλλον θα πάμε στον επόμενο γύρο δημοσκοπήσεων, γιατί μεσολαβούν αυτό που είναι γνωστό στα μπάνια του λαού, ασχέτως αν αυτά έχουν μειωθεί δραστικά λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Έχουμε πολύ άγρια κόντρα και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε, αναμένεται και από αύριο πάλι και στη Βουλή και παντού, με πολλές αφορμές, ας πούμε η 13η σύνταξη και το πόσο κοστίζει. Εκεί είδαμε και παρέμβαση του Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, μάλλον ως μη όφιλε ακριβώς, αλλά πάντως παρενέβη στο θέμα αυτό, παρότι μίλησε για οικονομικό θαύμα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και πάμε σε εκλογές. Άγνωστο πότε, κανονικά είναι την άνοιξη του 27. Επιμένει ο Πρωθυπουργός ότι τότε θέλει να πάει σε εκλογές. Όμως υπάρχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα προεκλογικού χαρακτήρα εδώ και καιρό. Οπότε τα σενάρια για το φθινόπωρο είναι ζωντανά ακόμα, για εκλογές το φθινόπωρο. Είναι γεγονός ότι οι εκλογές αυτές θα γίνουν με ανοιχτά δικαστικά μέτωπα. Έτσι φαίνεται, γιατί έρχονται και επανέρχονται θέματα όπως και ο ΠΚΠ. Είδαμε ότι έφαγε μια ποινή ο Φραπές για την επίκληση του δικαιώματος της σιωπής ενώ δεν ήταν κατηγορούμενος. Την υπόθεση των Ντεμπών άνοιξε πάλι η ιστορία με τον Χρήστο Τριαντόπουλο, με την απόφαση, την εισαγγελική πρόταση μάλλον από εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να δούμε τι θα γίνει και εκεί, αν θα έχουμε την σχετική απόφαση και από το δικαστικό συμβούλιο, το θέμα των υποκλοπών και πολλά ακόμα. Και βέβαια περιμένουμε την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά και να δούμε και πότε αυτό θα γίνει. Έτσι να σας πω για τη στατιστική, για να υπάρχει στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στην εκτίμηση ψήφου στο 30,8%, είναι πρώτη, παραμένει πρώτη δηλαδή, και ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,8%, το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, 11%, η Ελληνική Λύση

0: 7,5, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,4, Κομμουνιστικό Κόμμα 6,7, Πλεύση Ελευθερίας 5,5 και μετά ακολουθούν τα υπόλοιπα. Καλημερίζω λοιπόν έτσι με όλο αυτό το πακέτο, τη βεντάλια θεμάτων, τον πολύ έμπειρο όμως πολιτικό αναλυτή, δημοσιογράφο, τον Γιώργο Καρελιά. Καλημέρα κύριε Καρελιά.
1: Καλή σας μέρα, γεια σας.
0: Θέλω να ξεκινήσω με μια άλλη ερώτηση πρώτα, πριν πάμε στο αμιγώς πολιτικό. Διαβάζουμε τις αντιδράσεις των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης, την τριπλή εμπλοκή της Ελλάδας το τελευταίο 48ωρο στον πόλεμο, στις πολεμικές επιχειρήσεις, στην ευρύτερη περιοχή εκεί του κόλπου, με την αναχέτηση πυράβλων και ντρόουν στον Χούθη από ελληνικούς Patriot. Με την αντιπολίτευση να λέει ότι συνιστά επικίνδυνη εμπλοκή. Η γνώμη σας?
1: Κοιτάξτε, εμπλοκή είναι σίγουρα. Mm-hmm. Από τη στιγμή που ελληνικές δυνάμεις δρούν έξω από τα σύνορα της χώρας, mm-hmm. είναι αυτονόητο ότι έχουμε εμπλοκή. Mm-hmm. Το αν είναι επικίνδυνη μένει να φανεί. Mm-hmm. Θέλω να πω πάντως ότι αυτή η συμφωνία που έχουμε κάνει με μια άλλη χώρα, τη Σαουδική Αραβία, εν προκειμένου, όταν είχε γίνει, είχε υπερψηφιστεί και από δυνάμεις αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Επομένως, τώρα οι όψιμες αντιδράσεις δεν ξέρω πού οδηγούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως θέλω να πω ότι δεν είναι σόφρον ελληνικές δυνάμεις να υπερασπίζονται ξένα οικονομικά συμφέροντα. Γιατί εδώ δεν πρόκειται για συμμαχία χωρών. Δηλαδή, εμείς, να σας πω ένα παράδειγμα. Εμείς έχουμε κάνει συμμαχία με τη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Συμφωνία με τη Γαλλία, η οποία λέει ότι σε περίπτωση που η Ελλάδα δεχθεί επίθεση την επικράτειά της, η Γαλλία είναι υποχρεωμένη να πέσει να συνδράμει. Εδώ δεν πρόκειται περί αυτού. Εδώ οι ελληνικοί πύραυλοι Patriot υπερασπίζονται με πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Mm-hmm. Αυτό έκαναν οι πύραυλοι. Νομίζω ότι είναι προβληματικό έτσι κι αλλιώς. Όμως η συμφωνία είναι δεδομένη και αυτή τη στιγμή νομίζω δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Αλλά στο μέλλον, νομίζω ότι οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση αυτό πρέπει να το ξανασκεφτεί. Αν είναι δυνατό, είναι σόφρον δηλαδή ελληνικές δυνάμεις να εμπλέκονται σε αντιπαράθεση με άλλες δυνάμεις για οικονομικούς και μόνο λόγους. Γιατί δεν υπερασπίζονται εκεί ελληνικό έδαφος. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι,
1: δεν πρόκειται περί ελληνικού έδαφος.
0: Βέβαια, όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Νομίζω ότι αυτή περίπου είναι η γνώμη μου.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο γενικότερο πολιτικό εδώ.
1: Κοιτάξτε. Νομίζω ότι θα περάσουμε το καλοκαίρι, ουσιαστικά τον Αύγουστο, το άλλο καλοκαίρι πέρασε, χωρίς να έχουμε τίποτα το απρόβλεπτο. Mm-hmm. Όσα ξέρουμε, νομίζω θα ισχύουν και στις αρχές του Σεπτέμβρη, και τούτων δοθέντων δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει και μεγάλη ευχέρεια να ευνηδιάσει κανέναν. Ναι. Ό,τι και να κάνει δηλαδή, ό,τι και να επιλέξει, δεν πρόκειται να ευνηδιάσει κανέναν. Και πρόορες εκλογές να κάνει, το ξέρουν οι αντιπαλοί του. Το περιμένουν. Όλοι βλέπουν τη δραστηριότητα. Mm-hmm. Από το πρωί ως το βράδυ ο ίδιος τρέχει σε εγγένεια νοσοκομείων, γεφυρών, δρόμων. Αυτά είναι προεκλογικά καθαρά. Τώρα, το αν αυτό σημαίνει και πρόορες εκλογές, νομίζω δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος. Το έχουμε ξαναπεί νομίζω και μαζί. Είναι από τις λίγες φορές που ένας πρωθυπουργός δεν ξέρει αυτή τη στιγμή τι να κάνει. Αν πρέπει να εξαντλήσει τη θητεία του ή να κάνει πρόορες εκλογές. Και στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να ξέρετε,
0: ναι,
1: οι πρωθυπουργοί που έχουν κάνει δύο θητείες δεν ρισκάρουν να κάνουν πρόορες εκλογές αν δεν είναι απολύτως βέβαιοι ότι θα τις κερδίσουν.
0: Mm-hmm.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι καθόλου βέβαιος. Και γι' αυτό η πιθανότερη εξέλιξη είναι να μην αφήσει να πάνε χαμένοι 6-8 μήνες, πώς είναι τώρα μέχρι τον ερχόμενο Απρίλιο.
0: Δεν είναι βέβαιος, παρότι όλες οι δημοσκοπήσεις φέρνουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Όσο
1: ναι,
0: είναι ποσοστά αλλά, βέβαια αυτοδυναμίας.
1: Ναι, αλλά αυτό το αποτέλεσμα δεν του διασφαλίζει ότι θα σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση.
0: Και ο ίδιος μιλώντας στο Open προχθές είπε ότι εμείς αν είναι θα πάμε. Δηλαδή έδειξε δεύτερες εκλογές ουσιαστικά.
1: Μετά. Ναι, αλλά και πάλι τα ποσοστά που έχουμε αυτή τη στιγμή
0: mm-hmm.
1: δεν διασφαλίζουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι οπωσδήποτε ο επόμενος πρωθυπουργός. Αυτός δεν είναι ο διακαής πόθος του
0: mm-hmm.
1: να πετύχει την τρίτη θητεία που δεν το έχει πετύχει άλλος, την
0: ναι.
1: συνεχόμενη
0: ναι.
1: εννοώ.
0: Ναι.
1: Γιατί την τρίτη θητεία έχει πετύχει μόνο ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ήταν συνεχόμενη. Αλλά αυτός ο πόθος και στόχος του κ. Μητσοτάκη δεν ευνοείται από τα νούμερα. Mm-hmm. Μέχρι αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης κυνηγάνε το 28% των ευρωεκλογών. Mm-hmm. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα με οποιαδήποτε, με τη μέτρηση που κάνουν οι εταιρείες. Δεν έχει ένα ποσοστό που να του λέει ότι αφού πάρεις, ας πούμε, 32-33 στις πρώτες εκλογές, στις δεύτερες μπορεί να κυνηγήσεις τον 36-37-38 mm-hmm. που σου επιτρέπει να κυβερνήσεις με αυτοδυναμία. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχει μια αβεβαιότητα στο πολιτικό σκηνικό η οποία δεν ευνοεί τους σχεδιασμούς του Πρωθυπουργού, γιατί περί αυτού πρόκειται. Αυτή τη στιγμή μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να σχεδιάζει για τις εκλογές. Οι άλλοι δεν μπορούν να σχεδιάσουν, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Δυσκολεύεται λοιπόν ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι. Απ' την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση σε επίπεδο ρητορικής μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ του Νίκο Ανδρουλάκη και αντίστροφα, και ότι πάμε σε εκλογές όποτε και γίνουν αυτές, δηλαδή είτε γίνουν το φθινόπωρο, είτε γίνουν το χειμώνα, είτε γίνουν την άνοιξη, με ανοιχτά δικαστικά μέτωπα. Αυτό βαραίνει κατά τη γνώμη σας, τη γνώμη του ψηφοφόρου πρώτα απ' όλα, αυτά τα δικαστικά μέτωπα? Γιατί ξέρουμε ότι το πρώτο είναι η τσέπη, έτσι.
1: Να σας πω, η γνώμη του ψηφοφόρου θα επηρεαστεί πρωτίστως από αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει στην πραγματική ζωή, δηλαδή από την ακρίβεια.
0: Ναι, το πρώτο
1: νομίζω
0: είναι αυτό.
1: Οι απώλειες που έχει ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι καθαρά από αυτό. Mm-hmm. Ας μην ψάχνουμε τώρα να βρούμε ότι χάνει προς το κέντρο που λέει μία πλευρά ή προς τα δεξιά που λέει η άλλη. Mm-hmm. Οι κυβερνήσεις χάνουν όταν η πολιτική τους δεν μπορεί να κάνει τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Και κυρίως όταν βλέπουν ότι το αύριο δεν είναι καλύτερα. Γιατί ξέρετε, στις εκλογές δεν πάμε να ψηφίσουμε για αυτά που πέρασαν. Ναι, πάμε να ψηφίσουν για αυτά που έρχονται.
0: Ισχύει, και εδώ δεν υπάρχει αυτό που λέμε ότι ο κόσμος όλος πιστεύει ότι δεν υπάρχει φως μπροστά οικονομικά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, ο κόσμος ζει δύσκολα. Ναι. Και άρα αυτό θα μετρήσει το βασικό του κριτήριο για την ψήφο.
0: Και αναρωτιέται γιατί δεν έχει αισθανθεί το θαύμα που μας είπε ο κύριος Τουρνάρας επίσης.
1: Ακριβώς. Δηλαδή τώρα ερχόμαστε σε αυτό, μια και το φύγετε, mm-hmm. γιατί και το άρθρο μου το τελευταίο αυτό ήταν. Κοιτάξτε, ένας οικονομικός παράγοντας με το βάρος που έχει ο κεντρικός τραπεζίτης, mm-hmm. ο κύριος Τουρνάρας εν προκειμένου. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να μιλάει με μεγαλύτερη εγκράτεια. Δηλαδή όταν λες ότι η χώρα έχει πετύχει ένα οικονομικό θαύμα και ταυτόχρονα λες ότι θα ήταν τρέλα να δώσουμε την 13η σύνταξη.
0: Ναι.
1: Αυτός που το ακούει, ο πολίτης που το ακούει, δεν μπορεί να το καταλάβει. Δηλαδή δεν είναι λογικός σειρμός αυτός. Αν έχουμε ένα οικονομικό θαύμα, γιατί δεν μπορούμε, ας πούμε, να ενισχύσουμε μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι ζουν με 1.000 και κάτω ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Ξέρετε, οι μισθές συντάξεις είναι από 1.000 ευρώ και
0: έτσι
1: κάτω.
0: Είναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Το ξέρει αυτό ο κ. Τουρνάρας, για τα στοιχεία αυτά είναι στοιχεία επίσημα του Υπουργείου Εργασίας και της Τράπεζας του. Mm-hmm. Άρα δεν μπορείς να μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί ένας πολιτικός ή ένας τραπεζίτης από καθέδρας να λέει ότι ναι, θαύμα η οικονομία, αλλά δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, να δώσουμε μια σύνταξη. Δεν πάνε μαζί αυτά.
0: Λοιπόν, ναι, όχι μόνο αυτό, να λέει ότι είναι ανεπίτρεπτο να μιλάμε για 13η
1: ναι,
0: σύνταξη.
1: Ακόμα χειρότερο.
0: Δηλαδή κούνησε και το δάχτυλο στο Πασόκ, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια ο τραπεζίτης είναι τραπεζίτης, δεν είναι πολιτικός. Δεν είναι πολιτικός. Οι πολιτικοί έχουν την ευθύνη γι' αυτό, και εν προκειμένου την ευθύνη την έχει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βέβαια είναι σταθερός και λέει ότι δεν επιτρέπουν τα δημοσιονομικά. Mm-hmm. Αυτό είναι μια απάντηση η οποία μπορεί να γίνει ανεκτή.
0: Μεταξύ θαύματος και ανεπίτρεπτης 13η σύνταξης είναι υπάρχει μια.
1: Δεν έχουμε θαύμα, κυρία Τσίγκα. Τώρα ας μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δεν υπάρχει κανένα θαύμα. Είναι πώς το λέμε, ανίκιο να συγκρίνουμε μια κατάσταση προ 10 ή 15 ετών με τη σημερινή. Ναι. Γιατί αν συγκρίνουμε το 15 ή με το 9-10 όταν η χώρα χρεοκόπησε, mm-hmm. Έχουν περάσει 16 χρόνια από τη χρεοκοπία και 10 χρόνια από το 15.
0: Έτσι
1: αν
0: είναι.
1: Συγκρίνουμε το 15 του Τσίπρα, ας πούμε.
0: Έτσι είναι. Μάλιστα.
1: Είναι πολλά τα χρόνια.
0: Έτσι
1: και ακόμα
0: είναι.
1: Η χώρα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο του 2008, δηλαδή που ήταν το έτος πρώτης κρίσης, ας το πούμε.
0: Ακριβώς, και δεν ξέρω
1: δεν έχουμε φτάσει
0: αν υπάρχει πρακτική να φτάσει.
1: Ναι, ευχαριστώ, είναι δύσκολο.
0: Κύριε Καρελιά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Παρακαλώ να είστε καλά.
0: Καλή Κυριακή. Γεια σας.

Αυτός είναι ο Τόλης Βοσκόπουλος και το τραγούδι είναι σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Μίμη Πλέσα, πασίγνωστο, Ανάστησες καρδιά μου λέγεται. Ο Τόλης Βοσκόπουλος λοιπόν που είχε γεννηθεί μια μέρα σας σήμερα 26 Ιουλίου του 1940 και έγραψε τη δικιά του πορεία στο ελληνικό τραγούδι.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε πάει θερινό σινεμά καθόλου ή σε κλειστό σινεμά. Εγώ αγαπώ τα θερινά τώρα το καλοκαίρι. Δεν είδα την Οδύσσια του Νόλαν, δεν ξέρω και αν θα τη δω, μπορεί και ναι. Αλλά είδα μία ταινία σε θερινό σινεμαδάκι που ήταν μία πολύ πολύ ευχάριστη έκπληξη, έτσι.

0: Ποια ταινία λοιπόν είδα? Είδα, ο τίτλος θα σας εκπλήξει, είναι «Η μεγάλη σφαγή στα Β' Καπί Αλίμου». Ελληνική παραγωγή, μάλλον low budget έτσι φαίνεται, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου. Πρέπει να σας πω ότι δεν με είχαν προετοιμάσει για αυτό που θα δω. Το βρήκα καταπληκτικό. Με σενάριο και διαλόγους που προκαλούν αβίαστο γέλιο, αλλά όταν σας λέω αβίαστο, αβίαστο όμως, έτσι. Και ξαφνικά σου αποκαλύπτει ιστορίες που σου φέρνουν δάκρυα στα μάτια, εξίσου ξαφνικά και εξίσου αβίαστα. Πολύ ωραίος ελληνικός κινηματογράφος. Δείτε το, θα με θυμηθείτε. Δείτε το σε θερινό σας, παρακαλώ, του ταιριάζει πάρα πολύ. Είναι λοιπόν «Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπί Αλίμου», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου. Έχει χρηματοδότηση και από το Δήμο Αλίμου και είναι προς τιμήν της Δημοτικής Αρχής, γιατί έχει ένα δημοτικό σύμβουλο που είναι έναν ηθοποιό που παίζει το δημοτικό σύμβουλο, τέλος πάντων, μες στην ταινία, ο οποίος πραγματικά δεν είναι αυτός που θα ήθελες να γνωρίσεις, δηλαδή δεν είναι ευχάριστος καθόλου, και προς τιμήν της Δημοτικής Αρχής έχει επιχορήγηση και από το Δήμο. Με αυτά και με αυτά σας αφήνω με την πολυλογία μου. Έρχεται ο Δήμαρχος Αντερνέος για δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά. Αερολογίες, Γιώργος Λαμπύρης εδώ. Καλή Κυριακή, ακόμα καλύτερη εβδομάδα να περάσετε όλοι. Θα τα ξαναπούμε, γεια σας.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 11. Η UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς έλαβε την ιστορική απόφαση στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Προς γενική κατάργηση οδεύει το τέλος επιτιδεύματος, όπως αποκαλούνται κυριακάτικη απογευματινή. Το κόστος του μέτρου, που θα δώσει ανάσα σε πολλές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, αγγίζει σε αιτήσια βάση τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο και συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε εκτενή απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας, αναδεικνύοντας την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, τον Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δις, τα μέτρα στήριξης απέναντι στις διεθνείς ενεργειακές ανακατάξεις, καθώς και στις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη συντάξη χειρίας, τη στέγαση, την ανώτατη εκπαίδευση, τις συγκοινωνίες και την εθνική άμυνα. Άνθρωπο κυνηγητό στη Γερμανία για τη σύλληψη του 21 ετών δράστη της επίθεσης με ημιφορτηγό, ο οποίος έπεσε σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε σε εκδήλωση Pride στο Βερολίνο, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας 16. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο και είναι γνώριμο στην αστυνομία. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν κατακάψει τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία, με περισσότερους από 200.000 ανθρώπους στις δύο χώρες να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Συναγερμός στα ξημερώματα στο Αντίριο, όταν ο οδηγός Ιωταχίδης σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλησε περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα απομακρυνόμενο πεζό. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Σχεδίο επίθεση εναντίον τουλάχιστον 10 ατόμων που με εντολές μέσα από τους φυλακές διαβατών εκτιμά ότι απέτρεψε η αστυνομία μετά τη σύλληψη 30χρονου Αιγυπτίου που κατήχε χειροβομβίδα. Μεταξύ των πιθανών στόχων φαίνεται να είναι και εισαγγελικός λειτουργός. Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται. Τραγική κατάληξη σε φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε μονοκατοικία στο κέντρο του Βόλου. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας ηλικίας περίπου 65 ετών. Οι έρευνες της πυροσβεστικής για την ταυτότητά του αλλά και τα αίτια της πυρκαγιάς είναι σε εξέλιξη. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη προς δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορεί να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για 10.000 που ίσχυε. Στα αθλητικά, την Ουγγαρία αντιμετωπίζει αυτή την ώρα η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών στο τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου που διεξάγεται στο Σίδνεϊ.
1: Ο καιρός.
0: Έφριος σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 και 32 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, αερολογίες, Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο, Ηλίας Ελμάς στον ήχο και Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελληνίκα σήμερα κάνει guest εμφάνιση στο 211-1080-880 και μηνύματα απευθείας θα τα βλέπω εγώ στο radio papakiparapolitika.gr. Βλέπεις Νίκα, είναι καλό. Οπότε προτιμήστε την Ελληνίκα για τα μηνύματά σας, τηλεφωνήστε στα παραπολιτικά και μοιραστείτε μαζί μας. Πού βρίσκεστε, τι κάνετε και πώς περνάτε τη μέρα σας, τις διακοπές σας αν θέλετε, γιατί σίγουρα κάποιοι την έχετε κοπανίσει, οπότε Κυριακή κοντή γιορτή θα πω κι εγώ και όπου να είναι θα αναχωρήσουμε για τας εξοχάς.

Το κακό με τον Ηλία το Σελιμά εδώ είναι πως όταν του λέω διάλεξε εσύ ένα τραγούδι που θέλεις να παίξουμε, να ξεκινήσουμε ρε παιδί μου, μου λέει καλά, ελπίζω να μην το μετανιώσεις. Συνήθως δεν το μετανιώνω. Εντάξει.

και κάπως έτσι, πλάκα-πλάκα, ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο μια καινούργια εκπομπή εδώ στα Παραπολιτικά και πέρασαν, δεν το πιστεύω ούτε εγώ, 3 και 7, 10 μήνες ραδιοφωνικοί, 3 από το 25 και 7 από το 26, 10 συνολικά μήνες. Εντάξει, ένας μικρός κύκλος που ολοκληρώνεται.

και όπως ακούσατε από τον Τηλέμαχο Σαντορινέο, ο Όλυμπος εγγράφεται πλέον και ομόφωνα μάλιστα στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που προσπαθήσαμε να φτάσουμε στον Όλυμπο, αλλά δεν τα καταφέραμε. Εκεί μάλλον δεν τα πήγαμε και τόσο καλά. Δεν τα πήγαμε ιδανικά ή όπως τα περιμέναμε ή όπως τα περίμεναν όσοι κάποια στιγμή αποφάσισαν Έλληνες επιχειρηματίες να δημιουργήσουν αυτοκίνητα, ελληνικά αυτοκίνητα με παραγωγή στην Ελλάδα, και γι' αυτά θα μιλήσουμε σήμερα στην εκπομπή.

0: Ο Κώστας Αϊβαλιώτης, θέος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μελετήσει πολύ το αυτοκίνητο και μάλιστα έτυχε και σε μια ευτυχή συγκυρία, αν θέλετε, η οποία έχει καταγραφεί στα χρονικά της ιστορίας του ελληνικού αυτοκινήτου, να είναι ο ίδιος παρόν. Θα μας πει αρκετά και διάφορα. Θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα που έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Αϊβαλιώτη, σας καλημερίζω.
1: Καλημέρα κύριε Λαμπύρη. Σε μια εκπομπή που είναι όαση ποιότητας στο ραδιόφωνο, σας συγχαίρω ιδιαίτερα, εγώ την παρακολουθώ. Βλέπω ότι όσα λέτε και για το τραμ και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και για τις προσπάθειες των ιδιωτών να φτιάξουμε τέλος πάντων αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Να πω ότι μιλάω με εσάς τώρα και με το άλλο μάτι βλέπω τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο Πόλο, βέβαια.
0: Ναι, όπου η Ελλάδα έχει περάσει και αγωνίζεται τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή προηγείται και με 3-2, αγγίζει την κορυφή, τον Όλυμπο που λέγατε πριν, τον Όλυμπο του κόσμου, αγγίζει η Ελλάδα. Για να ξέρουμε ότι υπάρχουν και εθνικά αθλήματα όπως είναι η υδατοσφαίριση, όπου είμαστε παντοδύναμοι σε άντρες και γυναίκες και μπράβο. Με ελάχιστα μέσα και ελάχιστη προβολή από τα μέσα ενημέρωση.
0: Και μάλιστα διαχρονικά είμαστε μία από τις κυριαρχές δυνάμεις, έτσι, στο παγκόσμιο πόλο.
1: Βέβαια. Είναι μπράβο στα παιδιά όλα, οι προπονητές. Εντάξει, αυτή τη στιγμή προηγείται με 3-2 και είναι και στην επίθεση. Λοιπόν, να πούμε λίγο για τα αυτοκίνητα. Καταρχάς, να βγάλω την είδηση από την εκπομπή σας. Επειδή ασχολούμαι, όπως είπατε, πολλά χρόνια με το ελληνικό αυτοκίνητο, έχω συνεισφέρει στο να εκδοθεί το περίφημο ΦΕΚ για να μην γίνονται οι πιστοποιήσεις στην Ιταλία, στη Γερμανία, των ελληνικών οχημάτων, γιατί η Ελλάδα παράγει έστω και περιορισμένα, έχει κάποια παραγωγή αυτοκινήτων και μάλιστα ορισμένοι εξάγουν κάθε μήνα Έλληνες οι οποίοι παράγουν αυτοκίνητα, εξάγουν στην Ελβετία, στην Αυστρία, ως και στην Αργεντινή έχουν φτάσει ελληνικά οχήματα. Δεν το ξέρει ο κόσμος, ασχολούμαστε, ξέρω εγώ, με κάτι άλλο στην Ελλάδα, με ποιος κάνει πρεμιέρα στα μπουζούκια και όλα αυτά. Υπάρχουν Έλληνες που δημιουργούν. Ας πούμε, υπάρχει η εταιρεία η οποία φτιάχνει ηλεκτρικά οχήματα με ελληνική προστιθέμενη αξία στο Λάκωμα της Χαλκιδικής. Κάθε εβδομάδα στέλνει μία ανταλίκα με 10 οχήματα σε Αυστρία, Ρουμανία, Ελβετία και Ισπανία. 4-2 αυτή τη στιγμή εθνική. Πάει πάρα πολύ καλά.
0: Μ' αρέσει που κάνετε και live μετάδοση.
1: Βέβαια. Γιατί είναι η ομάδα μου. Είναι η περηφάνεια μας, την εθνική Ελλάδα. Να πω ότι φτιάχνουμε λοιπόν και ηλεκτρικά οχήματα με προστιθέμενη αξία, με κάμερες οπισθοπορίας, με ελληνικές μπαταρίες. Αυτό είναι περίπου σαν να μιλάω τώρα για διάστημα ή για πυράβλους στην Ελλάδα, με την οποία επανασχολούμαστε. Στην Ελλάδα ασχολούμαστε με την μπάλα, με τα. Τέλος πάντων,
0: και μάλιστα εγώ παρακολούθησα αυτές τις μέρες, έπαιξε πολύ στην επικαιρότητα οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των κυριών στο Προεδρικό Μέγαρο για τη Γιορτή της Δημοκρατίας, την 52η Γιορτή της Δημοκρατίας.
1: Γελάω τώρα, επειδή εμένα ο πατέρας μου ήταν κρατούμενος στη Γιάρο το 1973-74 και μάλιστα ήταν στον ίδιο θάλαμο, μια που το αναφέρατε, έχει πεθάνει ο πατέρας μου. Ήταν στον ίδιο θάλαμο με τον Γεώργιο Ράλη, τον μετέπειτα πρωθυπουργό, τον Γεώργιο Μαύρο και τον Σταύρο Παράβα, τον ηθοποιό.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν στη Γιάρο μπαμπάς μου, κρατούμενος, επειδή είχε φάκελο στην ασφάλεια ως οπαδός, προσέξτε, του Παναγιώτη Κανελόπουλου. Ως δεξιός κρατήθηκε ο μπαμπάς μου, ως οπαδός του Παναγιώτη Κανελόπουλου, για φανταστείτε. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η επταετία του Βλάκα του Ιωαννίδη, του προδότη, ο οποίος έφερε τους Τούρκους στην Κύπρο. Να πω την είδηση, υπάρχει πολύ μεγάλος Έλληνας επιχειρηματίας, ο οποίος δίνει δωρεάν εγκατάσταση 40.000 τετραγωνικά μέτρα για να φτιαχτεί η γραμμή παραγωγής αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Πολύ μεγάλος επιχειρηματίας, δίπλα σε λιμάνι, δίπλα σε αυτοκινητόδρομο. Όποιος ενεργοποιηθεί, και εδώ θα κάνω και μία πρόταση, θα μου επιτρέψετε, δεν χρωστάω τίποτα σε κανέναν, κανένας δεν έχει αβαντάρει. Δεν τον ξέρω καν αυτόν που θα αναφέρω, αλλά θα το πω γιατί έχω ζήσει τον Γουλανδρή. Τον Γουλανδρή, ο οποίος έκανε γραμμή παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Σύρο, ήταν εφοπλιστής.
0: Στον Αιώριο.
1: Στον Αιώριο, βεβαίως. Εμείς μέναμε, ο παπάς μου είχε πάρει μετάθεση τότε στις Κυκλάδες. Όπως όλη την Ελλάδα λοιπόν γυρίζανε τότε, επειδή δεν είχε βίσμα, και στο τέλος τον στείλανε κρατούμενο στη Γιάρο. Ήταν πολιτικός μηχανικός στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων, ήταν στην Νομαρχία Κυκλάδων. Εκεί λοιπόν γνωρίσαμε τον μεγάλο Γουλανδρή, ο οποίος έφτιαχνε αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Έφτιαχνε ηλεκτρικά οχήματα, τα Enfield Neorion, τα οποία ήμουν και εγώ, όπως σας είπα όταν μιλήσαμε για προχθές, μασκότ, γιατί επειδή του άρεσα, έτσι με έβρισκε γουστόζο, ήμουνα 5 χρονών, και με είχε βάλει στο διαφημιστικό φυλάδιο της Enfield Neorion, με είχε σε όλες τις φωτογραφίες, εγώ ούτε καταλάβαινα.
0: Άρα η περίφημη φωτογραφία που αν ψάξει κανείς Enfield, αν αναζητήσει κανείς τη λέξη Enfield στο ίντερνετ, στην Google, η περίφημη φωτογραφία με ένα παιδάκι ξανθό είναι δική σας.
1: Εγώ είμαι, κύριε Λαπύρη, ναι, εγώ είμαι, επειδή με αγαπούσε, με συμπαθούσε φατσικά ο Γουλανδρής. Μιλάμε για μια μορφή, θα μου πείτε σήμερα δεν υπάρχουν Γουλανδρίδες. Ναι, μπορούν να υπάρχουν Γουλανδρίδες. Και θα σας πω και το όνομα, επαναλαμβάνω, δεν με αβαντάρει, δεν τον ξέρω καν προσωπικά, ούτε έχουμε χαιρετηθεί ποτέ κλπ. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι σε αυτή την συγκυρία ο νέος Γουλανδρής, για να γίνει γραμμή παραγωγής στην Ελλάδα, θα μπορούσε να είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Και το λέω, κάνω την πρόταση δημοσίως, ξέρετε ότι δεν χρωστάω τίποτα σε κανέναν, εσείς με πήρατε προσωπικά, κάνουμε μια εκπομπή επειδή σας εκτιμώ πάρα πολύ και εσείς εκτιμάτε αυτά που έχω κάνει τέλος πάντων.
0: Και επειδή έτυχε ο πατέρας μου να έχει ένα από αυτά τα ελληνικά αυτοκίνητα, το πόνι που έφτιαχνε ο Κοντογούρης, συναρμολογούσε ο Κοντογούρης στη Θεσσαλονίκη κάποτε, η Νάμκο. Κυρία Ιβαλιώτη, να κάνουμε μια παύση πολύ μικρή για το διάλειμμα των και τέταρτο και να επιστρέψουμε να μιλήσουμε περισσότερο για ελληνικό αυτοκίνητο στη συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 11 και τέταρτο.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Ταπασούρος, Πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Hey. Εσένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
15: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Όλοι μας. Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είπαμε, τελευταία εκπομπή, ο κύκλος κλείνει για φέτος. Τουλάχιστον από όσα έχουμε συζητήσει εδώ με τους ανθρώπους του ραδιοφώνου, θα ξεκινήσουμε και πάλι για την επόμενη σεζόν. Εκεί προς τα τέλη Αυγούστου, πιθανότατα, εκεί αρχές φθινοπόρου. Οπότε 10 μήνες μετά ολοκληρώνουμε έναν πρώτο κύκλο, την πρώτη σεζόν. Και πάλι να είμαστε καλά, θα πάμε για τη δεύτερη. Έχουμε τον Κώστα Ιβαλιώτη, είτε ως βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου και άνθρωπο του αυτοκινήτου. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το αντικείμενο προσωπικά, από προσωπική του αγάπη και φροντίδα. Και συζητάμε γι' αυτό, συζητάμε για προσπάθειες που δεν ευωδόθηκαν, που δεν προχώρησαν, αλλά και για προσπάθειες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και βρίσκουν έδαφος να αναπτυχθούν. Οπότε, κυρία Ιβαλιώτη, σας διέκοψα πριν για τις διαφημίσεις, για το διάλειμμα τον και τέταρτο και παρακαλώ ας πιάσουμε το νήμα από εκεί, από όπου το αφήσαμε.
1: 5-4 κερδίζουμε καταρχάς μέχρι στιγμής, το δεύτερο ημίχρονο.
0: Το βλέπουμε και εμείς τώρα, το έχουμε βάλει.
1: Ωραία.
0: Και το έχουμε στις οθόνες μας, στο Πόλο.
1: Ναι, μακάρι να πάει καλά η Εθνική, να γίνει πρωταθλήτρια κόσμου. Μιλάμε, παίζουμε για την κορυφή του κόσμου, είναι τρομερό. Λοιπόν, να πω ότι τότε, το 1973, ήταν η πετρελαϊκή κρίση και ο Γουλανδρής, όπως ήταν έτσι, ένας brilliant επιχειρηματίας, ένας καταπληκτικός άνθρωπος, έφτιαξε γραμμή παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Σύρο, την οποία μετέφερε από την Αγγλία. Γι' αυτό και η μάρκα των αυτοκινήτων ήταν Enfield, όπως λεγόταν στην Αγγλία, Neorion. Δηλαδή ήταν Enfield Neorion τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα θυμάμαι σε χρώμα κίτρινο, έτσι σαν κατσαριδάκια μικρά να κυκλοφορούν στη Σύρο, να φορτίζονται. Ήμουν παιδάκι και τα θυμάμαι εκεί στο ναυτικό όμιλο, μέσα στην Ερμούπολη να κυκλοφορούν. Και βέβαια να είμαι και εγώ η μασκότ της διαφημιστικής εκστρατείας αυτών των αυτοκινήτων, τα οποία σβήσανε μετά. Κρίμα, κρίμα πάρα πολύ. Θα μπορούσε το κράτος, αλλά το κράτος θα σας αφαπώ τώρα. Γι' αυτό λέω ότι μόνο.
0: Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω για όσους επισκέπτονται τη Σύρο, υπάρχει ένα Enfield το οποίο είναι συντηρημένο στο Βιομηχανικό Μουσείο της Σύρου, έτσι.
1: Και
0: μπορεί, κάποιος μπορεί εκεί να το δει.
1: Μπορεί να το δει. Ένα δεύτερο υπάρχει στην Αγγλία, κύριε Λαμπύρη, και ένα τρίτο είχα εντοπίσει όταν δούλευα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήμουνα 15 χρόνια στις Βρυξέλλες. Είχα εντοπίσει στο Βέλγιο άλλο ένα και είχα μείνει ξερός από την τιμή. Το δίνανε, όπως σας είπα και όταν μιλήσαμε, 380.000 ευρώ το πουλούσανε. Γιατί είναι άκρος ηλεκτρικό. Τρία έχουν διασωθεί. Αυτά τα αυτοκίνητα είχαν τεράστιες μπαταρίες, ήταν η εποχή, έτσι. Μιλάμε τώρα πριν 53 χρόνια, για φανταστείτε. Φτιαχνόντουσαν από ελληνικά χέρια και μυαλά στη Σύρο. Θυμάμαι τους τεχνικούς να δουλεύουν πυρετοδός μέσα σε μια εγκατάσταση που ήταν στο Νεόριο. Είχε παλιά εργοστάσια το Νεόριο, το οποίο είχε μετατρέψει ο Γουλανδρής σε γραμμή παραγωγής αυτοκινήτων. Έκ τον κολλάκι βάζει Εθνική, 4-6 κερδίζουμε. Να πω ότι είχε φτιάξει επίσης, όπως σας είπα, την καταπληκτική λιμουζίνα, ελληνικό αυτοκίνητο, τη Μιλάνο. Ναι. Αυτό ήταν ένα αυτοκίνητο, το οποίο ήταν και...
0: Η οποία δεν είναι ιδιαίτερος γνωστή, δηλαδή το Enfield είναι γνωστό σε πολύ περισσότερο κόσμο, αλλά η συγκεκριμένη λιμουζίνα που έκανε ο Γουλανδρής στο Νεόριο δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό.
1: Και να σας πω ότι είχα σαν όνειρο, θυμάμαι τώρα, να με σηκώνει και να με βάζει πάνω στο καπό ενός κίτρινου Range Rover. Ακούστε τι είχε κάνει. Είχε φέρει ένα σασί από Range Rover, αν τα θυμάστε τα πρώτα Range Rover, τα τετράγωνα.
0: Ναι, πώς δεν τα θυμάμαι.
1: Είχε κάνει την αρμολόγηση στο νεό, γιατί φιλοδοξούσε ο άνθρωπος να γίνει μεγάλη παραγωγή αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Ήταν το σούπερ μοντέλο τότε το Range Rover που έβγαινε και εν πάση περιπτώσει είχε κάνει και την πειραματική πιλωτική συναρμολόγηση Range Rover. Ήταν κίτρινο το χρώμα, σας τα λέω γιατί αυτό τα έζησα από πρώτο χέρι. Ίσως και από εκεί μου μπήκε και το μικρόβιο να ασχολούμαι με το ελληνικό αυτοκίνητο. Το έκανα ως βουλευτής. Είχα προσπαθήσει να σταματήσει αυτό το βιολί με την πιστοποίηση στην Ιταλία, στη Γερμανία, διότι αυξανόταν η τιμή πωλήσεις του αυτοκίνητου. Θα σας πω τώρα, μίλησα με όλους, αναφέρατε πριν τον Κοντογούρη. Ξέρετε, είχα τον
0: Κοντογούρη σε Νάμκο Θεσσαλονίκη, να πούμε, συναρμολογούσε πάνω στο σασί του Ντεσεβό το περίφημο πόνι, ένα τζιποειδές όχημα, τετράγωνο. Και μάλιστα υπάρχουν αρκετά πόνι σήμερα και υπάρχει και ένα κλαμπ ουσιαστικά ανθρώπων οι οποίοι τα κρατάνε, τα συντηρούν και υπάρχουν σε καλή κατάσταση. Κυρίως στην περιφέρεια τα συναντάς. σε αγροτικές δουλειές κλπ. Γιατί αυτό, αν θυμάμαι καλά, κύριε Αϊβαλιώτη, έβγαζε άδεια επαγγελματικού αυτοκινήτου. Έτσι δεν είναι το πόνι.
1: Έβγαζε άδεια επαγγελματικού. Το κράτος τότε σε μια κρίση έτσι, πώς το λένε, ακριβώς να πω, ενδιαφέροντος, πήρε ο ΟΤΕ, ο ελληνικός στρατός, η ΔΕΗ, οι δημόσιες υπηρεσίες πήραν πόνι. Ήταν σκυλιά αυτά τα αυτοκίνητα, πολύ, πολύ καλά αυτοκίνητα. Όπως θα θυμάστε, αφού έχει και ο μπαμπάς σας, νομίζω, είπατε έτσι, δεν είναι?
0: Ναι, είχε, πλέον είχε. Δεν το έχει, ναι. Αλλά είχε. Είχε για πολλά χρόνια, για 40 χρόνια.
1: Είχε επίσης η Ελλάδα φτιάξει το Ρενό, το φάρμα που έκανε ο Μανιατόπουλος, ο εισαγωγέας της Ρενό.
0: Ο Αλέξανδρος ο Μανιατόπουλος, τον είχαμε τις προάλλες εδώ στις αερολογίες, μια συνέντευξη που είχαμε κάνει.
1: Ναι, το θυμάμαι. Καλά, μιλάμε για προσωπικότητα. Εγώ ξέρω και τον γιο του, τον Λεωνίδα, είμαστε φίλοι κλπ. Ο Μανιατόπουλος είχε φτιάξει το φάρμα και είχε φτιαχτεί, όπως θα θυμάστε, και το Fiat, το Amico, το οποίο ήταν τύπου πόνι, τύπου Ρενό φάρμα, ελληνικά αυτοκίνητα μιλάμε, 100%, ήταν βασισμένο στο 127 το Fiat και φτιαχνόταν τα Ινόφυτα. Και βέβαια η Nissan, τα γνωρίζουμε στο Βόλο και τα λοιπά.
0: Η Τεοκάρ του Θεοχαράκη.
1: Βεβαίως. Ακούστε λοιπόν τώρα και το ξαναλέω ότι υπάρχει πολύ μεγάλος πασίγνωστος Έλληνας επιχειρηματίας που προσφέρει δωρεάν, προσέξτε τι λέω, δεν ζητάει δεκάρα, δωρεάν εγκατάσταση 40 στρέμματα, 40 κλειστή εγκατάσταση, στεγασμένη, 40.000 τετραγωνικά. Για να νέο εργοστάσιο είναι, έτσι, είναι άδειο τώρα και τη δίνει.
0: Σε ποια περιοχή αναφέρεστε?
1: Είναι στην περιοχή της Κορινθίας, δίπλα στην Εθνική Οδό, δίπλα στο λιμάνι του Πειραιά, πολύ κοντά και στην Πάτρα, γιατί καταλαβαίνετε είναι πολύ γρήγορος ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Αθήνα, μπορεί να είναι η πύλη της Ελλάδας στη Δύση η Πάτρα. Σας μιλάω για είδηση που βγάζω πραγματικά, δηλαδή αν κάποιος ενδιαφέρεται από αυτό το κράτος αρλούμπα που λέω, το λέω συνέχεια κράτος αρλούμπα, αν υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται μπορεί να φτιαχτεί γραμμή παραγωγής. Όπως θα θυμάστε πριν 6-7 χρόνια από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός είχε αναφέρει μια γερμανική εταιρεία η οποία θα έκανε δίθεν παραγωγή στην Ελλάδα κλπ. Εγώ είχα παλέψει με αυτόν τον επιχειρηματία, κάναμε τηλεδιάσκεψη με αυτή την εταιρεία για να τους δώσει το εργοστάσιο δωρεάν, μιλάμε δεν ζήταγε δεκάρα. Εμείς καταλάβαμε βέβαια την κουβέντα που έγινε ότι η εταιρεία μάλλον δεν ήθελε να παράγει αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Απορώ πώς παρέσυναν τον Πρωθυπουργό και έλεγε από το βήμα της Βουλής διάφορα. Αυτή η εταιρεία τελικά χρεοκόπησε. Γερμανική πρώην εταιρεία ήταν, αλλά ήταν τρομερό ότι φτάσαμε πολύ κοντά στο να γίνει γραμμή παραγωγής στην Ελλάδα.
0: Να πούμε εδώ, αν θέλετε κιόλας, κύριε Ευαλιώτη, και 2-3 ακόμα παραδείγματα να τα αναφέρουμε. Μία περίπτωση είναι. Στο κομμάτι τουλάχιστον του δικύκλου που έχει φτιάξει ένα ηλεκτρικό σκούτερ ο Πέτρος Πετρόπουλος, που είναι μια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο και έχει και μονάδα παραγωγής αυτή τη στιγμή, έτσι, και αυτό έχει ενδιαφέρον ως προσπάθεια. Επίσης ο Κεραμπός έχει κάνει μια προσπάθεια που είναι στο περιφερειακό πολυγόνο με ένα τζιπάκι ελληνικού τύπου, ας πούμε τζιπάκι. Και ναι. Υπάρχει και μια εταιρεία που κάνει ρέπλικες, αν θυμάμαι καλά. Τώρα μου διαφεύγει η περιοχή, αλλά εσείς θα με βοηθήσετε.
1: Θα σας τα πω. Δεν ξέρω πόση ώρα έχουμε, εγώ θα τα πω γρήγορα. Το ελληνικό σκούτερ το φτιάχνει η Πετρόπουλος. Πήρανε 250 ηλεκτρικά ελληνικά σκούτερ, τα ελληνικά ταχυδρομεία. Εγώ επειδή κάνω σκληρή αντιπολίτευση αυτή την κυβέρνηση, λέω όμως και τα σωστά. Δεν μ' αρέσει να λέω μόνο τα στραβά, γιατί γίνεσαι γραφικός αν δεν βρεις τίποτα σωστό. Λοιπόν, αγοράσανε με leasing, με χρηματοδοτική εκμίσθωση 250 ελληνικά σκούτερ. Για τα ελληνικά τα
0: από τα συγκεκριμένα και... λέτε έτσι του Πετρόπουλου.
1: Από τα ελληνικά, ναι, ναι. Του Πετρόπουλου. Και γι' αυτό απορώ πως δεν γίνεται και διαφημιστική προβολή αυτό και από την εταιρεία του Πετρόπουλου, αλλά αυτό είναι δικό του θέμα διαφημιστικό. Εγώ λέω ότι πρέπει όλοι να μάθουν ότι φτιάχνει η Ελλάδα από ελληνικά μυαλά και χέρια ηλεκτρικά σκούτερ. Επίσης κάνει ο Παύλος ο Κεραμπός, τον οποίο δεν γνώριζα. Όλους αυτούς, κύριε Λαμπύρη, εγώ δεν τους γνώριζα. Τους πήρα τηλέφωνο έναν-ένα, τον Κοντογούρη, τον Κεραμπό. Το Γαγανέλη που φτιάχνει τις ρέπλικες της Πόρσε στην Κατερίνη. Το Γιώργο το Γαλανάκη. Για να έχετε υπόψη σας, ο Γιώργος το Γαλανάκη είναι η εταιρεία που φτιάχνει τις ρέπλικες που είπατε. Τις φτιάχνει, έχει εγκατάσταση την Ανάβησο. Δεν τους ήξερα. Τους πήρα τηλέφωνο, είναι νέο παιδί ο Γαλανάκη. Και του λέω, δεν ξέρω αδελφέ, ήμουν βουλευτής. Λέω, δεν ξέρω αδελφέ τι ψηφίζεις, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Με ενδιαφέρει ότι δημιουργείς αυτοκίνητα. Αυτός κουφάθηκε. Γιατί σου λέει, τι λέει αυτός τώρα, ένας βουλευτής ασχολείται με τα αυτοκίνητα που φτιάχνω εγώ στην Ελλάδα, ο Γαλανάκης, ασχολείται με την ναυτιλία. Είναι δηλαδή ανεξάρτητος οικονομικά, δεν έχει ανάγκη κανέναν. Και τι κάνει, παίρνει από την πρώτη βίδα μέχρι το τέλος και φτιάχνει ας πούμε ρέπλικες όπως είναι ας πούμε η Lamborghini Countach. Είναι απίστευτο αυτό που σας λέω, αλλά φτιάχνει την ανάβησο Lamborghini Countach. Έφτιαχνε TVR, αυτοκίνητα TVR, τα εγγλέζικα. Μπορεί να φτιάξει, έχει ήδη φτιάξει, τώρα την τελειώνει, Ferrari, η οποία είναι ρέπλικα.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούμε τον Κώστα Ευαλιώτη, τέος βουλευτή, και συζητάμε για το ελληνικό αυτοκίνητο. Σας θυμίζω για μηνύματα 211-1080-880 και radio@parapolitica.gr. Εδώ η Vivian μας λέει, εξαιρετικός ο Ευαλιώτης που μιλάει για το αυτοκίνητο και ζητάει και κάποια αφιέρωση, γιατί έχει τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά λοιπόν στην αγαπητή ακροάτρια. Και εδώ ένας άλλος ακροατής, ο οποίος στέλνει μήνυμα, ο Γιώργος. Ρε Λαμπύρη, λίτο Αϊβαλιώτη, βρήκες να ακούσουμε σήμερα, σε θεωρώ, λέει, γάτα δημοσιογράφο. Τα φιλιά μου στην Ηλία, σε σένα, και καλή ξεκούραση όπου και να πας για να τη βρεις.
1: Όποιος λοιπόν ανοίγει τα αυτάκια του και μπουσουλάει προς τον Αϊβαλιώτη, κάνει καλά. Λέω λοιπόν, εγώ αναφέρω στοιχεία μόνο.
0: Ναι.
1: Λέω τώρα και το σκορ 6-6 είμαστε με την Ουγγαρία. Λοιπόν,
0: 7-6, μόλις βάλαμε γκολ.
1: Α, μπράβο, ναι, είμαι πίσω, φαίνεται εδώ με το site. Λοιπόν, ο Γαλανάκης λοιπόν ασχολείται με την ναυτιλία. Είναι ένα νέο παιδί, κουφάθηκε όταν τον είχα πάρει. Είχε κουφαθεί και ο Κεραμπός όταν τον είχα πάρει. Είχε κουφαθεί και αυτός που φτιάχνει τις ρέπλικες της Πόρσε στην Κατερίνη, το ξέρετε καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Τους είχα, καλά, μιλάμε στο τηλέφωνό μου συνέχεια και χαιρόμουν που προσπαθούσα να τους βοηθήσω. Πάλευα με υπουργούς. Πρέπει εδώ να πω, επειδή έχω. Θέλω να λέω τα σίκα-σίκα και τις κάφη-σκάφη. Ήταν υπουργός μεταφορών ο Ρέπας, ο Δημήτρης, του
0: ναι,
1: Πασόκ.
0: Ναι.
1: Το παίρνω λοιπόν τηλέφωνο και του λέω, αδερφέ, υπάρχει Έλληνας που φτιάχνει ρέπλικες Πόρσε στην Κατερίνη. Κουφάθηκε και ο Ρέπας, όπως είχα κουφαθεί και εγώ όταν το είχα ακούσει. Δηλαδή, είναι σαν να σου λένε φτιάχνει πύραυλο και πάει στη Σελήνη, Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Και του λέω, κάνε κάτι, γιατί τον μπλοκάρουν από τη Διεύθυνση Κοινωνιών στην Κατερίνη, δεν του δίνουν. Πώς το λένε,
0: την πιστοποίηση.
1: Την πιστοποίηση. Παρενέβη ο Ρέπας, γιατί το είχα πει ότι εγώ θα κάνω ερώτηση στην Βουλή και θα σας κάνω ρόπα, και την είχα έτοιμη την ερώτηση, θα τους έκραζα κανονικά. Παρενέβη ο Ρέπας και άρχισε να κινείται το θέμα της πιστοποίησης, και έτσι κινήθηκε, κύριε Λαμπύρη. Δεν υπήρχε περίπτωση, αν δεν ήμουνα εγώ τότε, να φωνάξω, να κάνω φασαρία προς τιμήν του στο Ρέπα, ο οποίος ανταποκρίθηκε. Σας το λέω δηλαδή, που είναι πολιτικός μου αντίπαλος, εντάξει, δεν είναι. Εγώ είμαι λαϊκός δεξιός. Εκείνος ήταν Πασόκ. Έκανα όμως ό,τι έπρεπε για το ελληνικό αυτοκίνητο. Βέβαια, από τότε ούτε αυτό στην Κατερίνη με παίρνει στη γιορτή μου να μου πει χρόνια πολλά. Εννοείται ότι δεν μου έχει κάνει δώρο ούτε μία τσίχλα, ούτε ένα γλυφιτζούρι, και ούτε ζήτησα, ούτε θέλω. Αλλά δεν με παίρνει ούτε στη γιορτή μου να μου πει χρόνια πολλά. Προσέξτε, ποιοι δύο αναγνωρίζουν αυτό που έκανα. Αναγνωρίζει ο Παύλος ο Κεραμπός, για τον οποίο έδωσα αρέστα για να παράγεται, για να πιστοποιηθεί το αυτοκίνητο εδώ. Όπως ξέρετε, έχει πέσει η τιμή του 12.000 ευρώ από τότε που βγάλαμε το ΦΕΚ για την πιστοποίηση στην Ελλάδα. Φτιάχνει ένα καταπληκτικό τζίπο Κεραμπός. Να μπουν όλοι να το δουν. Super K λέγεται. Είναι στο site, μπορεί να το δει.
0: Καλά, αν περάσει κανείς από τον περιφερειακό πολυγόνο, θα το δει. Έχει και παρκαρισμένα έξω από το μαγαζί του.
1: Βεβαίως. Και είναι εξαιρετικά. Είναι σε μηχανικά μέρη του Smart. Τα ξέρουν οι γνώστες. Λοιπόν, είναι το Super K. Και δεύτερον, υπάρχει ο Γαλανάκης που κάνει επίσης ρέπλικες, σας λέω, στην Ανάβησο. Κάνει καταπληκτικά αυτοκίνητα. Αν τα δείτε, θα τα κλάψετε, τόσο ωραία αυτοκίνητα που κάνει, ρέπλικες κτλ. Εγώ έχω πάθος με το αυτοκίνητο, γι' αυτό αναφέρθηκα πριν στο Γουλανδρή. Και πιστεύω ότι σήμερα ο νέος Γουλανδρής μπορεί να γίνει σε αυτό το θέμα, όπως είπα και πριν, ο Μαρινάκης, ο Βαγγέλης. Ο οποίος είναι και εφοπλιστής, αλλά είναι και άνθρωπος ευαίσθητος και επιχειρηματίας πετυχημένος.
0: Τώρα, μιας και τα συζητάμε, για να μιλήσουμε και λίγο με νούμερα, από την πλευρά του Κεραμπός, το K2 τουλάχιστον, έχει πουλήσει τέσσερα οχήματα στους 6 πρώτους μήνες της χρονιάς. Αυτή είναι στην Ελλάδα, έτσι, πάντα συζητάμε. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Εισαγωγέων.
1: Έχει πουλήσει 32 στο εξωτερικό. Πρέπει να σας πω ότι ανέφερα και πριν ότι το ελληνικό όχημα, το ηλεκτρικό που φτιάχνει η εταιρεία στο Λάκκωμα της Χαλκιδικής, 10 αυτοκίνητα τη βδομάδα πηγαίνουν στην Ευρώπη. Φεύγει μια ταλίκα με 10.
0: Πώς λέγεται η συγκεκριμένη εταιρεία?
1: Αυτή λέγεται EcoCar. Είναι ο Γιώργος ο Καζαντζής. Σας λέω, είτε σαν να μιλάμε, σαν να είμαστε κρυφό σχολείο. Δηλαδή, είμαι εγώ, είμαι αυτούς, προσπαθώ να τους βοηθήσω. Δεν υπάρχει
0: το γιατί, κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, κύριε Ευαλιώτη. Γιατί δεν έγινε ελληνικό αυτοκίνητο σε μια πιο ουσιαστική βάση, καθότι κατά καιρούς ενεπλάκησαν και σημαντικοί επιχειρηματίες με γνώση του αντικειμένου και με πολυετή παρουσία στο αυτοκίνητο. ως αντιπρόσωποι αρχικά και συνέχεια, στη συνέχεια ως παραγωγή.
1: Σκότωσε το ελληνικό κράτος, κύριε Λαμπύρη, όπως πήγε να εξοντώσει και τα τρόλεϊ. Θυμάστε τι έγινε, πήγαν να ξυλώσουν τα τρόλεϊ, τα οποία είναι φτιαγμένα στην Ελλάδα. Τα τρόλεϊ που έχουμε στην Αθήνα, και ευτυχώς έκανα προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σταμάτησε το ξύλωμά τους. Και μετά επενέβη και το ελεκτικό συνέδριο στην Ελλάδα και τον σταμάτησε τον κύριο Κυρανάκη. Τα ξυλώνανε και τα τρόλεϊ, τα οποία είναι το πιο οικολογικό και αθόρυβο μέσο μεταφορά. Το ελληνικό τρόλεϊ φτιαχνόταν στη Θεσσαλονίκη, στην Έλβο. Φτιαχνόταν από τον Παπαδάκη, την Νεοπλάν, την εταιρεία. Όλα στην Ελλάδα. Καταπληκτικά οχήματα. Η Ελλάδα, κύριε Λαμπύρη, φτιάχνει, και αγαπητοί μου φίλοι, και εσείς που γουστάρετε, οι Βαλιώτη, και εσείς που δεν γουστάρετε, η Ελλάδα μπορεί τα πάντα. Φτιάχνει τα πάντα. Σκύψτε και κοιτάξτε τι κάνουμε. Δεν με ενδιαφέρουν τα πολιτικά, αν είναι ο άλλος δεξιός, αριστερός, τα παλιά μου τα παπούτσια. Με ενδιαφέρει να παράγει σε αυτή την πατρίδα, να μην φεύγει το χρήμα έξω. Και θυμίζω ότι η Τουρκία κάνει εξαγωγή 30 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο σε οχήματα. Φανταστείτε ότι οικονομάει. Εμείς εισάγουμε από την Τουρκία οχήματα, το ξέρετε καλά. Και βαρέα και γιόταχη. 30 δισεκατομμύρια το χρόνο. Και μπορούσαμε να έχουμε βιομηχανία μεγάλη, και δυστυχώς το ελληνικό κράτος σκότωσε το ελληνικό αυτοκίνητο. Εδώ είμαστε όμως για να το ξαναγεννήσουμε. Και παραλαμβάνω, υπάρχει έτοιμη εγκατάσταση ένας επιχειρηματίας να βοηθήσει να ξεκινήσει η γραμμή παραγωγής χρειάς.
0: Κύριε Βαλιώτη, ευχαριστώ για όλα που μας δώσατε εν συντομία και περιεκτικά την εικόνα για την πορεία του ελληνικού αυτοκινήτου και πού αυτή βρίσκεται και πώς αυτή πέρασε από διάφορα στάδια και διακυμάνσεις όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε για 50-60 χρόνια ιστορία με πολλές διακλαδώσεις, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Να είστε καλά, εύχομαι ό,τι καλύτερο και ένα ωραίο καλοκαίρι να έχετε.
1: Και σε εσάς το ίδιο, ευχαριστώ.
0: Σας χαιρετώ. Την καλημέρα μου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Είπαμε για ελληνικό αυτοκίνητο, για την πορεία του ελληνικού αυτοκινήτου. Αυτή την πορεία με τις πολλές διακυμάνσεις και διακλαδώσεις. Θα μιλήσουμε τώρα για τρόφιμο, θα μιλήσουμε για γαστρονομία, θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που συντομογραφικά ως αρτικόλεξο θα μπορούσε να τον πει κανείς ως ο Mr. GGG, Greek Gastronomy Guide. Είναι ο Γιώργος Πίτας, είναι ο άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το ελληνικό τρόφιμο, με την ελληνική γαστρονομία. Έχει ταξιδέψει σε πολλές γωνιές της Ελλάδας για αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Και ο Greek Gastronomy Guide είναι η σελίδα που έχει δημιουργήσει, όπου ανεβάζει πάρα πολλά πράγματα εκεί, και πρόσωπα και ιστορίες και προϊόντα που ξεχωρίζουν και παράγονται στην Ελλάδα. Κύριε Πίτα, σας καλημερίζω από την Αθήνα.
1: Και εγώ από την Πάρο.
0: Ελπίζω να είστε καλά.
1: Έδειξε κάποιες ψυχάλες προχτές, καθάρισε ο καιρός, μυρίζει γης.
0: Μπράβο.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Αυτό γλυκαίνει, γλυκαίνει τα πάντα. Τα λιένει. Μέσα στο καλοκαίρι που έχει και αυτό τη σκληράδα του, όταν έχει πολύ ζέστη, έχει μια σκληράδα.
1: Ακριβώς.
0: Και ειδικά στις Κυκλάδες. Πώς τα πάτε, πώς είστε?
1: Καλά. Είναι όταν είσαι στο νησί, ιδιαίτερα άμα έχεις ένα σπίτι που κοιτάζει την Ανατολή και ακούς το τραγούδι το κυκλαδίτικο «Είναι όμορφα, σου λέω, όταν χαράζεις το Αιγαίο», τι άλλο να θέλεις από τη ζωή.
0: Έτσι. Ή κατά την δική μου οπτική ακούω ένα summer time από πίσω και πάντα σκέφτομαι ότι το summer time σημαίνει ότι η ζωή είναι πάντα ευκολότερη το καλοκαίρι, ειδικά όταν είσαι σε ένα νησί, έτσι.
1: Κάποια εποχή ήταν. Τώρα όσο και αν θέλεις να κάνεις διακοπές, υπάρχουν οι δυσκολίες, γιατί θέλουμε όσοι κάνουν διακοπές να κάνουν πάρα πολλά πράγματα σε λίγο χρόνο, και επειδή είναι πολλοί που θέλουν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα σε λίγο χρόνο, δημιουργείται συνωστισμός και κρίματα σε λίγο χρόνο.

0: της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, έχοντας σπουδάσει πολιτική οικονομία και κοινωνιολογία στο Παρίσι.
1: Εγώ έλεγα πάνω απ' όλα ήμουν επιλοποιός, γιατί είμαι πέμπτη γενιά επιλοποιός και το design το έκανα ακριβώς για να εξελίξω
0: το κομμάτι του επίπλου. Και μάλιστα υπήρξατε εκ των ιδρυτών του ιστορικού αυτού περιοδικού και της ομάδας του Νέου Κατοικίν, έτσι.
1: Ναι, το περιοδικό ήταν άλλο, ήταν κατοικία. Ναι, εμείς είχαμε φτιάξει μια θετική ομάδα.
0: Το κατοικία που... και αυτό λέω και του ιστορικού Νέου Κατοικίν.
1: Δεν ήταν δικό μας το κατοικία. Το κατοικία ήταν άλλου φορέα. Εμείς το βασικό ήταν η κύρια δραστηριότητά μας. Ήταν το έπιπλο και η οργάνωση χώρων και ξενοδοχείων. Και προσπαθήσαμε να ανανεώσουμε το έπιπλο, το ελληνικό, και να αντλήσουμε στοιχεία από την παράδοση. Είχαμε κάνει τη σειρά Αιγαίων, επειδή είχε βραβευτεί και στην Ευρώπη, και δώσαμε στους οικισμούς και στα ξενοδοχεία, σε όλες τις κατοικίες που φτιαχνόντουσαν, ένα κλίμα φρέσκιας αντιμετώπισης του παραδοσιακού επίπλου, με χρώματα, με στρώματα από βαβάκι, δώσαμε μια νέα, ας το πούμε, φρέσκια ματιά στα παλιά έπιπλα και στην παλιά ατμόσφαιρα. Αλλά είχαμε κάνει και μοντέρνα έπιπλα.
0: Πώς σε όλα αυτά κάποια στιγμή έρχεται και μπαίνει στη ζωή σας η γαστρονομία και ασχολείστε και με το ελληνικό πρωινό πολλά άλλα πράγματα.
1: Ως παραγωγός, ο οποίος εξόπλιζε τα ξενοδοχεία, εκείνη την εποχή είχα ξεπλήσει καμιά 300 ξενοδοχεία.
0: Μιλάμε για δεκαετία του 80.
1: 80-2000. Mm. Από μεγάλα ξενοδοχεία αλυσίδες, το Μαμιδάκι, το Αγγελόπουλο, του Μεταξά, μέχρι και πολύ μικρές μονάδες σε όλη την Ελλάδα. Όλη αυτή η εμπειρία αφενός με έφερε κοντά στη γαστρονομία των περιοχών. Όχι στην γαστρονομία των ξενοδοχείων, γιατί τα ξενοδοχεία μέχρι το 2010 δεν σεβόντουσαν την τοπική κουζίνα. Ήταν πιο πολύ κουζίνα αυτή που θέλαν οι ξένοι, που οι ξένοι τι θέλανε, αυτό που γνώριζαν, αλλά δεν γνώριζαν τίποτα από την κουζίνα, έξω από εδώ κάποια στερεότυπα, το μουσακά, τα γεμιστά, δηλαδή. Οι τοπικές κουζίνες δεν είχαν αναδειχθεί. Εγώ ταξίδευα, μ' άρεσε και κάποια στιγμή κουράστηκα να φτιάχνω ξενοδοχεία και είπα να φτιάξω ένα δικό μου ξενοδοχείο και έγινε ξενοδόχος. Ένα μικρό ξενοδοχείο στις Λεύκες.
0: Το κάνατε και αυτό.
1: Το κάνατε. Με την ιδιότητα αυτή όμως κατόρθωσα και εξελέγην στην περιοχή των Κυκλάδων ως εκπρόσωπος των ξενοδοχείων Τετάρτης και Πέμπτης Τεσσάρων και Πέντε Αστέρων και μπήκα στο ξενοδοχικό επιμελητήριο, στο διοικητικό συμβούλιο, όπου εκεί τους είπα ότι εντάξει, ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί, εγώ θα ήθελα να λάβω τη γαστρονομία στα ξενοδοχεία και δημιούργησα το ελληνικό πρωινό με μεγάλη αντίδραση, με την έννοια ότι εκείνη την εποχή ήταν η εποχή της μεγάλης αλαζονίας, Ολυμπιακοί αγώνες, αλλά γενικότερα υπήρχε μια τάση να οτιδήποτε ξένο να το εκθιάζουμε και να το υιοθετούμε. Την εποχή εκείνη το πρωινό ήταν American breakfast ή Continental breakfast ή δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή δεν είχε περάσει πολύ ποτέ από το μυαλό τους ότι ένα καλό χωριάτικο ψωμί ή παξιμάδια ή τα δικά μας προϊόντα.
0: Θα μπορούσε να είναι κομμάτι ενός πρωινού.
1: Όχι ότι δεν υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις που το είχαν επισημάνει, αλλά δεν είχε θεσμοθετηθεί. Έτσι μετά από κάποια χρόνια, έμεινα γύρω στα 8-9 χρόνια στο ξενικό επιμελητήριο που ήμουνα μέλος του ΔΣ, γύρισα όλη την Ελλάδα και κάναμε θεσμικές παρουσιάσεις, όπου παραγωγή, ξενοδόχοι, πολιτιστικοί σύλλογοι, τοπική αυτοδιοίκηση, κάναμε κάποιες συναντήσεις και στην πορεία το ελληνικό πρωινό έγινε ένα από τα σημαντικότερα brand name της Ελλάδας και τα ξενοδοχεία έχουν ένα στοιχείο που ξεχωρίζουν

0: και προσδίδουν ταυτότητα ελληνική στην ύπαρξή τους.
1: Θα πω ότι έχουμε δρόμο όμως ακόμα πολύ.
0: Έχουμε δρόμο. Το θέμα είναι, το θέμα για να είμαστε δίκαιοι με ό,τι συμβαίνει, πρέπει να βλέπουμε τις χρονικότητες. Το 2010-11 η έννοια ελληνικό πρωινό δεν υπήρχε. Εννοιολογικά δεν υπήρχε. Τι σημαίνει αυτό όταν πήγαν στην εκλογή, τι σημαίνει ελληνικό πρωινό? Αυτή τη στιγμή
1: δεν το συζητούσαμε καν, δεν το βάζαμε καν στην ατζέντα. Έτσι
0: όχι σαν έννοια.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, προφανώς στην πορεία αυτό, όλα αυτά έχουν μια διαλεκτική σχέση. Το ότι ζητάγανε πρωινό, βρεθήκανε και παραγωγοί, οι οποίοι άρχισαν να προσαρμόζονται σε κάποια χρονοδιαγράμματα. Γιατί άλλο να δουλεύεις με ό,τι έχεις και άλλο να δουλεύεις δεσμευτικά με ένα ξενοδοχείο. Πάρα πολλές επιχειρήσεις τυποποίησαν προϊόντα. Η δεκαετία 2010-2020 ήταν η δεκαετία που η γαστρονομία, ήδη από το 2000, αρχίζει και γίνεται διάλογος για τη γαστρονομία. Τι είναι ελληνικό φαγητό, τι είναι ελληνικότητα, τι είναι νέα ελληνική κουζίνα, τι είναι τοπικές κουζίνες. Έχουμε εκείνη τη δεκαετία μια σειρά από ένα χήμαρο εκδόσεων, πάνω από 200-300 βιβλία σε όλη την Ελλάδα, γράφουν για την τοπική κουζίνα και τις τοπικές συνταγές.
1: Ναι.
0: Είτε από διανοούμενους, είτε από γιαγιάδες, παππούδες, από σεφ. Δημιουργείται μια μεγάλη. Όλο αυτό βοηθάει. Στον κόσμο γίνεται πάλι μια άλλη κίνηση, δηλαδή η παγκοσμιοποίηση που εννοποιεί τα τρόφιμα και τους πολιτισμούς. Έρχεται να συγκρουστεί με τα κινήματα, τα ethnic, τα τοπικά, την τοπικότητα. Δηλαδή η οικουμενικότητα, που είναι ο πλούτος της οικουμένης, συντηρούνται με την παγκοσμιοποίηση που είναι η τυποποίηση της οικουμένης σε συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ναι, η βιομηχανοποίηση των πάντων, εντάξει.
0: Ναι, όλες αυτές οι μάχες βοήθησαν ότι η γαστρονομία σιγά σιγά να γίνει ένα όπλο διαμόρφωσης της πολιτιστικής ταυτότητας κάθε τόπου. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Ήδη ξέρει ένα άλλο εργαλείο πολύ σημαντικό, είναι και το διαδίκτυο που οι ξένοι μαθαίνουν. Δηλαδή δεν περιμένουμε να καθοδηγηθούν από τους tour operators ή από... δημιούργησε μια τη δυνατότητα ο καθένας να ψάχνεται σε αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, το
1: κύριε Πίτα,
0: και να βρίσκει αυτό που θέλει.
1: Να παρακαλέσω να μείνετε στη γραμμή σας, κυρίες και κύριοι. Γιώργος Πίτας, ο άνθρωπος που έχει ταξιδέψει ανά την Ελλάδα για την ελληνική γαστρονομία, που ανέδειξε την έννοια του ελληνικού πρωινού. Συζητάμε λοιπόν για όλα αυτά. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και θα συζητήσουμε ακόμα πιο πολλά για αυτό το θέμα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Λοιπόν, αυτό είναι το Summertime για το οποίο συζητήσαμε στην αρχή της κουβέντας με τον Γιώργο Πίτα, έναν άνθρωπο της γαστρονομίας και του ελληνικού πρωινού, είναι κοντά μας. Και μιας και είναι στην Πάρο, θέλω να μιλήσουμε και για το βιβλίο που βγάλατε για τον Παριανό Αμπελώνα, δίγλωση έκδοση, κύριε Πίτα, έτσι. Ένας Παριανός Αμπελώνας που πριν από μερικά χρόνια ούτε και αυτός υπήρχε ως έννοια. Και τώρα έχει αλλάξει το παιχνίδι, έχει αλλάξει η ροή των πραγμάτων στο νησί σε σχέση με τον Αμπελώνα και το κρασί.
1: Θα έλεγα ότι η έννοια Παριανός Αμπελώνας δεν υπήρχε πριν βγει το βιβλίο. Όλοι μιλάγανε για Παριανό κρασί και το Παριανό κρασί έχει μεγάλη ιστορία. Έχει περάσει περίοδους ακμής και παρακμής.
0: Και μιας μεγάλης παρακμής μέχρι τη στιγμή που άνοιξε ο νόμος το δρόμο για να μπει ιδιώτης με ποσοστό μειοψηφίας στο συνεταιρισμό της Πάρου και να γίνει μια καινούρια προσπάθεια εκεί.
1: Αυτό ήταν μία από τις κινήσεις που γινήκανε. Ας μιλήσουμε λίγο, αν ξεκινήσουμε από το παρελθόν. Να δούμε πού βρισκόταν ο Αμπελώνας και πού βρισκόταν το 2000. Δηλαδή πριν αρχίζει να αχνοφαίνονται κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία για τον Αμπελώνα. Ο Αμπελώνας ήταν από την αρχαιότητα, το 700-800 π.Χ. Ανεπτυγμένος και υπάρος, παρήγαγε κρασί. Το κρασί μαζί με τα μάρμαρα ήταν τα δύο πιο βασικά της
0: παραγωγικά πλεονεκτήματα.
1: Το παραγωγικά της αγαθά. Έχουν βρεθεί πιθάρια από την Μυκηναϊκή περίοδο, εργαστήρια παραγωγής αμφορέων. Ο μεγάλος ποιητής, ο λυρικός ποιητής αναφέρεται, ο Αρχίλογος αναφέρεται στο κρασί και γενικά γνωρίζουμε ότι η Πάρος ήταν γεμάτη κρασί. Συνέχισε αυτό μέχρι και την περίοδο της του Μεσαίωνα, την περίοδο της Ενετικής, ας το πούμε, επίδραση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το κρασί παραγόταν μάλιστα την εποχή της Ενετικής κυριαρχίας, το 15ο αιώνα, αλλά από το 12ο κιόλας φτιαχνόταν στο τρίγωνο Κρήτη, Μονεβασιά και Κυκλάδες, την Πάρο ιδιαίτερα, η γνωστή Μαλβαζία, ένα γλυκό κρασί που ήταν ένα από τα πιο γνωστά κρασιά στον κόσμο. Ο Σέξπιρ αναφέρεται στη Μαλβαζία που έπινε και το άρεσε, και πάρα πολλές αναφορές υπάρχουν για αυτό το κρασί. Φτάνουμε στον προηγούμενο αιώνα, μάλλον στον προπροηγούμενο αγώνα, τον 19ο αιώνα, όπου με το που παθαίνει η Γαλλία φιλοξήρα το 1870 περίπου, ζητάνε από τις Κυκλάδες κρασιά. Και ιδιαίτερα από την Πάρο ήταν τα κόκκινα, την μανδυλαριά, η οποία είναι δυνατή και ιδιαίτερα χρωστική. Μέσα σε 50 χρόνια η Πάρο φτάνει να έχει 15.000 στρέμματα. Όλη η Πάρος έφτιαχνε κρασί. Είχε γίνει περίπου μια μονοκαλλιέργεια. Στην Παρικιά υπήρχαν απλωμένα στη σειρά κάτω στο λιμάνι 4-5 μεγάλα την οποία υπήρχαν και άλλα στην Άουσα, στην Αλική, και τα βαπόρια, motorship, πριν από αυτά τα ιστιοπλοϊκά, μεγάλα ιστιοπλοϊκά, ιστιοφόρα, αλλά μετά το 1910 ταξιδεύαν motorship και κουβαλούσαν, φτάσαμε το 1950 να φεύγουν 3.000 τόνοι κρασί στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα τροφοδοτούσαν και τις βιομηχανίες της Αθήνας. Δηλαδή τον Καμπά, την Αχαία Κλάου στην Πάτρα. Είχε πάρα πολύ μεγάλη ακμή. Πουλούσαν κόκκινο κρασί χύμα για τις ανάγκες των βιομηχανιών. Το 1953 απαγορεύτηκε η χρησιμοποίηση της ταφίδας στη Γαλλία για το κρασί, οπότε τα εινοποιεία αυτά όλα περάσανε σε μια μεγάλη κρίση και ευτυχώς τότε, δεκαετία του 50, ο συνεταιρισμός δημιουργήθηκαν σε όλη την Ελλάδα συνεταιρισμοί και ο συνεταιρισμός που υπήρχε από πιο πριν, από το 1920, ανέλαβε την συλλογή του σταφυλιού.
0: Άρα ήταν καθοριστικός ο ρόλος του συνεταιρισμού, κύριε Πίτα, έτσι. Σας παρακαλώ να γίνετε λίγο πιο σύντομος, γιατί μας κυνηγάει ο χρόνος, οπότε να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα. Ναι,
1: πάρα
0: ναι.
1: Πολύ γρήγορα ο συνεταιρισμός βοήθησε πάρα πολύ, αλλά όλοι οι συνεταιρισμοί είχαν τα δομικά τους προβλήματα και στο 2000 δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν τις υποχρεώσεις του. Και από τότε λοιπόν οι παραγωγοί δεν είχαν που να δώσουν τα σταφύλια. Υπήρχε ένας, ο κτήμα Μωραΐδη, το οποίο έκανε συγκέντρωση.
0: Ναι,
1: σιγά σιγά όμως τα τελευταία χρόνια, λόγω του τουρισμού, ο οποίος τουρισμός απειλεί μεν την αμπελουργία, γιατί τα οικόπεδα, τα κτήματα γίνονται οικόπεδα, από την άλλη όμως δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ζήτηση. Η ζήτηση αυτή του κρασιού επιχειρούν να την αξιοποιήσουν. Νέα εινοποιία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5 εινοποιία στην Πάρο. Πριν από 10 χρόνια ή 15 χρόνια υπήρχαν μόνο 2.
0: Ο Μωραΐτης και ο συνεταιρισμός.
1: Ήταν ο Μωραΐτης και ο συνεταιρισμός. Ναι. Στην πορεία έκανε ο αδερφός Μωραΐτης, ο Γιώργος, έκανε το Μωραΐτικο. Παρουσιάστηκε ο Ρούσος, ο Κώστας, ένα νέο παιδί που έκανε μια πολύ ωραία μονάδα. Υπάρχει ένας Γάλλος και το πιο εθαρρυντικό, αυτό που δίνει την τάση, είναι το πως ένας βραμινός εινοπαραγωγός, σπουδαίος, ο Λαζαρίδης, ανέβηκε πάνω στις Λεύκες, που είναι το Ιωρινίου Αμπελώνας, θεωρούνται οι καλύτεροι, πήρε διάφορα, πολλά μικρά αμπελοτόπια, τα ένωσε, έκανε ένα μεγάλο και ετοιμάζεται να φτιάξει κρασί. Η Πάρος δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πολλές προϋποθέσεις να γίνει πολύ δυνατός αμπελώνας, πολύ δυνατός εινικός προορισμός, γιατί έξω από το ότι έχει ΠΟΠ, είναι μετά τη Σαντορίνη το μοναδικό νησί που έχει ΠΟΠ κρασί, έχει ταυτόχρονα δυνατότητες μελλοντικές για άρδευση.
0: Για δηλαδή, άρδευση και παραγωγή, κάτι που δεν έχει αυτή τη στιγμή η Σαντορίνη, η οποία
1: ακριβώς.
0: Βρίσκεται σε φάση μαρασμού. Κύριε Πίτα, σας ευχαριστώ για όλα. Για όλα και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, ένα ωραίο καλοκαίρι εκεί στην Πάρο, η οποία προσφέρει μοναδικά πράγματα σε όσους μπορούν να τα δουν. Γιατί δεν είναι μόνο να λέμε για υπερτουρισμό. Υπάρχουν και άλλες πτυχές σε ένα μέρος που νομίζω ότι εσείς
1: τις βλέπετε. Το θέμα είναι να έχεις μάτια να δεις, να ξέρεις τι να δεις.
0: Και τα μάτια της ψυχής θα πω εγώ. Σας ευχαριστώ για όλα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Η UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ομόφωνα ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς έλαβε την ιστορική απόφαση στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Προσγενική κατάργηση οδεύει το τέλος επιτιδεύματος, όπως αποκαλύπτει η κυριακάτικη απογευματινή. Το κόστος του μέτρου που θα δώσει ανάσταση σε πολλές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα αγγίζει σε αιτήσια βάση τα 240 εκατομμύρια. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνηση για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ένα λίτρο και συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook. Ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε εκτενή απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας, αναδεικνύοντας μεταξύ άλλων την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου 6.65, τον Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δις ευρώ και τα μέτρα στήριξης απέναντι στις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις. Άνθρωπο και κυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι γερμανικές αρχές για τη σύλληψη του 21 ετών δράστη της επίθεσης με ημιφορτηγό πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε σε εκδήλωση Pride στο Βερολινό με αποτέλεσμα ένα νεκρό και 16 τραυματίες. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο και είναι γνώριμο στην αστυνομία. Εκατοντάδες χιλιάδες τρεύματα έχουν κατακάψει τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία, με περισσότερους από 200.000 ανθρώπους στις δύο χώρες να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Συναγερμός στα ξημερώματα στο Αντήριο, όταν ο οδηγός για ταχύτητα σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλυσε περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα φεύγοντας πεζός. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Τραγική κατάληξη σε φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε μονοκατοικία στο κέντρο του Βόλου. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας ηλικίας περίπου 65 ετών. Οι έρευνες της πυροσβεστικής για ταυτότητα και τέτοια της πυρκαγιάς είναι σε εξέλιξη. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρήση προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Οι οφειλέτες μπορούν πλέον να ρυθμίσουν το σύνολο των χρεών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για 10.000 που ίσχυε σήμερα. Την Ουγγαρία αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα η Εθνική Πόλο Ανδρών στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Στο 4ο οκτάλεπτο η Ελλάδα προηγείται της Ουγγαρίας 14-11.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος Αττική και Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 και 32 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Βλέπω λοιπόν ότι έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον σας το θέμα που βγάλαμε στην αρχή για το ελληνικό αυτοκίνητο και έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα. Θα διαβάσουμε όχι κάποια από αυτά, όλα όσα έχουν έρθει. Σας θυμίζω radio@parapolitica.gr, αερολογίες, Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο, Ηλίας Ηλιμάς στον ήχο, στην κονσόλα και Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές. Η Όλγα... Όχι η Όλγα Καλατζή, μπερδεύτηκα. Η Όλγα είναι σε διακοπές. Συγγνώμη, η Όλγα, να περνάς καλά όπου κι αν είσαι. Και έχουμε και την Ελληνίκα, η οποία κάνει, όπως σας είπα, guest εμφάνιση σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο. radio@parapolitica.gr. Συγχαρητήρια, λέει εδώ, ένα η μεταξία. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία που είχατε με τον Κώστα Ιβαλιώτη. Ντροπή, λέει, στην κυβέρνηση και στο ελληνικό κράτος, που δεν έχει κανενός είδους έμπνευση. Καλές διακοπές, αναφέρεται στο όραμα που είχαν κάποιοι για ελληνικό αυτοκίνητο και τελικά έμεινε σε πολλά συρτάρια με κάποιες προσπάθειες δειλές να γίνονται πράξη ακόμα και σήμερα. Παρόλα αυτά τις αναφέραμε. Ένας ακροατής, ο κύριος Λευτέρης ο Ζαμάνης, λέει να βγάζει τη συνέχεια η Βαλιώτη, έβγε κύριε Λαμπύρη, υπέροχη και οι δύο. Τι άλλο έχετε καταγράψει εδώ στα μηνύματα? Να σας συγχαρώ για την εκπομπή, λέει ο Ιορδάνης. Εντυπωσιάστηκα από τον τέος βουλευτή, τον Αϊβαλιώτη. Τέτοια αισιοδοξία θέλω να ακούω, γιατί μόνο δυσάρεστα έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε. Ο Τίμος, άκουσα, λέει, τα όσα είπατε με τον Κώστα Αϊβαλιώτη. Παρακαλώ, δώστε μου στοιχεία για το ηλεκτρικό όχημα στην Χαλκιδική. Η ζωή... λέει, ακούσαμε πριν λίγο στην εκπομπή του κυρίου Λαμπύρη, εδώ είμαστε ακόμα για λίγο ακόμα, αγαπητή ζωή, μέχρι τη μία τελευταία εκπομπή, όπως σας είπα για σήμερα. Κάτι φρέσκο και πρωτότυπο για τα ελληνικά σκούτερ. Ναι, είναι η Πέτρος Πετρόπουλος που κάνει ελληνικό σκούτερ. Θεωρώ, λέει, τον Αϊβαλιώτη κάπως πιο δεξιό για τα γούστα μου και για τα δικά μου, θα πω εγώ, αγαπητή ζωή, και για τα δικά μου τα γούστα. Αλλά εδώ δεν ήρθαμε να κάνουμε πολιτική κουβέντα. Ο Αϊβαλιώτης ξέρει καλά το αυτοκίνητο και γι' αυτό διάλεξα να τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή. Οπότε. Παραδέχομαι, λέει, ότι αναφέρεται σε ζουμερά πράγματα και δίνω πολλά συγχαρητήρια στον δημοσιογράφο κύριο Λαμπύρη για τις αερολογίες. Υπογράφω πάντα ως μια ταλέπορη Ελληνίδα, αλέως πως ζωή Ραπτόγλου. Και εδώ στη φίλη τη Βίβια, αναφιερωμένο, έχει την εορτή της σήμερα ή μάλλον τα γενέθλιά της και εμείς της αφιερώνουμε ένα ελληνικό τραγούδι κατά την επιθυμία της.

0: Ο Λεωνίδας λέει: εξαιρετικός ο ξεχασμένος βουλευτής Αϊβαλιώτης. Κρίμα που λείπει από τη Βουλή. Τα είπε φοβερά. Αυτοί οι σημερινοί στη Βουλή τίποτα δεν κάνουν για οχήματα, για τα οχήματα made in Greece, αναρωτιέται ο ακροατής. Σας είπα, αυτή η εκπομπή έχει φωνή για όλους. Δεν έχει φωνή για όσους παρεμποδίζουν την ελευθερία και τη δημοκρατία.
1: Τελειώσαμε στις αγάπες που αρχίζουμε, στις σκιές που σύνει.
0: Γιορτή της Αγίας Παρασκευής, λέει η Βίβιαν εδώ, με αφορμή και την αφιέρωση που κάναμε με τον Μπάμπο Κωνσταντίνου. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Αν είναι σωστά, αγαπητή Βίβιαν, επομένως χρόνια πολλά.

Και σε λίγο θα μιλήσουμε για ναυάγια. Για ναυάγια ζωής. Ξέρω, ακούστηκε κάπως αυτό, όχι, δεν είναι κάτι απαισιόδοξο. Θα έχουμε έναν άνθρωπο που βουτάει σε ναυάγια και θα προσεγγίσουμε τη θάλασσα με έναν άλλο τρόπο μέσα από την εκπομπή.

Είπαμε να, να περάσουμε λίγο τις γραμμές σήμερα και εδώ ο DJ Ηλίας Ελιμάς στον ήχο κάνει παιχνίδι με τα τραγούδια και αφήνουμε και χώρο για να βάλουμε και άλλα πράγματα, ρε παιδί μου. Ο Ηλίας άλλωστε ο ίδιος είναι μουσικός, είναι άνθρωπος της μουσικής. Μας τα έχει πει κάποια στιγμή εδώ σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει για ένα συγκρότημα που είχε προοπτικές να πάει στο εξωτερικό και τελικά κλείδωσε μια πόρτα σε ένα σπίτι και η μάνα του τον κράτησε για να πάει στρατό. Τέλος πάντων, τι να πεις, ποτέ δεν θα ξέρει, δεν θα μάθει τι θα γινόταν αν αυτή η πόρτα δεν είχε κλειδώσει.

0: κοιτάει τα πλοία που σαν πάρουν για χώρες που φαντάζουν ξεχάσουν εμές. Όλα τα πάντα για μια θέση.
1: Και εκτός των άλλων αγαπάει και τις μάσκες για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει. Το καράβι του Νότου λέγεται το τραγούδι. Για θάλασσες μιλάει, για ταξίδια.

Με μάσκες λοιπόν και καράβι του νότου σας ταξιδεύουμε κι εμείς, όχι στον νότο, όπου θέλετε, όπου κάνετε κέφι. Άλλωστε νομίζω ότι ο Αύγουστος που έρχεται αφήνει το χώρο, ο Ιούλιος που έχει ήδη σχεδόν περάσει αφήνει το χώρο για να ταξιδέψουμε όπου θέλει ο καθένας από εμάς. Οπότε κάπως έτσι πάμε στο διάλειμμα των και τέταρτο και θα επιστρέψουμε με τον Κώστα Θοκταρίδη και θα μιλήσουμε για ναυάγια και θάλασσες με έναν τρόπο αλλιώτικο.

0: Η ώρα είναι 12 και τέταρτο.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

Ο Άρης εδώ λέει, κύριε Λαμπύρη, μια χαρά ήταν ο Ιβαλιώτης. Πείτε και άλλα για τα ελληνικά προϊόντα. Είπατε ενδιαφέροντα πράγματα. Μπράβο και σε εσάς και στον Ιβαλιώτη και στη μουσική που βάζετε. Πότε ξανακάνετε εκπομπή, ρωτάει ο αγαπητός ακροατής. Δυστυχώς, αγαπητάρι, μας πετύχατε στο κλείσιμο τη σεζόν. Τελευταία εκπομπή σήμερα. Θα κανονικά κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 1 είναι οι αερολογίες εδώ στα παραπολιτικά με ανάλογα θέματα. Θα γυρίσουμε το φθινόπωρο όμως, τουλάχιστον αυτό ξέρω και αυτό έχουμε πει. Ωστόσο, we are the champions, Ουγγαρία, Ελλάδα, 14-15 και η Ελλάδα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο.

0: Αυτή ήταν η έκτη φορά που η Εθνική Πόλο Ανδρών διεκδίκησε χρυσό μετάλλιο σε τουρνουά και το πέτυχε. Άρα είναι το έκτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας. 18 είναι τα μετάλλια που έχει κατακτήσει κατά καιρούς από όλες τις αποχρώσεις, ξεκινώντας από το χρυσό και φτάνοντας στο χάλκινο, σε διοργανώσεις όλων των ειδών, σε διεθνείς διοργανώσεις. Η Ελλάδα, που είναι μια παγκόσμια δύναμη, και αυτό δεν το λέω έτσι εύκολα, αλλά το λέω γιατί έχει μια διάρκεια στο χρόνο, είτε πρόκειται για Ολυμπιακούς αγώνες, είτε πρόκειται για πανευρωπαϊκούς, είτε για παγκόσμιους αγώνες, όπως ο συγκεκριμένος στον οποίο κατακτήσαμε το χρυσό πριν από πολύ λίγα λεπτά στο Πόλο. Η Ελλάδα είναι παρούσα όλα αυτά τα χρόνια, εγώ τη θυμάμαι 25 χρόνια σίγουρα, 30 πρέπει να είναι, που έχει αυτή τη σταθερότητα στην πορεία της και αποδεικνύει με αυτόν τον τρόπο ότι η σχέση που έχει η χώρα με το θαλάσσιο στοιχείο δεν είναι καθόλου τυχαία, έτσι. Μιας και σας μιλώ όμως για θαλάσσιο στοιχείο, θα καλωσορίσω στο στούντιο τον Κώστα Θοκταρίδη.
1: Γεια σας, καλημέρα, καλή σήμερα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αγαπητέ κύριε Θοκταρίδη, χαρά μου, τιμή μου που είστε εδώ. Να μιλήσουμε για θάλασσες. Να μιλήσουμε με θάλασσες με έναν άλλο τρόπο, όχι από την οπτική αυτών που βρίσκονται στην ακτή και βουτάνε στα ρηχά, αλλά από την οπτική ενός ανθρώπου που βουτάει όλα αυτά τα χρόνια, πόσα.
1: Είμαι από το 1986.
0: Στα βαθιά. Στα βαθιά.
1: Εντάξει, απλά έτυχε να εξειδικευτώ όταν ξεκίνησα σαν δίτηση, που ήταν η πορεία μου πάντοτε, δηλαδή στο παρελθόν ειδικά. Οπότε έτυχε να εξειδικευτώ στις βαθιές καταδύσεις με μείγματα αερίων. Ήταν σαν ειδικότητα, όπως έχουν και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη μαγειρική. Ξέρω εγώ, άλλοι κάνουν γλυκά, άλλοι κάνουν συγκεκριμένα φαγητά. Έτσι είναι και οι δίτες, εξειδικεύονται σε κάτι και συνέχεια βελτιώνονται σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε. Εξελίσσονται, περνάνε διάφορα σχολεία, εκπαίδευση. Οπότε βελτιώνουν και τις, ας πούμε, τεχνικές τους πρακτικά. Έτσι έκανα και εγώ και έκανα τα βαθιές και τα ναυάγια κυρίως. Οπότε...
0: Στην Ελλάδα μόνο ναυάγια ή και στο εξωτερικό?
1: Όχι, στο εξωτερικό. Κάνει σχολεία εκπαίδευσης, Γαλλία, Αγγλία, πολλά σχολεία στο παρελθόν. Γιατί δεν υπήρχε τότε, και τώρα βασικά δεν υπάρχει επαγγελματική εκπαίδευση ψηλού επίπεδου ακόμα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ναι, δυστυχώς δεν είναι. Ενώ είμαστε μια χώρα με μεγάλη παράδοση.
0: Έτσι είναι.
1: Δηλαδή η σπογγαλία ξεκινάει ουσιαστικά από εδώ, από τη Σίμη, την Κάλυμνο. Και ενώ υπάρχει μια μεγάλη παράδοση, δυστυχώς αυτό το κομμάτι δεν έχει αναπτυχθεί όσο έχει αναπτυχθεί στο εξωτερικό. Ο κύριος παράγοντας που το έχει τρέξει στο εξωτερικό, εντός εισαγωγικών, είναι το gas and oil, δηλαδή οι βιομηχανίες στις οποίες δούλευαν το 1970-80 στο εξωτερικό. Οπότε και αυτό.
0: Άρα για το κομμάτι της ενέργειας, για ενεργειακές εγκαταστάσεις, ναι. Για υποθαλάσσιους αγωγούς και σωλήνες κλπ.
1: Και
0: καλώδια, έτσι.
1: Και πλατφόρμες. Τα καλώδια, η Ελλάδα είναι σχεδόν πρωτοπόρος, έτσι. Με μια ελληνική εταιρεία,
0: έτσι,
1: την ΑΣΟ,
0: έτσι, έτσι.
1: Που έχει κάνει μια φοβερή ιστορία, ας πούμε, στο χώρο των καλωδίων, που είναι όλα αυτόματα. Δεν μπαίνει άνθρωπος στο νερό, φανταστείτε. Γίνονται όλα με μηχανήματα.
0: Το μεγαλύτερο βάθος που έχετε βουτήξει, κύριο Θοκταρίδη, για ναυάγιο, ποιο είναι?
1: Για ναυάγιο έχω κατέβει στο Κωστάκος, του πολεμικού ναυτικού, στα 168 μέτρα. Αυτό είναι σαν βαθύτερο, ας πούμε, ναυάγιο που έχω επισκεφθεί, έτσι, που χρειάστηκε να κατέβω λίγο πιο βαθιά.
0: Και είχατε κατέβει και βαθύτερο όμως για υποβρύχια.
1: Είχα φτάσει μικρός εκεί, δηλαδή το 95, στα 212 μέτρα, που ήταν η βαθύτερη μου κατάδυση. Και είχα κάνει και μια σειρά άλλα ναυάγια που ήταν λίγο πιο ρηχά. Και τα ίμια στα 100 μέτρα, ας πούμε, και 96-97 εκεί πέρα ήταν οι ισοβαθείς, ας πούμε, των ημείων.
0: Η πιο έντονη στιγμή ποια ήταν?
1: Έντονη, κοιτάξτε, εγώ
0: συναισθηματικά.
1: Συναισθηματικά είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις, γιατί κάθε δουλειά είναι διαφορετική. Εγώ αυτή τη δουλειά την έβλεπα και σαν χόμπι πάντοτε, δηλαδή ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν το έβλεπα δηλαδή σαν ότι θα πάω στη δουλειά και πω ότι πότε θα σχολάσω και τέτοια. Για μένα ήταν πρόκληση, ας πούμε, κάθε project. Οπότε είχα ένα ιδιαίτερο στόχο να προσπαθώ να ξεπερνάω προβλήματα. Οπότε έμπαινα σε μια μόντα του να σκέφτομαι τι μπορεί να πάει στραβά. Και συνήθως δεν πήγαινε τίποτα στραβά. Δηλαδή, απλά ταλαιπωρούμουν εγώ, ας πούμε, τις προηγούμενες μέρες ή την προηγούμενη
0: νύχτα. Με προετοιμασία.
1: Νύχτα. Ναι, εγκεφαλική πιο πολύ, σε σκέψη. Και σε...
0: Τα ίμια ήταν μια τέτοια περίπτωση όμως, από πλευρά συναισθηματική.
1: Τα ίμια είχαν πολύ. Υπήρχε ένα. Κάτσαμε αρκετές μέρες εκεί, σχεδόν ένα μήνα, πάνω στο φραγματοθετικό θέτης. Όπου υπήρχε μια ασύμπνοια, ας πούμε.
0: Τι έπρεπε να κάνετε?
1: Είχε ενώσει εκεί. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Ήταν δύο στοιχεία, δύο ομάδες δηλαδή, από βατραχανθρώπους του πολεμικού ναυτικού, εγώ ΟΙΚ. Ήταν μια ομάδα μικρή τριμελής από την πολεμική αεροπορία που διέθετε ένα υποβρύχιο τηλεκατευθυνόμενο όχημα αεροβή. Είχαν φέρει γιατρούς υπερβαρικής ιατρικής για τις καταδύσεις δηλαδή. Ομάδα πραγματογνωμόνων και ο στόχος ήταν να εντοπιστεί το ελικόπτερο από μια άλλη ομάδα επίσης, η υδρογραφική υπηρεσία του ΠΙΝΗ, με επιστήμονες και οικεανογράφους. Ένα άλλο πλοίο παράλληλα που έψαχνε, εντόπισε πολύ γρήγορα το στόχο και έτσι μετά ξεκίνησε.
0: Κατεβήκατε, είδατε το ελικόπτερο κάτω στο βυθό.
1: Έβγαλα την άτρακτο και ο φίλος μου ο Αλέξης Πετικίδης που ήμασταν στην ίδια ομάδα έβγαλε το ωραίο τμήμα. Γιατί είχε αποκοπεί η ουρά.
0: Η ουρά έχει φύγει από το ελικόπτερο κατά την πτώση.
1: Σε όλα τα πτυτικά μέσα, σχεδόν.
0: Η ουρά.
1: Είτε είναι σε στεριά είτε στη θάλασσα, αποκολλάται, είναι κλασικό. Δηλαδή είναι φυσιολογικό, θα έλεγα, ας πούμε. Σχεδόν. Είναι πολύ σπάνια να πέσει ένα πτυτικό.
0: Για ανθρώπους. Σε ποιες των περιπτώσεων έχετε βουτήξει?
1: Κοιτάξτε, έχω ανασύρει. Γιατί συνολικά έχω ανασύρει πάρα πολλές φορές ανθρώπους, από ψαράδες μέχρι ψαροντουφεκάδες. Ας πούμε, δηλαδή θέλω να πω από απλές υποθέσεις μέχρι και πιο πολύπλοκες. Έχω ανασύρει συνολικά 46 ανθρώπους από τη θάλασσα, κυρίως μέσω καταδύσεων τις περισσότερες φορές, αλλά και στο τέλος της πορείας, δηλαδή μετά από το 99 και μετά, άρχισα να ασχολούμαι με τα ROV και με το βασικάφος θέτης ήμουν κυβερνήτης στο Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Οπότε εκεί...
0: Όπου τι σημαίνει το ROV?
1: Είναι υποβρύχιο τηλεκατευθυνόμενο, όχι μη επανδρομένο.
0: Για να το εξηγήσουμε.
1: Οπότε εγώ δουλεύω πλέον σε αυτά εδώ και χρόνια.
0: Άρα η τεχνολογία έχει παίξει το ρόλο της,
1: ναι,
0: διευκολύνει τη δουλειά σας.
1: Και ξέρετε, είναι τόσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να μπαίνει σε καταστάσεις οριακές, δηλαδή απαιτήσεις σωματικές, μεγάλα βάθη κτλ. Ή μεγάλες παραμονές. Οπότε είναι σίγουρα καλύτερο. Δηλαδή, εγώ ακολούθησα τον δρόμο της τεχνολογίας, ας πούμε, τα τελευταία 10 χρόνια περίπου. Οπότε έχουμε εξειδικευτεί μόνο σε αυτό. Δεν κάνουμε. Έχουμε πλέον σταματήσει τις βαθιές καταδύσεις και τις εργασίες, για να είμαι και ειλικρινής.
0: Πού μπαίνει το όριο, θέλω να το πούμε.
1: Κοιτάξτε, είναι το όριο έχει να κάνει με τις προσωπικές δυνατότητες που έχει κάθε άνθρωπος.
0: Είναι δηλαδή... κάτι σχετικό πάντα αυτό όμως. Ναι, δηλαδή... καμιά φορά μπορεί να υπερεκτιμήσει αυτές τις δυνατότητες.
1: Εγώ πάντοτε φοβόμουν, να είμαι ειλικρινής, και δούλευα σε αυτό το όριο.
0: Παρότι δηλαδή... έχετε φτάσει μέχρι τα 212 μέτρα.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή θα φανταστεί κανείς ότι είμαι κανένας που δεν έχει την αίσθηση του φόβου.
0: Κανένας τρελός, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, αλλά γίνεται το αντίθετο. Φοβόμουν αρκετά και εμπιστευόμουν πάρα πολύ το φόβο. Δηλαδή υπήρχε φορά που έχω ακυρώσει βουτιά. Όταν ένιωθα ότι κάτι δεν πάει καλά γενικά, δηλαδή οι συνθήκες δεν είναι καλές, ότι έχει ρεύμα κτλ. Το είναι με αυτούς που το κάνω και σήμερα. Δηλαδή και με το αεροβί. Μπορώ να διακόψω κάτι όταν δω ότι οι συνθήκες της θάλασσας δεν είναι πολύ καλές, ας πούμε.
0: Για να μην χάσετε εξοπλισμό.
1: Είναι ρισκάρις, ας πούμε. Αρχίζεις και μπαίνεις σε ένα ρίσκο το οποίο δημιουργεί μια δυσφορία.
0: Άρα μια χρειάζεται σύνεση.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτα
1: και,
0: απ' όλα.
1: Και καλή αντίληψη του κινδύνου.
0: Των συνθήκων.
1: Ναι, ναι. Δεν έχω πάθει. Δεν έχω πάθει ενός οδητών. Αλλά πάντοτε ήμουν πολύ προσεκτικός και όταν έκανα κάτι, έκανα πάρα πολύ μεγάλη προετοιμασία. Και το χαρακτηριστικό που είχα κάνει από την αρχή, το είχα μάθει από ξένους, είναι η τυποποίηση διαδικασίας. Δηλαδή έκανα πάντα το ίδιο. Δεν αλλάζαμε τίποτα. Δηλαδή είχα μια σαν χορογραφία.
0: Δεν κάνατε πειράματα.
1: Ποτέ, ποτέ. Και αν γινόταν αλλαγή σε κάτι, γινόταν μία φορά και εκτός δουλειάς. Δηλαδή το έκανα,
0: ναι,
1: σε δοκιμή.
0: Αλλά όταν συζητάμε για έναν άγνωστο τόπο.
1: Ναι, ναι.
0: Που δεν έχετε ξαναπάει, δεν έχετε ξαναβουτήξει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν είναι μια αλλαγή στη διαδικασία σας?
1: Όχι, όχι, εννοώ τη διαδικασία του εξοπλισμού, των αερίων.
0: Ναι, αλλά εγώ εννοώ ότι κάθε φορά, ναι, ναι, ο τόπος διαφοροποιείται εκ των πραγμάτων.
1: Ναι,
0: δεν
1: βουτάς, ναι,
0: ναι, πάντα στο ίδιο σημείο. Άρα, ναι, αυτό ήθελε μια εκ των προτέρων χαρτογράφηση.
1: Είναι ένας παράγοντας, συλλέγει στοιχεία, πληροφορίες πάντοτε και τις αξιοποιεί, ας πούμε, ανάλογα με την περίπτωση.
0: Οι περισσότερες σωροί που έχετε βγάλει από το βυθό της θάλασσας, μου είπατε 46 ανθρώπους έχετε, ναι, ανασύρει, ήταν ψαροντοφεκάδες?
1: Δεν το έχω κάνει στατιστικά και αεροπορικά ατυχήματα έχουμε κάνει πολλά. Πτυτικά μέσα δηλαδή, ελικόπτερα κτλ. Έχουμε κάνει δύο ελικόπτερα του ΕΚΑΒ, άλλα δύο ιδιωτικά, των ημείων, ας πούμε, που είναι το ποινή. Γενικά δεν το έχω μοιράσει.
0: Το λέω γιατί απλά... επειδή έχει τύχει, ας πούμε, και να ακούσω από το ευρύτερό μου περιβάλλον, αλλά και στο στενό περιβάλλον μου, να έχουν χαθεί ζωές και, έχω, ναι. και ξέρω και προσωπικά, ήξερα προσωπικά άνθρωπο που χάθηκε από ψαροντούφεκο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπου εκεί ίσως κάποιες φορές να υπάρχει και μια υπερεκτίμηση δυνάμεων.
1: Ναι, στο ψαροντούφεκο ισχύει.
0: Μια άγνοια των πραγματικών συνθήκων,
1: ναι, ναι.
0: και έλλειψη εκπαίδευσης, έτσι.
1: Όχι, όχι, να σε εξηγήσω τι γίνεται. Το ψαροντούφεκο συνήθως πρακτικά γίνεται με ελεύθερη κατάδυση, δηλαδή το σύνθεση, έτσι. Και εκεί πολλές φορές κανονικά πρέπει να πηγαίνουν ζευγάρια. Δηλαδή ένας βουτά, ένας περιμένει. Οπότε στην ουσία ο ένας φυλάει το δεύτερο. Αυτό καμιά φορά για διάφορους λόγους δεν ισχύει πρακτικά.
0: Μπορεί να σπάσει το ζευγάρι.
1: Να σπάσει, ναι, να φύγουν ένας δεξιάς, επειδή δεν βρίσκουν ψάρια ή για άλλους λόγους, ας πούμε. Οπότε όταν αρχίσουν και βουτάνε μόνοι τους, μπαίνουν σε ένα μεγάλο ρίσκο. Και όταν γίνει μια κατάδυση, ας πούμε, σε μεγάλο βάθος, ή δει ένα ψάρι και ξεχάσει λίγο παραπάνω, γιατί είναι με άπνοια, με το κράτημα της αναπνοής, κατά την ανάδυση συνήθως, στα τελευταία μέτρα, υπάρχει λιποθυμία. Εκεί, αν τυχόν δεν υπάρχει κάποιος να σε επαναφέρει, να σε φέρει στην επιφάνεια και να σε βοηθήσει να ξανααναπνεύσει, γιατί στην πραγματικότητα εσύ θα αναπνεύσεις όταν λιποθυμήσεις. Απλά αν είσαι μέσα στο νερό, θα πεις νερό. Οπότε θα γίνει
0: πνιγμός
1: ακριβώς. Αν είναι έξω από το νερό και το κεφάλι μπορεί να εισπνεύσει αέρα, συνήθως γίνεται διάσωση. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία η τήρηση, το να πηγαίνουν δύο-δύο τουλάχιστον, ας πούμε, η παρέα, ας πούμε, που να είναι μαζί όμως, την ελεύθερη κατάδυση. Θυμάμαι παλιά ότι λέγανε ότι στην Ελλάδα, δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια, η στατιστική ήταν περίπου 10 ψαροντουφεκάδες το χρόνο, ας πούμε, ότι χανόντουσαν ή παθαίναν υποξία, τέλος πάντων. Και ήταν πολύ σοβαρό και γι' αυτό το λόγο κάνανε σεμινάρια ενημέρωσης ο κλάδος, ο χώρος που κάνουν ελεύθερη κατάδυση, ειδικά γι' αυτό το λόγο. Οπότε είναι κάτι το οποίο το ξέρουν όλοι τον κίνδυνο, απλά μερικές φορές είτε υπάρχει υπερεκτίμηση δυνατοτήτων, είτε είναι μια προσπάθεια λίγο ακόμα, ένα ψάρι και...
0: Και κάπου χάνεται ο έλεγχος.
1: Γίνεται το κακό. Δηλαδή είναι πάρα πολύ λεπτή η γραμμή στην ελεύθερη κατάδυση με το κράτημα.
0: Είπατε ότι το κάνετε και ως κέφι, ως διασκέδαση όλο αυτό.
1: Την κατάδυση γενικά, όχι τους ανθρώπους φυσικά.
0: Όχι, εννοώ την κατάδυση προφανώς. σας συγκινεί περισσότερο στη θάλασσα?
1: Κοιτάξτε, η κατάδυση έχει το χαρακτηριστικό όταν μπαίνεις μες στο νερό ότι υπάρχει μια ησυχία.
0: Άρα αυτή η ηρεμία...
1: Δεν ακούς μόνο την
0: αναπνοή. Αυτή η ηχομόνωση,
1: Ναι, ναι, είναι ένα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το θόρυβος.
0: Αν έχεις μπουκάλες, ακούς μπουρμπουλήθρες από μπουκάλες.
1: Το οποίο έχει ένα ρυθμό, ένα τέμπο ηχητικό, το οποίο εμένα προσωπικά μου αρέσει. Με βοηθάει να το κατεβάζω, να ηρεμώ κι άλλο. Δηλαδή φρουπ και φρουπ. Συγκεντρώνομαι δηλαδή στην ίδια την αναπνοή που έξω από το νερό δεν ακούς συνήθως. Είναι πολύ δύσκολο να την ακούσεις.
0: Μάθατε να ελέγχετε τον τρόπο που αναπνέετε, ναι, έξω από το νερό, στη στεριά. Όντας δίτης. Γιατί το λέμε συχνά, ας πούμε, ότι πρέπει να μάθεις να αναπνέεις σωστά για να μπορείς, ναι, να ελέγξεις και το άγχος σου και όλα αυτά. Αυτό, ναι, σας βοήθησε.
1: Ναι. Αντιστρες για μένα ήταν η κατάδυση. Μετά κινείσαι εύκολα. Είναι σαν να πετάς. Δηλαδή, όταν μπαίνεις μέσα στο νερό, είσαι λίγο σαν να αιωρίσαι.
0: Ναι, γιατί δεν έχεις και το βάρος.
1: Δεν έχεις αυτό τη βαρύτητα, ας πούμε. Και επίσης αυτό το μπλε και το απέραντο γαλάζιο εμένα προσωπικά με χαλαρώνει. Άλλους τους στρασάρει, δεν ξέρω. Αλλά είχα δύο γιατρούς φίλους, μέντορες, ας πούμε. Ο ένας ήταν φυσιολόγος και ο οποίος μου μάθε πάρα πολύ καλά το θέμα της αναπνοής. Οπότε έμαθα πολύ γρήγορα από την αρχή της πορείας μου ότι πρέπει να κάνω βαθιές εκπνοές. Δηλαδή το πάνε ήταν να αποβάλεις το διοξείδιο του άνθρακα, δηλαδή να εκπνεύσεις. Όταν κάνεις καλή εκπνοή, παρατεταμένη, μετά από λίγο αρχίζουν και πέφτουν σιγά σιγά οι σφιγμοί, οι ηρεμείς. Οπότε έχει κάνει το λεγόμενο καλό εξαερισμό στους πνεύμονες. Και επειδή είχα κάνει και πρωταθλητισμό στην ποδηλασία και στην κολύμβηση, είχα ήδη καλή φυσική κατάσταση και μια σχετική υδροβιότητα που μου επέτρεπε να νιώθω κάπως πιο άνετα. Οπότε αυτό με βοήθησε πολύ, πιστεύω.
0: Τα πιο ωραία νερά που τα έχετε συναντήσει, τα πιο ωραία χρώματα.
1: Τα ψαρά έχουν τον ωραιότερο βυθό, παρόλο που δεν είναι μια τουριστική περιοχή που δεν μπορείς να πας εύκολα. Επειδή τον έχω καταδυθεί γύρω-γύρω σε όλο το νησί. Είχαμε κάνει ένα.
0: Δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο, οπότε.
1: Όχι, όχι. Και τα αντίψαρα επίσης είναι από τα ωραιότερα σημεία, ας πούμε, στην Ελλάδα, με διάβια νερών 30 μέτρα.
0: Βλέπεις κάτω,
1: κρυστάλλινα τα νερά.
0: Φοβερό.
1: Και έχει μια πολύ ωραία γεωλογική μορφολογία ο βυθός, έτσι με μαύρα βράχια, είναι άγρια δηλαδή, εντυπωσιακά.
0: Στις διακοπές σας βουτάτε.
1: Σαν βλέπεις ταινία επιστημονικής φαντασίας. Βασικά, πιο πολύ, όχι, να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, όταν ξεκουράζομαι, συνήθως δεν μπαίνω στο νερό. Επειδή έχουμε τόσες πολλές...
0: Μόνο για βάπτισμα.
1: Τίποτα. Γενικά δεν είμαι πολύ του υγρού στοιχείου έξω από τη δουλειά.
0: Αλλά κάνετε διακοπέ στο βουνό όταν είστε εκτός δουλειάς.
1: Έχω πάει και καλοκαίρι σε βουνό.
0: Χωρίς να πλησιάσετε θάλασσα.
1: Δεν μου λείπει δηλαδή το υγρού στοιχείο. Γιατί είμαστε συνέχεια εκεί. Όλη την ώρα δουλεύουμε με σκάφους και τα λοιπά, οπότε χορταίνουμε, είναι ωραία, μας αρέσει, αλλά δεν πάμε στο εξτρά, γιατί δεν υπάρχει έλλειψη αυτής της εικόνας. Οπότε...
0: Ένα πράγμα που κρατάτε όλα αυτά τα χρόνια, αυτές τις δεκαετίες τη διαδρομή σας ως...
1: Τυποποίηση διαδικασίας, θεωρώ, και η τήρηση...
0: Αυτό να ακουστεί.
1: Και ο σεβασμός τη θάλασσα, ας πούμε, και ο φόβος δηλαδή του να μην υποτιμάς δηλαδή, το θαλάσσιο περιβάλλον, είναι κάτι που μου έχει μείνει. Δηλαδή πάντοτε είμαι από αυτούς που κοιτάζω, ψάχνω, βλέπω ένα σύννεφο. Είναι κάτι που...
0: Αναγνώρισαν κάποιοι τη δουλειά σας κατά καιρούς?
1: Ναι, πολλές φορές έχω βραβευτεί από διάφορα έτσι, υπουργεία, υπηρεσίες, μερικές φορές και κατ' επανάληψη. Δεν έχω παράπονο.
0: Και τι μένει από όλα αυτά? Όχι από τις βραβεύσεις, μόνο από όλη τη διαδρομή.
1: Όχι. Αυτό που μένει είναι οι εμπειρίες που έχουμε, ας πούμε, σαν άνθρωποι, οι εικόνες που έχουμε δει. Είναι φοβερό το τοπίο, δηλαδή, το υποθαλάσσιο.
0: Ένας άλλος κόσμος, ένας δεύτερος κόσμος.
1: Εικόνες, ναυαγίων, ιστορίες πλοίων, ιστορίες ανθρώπων που είχαν σχέση με τα πλοία. Αναφέρομαι κυρίως σε δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Ένα πλοίο που είχε μια ειδική ιστορία.
1: Τα υποβρύχια. Έχω μια μανία με τα υποβρύχια. Έχω βρει 8 υποβρύχια μέχρι τώρα. Πολεμικά. Οπότε το Triumph, το Trooper και ο Περσέας ήταν τρία βρετανικά υποβρύχια τα οποία είχαν μοναδική ιστορία και είχαν όλα τους μια απίστευτη ιστορία ανθρώπων. Είχαν στα πλαίσια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου είχαν προκαθορισμένες ειδικές αποστολές, είτε για επιθετικές πορυπολίες είτε για αποστολές που φέρναν ανθρώπους. Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις Trooper Triumph φέρνανε ομάδα ανθρώπων, πρακτόρων εντός εισαγωγικών, με ασυρμάτους, εφόδια, για να έρθουν σε επικοινωνία με τους ανθρώπους που ήταν εδώ
0: στην
1: Αθήνα. Ναι. Όχι, θέλανε να τραβήξει ο Τσουδερός που ήταν πρωθυπουργός, δηλαδή ήταν στην εξόριστη, ας το πούμε, κυβέρνηση, δηλαδή στο εξωτερικό, ήταν στη Μέση Ανατολή. Θέλανε να τραβήξουν σημαντικές προσωπικότητες για να ενισχύσουν και στρατιωτικά, να τραβήξουν δηλαδή αυτούς που είχαν ξεμείνει και διοργανώναν διαφυγές. Οπότε τους προσκαλούσαν επίσημα με διάφορους τρόπους, ήταν έναν ανθρώπους, και τους ζητούσαν να έρθουν να ενισχύσουν την κυβέρνηση, να γίνει μεγάλη κυβέρνηση, ισχυρή, για να μπορέσουν να... Γιατί υπήρχε το πολεμικό ναυτικό, η αεροπορία επιχειρούσε δηλαδή σε άλλα πεδία. Και στην Ελλάδα ερχόντουσαν, δηλαδή ειδικά τα ελληνικά υποβρύχια. Οπότε είχε μια πολύ ωραία, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ιστορία, και έτσι τα συνδυάζω λίγο την ιστορία των ναυαγίων με την ιστορία των ανθρώπων που σχετίζεται με αυτά.
0: Και από ανθρώπους, από ιστορίες ανθρώπων
1: που έχω γνωρίσει πάρα πολλούς. Έχω αδυναμία στο πολεμικό ναυτικό.
0: Έναν που θυμάστε έτσι πιο πολύ?
1: Κοιτάξτε, είναι φοβερές προσωπικότητες. Θυμάμαι τον Αράπη. Ο Αράπης ήταν ναυπηγός και ήταν ο πρώτος μηχανικός του Αδρία. Είχε πέσει στην Άρκη κοντά στα Ήμια, είχε κοπεί πλώρη και το καράβι κατάφερε και το διέσωσε και επιστρέψανε το 1943 6 Δεκεμβρίου στην Αίγυπτο. Όπου ήταν μια τεράστια επιτυχία, θεωρήθηκε, διότι γύρισε το βαπόρι πίσω. Ναι, μεν έλειπε το 1 τρίτο του πλοίου,
0: αλλά κατάφερε
1: αλλά
0: και
1: αυτό
0: γύρισε.
1: Ήταν ένα σημαντικό. Γιατί οι Βρετανοί του είχαν δώσει οδηγία να το βυθίσουν. Οπότε ο Τούμπας, που ήταν ο κυβερνήτης, αρνήθηκε να το βυθίσει και αυτό έγραψε μια φοβερή ιστορία. Και μου το έχει διηγηθεί ο ίδιος, τον είχα απολαύει εν ζωή παλιά. Και είχα ασχοληθεί με την υπόθεση του Αδρία και θυμάμαι, ας πούμε, και ο Σωτηρίου που ήταν ο διευθυντής πυροβολικού, αξιωματικός πυροβολικού δηλαδή στον Αδρία, είχαμε αφιερώσει πολύ χρόνο έτσι και συζητούσαμε για την αντίληψη που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, οι παλιοί, ξέρετε, ας πούμε, για το τι πρέπει να κάνει ένας αξιωματικός, πώς πρέπει να φέρεται και πώς, ας πούμε.
0: Και υπηρετεί. Να κουμαντάρουν τα σκαριά,
1: Ναι, ήταν αυτά. Άνθρωποι ερωτευμένοι με τα πλοία τώρα, δηλαδή είχαν μια άλλη σχέση. Δεν τους ενδιέφερε τίποτα, γιατί τότε δεν υπήρχαν ούτε κλιματισμοί ούτε air condition, ήταν δύσκολες συνθήκες να είσαι σε δρένιο πλοίο, στον πόλεμο ειδικά. Και ήταν για μένα πάρα πολύ ωραίες προσωπικότητες, οι οποίοι δυστυχώς δεν είναι πολύ γνωστά αυτά τα πρόσωπα. Δηλαδή χαθήκανε, ήρθανε, φύγανε, περάσανε, δεν έμεινε πολύ πληροφορία. Δηλαδή, για μένα αυτή ήταν ένα καταπληκτικό ιστορικό ντοκιμαντέρ στο μυαλό μου, στη φαντασία μου. Και ωραία πρότυπα θεωρώ αυτοί οι άνθρωποι. Είχαν αξίες, Ήταν πολύ έτσι.
0: Ακούμε κυρίες και κύριοι τον Κώστα Θοκταρίδη, έναν από τους πιο επαγγελματίες, δεν θα πω κάτι άλλο, δίτες, επαγγελματίες ως προς την προσέγγιση του στα πράγματα και στη δουλειά του, ο οποίος, όπως είπε τουλάχιστον, κάνει και το χόμπι του όλα αυτά τα χρόνια, ναι. Κάνει και τη διασκέδασή του μέσα από αυτή τη δουλειά. Κύριε Θοκταρίδη, ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και είδαμε και τη θάλασσα από την άλλη μεριά. όχι μόνο παραλιακά.
1: Από κάτω.
0: Έτσι. Να είστε καλά. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Καλή Κυριακή.
1: Επίσης.
0: Θα πάμε εδώ σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με έναν φορητό κινηματογράφο στην Κίμολο αμέσως μετά. Οπότε οι αερολογίες κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουν. Θα φτάσουμε έως τη μία. Θα κλείσουμε την εκπομπή βεβαίως αφού ακούσουμε για τον θερινό κινηματογράφο μετά τις διαφημίσεις, τον φορητό κινηματογράφο της Κιμόλου, που είναι μια εξέχουσα και ιδιαίτερη περίπτωση. Και σας είπα, ραντεβού το φθινόπωρο, εδώ θα είμαστε και πάλι, οπότε δεν χανόμαστε. Πριν πάμε όμως στο διάλειμμα, πολύ σύντομα να διαβάσω το μήνυμα της μεταξίας. Επιτέλους λέει το χρυσό για την εθνική πόλο. Σας περιμένω να διαβάσω το μήνυμα της μεταξίας. Επιτέλους λέει το χρυσό για την εθνική πόλο. Σας περιμένουμε οπωσδήποτε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ταπασούρος, κλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Θα κλείσουμε λοιπόν εδώ τις αερολογίες σιγά σιγά καλοκαιρινά με έναν φορητό, με έναν μετακινούμενο κινηματογράφο σε ένα από τα ωραιότερα ίσως νησιά της Ελλάδας. Τουλάχιστον έτσι μου λένε αυτοί που πάνε και ελπίζω να τα καταφέρω και εγώ να πάω κάποια στιγμή. Όχι για φέτος, το βλέπω μάλλον για το χρόνο το πράγμα. Οπότε ας βουτήξουμε στα νερά της Κιμόλου και σιγά σιγά

0: Λοιπόν, και κάπως έτσι θα ταξιδέψουμε στην Κύμολο, θα πάμε στις Δυτικές Κυκλάδες, 150 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Πειραιά και πάρα πολύ κοντά στη Μήλο βρίσκεται η Κύμολος. Η Κύμολος, η οποία συζητιέται, ακούγεται αρκετά τώρα τελευταία ως προορισμός, και θα μιλήσουμε όμως για κάτι, για ένα κομμάτι της Κυμόλου, θα μιλήσουμε για ένα από τα αστέρια της Κυμόλου αν θέλετε, και θα εξηγήσουμε και το γιατί. Το Σινέ Καλησπερίτης, ο κινηματογράφος ο θερινός της Κυμόλου, που αποτελεί και μια εθελοντική προσπάθεια, θα μας εξηγήσει όμως περισσότερα η Αγάθη Ρόδη, η οποία είναι μέλος της ομάδας Κυμολίστες. Θα μας πει πολλά περισσότερα. Σας καλημερίζω. Πώς είστε, πώς είναι η Κύμολος?
1: Η Κύμολος είναι πολύ ωραία. Σας καλημερίζω και εγώ, εσάς, ο κροατές σας, και στέλνω πολλούς χαιρετισμούς από την Κύμολο, τον παράδεισό μας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, Σινέ Καλησπερίτης. Και πώς συνδέεται το Σινέ Καλησπερίτης με τα αστέρια?
1: Λοιπόν, η ιδέα ξεκίνησε το 2014 από το Φώτο Μαρινάκη, που είναι εμπνευστής του Σινέ Καλησπερίτη. Είχε επιστρέψει στο νησί για να μείνει μόνιμα και ήθελε να βγαίνει από το σπίτι, του έλειπε το σινεμά, οπότε ο ίδιος αγόρασε ηχεία, ένα προτζέκτορα και ξεκίνησε κάνοντας προβολές στο προάβλιο χώρο του σχολείου, στην πλατεία εκεί που είναι το Πετρόφι, στο πηγάδι του Γεωργιλά που λέμε, στην Κύμολο, και σιγά σιγά οι κάτοικοι έγιναν η πιστή ακόλουθη του σινεμά. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των φίλων online, έπεσαν στο τραπέζι διάφορα ονόματα και ο Καλησπερίτης είναι το πρώτο άστρο, έτσι το ονομάζουν τις Κυκλάδες, που βγαίνει στον ουρανό. Οπότε έγινε Σινέ Καλησπερίτης.
0: Άρα μετά το γέρμα, μετά τη δύση του ηλίου,
1: ακριβώς,
0: το πρώτο αστέρι που προβάλλει είναι ο Καλησπερίτης.
1: Είναι ο Καλησπερίτης, μας λέει καλησπέρα, ναι.
0: Τι το ιδιαίτερο λοιπόν έχει, εκτός του ότι είναι ένας θερινός κινηματογράφος, τι το ιδιαίτερο έχει ο κινηματογράφος του Καλησπερίτη της Κυμόλου?
1: Θα σας πω, φέτος κλείνουμε 15 χρόνια. Τα τελευταία, μπορώ να πω 6 χρόνια από τότε που είμαι μέλος, γιατί γνώρισα και εγώ χάρη στην τεχνολογία τους Κυμολίστες για τα βιβλία που μας ένωσαν, και μετά έγινε και η γραφή του μικρού Κυμολίστα με την βοήθεια των κατοίκων και με αληθινά γεγονότα μες στο βιβλίο. Ο κόσμος μάθαινε το σινεμά μέσα από τις προβολές που άρχισαν να επεκτείνονται και τις σκηνογραφίες του Πότη του Μαρινάκη στα διάφορα, έτσι, απόμακρα σημεία του νησιού. Αυτό που το κάνει πιο ιδιαίτερο είναι τα 500 ηλιακά φαναράκια, τα 200 κεριά, το όλο στήσιμο, η προβολή της φύσης θα έλεγα, και η συμμετοχή της, αν μπορώ να το πω έτσι, η ανάδειξη του τοπίου. Έχουμε κάνει προβολές σε σημεία που πρέπει να ο κόσμος να έρθει με το θαλάσσιο ταξί, και στην Πολύεγο.
0: Άρα είναι ένας μετακινούμενος θερινός κινηματογράφος, έτσι?
1: Είναι ακριβώς, δεν είναι μόνο το κάστρο της Κυμόλου που είναι το βασικό μας, έτσι, σημείο. Χρειαζόμαστε 3 μποφόρα αέρα διαφορετικά, δεν μπορούμε να στήσουμε και να έχουμε και το πανί για να γίνει και να χαρεί ο κόσμος την προβολή.
0: Είναι δωρεάν οι προβολές?
1: Είναι δωρεάν, σωστά, είναι δωρεάν, και πλέον από πέρσι, από ένα viral βίντεο, ξεκινήσαμε να έχουμε 550 με 650 συνεφίλ στις προβολές μας. Έχει γίνει πλέον κάτι το φοβερό. Προχθές είχαμε διπλή προβολή στην Μπονάτσα, σινεμά με παιδική ταινία και για τους ενήλικες.
0: Η οποία Μπονάτσα είναι παραθαλάσσια.
1: Είναι παραθαλάσσια, ναι. Και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Πηγαίνουμε και σε άλλα νησιά. Ταξιδεύουν σε λίγες ώρες για την Τήλο, ώστε να γίνει και η πρώτη φορά προβολή στα Δωδεκάνησα. Έχουμε πάει στα Ψαρά, έχουμε πάει στη Γάβδο, Μήλο, σε Κοινό Σέριφο.
0: Άρα θα έλεγα εγώ το Σινέ Καλησπερίτης είναι και ταξιδευτής, έτσι?
1: Είναι και ταξιδευτής, ναι, ναι. Είμαστε λίγο υπερδευτής στη Μόλου, θα έλεγα.
0: Άρα είστε ένας θερινός κινηματογράφος που διάγει με έναν τρόπο, θα έλεγα, νομαδικό βίο, νομαδική ζωή κάνετε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Σε και... πολλά διαφορετικά μέρη. Μετακινήστε, πάτε από εδώ, πάτε από εκεί.
1: Εφόσον το επιτρέπει βέβαια ο καιρός, πάντα. Και,
0: πάντα.
1: Η αλήθεια είναι ότι φεύγοντας από την Κύμολο κάθε φορά είναι τόσα τα μηνύματα καθημερινά, πραγματικά σας το εξομολογούμε, που πλέον οι διακοπές των επισκεπτών και των τουριστών, όχι μόνο από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, μας ρωτούν πώς μπορούν να συνδυαστούν με τις προβολές του σινεμά. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι, γι' αυτό και δεν έχουμε και συγκεκριμένο πρόγραμμα, διότι πρέπει να έχουμε ως 3 από φορά αέρα και είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε και δεν το γνωρίζουμε.
0: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο πέρα από το Σινέ Καλησπέριτης, τον μετακινούμενο θερινό κινηματογράφο της Κυμόλου με δωρεάν είσοδο, που μας πηγαίνει σε διάφορα μέρη του νησιού και όχι μόνο του νησιού, και σε άλλα νησιά ταξιδεύει, όπως είπατε. Γιατί να έρθουμε στην Κύμολο?
1: Έρχεται στην Κύμολο για να βιώσετε την απόλυτη ηρεμία, για να συνειδητοποιήσετε ότι το νησί έχει μια διαφορετική ενέργεια. Έχει παραμείνει αλόβητο και έτσι πιστεύουμε ότι θα μείνει. Δεν έχει αλλάξει το τοπίο του ή γενικά αυτό που προσφέρει στο κοινό και στον κόσμο. Οι κάτοικοι είναι πολύ φιλικοί όπως και σε όλα τα νησιά. Δεν θα έρθει μόνο για το σινεμά, θα έρθει να περάσει ξεχωριστές μέρες και θα αγαπήσει το νησί. Όπως και εγώ προσωπικά το αγάπησα χωρίς να έχω πάει, μόνο και μόνο από τις φωτογραφίες. Υπάρχει λοιπόν όλη αυτή η ενέργεια του χώρου και το νησί το ίδιο είναι τόσο όμορφο σε όποιο σημείο και να πας, που το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μπορείς να φύγεις, δεν θα θέλεις να φύγεις και θα θέλεις να ξανάρθεις.
0: Θα σας αποσπάσω λοιπόν κλείνοντας και ένα μικρό μυστικό. Ποιο είναι το αγαπημένο σας μέρος, η αγαπημένη σας τοποθεσία στην Κύμολο?
1: Προσωπικά,
0: ναι.
1: Είναι λίγο δύσκολο να διαλέξω.
0: Αν σας έρχεται κάτι στο νου, αν, είναι πολλά, το ξέρω.
1: Είναι λίγο δύσκολο, όλα τα σημεία είναι πανέμορφα. Θα πω το Πράσα, τη νούμερο ένα παραλία, με τα κάθαρα νερά, γιατί είναι φοβερό το χρώμα στη θάλασσα, πιστεύω δεν υπάρχει, δεν το έχω δει κάπου αλλού. Αν και κάθε παραλία είναι ξεχωριστή, όπως και η Αλική, το Κοφτό... Κάθε σημείο έχει κάτι το διαφορετικό για να προσελκύσει τη ματιά και για να σε κάνει να πραγματικά να μείνεις άναυδος και να συγκεντρώσεις το βλέμμα σου εκεί αρκετές ώρες και να μην θέλεις να φύγεις. Αυτό είναι το μυστήριο.
0: Και η αγαπημένη σας ώρα στο νησί, ώρα της ημέρας?
1: Κοιτάξτε, 6 ώρα το πρωί, πιστεύσαμε, είναι η καλύτερη, γιατί έχει τέτοια χρώματα ο ουρανός που δεν τα έχω δει σε καμία παλέτα ζωγραφικής πραγματικά.
0: Κυρίες και κύριοι, τα ακούσατε και λοιπόν όσοι το επιθυμείτε μπορείτε να το κάνετε. Ένα μικρό όνειρο, να πάτε στην Κύμολο, να συναντήσετε τους ανθρώπους της, να συναντήσετε και να δείτε προβολές κινηματογραφικές στον μετακινούμενο θερινό κινηματογράφο το Σινέ Καλησπερίτη και να απολαύσετε την εθελοντική δουλειά που έχουν κάνει οι κυμολίστες, αυτή η ομάδα που προσφέρει αυτό το αγαθό, αυτό το δώρο σε όσους επισκέπτονται το νησί. Και η Αγάθη Ρόδη είναι μία από τους κυμολίστες. Σας ευχαριστώ για όλα, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και να απολαύσετε.
1: Σας εύχομαι να έρθετε στην Κύμολο και να περάσετε όμορφες στιγμές.
0: Σας ευχαριστούμε για όλα.
1: Να
0: την αγάπη
1: καλά,
0: μας, την καλημέρα μας. Σας χαιρετώ, σας χαιρετώ. Λοιπόν, και κάπως έτσι, μάλλον... τελειώνει εδώ η χρονιά, η σεζόν, οι αερολογίες. Η γυναίκα μου έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ στο radio papakiparapolitika.gr, η Ευελίνα. Πιο ωραία συντροφιά, λέει, για Σαββατοκύριακο. Ανυπομονούσαμε κάθε φορά για την επόμενη εκπομπή. Δεν είναι αντικειμενική, αλλά δεν την έχω πληρώσει κιόλας για να τα πει.
2: Είναι.
0: Είναι. Εντάξει, ρε Ηλία, ο Ηλίας ο Σελιμάς. Θέλουμε να συνεχιστεί, λέει, Ευελίνα και άλκης της. Η γυναίκα μου και η κόρη μου. Οι αγάπες μου. Και σας ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστούμε εμείς εδώ στα παραπολιτικά. μια ωραία χρονιά, μια διαφορετική χρονιά και η δική μου πρώτη χρονιά στο ραδιόφωνο πέρασε. Ο Ηλίας ο Σελιμάς μου έκανε παρέα. Να, κάποια πράγματα δεν είναι τυχαία. Στην τελευταία εκπομπή, δυνατός παίκτης και δυνατή παρέα. Τι να λέμε τώρα. Η Ελληνίκα ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστώ την Όλγα την Καλατζή που ήταν κοντά μου στην παραγωγή αυτούς τους 10 μήνες. Τον Βασίλη τον Γκριμπά που ήταν στη μουσική επιμέλεια το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των 10 μηνών, γιατί τώρα είναι σε άδεια. Και το Θανάση το Βούτσινο που μου πρότεινε πράγματα κατά τη διάρκεια της αδείας του Βασίλη. Time to say goodbye λοιπόν. Και Σάρα Μπράιτμαν και Ανδρέα Μποτσέλη, σας εύχομαι ένα ωραίο καλοκαίρι. Ο Τηλέμος ο Σαντορινέος είναι ήδη στο στούντιο, στέλνει εδώ τα φιλιά του. Και η Ανδριάννα Ζαρακέλη θα είναι με το Focus αμέσως μετά. Είμαστε πια πρωταθλητές στο πόλο, παγκόσμιοι πρωταθλητές, χρυσή. Σας φιλώ με πολύ αγάπη. Καλό καλοκαίρι. Στεφανιδίνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία. Πρωταθλήτρια κόσμου η εθνική ομάδα Πόλο κατέβαλε την πανίσχυρη Ουγγαρία με 15-14, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελλο υδατοσφαίρισης στην Αυστραλία. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή, σημείωσε μεταξύ όλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο X. Η UNESCO αναγνώρισε ομόφωνα τον Όλυμπο ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς έλαβε την ιστορική απόφαση στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Προς γενική κατάργηση οδεύει το τέλος επιτιδεύματος, όπως αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή. Το κόστος του μέτρου που θα δώσει ανάσα σε πολλές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα αγγίζει σε αιτήσια βάση τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνηση για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο και συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook. Προχώρησε σε εκτενή απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας, αναδεικνύοντας την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, τον Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δις ευρώ, τα μέτρα στήριξης απέναντι στις διεθνείς ενεργειακές ανταράξεις, καθώς και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη συντάξη, χειρία, τη στέγαση, την ανώτατη εκπαίδευση, τις συγκοινωνίες και την εθνική άμυνα. Άνθρωπο κυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι γερμανικές αρχές για τη σύλληψη του 21 ετών δράστη της αιματηρής επίθεσης με ημιφορτηγό πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε σε εκδήλωση Pride στο Βερολίνο. Μια γυναίκα σκοτώθηκε, 16 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές. Ο δράστης προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο και είναι γνώριμος στην αστυνομία. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν κατακάψει τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία, με περισσότερους από 200.000 ανθρώπους στις δύο χώρες να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Συνεγερμός στα ξημερωμάτα στο Αντίριο, ο οδηγός γεωταχύδες σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλησε περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε πεζό στο όχημα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Σχέδιο επίθεση εναντίον τουλάχιστον 10 ατόμων που με εντολές μέσα από τις φυλακές διαβατών εκτιμά ότι απέτρεψε η αστυνομία μετά τη σύλληψη στη Γλυφάδα ενός 30χρονου Αιγυπτίου που κατήχε χειροβομβίδα. Μεταξύ των πιθανών στόχων φέρεται να είναι και εισαγγελικός λειτουργός. Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξωδικαστικό μηχανισμό.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 και 32 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάνα Ζαρακέλη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δεν είχα καταλάβει ότι αυτό το τραγούδι έλεγε αγοράκι Λέμαργο και νόμιζα ότι μιλάει για τον Τηλέμαχο. Μια φορά Τηλέμαχος νόμιζα ότι έλεγε και τον Τηλέμαχο το Σαντορινέο. Που θα ακολουθήσει πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, εδώ στο κεντρικό μαγκαζίνο. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά. Λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι είμαστε. Είναι καλοκαιρινό το τραγούδι και δεν σας κρύβω ότι σήμερα και η εκπομπή είναι καλοκαιρινή και σε μεγάλα κέφια. Γιατί αυτές οι διακοπές, όχι αυτές, οι διακοπές γενικά, το καλοκαίρι είναι η εποχή που όλοι περιμένουμε. Αυτές οι μέρες που αφήνουμε πίσω την καθημερινότητα, κλείνουμε υπολογιστές, κινητά, εντάξει τα κινητά, όχι πάρα πολύ, μιλάω και ψέματα. Κλείνουμε λίγο τα κινητά, ψάχνουμε λίγες στιγμές ξεκούρασης, λίγες στιγμές χαλάρωσης και το σημαντικότερο απ' όλα, λίγες στιγμές ανεμελιάς. Εγώ σας λέω τι λέει για τον Τηλέμαχο, δεν το καταλαβαίνουν εδώ πέρα. Όπου και αν πάτε, κυρίες και κύριοι, όπου και αν βρίσκεστε ήδη, όπου και αν σκοπεύετε να πάτε, ένα νησί, βουνό, ένα ταξίδι στο εξωτερικό ενδεχομένως, μια μικρή απόδραση κοντά στον τόπο κατοικία σας, και εσείς που θα μείνετε εδώ μόνοι σας στην Αττική, να περάσετε όμορφα, να το χαρείτε, να ξεκουραστείτε και να βρείτε αυτές τις στιγμές που έλεγα πριν, τις στιγμές ανεμελιάς. Παναγιώτης Χάλερης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, στην παραγωγή Σουζάνα Αναγνωστοπούλου, στη μουσική επιμέλεια Θανάσης Βούτσινος, στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιωάννου. Και στο μικρόφωνο η Ανδρέα Ζαρακέλη κοντά σας, εδώ στα παραπολιτικά 90,1, στο 211-10-80-880 είναι το τηλέφωνό μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς και βεβαίως στο radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε πάντα τα δικά σας ποινήματα. Σήμερα εδώ στο Focus είναι το τελευταίο Focus για αυτή τη σεζόν και βάζουμε στο επίκεντρο το καλοκαίρι και τις διακοπές. Θα δούμε πού επιλέγουν να ταξιδέψουν οι Έλληνες, εμείς δηλαδή, τι επηρεάζει τις αποφάσεις μας, ποιες είναι οι νέες μορφές τουρισμού που κερδίζουν έδαφος και θα μιλήσουμε για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε ώστε οι διακοπές μας να είναι όχι μόνο όμορφες, χαρούμενες κτλ. Αλλά και ασφαλείς. Ο κύριος Γιώργος Μαρούτσος, πρόεδρος ταξιδιωτικών γραφείων αερομεταφορών, είναι στην αλληλέγγυρη της τηλεφωνικής γραμμής και θα τον ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας. Γεια σας, καλό μεσημέρι κύριε Μαρούτσο.
1: Καλημέρα κύριε Ζαρακέλη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ελπίζω να λείπετε ήδη, να σας πω την αλήθεια.
1: Όχι, εμείς δεν λείπουμε, όλοι στον κλάδο δεν λείπουμε.
0: Ναι, ναι, είναι η εποχή που εσείς δουλεύετε, έχετε δίκιο κύριε Μαρούτσο, έχετε δίκιο. Έχετε.
1: Αλλά πολύ ωραία το είπατε, στιγμές ανεμελιάς, μου άρεσε πολύ αυτή η έκφραση.
0: Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή αν σκεφτούμε όλοι σε αυτή την ηλικία, αν σκεφτούμε το πώς νιώθαμε όταν ήμασταν παιδιά, νομίζω ότι η ανεμελιά είναι αυτή που μας λείπει, αυτή που χαρακτηρίζει.
1: Θα έβαζα και κάτι άλλο, σίγουρα ναι. Είναι ξεκούραση και ανεμελιά.
0: Εννοείται,
1: θα έλεγα και πιο να μας φέρνει και στιγμές για όσους, γιατί έχει γίνει έτσι η ζωή μας που
0: όλο δεν βλέπουμε τους ανθρώπους μας.
1: Πολύ, δεν βλέπουμε τους ανθρώπους μας, την οικογένειά μας, τα παιδιά μας. Είναι κάποιες στιγμές τις οποίες μοιραζόμαστε κοινές εμπειρίες, ερχόμαστε πιο κοντά.
0: Έχετε
1: είναι ωραίες οι διακοπές, να μην
0: είναι
1: κοινότοπα πράγματα.
0: Είναι ωραίες, είναι ωραίες. Λοιπόν, πού πάμε διακοπές φέτος? Επιλέγουμε κάτι διαφορετικό για το 2026. Συζητούσαμε νωρίτερα έτσι και με κλειστά μικρόφωνα εδώ με τον Παναγιώτο Χαλαρή ότι έχουμε αρχίσει λίγο, τώρα σε αυτές τις δικές μας ηλικίες, κάπου εκεί γύρω στα 50, έχουμε αρχίσει λίγο να επιστρέφουμε στα χωριά μας, σε πιο παραδοσιακούς τρόπους διακοπών από αυτό το πάμε σε διαφορετικό νησί κάθε καλοκαίρι.
1: Πέραν από το... Ναι, αυτό ήταν πριν 40-50 χρόνια, μεγάλες διακοπές χωριά πριν από 30. Είναι ωραίο και αυτό το τύπο διακοπών, αλλά όχι, δεν έχει μειωθεί πέραν από.
0: Δεν έχει μειωθεί.
1: Δεν έχει μειωθεί το να πηγαίνουμε στο νησί, να πηγαίνουμε ασχέτως αν το διαθέσιμο εισόδημα αυτά τα χρόνια είναι λίγο πιο σφιχτά τα πράγματα για ένα μέσο προϋπολογισμό μιας οικογένειας. Αλλά και πάλι και τα ταξίδια στο εξωτερικό γίνονται. Δεν είναι, κυρία Ζαρακέλη, αφού μας πήγατε πίσω τώρα, γιατί ας πούμε τη γενιά τη δικιά μας. Παλιότερα, πριν 30 χρόνια, όταν ήμουν στην Ελλάδα, για να πάει κάποιος σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, έπρεπε να πάρει καλά. Το άπαξ. Να είναι δημόσιο υπάλληλο, ήταν όνειρο ζωή.
0: Ήταν όνειρο ζωή.
1: Υπήρχαν τώρα, να θυμίσω στους παλιότερους ακράτες, ότι υπήρχαν το δικά ταξίδια που υπάρχουν και τώρα. Και πήγαιναν να δουν 5-6 ευρωπαϊκές χώρες μαζί. ναι. Με λεωφορείο, γιατί θα ήταν
0: όχι,
1: ένα
0: όχι.
1: ταξίδι.
0: Κύριε Μαρούτσο, ξέρετε ποιο είναι το διαφορετικό. Ότι για παράδειγμα στο οικονομικό που λέγατε νωρίτερα, ενδεχομένως ένα ταξίδι στο εξωτερικό να είναι φθηνότερο από ότι ένα ταξίδι σε ένα ελληνικό νησί.
1: Βάζεται σε σύγκριση με την απόσταση. Ναι, αν πούμε για Αύγουστο σε ένα νησί, αν και φέτος υπάρχουν και θα προέτρεπα και τους ακροατές σας, ας κάνουν αναζήτηση. Πάντα υπάρχουν ευκαιρίες, δεν είναι ανάγκη να είναι το πεντάστερο, αλλά υπάρχουν ευκαιρίες του να βρει ένας καταναλωτής κάπου του να μείνει, να πάει και στο νησί της αρεσκίας του κλπ.
0: Υπάρχουν.
1: Δεν είναι, αλλά...
0: Για εμάς τους Έλληνες, ποιοι είναι οι πιο δημοφιλείς προορισμοί?
1: Αυτοί που ήταν, ήταν πάντα.
0: Πάρος, Σαντορίνη,
1: Πάρος, Σαντορίνη, ειδικά για τους νεότερους ανθρώπους. Πάρος, η Σαντορίνη. Είναι πάντα κλασικός προορισμός, πρέπει να πας. Είναι Κρήτη, είναι Κλειδονήσια, άλλα. Τίνος ανεβαίνει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
0: Ανεβαίνει Τίνος. Και η Σύρος ανεβαίνει, νομίζω.
1: Και η Σύρος είναι πανέμορφη και το αξίζει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για χειμερινούς προορισμούς, επειδή είπατε και βουνό και θάλασσα, που κάποτε το λέγαμε πάλι, σήμερα αναπολούμε, έτσι πάλι.
0: Ναι.
1: Που λέγανε βουνό. Τώρα και με τις υποδομές έχει γίνει πανέμορφες περιοχές, ας πούμε Καστοριά, Φλόρινα, Πρέσπες, έχουν γίνει προσβάσιμες σε λίγο χρόνο.
0: Σωστά.
1: Ναι, αξίζει και ο χειμερινός προορισμός.
0: Τι θα συμβουλεύατε κάποιον ο οποίος δεν έχει καταφέρει ακόμα να κλείσει έτσι, της τελευταίας στιγμής?
1: Να αναζητήσει, να προσεγγίσει συναδέλφους, και δεν το λέω συντεχνιακά, πάντα
0: όχι,
1: τα τουριστικά γραφεία έχουν ευκαιρίες, οι tour operators υπάρχουν ακόμα ευκαιρίες να αναζητήσει προορισμούς και τιμές. Και να το ζυγίσει πάντα ένα ταξίδι και στο εξωτερικό.
0: Και στο έχουμε αλλάξει νοοτροπία. Δηλαδή, βλέπαμε παλαιότερα τους ξένους και λέγαμε ότι βρίσκουμε εμείς τα ξενοδοχεία πολύ ακριβά, γιατί οι ξένοι τα κλείνουν από τον Γενάρη, ας πούμε. Εμείς αλλάξαμε νοοτροπία, κλείνουμε τα ταξίδια μας νωρίτερα, ή είμαστε ακόμα τις τελευταίες στιγμές?
1: Αρχίζουμε και αλλάζουμε.
0: Αλλάζουμε, ναι.
1: Και πάντα για όποιον έχει δυνατότητα προγραμματισμού, θα έλεγα περισσότερο, και να ψάχνει λίγο πιο μπροστά. Οι Ευρωπαίοι μπορούν να κλείνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές από τον Οκτώβριο.
0: Από τον προηγούμενο Οκτώβριο.
1: Από τον προηγούμενο χρόνο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Και έχουν κλείσει και λένε τάδε ημερομηνία θα
0: εγώ
1: πάμε.
0: Εγώ θα πάω εκεί.
1: Και, αυτό ο Έλληνας δεν το κάνει ακόμα.
0: Καλά, παρά είναι. Ο προηγούμενος Οκτώβριος παραπάει, κύριε Μαρούτσο.
1: Και κοιτάζει και ειδικά αεροπορικά εισιτήρια.
0: Κοιτάξτε, να σας πω, έγινε μία. Αυτό ήθελα να σας πω για τις προσφορές. Δηλαδή, έγινε μια μόδα, ας πούμε. Εγώ το βλέπω στα πιτσιρίκια. Με το που βγαίνουν οι προσφορές, ψάχνουν να βρουν ένα προορισμό να είναι οικονομικός και που να είναι. Λέει, να πάμε, ξέρω εγώ, στη Βιέννη του χρόνου τον Οκτώβριο. Έχει βγάλει προσφορά τόσο. Και κλείνουν. Και λέει, εντάξει τώρα, αν είναι με 60 ευρώ, ας πούμε, το εισιτήριο, συμφέρει.
1: Σωστά. Σωστά. Και οι συνάδελφοι είναι όλοι έτοιμοι για τέτοιου είδους, προωθούν τέτοιου είδους προσφορές, μπορούν να το κλείνουν νωρίτερα και αν δεν έχουν πάει σε ένα προορισμό, γιατί όχι, ας πούμε.
0: Εμείς μπορούμε να κλείνουμε σε ελληνικούς προορισμούς νωρίτερα όπως κλείνουν οι ξένοι, δηλαδή αυτό με τις ίδιες τιμές.
1: Όχι, πάντα υπάρχει early booking, έτσι να το πούμε και ελληνικά.
0: Α, υπάρχει, ναι, καλά κάνετε. Το έχουμε μάθει early booking, όλοι το ξέρουν, εντάξει.
1: Πάντα υπάρχουν.
0: Και υπάρχουν και προσφορές στα early booking.
1: Απλά είναι ότι η νοοτροπία μας, και το τρόπο που το σκεφτόμαστε, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο ο μέσος Έλληνες πέντε μήνες πριν ασχολείται που θα πάει το καλοκαίρι.
0: Όχι, δεν ασχολείται με αυτό.
1: Και δεν μιλάμε, ναι. Δεν εγώ σίγουρα όχι.
0: Κανένας μας τώρα. Αλλά, και είμαι βέβαια τώρα και οι ακροατές μας θα μοιράζονται την ίδια άποψη με εμάς. Ότι τώρα θα ασχοληθούν που θα πάνε διακοπές. Όχι, δεν θα το κάνουμε εύκολα.
1: Θα πρέπει. Πρέπει. Σαφώς μπορούν να κάνουν οικονομίες 20-30% και παραπάνω.
0: Ναι. Λοιπόν, νέες ταξιδιωτικές τάσεις, κύριε Μαρούτσο, δηλαδή θεματικός τουρισμός, τουρισμός εμπειριών.
1: Αυτό είναι και για τον εισερχόμενο πια.
0: Για τον εισερχόμενο,
1: πολύ μεγάλη, ναι. Ότι είναι η εμπειρία για ανθρώπους που έχουν πάει πολλές φορές κάπου, αναζητούν το κάτι ξεχωριστό. Εγώ θα έλεγα για τους Έλληνες, ας βάλουν και αρχίζει να ανεβαίνει και αυτό, αν μιλάμε για νέες, δεν είναι και τόσο νέα τάση, πάλι κοινότοπο, αλλά ας δουν και την κρουαζιέρα.
0: Κρουαζιέρα. Πολύ κρουαζιέρα.
1: Η κρουαζιέρα πάντα είχαμε στο μυαλό μας ότι είναι για πιο μεγάλους ανθρώπους που δεν θέλουν να μετακινούνται κλπ.
0: Ναι, γιατί αυτό βλέπαμε εκείνη την ταινία το Love Boat, το θυμάστε. Έχουμε,
1: Όλοι πρέπει να πάρει σύνταξη να πας κρουαζιέρα. Αυτό είναι ένας τρόπος να το δεις. Ένας άλλος τρόπος να το δεις για τους ακροατές είναι ότι χωρίς να αλλάζεις ξενοδοχείο που κοιμάσαι, βλέπεις 5-6 προορισμούς. Γιατί τα κρουαζιέρα
0: είναι και καλές οι τιμές. Δηλαδή, όποιος ψάξει. Δεν ακούμε πλέον κρουαζιέρα και λες κρουαζιέρα. Απαγορευτικά δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα τα καταφέρουμε, είναι πάρα πολύ ακριβά. Όχι, δεν είναι τόσο ακριβά όσο νομίζουμε.
1: Δεν είναι, θα έλεγα, το μπορώ να πω καθόλου ακριβά, εκτός από κρουαζιέρες που είναι μακρινές. Δηλαδή,
0: εντάξει,
1: είναι
0: τώρα, δεν λέμε στην Καραϊβική.
1: Όχι, να δώσουμε. Και Καραϊβική είναι ωραία και η Ιαπωνία είναι ωραία. Αν δεν δεις την Ιαπωνία με κρουαζιέρα, πώς θα πέφτει σε 4-5 νησιά.
0: Πώς αλλιώς θα τη δώσουμε.
1: Αλλά δεν είναι η κρουαζιέρα καθεαυτή ακριβή. Είναι το αεροπορικό που να πας, αλλά και πάλι βρίσκουν ευκαιρίες. Γιατί πρέπει να πάρεις το κρουαζιερόπλοιο σε ένα άλλο λιμάνι. Ναι. Υπάρχουν όμως και από τον Πειραιά έρχονται που κάνουν Αδριατική, κάνουν Μεσόγειο, όχι μόνο ελληνικά, και σαφώς ελληνικά νησιά. Και αξίζει να βλέπουν και εκεί οι ακροατές τους. Είναι ωραία εμπειρία, είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία.
0: Θα σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Καλές διακοπές, να περάσετε όμορφα και να είστε
1: όσο
0: καλά, κύριε Βόρτσο.
1: Όσο μπορεί και όπως μπορεί να περάσει καλά, να ξεκουραστεί και όπως το είπατε, ανεμελιά.
0: Ανεμελιά, ανεμελιά.
1: Ναι.
0: Και αυτές τις στιγμές που λέτε, κύριε Βόρτσο, με τους αγαπημένους μας είναι πολύ σημαντικές. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ
1: καλό
0: πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ο πρόεδρος των ταξιδιωτικών γραφείων αερομεταφορών, ο κύριος Γιώργος Μαρούτσος, ήταν κυρίες και κύριοι κοντά μας αυτή τη βόλτα στο πού πάμε διακοπές. Είτε είστε από αυτούς που έχουν προνοήσει, δηλαδή έχουν καταφέρει να κλείσουν τις διακοπές εδώ και καιρό. Είτε είστε της τελευταίας στιγμής, είπαμε, το ζητούμενο δεν είναι αυτό, το ζητούμενο είναι να βρούμε πραγματικά το τι σημαίνει διακοπές για όλους μας, διακόπτω. Τι θέλουμε φεύγοντας να διακόψουμε, γι' αυτό το λίγο χρονικό διάστημα, γνωρίζοντας ότι θα ξαναξεκινήσουμε. Θέλοντας και εμείς, πάλι εδώ θα είμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, ο στίχος αυτός είναι καταπληκτικός. Θα σε έχω σαν κινέζικη βεντάλια και στο γραφείο δεν θα ξαναπάς. Διακοπές, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι διακοπές. Ανεμελιά, ξεκούραση και χαρούμενες στιγμές που δημιουργούν για το χειμώνα που έρχεται αναμνήσεις. Λοιπόν, οι ιατρικές συμβουλές τώρα στο ερώτημα τι να πάρουμε μαζί μας στις διακοπές και ιδιαίτερα το τι να πάρουμε μαζί μας στις διακοπές με παιδιά. Γιατί και ιδιαίτερα αν τα παιδιά είναι πολλά, εκεί τα πράγματα, ξέρετε, είναι ακόμα δυσκολότερα. Οι γονείς πάντα θέλουν να είναι ετοιμοπόλεμοι κυριολεκτικά για τα όσα ενδεχομένως θα συναντήσουμε το καλοκαίρι, θα συναντήσουμε στις διακοπές. Θα το συζητήσουμε όλο αυτό, θα δούμε το τι περιμένουμε. Είναι, ξέρετε, το ζητούμενο να είμαστε έτοιμοι. Κυρία Άννα Παρδάλη είναι κοντά μας, η παιδίατρος, θα την ευχαριστήσω πολύ. Γεια σας, καλό μεσημέρι, κυρία Παρδάλη.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα δεν θέλουμε να προκαλέσουμε, ξέρετε, πανικό. Ετοιμότητα θέλουμε, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι μία ανάγκη την οποία οι γονείς, αν μη τι άλλο, θέλουν να καλύψουν. Ιδιαίτερα στις διακοπές, για να έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο.
1: Βέβαια, και χρειάζεται και επιβάλλεται από τη στιγμή που υπάρχουν παιδιά. Και τα παιδιά έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, καθώς συμπεριφέρονται διαφορετικά και κυρίως απρόβλεπτα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Από πού να ξεκινήσουμε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το δεδομένο των καλοκαιρινών διακοπών, που δεν είναι άλλο από τα δεδομένα ήλιος και θάλασσα, κυρία Παρδάλη.
1: Ακριβώς. Ήλιος και θάλασσα, χαρά μεγάλη, πλην όμως ο πολύς ο ήλιος και η ζέστη όταν συνοδεύεται με υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να πλήξει τα παιδιά πολύ πιο εύκολα από ότι τους ενήλικες.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Οπότε να πούμε καταρχήν για τις ώρες τις οποίες δεν πρέπει να εκτίθενται τα παιδιά. Είναι μια φράση τετριμένη, τη λέμε συνέχεια, όμως δεν βλέπουμε να τηρείται. Και καταλαβαίνω ότι όλοι οι οικογένειες έχουν λίγες μέρες για να χαρούν τη θάλασσα και τις διακοπές, αλλά πραγματικά το να πηγαίνεις το πρωί και να φεύγεις το απόγευμα είναι καταστροφικό για τον ανθρώπινο οργανισμό.
0: Ειδικά για τα παιδιά. Φαντάζομαι ότι καλύτερα είναι μπάνιο, έτσι, όσο πιο νωρίς το πρωί γίνεται. Δηλαδή, όχι στην κάψα, όχι 12 η ώρα το μεσημέρι, όχι 2 η ώρα το μεσημέρι.
1: 11 με 4, για τα μικρότερα παιδιά θα έλεγα 10
0: όχι,
1: με 5. Και για τα μωρά τα οποία είναι κατώ του έτους είναι απαγορευτικό. Δεν εκτίθονται στον ήλιο. Οπότε πολύ σημαντικό να τηρούμε τις ώρες.
0: Ναι.
1: Και δεύτερο, να προστατευόμαστε τις ώρες που επιτρέπεται, να προστατευόμαστε με τα σωστά αντιλιακά και με τη σωστή τους χρήση. Χωρίς όμως να το παρακάνουμε. Έτσι, μην πάμε σε παλιότερες εποχές που με το που ξημέρωνε το αντιλιακό ήταν ένα δεύτερο δέρμα. Έτσι τόσο όσο χρειάζεται, γιατί και η βιταμίνη D χρειάζεται να απορροφηθεί. Το δεύτερο είναι η συμπεριφορά στη θάλασσα και κυρίως το πώς αντιμετωπίζουμε, ας πούμε, το θέμα των υγρών, να λαμβάνουν υγρά.
0: Ενυδάτωση βεβαίως, σωστή διατροφή επίσης.
1: Σωστή διατροφή, όχι δηλαδή βαριά φαγητά, λιπαρά που χωνεύουν δύσκολα, πάρα πολλά φρούτα και λαχανικά. Και να θυμόμαστε ότι τα παιδιά δεν ζητούν, είναι απορροφημένα με το παιχνίδι, δεν ζητούν υγρά, οπότε εμείς πρέπει να θυμόμαστε να τους προσφέρουμε. Πολύ σημαντικό επίσης τα θέματα του πνιγμού. Έχουμε πάνω από 300 ανθρώπους που πνίγονται κάθε χρόνο. Από αυτά τα 10-15 τουλάχιστον είναι παιδιά και μάλιστα κάτω των 5 ετών, τα οποία πνίγονται έχοντας οπτική επαφή, κοντά δηλαδή στην ακτή, δεν είναι στα βαθιά. Κατάλληλα λοιπόν μέσα επίβλεψη σε αυτά που ορίζονται για την ηλικία. Επίβλεψη
0: ναι, ναι.
1: Και πάλι
0: όχι, δεν αφήνεις το παιδί από τα μάτια σου, ναι. Ναι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, να το κρατάμε τόσο όσο είναι το χέρι μας. Δηλαδή να μπορούμε να πλώσουμε το χέρι μας.
0: Ναι.
1: Ειδικά για τα μικρά. Και εδώ θα κάνω μια παρένθεση και είναι μια έτσι... Προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια να αυξήσουμε την έννοια των πρώτων βοηθειών. Θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι, και για τα παιδιά και για τους ενήλικες, για όλους μας, να γνωρίζουμε πρώτες βοήθειες. Εγώ το λέω επ' ευκαιρίας με τα μικρά παιδάκια που αρχίζουν να ξέρουν τις στέρεες τροφές και φοβούνται οι γονείς να πνιγούν, αλλά γενικά πρέπει όλοι να κάνουμε, αν δεν έχουμε ξανακάνει, τουλάχιστον μια φορά, και να επικαιροποιούμε τις γνώσεις μας για τις πρώτες βοήθειες.
0: Λοιπόν, αν φτιάχναμε ένα φαρμακείο, κύριε Παρδάλη, με τα απαραίτητα, τι δεν πρέπει να λείπει από αυτό το φαρμακείο των διακοπών.
1: Οπωσδήποτε λοιπόν πρέπει να έχουμε ορισμένα πράγματα, όπως είναι αμπούλες φυσιολογικού ορού, κάποιες γάζες, θερμόμετρο, ψαλιδάκι, αντιπυρετικά, παθήπονα, ένα αντισταμινικό, γιατί οι αλλεργικές αντιδράσεις είναι πολύ συχνές το καλοκαίρι. Βέβαια, τα παιδιά που έχουν, είναι αλλεργικά έχουν και ειδικό κίτ μαζί τους. Μια τοπική κρέμα αντιφλεγμονώδη ή σε συνδυασμό με τοπικό αντιβιωτικό. Ένα οφθαλμικό κολύριο. Ένα σκεύασμα με οτικές σταγόνες, πολύ συχνότερα το καλοκαίρι.
0: Τα σκέτα, αυτά και των παιδιών, βέβαια.
1: Σκεύασμα ηλεκτρολιτών. Οι γαστρεντερίτιδες είναι συχνές. Εννοείται αντισηπτικά είδη, η περιποίηση τραύματος. Θεωρώ στο φαρμακείο και το κατατάσσω στα φάρμακα τα αντικουνουπικά.
0: Και πολύ καλά κάνατε. Πολύ καλά κάνατε, γιατί πρώτα απ' όλα είναι τα χρησιμότερα για την αποφυγή των τσιμπημάτων από διάφορα έντομα, τα εντομοαποθητικά. Και δυστυχώς δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εγώ δεν σας κρύβω ότι ακούω έτσι από πολύ κόσμο ότι τώρα τελευταία έχει πάρα πολλά κουνούπια και, και έχει και πολλές φίγγες.
1: Και πολλές φίγγες και κατά καιρούς ανάλογα με το πώς μεταβάλλεται το κλίμα, και αυτά είναι ένας μικρό κόσμος που ζει. Και όταν το κλίμα είναι και λίγο άστατο, που τώρα τελευταία βλέπουμε βροχή, μετά ζέστη κτλ., ειδικά τα κουνούπια ευνοούνται πάρα πολύ από αυτό το κλίμα. Οπότε αντικουνουπικά και κατάλληλο ντύσιμο, δηλαδή να αποφεύγουμε τα πολύ έντονα χρωματιστά, μια και πέντε για τις φύκες, εκεί που έχει πολλές φύκες. Θα τα έντονα κίτρινα χρωματιστά τα έλκουν.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Αν δεν το ήξερα αυτό.
1: Και άστο, η συναλώνηση που είναι πάρα πολλές τις πίκες ανέκαθεν, τα πολύ χρωματιστά και τα έντονα αρώματα τα έλκουν αυτά τα έντομα. Και βέβαια γενικά τα τσιμπήματα θέλουν προσοχή, γιατί ναι. Η τεθρός έχει και άλλα, δεν είναι μόνο τα κουνούπια, σκορπί, ναι, είναι στην ύπεθρο, στην ελληνική.
0: Ναι, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει να σε τσιμπήσει. Γενικά
1: ακόμη,
0: θέλει.
1: Ναι. Πολλά,
0: μακριά, μακριά από τα φίδια, αλλά κάτι μπορεί να σε τσιμπήσει. Δηλαδή, μια τσούκτρα μας έχει τσιμπήσει όταν ήμασταν παιδιά.
1: Α, βέβαια, βέβαια.
0: Και φέτος, Παναγιώτη,
1: τα τελευταία χρόνια το θέμα με τις
0: αχινός, μου λέει ο Παναγιώτης. Εμένα με και αχινούς, βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια. Οπότε πρέπει να ξέρουμε τι θα κάνουμε για όλα αυτά. Καλό είναι πριν ξεκινήσουμε διακοπές να το συζητήσουμε με το παιδίατρό μας, να μας δώσει αυτό τις συμβουλές για το κίτ, τι πρέπει να κάνουμε.
0: Τα παιδιά μπορούν να αλλάξουν τις συνήθειες που έχουν το χειμώνα το καλοκαίρι. Δηλαδή τα παιδιά που κοιμούνται, ξέρω εγώ, το χειμώνα νωρίς. Δεν ξέρω, 8-8,5 ώρα το καλοκαίρι μπορούν να αλλάξουν ή θα ξεμάθουν από τη συνήθειά τους?
1: Μπορούν να αλλάξουν και συνήθως αλλάζουν και ξεμαθαίνουν εντός εισαγωγικών, αλλά ξέρετε κάτι, δεν πειράζει. Το καλοκαίρι είναι συνάδει με την ελευθερία.
0: Ακριβώς.
1: Σίγουρα δεν μιλάμε για μεγάλη παραβίωση της ρουτίνας, η οποία μπορεί να οδηγήσει, ας πούμε, στο να ασχολούνται π.χ. με ψηφιακά μέσα, με οθόνες, με τάμπλετ μέχρι αργά το βράδυ, και αυτό φυσικά είναι μια συνήθεια η οποία δεν πρέπει, ειδικά το καλοκαίρι, που πρέπει η δραστηριότητα να είναι το κύριο χαρακτηριστικό των παιδιών, δραστηριότητα έξω. Αλλά δεν πειράζει όμως και να χάσουν λίγο το πρόγραμμά
0: τους. Ναι, ας βγουν λίγο από το πρόγραμμα. Θα ξαναμπούν θέλοντας και μη.
1: Όταν ξαναμπούν και ελευθερία το καλοκαίρι.
0: Όταν ανοίξουν τα σχολεία, κύριε Παρδάλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας. Με υγεία, καλές διακοπές σας ευχηθώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά επίσης.
0: Γεια σας. Γεια. Η κυρία Άννα Παρδάλη, παιδίατρος, κυρίες και κύριοι. Εντάξει. Λίγο τις συνήθειες μπορούν να τις αλλάξουν τα παιδιά, γιατί είναι αυτό που λέει η κυρία Παρδάλη, το είπε πάρα πολύ ωραία. Σκεφτείτε όταν ήμασταν εμείς παιδιά, το τι σήμερα το καλοκαίρι, αυτή η ανεμελιά, αυτή η ξενιασιά, αυτή η ελευθερία.

0: Λοιπόν, η επόμενη συζήτηση έχει να κάνει με το καλοκαίρι. Δεν σας κρύβω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη. Φανταστείτε τώρα, είμαστε έτοιμοι να πάρουμε το πλοίο, το αυτοκίνητο, το αεροπλάνο, οποιοδήποτε μέσο έχουμε επιλέξει για να ταξιδέψουμε. Ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος, πάμε διακοπές. Κάπου μέσα στο μυαλό υπάρχει και αυτός ο μόνιμος προβληματισμός που δεν σας κρύβω ότι βασανίζει περισσότερο εμάς τις γυναίκες, ο οποίος προβληματισμός λέει πόσα κιλά άραγε θα πάρω στις διακοπές και πώς θα τα χάσω μετά. Πώς θα ξανακαταφέρω έτσι να έρθω στα ίσια μου. Λοιπόν, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, το καλοκαίρι δεν είναι περίοδος που κάνουμε διατροφή ή δίαιτα, δεν είναι στόχος η απώλεια, είναι η διατήρηση των όσων έχουμε καταφέρει να πετύχουμε. Για μικρές προτάσεις, πώς θα περάσουμε καλά, πώς θα γευτούμε τα παραδοσιακά πιάτα του τόπου που θα επισκεφθούμε και βεβαίως πώς δεν θα ανέβει η ζυγαριά μας, θα μας βοηθήσει η κυρία Γεωργία Ζόγου, διατροφολόγος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και την ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρία Ζόγου.
1: Γεια σας και από μένα, καλό μεσημέρι, χαίρομαι που το συζητάμε και πολύ ωραία το είπατε, ότι η αλήθεια είναι ότι στις διακοπές δεν θέλουμε να περιοριστούμε.
0: Όχι, εντάξει,
1: αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να σαμποτάρουμε και όσα έχουμε καταφέρει μέσα σε μια χρονιά.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το δυσκολότερο κυρία Ζόγου, πώς θα επιτυγχάνουμε.
1: Λοιπόν, καταρχάς όταν πάμε διακοπές θέλουμε να χαρούμε και να περάσουμε όμορφα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε το ένα κομμάτι που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι δεν χρειάζεται να έρχεται αυτή η χαρά και η καλοπέραση μόνο από το φαγητό. Μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Επίσης προσπαθούμε να υπάρχει μια ροή στα γεύματά μας, δηλαδή να φάμε ένα καλό πρωινό. Το καλό πρωινό σημαίνει ότι τα 2/3 του πιάτου να είναι κάτι ισορροπημένο, δηλαδή για παράδειγμα γιαούρτι με δημητριακά και ξηρούς καρπούς, κάποια αυγά με μια φέτα ψωμιολικής και να αφήνουμε και το 1/3 του πιάτου, ειδικά στα μπουφέ των ξενοδοχείων, να βάλουμε μια λιχουδιά. Δηλαδή ένα κομματάκι κέικ την μια μέρα, ένα κομματάκι πίτα την άλλη, ίσως κάποια κρέπα, κάποια pancake που έχουν σε πολλά μπουφέ με λίγη σοκολάτα από πάνω. Οπότε να έχουμε τα υγιεινά μαζί με κάτι που το θεωρούμε λίγο έτσι πιο πειρασμό για να υπάρχει μια ισορροπία.
0: Ναι.
1: Επίσης προσπαθούμε να έχουμε κάποια φρούτα μαζί στην παραλία γιατί βοηθάνε και στην ενυγάπηση.
0: Ωραία, ναι, αυτό θα ρωτούσα. Τα καλύτερα σνακ για την παραλία.
1: Το καλύτερο σνακ για μένα είναι τα φρούτα και κάποιοι ξηροί καρποί που δεν χαλάνε κιόλας με την πολύ ζέστη. Δεν έχουν φθορά, δεν φοβόμαστε μην μας πιάσει μετά κάποια γαστριτερίτιδα, οπότε είναι πολύ ασφαλή. Αμέσως μετά μπορεί να είναι κάποιο τόστ με ένα ψωμί ολικής, τυράκι μέσα. Προσέχουμε λίγο στα λαδικά να μην το παρακάνουμε, γιατί δεν είναι η καλύτερη επιλογή. Αλλά το τυράκι μπορεί να μπει εκτός ασφαλούς μέσα.
0: Υπάρχουν τροφές που βοηθούν περισσότερο στις ημέρες, για παράδειγμα, που έχει πολύ ζέστη η κυρία Ζόγου.
1: Υπάρχουν. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τα τρόφιμα που είναι πλούσια σε νερό. Το νούμερο ένα είναι τα λαχανικά και τα φρούτα. Η περιεκτικότητά τους σε νερό είναι αρκετά μεγάλη και μάλιστα το καταλαβαίνουμε κιόλας. Καρπούζι, πεπόνι, αγκουράκι, κολοκυθάκια κλπ. Έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε νερό. Οπότε τα θέλουμε γιατί μας βοηθάνε. Είναι και πιο εύπεπτα. Δηλαδή, όταν έχει πάρα πολύ ζέστη, θα αποφύγουμε βαριά φαγητά, θα αποφύγουμε τηγανιτά. Και ο λόγος είναι γιατί προκαλούν μεγαλύτερη δυσφορία στο στομάχι, περισσότερο χρόνο πέψης, με αποτέλεσμα το σώμα μας να στερείται ευελιξία σε αυτές τις ώρες που γίνεται τέλος πάντων η διαδικασία του να χωνέψουμε.
0: Λοιπόν, αλκοόλ τώρα, αλκοόλ και αφυδάτωση.
1: Μεγάλη κουβέντα το αλκοόλ, το αγαπάμε ειδικά τις μέρες που χαλαρώνουμε. Θα πω ότι για κάθε μερίδα αλκοόλ θα πρέπει να συνοδεύουμε με 2 ποτήρια νερό ακριβώς για να αποφύγουμε την αφυδάτωση που μπορεί να μας κάνει. Πολλοί κόσμος βέβαια με το αλκοόλ παθαίνει κατακράτηση. Δηλαδή είναι κάτι που μπορεί να το καταλάβουμε επειδή θα πιούμε ένα βράδυ, την άλλη μέρα δεν μπορούμε να σφίξουμε τα χέρια μας, να λυγίσουμε τα δάχτυλα μεγαλώνοντας κιόλας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχει κάνει κατακράτηση το σώμα ακριβώς επειδή δεν έχουμε ενυδατωθεί σωστά. Οπότε για μία μερίδα αλκοόλ πίνουμε 2 ποτηράκια νερό. Προσπαθούμε γενικά, το ιδανικό θα ήταν μέχρι 3 μερίδες αλκοόλ τη βδομάδα, κάτι το οποίο στις διακοπές μάλλον δεν το εφαρμόζουμε. Οπότε θα έχουμε στο μυαλό μας ιδανικά να μην ξεφεύγουμε πάνω από 2 ποτά την βραδιά.
0: Ναι.
1: Ή μες τη μέρα.
0: Αυτό που έλεγαν ότι τα λευκά ποτά έχουν
1: λιγότερες
0: θερμίδες, ισχύει κυρία Ζόγου?
1: Δεν ισχύει. Και
0: δεν
1: τώρα
0: ισχύει.
1: Να πω το εξής. Η σύμπλη είναι 10-20 θερμίδες στη μερίδα του αλκοόλ. Δεν θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη διαφορά για να στηρίξουμε το ποτό που μας αρέσει. Αυτό που σίγουρα ισχύει είναι ότι τα κοκτέιλ έχουν περισσότερες θερμίδες.
0: Ναι.
1: Π.χ. μια πίνα κολάντα μπορεί να είναι 600-700 θερμίδες στο ποτήρι.
0: Τώρα μια πίνα κολάντα. Κοίταξε, άμα είναι 700 θερμίδες στο ποτήρι η πίνα κολάντα και έχεις να τη συγκρίνεις, ας πούμε, τι άλλο έχει 700 θερμίδες. Μια μερίδα γουρουνοπούλα.
1: μισό κλαμπ σάντουιτς για παράδειγμα.
0: Όχι,
1: καλύτερα να
0: πόσο,
1: πάμε.
0: Μισό κλαμπ σάντουιτς. Ξέρεις πόσο έχει, πόσες θερμίδες έχει το κλαμπ σάντουιτς. Πόσες θερμίδες έχει, κυρία Ζωγόνα, κλαμπ σάντουιτς.
1: Περίπου 1000 θερμίδες βάζοντας μέσα και τις πατάτες που συνοδεύουν συνήθως.
0: Με τις πατάτες.
1: Και λίγο παραπάνω, ανάλογα το πόσο μεγάλο το κάνει ένα εστιατόριο.
0: Ναι.
1: Οπότε θα μπορούσαμε, ας πούμε, καλύτερα να φάμε παρά να πιούμε ένα κοκτέιλ,
0: αυτό,
1: για παράδειγμα.
0: Ναι. Και πιες ένα κάτι άλλο που έχει λιγότερες θερμίδες.
1: Ναι.
0: Τι ποτό ενδεχομένως.
1: Σε αυτά τα ποτά, λοιπόν, η Μαργαρίτα, ίσως η Παλώμα είναι από τα κοκτέιλ που είναι λίγο πιο χαμηλά, ή κάποιο μαρτίνι. Μετά, στα κλασικά μας τα ποτά, μια μεζούρα ποτό, τύπου 50-60 ml whisky ή gin ή βότκα. Εάν τα συνοδεύουμε με κάτι τύπου σόδα ή light Coca-Cola, ή zero cola, τέλος πάντων, από αυτά τα ποτά τα τύπου
0: κόλλα. Ναι,
1: είναι μια καλύτερη επιλογή. Καλό είναι να αποφύγουμε, για παράδειγμα, βότκα λεμόνι, βότκα πορτοκάλι που μπαίνει μέσα χυμός που έχει αρκετά ζάχαρα.
0: Α, τα αποφεύγουμε αυτά.
1: Ναι, προσπαθούμε να τα πιούμε όσο πιο σκέτα γίνεται.
0: Και με το λεμόνι, κυρία Ζώγου, γιατί συνήθως θεωρεί το, ας πούμε,
1: το πιο ελαφρύ.
0: Παρ' όλα
1: αυτά μπαίνει συνήθως μια λεμονάδα που έχει συνήθως ζάχαρη μέσα. Έτσι είναι χυμός λεμόνι τυποποιημένος.
0: Ναι,
1: είναι καλύτερο να πιούμε με σόδα, gin σόδα παρά gin tonic.
0: Μάλιστα.
1: Ένα παράδειγμα τέτοιου τύπου. Να αποφύγουμε δηλαδή τη ζάχαρη. Η ζάχαρη επίσης, όταν συνδυάζεται με το αλκοόλ, συνήθως βοηθά να έρθει και πιο γρήγορα η ζάλη. Ας το πω πολύ απλοϊκά έτσι. Έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα απορροφηθεί αλκοόλ.
0: Αλήθεια είναι, ναι. Επηρεάζει.
1: Το άλλο. Καμιά φορά μου λένε να πιω λευκό κρασί γιατί είναι καλύτερα. Είναι το πιο χαμηλό σε θερμίδες. Όντως είναι το πιο χαμηλό. Αλλά να πω το εξής. Όπως είπαμε, είναι να περάσουμε καλά ο στόχος. Άρα, αν για να περάσω καλά χρειαστώ 5 ποτήρια κρασί, ενώ με 2 ποτά περνάω καλά, ίσως και καλύτερα, θα διαλέξω τα 2 ποτά.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή έχει σημασία το σύνολο που θα καταναλώσουμε και όχι το μεμονωμένο ποτό. Οπότε πάντα είμαι υπέρ του να συζητάμε τι μας αρέσει και να προσπαθήσουμε αυτό που μας αρέσει να το έχουμε στην κατάλληλη ποσότητα.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά βεβαίως, από τη στιγμή που δεδομένα θα αυξήσουμε τη θερμιδική πρόσληψη, πρέπει να δούμε πώς θα καταναλώνουμε και θερμίδες. Δηλαδή,
1: θα καταναλώνουμε,
0: να κολυμπάμε,
1: να περπατήσουμε.
0: Να περπατήσουμε, να χορεύουμε.
1: Σωστά, να χορεύουμε πολύ, και αυτό σωστό, και να μην μας αγχώνει όλο αυτό, γιατί να παίξουμε ρακέτες, βόλεϊ, οτιδήποτε άλλο στην παραλία, σίγουρα τα αθλήματα βοηθάνε. Να μην μας αγχώνει, γιατί μόλις γυρίσουμε στο πρόγραμμά μας, εάν καταφέρουμε να συντονίσουμε και τη διατροφή σε αυτό που ήταν προδιακοπών, μέσα σε 3 εβδομάδες, αν βάλουμε 2-3 κιλά, και αυτά τα κιλά θα έχουν φύγει. Μόλις γυρίσουμε στους ρυθμούς.
0: Συνήθως, κυρία Ζωγού, υπάρχει μέσος όρος. Δηλαδή, με πόσα κιλά γυρνάμε από τις διακοπές?
1: Πόσα κιλά γυρνάμε? Θα πω ότι τα 2-3 κιλά που ανέφερα
0: είναι δεδομένα.
1: Είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Μπορεί και να μην συμβεί, έτσι. Αλλά είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Και αποδεκτώ με την έννοια ότι μόλις μπω στην καθημερινότητά μου θα τα ξαναχάσω. Το χειρότερο που έχω δει, και αυτό θέλω να το πω σαν ιστορία, είναι έχω δει μια κοπέλα σε 2 εβδομάδες να γυρίσει σύν 8 κιλά. Αυτό όμως γιατί είχε συμβεί. Η κοπέλα είχε υποθυροειδισμό, αποφάσισε μόνη της να κόψει τα φάρμακα του θυροειδούς.
0: Γι' αυτό.
1: Αποφάσισε να πιει και να φάει ό,τι μπορεί να σκεφτεί κανείς. Οπότε εκεί πέρα.
0: Έγινε ο συνδυασμός τώρα.
1: Ναι. Ένα πράγμα που θέλω να τονίσω και να επισημάνω είναι ότι όσοι άνθρωποι ακολουθούν μια φαρμακευτική αγωγή, θέλει λίγο προσοχή το καλοκαίρι, γιατί υπάρχει χαλαρότητα και μπορεί να αποσυντονιστούν.
0: Οπότε
1: να μην αυτοσχεδιάσουμε σε αυτό το κομμάτι. Ποιο
0: φρούτο έχει περισσότερες θερμίδες και ποιο έχει τις λιγότερες, κυρία Ζώκου?
1: Ποιο φρούτο έχει περισσότερες θερμίδες?
0: Η μπανάνα.
1: Η μπανάνα. Θα πω. Όχι ότι την αποφεύγουμε, είναι ένα εξαιρετικό φρούτο. Απλά είναι με λιγότερο νερό, όπως είπα. Δηλαδή, αν το σκεφτούμε.
0: Όσο πιο πολύ νερό έχουν τα φρούτα, τόσο λιγότερες θερμίδες.
1: Τόσο λιγότερες θερμίδες στα 100 γραμμάρια. Οπότε,
0: καρπούζι,
1: καρπούζι, πεπόνι, φράουλες, μύστιλα κλπ. Είναι τα φρούτα που είναι πιο χαμηλά σε θερμίδες στα 100 γραμμάρια. Αμέσως μετά έρχονται βερίκοκα, νεκταρίνια, ακτινίδια κλπ. Τα μήλα, τα αφλάδια. Και τελευταία τα αποξηραμένα φρούτα. Τα οποία αποξηραμένα φρούτα, σκεφτείτε ότι 30 γραμμάρια αποξηραμένων φρούτων είναι περίπου 100 με 150 γραμμάρια φρέσκου φρούτου. Που σημαίνει ότι έχει το νερό.
0: Τα αποξηραμένα όμως δεν έχουν ζάχαρη.
1: Έχουν, υπάρχουν και αυτά που δεν βάζουν ζάχαρη.
0: Είναι χωρίς ζάχαρη.
1: Υπάρχει και αυτή η επιλογή. Συνήθως είναι και λίγο πιο τσιμπημένα στην τιμή του.
0: Ναι.
1: Είναι εξαιρετική επιλογή τα αποξηραμένα φρούτα, γιατί δεν χαλάνε, οπότε πάλι για την παραλία είναι ένα καλό σνακ.
0: Ναι,
1: αλλά
0: σωστά.
1: Εδώ θα το παρακάνουμε στην ποσότητα, ακριβώς επειδή είναι συμπυκνωμένα κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή έχει αφαιρεθεί το νερό και η ξύρανση έχει επιφέρει έλλειψη νερού, άρα Αυτά, ας πούμε, δεν βοηθάνε στην εγκάτωση.
0: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση, για τις συμβουλές. Καλές διακοπές σας ευχηθώ.
1: Επίσης.
0: Να είστε καλά, κυρία Ζόγου.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, η κυρία Γεωργία Ζόγου, ελπίζω να μην σας αγχώσαμε. Διατροφολόγος, διαιτολόγος, διατροφολόγος, η κυρία Γεωργία Ζόγου. Αυτές ήταν οι συμβουλές της. Εντάξει, απλές ήταν οι συμβουλές της και λογικές για όλους όσοι ανησυχείτε, έχετε βάλει τους στόχους σας, ξέρετε τι γίνεται και το τι θέλετε να κάνετε και πώς θα το διατηρήσετε. Όλα με σύνεση και όλα με μέτρα.

0: Φύγαμε, μωρό μου. Φύγαμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ταπαστούρος, κλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.

Λοιπόν, σκεφτείτε ότι το βρισκόμαστε μόνο Κυριακές. Τώρα αλλάζει εδώ η συνήθεια. Δηλαδή, έχεις δημιουργήσει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου μια συγκεκριμένη συνήθεια που ξέρεις πότε βλέπεις τον άλλον και ξαφνικά πας διακοπές 10 μέρες, ας πούμε, 15 μέρες, που είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί. Και εκεί γίνεται, κυρίες και κύριοι, το γνωστό μπάχαλο. Όποιοι δεν το έχετε ζήσει αυτό, μην κρύβεστε.

0: τώρα που με ακούτε, γιατί αυτή είναι μία πραγματικότητα. Όμως οι διακοπές έχουν και άλλα τώρα για να σοβαρευτώ. Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι η ανάγκη μας για την ψυχική μας υγεία, είναι η ανάγκη για την ξεκούρασή μας, είναι η ανάγκη μας για την αποκοπή από την καθημερινή πραγματικότητα. Μια φυσιολογική ανάγκη η οποία σχετίζεται με την ευεξία μας. Το πόσο μπορούμε για λίγο, για αυτό το χρονικό διάστημα, να απομονωθούμε, να είμαστε ανέμελοι, να μπορούσαμε να είχαμε για αυτό το χρονικό διάστημα την ανεμελιά των παιδικών μας χρόνων. Θα με βοηθήσει αυτή τη συζήτηση, για να μην τα λέω μόνη μου, η κυρία Βάνα Παπακίτσου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, είναι κοντά μας και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, γεια σας κυρία Παπακίτσου.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Σαρακέλη. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
0: Κι εγώ που είστε κοντά μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, πολλά έχω να σας ρωτήσω. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα. Αν υπάρχει μία πίεση στην ανάγκη του να αποφορτιστούμε με το που πατάμε το πόδι μας στον τόπο που επιλέγουμε για διακοπές, στο νησί, στο χωριό, δεν ξέρω εγώ. Και εκεί λίγο τα πράγματα, κυρία Παπακίτσου, γίνονται περίεργα, γιατί προσπαθείς ότι τώρα είμαι διακοπές, χρειάζεσαι όμως χρόνο για να καταλάβεις ότι πραγματικά είσαι διακοπές.
1: Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια υποχρεωτική συνθήκη.
0: Μπράβο. Πολύ ωραία χαλάρωση.
1: Ναι, ηρεμίας, οι καλοκαιρινές μας διακοπές. Υπάρχει αίσθηση από όλους μας ότι πρέπει να φύγουμε, να ξεκουραστούμε, να περάσουμε όμορφα, να βγάλουμε τις φωτογραφίες μας, να χτίσουμε τις αναμνήσεις μας, έτσι, και τα βιώματα με τους δικούς μας ανθρώπους. Οπότε γίνεται και αυτό στην πραγματικότητα μία ακόμη υποχρέωση. Σκεφτείτε ότι όλοι μας, όλη τη χρονιά, μάλλον περιμένουμε αυτή την περίοδο.
0: Αλήθεια.
1: Το σχεδιάζουμε από πριν, ψάχνουμε να βρούμε. Και αυτό το οποίο συμβαίνει πάρα πολλές φορές, το είπατε πάρα πολύ ωραία, είναι ενώ θέλουμε να είμαστε χαρούμενοι και να το απολαύσουμε, να ξεκουραστούμε και να νιώσουμε ωραία με τους ανθρώπους μας και με τον εαυτό μας, κάτι δεν γίνεται εκεί πάρα πολύ συχνά όπως θα το θέλαμε. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει με το γεγονός ότι ερχόμαστε με μια κούραση όλης της χρονιάς, με τα άγχη μας, με την καθημερινότητά μας και δεν μπορούμε εύκολα να μπούμε στους ρυθμούς της χαλάρωσης και της καθημερινότητας προσφέρουν οι διακοπές, το ήρεμο περιβάλλον, οι συγγενείς μας, οι φίλοι, ανάλογα που θα πάμε. Οπότε σίγουρα καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να μην είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι, που δεν χρειάζεται να είμαστε και ευτυχισμένοι κάθε μέρα και στις διακοπές μας. Έτσι, χρειάζεται να πάρουμε λίγο το χρόνο μας, μπορεί να νιώσουμε και συναισθήματα παρεμάρας, άγχους, διαφωνίας, και να σκεφτούμε ότι η ψυχική υγεία δεν είναι μια μόνιμη εφορία και μια μόνιμη κατάσταση. Έτσι, χρειαζόμαστε και λίγο το χρόνο, χρειαζόμαστε και λίγο να αποφορτιστούμε και να βρούμε τους ρυθμούς μας σιγά σιγά.
0: Ναι, από μόνος τους είναι μια θετική εμπειρία. Δηλαδή, μια εμπειρία, μάλλον με θετικό πρόσημο, οι διακοπές. Και έχετε απόλυτο δίκιο, για τις διακοπές, ανυπομονούμε. Είναι σαν να δουλεύουμε όλο το χρόνο για αυτές τις 15 μέρες, ας πούμε, που πάμε διακοπές. Δεν ξέρω, και τυχεροί, ίσως και λίγο περισσότερο. Η ιδέα, και από μόνη της ιδέα ότι θα είμαστε μακριά από αυτή την καθημερινότητα, από το άγχος, από τις δυσκολίες και όλα αυτά, θα είμαστε στο βουνό, στη θάλασσα, στο χωριό μας, σε μια απόσταση από την καθημερινότητά μας, από τη ρουτίνα μας. Μόνο και αυτή η ιδέα ακούγεται σαν, πώς να σας πω, είναι η ελπίδα το ότι θα περάσουμε κάποιο χρονικό διάστημα έτσι τέτοιο ανεμελιάς. Πώς μπορούμε να χαλαρώσουμε, πώς μπορούμε να απολαύσουμε τις διακοπές?
1: Κοιτάξτε, ίσως θα το έχετε νιώσει κι εσείς, εγώ το έχω νιώσει σίγουρα, πιστεύω ότι και πολλοί ακροατές το έχουν νιώσει αυτό, ότι αρχίζουμε και χαλαρώνουμε κάπου στο τέλος των διακοπών.
0: Στο τέλος των διακοπών.
1: Ναι, συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή, εκεί αρχίζουμε και μπαίνουμε στους ρυθμούς αυτής της καθημερινότητας, της ηρεμίας, της χαλάρωσης κτλ. Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι επειδή οι διακοπές είναι κάτι ιδιαίτερο και μοναδικό για τον κάθε άνθρωπο, για τον καθένα, την κάθε μία από εμάς, πρέπει να αναρωτηθούμε τι είναι αυτό που πραγματικά μας ξεκουράζει, τι έχουμε ανάγκη εκείνη την περίοδο. Θέλουμε κόσμο, θέλουμε κάτι πιο ήρεμο, θέλουμε δράση, θέλουμε αδράνεια. Τι μπορούμε να κάνουμε χωρίς να πιέσουμε τον εαυτό μας? Οπότε έτσι θα βρούμε ενδεχομένως και τις ιδανικές διακοπές για εμάς. Κάτι, για παράδειγμα, που έχει ανάγκη ο σύντροφός μας, μπορεί να μην το έχουμε ανάγκη εμείς. Εκεί πρέπει να γίνει μια συζήτηση από πριν, να δούμε τι μπορεί να ευνοεί και τις δύο πλευρές.
0: Εκεί συμβιβαζόμαστε. Δηλαδή, κάτι ο ένας, κάτι ο άλλος, θα βρούμε μια μέση λύση.
1: Δεν ξέρω τι χρόνους έχει ο καθένας. Ανάλογα με το χρόνο, να δούμε τι είναι αυτό που μας βοηθάει. Μας βοηθάει να φύγουμε μακριά, να είμαστε πιο κοντά. Ενδεχομένως τέτοια πρακτικά θέματα μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ στο να μπούμε γρήγορα σε ένα ρυθμό διαφορετικό, γιατί όλοι προερχόμαστε από πίεση, από καθημερινότητα, από υποχρεώσεις με τα παιδιά, με τις δουλειές μας, με οτιδήποτε έχει ο καθένας στην καθημερινότητά του. Οπότε πρέπει να βρούμε αυτό το χρόνο που αντιστοιχεί σε εμάς. Επίσης, επειδή υπάρχουν και τα οικονομικά ζητήματα σε πάρα πολλούς ανθρώπους και μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να φύγουν, οτιδήποτε μπορεί να κάνει κάποιος σε μια περίοδο που έχει πάυσει από την εργασία του και μπορεί να μείνει ακόμα και στην πόλη του, να κάνει κάτι διαφορετικό από το να βγει βόλτα, να πάει για μπάνιο, να δει ενδεχομένως κάποιους φίλους.
0: Να κοιμηθεί λίγο παραπάνω. Να κάνει μία βόλτα χωρίς να βιάζεται. Να αλληλεπιδράσει, όπως λέτε, με φίλους, με ανθρώπους. Να απολαύσει τη φύση, να κολυμπήσει. Ή τέλος πάντων ότι άλλο έχει στερηθεί στο προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Ακριβώς. Πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το ότι κλείνω το ξυπνητήρι μου και δεν σηκώνομαι ή σηκώνομαι τέλος πάντων εκείνη την ώρα, αλλά όχι.
0: Αλλά για να πιω το καφεδάκι μου.
1: Ακριβώς αυτό. Απολαμβάνω τον καφέ μου, διαβάζω ένα βιβλίο, την εφημερίδα μου, το περιοδικό μου, κάτι που δεν έχω ανάγκη να κάνω την υπόλοιπη χρονική περίοδο έτσι, του έτους. Είναι πολύ ευεργετικό. Επίσης, σε αυτές τις περιόδους έρχονται πολύ έντονα κάποια συναισθήματά μας, έτσι και θετικά και αρνητικά. Βλέπουμε ενδεχομένως τι έχουμε ανάγκη. Κάνουμε επίσης έναν απολογισμό. Είναι κάπως σαν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Τι μπορούμε να κάνουμε από Σεπτέμβρη, τι μπορούμε να αλλάξουμε. Έρχεται μία ανάγκη να δημιουργήσουμε κάτι διαφορετικό. Ναι. Έρχομαστε και λίγο πιο κοντά στον εαυτό μας. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο ακόμη και θέλω να σας το ρωτήσω αυτό, γιατί το είπατε και εσείς στην αρχή και έπρεπε να θεωρώ ότι πρέπει να είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους. Εικονική ζωή. Social media, κινητά, τηλέφωνα, tablet. Τι άλλο έχουμε. Όλο αυτό το.
1: Ναι.
0: Που υπάρχει πλέον στη, λόγω της τεχνολογίας. Καλά, σαφέστατα είναι μια προσωπική απόφαση για τον καθένα. Αν θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το κινητό με τους ίδιους ρυθμούς ή το τάμπλετ ή το ένα ή το άλλο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είναι μια εποχή που οι απολαύσεις είναι μακριά από τον εικονικό κόσμο.
1: Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι για μένα είναι και καλό αν μπορούμε σε εκείνη την περίοδο κάπως να κάνουμε μία παύση και σε αυτά. Διότι ξέρετε, εκεί μπαίνουμε σε ένα κομμάτι σύγκρισης. Πάντα μπαίνουμε σε ένα κομμάτι σύγκρισης όλοι. Είναι ένα άγχος της σύγκρισης. Βλέπουμε τους άλλους να φαίνονται επιτυχισμένοι, να ταξιδεύουν, να διασκεδάζουν. Και εμείς αναρωτιόμαστε ότι γιατί δεν νιώθουμε καλά ή γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά. Όμως δεν χρειάζεται να συγκρίνουμε τη δική μας εσωτερική πραγματικότητα με αυτή των άλλων. Δηλαδή, εμείς πρέπει να βρούμε ο καθένας από εμάς τι μας κάνει εμάς ενδεχομένως χαρούμενους. Πώς μπορούμε εμείς με αυτά τα οποία έχουμε, με τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας, με τις οικονομικές απολαβές που έχουμε, να περάσουμε καλά. Νομίζω ότι οποιαδήποτε σύγκριση είναι πράγματι μια σύγκριση η οποία δεν έχει εφαρμογή στην πραγματικότητα και πρέπει να ξεφύγουμε από όλο αυτό και να εστιάσουμε στον εαυτό μας. Άρα, ένα focus στον εαυτό μας και στις δικές μας ανάγκες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτησή μας.
1: Και εγώ, κύριε Δεκέλη.
0: Να περάσετε καλά, θα σας ευχηθώ. Όλοι να ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε και να περάσουμε πολύ όμορφα.
1: Μακάρι. Και εσείς, να είστε καλά.
0: Γεια σας κύριε Βικητσού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το focus σήμερα. Είναι και η τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Επιλέξαμε να κάνουμε focus στις διακοπές. Focus στο υπέροχο φωτεινό καλοκαίρι που είναι ευχή όλων μας εδώ στο Focus, στο στούντιο, να έχετε όλοι κυρίες και κύριοι. Κατεβού πάνω στο σώμα σου καλοκαιρινά, σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Ο Παναγιώτης Χαλαρής ήταν απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, Σουζάνα Αναγνωστοπούλου στην παραγωγή, Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο και Ανδρέα Ζαρακέλη ήταν στα παραπολιτικά εδώ κοντά σας στο μικρόφωνο.

0: καρδιά.
1: Εγώ προσωπικά και όλοι εμείς σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν και φέτος, κυρίες και κύριοι, εδώ στα Παραπολιτικά κοντά μας από το πρωί μέχρι το βράδυ, 24 ώρες το 24ωρο. Εδώ στο σταθμό σας ευχαριστώ και αυτή τη χρονιά για την εμπιστοσύνη πάντα, για την παρέα και για τη στήριξή σας. Η δύναμη η δική μας είναι η δική σας δύναμη, η δύναμη των ακροατών. Να έχετε όλοι ένα όμορφο, ένα ξέγνιαστο, ένα ανέμελο, ένα ασφαλές καλοκαίρι. Να ξεκουραστείτε, να χαμογελάτε, να περάσετε χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Όπου και αν πάτε, είτε ταξιδέψετε μακριά, αν μείνετε στον τόπο σας, να χαρείτε κάθε στιγμή, να γεμίσετε όμορφες αναμνήσεις. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβριο με τη βοήθεια του Θεού, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Focus, με τις συζητήσεις αυτές, στις οποίες κάνουμε Focus, στις οποίες στοχεύουμε, που αξίζουν την προσοχή μας. Να είστε καλά. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα, καλό καλοκαίρι και καλή αντάμωση.

Χρυσή σελίδα στην ελληνική αθλητική ιστορία γράψαν οι Έλληνες πολίστες. Αναδείχθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές υδατοσφαίριση στην Αυστραλία, καταβάλλοντας την πανίσχυρη Ουγγαρία με 15-14. Πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας αναδείχθηκε ομόφωνα από την UNESCO Όλυμπος. Σύνδεση με την Κορέα για τη μεγάλη αυτή επιτυχία, οι βάσεις στις οποίες μπήκαν το 2014. Προς γενική κατάργηση οδεύει το τέλος επιτιδεύματος, όπως αποκαλύπτει Κυριακάτη και απογευματινή. Το κόστος του μέτρου αγγίζει σε αιτήσια βάση τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Άφαντος ο Ισλαμιστής που αιματοκύλησε Gay Pride στη Γερμανία, μια νεκρή 16 τραυματίες από επίθεση με ημιφορτηγό. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό πια. Τα πλεονεκτήματα για τους οφειλέτες, τα κριτήρια ένταξη στη ρύθμιση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 2 και 2 πρώτα λεπτά, Κυριακή 26 Ιουλίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Ελληνίκα, τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Πρώτα αθλήτρια κόσμου η εθνική ομάδα πόλο κατέβαλε την πανίσχυρη Ουγγαρία με 15-14 κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελλο υδατοσφαίρισης στην Αυστραλία.

0: Αναστασίου. Σκουμπάκης. Πέρασε δύο παίχτες τώρα στα δύο μέτρα. Ο Κάκαρης εκεί παίρνει την αποβολή. Με παίχτη παραπάνω ελληνική ομάδα. Όλο φωνάζει ο Βλάχος. Παπαναστασίου. Σκουμπάκης. Αργυρόπουλος. Δεν θα κάνει το σουτ. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει, θα σκοράρει. Στέλιος Αργυρόπουλος. 12 και 7. Κάνει το 15-14. Ο αρχηγός εθνικής δίνει το προβάδισμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε και πρέπει να βγει μια άμυνα τώρα. 12 δευτερόλεπτα και 7 εκατοστά. Ο Μάχρες θα κάνει το σουτ, στα μπλοκ η μπάλα, θα βγει η άμυνα. Η ελληνική ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Κερδίζει την Ουγγαρία. Ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Θα ακούσουμε τον εθνικό ύμνο. Η ελληνική ομάδα θα πάρει επιτέλους αυτό που της αξίζει τόσα χρόνια. Θα κατακτήσει το ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Άξια πρωταθλήτρια κόσμου. Θα κερδίσει την πολύ μεγάλη Ουγγαρία. Με 14-13 σε ένα παιχνίδι θρίλερ, σε ένα παιχνίδι που όμοιό του είχαμε πολύ καιρό να δούμε. Έβγαλε χαρακτήρα, έδειξε πόσο μεγάλη είναι. Σπάει αυτή την κακή μοίρα να χάνει τελικούς και τελικά αναδεικνύεται χρυσή κυπελούχος κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της.
1: Μεγάλη συγκίνηση, μεγάλος ο ενθουσιασμός για τα χρυσά μας παλικάρια. Πραγματικά το πανηγύρισαν με την ψυχή τους. Ένα ξέσπασμα πραγματικό στη στιγμή της απονομής του πρώτου ελληνικού χρυσού μεταλλίου στην ιστορία του Πόλο Ανδρών. Θα το παρακολουθήσετε, θα τα δείτε όλα αυτά και μέσα από τα παραπολιτικά.gr. Εμείς πάμε να δούμε τις στιγμές που χάρισαν την μεγάλη αυτή επιτυχία, την τεράστια επιτυχία για την εθνική ομάδα Πόλο, μαζί με τον Αλέξανδρο Χριστάκο που είναι μαζί μας. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι το πρώτο χρυσό για αυτή την εθνική, η οποία άρχιζε να είχε πάρει και άλλα χρυσά. Έτσι, κάποιες λεπτομέρειες ήταν αυτές που δεν την άφηναν να πάρει στους τελικούς που είχε πάει σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις. Τώρα λοιπόν είχε και τις λεπτομέρειες. Είχε και τον Σκουμπάκη, ο οποίος έβαλε 5 γκολ και ήταν ο πρώτος σκόρερ, αλλά και ο αρχηγός, ο Αργυρόπουλος, όπως ακούσαμε και στο ηχητικό, ήταν αυτός που έβαλε το χρυσό γκολ, το νικητήριο γκολ, 15-14. Λοιπόν, την Ουγγαρία, μια υπερδύναμη η Ουγγαρία στο Πόλο. Υπερδύναμη όμως είναι και η Ελλάδα. Τι λέμε, είχε πολλές επιτυχίες που έχει, της έλειπε ένα χρυσό, το πήρε τώρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου διεκτήθηκε το Super Final του World Cup. Η εθνική. Η σημαία ελληνική υψώθηκε πρώτη, ακούστηκε ο εθνικός ύμνος, ήταν όλα μαγικά. Οι διεθνείς δεν πίστευαν αυτό που είχε γίνει, πανηγύρισαν έξαλλα, είπαν για την καρδιά της Ελλάδας, ανέφεραν τις άλλες αποτυχίες που είχαν σε κάποιους τελικούς που σε λεπτομέρειες δεν έπαιρναν το χρυσό, τώρα το πήραν. Ο Θοδωρής Βλάχος, να πούμε, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας, ο προπονητής των επιτυχιών, ένας πολύ καλός προπονητής. Έχει παράξει έργο και σε συλλογικό επίπεδο με τον Ολυμπιακό, με πολλούς τίτλους που έχει πάρει και σε διεθνές επίπεδο. Τώρα πήρε και ένα χρυσό με την εθνική στο Πόλο Ανδρών. Θα πω εγώ ότι ο ελληνικός αθλητισμός είναι στα καλύτερά του. Έτσι, σε πολλά αθλήματα βλέπουμε να έχουμε επιτυχίες. Μια χώρα σαν τη δική μας που είναι μικρή, να φαίνεται τέτοιες τεράστιες επιτυχίες είναι πάρα πολύ μεγάλο επίτευγμα και για τον Πόλο και γενικότερα για την Ελλάδα.
1: Αλέξανδρε μου, να πούμε ότι και ο Πρωθυπουργός έκανε ανάρτηση στο X. Είπε ότι ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή, νοοτροπία νικητή. Φυσικά έχουν εκδώσει ανάλογες ανακοινώσεις και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γενικά υπάρχει μια, θα έλεγα, ομόθυμη ευτυχία για όλο αυτό που συνέβη στην Αυστραλία. Ήταν πραγματικά τεράστια επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ τον Αλέξανδρο Χριστάκο. Θα το συναντήσουμε σε λίγο. Ο κορυφαίος του τελικού, Δημήτρης Κουμπάκης, έπλεγε σε πλελάγη ευτυχία. Σε ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του, το κοινό και την οικογένειά του.
0: Ο Δημήτρης Κουμπάκης με τα 5 γκολ.
3: An incredible final.
4: It was a crazy final.
0: Τρελός τελικός.
4: I want to thank first of all my teammates.
0: Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου.
4: We've been through a lot, but
0: και τον κόσμο.
3: Πέρασαμε πολλά.
4: I love to be part of this.
3: Αγαπάω να είμαι μέρος αυτής της ομάδας.
4: And of course I want to thank my family.
3: Και θέλει να ευχαριστήσει την οικογένειά του, βέβαια.
4: I want to thank them too.
5: It was such a tight game. Hungary just kept coming back. They tied it up. Tried to take it to penalties. A big last goal. Fantastic finish.
4: Big last goal from our captain. Our crazy guy.
3: Φινάλε, ευχαριστούμε τον αρχηγό μας, ένα τρελό αγόρι.
4: A crazy experience.
3: Είναι μια τρελή εμπειρία.
5: Our player of the final.
4: Thank you. Thank you.
1: Αυτή η Κυριακή πάντως έχει πάρα πολλά όμορφα, καλά νέα. Η UNESCO, κυρίες και κύριοι, αναγνώρισε ομόφωνα τον Όλυμπο ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς έλαβε την ιστορική απόφαση στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Θα συνδεθούμε με την Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Εκεί βρίσκεται ο επικεφαλής εκπρόσωπος της ομάδας που έκανε περίφημη δουλειά, τα κατάφερε. Στην UNESCO, κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Κουμουτσάκο? Συγχαρητήρια σε εσάς, στην ομάδα, σε όλους όσους εργάστηκαν, στους υπουργούς που εμπλέκονται σε όλη την υπόθεση αυτή, η οποία και η ομοφωνία δείχνει ότι πραγματικά έγινε πολύ καλή δουλειά.
6: Να είστε καλά, ακριβώς έτσι είναι. Ο Όλυμπος κέρδισε μια διεθνή μεγάλη διάκριση ως ξεχωριστό, ως μοναδικό πολιτιστικό και φυσικό αγαθό στην παγκόσμια κληρονομιά. Η απόφαση δεν ήταν εύκολη ούτε δεδομένη. Μπορεί για μας που είμαστε η καρδιά μας, η ψυχή μας, ταυτισμένοι με την πολιτιστική μας ταυτότητα, να το θεωρούμε σχεδόν αυτονόητο ότι αξίζουμε μια τέτοια διάκριση. Όμως η διεθνής διπλωματία, οι τεχνοκρατικές προσεγγίσεις ποτέ δεν είναι απλές. Απαιτούν δουλειά, απαιτούν συντονισμό, καλά επιχειρήματα, ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Έτσι ήρθε η ομόφωνη απόφαση. Και πρέπει να σας πω ότι όταν ήρθαμε εδώ πριν μια εβδομάδα, δεν είχαμε βεβαιότητες. Mm-hmm. Αντιθέτως, ήμασταν πολύ προβληματισμένοι.
1: Τώρα, αν κάποιος ρωτήσει τι ακριβώς σημαίνει αυτό, αβαΐς, που δεν ξέρει τι σημαίνει, σημαίνει πάρα πολλά βεβαίως. Αλλά τι σημαίνει, κύριε Κουμουτσάκο?
6: Πρώτα απ' όλα σημαίνει μια τεράστια υπερηφάνεια, μια στιγμή τεράστιας υπερηφάνειας και χαράς για την πατρίδα μας, mm-hmm, και για τον ελληνισμό. Mm-hmm. Το δεύτερο όμως που σημαίνει, που είναι η ευθύνη που έρχεται μαζί, είναι ότι ο Όλυμπος από εδώ και πέρα, ως αναγνωρισμένο παγκόσμια πολιτιστικό αγαθό και φυσικό αγαθό από την UNESCO, μας επιβάλλει να το προσέξουμε, να το συντηρήσουμε, να το αναπτύξουμε με τρόπο βιώσιμο, με σεβασμό στους αιώνες και στις χιλιετίες, mm-hmm, που είναι ταυτισμένες με αυτό το μοναδικό τοπόσιμο. Να σεβαστούμε την ιστορία του, το παρόν του, αλλά και το μέλλον του. Χρειάζεται λοιπόν και αναπτυξιακά σχέδια, τα οποία θα είναι ιδιαίτερα προσεκτικά, και προβολή τέτοια που να μην δημιουργήσει περαιτέρω πιέσεις, έτσι ώστε το βουνό, το μνημείο, γιατί πλέον έχει γίνει ένα μνημείο πολιτιστικό και φυσικό, να αντέξει τη μεγάλη προβολή που θα έχει. Είναι επίσης ένας λόγος κινήτρου για μεγαλύτερες και περισσότερες μελέτες για την ιστορία, την πολιτιστική, για την πραγματικότητα, τη φυσική αυτής της μοναδικής εγγραφής πλέον.
1: Κύριε Κουμουτσάκο, συγχαρητήρια.
6: Η αναπτυξιακή πτυχή.
1: Ναι.
6: Η αναπτυξιακή πτυχή συμβαδίζει με την μεγάλη και λαμπρή αναγνώριση.
1: Είναι πολύ τεράστια επιτυχία, βεβαίως. Θα το δούμε και το επόμενο διάστημα αυτό, το μέγεθος και την έκτασή της. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλη την ομάδα που δούλεψε
6: πολύ
1: εντατικά για να γίνει αυτό. Επιτυχία.
6: Τρία υπουργεία, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Ναι.
6: Και εμπειρογνώμονες, διπλωμάτες, η γνώση και η επιστημοσύνη συνεργάστηκαν με τη διπλωματία
1: Έτσι.
6: Και ήρθε αυτό το λαμπρό αποτέλεσμα που μας χαροποιεί όλους.
1: Και πάλι συγχαρητήρια και καλή επιστροφή στην πατρίδα.
6: Πάστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, σε δήλωσή του επισημαίνει ότι αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά παγκοσμίως μνημεία του πολιτισμού. Ο Αιγλεής, όπως είπε, ο ακτινοβόλος δηλαδή, ο Όλυμπος της Οδύσσιας, χάρη στη φροντίδα και την ανάδειξή του από την πολιτεία, αποκτά πλέον ακόμα μεγαλύτερη διεθνή προβολή και προστασία, αντάξια του μύθου και της ιστορίας. Και δήλωση του Πρωθυπουργού είχαμε για την ένταξη του Όλυμπου στην UNESCO. Μίλησε για εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, ενώ η κυρία Μενδώνη έκανε λόγο για μια πολυσήμαντη επιτυχία που μας κάνει όλους υπερήφανους, όπως φυσικά και ο κύριος Παπασταύρου που εμπλέκεται και σε αυτή την υπόθεση επίσης. Τώρα, θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε πιο πεζό θέμα που έχει να κάνει με τη μείωση του πετρελαίου κίνησης τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ένα λίτρο και συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά. Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος προχώρησε σε έναν εκτενή απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας, αναδεικνύοντας την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, το νέο εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης ύψους 23 δις, τα μέτρα στήριξης απέναντι στις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις και όχι μόνο, αρκετά ακόμη. Μαζί μας είναι ο Κώστας Παπαγλιμίτζος για να μας πει περισσότερα. Πάντως, η αλήθεια είναι, Κώστα, ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός δεν έκανε μία ανάρτηση, έκανε πολλές, έτσι, με αυτές τις επιτυχίες που ήρθαν στη συνέχεια.
6: Έτσι, έτσι ακριβώς τη λέμε και καλό μεσημέρι. Ήταν καλό μεσημέρι στους Κροατές μας. Ήταν μια καλή μέρα, γιατί από τη μία είχαμε αυτή την απόφαση του UNESCO να εντάξει τον Όλυμπο στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Πολύ μεγάλη αυτή η αναγνώριση και μια εκτενή συνάρτηση του Πρωθυπουργού πάνω σε αυτό. Αλλά και άλλη μια ανάρτηση, μια συγχαρητήρια ανάρτηση για την κατάφυγη του World Cup από την εθνική ομάδα πόλου Πραδρών στο Σίδνεϊ. Είπε ότι μας χαρίζει πάντα δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Γράφει ο Υπουργός Θεοδωρής Βλάχος και οι παίκτες που έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία, νικητή και τους δίνει συγχαρητήρια. Οπότε λοιπόν, πέρα από αυτές τις δύο αναρτήσεις για το Πόλο και για τον Όλυμπο, αυτές τις δύο διαφορετικές αλλά πολύ σημαντικές από την πλευρά της καθεμία επιτυχίας, είχαμε ανάρτηση του Πρωθυπουργού καθιερωμένη κυριακάτικη προτελευταία αυτή για τον Ιούλιο, στην οποία δεσμεύτηκε για πρόσθετη μείωση 10 λεπτών στο δίζελ τον Αύγουστο, 15 συνολικά η συνολική έκπτωση. Αναφέρθηκε σε αρκετά ακόμα ζητήματα. Συγκεκριμένα για αυτή την έκπτωση που λέμε των 5 λεπτών που χρηματοδοτεί τα δηληστήρια, συνολική μείωση στο δίζελ 15 λεπτά ένα λίτρο. Αυτή είναι η κρατική παρέμβαση, ανάγκασε 30 εκατομμύρια ευρώ ο Πρωθυπουργός και έχει στόχο να στηρίξει τους επαγγελματίες και τις μεταφορές, αλλά και να περιορίσει τη μετακύλωση των αυξήσεων σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Εξέφρασε την ανησυχία του της εξελίξης στη Μέση Ανατολή μετά την έκκλημά του συγκρούσεων και την κατάρρευση κυκλοφορίας μεταξύ Πακιστάν. Είπε ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού θα οδηγήσει η κρίση, ούτε ποιες θα είναι οι συνέπειες της. Τη διεθνή τιμή ενέργεια και κατ' επέκταση το κόστο ζωή είναι, νομίζω, πολλωστή φορά που ο Πρωθυπουργός εκφράζει αυτή τη μεγάλη ανησυχία, το μεγάλο προβληματισμό για την εξέλιξη του πολέμου και για το πώς αυτή η εξέλιξη θα επηρεάσει όλους μας μέσα από την επίπτωση μεταφορές, την ενέργεια, αλλά και τελικά στα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε και τα οποία επηρεάζονται φυσικά και αυτά από το κόστος μεταφορικό και το ενεργειακό κλπ. Τώρα, αναφέρεται και επίσης στην παράδοση που έγινε προχτές, από χτες είναι πλέον λειτουργικός. Όλοι μπορούν να χρησιμοποιούν ολόκληρο πλέον τον Ε65. Αναφέρεται και στην παράδοση του τμήματος Καλαμπάκα Γρεβενά. Είπε ότι η αντιμετώπιση συνολικά ο δρόμος αυτός, ο δικός αυτός άξονας 182 χιλιόμετρων συνολικού μήκους, σοβαρές καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και τελικά ολοκληρώθηκε, είπε, με τη χρηματοδότησή του από το Ταμείο Ανάκαμψη. Ένα σημαντικό κομμάτι στη ρητορική του Πρωθυπουργού το τελευταίο διάστημα, δηλαδή πού πηγαίνουν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Γιατί καθώς λίγη το Ταμείο Ανάκαμψης, υπάρχει σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση και από το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός με κάθε αφορμή, για παράδειγμα τα κέντρα υγείας, τα ΤΕΠ, τον Ε65, τώρα δείχνει αυτά τα παραδείγματα λοιπόν το πώς αξιοποιήθηκαν λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης κατά την κατοικητικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκανε επίσης και μια αναφορά τη τάξη κυρία στις αλλαγές. Είπε ότι ήταν μια αποκατάσταση μιας αδικίας ετών και κατάργηση των περικοπών του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, ενώ ανακοίνωσε επίσης ότι υπεγράφησε ανάδειξη εγκατάστασης και λειτουργίας για 7 ακόμα παραρτήματα διεθνών πανεπιστημίων, 7 ακόμα ΑΕΗ, τα οποία θα λειτουργήσουν μη κρατικά, δηλαδή ΑΕΗ μικροσκοπικά, θα λειτουργήσουν στη χώρα μας από τον Σεπτέμβριο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Κώστας Παπαγλιμίτσου στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Τώρα, θα παραμείνουμε στο πολιτικό πεδίο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, συνεχίζει τις επαφές του, έχοντας ολοκληρώσει την κεντρική πολιτική εκδήλωση του στοιχείου σχετικά με την αυτιλία, την ουσιωτική πολιτική, την ακρίβεια στις ακτοπλοϊκές κοινωνίες. Το τρέχον πρόγραμμά του κινείται στην τροχιά παρουσίαση των θεματικών ενωτήτων του κόμματος, όπως η ενέργεια και η παιδεία, στο δρόμο προς τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ο Αλέξης Τσίπρας, τώρα πρόεδρος της Ελλάδας, βρίσκεται σε μια φάση πολιτικής εξωστρέφειας, παρουσίαση των θέσεων του κόμματος. Το πρόγραμμα του περιλαμβάνει λαμβάνει συνέχεια τη χθεσινή μεγάλη κομματική εκδήλωση για τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, πραγματοποιεί επαφές, παρεμβάσεις με άξονα το άνοιγμα στην κεντροαριστερά, την εξωτερική πολιτική. Πάμε να πούμε περισσότερα όμως για όσα συμβαίνουν και τεκταίνονται στην κεντροαριστερά με τον εκδότη τη εφημερίδα στο Καρφί, αρμοδιότερο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, Τηλεμαχέ μου. Καλή Κυριακή και στου ακροατές μας. Τα δύο κόμματα τρέχουν, δηλαδή και η Ελλάδα και το Πασόκ. Είναι αυτή τη στιγμή στην κούρσα, σε πρώτη φάση με έπαθλο το αργυρό μετάλλιο, καθώς φαίνεται ότι είναι οι δύο δυνάμεις που διαγωνίζονται για τη δεύτερη θέση, με τον κύριο Τσίπρα να έχει αυτή τη στιγμή καλύτερες πιθανότητες για τη δεύτερη θέση, καθώς φαίνεται να έχει εδρεωθεί Τηλέμαχε σε όλες τις δημοσκοπήσεις του Ιουνίου και του Ιουλίου. Από εκεί πέρα, ταμείο, όπως λένε στα επιτελεία και της Χαρλάου Τρικούπη και της Ελλάς, θα γίνει το Σεπτέμβριο και έχει σημασία πώς θα μπουν τα δύο κόμματα στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Πάντως, όπως είπες και εσύ σωστά, υπάρχει ένας προγραμματικός, έτσι μια πολύ μεγάλη προγραμματική κινητικότητα. Χθες το όλον του Πασόκ βρέθηκε στην Χίο, όπου παρουσιάστηκαν οι θέσεις του κόμματος για την ναυτιλία, τον τουρισμό, τα λιμάνια. Ήταν εκεί, εκτός του κ. Ανδρουλάκη βεβαίως, που ήταν και ο βασικός ομιλητής, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Γιάννης Πανιάτης και κορυφαία στελέχη του Πασόκ. Την ίδια ώρα, την Τρίτη, κάνει μια ενδιαφέρουσα ημερίδα η Ελλάστε του κυρίου Τσίπρα. Εκεί θα σου έλεγα υπάρχει και έτσι μια σημειολογική παρουσία που ενδεχομένως να συζητηθεί περισσότερο τις επόμενες ώρες αυτή του Χαριδούκα. Ο ίδιος βεβαίως μετέχει θεσμικά με την ιδιότητα του Δημάρχου Αθηναίων. Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι και ο Περιφερειάρχης Αττικής και αυτό είναι και το επιχειρήμα του κυρίου Δούκα σε όσους έτσι μπορεί να τροφοδοτήσουν λίγο τα σενάρια που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα για την σχέση του με την Ελλάδα. Πάντως, δεν φαίνεται να ισχύει ακόμα τα περίφημα μπάνια του λαού, καθώς και το Πασό και η Ελλάδα πεινούνται σε αμυγός εκλογικούς ρυθμούς.
1: Ανδρέας Παπαδόπουλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Αντεκκλήσεις και ένταση στην πρωινή εκπομπή του Action 24 ανάμεσα στη Σοφία Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Μελίδη για την ακρίβεια αλλά και τη στάση του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή την καταστροφή από το σεισμό στην Βενεζουέλα.
8: Πήγαινε και ερχόταν ο Τσίπρας, πήγε και στην κηδεία του Τσάβες, κομμαντάντε και τα λοιπά, τον σε αποχαιρετούμε, ο λαός κάθεται 15 ώρες στην ουρά να σε αποχαιρετήσει, έλεγε και τέτοια και θα γίνει αυτό, θα το δούνε και οι άλλοι λαοί και θα κάνουν το σωστό, μας έλεγε. Τώρα είναι ένας άλλος Τσίπρας, ο οποίος δεν έχει βρει να χύσει ένα δάκρυ για αυτούς τους ανθρώπους που με ματωμένα χέρια σηκώνουν τα μπετά και τώρα επίσης, και το λέω και
9: δηλαδή,
8: για τους...
9: Δηλαδή αυτός ο Τσίπρας ο τωρινός δεν θα πήγαινε λες, στην κηδεία του Τσάβες, ε.
8: Βρε, πάψε τώρα, σε παρακαλώ, όλα αυτά είναι κοροϊδίες.
9: Λοιπόν, ρωτάω, εγώ δεν.
8: Λοιπόν, να βγει και ο ΣΥΡΙΖΑ να πει: μα συγχωρείτε που σας λέγαμε ότι θα το κάνουμε Βενεζουέλα της Μεσογείου και το Τσίπρα θα είναι Τσάβες της Μεσογείου. Οι άνθρωποι αυτοί σκοτώθηκαν γιατί έφτιαξε ένα οικιστικό πρόγραμμα ο Τσάβες, έκτισε τις κοινωνικές κατοικίες.
9: Κάτι θέλει να πει, τον ακούω.
10: Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βούλτεψη, εντάξει, τι είναι αυτά που λέτε τώρα.
8: Γιατί δεν κατάλαβα, μόνο Free Palestine είναι και δεν είναι άνθρωποι.
10: Το ξέρουμε, είναι το
8: Free Palestine.
10: Τώρα.
8: Εντάξει, γιατί πέστε κάτι.
10: Εγώ πέστε
8: κάτι για τη Βενεζουέλα.
10: Από εκείνο το βράδυ στην έρευνα που σας ρώτησα τι θα κάνετε για την ακρίβεια. Έχετε απάντηση για την
8: λοιπόν,
10: ακρίβεια.
8: Λοιπόν, εντάξει
10: αφήστε
8: τώρα.
10: Τη Βενεζουέλα.
8: Λέω το εξής.
10: Αφήστε τι γίνεται εκεί.
8: Λέω... Γιατί να γιατί
10: την
8: αφήσω.
10: Έχετε πρόταση.
8: Free Palestine μόνο.
10: Έχετε πρόταση
8: Free
10: για την ακρίβεια.
8: Μόνο.
10: Πείτε μου.
8: Εκεί δεν είναι άνθρωποι. Εκεί δεν είναι άνθρωποι. Βρε, αφήστε τώρα που πήρατε δίθεν τα πάνω σας.
10: Πείτε μας για την ακρίβεια.
8: Είστε πρώτοι. Να μην
10: περιμένω
8: είναι οι Patriots.
10: Για την ακρίβεια να... στην Ελλάδα του 2026.
8: Καταρχήν μιλούσα
10: περιμένω
8: εγώ.
10: Ηρέμησε.
8: Κατέβασε τα γράμματα γιατί δεν αχώρησε.
10: Κυρία Βούλτεψη, είπατε για το
8: είναι
10: ΣΥΡΙΖΑ.
8: Πρωί.
10: Δεν...
8: Λοιπόν.
10: Είπατε για το ΣΥΡΙΖΑ και θα σε απαντάω. Πρωί.
8: Όχι, όχι, δεν απάντησε. Δεν από τη σειρά σου να απαντήσει.
10: Για την ακρίβεια θέλω να μου πείτε. Θα κάνετε.
8: Αφήστε τώρα που θα τα λύνε τη ακρίβεια ο Τσίπρα. Που είναι ο μεγαλύτερο φορομπίχτη όλων των εποχών. Αρχηγό σα ήταν. Να μην ασχολείτε μόνο με το Φρίκαλε Ζάιν.
10: Εσείς ασχοληθείτε με την ακρίβεια
8: και να προστατεύει το Ιράν. Γιατί το Ιράν προστατεύει. Έστειλε τον πύραυλο να σκοτώσει τους ανθρώπους στη Σαουδική Αραβία και οι ελληνικοί πάτριοι το αναχέτησαν. Είναι αυτό κακό. Αυτό λέει η Δούρο. Τι είναι κακό. Η Δούρο και το Κουκουέ. Εδώ μας έχουν τρελάνει.
1: Αλλάζουμε θέμα. Ανθρωποκυνήγητο έχουν εξαπολύσει γερμανικές αρχές για τη σύλληψη του 21 ετών δράστη της επίθεσης με ημιφορτηγό πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε σε εκδήλωση Pride στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν 16. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο και είναι γνώριμος στην αστυνομία. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν κατακάψει οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία, με περισσότερους από 200.000 ανθρώπους στις δύο χώρες να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Για τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις, μαζί μας η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από το μεγάλο θέμα της επικαιρότητας της εξωτερικής πολιτικής. Φυσικά αναφερόμαστε στην επίθεση στη Γερμανία. Έχουμε νέα στοιχεία για την ταυτότητα του δράστη. Γερμανός υπήκοος λιβανέζικης καταγωγής και υποστηρικτής του Ισλαμικού κράτους, ο 21χρονος ύποπτος για τη φωνική επίθεση σε εκδήλωση του Pride. Μέχρι τον περασμένο Μάιο κρατείται σε φυλακή ανηλίκων για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμός. Τον 26χρονο Αμπντούλ Ραχμάν του Φικ Μπαλούτ, γνωστό στις γερμανικές αρχές υποστηρικτή του Ισλαμικού κράτους, αναζητά λοιπόν από εχθές το βράδυ η αστυνομία ως ύποπτο για την επίθεση σε εκδήλωση του κινήματος Pride, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 14 άτομα να τραυματιστούν όταν αυτοκίνητο έπεσε επάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο Αμπντούλ Μπαλούτ είναι Γερμανός πολίτης λιβανέζικης καταγωγής και γεννήθηκε στο Βερολίνο το 2005. Η αστυνομία έχει ήδη ερευνήσει το διαμέρισμά του, χωρίς ωστόσο να τον έχει εντοπίσει. Γείτονάς του δήλωσε στο δίκτυο Focus ότι τον γνωρίζει από παιδί και περιέγραψε τις έρευνες κατά τη διάρκεια της νύχτας ως απόλυτο χάος. Καθώς, όπως είπε, οι πόρτες γειτονικών διαμερισμάτων έχουν υποστεί ζημιές από την ελεγχόμενη έκρηξη που προκάλεσε η αστυνομία για να εισβάλλει στο διαμέρισμα του αναζητούμενου. Νωρίτερα η αστυνομία εξέδωσε κατεπίγουσα ανακοίνωση με τη φωτογραφία του υπόπτου και τα στοιχεία του, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών. Ο άνδρας περιγράφεται ως εξής: αδύνατος, ύψους 1,90 με μαύρα μαλλιά και θεωρείται ότι φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι. Τώρα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτσε έστειλε ένα νέο μήνυμα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, έκανε λόγο για αποτρόπαια πράξη και επίθεση εναντίον της κοινωνίας μας. Και από την επίθεση στη Γερμανία, ας περάσουμε στον Περσικό κόλπο, όπου επικρατεί ανησυχία παρά την αποκλιμάκωση στο μέτωπο Ιράν-ΗΠΑ, καθώς η δράση των Χούθη ενδύνουν τους προβληματισμούς για τον ενεργειακό εφοδιασμό. Συγκεκριμένα, οι ζημιές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας και η δράση των Χούθη στον Περσικό κόλπο ενδύνουν τις ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό, καθώς τα στενά του Ορμούς παραμένουν αποκλεισμένα. Την ίδια ώρα, η Εμένη οδεύει προς νέα κλιμάκωση του εμφυλίου, με την αεροπορία της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης να πλήττει θέσεις των φιλοϊρανών Χούθη. Και αξίζει να επισημάνουμε τώρα ότι υπάρχει και ένας πόλεμος νεύρων στη Ρουμανία. Για τρίτη σερή ημέρα, F-16 κατέριψε ντρόν που εισέβαλε στον εναέριο χώρο. Το Βουκουρέστι ετοιμάζει διάβημα στη Μόσχα. Ειδικότερα, για υβριδική επίθεση στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία κάνουν λόγο τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της χώρας ότι μαχητικό F-16 κατέριψε ντρόν για τρίτη σερή ημέρα. Το ρουμανικό F-16 κατέριψε ένα ντρόν που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας χωρίς τα άδεια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας. Το πρώτο ντρόν, το οποίο οι Ρουμάνοι εισαγγελείς που ερευνούν τα θράσματα δήλωσαν ότι ήταν ρωσικό, καταρρίφθηκε από το ΝΑΤΟ την Παρασκευή. Και σε έντονο ύφος, ο Ρουμάνος πρόεδρος ανακοίνωσε στην πλατφόρμα X ότι το Βουκουρέστι θα προβεί σε διπλωματικό διάβημα διαμαρτυρίας. Και από αυτόν τον πόλεμο, την υβριδική επίθεση, ας περάσουμε στην πύρινη κόλαση που μένεται σε Ισπανία και Γαλλία. Μάχη με αναζωπυρώσεις δίνεται από τους πυροσβέστες. Χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Μένονται ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι σε Γαλλία και Ισπανία έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους λόγω των πυρκαγιών που μένονται εδώ και μέρες, καθώς οι άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν τις προσπάθειες της κατάσβεσης. Μάχη για να περιορίσουν τις δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβέστες, καθώς οι ισχυροί ανεμοιωθούν τις φλόγες προς την πόλη του Μπορντό. Μάλιστα, ένας αξιωματούχος δηλώνει: απέχουμε πολύ από το να θέσουμε τη φωτιά υπό έλεγχο. Τραγική είναι δε και η κατάσταση και στην Ισπανία, με τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάνσεθ να παραδέχεται ότι έπονται δύσκολες στιγμές. Όπως είπαμε, περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι σε Γαλλία και Ισπανία έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Το ζήτημα αυτό έχει γίνει θέμα στα μεγαλύτερα διεθνή μέσα ενημέρωσης του κόσμου. Και τέλος, να κλείσουμε και με, το ρωσοουκρανικό μέτωπο. Συναγερμός για ρωσική πυραυλική επίθεση σήμανε στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, με την πολεμική αεροπορία να αναφέρει πως το Κίεβο βρίσκεται στο στόχαστο ρωσικών βαλιστικών πυράβλων.
1: Ελισάβετ Σαμοπούλου, κυρίες και κύριοι, από το Διεθνές Δελτίο. Συναγερμός σήμανε όμως τα ξημερώματα στο Αντήριο, όταν ο οδηγός Γιώτα Χ δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλησε περιπολικό στην προσπάθεια του να διαφύγει και στη συνέχεια το εγκατέλειψε και έφυγε πεζός. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Θα συνδεθούμε με τον ανταποκριτή του Μέγκα στην Πάτρα, τον Απόστολο Βουλδί, για να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Μιλάμε για μια απίστευτη καταδίωξη που πρέπει να σου πω ότι ξεκίνησε από την περιοχή των Μεγάρων. Εκεί ένας άνδρας έκλεψε δύο βαλίτσες στα ΣΕΑ των Μεγάρων από τουρίστες και στη συνέχεια με το αυτοκίνητό του κατευθύνθηκε προς την Κόρινθο. Είχαν ήδη ειδοποιηθεί οι αστυνομικές αρχές και ξεκίνησε μια απίστευτη καταδίωξη από την Κόρινθο με μεγάλες ταχύτητες για περίπου μία και πλέον ώρα. Το αυτοκίνητο του δράστη συνέχιζε να διαφεύγει από τον αστυνομικό κλειό.
1: Στην Εθνική Οδό έγινε αυτό, Απόστολε, ή στο, στην Παλαιά Εθνική, στην Νέα Εθνική?
12: Όχι, όχι, στην Νέα Εθνική Οδό. Στην Ολυμπία Οδό, για την ακρίβεια. Λοιπόν, έφτασε λοιπόν μέχρι την γέφυρα του Ρίου. Εκεί κινήθηκε ανάποδα στο ρεύμα της γέφυρας. Έφτασε μέχρι τα διόδια, έσπασε την πάρα των διών. Πέρασε στην περιοχή του Αντηρίου, εκεί είχαν ήδη κινητοποιηθεί άλλες δυνάμεις και τον ανέμεναν. Δύο περιπολικά τον μπλόκαραν, δεν σταμάτησε, ούτε εμβόλησε με το αυτοκίνητό του τα δύο περιπολικά. Τότε οι αστυνομικοί έβγαλαν τα υπηρεσιακά τους περίστροφα και πυροβόλησαν στα ελαστικά του, έτσι τον ακινητοποίησαν. Συνέχισε όμως, πρέπει να σου πω, παρά το ότι δεν είχε ελαστικά στο αυτοκίνητο, συνέχισε για περίπου 700 μέτρα και στη συνέχεια παράτησε το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε. Και από εκείνη την ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του.
1: Απόστολος Βουλδής, κυρίες και κύριοι, ανταποκριτής του Μέγκα στην Πάτρα. Ευχαριστούμε, Απόστολο, για το ρεπορτάζ. Στον διορισμό προσωρινής διοικούσας επιτροπής στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο προχωρά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αύριο. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του iefemeriva.gr, ο Υπουργός Υγείας αναμένεται να τοποθετήσει στη θέση της προσωρινής Προέδρου την παθολόγο λοιμόξεων του νοσοκομείου Γεώργιο Ζηνηματάς, την κυρία Ματίνα Παγώνη. Το αποκλειστικό ρεπορτάζ από τον Βασίλη Βενιζέλο που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
13: Καλώς.
1: Βασίλη μου, είναι λίγο κακή η γραμμή. Αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, μήπως μπορούμε και το διορθώσουμε. Είμαστε στην ίδια κατάσταση. Δεν ξέρω τώρα. Ναι. Μας ακούς, Βασίλη? Ναι, για προσπάθησε να μας το δώσει το ρεπορτάζ, γιατί είναι σε δύσκολο σημείο προφανώς.
13: Να θυμίσουμε από την προηγούμενη εβδομάδα ότι ψηφίστηκε η τροπολογία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, που ήταν εξουσιοδοτική προς τον ίδιο, για να διορίσει προσωρινή διοικούσα επιτροπή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, προκειμένου να κάνει νομότυπες νόμιμες διαδικασίες εκλογών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είχε πει ότι με το που θα δημοσιευτεί το ΦΕΚ, το φύλλο της Εφημερίδας Κυβερνήσεως, με τον νόμο, αμέσως θα διορίσει προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Το ΦΕΚ βγήκε, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, με τη διοίκηση η οποία δεν έχει τα νόμιμα εχέγγυα σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, έχει βάλει συνεδρία για την Τρίτη, και έτσι ο Υπουργός Υγείας αύριο θα εκδώσει υπουργική απόφαση με την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του εφημερίδα.gr, θα τοποθετεί την κυρία Ματίνα Παγώνη, πρώην πρόεδρο της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς, της ΕΙΝΑΠ, και παθολόγο λοιμόξεων του Γεώργιου Γεννηματάς, στη θέση του Προέδρου της Προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής. Η κυρία Παγώνη ξέρει το χώρο, είναι παλαιός τέλεχος.
1: Ήταν πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, έτσι, ναι.
13: Ήταν πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ για πολλά χρόνια.
1: Σωστά.
13: Έχει κάνει πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, και από εκείνη ο Υπουργός Υγείας περιμένει ότι θα κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν, περνάει από το χέρι της, για να γίνουν νόμιμες οι εκλογές των νέων οργάνων του Συλλόγου.
1: Βασίλης Βενιζέλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Ανοίγει αύριο, κυρίες και κύριοι, ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον ειδικό φορετεχνικό αναλυτικό σύμβουλο, τον κύριο Στέλιο Νομικό, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι.
1: Μια πολύ, πολύ καλή ρύθμιση, η οποία έρχεται να δώσει ανάσα σε αρκετό κόσμο, κύριε Νομικέ.
14: Ναι, πράγματι έχουμε τη ρύθμιση από, όπως είπατε σωστά, από αύριο την έναρξη της ρύθμισης των 72 δόσεων με τις γνωστές προϋποθέσεις που έχουμε προαναφέρει. Αυτές τις 6 προϋποθέσεις, όπου το λιγότερο, το ελάχιστο μηνιαίο ποσό για τη δόση θα είναι τα 30 ευρώ. Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, αφορά τις βεβαιωμένες οφειλές οι οποίες έχουν καταστήλεξει πρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023.
1: Μάλιστα.
14: Θα πρέπει λοιπόν ο κόσμος να ακολουθήσει τα βήματα μέσα από την ηλεκτρονική πύλη. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει ψηφιακά προφανώς έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 μέσα από το myadgovernment.gr. Θα πρέπει ο κόσμος να προσέχει να έχει απολέσει για αυτές εδώ τις ρυθμίσεις, την προηγούμενη ρύθμιση έως τις 20 Απριλίου του 2026, να είναι φορολογικά συνεπής, δηλαδή να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για την τελευταία πενταετία, δηλαδή έως και το τελευταίο φορολογικό έτος του 2024, και να μην υπάρχουν σίγουρα άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά τη συμπλήρωση του ενός μήνα μετά την υπαγωγή αυτή τη ρύθμιση.
1: Και αύριο παράλληλα ανοίγει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός με για ρύθμιση χρεών από 5.000 ευρώ έως και 420 δόσεις και αφορά έτσι που είναι πιο διευρυμένος αυτός. Αφορά το δημόσιο, την εφορία και το ΕΦΚΑ. Ευχαριστούμε, κύριε Νομική, για όσα μας είπατε.
14: Καλό να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
1: Συνέχεια, καλή εβδομάδα. Τώρα, δύο νεαροί, κυρίες και κύριοι, ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες του πυροβολισμού που δέχτηκε 35χρονος το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής σε περιοχή του Δενδροπόταμου στη Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Ο συνάδελφος από τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό στάτους 107,7, Γαβρίλ Χατζινόπουλος, είναι μαζί μας για να πούμε περισσότερα. Γαβρίλ, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είχαμε αυτή την εξέλιξη στη συγκεκριμένη υπόθεση. Η αστυνομία προχώρησε στην ταυτοποίηση δύο δραστών του πυροβολισμού που δέχθηκε 35χρονος προχθές το απόγευμα, αργά, περίπου στις 8, το απόγευμα της Παρασκευής, δηλαδή σε περιοχή του Δενδροποτάμου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι πρόκειται για δύο 19χρονους, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και προφανώς η δικογραφία έχει υποβληθεί και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Τώρα, όσον αφορά στο περιστατικό, τηλέμαχε, να πούμε ότι περίπου στις 8 την περασμένη Παρασκευή ο 35χρονος βρισκόταν στην περιοχή του Δενδροποτάμου με το αυτοκίνητό του και εκείνη τη στιγμή δέχθηκε πυροβολισμό από κυνηγητική καραμπίνα προς το όχημά του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ίδιος ελαφρά, βέβαια. Ωστόσο, οι πληροφορίες λένε ότι μεταφέρθηκε στα ΚΤΕΛ Μακεδονία, είναι σε κοντινό σημείο από την περιοχή του Δενδροποτάμου και από εκεί κάλεσε την αστυνομία και την ενημέρωσε για το περιστατικό. Έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε, τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο εδώ της Θεσσαλονίκης. Δεν υπήρξε κίνδυνος για τη ζωή του. Και φυσικά η αστυνομία, είχαμε αυτή την εξέλιξη σήμερα με την ταυτοποίηση των δύο 19χρονων φερόμενων ως δραστών για το περιστατικό με τον πυροβολισμό, τηλέμαχε.
1: Ευχαριστούμε τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο, τον συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη και το στάτους 107,7. Τώρα, νέα δεδομένα διαμορφώνονται γύρω από την επαναλειτουργία της δημοτικής αγοράς Χανίων, καθώς η ανακοίνωση των νέων μισθωμάτων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους καταστηματάρχες, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως εξετάζεται πλέον σοβαρά η προσφυγή του στη δικαιοσύνη για ασφαλιστικά μέτρα προφανώς. Πάμε να πούμε περισσότερα. Συνδεθούμε με τα Χανιά. Ο συνάδελφος Παντελής Γαΐτσης μαζί μας. Παντελή, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για ένα από τα πλέον, αν όχι το πιο εμβληματικό έργο αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη στα Χανιά. Το σήμα κατατεθέν της πόλης, η δημοτική αγορά. Μόλις πριν από λίγες μέρες κοινοποιήθηκαν στους παλιούς καταστηματάρχες τα ύψη των ενοικίων μετά από σχετική εκτίμηση ορκωτού που έχει γίνει και πραγματικά τα ενοίκια θυμίζουν, αν όχι ξεπερνούν, όχι αυτά της Βαρβακίου, αλλά αγορές όπως της Βαρκελόνης και της Βουδαπέστης, χωρίς καμία υπερβολή, τη λέμε και. Μιλάμε για ενοίκια καταστημάτων 15 έως 20 τετραγωνικών, που κάποια από αυτά προσεγγίζουν και τα 4.000 ευρώ το μήνα. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε
1: ούτε
16: για.
1: Στην Ερμού.
16: Ποια Έρμο, μιλήσαμε για Βουδαπέστη και Βαρκελόνη. Ποια Έρμο. Πληροφορηθήκαμε ότι είχαν κάποια συνάντηση πριν από μία ημέρα οι καταστηματάρχες, οι παλιοί της αγοράς. Συζήτησαν τα νέα δεδομένα που υπάρχουν. Είχαν κάποιες δεσμεύσεις από την δημοτική αρχή όταν έκλεισε η αγορά πριν από 4 χρόνια για την ανακατασκευή της. Και τώρα ψάχνονται να δουν τι θα κάνουν. Φαίνεται ότι ως έσχατη λύση είναι μέχρι και την Τετάρτη, που έχει δοθεί προθεσμία να απαντήσουν στο αν θα ξαναμπούν στα καταστήματά τους ή όχι, να ζητηθεί μια παράταση από τη Δημοτική Αρχή και αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, να προχωρήσουν όπως είπες και εσύ σε ασφαλιστικά μέτρα που αναμένεται, εάν προχωρήσει η διαδικασία, να φτάσουν την αγορά στο να κλείσει ακόμη και για τα επόμενα 2 χρόνια, ενώ η προγραμματισμένη ημερομηνία των επανεγγενείων της είναι η 4η Δεκεμβρίου.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφό μας, τον Παντελή Γιαΐτση, από την Κρήτη, από τα Χανιά, για την ανταπόκριση. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε φωτιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στα Βασιλικά της Φθιώτιδας. Έχουν σηκωθεί εν αέρια μέσα και έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής περαιτέρω. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δύσβατο σημείο στο όρος Καλλίδρομο. Σύμφωνα τώρα με τα τελευταία στοιχεία από την πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σας ελπίζουμε να πάει καλύτερα αυτή η φωτιά στη συνέχεια. Τώρα, πτωτικά στα 96 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ στην Ελλάδα η βενζίνη κινείται στα αστικά κέντρα κοντά στα 2 ευρώ. Στα νησιά και τις πρόσθετους προορισμούς ξεπερνά φυσικά, ίσως και αρκετά το συγκεκριμένο όριο. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της Προέδρου των Βενζινοπολεμικής, της κυρίας Μαρία Ζάγκα, πώς αναμένεται να συνεχίσει η τιμή των καυσίμων. Έχουμε και δεδομένη τη μείωση της τιμής του πετρελαίου στην Αντλία κατά επιπλέον 10 λεπτά, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Κυρία Ζάγκα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές και ελπίζω να είναι ή σε κάποιο δρασφερό μέρος ή με στη θάλασσα να κάνουν μπάνιο.
1: Σωστά, σωστά.
17: Εμείς διέχουμε
1: και
17: δεν μπορούμε. Λοιπόν, έχει ανέβει πάρα πολύ το καύσιμο. Θα σας πω τελευταία τιμή του Σαββάτου. Εχθές παρέλαβα απλή αμόλυβδη και απλό πετρέλαιο. Έπαθα σοκ όταν είδα το πετρέλαιο. Κάθισα 2.018.
1: Μισό λεπτό για να καταλάβω, αυτή είναι η χοντρική τιμή.
17: Αυτή είναι η τιμή λιανική. Α. Εγώ πάντα σας λέω τιμή που αγοράζει ο καταναλυτής. Ενώ το απλό πετρέλαιο.
1: Δηλαδή εσείς πόσο αγοράσατε, κυρία Ζάγκα?
17: Πήραμε αρκετή αύξηση. Ακούστε με, δεν αγοράζουμε όλοι συγχρόνως. Ναι. Ανάλογα με τις αποθήκες.
1: Αν τελειώνει το πετρέλαιο, θα κάνετε παραγγελία.
17: Οπότε, αν περάσουν πολλές μέρες, μπορεί να είναι 5, 6, 10 λεπτά, ανάλογα πόσες μέρες έχεις να αγοράσεις. Ναι. Σήμερα, επειδή είχα ανέβει στην ΕΤ, είχα πάει επάνω και έκανα μεγάλη διαδρομή, είδα πολλά μαγαζιά στο δρόμο. Ναι. Και είδα διαφορετικές τιμές. Και είναι ανάλογα με τα τιμολόγια. Mm-hmm. Όταν το τιμολόγιο σου είναι παλιό, δεν το αλλάζεις και δεν σε συμφέρει να το αλλάξεις, γιατί τρομάζεις εσύ ο ίδιος όταν δεις τη διαφορά. Και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός τώρα τα 10 λεπτά είναι καλό. Έπρεπε από την αρχή να μπει τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο, ένας άνεμος και έφυγε στο δευτερόλεπτο. Ενώ η αμόλυβδη έμεινε, δηλαδή παρέλαβα Τρίτη.
1: Ναι.
17: Τρίτη ήταν 95,9, 85,9. Το δε ο κόσμος, το αισθάνθηκε. Ήρθε, έβαλε, γέμισε. Την Πέμπτη που παρέλαβα μετά από 2 μέρες, τσίμπησε 3 σέντς επάνω. Προσέξτε, σε μια εβδομάδα πως έφυγαν τα 10 λεπτά. Ναι. Πηγαίνει 88,9. Και το Σάββατο τελείωσε, έγινε το τελειωτικό χτύπημα, όπου εκεί φύγαν και τα υπόλοιπα. Και έφτασε να είναι 1,98,9. Άρα λοιπόν το πετρέλαιο το πήρα και να φανταστείτε, επειδή είχα λίγες μέρες να πάρω, Λέω του γιου μου, ρε εσύ, μπήκανε τα 5 λεπτά. Δεν ξέρω, μου λέει, έχω μπερδευτεί. Να πάρω, λέω, τα δηληστήρια. Γιατί είναι για γέλια και για κλάματα αυτό που λέω τώρα. Παίρνω τα δηληστήρια. Βρε παιδιά, λέω, τα βάλατε. Ξέρω κι εγώ, μου λέει, ρε Ζάγκα, έχουμε μπλέξει κι εμείς. Τα ψάξαμε αρκετά, είχαν μπει, αλλά ήταν οι αυξήσεις τόσες που χάθηκε. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή, με χθεσινό τιμολόγιο αγοράς, 2018 πώληση προς τον καταναλωτή. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται στα νησιά. Έμαθα ότι σε κάποια νησιά 2030 η αμόλυβη. Το καταλαβαίνω. Πολύ, too much. Αλλά είναι, από πριν ήταν αευξημένες, τώρα όσοι αγοράσαν και με καινούργιες τιμές, πήγε ταβάνι.
1: Ευχαριστώ, κυρία Ζάγκα. Ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να πάνε καλύτερα τα πράγματα, γιατί είναι κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και ο κόσμος θέλει να πάει διακοπές. Δηλαδή, δεν γίνεται με αυτές τις τιμές, δηλαδή, είναι απαγορευτικό για πολλούς. Ευχαριστώ. Διακοπές λοιπόν για λιγότερες ημέρες σε χερσαίους κύριους προορισμούς θα περάσουν οι αδειούχοι, καθώς τα ακριβά ακτοπλοϊκά αλλά και οι τιμές των καυσίμων προκαλούν οικονομική ασφυξία. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης. Καλό μεσημέρι, κύριε Λεχουρίτη. Ακούσατε, έτσι.
18: Καλό μεσημέρι.
1: 2.30 η αμόλυβδη στα νησιά, ε.
18: Δυστυχώς και ακόμα υψηλότερες θα είναι σε ορισμένα νησιά. Αυτό σίγουρα είναι αποτρεπτικό για κάποιον ο οποίος θέλει να πάρει αυτοκίνητο και να πάει στην νησιωτική περιοχή, διότι το καύσιμο είναι πανάκριβο. Και ξέρετε, το κακό είναι ότι δεν έχει τελειωμό αυτή η ιστορία. Και δεν έχει τελειωμό, γιατί θα δικαιολογούσα τις όποιες αυξήσεις αν ήταν αντίστοιχα και μειώσεις. Δηλαδή, όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές αυξήσεις, αν ήταν αντίστοιχα και μειώσεις. Δηλαδή, όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές, για να πέσει

0: γεγονός, όπως η αύξηση στην διατροφή, στην σύντηση, εστιατόρια, καφετέριες. Για άλλη μια φορά είμαστε δυστυχώς ακροατές στην όλη κατάσταση που επικρατεί, και αν κάποιο Σαββατοκύριακο ή κάποια Σαββατοκύριακο θα βγουν 80 ή 100 χιλιάδες, ακούω, επισκέπτες στα νησιά, δεν σημαίνει ότι τα 10 εκατομμύρια είναι αυτά τα οποία κάνουν διακοπές. Ναι. Δυστυχώς και φέτος θα είναι δύσκολες οι διακοπές.
1: Υπάρχουν και οι ξένοι τουρίστες έτσι, που έρχονται και πηγαίνουν στα νησιά κυρίως. Και αυτό που παρακολουθούμε, δηλαδή, αυτό που βλέπω και από το ρεπορτάζ, είναι ότι στα νησιά πηγαίνουν περισσότερο νέοι, πολύ νέοι άνθρωποι. Και έχει, ίσως προτιμάνε αυτό να γίνει το Σεπτέμβριο που έχει καλύτερες τιμές, αλλά η μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν θέματα πολύ σημαντικά για τον κόσμο. Και δεν είναι μόνο στα νησιά, έτσι. Δηλαδή, από πού να ξεφύγεις? Στα νησιά είναι ακριβά τακτοπλοϊκά. Να πας σε χερσαίους προορισμούς, έχεις τα πολύ ακριβά καύσιμα, τα οποία είναι και αυτά απαγορευτικά. Γενικά είμαστε σε ένα κλειό, κύριε Λεχουρίτη.
0: Είναι γεγονός ότι έχουν μειωθεί εφέτος οι τουριστικές εκδρομές. Μην βλέπουμε τον ξένο τουρίστα, αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι τα παράπονα που έχουν. Κυρίως οι τουριστικές περιοχές, γιατί όταν πληρώνει ο τουρίστας, τιμές τουρίστα, πληρώνει και ο Έλληνας. Ναι. Δεν έχει διαφορετική τιμή ένας κάτοικος της Πολεγάνδρου μόνιμος από έναν τουρίστα που πάει για 5-10 μέρες. Θα πληρώσουν την ίδια τιμή το νερό, την ίδια τιμή τη σαλάτα, την ίδια τιμή το σουκλάκι, την ίδια τιμή όλα. Ναι, αν συγκρίνεις όμως το κόστος ζωής αυτών των ανθρώπων, τους μισθούς που παίρνουν, οι οποίοι είναι ίδιοι τη σύνταξη, καταλαβαίνετε ότι είναι τουρίστες και αυτοί στον ίδιο τόπο που ζουν.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη οι κυβερνώντες. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για τους μόνιμους κατοίκους κάποιων νησιωτικών περιοχών να βρεθεί μια επιδότηση, ένα βάουτερ, γιατί δεν μπορεί να πληρώνει σχεδόν 50 και 100% επάνω τις τιμές των προϊόντων. Και θα σας δώσω έτσι ενδεικτικά. Νερό εμφιαλωμένο 1,5 λίτρο, έχει εξάδα 6 ευρώ σε ένα νησί του Αιγαίου και παραπάνω σε σούπερ μάρκετ. 6 ευρώ, 1 ευρώ το μπουκαλάκι του 1,5 ευρώ.
1: Του 1,5 λίτρο. Ναι, ναι.
0: Και 30 λεπτά έχει στην ενδοχώρα. Ναι. Δηλαδή 6 μπουκάλια είναι 1,80-1,90. Δεν βγαίνει η κατάσταση.
1: Απίστευτο. Ευχαριστώ, κύριε Λεχουρίτη. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας. Γεια σας. Τοτική είναι η πορεία των κρατήσεων στα ξενοδοχεία σε σχέση με πέρυσι, όπως είπε στο Action 24, ο Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Άγγελος Καλίας.
2: Εμείς προσπαθούμε να αποτυπώσουμε τη σεζόν συνολικά από την αρχή μέχρι το τέλος. Και αυτό φαίνεται ότι θα κινηθούμε σε αρκετές των περιπτώσεων πτωτικά έως και 5 με 6%. Γιατί πάρα πολύ απλά είχαμε έναν Απρίλιο, ένα Μάιο και έναν Ιούνιο, ο οποίος δεν ήταν καλή λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Είδαμε αρκετούς από το εξωτερικό κατά κύριο λόγο να, αν θέλετε, να περιορίζουν τις διακοπές, να περιορίζουν τις διανυκτερεύσεις τους. Και αυτό για σαν αποτέλεσμα να μην καταγράψουμε τα νούμερα τα οποία θα επιθυμούσαμε. Ιούλιο και Αύγουστο βλέπουμε ότι έχουν πλέον ανωδικές τάσεις. Αυτό το οποίο θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε στη χώρα μας είναι ότι τα νούμερα δεν καταγράφονται σωστά. Δεν υπάρχει ένας τρόπος ή ένας σωστός.
3: Γι' αυτό σου λέω: η πιάτσα.
2: Κατεβαίνει ο συγγενής μου στο αεροδρόμιο του Βενιζέλου για να έρθει να βγει από τη Γερμανία. Και αυτό καταγράφεται σαν τουρίστες.
4: Μετακινείται
2: με οποιαδήποτε εσωτερική πτήση και καταγράφεται σαν τουρίστες. Περνάει τα σύνορα με το αμάξι του και καταγράφεται σαν τουρίστες ο οποίος έρχεται στη χώρα μας.
1: Στον αντίποδα, μετά τον Απρίλιο που η πορεία των κρατήσεων ήταν πτωτική στην Κρήτη, η συνέχεια είναι θετική, όπως είπε στο Action 24, ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στην Κρήτη, Μανώλης Τσακαλάκης.
5: Καταγράφει αύξηση της αφήξης. Θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια οι κλίνες στην Κρήτη διπλασιάστηκαν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου τις ίδιες κλίνες με τη βραχυχρόνια μίσθωση. Που σημαίνει ότι οι διανυκτερεύσεις των ξενοδοχείων υστερούν κατά τη. Έχουμε παραπάνω κόσμο σε όλους τους μήνες. Και τον Μάιο και τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και έχουμε ένα καλό Αύγουστο. Επίσης ο Σεπτέμβρης είναι πολύ καλά νούμερα και εμείς φιλοδοξούμε να πάμε και μέχρι τέλος του Νοέμβρη. Ό,τι οικονομική στενότητα βιώνουν οι Έλληνες, την ίδια βιώνουν και οι Ευρωπαίοι. Με αποτέλεσμα, όχι ότι δεν έχουν χρήματα, απλώς δεν ξοδιάζουν.

0: Είναι αυτό που λέμε εμείς Ποκράτη γερονάσεις. Τι τους ξημερώνει αύριο, μεθαύριο, αυξήσεις, βενζίνες, η αύξηση της ενέργειας συμπαρέσυρε τα πάντα προς τα πάνω και δεν συμμαζεύεται.
1: Κυρίε και κύριοι, η διαθεσιμότητα εξοχικών κατοικιών για εποχική μίσθωση έχει καταρρεύσει με τη μείωση την τελευταία 15 ετία να φτάνει το 80%. Αποτέλεσμα, η εκτόξευση του ενοικιοστασίου. Θες να νοικιάζεις δηλαδή ένα εξοχικό, θα το πληρώσεις πολύ πολύ ακριβά. Μαζί μας για να μιλήσουμε για το θέμα γκουρού των ακινήτων, ο πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου E-Real Estate, Θέμης Μπάκας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Τηλέμαχε, όλο και ο πιο δυσέβρετη γίνεται εξοχική κατοικία με τη σεζόν, που επί δεκαετίες αποτελούσε μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές των ελληνικών οικογενειών. Mm-hmm. Η ανάπτυξη των ταϊκούνιας μίσθωσης μέσα από πλατφόρμες, η συνεχώς αυξανόμενη τουριστική ζήτηση και οι υψηλότερες αποδόσεις που μπορούν να επιτύχουν οι ιδιοκτήτες έχουν μεταβάλει σημαντικά τον τρόπο εκμετάλλευσης των τουριστικών κατοικιών. Εδώ να σας αναφέρω ότι λέμε και πλέον ότι παλαιότερα συζητάγαμε ότι η σεζόν ήταν περίπου 1.500 με 2.000 ευρώ, δηλαδή από το Πάσχα μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου. Πλέον βλέπουμε ότι πλέον η σεζόν κοστίζει από 1.500 έως και 2.000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή το ποσό που πληρώναμε κάποτε στο σύνολο των τριών μηνών του καλοκαιριού ή τεσσάρων, πλέον το πληρώνουμε με το μήνα. Καταγράφουμε πλέον μια μείωση της διαθεσιμότητας που αγγίζει ακόμη και 80% σε σχέση με πριν 10 με 15 έτη. Συγκεκριμένως αναφέρω τηλέμαχη ότι αυτή τη στιγμή, αν κάποιος κοιτάξει στο παραλιακό μέτωπο του νομού Αττικής, π.χ. περιοχή στον Πόρτο Ράφτη, θα δει αυτή τη στιγμή ότι 95 τετραγωνικά μέτρα νοικιάζονται προς 1.300 ευρώ το μήνα. Ή ακόμα στη Θεσσαλονίδα για ένα σπίτι 50 τετραγωνικά, 1.200 ευρώ το μήνα. Συμβάρκεται 60 τετραγωνικά, 1.500 ευρώ το μήνα. Ενώ βλέπουμε περιοχές που στο παρελθόν, όπως η Βάρκιζα ή η Αλλιοκρινή Αμάκρη ή ακόμα και στην Αίγινα, να ζητούν μίσθωμα για σπίτια 50 με 60 τετραγωνικά, 2.000 ευρώ το μήνα. Ενώ επιπλέον τη λέμε και καταγράφουμε και το εξής, ότι ενώ βλέπουμε αυτή την κινητικότητα στο παρελθόν να υπήρχε λόγω ότι πολλές οικογένειες δεν μπορούσαν ουσιαστικά να κάνουν διακοπές εκτός της μόνιμης κατοικίας τους, πλέον βλέπουμε ότι αυτοί που επιλέγουν την εξοχική κατοικία για τη σεζόν είναι αυτοί που έχουν την οικονομική δυνατότητα. Δηλαδή άλλαξαν οι ρόλοι με λίγα λόγια. Δηλαδή πλέον σπίτι με τη σεζόν έχει κάποιος που έχει την δυνατότητα την οικονομική να καταβάλει ακόμα και 6-8.000 ευρώ, ενώ στο παρελθόν συζητούσαμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν διακοπές. Γενικά η ζήτηση παραμένει υψηλή, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο του νομού Αττικής και της Κορινθίας, ενώ πλέον βλέπουν στις συγκεκριμένες περιοχές, όπως και στην νησιωτική Ελλάδα, οι τιμές πραγματικά καταγράφουν αυξήσεις οι οποίες ξεπερνούν το 150-200% τουλάχιστον προ-δεκαετίας. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Σύρου για ένα σπίτι 78 τετραγωνικά ζητά κάποιος 1.500 ευρώ το μήνα. Στη Σκιάθο για ένα σπίτι 65 τετραγωνικά 2.100 ευρώ. Στη Σκόπελο για 70 τετραγωνικά 1.700 ευρώ. Στη Λευκάδα για ένα σπίτι 55 τετραγωνικά 2.000 ευρώ. Ή στην περιοχή στην Πάρο για ένα σπίτι 65 τετραγωνικά 2.500 ευρώ. Γενικότερα πλέον βλέπουμε ότι λέμε ότι το εξοχικό σπίτι δεν πωλείται πλέον, η τιμή του, η αξία του, το πω διαφορετικά, είναι άμεσα συναρτώμενη από τα έσοδα που επιφέρει στους ιδιοκτήτες των βαϊκών μισθώσεων. Δηλαδή στα έσοδα που κάποιος κερδίζει από την εκμετάλλευση εκείνου του καλοκαιρινού μήνες, καθορίζεται και η ζητούμενη τιμή πώλησης. Mm. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις αυτή τη στιγμή που στην Μύκονο βλέπουμε ιδιοκτήτες ακινήτων να αναφέρουν μια ζητούμενη τιμή πώλησης ενός ακινήτου και να αναφέρουν από κάτω ακριβώς ποιο είναι το έσοδο από το συγκεκριμένο ακίνητο. Δηλαδή κάποιος πλέον δεν αγοράει το σκηνικό με στόχο να έχει μια δεύτερη κατοικία για να πηγαίνει στους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά αγοράζει το εξοχικό ως επενδυτικό ακίνητο να έχει εισοδήματα να παίρνει αποδόσεις.
1: Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου E-Real Estate για τις εξοχικές κατοικίες και εκεί, μάλλον πικρό είναι το ποτήριο, για όσους θέλουν να νοικιάσουν, να επιχειρήσουν να νοικιάσουν δηλαδή, γιατί οι τιμές είναι πραγματικά στα ύψη. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη αθλητική κίνηση. Φυσικά για το μεγάλο θρίαμβο της Εθνικής Πόλο αναφερθήκαμε στο ξεκίνημα του ενημερωτικού μαγκαζίνου. Θα δούμε τις υπόλοιπες ειδήσεις τώρα, πάλι με τη βοήθεια του Αλέξανδρου Χριστάκου που είναι μαζί μας. Αλέξανδρε, και πάλι καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και πάλι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Λοιπόν, να πάμε σε ποδοσφαιρικά θέματα. Να πούμε ότι στις 4 η ώρα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Τσβόλε επί Ολλανδικού εδάφους, ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι που ο Νίκολς αναμένεται να βγάλει πολλά συμπεράσματα. Θα είναι το τέταρτο φιλικό παιχνίδι της. Στα τρία προηγούμενα έχει νικήσει 2-1 την De Graafsa και με το ίδιο σκορ την Κρόνικερ και είχε φέρει 0-0 με τη Φίτεσε. Να πω εδώ ότι η ΑΕΚ ξεκινάει αργά τα αποτελεσματικά της, μπαίνει τα play-off του Champions League στα τέλη του Αυγούστου, γι' αυτό και είναι πιο άνετη από τις υπόλοιπες ομάδες. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά τη Λέμαχη έχει γυρίσει στην Αθήνα, ολοκλήρωσε χθες το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία με το φιλικό απέναντι στην Αλκμαρ, όπου ιτήθηκε 3-2 σε ένα παιχνίδι που είχε δύο πρόσωπα και προηγούταν 2-0 μέχρι το 70 λεπτό. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος λοιπόν από την Τρίτη θα ξεκινήσει τις προπονήσεις και το μυαλό του φυσικά θα είναι στην αναμέτρηση, στα παιχνίδια μάλλον με την Nijmegen για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, που θυμίζει το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Καρεσκάκι στις 4 Αυγούστου. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος είναι και στις τελικές επαφές με την Χαλ για την παραχώρηση του Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος βρίσκεται στην Αγγλία. Έχει περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις και περιμένει τις δύο πλευρές να δώσουν τα χέρια στις τελικές λεπτομέρειες που έχουν απομείνει και δεν θα αργήσει να γίνει αυτό. Μια μεταγραφή όπου, όπως έχει γραφτεί, αναμένεται να φτάσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ από την πλευρά του. Τη δική του παιδιά, μάλλον ο Ολυμπιακός ψάχνει για τον αντικαταστάτη και τρέχει κιόλας σε εξελίξεις. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην κορυφή της λίστας είναι ο Ζωσέ, ο οποίος ήταν και στο παρελθόν στους Ερυθρόλευκους, ο 30χρονος Πορτογάλος τερματοφύλακας, ο οποίος έχει ένα ακόμα χρόνο συμβουλέο με τη Γουλς, η οποία όμως έχει υποβιβαστεί από την Premier League. Ίσως είναι λίγο πιο εύκολο για να φύγει από εκεί. Να φύγουμε από αυτά και να κλείσουμε με τον Στίβο, όπου σήμερα θα διεξαχθεί η δεύτερη και τελευταία μέρα του Παναθηναϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου, που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό του Βόλου. Επικεντρωνόμαστε στο τελικό του Άλμαϊς Μίκος που θα ξεκινήσει στις 6:20, όπου δεσπόζει φυσικά ο Μίλτος Τερντόγλου, που είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Θυμίζω ότι στο Diamond League του Μονακό στις 10 Ιουλίου είχε περάσει τα 8:61, που είναι η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο και η δεύτερη καλύτερη στην καριέρα του. Επίσης στις 6:04 έχουμε το επικοντό των γυναικών, όπου εδώ ξεχωρίζει η Κατερίνα Στεφανίδη, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία φέτος έχει ρεκόρ 4-48, το οποίο είχε κάνει το ίδιο γήπεδο για το βαλκανικό πρωτάθλημα.
1: Αλέξανδρος Ζηστάκου στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Πάμε να δούμε τώρα την πρόβλεψη, την μετεωρολογική πρόβλεψη. Μαζί μας ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών, ο μετεωρολόγος κ. Γιάννης Σταματάκης. Γεια σας, κύριε Σταματάκη.
4: Καλώς σας μεσημέρι.
1: Πώς πάνε τα πράγματα, πώς θα πάνε τα πράγματα, ήπια, έτσι.
4: Ήπια, με κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Οι άνεμοι θα είναι πάρα πολύ καλοί και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και φυσικά να βγούμε θερμοκρασίες θα είναι κανονικές την εποχή. Επίπεδα, να εξαιρέσουμε Δευτέρα και Τρίτη κάποιες βροχές και καταιγίδες με σημαγένες ώρες στην Κεντρική Μακεδονία και τη Χαλκιδική. Κατά τα άλλα, μέχρι αρχές Αυγούστου δεν διαφαίνεται ούτε κάποιος καύσωνας, ούτε κάτι το οποίο θα είναι σαν την καλοκαιρία που πέρασε προφές.
1: Βλέπουμε τίποτα έτσι, καμία αύξηση του μελτεμιού, γιατί και αυτό παίζει ρόλο και έχουμε και ένα δεδομένο που είναι αρνητικό. Το αρνητικό είναι ότι από τις βροχές που έχουμε, είχαμε το τελευταίο διάστημα, θα έχουμε και αύξηση της, των φυτών. Έτσι. Δηλαδή θα υπάρξει ένα τέτοιο φαινόμενο, παρατηρείται πάντα μετά τις βροχές, περισσότερο πράσινο. Αυτό το πράσινο μετά, αν έχουμε ζέστη, θα ξεραθεί και αυτό θα είναι μάλλον τροφή για φωτιά. Δεν θα είναι καλή κατάσταση, αν έχουμε και το μελτέμι.
4: Πιστεύω ότι αν έχουν καθαρίσει σωστά τα χωράφια, δεν προλαβαίνει να βγει εύκολα το χόρτο. Μάλιστα. Σε κάποιες περιοχές όμως σίγουρα υπάρχουν χόρτια και σίγουρα μπορούν να βγουν ή να αυξηθούν περισσότερο. Mm-hmm. Ευτυχώς δεν έχουμε φέτος και ισχυρούς ανέμους, αλλά και το καλό που μπορώ να πω είναι ότι σε οποιαδήποτε πυρκαγιά φέτος περιβαίνουν πολύ γρήγορα τα ελικόπτερα. Ναι. Αυτό το έλεγα και εγώ, το τόνιζα όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι υπήρχε πολύ μεγάλη καθυστέρηση το να έρθει ένα ελικόπτερο. Γιατί το Καναντέρ έχει άλλη μορφή
1: μετάκματος,
4: επέμβασης, γιατί πετάει λίγο πιο ψηλά και εξασθενεί λίγο η πίεση του νερού. Ενώ
1: το
4: ελικόπτερο ρίχνει πολύ στοχευμένα. Οπότε φέτος η άμεση επέμβαση των ελικοπτέρων βοηθάει πάρα πολύ. Και φυσικά βοηθάει ότι δεν έχουμε καύσωνες και βοηθάει πάρα πολύ ότι δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους. Το μελτέμι περιορίζεται μόνο στο νοτιοανατολικό ή όχι στα υπηρετικά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταματάκη. Να είστε καλά. Κύριε Συγκρή, με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων από το θάνατο της Τζένης Καρέζιου, η Φίνος Φιλμ τίμησε τη μνήμη της δημοσιεύοντας ένα αφιερωματικό στιγμιότυπο στα social media.
5: Τραγουδάω. Ελευθερία ήταν. Είτε λόγκουε του τυπερέρι, είτε άσε με καλή μπαμπά. Άσε με γιατί, α. Αλήθεια μου επιτρέψει να σε φιλήσω.
6: Όχι.
5: Όχι, όχι, ευχαριστούμε. Μπορώ να σου χαϊδέψω το μολιό σου. Πώς σας είδω, πώς σας είδω. Σε παρακαλώ, λυπήσουμε. Με μια αδύνατη κοπέλα.
7: Βότκα σκέτη.
5: Σκέτη, Γιάνγκο μου.
7: Θα με πείσεις.
5: Θα με πείσω, θέλω, Γιάνγκο μου.
7: Το σημεράκι μη είσαι το κάτι προς από μη λέω.
5: Τζιν τζιν, Γιάνγκουκο.
7: Τι είναι αυτά που έχετε στα γονατά σας?
5: Αγκάθια, από αυτά που άμα σε τσιμπήσουνε, σου πρίζεται το χέρι και σου γίνεται τούμπανο. Δεν πιάνομαι εγώ τώρα. Άσε με. Άσε με γιατί να. Ακινά. Ακινά. Αλέκο χρυσό μου, σε παρακαλώ.
1: Στις 26 Ιουλίου του 1992 έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο η Τζένη Καρέζη. Θα είναι αθάνατη. Σε εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 26 Ιουλίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Ελληνίκα. Τον ήχο ρυθμίζε η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χαλαρής. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Τηλέμαχος Σαντορινέως. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας.
8: Η ώρα είναι 3.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
2: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
1: Παιδιά, να σας πω ένα νέο. Σήμερα με ενοχλεί και το φανελάκι φοράω.
2: Ναι, κάνει,
1: και το μπλουζάκι. Ένα πράγμα. Ξύπνησα λαφιασμένη, μπαμπουριασμένη, με την μπούκλα να έχει γυρίσει ανάποδα.
2: Από τη ζεστή.
1: Ναι.
2: Δεν ανάβεις air condition.
1: Όχι, δεν αναβώ. Δεν μπορώ, με αρρωσένει. Δεν μπορώ το air condition, πρέπει δηλαδή να αυτά. Εν τω μεταξύ δεν έχω κάνει συντήρηση φέτος. Μεγάλη
2: ανεμιστήρα.
1: Έκανε συντήρηση φέτος το air condition.
2: Όχι, κάνει σου λέω από το χειμώνα εγώ.
1: Το χειμώνα.
2: Ναι, είχα κάνει τον Οκτώβρη. Οπότε έχω κουκλάκι στο γραφτό, έτσι κάνω.
1: Εγώ είχα κάνει πέρσι.
2: Και εγώ πέρσι το καλοκαίρι. Εγώ πέρσι τον Οκτώβρη όμως.
1: Ναι.
2: Οπότε είμαι μια χαρά. Βασικά πλέον μόνο χειμώνα θα κάνω, γιατί δεν του βρίσκει το καλοκαίρι ποτέ. Κάνω το χειμώνα και πιάνει όλη τη σεζόν.
1: Θέλει το Μάιο.
2: Και τι θέλει το Μάιο.
1: Θέλει το Μάιο, γιατί υποτίθεται ότι περνάνε τα χώματα.
2: Δεν περνάνε ότι θέλουν Οκτώβριο, κάθε Οκτώβριο δεν
1: θέλει. Έρχεται το χώμα από την Αφρική.
2: Καλώς να έρθει κι αυτό.
1: Η Νινίδα από την Νιγηρία και από διάφορα μέρη γενικώς. Και πράτσα μου όμορφα. Σήμερα, παιδιά, μιλάμε 38 βαθμοί Κελσίου, αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ πράγμα.
2: Και εμένα.
1: Και αύριο λέει πάει χειρότερα.
2: Και τα μεγάλοι άνθρωποι και τα μωρά λέει ζεσταίνονται περισσότερο. Οπότε. Γι' αυτό
1: είμαστε. Είσαι νυνή ακόμα. Είσαι
2: νυνή. Βρες κατηγορία και πες γιατί ζεσταίνεσαι.
1: Αχ, μωρέ τα μορουδέλια, τα κακόμοιρα. Ιδρώνουν οι δίλπες των ποδιών του.
2: Καλά, αυτά έχουν δίπλες. Είναι σαν
1: να. Αχ, θέλω να τα δαγκώσω.
2: Ναι. Άντε, παιδιά.
1: Τι.
2: Τραβά μαλλί.
1: Έλα,
2: και 5-9. 8 και σήμερα.
1: Τι όνειρα έχεις για τις διακοπές, πες μου, τι όνειρα.
2: Τίποτα.
1: Πρέπει να έχεις κανονίσει το σκάν για να το συζητάς τόσο.
2: Καθόλου,
1: πρέπει να
2: έχεις κανονίσει τίποτα.
1: Να πίνεις το μοχίτο σου κάτω.
2: Ούτε καν. Θα είμαι στο σπιτάκι μου με το air condition. Οπότε θέλω να πηγαίνω να βλέπω κάτι φίλους που θα είναι και αυτοί εδώ πέρα και θα κάνουμε μπάνιο μαζί. Οπότε δεν θέλω να είμαι στο κρεβατάκι.
1: Θα κάνετε μπάνιο στην
2: πισίνα του. Οπότε αυτό θα κάτσουμε.
1: Ρίχνουν κανένα τέτοιο ή θα κολλήσετε. Ό,τι έχει μία
2: βάση. Θα πάρω το γύρω από το κομπιούτερ και θα ασχοληθώ με το κομπιουτεράκι μου. Θα είμαστε αυτό, δεν θα χρειάζεται να βγει από το δρόμο, να είμαι στη ζέστη. Θα κοιμάμαι το μεσημέρι, θα ρίχνω κάτι τούφες, κάτι ύπνους τέλειους. Θα σηκώνομαι, θα φτιάχνω μια φραπεδιά έτσι μπουμερική, που είμαι και μπούμερ, με μπόλικα παγάκι. Δηλαδή αυτό είναι ευτυχία. Αυτό είναι ευτυχία. Θα είναι άδεια η Αθήνα.
1: Ναι, και τι θα κάνουμε. Και που είναι άδεια η Αθήνα, λες ότι θα βαριέσαι να κατεβαίνεις από το σπίτι.
2: Δεν έχει σημασία. Έχει μια ησυχία η πλάση. Είναι άδεια καταρχήν η παιδική χαρά απέναντι, δεν υπάρχει τίποτα. Θα έχει πέσει βόμβα. Γιατί όλα είναι διακοπές.
1: Τα παιδάκια δεν
2: είναι. Τώρα τα έχουν στείλει οι γιαγιάδες που έχουν βρει ξεφορτωσιά. Τον Αύγουστο θα πάνε να τα βρουν
1: τώρα
2: και
1: τίποτα. Τίποτα.
2: Έχει πέσει
1: νεκρική σιγή.
2: Τίποτα, τίποτα, άχνα.
1: Μόνο η καμπάνα.
2: Ναι.
1: Ακού χτυπάνε καμπάνες για μας.
2: Οπότε είναι τέλεια, παιδιά. Είναι τέλεια. Έχει μια ησυχία, μια απόκοσμη ησυχία η γλυφάδα.
1: Να σου πω κάτι. Πάρα πολλοί κόσμοι θα φύγει διακοπές και δεν ξέρω πόσο ησυχία θα έχει.
2: Ναι, δεν ξέρω.
1: Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι είμαστε πια πολύ στις πόλεις. Οπότε. Όσοι και να φύγουν, πάντα κάποιοι μένουν.
2: Ναι, αλλά και πάλι.
1: Μόνο 15 Αύγουστο αδειάζει τελείως.
2: Ναι, μια χαρά. Τέλεια.
1: Βάλτε συναγερμούς, βάλε τέτοια, γιατί βλέπω όλο το λόμπι από τα Μπαλκάνια να χοροπηδάνε στα κρεβάτια μας.
2: Λες.
1: Τι, λέω. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, σήμερα, παιδιά, τι έγινε. Σε σούπερ μάρκετ. Τι διάβαζε το πρωί. Σε μαχαίρωσαν κάποιοι δύο σε. Στην Ακρόπολη, τουρίστες. Βγήκε ένας, του την είχε στρίψει με τη ζέστη, βγάζει ένα μαχαίρι, πάρ' τους κάτω.
2: Τι λες
1: τώρα. Παιδιά, είμαι σοβαρή. Ζήσε το μύθο σου στην Ελλάδα.
2: Αλήθεια.
1: Δεν είμαστε καλά μας.
2: Δεν το διάβασα.
1: Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Πώς τη βγάζετε σήμερα, αποστολή στα κακακόριτσια. Σήμερα η μέρα λέει. Θέλει πολλά ροφήματα. Θέλει.
2: Όταν λες ροφήματα τα πάντα, ό,τι περνάει από το μυαλό μας.
1: Όχι. Θέλει δροσερά ροφήματα.
2: Δροσερά.
1: Θέλει να κάνουμε συχνά μπάνια, να μην βγαίνουμε πολύ στον ήλιο, δηλαδή να μην περπατάμε στον ήλιο. Και όσοι κάνετε αθλητισμό, παιδιά, δεν είναι σήμερα. Ήθελε ο άντρας μίας φίλης μου να κάνει, ο οποίος έχει και λίγο θεματάκι υγεία, σήμερα τον έπιασε να πάει να κάνει τζόκινγκ. Μου λέει, πες μου τώρα τι. Καλό έχει τον εγκέφαλο.
2: Αν ήταν 6 ώρα το πρωί, μου εντάξει.
1: Τι 6 ώρα το πρωί, ποιο ξυπνάει 6 ώρα το πρωί.
2: Ξέρεις πόσοι είναι 6 ώρα το πρωί και κάνουν τζόκινγκ.
1: Στο καύσωνα, τέτοιες μέρες.
2: Γενικά, 6 ώρα το πρωί σηκώνονται και κάνουν τζόκινγκ. Και μετά τις σηκώνονται, γυρνάνε σπίτι τους, κάνουν να ντους και πάνε στη δουλειά τους.
1: Ναι.
2: Είναι, λέει, πάρα πολύ.
1: Είναι αναζωογονητικό.
2: Ναι. Το μετά είναι αναζωογονητικό. Κατά την ώρα που το κάνει, βρίζει, φαντάζομαι. Και βλαστήμα. Μετά όμως, λέει, νιώθει μία ευεξία.
1: Εσύ έκανε την άσκησή σου τη σημερινή.
2: Τι να κάνω εγώ.
1: Την άσκησή σου.
2: Εγώ θέλω να. Εγώ πρόσεξα τώρα τη δικαιολογία, ωραία, έχω βρει. Θέλω να πάω σε ένα γυμναστήριο που είναι στη γειτονιά μου να ρωτήσω και έχω βρει πάρα πολύ ωραία δικαιολογία ότι κάνει ζέστη. Κάνει ζέστη και πού να τρέχω εγώ τώρα να παρκάρω το αυτοκίνητο και να
1: ωραία,
2: κάνει
1: και αύριο θα κάνει ζέστη, αλλά ναι. Μεθαύριο δεν θα κάνει ζέστη.
2: Μέχρι και μεθαύριο είμαι καλυμμένη. Δεν με φοβάμαι, κάτι θα βρω από μεθαύριο.
1: Έλα
2: να μην πάω.
1: Ωραία είναι, παιδιά, πρέπει να κάνουμε σωματική άσκηση.
2: Πρέπει και πρέπει να κάνουμε σωματική άσκηση. Πρέπει να
1: καπνίζουμε.
2: Να τρώμε σωστά, να μην καπνίζουμε. Να μην
1: αυτόνουμε,
2: να μην αγωνόμαστε, να μην παίζουμε τις βλεφαρίδες μας. Βρέα, στρέφει, τι θέλουμε να κάνουμε.
1: Να, σε βλέπω πολύ έτσι.
2: Άσε με, παρακαλώ.
1: Εξητέ, εξητέ.
2: Έμα, εκείνο τ' άλλο δεν
1: έκανε κανένα shopping τώρα που έχει εκπτώσεις.
2: Όχι, εγώ δεν ψωνίζω. Όχι, έχω ψωνίσει. Εγώ ψωνίζω από αυτό το πλατφόρμα, δεν ψωνίζω από μαγάζι, αυτό θα σταματήσει. Μόνο καλλιτικά και σουτιέ. Ψωνίζω από μαγαζιά.
1: Συγγνώμη, από σουτιέ πηγαίνει σε εμού του ιδίου, παίρνει τη.
2: Το έχω μάθει τώρα ποιο είναι το νούμερό μου και ποιο είναι το μοντέλο και το παραγγέλνω και αυτό.
1: Α, online και αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Πάει και αυτό.
1: Κοίτα να δει, να σου πω κάτι. Το shopping αυτή την εποχή έχει και δροσό. Πα σε ένα εμπορικό κέντρο, τρεις ώρες και το air condition το δικό του. Ναι. Οικονομία εσύ.
2: Εντάξει, μωρέ, άμα το έχει μόνιμα στου 26 βαθμού, δεν παθαίνει τίποτα το air condition. Είναι inverter.
1: Καλά.
2: Εγώ τον προηγούμενο μήνα μου ήρθε μια χαρά λογαριασμό, δεν ξέρω αυτόν. Δηλαδή τον Ιούλιο.
1: Περίμενε. Τον Ιούλιο. Έτσι μα έλεγε και ένα χειμώνα.
2: Τον μπουμπούλησα τον Ιούλιο. Τι να σου πω τώρα.
1: Εμένα μου ήρθε ένα τσι-τσι-τσι μήνυμα. Τελειώνει το συμβόλαιο που έχετε κάνει με την τάδε.
2: Α, και εμένα τελείωσε.
1: Με το ένα αυτό. Νομίζω ότι λίγο μπορεί να είναι και μουφά.
2: Όχι, όχι.
1: Για να σε βάλουν σε νέα προγράμματα.
2: Όχι, όχι, γιατί του στέλνουν mail ότι ανανεώνουμε το πρόγραμμά σου το οποίο τελείωνε τότε, το βλέπει.
1: Μάλιστα.
2: Ανανέωσα εγώ. Τα ρεύματα ανανέωσα.
1: Μπράβο, ανανεωμένε.
2: Με
1: πείτε,
2: τα ρεύματα τα ανανέωσα. Γιατί είμαι ευχαριστημένη.
1: Λες και κάνεις, λες και κάνεις επένδυση, είναι δε. Τι
2: κάνεις, ναι.
1: Παιδιά, δηλαδή.
2: Τώρα έχουμε
1: τα έχουμε περιορίσει όλα. Βάζουμε λαμπτήρες τέτοιο, πώς το λένε,
2: οικονομικούς.
1: Ναι. Βάζει το ένα οικονομικό, το άλλο οικονομικό, κόψε από εδώ, κόψε από εκεί, κόψε από εκεί.
2: Ναι, καλέ, ότι δεν αναπνέουμε σε λίγο, θα μας το φορολογήσουν και αυτό.
1: Ακριβώς. Τώρα λέει, τώρα, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, αλλά δεν το λένε και θα αρχίσουν οι παροχές. Περίμενε. Τώρα οι συνταξιούχοι, ας πούμε, που τους είχαν κόψει με τον νόμο Κατρούγκαλου, τώρα έχει να λάβει. Θα είναι ρε τι θα γίνει τη συνταξιούχα του αυτό.
2: Ναι,
1: θα τους δώσουν, λέει, πίσω, αλλά όχι αναδρομικά, όχι. Από εδώ και πέρα.
2: Από εδώ και πέρα μέχρι να βγει πάλι ο ίδιος και μετά να τους τα κόψει.
1: Έλα, όχι.
2: Τι
1: ναι.
2: Όχι, μωρέ, τι όχι, μωρέ. Δεν μας είχαν πει ότι θα μας βάζανε τον έφια λόγω της οικονομικής κρίσης και θα μας τον κόβανε και πληρώνουμε νίκη για τα σπίτια μας. Σαν να ντρέπονται λιγάκι και πληρώνουμε ακόμη, μας έχει πεθάνει, έχουμε πεθάνει.
1: Αυτό δεν
2: και
1: μας
2: τον
1: κόβανε
2: τον έφια.
1: Άστο, αυτό δεν πρόκειται.
2: Έμα τώρα τι να συζητάμε και να λέμε. Οι παλιοψεύτες όλοι.
1: Ναι.
2: Όλοι όμως. Δεν μπορώ. Λοιπόν. Τι ήθελα να πω, κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα.
1: Ναι.
2: Βλέπω την Σπυροπούλου με τα παιδιά τη. Αθηνά τη Σπυροπούλου, νομίζω, βλέπω στις φωτογραφίες.
1: Πολύ καιρό. Ναι.
2: Ναι. Και είναι με τα παιδιά τη και πήγε διακοπές. Αχ, κάτι γαμπίτσες, τα πεζάκια. Είναι μικρά αγοράκια. Και πήγε διακοπές, λέει και πέρασε πάρα πολύ ωραία και είναι πάρα πολύ χαρούμενη κλπ. Κλπ. Απ' την άλλη στην Κυψέλη, θρίλερ, δεν άλλο θρίλερ. Δεν μα φτάνει που έχουν ταραγίσει τα σπίτια. Άγνωστη η ταυτότητα μια γυναίκα σε βαλίτσα βρήκανε.
1: Α. Πάει μακριά η βαλίτσα.
2: Ναι. Και δεν είναι η Κινέζα που εμφανίστηκε, που έχει εξαφανιστεί στην Αρτέμιδα. Δεν είναι η Κινέζα που έχει εξαφανιστεί στην Αρτέμιδα, δεν είναι αυτή. Είναι
1: η
2: άλλη.
1: Οποία λέει δεν είναι η πρώτη Κινέζα.
2: Που εξαφανίζεται.
1: Υπήρχε κι άλλη η Κινέζα.
2: Δεν είναι η πρώτη Κινέζα που εξαφανίζεται.
1: Ναι.
2: Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται γενικά. Δεν να διαβάζει ειδήσει.
1: Ναι. Ας.
2: Προτιμώ να διαβάζω δηλαδή για καλλιτικά. Τώρα με έχει πιάσει αυτό σου λέω, ασχολούμαι
1: με αυτά. Τσίχλα μπουκλα, έλα πες μας ένα τύπ.
2: Τίποτα,
1: δώσε ένα τύπ ομορφιάς, μην είσαι τσιγκούνα στον κόσμο.
2: Δεν είχε τύπ.
1: Στο κενό σου.
2: Τώρα έχω κάνει μία έρευνα γύρω από τα κορεάτικα.
1: Και.
2: Τίποτα.
1: Τι σου μάθει η Κορέα.
2: Μου μάθει η Κορέα ότι είναι πολύ πιο οικονομικά και πολύ καλά.
1: Είναι καλά.
2: Ναι.
1: Γιατί μπαίνεις στα συστατικά.
2: Ναι, μπαίνω στα συστατικά και μπαίνω στους δερματολόγους που μιλάνε και για τα κορεάτικα.
1: Έλληνες δερματολόγους.
2: Ο ξένους.
1: Α.
2: Και είναι λέει πάρα πολύ καλά. Ξένους διαφορετικούς μεταξύ τους. Δεν γνωρίζονται, ούτε ακολουθώ έναν. Είναι πολύ ωραία τα κορεάτικα και είναι και πολύ οικονομικά. Όπως είναι πολύ ωραία τα αρώματα τα. Για χάμπι, μπιγιά, τα οποία είναι πολύ οικονομικά.
1: Τι!
2: Πάρλα, παιδιά. Είμαστε όλοι σε καλοκαιρινό mood. Είμαστε σε μία φάση πάνω στην αιώρα.
1: Πάνω στην Αιώρα.
2: Μη μας κατεβάζει κανείς από την Αιώρα. Είχα πάει παλιά στην Ανισάκη.
1: Είχανε ώρα.
2: Και είχανε ώρα, παιδιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ωραιότερος ύπνος.
1: Δεν γίνεται λίγο κουρμποτό το κορμί. Δηλαδή, αν δεν έχεις να απλωθείς.
2: Α, είχα να απλωθεί. Όταν ήταν μεγάλη η ώρα, άνετη, και είχα βυθιστεί μες στην ώρα, την κούνεγε και ένα μικρό αεράκι. Ήταν ανάμεσα σε δύο δέντρα. Τα δέντρα κάνανε σκιά, έβλεπες ουρανό. Έκανα έναν ύπνο.
1: Και μεσημέρι. Με τη ζέστα.
2: Μεσημέρι, απόγευμα. Κοιτάξτε, τζίκι να κάνει. Και ήταν τόσο ωραία.
1: Προφανώς είχες κάνει τον μπανάκι σου, είχες κουραστεί.
2: Ναι, ναι, όλα αυτά.
1: Είχες φάει τα ωραία σου, τα τσιγαριτά, τα κολοκυθά.
2: Είχα πει και την πυρίτσα και πέφτω στην ώρα, η οποία. Με ρούφιξε κυριολεκτικά.
1: Να σου πω, το καλοκαιρινό μενού δεν υπάρχει, έτσι. Δηλαδή, προχθές, παιδιά μου, ήμασταν στη Μύκονο. Αφού φάγαμε, ξαφνικά έρχεται κάποιος και φέρνει, λέει: α, είχαμε ξεχάσει το τηγανιτό κολοκυθάκι. Και πέσαμε, μιλάμε.
2: Μα δεν υπάρχει ωραίο.
1: Σαν τα μπαρακούτα.
2: Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μετά σε πιάνει ένα πράγμα, μία. Εγώ κοιμόμουν όρθια, δηλαδή μου μιλούσαν και έλεγα και θέλεις 10 λεπτά έτσι να λίγο να αποσυνδεθείς.
2: Τι 10 λεπτά καλέ, θες να πεις, παιδιά, γεια σας, να περάσουμε καλά, τα ξαναλέμε αύριο.
1: Λοιπόν,
2: στο επόμενο τραπέζι.
1: Θυμάμαι τη γιαγιά μου, η οποία, παιδιά, έλεγε, δεν ξέρω αν έλεγε και η δικιά σας η γιαγιά το ίδιο, θέλω να κοιμηθώ, μεσημέρι έτσι, καλοκαίρι, 5 λεπτά, αφήστε με μόνο να κλείσω τα μάτια μου 5 λεπτά. Και κοιμότανε 5 λεπτά. Και ξεκουραζότανε. Απίθανο.
2: Ναι. Εμένα δεν έκανε αυτό. Εμένα έλεγε: γεια σας, πάω να κοιμηθώ και πήγαινε και κοιμότανε. Και είναι και μερικοί που πάνε και κοιμούνται ύπουλα. Δεν λένε: παιδιά, εγώ πάω για ύπνο, πείτε τα εσείς. Φεύγει και λες που πήγε καλέ, ναι, τουαλέτα είναι. Και πας τον ψάχνεις τον άλλον και έχει πάει και ροχαλίζει στο δωμάτιο και δεν έχει πει σε κανένα τίποτα.
1: Ωραία.
2: Ωραίο πράγμα.
1: Ε?
2: Δεν υπάρχει πιο ωραίο από το καλοκαιρινό μεσημεριανό. Από το μεσημεριανό ύπνο γενικά.
1: Το διπλανό department ακούει.
2: Λοιπόν, ήρθε το Εσπασίτο στη Μύκονο.
1: Δεσπασίτο.
2: Ο Λουίς Φόνσι με τις σύζυγες.
1: Αυτός, παιδιά μου, ένα τραγούδι.
2: Σύζυγό του.
1: Ένα τραγούδι έχει βγάλει μόνο. Αυτό, Δεσπασίτο.
2: Πρέπει να έχει βγάλει κι άλλα, αλλά αυτό είναι το οποίο έκανε τη διεθνή και τη φοβερή επιτυχία. Και ήρθε, λέμε, την εντυπωσιακή γυναίκα του. Παιδιά, οι περισσότεροι σύζυγοι όλων αυτών των σταρ είναι οι ίδιες, ρε παιδί μου. Ξαρθομαλή, χιλάκι αυτό, μύτη πειραγμένη, ψεύτικες βλεφαρίδες. Εντυπωσιακή είναι, δεν λέω ότι δεν είναι εντυπωσιακή, αλλά αυτό.
1: Χιλάκι, πετροκέρατο και μάγουλο, βερίκο, κόρη.
2: Ναι.
1: Είναι από ποιο μέρος είναι η Δεσπασίτα?
2: Δεσπασίτα είναι και αυτή.
0: Η ώρα είναι 3:15 και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα! Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
11: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, η Λιάννα Ζέρβα, η χελώνα καρέτα τη δάγκωσε ενώ κολυμπούσε. Φοβήθηκα, λέει. Δεν ξέρω αυτή ποια είναι η κοπελίτσα, τέλος πάντων.
1: Είναι η αδερφή της Παπαγεωργίου. Πώς την είπαμε,
2: Λιάννα Ζέρβα.
1: Α, Ζέρβα, καμία σχέση.
2: Ναι. Φοβήθηκα ότι θα
1: μου κόψει. Ζέρβα.
2: Φοβήθηκα ότι θα μου κόψει κομμάτι από το σώμα, η χελώνα, λέει. Είχε πάει στο λιμένι της Μάνης και μπήκε μέσα να κολυμπήσει και ξαφνικά μία χελώνα την πέρασε για πλανκτόν, φαντάζομαι.
1: Έτσι τώρα γιατί έχω φάει μία.
2: Μίγα.
1: Τρίχα. Τρίχα. Όχι, δεν φτάσαμε στη μίγα.
2: Τρίχα, εντάξει, μπορεί να είναι με τριχούλα. Από δεν βρει τρίχα στο φάι, δεν είναι νόστιμο. Γελάει ο Χρήστος. Λοιπόν, και τραυματίστηκε το στο ισχύο και στο χέρι. Και βγήκε στην περιστό.
1: Παιδιά, αυτές δαγκώνουνε, οι άτιμες.
2: Εγώ πρώτη φορά ακούω σε δαγκώνη χελώνα.
1: Δαγκώνουνε. Καρέτα, σου λέει με προσεξαφάνιση, με πλησιάζει εσύ. Μέσα στη θάλασσα. Αμάν! Και αυτές οι καρέτα.
2: Είμαστε τέσσερις άνθρωποι, λέει, μέσα στη θάλασσα. Ξαφνικά, όσο το καταλάβω, ότι συμβαίνει, χελώνα ήρθε από πίσω και με άρπαξε στο ισχύο.
1: Όπα!
2: Ένας φίλος της πρόλαβε να τη φωνάξει, να την προειδοποιήσει ότι χελώνα έρχεται. Και...
1: Τόσο μεγάλες είναι αυτές οι χελώνες, είναι τόσο ύπουλες.
2: Είναι μεγάλες.
1: Η καρέτα είναι μεγάλες.
2: Ναι, είναι μεγάλη.
1: Ατιμότσικη.
2: Παπαδό να απελευθερωθεί, τραγουδίστε, έβαλε το χέρι στο στόμα της χελώνας με αποτέλεσμα τραυματιστεί ακόμη περισσότερο. Κακομοίρα κι αυτή. Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι. Είναι ωραία. Είναι ωραία.
1: Τη έδωσε δάχτυλο, τη λέει δάγκα αυτή. Τι ήθελε να τη κόψει τον ήχη.
2: Άστα, είναι ωραία η καρέτα. Να τη βλέπει από πάνω, από ψηλά, δηλαδή από ένα πλοίο.
1: Όταν
2: από το κοιτάς
1: μόλο. Από ψηλά.
2: Αλλά τώρα να τη δει δίπλα σου, εδώ το δελφίνι και σου κόβει την ψυχή. Άμα δεν ξέρει ότι είναι δελφίνι και δεν είναι τα πράγματα οργανωμένα. Δηλαδή, αν περάσει δίπλα σου δελφίνι και δεν ξέρει τι, να πα ανακοπή. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο.
1: Α, παπά, δεν θέλω. Γλιστερό πράγμα.
2: Δεν είναι γλιστερό, δεν... είναι σαν βελούδινο μου που λέτε.
1: Δεν θέλω.
2: Δεν μπορώ. Θέλω πάρα πολύ να καηδέψω, αλλά να νιώθω λίγο. Να νιώθω λίγο safe.
1: Το δελφινάκι δεν κάνει τίποτα, μωρέ. Έχει και μια μητόγκα εκεί πέρα.
2: Πάντα μα είπε δεν μπορεί και δεν μπορεί.
1: Εγώ δεν μπορώ. Αλλά δεν πειράζει τον άνθρωπο το δελφίνι.
2: Λοιπόν, ότι τον πειράζει, λέω ότι αν είμαι σε ένα περιβάλλον όπου είμαι από πάνω και μπορώ να το χαϊδέψω που θα βγάλει το κεφαλάκι του, ναι, να είμαι τώρα στη θάλασσα και να σκάσει
1: όχι,
2: κάτι.
1: Όχι, ειδικά, ειδικά πάρκα με
2: ναι,
1: δελφίνια.
2: Ναι, ειδικά πάρκα. Να είμαι τώρα στη θάλασσα, στην παραλία και να κολυμπώ και να μου πούνε άχ, ένα δελφίνι από δίπλα σου.
1: Τι θα πάω να κοπεί,
2: γιατί είναι παιδί μου, είναι τεράστιο το ψάρι αυτό.
1: Τι θα σε κάνει, μωρέ. Τι θα σε
2: Α,
1: κάνει.
2: Άσε ρε λέει εσύ που δεν χαϊδεύεις την γάτα με το πόδι σου.
1: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να τα κουμπάω. Δεν μπορώ να τρεχιάζω τα ζωντανά. Δεν μπορώ. Δεν θέλω.
2: Πώς μπορείς, ρε παιδί μου.
1: Δεν θέλω. Ναι.
2: Καλά το
1: αλλά στην Κούβα θυμάμαι ότι υπήρχε ένα χώρο που ήταν όλο δελφίνια.
2: Ναι.
1: Και πήγαινε πάρα πολύ.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να χαϊδέψω δελφίνια, αλλά υπό προϋποθέσεις τέτοιες. Όχι να τα κάνω πάνω μου. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλο ψάρι που φοβάσαι.
1: Να.
2: Δεν υπάρχει εξοικείωση.
1: Συγγνώμη. Τα ζωήφια δεν τα μπορείς.
2: Δεν είπα ότι δεν τα μπορώ. Είπα ότι θα ήθελα να χαϊδέψω την δελφίνη να είμαι κοντά με κάποιον που το ξέρει το δελφίνη. Δεν πα το παλιό. Να είμαι εγώ μολυμένη στη θάλασσα και να σκάσει ένα δελφίνη από δίπλα μου στα καλά του καθημερινού.
1: Αν δεις ένα καβούρι.
2: Το καβούρι τι να το κάνω. Δεν με ενοχλεί.
1: Δεν σε ενοχλεί.
2: Το καβούρι επειδή μου σέρνεται, δεν κολυμπάει.
1: Ναι, και που σέρνεται.
2: Γιατί άμα το πατήσω, εννοεί.
1: Δαγκώνει κι αυτό.
2: Άμα με δαγκώσει, με δαγκώσει.
1: Κάτι δαγκάνε.
2: Εγώ. Δεν με έχει δαγκώσει.
1: Σου κόβει κομμάτι. Πάντως για να έχετε έτσι δαγκάνε, πρέπει να.
2: Καλά, κάτσε σιώσει πρώτα να με βρει. Που πηγαίνει στραβά και βλέπουμε. Και εσύ τώρα.
1: Τι πηγαίνει. Όντω.
2: Κατάλαβε στραβά, βέβαια.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Είναι λίγο σαν τα στραβοκάνικα μωρά.
2: Ναι, μωρά. Το καλό μου κι αυτό. Έχει αυτό τα θέματα.
1: Ωραίο φαγάκι.
2: Όλα. Αμάν.
1: Τι.
2: Δεν μου αρέσει. Έχω φάει. Όχι, καβουρόψυχα είναι πολύ ωραία.
1: Ε, ναι.
2: Ωραία.
1: Ο Αστακός αρέσει.
2: Πάρα πολύ.
1: Ωραία.
2: Πάρα πολύ.
1: Η γαρίδα δεν σ' αρέσει. Το μπαρμπούνι δεν σ' αρέσει.
2: Πόπο και το μπαρμπούνι. Νομίζω ότι το πιο νόστιμο ψάρι το μπαρμπούνι.
1: Ακριβώς.
2: Το τηγανιτό.
1: Κουτσομουρίτσα.
2: Ναι.
1: Καλοκαιράκι, βράδυνο μπανάκι, βάλε μπικινάκι και αντιλιακό. Θέλει αντιλιακό, παιδιά. Σήμερα έχω παστωθεί. Έχω βάλει στα χέρια, στα αυτά.
2: Και εγώ παντού.
1: Όπου δεν βάζω, βγάζω μπιμπίκια.
2: Πανάδες, παιδιά. Βγαίνουν και πανάδες.
1: Και γίνονται κάτι ελιές. Κάτι έχω βγάλει παντού ελιές. Σαν κάτι.
2: Σαν Αγελάδα γίνομαι. Άσε με.
1: Εν τω μεταξύ με τη ζέστη πρίζεσαι το έχεις παραγωγή.
2: Ναι, κατακράτηση γδόντρε, παιδιά.
1: Πω.
2: Λοιπόν, η Φέη Σκορδάν τώρα είναι. Δεν ξέρει πώς θα ξεκουραστεί, διότι έχει. αγοράσει τα μόρια προάστια, λέει την.
1: Επαυλήτη.
2: Την Επαυλήτη που
1: φασταγάζει
2: την ευτυχία τη και τώρα είναι για πει. Και είναι στα κτισίματα.
1: Α, ωραία.
2: Είναι με την εργατιά.
1: Περίμενε.
2: Με τους καλουμπατζίδες.
1: Δεν κακό, δεν φοράνε και φακιόλα.
2: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Εμένα ξαναχάλασε το.
2: Ποιο?
1: Το σιφόνι μου.
2: Δεν στο φτιάξανε.
1: Ναι, μου το φτιάξανε, αλλά έχω και μία σίτα στο σπίτι που το χάλασε πάλι. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο χαλάει. Δεν μπορεί,
2: η
1: λέει.
2: Σίτα, το, δεν κάτι μπερδεύτηκα. Δεν έχω καταλάβει τι
1: έχει. Η σίτα είναι η Στριλανκέζα.
2: Α, η σίτα, νόμιζα ότι χάλασε η σίτα.
1: Λοιπόν, η μαματσίτα δεν ξέρει πόσο. Δηλαδή, τη εδώ θέλει καμία φιλοσοφία.
2: Να ρίχνει με τον κουβά.
1: Μου είπε, προτιμώ το κουβά. Λέω, α, βρεθήκαμε στην αυλή και στο χωριό.
2: Με το κουβά, μια χαρά πέσει με το κουβά. Και άμα ναι. Ανάλογα. Βέβαια, να υπολογίζει πόσο εδώ ανάλογα τι έχει γίνει πριν.
1: Φαντάσου ότι από τη στεραχώρια τη που χάλασε ξανά το καζανάκι, σήμερα δεν πήγε τουαλέτα.
2: Όπω, βαστικό, αυτό η κακομοίρα.
1: Θα έρθει την
2: Πέμπτη. Θα θέλει κλείσμα έτσι που
1: την εγώ. Τι φταίω! Μα δεν μπορεί, δεν ξέρει με τι ένταση να πατάει το καζανάκι
2: του. Τι του κάνει, παιδί μου.
1: Έλατε. Έχει πάρα πολύ δύναμη. Υπάρχουν παιδιά άνθρωποι που έχουν τρομερή δύναμη στα χέρια.
2: Ισχύει, ισχύει. Λοιπόν, η Αθηνά Οικονομάκου συνεχίζει τι διακοπέ στην Ισπανία. Τρυφερέ πόζε με τον Μπρούνο Τσουρίλο. Τσερέλα.
1: Τσουρίλο.
2: Τσουρίλο. Και ανέβασε το προσωπικό. Και είπε, δεν βαριέσαι, α ανεβάσω κι εγώ κάτι. Το επόμενο πεντάλεπτο από το προηγούμενο.
1: Έλα,
2: που είχα ανεβάσει
1: στο Instagram.
2: Ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ που ταξίδι. Ποζάρε με καλοκαιρινά σύνολα, με μαγιό, με παρεό. Πάνω άρα το πάνω, άρα το κάτω. Λόσωμο και από κάτω ίδιο παρεό. Ίδιο σε γιοναρίδι. Ίδιο σκουλαρίκι, ίδιο καπελίδιο. Και φιλούνται και γκαλιάζονται και πτώνουν στι παραλίε, στην άμμο, στι κροκάλε παντού. Στα βράχια, στο βυθό. Πάνω στο σκάφο, κάτω από το σκάφο, μέσα στην καρίνα, πίσω από την καρίνα. Αυτά.
1: Ωραία.
2: Και γράφει summer time.
1: Ωραία. Στην Ισπανία είναι πολύ ωραία παιδιά στην Ισπανία. Ναι. Μου αρέσει. Ωραίες διακοπές. Μαρμπέγια. Πω, από κοσμοπολιτισμός. Ωραία, Μαρμπέγια.
2: Δεν είναι ωραίο το μαγιό που φοράει, να το πω εγώ.
1: Τι έχει, μωρέ, και εσύ.
2: Ένα μοβ με λουλουδάκια είναι.
1: Τι θέλεις δηλαδή να
2: είναι
1: φοράει.
2: Λίγο, το χρώμα είναι το επιταφή.
1: Επιταφή.
2: Είναι του σάβανου που βάζουν στο αυτό. Δεν βαριέσαι. Και χάντρα στο πόδι.
1: Τι?
2: Άμα είσαι εσύ και είσαι πάντως. Δεν τα λέμε και αυτά.
1: Να σου πω κάτι.
2: Πάω παρακάτω.
1: Διάλεξε ένα αντράκι. Μπουκιά και συγχωρείτε. Πολύ ωραίος αυτός, έτσι. Και έχει παιδιά και το ταπεραμέντο.
2: Κοίταξε,
1: το...
2: είναι όμορφος, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά είναι βαρετή όμορφια, βαριέμαι.
1: Τι, πολύ γλυκανάλατος. Είναι Ιταλιάνο, Ιταλιάνο, βέβαια.
2: Δεν είναι έτσι Ιταλιάνο, αγγλικανάλατη, είναι κάτι μωρά, τρελά. Και λέω παρόμοια με κάτι αυτός... γονίδα, πάνω μελαχρινή.
1: Πάντως,
2: και... με...
1: εντάξει, αυτός δεν είναι μελαχρινός, αλλά έχει ένα ταπεραμέντο.
2: Ναι.
1: Έχει μια ιταλική τσαπεραμέντο.
2: Ναι, όμορφος είναι, αλλά είναι.
1: Εκθρίαση.
2: Όμορφος είναι, δεν θα τον πει κανείς άσχημα, όπως τον πει άσχημα, δεν είναι στα καλά. Αλλά είναι. Του χασμουριτού αυτή η ομορφιά. Δεν είναι.
1: Ναι. Δεν... δηλαδή, αν ερχόταν και σε φλέρταρε, θα του έλεγε χασμουριέμαι.
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ανάλογα πώς θα με φλέρταρε. Ανάλογα πώς θα με φλέρταρε. Γιατί παίζει ρόλο και ο τρόπος. Δεν είναι μόνο ένα ωραίο ή άσχημο. Εξυγχρονιζόμαστε. Traffic commander λέει drones, περιπολικά, τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι θα λειτουργεί το νέο σύστημα για την κίνηση της Αθήνας.
1: Τι θα είναι, drone?
2: Ναι. Θα είναι νέο σύστημα διαχείρισης πληροφορίας.
1: Προχθές, παιδιά, ήμουνα σε ένα μαγαζί και ξαφνικά ακούω ζουν, ζουν, ζουν, ζουν. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ένας μήνος με μέλισσες, με μύγες, με κάτι περίεργο. Και λέει κάποιος, παιδιά, έχει drone πιο πάνω από το κεφάλι μας. Αλλά πόσο πιο πάνω δηλαδή από το κεφάλι... τόσο πιο πάνω και ακούγεται αυτό το ζζζζ.
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Και επίσης κυκλοφορούν ανάμεσά μας, ας πούμε, έτσι ενώ είμαστε στις
2: πόλεις.
1: Ναι, ενώ είμαστε στις πόλεις. Δηλαδή μπορεί να είσαι στο μπαλκόνι σου και ξαφνικά να περάσει τον drone και να σε ξανακάνεις.
2: Κάπου το είχαμε βγάλει και πέρυσι νομίζω, που μπορείς να κάνεις παραγγελία, καφέ και να στο φέρουν με drone.
1: Πού γίνεται αυτό? Για πες, πού γίνεται αυτό?
2: Να στο μπαλκονάκι σου και να έρχεται ο καφέ, να έχει πληρώσει με την καρτούλα σου ήδη και να είσαι στο μπαλκονάκι σου και να κατεβαίνει τον drone, να σου αφήνει τον καφέ και να πηγαίνει στο καλό της Παναγίας.
1: Μάλιστα.
2: Ωραίο πράγμα. Λοιπόν, εξυγχρονίζεται λοιπόν η τέτοια και τώρα θα υπάρχει, λέει, διαχείριση κυκλοφορίας μέσα από τεχνητή νοημοσύνη.
1: Μάλιστα. Άρα μας βλέπω, παιδιά. Μας βλέπω, παιδιά, άδεια η Αθήνα, έτσι, από τις κλήσεις. Άδεια η Αθήνα μιλάμε. Εμένα σου είπε ότι το αυτοκίνητο μου βύχει. Βύχει και κάνει μικρά πηδηματάκια. Και μου ήρθε και σου μουσού ότι έληξε η κάρτα καυσαερίων να πάω να βγάλω. Εν τω μεταξύ.
2: Δεν βγάλε, γιατί έχει πρόστιμα.
1: και για μία μέρα.
2: Όχι, σου γράφει μέχρι πότε, ρε παιδί μου, δεν σου γράφει.
1: Ναι, τελειώνει στις 29 του μήνα, ναι. Και στις 30 έχω το γενικό σέρβις. Πες μου τώρα.
2: Εντάξει, τι σχέση έχει τώρα με το άλλο, παιδί μου, τώρα το άλλο δεν το βγάζεις στην κάρτα καυσαερίου στο...
1: Ναι, αλλά άμα πας...
2: Στακταίο.
1: Στακταίο, αλλά μπορεί να στο βγάλει και στο σέρβις. Τέλος πάντων.
2: Μπορεί να στο βγάλει και στο σέρβις.
1: Ναι, δύο διαδρομές.
2: Έλα μωρέ, πες το σέρβις. Να...
1: Θα πω στο σέρβις ότι το έχω βγάλει. Και τελείωσε.
2: Ναι,
1: θα πάω για μια κάρτα καυσαερίων.
2: Απλά δεν πας να κάνεις σέρβις 29 του μήνα, δεν έχουν ραντεβού.
1: Δεν έχουν, ναι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Όλα θα γίνουν με ένα τρόπο.
2: Οι καημένοι έβδομες λέει με στον καύσωνα κίνδυνο, τους δίνουν
1: αυτό δεν και υπάρχει.
2: Τους δίνουν νερό και τους σκουπίζουν τον υδρό. Τα παιδιά εντωμεταξύ είναι βαριά αυτά που φοράνε, που σίγουρα είναι και καλοκαιρινά, δεν είναι. Αλλά να είσαι τώρα κίνητος μέσα στη ζέστη.
1: Δεν μπορεί να πάθεις θερμοπληξία.
2: Εντάξει, μπορεί να πάθεις, ναι. Μπορεί να πάθεις. Αλλά τώρα είναι και νέα παιδιά αυτά.
1: Μην τον κουράζεις το φαντάρο.
2: Δηλαδή, εγώ μπορώ να πάω θερμοπληξία στα 5 λεπτά. Τώρα ο έβδομας
1: πρέπει. Όχι, εντάξει τώρα. Συγγνώμη, κάτω από τον ήλιο. Με τις ώρες και με ένα σκουφί εκεί πέρα, με ένα φέση στο κεφάλι. Το οποίο είναι και μάλινο αυτό το φέση.
2: Φέση,
1: δεν είναι.
2: Εσύ, παιδί μου, δεν τι
1: είναι.
2: Είναι.
1: Πώς το λένε, λέει,
2: δεν ξέρω, αλλά
1: καπελάκι.
2: Το φέση μου κάνει το λογικό.
1: Ναι.
2: Τι έγινε με τις διακοπές των πύλιων, Ερστή, με
1: εδώ,
2: τι έχει
1: εδώ,
2: γίνει.
1: Εδώ, πρόσεξε να δεις εδώ, πάνε σαν συντριβάνια και ρίχνουν βουτιές.
2: Πού,
1: δροσό, φορά. Δροσό, στο κέντρο της Αθήνας. Τι να κάνουν, παιδιά, ο κόσμος που καίγεται.
2: Ναι.
1: Τι να κάνει.
2: Δεν πήγαινε να μπορούσε συντριβάνει, μπορεί να πληρώνανε.
1: Καλά, εντάξει, εκεί πέρα είναι. Τι κολοβακτήριο.
2: Δεν είναι.
1: Ναι.
2: Αν να πάω να βρέξω λίγο το κεφάλι μου να βραχώ.
1: Θα πήγαινε.
2: Όπως πέφτει το νερό, όχι μέσα στο νερό που κατάλαβες σου λέω.
1: Ναι.
2: Σαν ντουζάκι το έκανα, ναι.
1: Τώρα βέβαια στα μαγαζιά δεν είναι κανένας για να κάθεται έξω. Το βράδυ.
2: Ακόμη και βράδυ.
1: Έρχεται ένας λίβας.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να κάτσει ούτε βράδυ. Θέλει δηλαδή να, για να φας και λοιπά να κάτσει μέσα. Εντάξει, μωρέ μου, τώρα θα φύγει ο Ιούλιος, αρχίζει ο Αύγουστος με τον Μελτεμάκα το αυτά. Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Δευτέρα, Δεκέμβρη που στολίζουμε δέντρο.
1: Με αυτό το κάψιμο εσύ έφτασε στο δέντρο.
2: Αχ, αυτό. Ο ωραιότερος μήνας είναι Οκτώβρης.
1: Γιατί?
2: Είναι οι πρώτες δροσιές, δροσιές, δροσιές.
1: Εμένα μου αρέσει και το καλοκαιράκι. Τώρα έχει μια ανεμελιά, μια γύμνια, μια.
2: Έλα να ανεμελιάσουμε.
1: Έλα να κολλήσουμε τα σώματά μας.
2: Ποια σώματά μας κάνανε, κολλάνε τα σώματά μας.
1: Ένα με γεμελέ που λες.
2: Εγώ δεν έχει έρθει κανένα να μου κολλήσει το σώμα του πάντως να το κάνει.
1: Πρέπει να είσαι open.
2: Τι να είμαι open.
1: Να είσαι ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
2: Τι να είμαι, πρέπει να πάω δηλαδή σπαγκάτα να κάνω.
1: Να κουνάς λίγο την ουρά σου.
2: Να τα κουνάω.
1: Την ουρά σου.
2: Αν την πολύ κουνούσα, πιάσει μέση μου. Άσε με όπως είμαι, έτσι καλά είμαι.
1: Να γίνεις λίγο η Σακύρα της ασφάλτου.
2: Τι να γίνω.
1: Η Σακύρα της ασφάλτου.
2: Αχ, Παναγία μου.
1: Τι.
2: Τραβάω.
1: Έτσι θέλει. Θέλει μια τσαχπινιά, παιδί μου.
2: Θα κάνω εγώ την τσαχπινιά.
1: Μια υγριά κότα έχει το ζουμί.
2: Βαριέμαι να κάνω την τσαχπίνα και τη γλυκιά και τη χαριτωμένη. Ούτε καν.
1: Μπε στο ρόλο.
2: Δεν θέλω να πω σε κανένα ρόλο.
1: Τη Τζέσικα Ράμπιτ.
2: Ούτε την Τζέσικα Ράμπιτ, ούτε τίποτα εδώ. Ούτε κουντεκάρω την κουνέλα, ούτε τίποτα εδώ. Μια χαρά όπως είμαι και όποιος θέλει.
1: Ναι.
2: Και όποιος δεν θέλει. Κανείς δεν θέλει.
1: Δεν σου έχει
2: λείψει.
1: Δεν σου έχει λείψει αυτό το φλερ, το καμάκι. Το κούκλα. Κουκλάρα μου εσύ. Αυτά. Τι αμορτισέρ, τι γαλακτοφόρια, δένες.
2: Πας καλά.
1: Ναι, αυτά μας λέγανε παλιά.
2: Αν κανένας να μου πει κανένα τέτοιο, συχαίνομαι. Να σου πει ο άλλος.
1: Δηλαδή τι θα σου πει. Τι θα σου πει.
2: Κοίταξε, από μια ηλικία και μετά πρέπει να πεις άλλα πράγματα. Είμαι έχεις μείνει στους γαλακτοφόρους, αν δένες και στα αμορτισέρ.
1: Πήγαινε
2: στον νηπιαγωγείο, γύρνα πίσω.
1: Τι να σου πει.
2: Ένα σου πει κάτι άλλο, ρε παιδί μου.
1: Αφού δεν θα έχει μιλήσει ακόμα μαζί σου για να δει. Τι.
2: Και πού τα έχει πει τα μόρτισε. Εγώ δεν τα έχω βγάλει πουθενά φορά παρτίδα.
1: Μπορεί να κυκλοφορήσει με ένα μπλουζάκι έτσι κολλητό.
2: Παιδί μου, τι εννοεί. Άρθει να μου γίνει ένα κολλητό μπλουζάκι, θα ήθελα να μου πει τι ωραία που είναι τα μενέ σου.
1: Όχι, περπατά στο δρόμο και σου λέει πω από την κουκλάρα είσαι εσύ.
2: Τι... Από, παλιό είναι αυτό πια. Παλιό.
1: Τι δηλαδή, τι θέλει.
2: Τα καμάκια του, τίποτα να το μπουλώσει μπορεί να το μπουλώσει. Να μην μου πει τίποτα.
1: Εσύ αν έβλεπες έτσι ένα συμπαθητικό νεαρούδι, πετενοαρούδι.
2: Θα του λέγατε παιδί μου πήγαινε στη μανούλα σου.
1: Μπορεί να σε βλέπει εκείνο σαν μανούλα του.
2: Γιατί θα η ορφανό θα ήταν.
1: Μπορεί να νιώθει ορφανό μέσα του.
2: Άμα είσαι ορφανό μέσα του να δει κάποιον να διοθετήσει, τον πληρώνει κιόλας όμως.
1: Α, αυτό το χρήμα είναι.
2: Αυτά θέλουν λεφτά.
1: Ναι. Τι έγινε ο Σκορδαλιάγκας. Τι έπαθε.
2: Όχι ο Σκορδαλιάκας, μόνο 14 λέει παραιτήσεις από τον Αντένα διότι.
1: Από την εκπομπή του.
2: Και από την εκπομπή του και γενικά διότι τους είπανε για μείωση μισθού.
1: Ψαλιδάκι, ψαλιδάκι.
2: Δυστυχώς. Λοιπόν, επίσης ετοιμάζεται μια νέα παραγωγή λέει. στον αντένα που λέγεται Dirty.
1: Dirty. Και θα είναι τι.
2: Και είναι λίγο 80's. Όχι.
1: Τι.
2: Όχι, παιδί μου, σειρά. Όπου θα έχει και. Όπου νομίζω ότι είναι σε μπουζούκια και τέτοια και είναι.
1: Μπουζούκια.
2: Αισθητική 80's. Γύρω από κάποια μπουζουξίδικο μυρίζομαι ότι θα είναι η. Θα είναι το σενάριο. Θα φάρω το σενάριο. Λοιπόν, και θα μπει και κάποια στιγμή λέει και Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Όπα.
2: Ναι.
1: Όπα τη.
2: Ναι.
1: Νατασάρα.
2: Η οποία πρόκειται να ερμηνεύσει το τραγούδι των Τρίτων Αρχή.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει πιο καλή λαϊκή φωνή.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Δεν ξέρω τώρα αν θα. Πώς το λένε, δεν ξέρω αν θα ερμηνεύσει μόνο το τραγούδι τη αρχή ή θα παίξει και λίγο μέσα. Και να κάνει την τραγουδιάρα τη εποχή.
1: Τα καλύτερότερά τη. Νατάσα ναι. Τουντουρίδη, η οποία δίνει συναυλία αρπαχτέ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αχ, βλέπω εδώ κάτι αγόρια. Ωραία, εσύ Χριστίδου.
2: Ναι, λένε ότι είναι
1: ωραίο.
2: Ωραιότατος είναι.
1: Επιτυχημένος και 35.
2: Πολύ ωραίος.
1: Ποιος είναι ο άντρας που έκλεψε την καρδιά της Ίσης Χριστίδου.
2: Πολύ ωραίος είναι. Πολύ συμπαθητικός φαίνεται.
1: Ναι. Και είναι στα καλύτερότερά της. Έχει αδυνατήσει και η ίδια και είναι θεά.
2: Λοιπόν, η καινούργια επίσης πήγε, επισκέφτηκε την Παναγία την Εκατονταπηλιανή.
1: Πού είναι, στην Παρό.
2: Νομίζω, ναι, για να ευχαριστήσει γιατί είχε κάνει τάμα.
1: Για το παιδάκι
2: της, ναι, στην Πάρο. Ναι, για το παιδάκι της που είχε κάνει τάμα και την άκουσε η Παναγία και πήγε να πει ευχαριστώ. Πολύ εντάξει, πολύ ωραίο, πολύ τρυφερό. Πολύ γλυκό.
1: Λοιπόν, ετελέστη μνημόσυνο 30 χρόνια χωρίς την Αλίκη. 30 χρόνια, παιδιά. Πέρασαν τόσα χρόνια.
2: Ναι, και γρήγορα, πολύ.
1: Ναι. Άριελ Κωνσταντινίδη ήταν από τις τελευταίες ηθοποιούς που παίξανε στις τελευταίες παραστάσεις.
2: Ναι.
1: Και φυσικά. Πρώτος και καλύτερος με άσπρα λελουδάκια, ο Βασίλης Μπιμπίλας, ο Σπύρος Μπιμπίλας.
2: Ο Βελαφόντας δεν ήτανε.
1: Σίγουρα. Απλά τους έκανε, ήταν όλη η οικογένεια και λοιπά, τα αδέρφια της. Έλειπε, δεν ξέρω αν ήταν
2: ο
1: Γιάννης Παπαμιχαήλ.
2: Αλλά νομίζω ότι πήγε μετά ή πήγε άλλη μέρα.
1: Ναι, μπορεί να μην ήθελε.
2: Δεν ήθελε να μπλέξει με τα σόγια και να του λένε διάφορα, ξέρω εγώ.
1: Φώτα κάμερα, πάμε.
2: Τι παντρεύτηκε και ξαναχώρησε.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, τα έχω χάσει.
2: Έχει παντρευτεί δύο φορές και χώρισε, ή μου φαίνεται.
1: Δεν ξέρει. Λοιπόν, δόξα νομικού, μετράει βουτιές και παγωτά στους καταράκτες.
2: Καλά, μην φάει πολλά παγωτά, πέσει και πάει τίποτα.
1: Κορμάρα είναι. Πού τα τρώει τα παγωτά, ρε παιδιά. Αυτές οι αδύνατες πάντως τις παρατηρώ. Βγαίνεις, ας πούμε, με μία κοκάλο να φας μαζί. Τρώει μία πατάτα και λέει. Φούσκωσα.
2: Δεν είσαι τυχαία αδύνατος, παιδιά.
1: Ναι, που όλες πια τα καίνε. Έλα, παιδιά, τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
2: Αλλά νομίζω ότι έχουν μικρύνει και τα στομάχια τους. Δηλαδή, εγώ και για μένα λέω, εγώ να έχει μικρύνει το στομάχι μου.
1: Ναι, άμα δεν τρώω πολύ.
2: Ναι, άμα δεν τρώω πολύ. Δηλαδή, τρώω. Ό,τι θέλω να φάω και δεν μπορώ να φάω ποσότητα. Εδώ δεν μπορούσα. Εγώ πια, εγώ δεν με αναγνωρίζω. Δεν μπορούσα να τελειώσω το παγωτό. Μην ξέρετε γιατί δεν μπορεί.
1: Έλα. Ναι. Τι, όχι οικογενειακό.
2: Οικογενειακό, ρε παιδάκι μου.
1: Τι, τρεις μπάλες.
2: Ναι.
1: Έλα.
2: Δεν μου ξανατύχει αυτό. Εγώ τελείωνα τις μπάλες και ζήταγα κι άλλες.
1: Και τώρα τι έγινε.
2: Τίποτα. Τώρα στην μια μισή μπάλα είπα Παναγία μου θα πεθαίνω.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Λοιπόν, η μόδα φέτος είναι ότι νοικιάζουν ιστιοπλοϊκά, νοικιάζουν γιόντ ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα ο καθένας και κάνουν βόλτα τα νησιά. Τσάρκα στην Ελλάδα είναι το σλόγγαν. Πολύ ωραία.
6: Πάρα πολύ ωραία.
5: Αν και για μένα είναι κουραστικό αυτό, παιδιά. Έχει δράση, αλλά είναι πάρα πολύ κουραστικό τώρα να είσαι σε ένα σκάφος συνέχεια.
6: Εντάξει, μου σε μερικούς αρέσει πάντως.
5: Εσύ το έχεις κάνει, δεν είναι ταλαιπωρία.
6: Ποιο?
5: Παλιά. Με ιστιοπλοϊκό δεν πηγαίνατε.
6: Ναι, εντάξει, Σαββατοκύριακο, μην τρελαίνε εσύ, το έχω κάνει μέρες.
5: Α, εντάξει. Σαββατοκύριακο ήταν μέσα στη δράση.
6: Ήμουν πολύ ερωτευμένη, οπότε όταν ήταν τέλεια.
5: Α.
6: Πήγαινε με τώρα, ούτε 5 ώρες δεν κάθομαι.
5: Τι 5 ώρες, 5 ώρες είναι πολύ.
6: Ήμουν ερωτευμένη 5... και φαινόταν όλα τέλεια. Κούναγε τέλεια. Δεν κούναγε τέλεια. Πνιγόμασταν φανταστικά. Και εγόμασταν όνειρο. Ήταν στενή, όσο πιο στενή η καμπίνα, τόσο καλύτερα.
5: Α, παπά, και μυρίζει βαπορίλα.
6: Μυρίζει βαπορίλα και μύριζε και από όλα τα ύλα. Και γενικά ήταν ονειρεμένα.
5: Ναι.
6: Ε, βέβαια.
5: Και μετά ήρθαν οι μέλισσες.
6: Και μετά ήρθαν οι μέλισσες και μας συμπίσανε, πριστήκαμε. Από το τσίμπημα.
5: Παιδιά, να σας πω, πώς μένει κόσμος στα ιστιοπλοϊκά, μπορείτε να μου πείτε.
6: Άμα είναι ερωτευμένη,
5: εγώ
6: μένει.
5: Που έχω κλειστοφοβία, δηλαδή και ερωτευμένη να είμαι, δεν μπορώ.
6: Η άμα έχει λόξα με την ιστιοπλοεία, ρε παιδί μου, είναι άνθρωποι οι οποίοι τρελαίνονται. Με την ιστιοπλοεία. Πώς τρελαίνομαι εγώ να φάω ένα παγωτό, ο άλλος θέλει να. Δηλαδή έχει ανάγκη να κάνει ιστιοπλοεία.
5: Ναι.
6: Είναι μερικοί που είναι φτιαγμένοι για ορισμένα πράγματα. Οπότε δεν τον πειράζει, ούτε το γυαλμύρα, τίποτα. Τερλαίνεται, τη βρίσκει.
5: Μάλιστα.
6: Άλλο τη βρίσκει, δεν βλέπει. Άλλο που σου λέω που τη βρίσκουν να κάνουν. Που λέω που πα, βρε καημένε.
5: Τι κάνει.
6: Φτάει η ώρα, κάνουν τζόκινγκ και είναι χαρούμενοι.
5: Έλα, ωραίο είναι αυτό. Μπράβο του. Ό,τι χόμπι έχουν, καλό είναι.
6: Βρε, παιδί μου, ναι. Απλά το βλέπω εγώ και λέω.
5: Και μερικοί είναι αυτά και με τα ωραία τα κολάν και τα
6: ναι,
5: αυτά και φοράνε αυτό.
6: Αυτό λέω, τι κάνω πει τον άλλον. Ναι, δεν
5: και έχουν το φοβερό το ρολόι και την ώρα εκείνη
6: του. Εγώ του λυπάμαι που του βλέπω. Αλλά αυτοί περνάνε τέλεια.
5: Ενδορφίνες.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
6: Να
5: μετά τον 1-1,5 μήνα, όταν ξεκινάς γυμναστική, ο πρώτος μήνας, παιδιά, είναι τυραννία.
6: Ναι.
5: Αλλά μετά τον 1-1,5 μήνα αρχίζουν οι ενδορφίνες και αρχίζει και παίρνει χαρά.
6: Ναι, παίρνει χαρά και μετά από πολύ χαρά σταματάς και μετά ξανά τα ίδια. Αφού παίρνει τόσο χαρά, γιατί σταματάμε όλοι.
5: Γιατί μπορεί να φύγουμε διακοπές. Μπορεί να φύγουμε
6: διακοπές.
5: Διακοπές.
6: Κανονικά θα πρέπει να ζητάμε να μην είμαστε. Δεν μπορώ, παιδιά. Πηγαίνω και λέω, είμαι τράβα μαλλί. Νιώθω μια χαρά μετά που τελείωσα. Όταν τελειώνω, νιώθω τη χαρά. Κατά τη διαδικασία, τη διάρκεια δεν νιώθω καμία χαρά.
5: Ναι.
6: Ε, ναι.
5: Όταν έπαιζε σε πάντελ, δεν
6: είναι. Αυτό ήταν παιχνίδι. Καμία σχέση.
5: Έχει αυτό άσκηση.
6: Αυτό ήταν χαρά. Αυτό ήταν χαρά, όντως.
5: Ε, μπες ξανά στη χαρά.
6: Πού να μπω. Μην τα ξαναλέμε τώρα να βρει κόσμο που βαριέμαι. Δεν μπορώ να ασχοληθώ.
5: Α.
6: Με τον καθέναν τώρα. Ο ένας πονάει, ο άλλος κυλοπονάει, ο άλλος δεν μπορεί. Είναι, όλη μέρα έψαχνα. Όλοι λες και είχα οργανώσει τι εταιρεία ήμουνα. Έψαχνα να βρω να φτιάξω ομάδες. Ο ένας δεν μπορούσε, ο άλλος αυτό. Μετά μας φέραν άλλον που δεν τον ξέραμε, ή άλλοι που δεν την ξέραμε.
5: Γιατί πειράζει, μπορεί να δεν το
6: ξέραμε. Δεν έπαιζε το ίδιο με εμάς. Να φτιάξω ομάδες. Ο ένας δεν μπορούσε, ο άλλος αυτό. Μετά μας φέραν άλλον που δεν το ξέραμε, οι άλλοι που δεν την ξέραμε.
5: Γιατί πειράζει, μπορεί να το
6: ξέραμε. Δεν έπαιζε το ίδιο.

0: Για καταρχήν.
1: Δεν είχατε ακόμη.
0: Οι άλλοι άντρες. Αυτοί είχαν ένα θέμα να σε κερδίσουνε. Άστο ρε παιδί μου, αφού με βλέπεις με κορτσάκι, τι θα με κερδίσει εμένα. Σε μένα θα δικαιωθεί, βρε κακομοίρη. Πήγαινε και έπεισε κανέναν άλλον, ε. Δε, ενώ όταν έπαιζα με την παρέα. Όχι, εγώ είχα πάει να παίξω με την παρέα μου και για πολλούς μήνες παίζαμε με την παρέα μου και παίζαμε τέλεια. Μετά η μία έπρεπε να φύγει, εντάξει. Γιατί δουλεύει το καλοκαίρι σε νησί, πάει μία. Και μετά οι άλλες τρεις, με εμένα τη βολεύαμε να τον πω. Η μία άρχισε να πονάει η μέση της. Η άλλη κρύωνε το βράδυ, διαλύθηκε. Όσο ήμασταν εμείς μεταξύ μας, ήταν τέλεια. Μετά άρχισαν οι προσθήκες.
1: Σε αποσύνθεση η ομάδα.
0: Ναι, σε αποσύνθεση η ομάδα. Μετά οπότε δεν.
1: Ρίξε το σκουός. Οπότε κάντε το μόνοι σου.
0: Δεν μου αρέσει το σκουός να παρακτώ σε ένα δωμάτιο να βαράω στον μπαράκι στον τοίχο.
1: Πάντως το πάντελ, παιδιά, έχει γίνει.
0: Είναι τέλειο, είναι τέλειο.
1: Ναι, και βλέπω και σε πάρα πολλά μέρη.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει πολύ πλάκα καταρχήν. Δηλαδή, άμα παίζει σε μία παρέα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί είναι τέσσερα άτομα, έχει και πλάκα. Να. Άμα δεν πας τώρα να κάνεις πρωταθλητισμούς έτσι και τέτοια, λέμε.
1: Ίσα να εκτονώνεσαι και ναι, λίγο ναι. Να κινείται το σώμα.
0: Και γυμνάζεσαι και δεν καταλαβαίνω τι γυμνάζεσαι γιατί παίζεις. Εγώ είχα γίνει, μιλάμε, είχα κάνει μικρή και κοιλιακούς από τα οσίκο. Μέχρι από τα οσίκο, κάρφωσε, κάνε, τρέξε.
1: Κάνατε ζέσταμα. Πρέπει να κάνεις και ζέσταμα.
0: Δεν κάνω ζέσταμα πετώντας μπάλες χωρίς να παίζουμε κανονικά. Λίγο πώς κάνουν οι ταινίστες που πετάνε λίγο την μπάλη, θα σταθούν. Αυτό δεν τρέχαμε.
1: Τι ωραία που ξύπνησα σήμερα. Μπήκα στο λογαριασμό μου και άρχισα και πλήρωνα. Πλήρωνε εδώ,
0: ωραία, πλήρωνε εκεί. Πάρχει.
1: Δεν μπορώ τα χρέητα, παιδιά. Ναι. Δεν μπορώ τα χρέητα.
0: Τα χρέια, τα χρέια, παιδιά, τα χρέια.
1: Λέω τώρα θα ξοφλήσω. Λοιπόν, εσύ τσακ έφυγες. Εσύ τσακ έφυγες. Το ρεύμα τσακ έφυγε. Έφυγα κατά
0: μέχρι να φύγει τώρα έρχεται τ' άλλο ρε παιδιά.
1: Ας πάρουμε μια ανάσα όμως. Ό,τι μπορούμε. Μόλις μπαίνει λες έλα πάμε στα βασικά.
0: Ναι.
1: Έλα τράβα μαλλί να μας βρει ανέμελο το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν εγώ είδα μια ειδοποίηση φεύγοντας από το σπίτι που ότι τις 24 του μήνα το μέρα Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος θα μας κόψουν το ρεύμα για εργασίες στη γειτονιά μας 8 με 2. Πάνε για μου ένα παιδί.
1: Έλα 8 με 2 μια χαρά είναι.
0: Τι χαρά είναι μια χαρά.
1: Εντάξει,
0: θα μπω στον πάγο. Θα κάνω, πώς θα βγει. Πρέπει να αφήσω το αυτοκίνητό μου καταρχήν έξω, δεν θα ανοίγει η πόρτα του γκαράζ. Σιγά μην τρέχω μέσα στο ίδιο χειροκίνητα να ανοίγω την πόρτα, να κάνω το μορτιέρι. Θα μπω μέσα στα μάξι και θα βράζει. Θα είμαι βρασμένη από πριν από το σπίτι. Θα έχω το γάτο ο οποίο θα μου κολλάει γιατί θα ζεσταίνεται.
1: Θα πάρει το αυτοκίνητό σου, θα πα σε καμιά φίλη από νωρί για καφεδάκι και μετά θα έρθει εδώ που έχουμε τα ερκοντήσια.
0: Εδώ πέρα πρέπει να έχουμε κατευθείαν. Σαν του παππούδε που πηγαίνουν στι τράπεζε παλιά που πηγαίνουν. Πάνε αυτά.
1: Παιδιά σα πληροφορώ ότι πάρα πολλοί κόσμοι να κάνει οικονομία στο. Να σου πω, το κάνουν τα γραφεία και σου λέει ότι έχουν η απόδοση των εργαζομένων.
0: Έχει ανέβει η κατακόρυφα.
1: Ναι. Ας πάμε, λέει, στο air condition της εταιρείας για να μην πληρώνουμε.
0: Ναι, πάντως στις τράπεζες πια δεν γίνονται αυτά, διότι οι τράπεζες πλέον έχουν γίνει.
1: Ναι, ναι, πολύ executive, πολύ executive.
0: Καλέ, μιλάμε όλο Τζαμαρία και διευθυντή. Τζαμαρία και πρόεδρο. Τζαμαρία και υπεύθυνο. Τζαμαρία. Πρέπει να κλείσει ραντεβού. Πηγαίνει, σε βάζουν σε ένα σαλονάκι.
1: Αν είναι δε ο λογαριασμό, σου λένε πε το ονοματεπώνυμό σου και μόλις δουν ότι κάτι ψιλολοίδια είσαι περιμένεις την ουρά.
0: Όχι,
1: και περνάνε όλα τα private banking.
0: Όχι,
1: μπροστά.
0: Όχι, κλείνεις ραντεβού online. Δεν έχει. Γιατί δεν ξέρει ο άλλος γιατί τον θες.
1: Ναι, αλλά μπαίνει στο λογαριασμό και βλέπει.
0: Ναι, μπαίνει στο λογαριασμό.
1: Και σου λέει σιγά το τζιφούτα.
0: Και κάβει
1: κάτι στην ουρά.
0: Περιμένει εκεί πέρα, έχει γίνει σαλονάκι απ' έξω. Απ' έξω από το κάθε γραφείο με τι τζαμαρίε και πηγαίνουν να έρχονται υπεύθυνοι και λέει αυτή. Αχ, κύριε διευθυντά, δώστε μία έγκριση. Αυτό κάνει. Τι δίνει την έγκριση. Μετά βγαίνει η άλλη με κάτι χαρτιά και λέει: περιμένετε. Τι ρε, έχετε μαζί μου, ραντεβού θα περιμένετε τελικά. Και τι έχω δύο ανθρώπους οι οποίοι τώρα.
1: Κυλοπονάνε.
0: Μετά μπαίνει, λες το πρόβλημά σου και αυτά. Εντάξει, μετά, αυτό είναι καλό βέβαια. Είσαι τερκοντήσιο και περιμένει. Αλλά άμα έρθει ένα ηλικιωμένο, ο οποίο θέλει να τραβήξει χρήματα γιατί είναι μέσα τα μηχανήματα. Από τα μηχανήματα αυτά δηλαδή μπορεί να κάνει συναλλαγές πολλές, να πληρώσει, όχι να τραβήξει μόνο λεφτά. Και έρχεται υπαλλήλου που είναι πάρα πολύ εκνευρισμένοι γιατί δεν έχουν πρίξ για αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι και δεν μπορεί να σα το εξήγησα. Του λέει: σα το εξήγησα.
1: Παιδιά, μου να βγάλουν άκρη μεγάλοι άνθρωποι.
0: Ναι, ρε παιδιά, τώρα που είναι αυτό να βάλει πριν να κάνει.
1: Εγώ έχω βγει νικήτρια, βρε! Έμαθα πώ πληρώνει στα καταστήματα με το barcode του λογαριασμού τη ΔΕΗ.
0: Νωρί το έμαθε.
1: Όχι, πηγαίνει στα καταστήματα. Αφού εσύ το πληρώνει ηλεκτρονικά. Εντάξει, δεν μιλάω ηλεκτρονικά.
0: Μου έχει τύχει για να πληρώσω και από το μηχάνημα με τον barcode. Ναι.
1: Στην αρχή, εντάξει. Στην αρχή ήταν όταν.
0: Ηλεκτρονικά, δεν να τελειώνουμε. Μπε στο. Καταρχήν.
1: Όχι, γιατί μου ήρθε ένα λογαριασμό που λέω τον έχω πληρώσει. Όχι, μου λέει δεν τον έχετε πληρώσει. Και πάω να βρω τα χαρτάκια μου.
0: Μα παιδί μου, εγώ έχω. έχω μπει στο Μάι με αυτό.
1: Ναι.
0: Στο.

0: By the way, αυτή δεν έχω, τι κάνω τώρα. Ναι. Και, βλέ, και είναι εκεί αραδιασμένοι όλοι. Είναι όλα τα χρέη αραδιασμένα. Και σου λέει, ποιο είναι.
1: Εγώ έχω την εντύπωση ότι τον έχω πληρώσει μηχάνημα όμω.
0: Άμα αρχίσει την εντύπωση, ενώ εκεί σου έρχεται mail, τον πλήρωσε το λογαριασμό.
1: Α.
0: Επί τόπου και, και μετά μπαίνει και στο.
1: Καλά, με κάρτα τον πλήρωσε, θα τον βρω.
0: Ναι, ρε παιδί, από το σπίτι σου τώρα με ένα κουμπί μπαίνει, το τέτοιο βλέπει, τι χρωστά. Ένα, δύο, τρία λογαριασμού. Τα πυροβολά.
1: Ναι.
0: Του πληρώνει. Και μετά μπαίνει την επόμενη μέρα και λέει ότι έχουν ενημερωθεί. Και σου έρχεται και mail.
1: Μάλιστα.
0: Και έρχεται και με τα τηλέφωνα.
1: Πόσα
0: και με
1: mail
0: όλα.
1: Έχουμε στου πόσου τα mail.
0: Εντάξει, έρχονται
1: όλη
0: mail.
1: Όλη μέρα σβήνω. Η πρόσκληση στο τάδε ξενοδοχείο σα φιλοξενεί να πάρετε τον αέρα σα. Το τάδε αυτό σα στέλνει η Μίσκο, σα εύχεται καλό καλοκαίρι. Μιλιόρι, αγκούρι από Μίσκο και κακά κορίτσια. Τι να πω.
0: Σου στείλε η Μίσκο καλά τέτοια.
1: Ναι, καλό καλοκαίρι.
0: Δεν θα πρέπει να μου στείλουν τα παγωτατζίδικα, παιδιά. Του έχω κάνει κάτι τρίζι. Τι είναι, κάτι τρίζι.
1: Το τηλεφωνό μου. Τι.
0: Μέρα πρέπει να μου στείλουν τα παγωτατζίδικα. Έφαγα κάτι. Λοιπόν, πάω.
1: Τι έκανε.
0: Να...
1: Τι έκανε, άτιμη, τι έκανε.
0: Πήγα, παιδιά, και βρήκα την
1: πόλη. Πε τη βρωμιά σου, τι,
0: έχει ένα φούρνο πολύ κοντά μου που έχει καταπληκτικό παγωτό. Καταπληκτικό. Φτιάχνουν αυτοί. Καταπληκτικό παγωτό. Λοιπόν. Και πάω και έτυχε να είναι η πολίτρια στα παγωτά, το κοριτσάκι αυτό έτυχε να είναι στα κέφια της.
1: Α,
0: είχε βρυγκόμενο, είχε κάνει
1: πράγμα.
0: Μου πει έξι πριν έρθει και της λέω βάλε μου πολύ, μην με λυπηθείς παιδιά. Δεν τελειώσει το παγωτό.
1: Μπράβο, ναι ρε παιδιά, τσιγκουνάρια. Πας και πληρώνεις και σου βάζεις μια μπαλίτσα.
0: Και με το ζυγίζουνε, πάει με την μπάλα.
1: Χλιπονιάρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει ρε παιδιά, λυπηθείτε τον κόσμο. Βάλε την μπαμπάτσικη.
0: Έτσι ρε παιδιά, και έβαλα γεύση μερέντα, παρφέ σοκολάτα. Καραμέλα, κοντέψα να μου κάνω ένα αέρα μετά να συνέλθω.
1: Ναι.
0: Και δεν τελείωσα το παγωτό, το έχω βάλει στο κατάψυξη. Θα το συνεχίσω σήμερα.
1: Τι γεύσεις, καραμέλα.
0: Με μερέντα, παρφέ σοκολάτα και καραμέλα.
1: Συγγνώμη, με αυτή τη ζέστη που καίγεται ο πέλεκας.
0: Το έφαγα στην έρημο, σπίτι μου, το έφαγα με το ερκοντήσιον.
1: Που καίγεται ο πέλεκας και σου λένε οι γιατροί πρέπει να τρως. Φρουτάκια.
0: Οι γιατροί στα μόμολα λένε. Καλέ, σε μένα
1: να
0: τι να πούνε.
1: Νεράκια.
0: Στα παπουδέλια. Εγώ είμαι ένα λουλούδι, ένα τέτοιο.
1: Α, ξεκίνησα. Παραμορφωτικό καμβακό, έτσι.
0: Γιατί καλέ, μια χαρά κουκλάκι στο γραφιστό είμαι.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε και το πρόγραμμα, το πρωτόκολλο ομορφιάς που μου έχει βγάλει το Κλοντ και είμαι όλη μέρα πασαλίβομαι. Και κρατάω και χρόνο. Βιταμίνη σε έτσι, μετά από 3 λεπτά βάζει την
1: ειδική.
0: Μετά βάζει τα νινίθια μύδια. Μετά βάζει τα μιμίδια και μετά βάζει τα μαμίδια, να το πω έτσι.
1: Και μετά τα τσεπίδια μένουν.
0: Όχι, του είπα, άκου.
1: Είμαι φτωχιά,
0: δεν είμαι η Άννα Χάθαουεϊ. Το μπάτζετ μου είναι καμαρούλα μια σαλιά, δύο επί τρία κρέμα και λατρεία. Λα λα λα λα λα. Και μου βγάλε εκεί πέρα. Δηλαδή όλες μαζί όλο αυτό το πασαλιματέρ βγαίνει ένα 65.
1: Ο μήνας.
0: Όχι, κρατάνε μερικές και δίμηνο. Τι το μήνα, τι θα βάζω. Στο σώμα θα βάλω, παιδί μου, στη μούρη θα βάλω.
1: Τι θα βάλεις, βάζεις λίγο έτσι ίσα να.
0: Πρέπει να βάζεις λίγο σε μερικά.
1: Να.
0: Σε κάτι σέρουμ. Δεν το πλακώνεις το σέρουμ να πάρεις και τίποτα. Ξεβρωμίζεις το ένα, έχει σου λέει ρετινόλ, ρετινόλ, το κάνει το δέρμα.
1: Όλα αυτά, τώρα αυτά έχεις ακολουθήσει.
0: Όχι, το... ναι, ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο. Τώρα με Δευτέρα βαρέθηκα πάλι να μαθάτσα. Σαββατοκύριακο, πολύ μέρα πεσονόμουν.
1: Στις πόσες μέρες φαίνεται η διαφορά.
0: Αμέσως λέει, λάμπη μούρη.
1: Λάμπη.
0: Ναι, αφού το βράδυ εγώ που σηκώθηκα το Σαββάτο,
1: ναι.
0: Δεν χρειαζόμουν να φως και να πάω το ελέτα, ήμουν μόνη μου αυτόφωτη.
1: Μπράβο σου πάντως, φτιάχνεις από μόνος σου εσύ.
0: Περιμένω εγώ να φτιάξουν. Ρε, έχει κανείς καλή κουβέντα να πει.
1: Έλατε.
0: Περιμένω να ψαρέψω εγώ τον Ανών καλή κουβέντα. Τι λέω μόνη μου.
1: Και πολύ καλά κάνει.
0: Για άμα μου πούνε κακή κουβέντα, ακούνε δύο χειρότερες από μένα. Ναι. Λοιπόν, είδα το όρο.
1: Ένα λεπτό.
0: Τι?
1: Γυρνούσα χθες από Μύκονο, παιδιά, και μπαίνει μέσα ένας μαστουρωμένος.
0: Όπα.
1: Ένα νεαρό παιδί που ήταν.
0: Πιωμένος.
1: Ο οποίος αρχίζει να βρίζει τις διπλανές στα καθίσματα. Και μπήξε και δείξε και Son of the Beach και. Your motherfucker και τέτοια. Και παθαίνουν σοκ αυτές και λέει στην αεροσυνοδό. Το διπλανό το νεαρό το παιδάκι τα έχει τσούξει. Ήταν η αλήθεια, κόκκινη μούρη του. Λοιπόν, του λένε σταμάτα γιατί θα το πούμε στην αεροσυνοδό. Αυτός να μην σταματάει, να τις βρίζει, τις πέρασε γενναίες 14. Η μία ήταν δικηγόρος και πιάνει την αεροσυνοδό και της λέει sorry madam, αλλά μπέγγε μπάρντον, δεν μπορώ να ταξιδέψω λέει, με αυτόν φοβάμαι δίπλα. Λοιπόν, και του λέει αεροσυνοδός έξω από το αεροσκάφος.
0: Ενώ πέτωσα τα ερωής.
1: Ο χειροπετούσαμε και εσύ, τι είμαστε καλέ.
2: Αυτό επειδή το είχε πει, μπορεί να το πίστευε ότι το πετάγατε από το. Τι σου λέω.
1: Δεν κατάλαβε, λένε οι αεροσυνοδοί την ώρα λίγο πριν ξεκινήσει. Stop the press, ο κύριος έξω, να μην βγαίνει αυτός με τίποτα. Να λέει, έλα, έλα, είναι 40 λεπτά, παρτών, παρτών, παρτών, είναι μόνο 40 λεπτά η πτήση. Λένε αυτές, εμείς δεν ταξιδεύουμε με αυτόν με την καμία. Μετά να ανοίγουν τα ντουλάπια, του λένε, πού είναι η βαλίτσα σου, λέει, την έχω βάλει στα ντουλάπια. Να έχουν ανοίξει όλα τα ντουλάπια, λέμε, ωραία πακέτο που θα φάμε τώρα. Λέει κάποιος, εγώ παιδιά, αυτός παιδιά έχει μεγάλη βαλίτσα, δεν το έχει βάλει πάνω στα ντουλάπια, γιατί ήταν μπροστά από μένα στο check-in και ήταν 11 κιλά 400 και του είπε, λέει ο κύριος εκεί στο check-in, ότι κύριε είσαστε υπέρβαρος. Και τελικά, ενώ ήθελε να πάρει τη βαλίτσα μαζί του, τη βάλαν κάτω. Τελικά ένα τουρλουμπούκι, ένα τέτοιο, μία σύγχυση να τρέχουν οι αεροσυνοδοί αυτά, μετά από μια μισή ώρα φύγαμε. Εν ολίγης, αλλά το έγινε μέσα.
2: Έφυγε αυτό, τον βγάλαν έξω.
1: Με τα κλωτσίδια.
2: Α, τον κακομύρι.
1: Τον κακομύρι, τι τον κακομύρι.
2: Α, το πήρε, ένα υπνοτικό να πέσει να ξεράθει, αλλά μετά πήρε το σκάφος να μου πει. Το
1: πιο υπνοτικό, δεν ξέραμε τι είχε πάρει, μην έμενε κόκαλο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Καλώς σας βρίσκουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Κυριακή 12 Ιανουαρίου, σχεδόν 4 λεπτά μετά τις 4. Είμαι ο Βαγγέλης Κιούσης. Είναι η εκπομπή Μότερον Ταξιδεύοντας. Με τον κύριο Θανάση Αθανασόπουλο σήμερα απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, την κυρία Μαρία Καφετζή στη δημοσιογραφική παραγωγή. Τον κύριο Θανάση Βούτσινο να επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί ως τις 5. Και όλους εσάς εκεί έξω να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Μέσω SMS πληκτρολογείτε στο κινητό σας PA, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 19619. Με χρέωση 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS. Ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στην πλατφόρμα X, πρώην Twitter, @parapolitica901. Και στο Facebook, parapolitica90,1, με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Καλό απόγευμα στους συναδέλφους μου στα περιφερειακά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών οπουδήποτε στην Ελλάδα και βέβαια στους ακροατές τους. Πολλές ευχές στην Αλεξανδρούπολη, στα Ιωάννινα, στην Κο, στα Τρίκαλα ασφαλώς, στην Κρήτη. Και όπου ακού, όπου αλλού, ακούγεται live on demand αυτή η εκπομπή. Μια εκπομπή η οποία σήμερα είναι live. Εδώ στο ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών απέναντί μου έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Αλέξη Σταμάτη. Συγγραφέα. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, καλή χρονιά εύχομαι.
1: Καλησπέρα και καλή χρονιά.
0: Υγεία, πολλά ταξίδια και ό,τι επιθυμείτε.
1: Έτσι. Αγάπη και δύναμη.
0: Λοιπόν, αν πρέπει, τώρα θα σου μιλήσω στον ενικό για να μην κοροϊδεύουμε τους ακροατές μας, Αλέξη.
1: Ναι.
0: Αν πρέπει λίγο να περιγράψω το παρασκήνιο αυτής της εκπομπής, πρέπει να πω ότι είναι μια εκπομπή αποθυμένο. Καθώς τουλάχιστον πριν 15 χρόνια είχα διαβάσει ένα κείμενο του Αλέξη Σταμάτη για τον αγαπημένο του τότε προορισμό, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος ακόμη, θα μας τον πει στην πορεία. Τότε ήταν υπάρος και πραγματικά με συνεπήρε ο τρόπος που αντιμετώπισε τον προορισμό και το τι περιέγραφε στο κείμενο. Οπότε θα ξεκινήσω από την ερώτηση κλισέ. Αν θυμάσαι το πρώτο σου ταξίδι. Προφανώς δεν ήταν υπάρος το πρώτο σου ταξίδι.
1: Όχι βέβαια. Το πρώτο μου ταξίδι το θυμάμαι επειδή έχει να κάνει και με μια ιστορική εποχή. Ήταν τον Απρίλιο του 67, όπου είχαμε πάει μέσω Ιουγκοσλαβίας στην Ιταλία. Το πρώτο κομμάτι είναι το μέσο Γιουγκοσλαβίας, όπου εκεί με είχε συμπαθήσει μια Γιουγκοσλάβα, τέλος πάντων, που ήταν εκεί στο διπλανό, ξέρω εγώ, κουπέ, πώς τα λένε, και μου τραγουδούσε ένα τραγούδι που μου είχε μείνει ακόμα το σέρβικο, το στίχος «Σρέου κόκουμις». Αυτό ήταν πάρα πολύ έντονη
0: ανάμνηση
1: και το τρένο το οποίο διέσχιζε την πρώην Ιουγκοσλαβία. Αυτό το τρένο κάποια στιγμή σταμάτησε στη Ρώμη. Είδαμε, αρχίσαμε να βλέπουμε τη Ρώμη εκεί και εγώ 7 χρόνια, ξέρω, 6,5, 7 σχεδόν χρονών πιτσιρικά στο χαιρόμουνα και μάθαμε ότι έγινε το πραξικόπημα. Και θυμάμαι ότι υπήρχε μία σκέψη αν θα γυρίσουμε ή όχι. Τελικά επικράτησε το ότι θα γυρίσουμε και εξού και δεν έγινα, ξέρω εγώ, Ιταλός υπηκός, ας πούμε, δεν ξέρω τι θα γινόμουν αν είχα μείνει εκεί. Αυτό ήταν.
0: Έχεις μνήμες από το ταξίδι στην Ιουγκοσλαβία με το τρένο, έχεις μνήμες από τη Ρώμη τότε?
1: Ναι, έχω μνήμες από τα Περιστέρια στην πλατεία του Μάρκου.
0: Του Αγίου Μάρκου εννοείς. Συνηθίζεις να επιστρέφεις σε τόπους που έχεις επισκεφθεί, Αλέξη?
1: Βεβαίως, ναι, αυτό το κάνω, πραγματικά. Και είναι κάτι που με συγκινεί ιδιαίτερα. Δηλαδή, καταρχήν υπάρχει ένας τόπος στον κόσμο όπου αισθάνθηκα πριν πάω μία φοβερή οικειότητα. μέσα από ταινίες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός ο τόπος είναι το Λονδίνο. Mm-hmm. Θυμάμαι είχα δει μια ταινία του Αντωνιόνι, το Blow Up, και βλέποντας μόνο το περιβάλλον, λέω αυτό, από εκεί είμαι, κάτι συμβαίνει, εδώ πέρα πρέπει να πάω οπωσδήποτε. Και το πρώτο ταξίδι που έκανα στα 18 μόνος μου δηλαδή, ήταν βέβαια να πάω στο Λονδίνο και να βγω στο Hyde Park και να ξαπλώσω. Και αισθάνθηκα κάτι, δηλαδή το απίστευτο, το απίθανο, λες και είχα πάει στον παράδεισο ας πούμε. Και ήρθε ένας αστυνόμος και μου λέει: ξέρω εγώ, δεν μπορείτε να κάνετε αυτό και δεν μπορείτε να κάνετε εκείνο. Τέλος πάντων, η μοίρα το έφερε έτσι ώστε να πάω πολλά ταξίδια στο Λονδίνο και να σπουδάσω και στο Λονδίνο επί 4-5 χρόνια. Οπότε είναι ένας προορισμός που είναι βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Επιστρέφω συνέχεια, όπως επιστρέφω και στο Παρίσι. Και όπως όταν έτυχε να γράψω το βιβλίο με το οποίο τέλος πάντων έκανα την έξοδό μου ως συγγραφέας στον κόσμο, θα έλεγα, δηλαδή ήταν ένα best seller τότε και λεγόταν Μπαρ Φλομπέρ, περιείχε τρία ταξίδια αυτό, το Βαρκελόνη, την Φλωρεντία και το Βερολίνο. Βαρκελόνη και Βερολίνο έχω πάει πάρα πολλές φορές, μα πάρα πολλές φορές.
0: Ανάλυσε μου σε παρακαλώ αυτό που μου είπες για τον Μπαρ Φλομπέρ ως τίτλο.
1: Μπαρ, Μπαρσελώνα. Φλο, Φλόρενς. Μπερ, Μπερλίν.
0: Και γιατί στον πρώτο και στον τρίτο προορισμό έχεις πάει και όχι στη Φλωρεντία?
1: Α, έχω απάντηση σε αυτό. Στη Φλωρεντία έχω πάει δύο φορές. Γιατί είναι τόσο ωραία που δεν αντέχεις. Δηλαδή, και το έχω γράψει αυτό σε ένα κείμενο για τη Φλωρεντία. Ότι εντάξει όλα αυτά, αλλά όπου και να κοιτάξεις δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια ομορφιά. Δηλαδή. Κάτι πρέπει να το σπάει όλο αυτό το πράγμα. Και το εννοώ αυτό, δεν είναι πλάκα. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι μόνο ταξιδιώτης. Είμαι και φλανέρ, δηλαδή περπατητής, πεζοπόρος. Και στις πεζοπορίες μου αυτές δεν αναζητούσα ή αναζητώ, καλά τότε έχω ψιλοκόψει λόγω διαφόρων θεμάτων, τα μεγάλα μουσεία, τα μεγάλα κτίρια, τα μεγάλα. Αναζητώ κάτι πολύ ταπεινές λεπτομέρειες. Mm-hmm. Θυμάμαι στη Ρώμη, σε μια οδό την οποία διέσχιζα με το μαγνητοφωνάκι τότε, ένα παλιό, και έλεγα το τι βλέπω μπροστά μου. Δηλαδή ένα σπουργητάκι να βλέπα ή ένα κάτι το πολύ ταπεινό, το οποίο εξελισσόταν μέσα από διάφορους συνειρμούς και μπορούσε να καταλήξει σε μια ολόκληρη πλοκή.

0: επιστρέφω σε αυτό που είπες για το Λονδίνο και την αφορμή. Η ταινία, ένα βιβλίο, μια εικόνα, μια αφήγηση είναι αφορμή για σένα για να ταξιδέψεις εκεί που δεν έχεις ξαναταξιδέψει.
1: Βεβαίως και είναι. Απολύτως δηλαδή. Και ανάποδα δηλαδή. Δημιουργώ τις καταστάσεις ώστε να. Έχω, ας το πούμε, φτιάξει και φανταστικά μέρη τα οποία πολύ θα ήθελα να υπάρχουν για να πάω σε μερικά βιβλία. Να πούμε τώρα για να ξαναγυρίσουμε στην επιρροή των ταξιδιών, το επόμενο βιβλίο μετά τον Μπαρ Φλομπέρ που λεγόταν «Σαν τον κλέφτη μες τη νύχτα», το 80% εξελισσόταν στην Νορβηγία. Βεβαίως έκανα το ταξίδι στην Νορβηγία ακριβώς για αυτό το λόγο και πήγα στην πιο βόρεια πόλη που υπάρχει που λέγεται Τρόμζο, όπου όλη μέρα είναι μέρα το μισό χρόνο, όλη μέρα είναι νύχτα το άλλο μισό, και πραγματικά ξύπνησα, έβαλα το ξυπνητήρι στις 4 το πρωί για να δω ότι είναι μέρα, ας πούμε. Ήταν φοβερή εμπειρία. Πήγα στον Μπέργκεν όπου έβρεχε συνέχεια, δεν έχω ξαναδεί τέτοια πόλη που να βρέχει τόσο πολύ. Γενικά δηλαδή με την υπόθεση του Μπαρ Φλομπέρ, όταν άνοιξαν τα πράγματα και μεταφράστηκε αυτό το βιβλίο σε πολλές χώρες, είχα διάφορες προτάσεις πέραν των παρουσιάσεων του βιβλίου, να συμμετάσχω σε διάφορα φόρουμ, σε διάφορες συζητήσεις, σε διάφορα φεστιβάλ. Από το φεστιβάλ του Εδιμβούργου, όπου γνώρισα τον Ιαν Ράνκιν, γνώρισα πάρα πολλούς συγγραφείς, μύθους για μένα, τους οποίους απλά διάβαζα, όπως ας πούμε ήμουν σχεδόν φίλος με τον Πολ Όστερ που τον χάσαμε πέρσι, και μπορώ να πω και το απόλυτο ταξίδι που έκανα, το οποίο είναι το εξής, ότι κάποια στιγμή με καλέσανε στο writing program της Iowa, το οποίο είναι ένα πολύ διάσημο πρόγραμμα για ξένους συγγραφείς. Αυτό ήταν 3 μήνες. Το κέντρο του ήταν η Iowa και είχε το δικαίωμα 1 μήνα να τον πάσω που θες, εγώ πήγα στη Νέα Υόρκη. Όλη αυτή η εμπειρία, τέλος πάντων, η τρίμηνη στην Αμερική, οδήγησε σε ένα βιβλίο που ονομάστηκε «Η Αμερικάνικη Φούγκα». Αυτό το βιβλίο κέρδισε ένα σημαντικό βραβείο, του οποίου το βασικό ατού για μένα ήταν ένα tour στην Αμερική για το βιβλίο αυτό, το οποίο περιείχε 6-7 μέρη. Ταυτόχρονα πήρα ένα Fulbright εκείνη την εποχή, αλλά επίσης σκέφτηκα ότι θα είχε πολύ ενδιαφέρον να ψάξω να βρω πόλεις στην Αμερική που να έχουν ελληνικές, να έχουν έδρα νεοελληνικών
0: σπουδών
1: και να ρωτήσω αν τους ενδιαφέρει. Και τέλος πάντων, με λίγα λόγια, οργανώθηκε ένα tour 20 προορισμών από τη Νέα, για να μην τα λέμε όλα, από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Λος Άντζελες μέσα σε 40 μέρες.
0: Τι λες τώρα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να φανταστείς. Ήταν σαν να πηγαίνει tour ένα ροκ συγκρότημα.
0: Ναι, ή μια ομάδα του NBA. Έτσι όπως...
1: Η ομάδα του NBA από έναν όμως. Ναι. Μόνο ένας να πηγαίνει. Και κάθε 2 μέρες να παίζει μάτς. Ήταν καταπληκτικό πραγματικά, αξέχαστο.
0: Πηγαίνουμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε περίπου 3 λεπτά.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πανλιθαμικό ημότρονο ταξιδεύοντας στα παραπολιτικά 90,1. Σήμερα Κυριακή 12 Ιανουαρίου με καλεσμένο τον κύριο Αλέξη Σταμάτη, συγγραφέα. Ταξιδιώτη με αιτία θα έλεγα εγώ. Οπότε καίω και την ερώτηση αν είσαι ταξιδιώτης ή τουρίστας. Πώς αυτό προσδιορίζεσαι?
1: Σαφώς ταξιδιώτης και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που λένε ότι άντε να πας να αποδράσεις. Τι αν αποδράσεις από τι? Δεν έχουμε να αποδράσουμε από κάπου. Ίσα ίσα έχουμε να πάμε να πάρουμε πράγματα για να τα φέρουμε πίσω για να τα επεξεργαστούμε εντός έδρας. Τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω. Δηλαδή πάω, βλέπω, γεμίζω και μετά έχω έναν τρόπο. Αυτές μου τις εμπειρίες μπορεί τελικά να μην βγει ένα βιβλίο το οποίο να αφορά την πόλη την οποία, ή τη χώρα την οποία πήγα, αλλά θα μπορεί να αφορά μια συζήτηση που έκανα σε ένα μετρό, ας πούμε.
0: Ανοίγω και άλλη παρένθεση. Μιλώντας για βιβλία, ξεκινήσαμε από τον Μπαρ Φλομπέρ. Τι γράφει τώρα τον Κοντέρ, πού είμαστε?
1: Είμαστε στα 19 μυθιστορήματα με το μυθιστόρημα το τελευταίο που βγαίνει στις 11 Μαρτίου και έχει τίτλο Το παιδί και ο Άγγελος και είναι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Mm-hmm. Που είναι η πρώτη φορά που το λέω. Ελπίζω να σε γουρλείς.
0: Θα είμαι. Και μόνο ότι είναι Μετέχμιο και εκδίδει τον αγαπημένο μου Ιαν Ράνκιν, είμαστε
1: καλά. Λοιπόν, αυτό είναι το 19ο μυθιστόρημα. Επειδή έχω γράψει όμως πολλά είδη μυθιστορημάτων, τα αγαπημένα μου εκτός από πολλά είδη μάλλον λογοτεχνία, τα αγαπημένα μου εκτός από τα μυθιστορήματα είναι η ποίηση και τα παιδικά βιβλία. Βέβαια εκεί έχει να κάνει με το ότι έχω έναν εξάχρονο γιο τον Ερμή και κάθε βράδυ λέμε καινούργια ιστορία την οποία άμα την μαγνητοφωνούσαμε θα μπορούσαμε να την κάναμε βιβλίο. Αλλά κάθε βράδυ θα μπορούμε να το κάνουμε Ερμής και Αλέξης, στις οποίες εννοείται ότι συμμετέχει και ο ίδιος και έχει βρει την έννοια της ανατροπής, γιατί όταν ας πούμε συμβαίνει κάτι και κερδίζει ο καλός τον κακό δεν του φτάνει η μία μονομαχία. Mm-hmm. Μετά μου λέει αλλά, δηλαδή αλλά, ο κακός ξύπνησε και ξαναεπιτέθηκε για να έχει δεύτερο επεισόδιο και τρίτο επεισόδιο, αλλά...
0: Ξέρεις αυτό που λένε για το αλλά, πως όταν υπάρχει αλλά στην πρόταση ό,τι προηγείται δεν μετράει, μετράει μόνο ό,τι ακολουθεί.
1: ναι, γιατί θέλει συνέχεια κάτι να συμβαίνει. Το οποίο είναι πολύ λογικό. Αυτή είναι η αρχή της αφήγησης δηλαδή που έχει μέσα το παιδί. Γιατί η αφήγηση είναι ενσωματωμένη στον εγκέφαλο.
0: Ο Ερμής είναι μαθητής δημοτικού, νομίζω, σωστά?
1: Θα είναι του χρόνου.
0: Με το καλό. Η πατρότητα άλλαξε την οπτική σου για τα ταξίδια?
1: Βέβαια. Ναι. Έχουμε πάει 3-4 με τον Ερμή και είναι σαν να του συστήνω πράγματα, αλλά ταυτόχρονα να τα βλέπω και από τη μεριά του και να δέχομαι και τις προτάσεις του. Δηλαδή, στο Λονδίνο όταν είχαμε πάει τελευταία μέρα, ήμασταν πτώματα τελείως. Και εντάξει, ξέραμε να τα φύγουμε το πρωί. Και έρχεται ο Ερμής και λέει: πάμε στο Hyde Park τώρα. Και πήγαμε και ήταν η ωραιότερη φάση του ταξιδιού.
0: Είσαι και εσύ από εκείνους που πιστεύουν ότι το μεγαλύτερο ή ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορεί να κάνει κάποιος σε ένα παιδί είναι το να ταξιδέψει?
1: Νομίζω ναι. Ναι, γιατί το έχω νιώσει και εγώ σαν παιδί και έχω νιώσει ένα τριχύλα τα ταξίδια. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο. Και πιστεύω ότι πραγματικά τώρα οι δυνατότητες που έχουμε οι τεχνολογικές δεν καλύπτουν το live, παρόλο που σιγά σιγά βλέπεις ότι οι τόποι αλλάζουν. Mm-hmm. Τόποι αγαπημένοι έχουν, τώρα θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα ελληνικό, εκτός από φαν της Πάρου ήμουν και πολύ φαν της Σαντορίνης, αλλά μιας άλλης Σαντορίνης. Όταν πήγα τελευταία στη Σαντορίνη αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα. Ήταν σαν να περπατάω, ας πούμε, σε ένα εμπορικό κέντρο, η Ία. Και για την Ία έχω γράψει ολόκληρο άλλο μυθιστόρημα με τίτλο «Μητέρα Στάχτη», όπου συμβαίναν πράγματα ανθρώπινα, τα οποία εξελίσσονταν σε δρόμους, σε καφενεία και με τους σανσετάδες βέβαια, αλλά όχι αυτό το πράγμα.
0: Έχεις μια άρνηση να προσαρμοστείς στη νέα πραγματικότητα της Σαντορίνης?
1: Ναι, νομίζω ότι θα μπορούσα να πω ναι, να το...
0: Επόμενη ερώτηση. Όπως λοιπόν το περιγράφεις, είναι η Σαντορίνη ένας προορισμός για σένα που θα είχε τον τίτλο «Ποτέ ξανά»?
1: Όχι, γιατί ποτέ δεν μπορώ να πω ποτέ ξανά και τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Και επίσης από τότε που σοκαρίστηκα από το όλο αυτό μου έχουν έρθει διάφορες ιδέες για το πώς θα μεταμορφωθούν τα πράγματα στο μέλλον και το πώς θα είναι ο τουρισμός στο μέλλον. Mm-hmm. Που δεν ξέρω, θα είναι και πολύ καλά για τους ανθρώπους, θα μπορούν να πηγαίνουν παντού, αλλά δεν ξέρω τι θα εισπράττουν από αυτό. Και ένα από τα βιβλία μου τελειώνει με την Αθήνα, ας πούμε, επειδή με ενδιαφέρει και πάρα πολύ και ο τόπος στον οποίο ζω, έτσι. Ως ένα, ας το πούμε, ατελείωτο fun place, ας πούμε.
0: Μια παιδική χαρά.
1: Μια παιδική χαρά με gated community που λένε, ας πούμε, να είναι από παντού κλεισμένοι και τα σπίτια να είναι από ένα σημείο και μετά κυκλικά γύρω-γύρω.
0: Μάλιστα.
1: Μια τέτοια δυστοπική, ας το πούμε, εικόνα.
0: Δεν έχεις δει, φαντάζομαι, κάτι αντίστοιχο, απλά το φαντάστηκες.
1: Όχι, και αλλά νομίζω ότι θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Εδώ γίνονται αντιγραφές πόλεων στην Κίνα. Η Κίνα έχει φτιάξει θετική τη Σαντορίνη, πιστεύω, νομίζω.
0: Ναι, ναι. Mm. Και χιονοδρομικά κέντρα εκεί που δεν υπάρχει χιόνι κλπ.
1: Πολύ ωραία.
0: Η εξέλιξη της τεχνολογίας.
1: Εντάξει, όχι, αυτά πρέπει να τα δεχτούμε. Δεν υπάρχει, είναι αδιαπραγμάτευτα. Δεν υπάρχει θέμα. Θα δούμε τι θα κάνουμε.

0: Αλέξη, σταμάτη, έχω ακούσει σε μια συνέντευξή σου να αναφέρεις τη φράση «Προφανώς σε ταξίδι αναφερόταν, αλλά δεν το θυμάμαι ξεκάθαρα, δεν θέλω να σε αδικήσω. Μια χαρά περνάω και μόνος μου». Πάλι. Σε ταξίδι μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου μόνος σου, το έχεις κάνει?
1: Τα 80% των ταξιδιών που έχω κάνει, μόνος μου τα έχω κάνει.
0: Άρα, ποια είναι η ιδανική παρέα για έναν άνθρωπο που του αρέσει να ταξιδεύει μόνος του? Τι θα βλέπεις εσύ ως ιδανική παρέα?
1: Μόνο τη γυναίκα μου και το γιο μου. Μόνο. Νομίζω ότι μία φορά έχω πάει, ναι, μία φορά έχω πάει στην Ισπανία, το οποίο ήταν το πρώτο ταξίδι, γιατί το πρώτο μόνος μου ήταν στο Λονδίνο, όπως είπα, το πρώτο ταξίδι που, ας πούμε, οι γονείς μας με το φίλο μου αυτόν, πολύ καλό μου φίλο το Λίνο το Σισιλιάνο, μας το κάνανε δώρο και πήγαμε στο Τολέδο και σε όλα αυτά και προς
0: Αρμανουσία. Πολύ το Τολέδο.
1: Πάρα πολύ ωραία περάσαμε. Αλλά ήταν ένας κολλητός μου φίλος της εποχής και ήμουν 18 χρονών. Mm. Από εκεί και πέρα νομίζω δεν έχω ξαναπάει.
0: Ναι. Έχεις όμως ταξιδέψει οργανωμένα με γκρουπ?
1: Έχω, ναι, έχω ταξιδέψει οργανωμένα και είμαι από τους τυχερούς, γιατί έχω πάει σε προορισμούς που υπήρχε λόγος να είναι οργανωμένο. Δηλαδή στην Τινησία θυμάμαι και στην Ταϊλάνδη, αλλά πιο πολύ απ' όλα την Τζαμάικα, η οποία ήταν ένα εξυγκλονιστικό ταξίδι.
0: Αισθανόσουν ανασφάλεια εκτός γκρουπ, εννοείς? Υπήρχε λόγος που ήταν οργανωμένο?
1: Τώρα φαντάζομαι στο Kingston εκεί που μας αφήσανε λίγο. Εάν πολύ. δεν το παρακάνεις κιόλα.
0: Προσπαθώ τώρα να βγάλω από μέσα στην περιγραφή αυτό τώρα, έτσι.
1: Ναι, το Kingston, δεν ξέρεις τώρα, εντάξει, όλο αυτό δεν το. Δεν ξέρω τι λέμε εδώ πέρα, με τα μαύρα, με τα άσπρα, με τα μπλε.
0: Ναι, okay, καταλάβαινε.
1: Τις γωνίες εδώ, αυτά, hey man, come here, και τέτοια.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, ποτέ ξανά δεν λες, γιατί δεν σου αρέσει το ποτέ.
1: Όχι, όχι.
0: Μάλλον δεν σου αρέσει και το πάντα.
1: Το πάντα εκτός από αυτό που ζω τώρα.
0: Ωραία. Πρέπει λες, δηλαδή σε μένα θα δίνει συμβουλή, πρέπει να πας εκεί, Βαγγέλη, πρέπει
1: όχι,
0: να πας
1: ποτέ,
0: εκεί.
1: Ποτέ. Το πρέπει είναι ένα ρήμα που το μισώ. Δεν μπορώ, δεν αντέχω. Γιατί οτιδήποτε μου έχει συμβεί με. Όποτε έχω ακούσει το πρέπει, τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά. Και ήμουν ένα παιδί που δεν μπορούσε να ακούσει πρέπει σε βαθμό κακουργήματος.
0: Αν κάποιος δεν έχει διαβάσει κανένα από τα βιβλία σου, τι θα του έλεγες, ποιους προορισμούς θα μπορούσε να δει μέσα από τα βιβλία? Τι έχεις περάσει μέσα από αυτά?
1: Προορισμούς ευρωπαϊκούς συνήθως. Και όλο αυτό το ταξίδι της Αμερικής. Και επίσης υπάρχει και ένα βιβλίο που το οποίο τελειώνει στη ζούγκλα της Αφρικής χωρίς να κατονομάζεται ποια είναι η χώρα. Και άλλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο ήθελα να τελειώνει, επειδή συνέβαιναν διάφορα πράγματα, ήθελα να τελειώνει όσο πιο, ας το πούμε, βαθιά στη ζούγκλα γινόταν. Εγώ βεβαίως δεν είχα πάει στην Αφρική παρά στην Τινησία, ας πούμε. Και είχα ένα φίλο ο οποίος είχε σπίτι στο Καμερούν. Mm-hmm. Είχε πολύ σχέση με το Καμερούν. Και είχαμε πει να πάμε παρέα. Και τέλος πάντων δεν ευοδόθηκε αυτό. Πέρναγε ο χρόνος και κάτι έπρεπε να κάνω, γιατί ήθελα σίγουρα να το γράψω αυτό. Και το φέρνω σπίτι και τον ηχογραφώ. Μου λέει επί 3 ώρες την εμπειρία του για το Καμερούν. Και από αυτά που μου είπε, γράφω το τέλος, το οποίο είναι ένα κομμάτι που αγαπώ πάρα πολύ. Και νομίζω ότι καλύτερα που δεν πήγα, γιατί είχα εφήβρα διάφορα πράγματα τα οποία θα ήμουν πολύ πιο σπασίκλας με λίγα λόγια.
0: Καταλαβαίνω.
1: Άμα ήμουν παρόν στο Καμερούν. Και μου βγήκε πολύ όμορφα. Βεβαίως τώρα θέλω να πάω, γιατί είναι μια ήπειρος που μου λείπει, ας πούμε. Μου λείπει αυτό, αν με ρωτάει τι μου λείπει αυτό και μου λείπει και η Ρωσία.

0: Στη Ρωσία δεν έχεις ταξιδέψει ποτέ?
1: Ποτέ όχι.
0: Υπήρχε λόγος?
1: Όχι, δεν έτυχε.
0: Α, συγκυρία.
1: Συγκυρία. Και θα προσθέσω και την Ιαπωνία.
0: Ναι. Και αν σου έλεγα τώρα ότι το επόμενο ταξίδι σου θα είναι στη Ρωσία, στη Ρωσία σε ποιο μέρος, καθώς η Ρωσία έχει πολύ ενδιαφέρον?
1: Μόσχα και Πετρούπολη.
0: Α.
1: Ναι.
0: Στα προφανή.
1: Να δούμε τα προφανή καταρχήν. Και μετά πάμε, ξέρω εγώ, τι να σου πω, στη Σιβηρία. στα πρώην Γκούλακ.

0: Ωραία, επανέρχομαι στη Ρωσία γιατί μου λες πράγματα εκτός μικροφώνου τα οποία αξίζει να τα πεις στο μικρόφωνο.
1: Ναι, σου είπα ότι πολύ γρήγορα έκανα ένα συνειρμό. Γιατί η Ρωσία, γιατί επειδή. Εντάξει, ο συγγραφέας διαβάζω και πολύ. Μ' αρέσει τρομερά η ιστορία. Η ιστορία της Ρωσίας είναι κάτι το αδιανόητο, είναι καταπληκτική, έχει φοβερά πάνω κάτω, έχει καθορίσει το, πραγματικά το πλανήτη, και δεν έχω πιστοποίηση κάτι από αυτό. Πιστοποίηση όχι να πάω στη κόκκινη πλατεία μόνο, αλλά να βρεθώ σε μια ρώσικη ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Και επειδή ξέρω εδώ, τυχαίνει κιόλας, είναι και σκηνοθέτης, μια παράσταση παίζει η γυναίκα μου, ο Στάθης Ολιβαθινός, ο οποίος έχει φοβερή σχέση με τη Ρωσία και έχει και στοιχεία ρούσικα ο ίδιος. Είναι μερικά πράγματα τα οποία μου φαίνονται πολύ πραγματικά από έναν κόσμο που θα ήθελα πάρα πολύ να εξερευνήσω, ο οποίος δεν έχει να κάνει με εμάς.
0: Ίσως τα ρωσικά να είναι και η γλώσσα που δεν έχει μεταφραστεί ακόμη βιβλίο σου.
1: Ήταν να μεταφραστεί τον Μπάρφλο Μπέρ και πέσαμε στην κρίση τότε. Απίστευτο.
0: Έχω δύο ερωτήσεις πρόχειρες για τη συγγραφή. Το πρώτο είναι, επειδή είσαι πολυγραφότατος, υπάρχει ένα πρόγραμμα στην καθημερινότητά σου ή τέλος πάντων ένα πρόγραμμα στο ότι εγώ αυτό το χρόνο θα βγάλω ένα ακόμη βιβλίο. Και κάθε χρόνο πρέπει να βγάζω ένα βιβλίο. Ο Ράνκι που ανέφερα νωρίτερα, mm-hmm. δεν ξέρω αν το κάνει γιατί το έχει ανάγκη, ενώ συναισθηματική εσωτερική ανάγκη ή γιατί είναι όρος του συμβουλίου του. Άρα γράφει και γράφει.
1: Ναι, κοίταξε, ο Ράνκιν, επειδή τυχαίνει και να τον ξέρω, γράφει όντως επειδή έχει τον όρο του συμβουλίου και γράφει μόνο αυτό το υπέροχα κατά τα άλλα είδος.
0: Mm-hmm. Αστυνομική λογοτεχνία.
1: Αστυνομική λογοτεχνία. Ξέρω, επειδή έχουμε μιλήσει, ότι ο ίδιος θα ήθελε πάρα πολύ να γράψει και κάτι άλλο. Μα πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορεί, δεν γίνεται. Δηλαδή το ότι γράφει. Και η αστυνομική λογοτεχνία, δηλαδή πρέπει να φτιάξει όλη την πλοκή και όλο το suspense. Κάθε χρόνο είναι κάτι πραγματικά, στο λέω, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Επίπονο,
1: Επίπονο και θέλει, αυτό το πράγμα θέλει ωράριο. Δηλαδή θέλει, ξυπνάω, θέλει τις ώρες του. Εγώ είμαι τυχερός με την έννοια ότι έχω τις ώρες μου. Τώρα βέβαια με το παιδί είναι, εντάξει, υπάρχουν και οι ώρες του παιδιού, οι οποίες είναι πολύ σύν για μένα, τι να σου πω, καλό μου κάνουν παρά κακό, εννοείται. Μου ανοίγουν καινούργια πράγματα. Και δεν μπορώ να παραπονεθώ ότι δεν έχω ώρες. Έχω πάρα πολλές ώρες για να μπορέσω να γράψω. Αλλά δεν πατάς ένα κουμπί να γράψεις. Αναδύεται, εξορίσσεται το πράγμα μόνο του.

0: Και η δεύτερη ερώτηση σχετικά με τη συγγραφή που μου έρχεται τώρα είναι όταν γράφεις ένα βιβλίο, σκέφτεσαι την προοπτική ότι αυτό θα μεταφραστεί, άρα θα σε διαβάσει ένας αναγνώστης σε έναν άλλο κόσμο, με μια άλλη κουλτούρα. Επηρεάζεσαι καθόλου από αυτή την προοπτική της μετάφρασης ή όχι?
1: Ίσως για να το προχωρήσω αυτό, αν επηρεάζομαι από τον αναγνώστη γενικά. Τώρα θα είμαι πολύ ειλικρινής. Υπήρξαν περίοδοι στις οποίες εγώ δεν επηρεάζομαι καθόλου από τον αναγνώστη. Έγραφα δηλαδή
0: για σένα,
1: αποκλειστικά για μένα. Λοιπόν, αυτό με τον καιρό κατάλαβα ότι είναι λάθος. Πραγματικά είναι λάθος. Γιατί η συγγραφή είναι μια απεύθυνση. Και μεγαλώντας, περνάς μια περίοδο που και εγώ την πέρασα αυτήν, εσωστρέφειας, που από μεγάλων τι γίνεται και τα λοιπά, και ξαφνικά αυτό γράφει και στα βιβλία σου, γράφει και στις επιλογές των θεμάτων σου, γράφει τον τρόπο με τον οποίο γράφεις, και από ένα σημείο και μετά ξύπνησα από αυτή την
0: ουτοπία μάλλον,
1: ίσως ήταν και η κρίση τότε, δεν ξέρω, ήταν μια κρίση, μετά ο COVID, ήταν μια εσωστρεφής περίοδος. Και νομίζω ότι τώρα έχω ξαναγυρίσει σε αυτά που ήμουν στην αρχή. Είναι ένα περίεργο πράγμα αυτό. Σε αυτή την περίοδο του Μπαρ Φλομπέρ, όπου φυσικά έγραφα αυτά που ήθελα, αλλά υπήρχε μια απεύθυνση. Και υπήρχε μια πλοκή έντονη. Εδώ σε κάποια βιβλία που θα ήταν αναγκαίο και δεν το παίρνω πίσω, ασχολήθηκα αρκετά με εσωτερικά πράγματα.

0: Αλέξη, αν δεχθούμε ότι οι συγγραφείς αξιωματικά είναι γενναιόδοροι άνθρωποι με την έννοια ότι βγάζουν τον εαυτό τους και τις εμπειρίες τους προς τα έξω και τις δίνουν στο κοινό για να τις διαβάσει, να τις αξιολογήσει, είσαι αντίστοιχα γενναιόδωρος? Ρωτώ διότι μου έχει τύχει με συναδελφό σου να μου λέει εκτός μικροφώνου ότι τα πιο δικά μου κείμενα δεν θα τα εκδώσω ποτέ.
1: Όχι, αλλά δεν νομίζω να είναι και πολύ γενναιόδοροι άνθρωποι συγγραφείς. Αυτό σε διαβεβαιώ. Συγγραφείς είναι πάρα πολύ εγωιστές άνθρωποι και νομίζω ότι και πολλοί καλλιτέχνες έχουν ένα έτσι, όχι εύκολο εγώ, και μηδεμού εξαιρουμένου, και να λέμε τις αλήθειες, έτσι. Δηλαδή, όταν έχεις αποφασίσει ότι αυτό που κάνεις είναι ξυπνάς το πρωί και είτε πας το βράδυ και παίζεις σε έναν άλλον άνθρωπο που είναι κακός ή καλός ή δεν ξέρω τι, ή αρχίζεις και γράφεις ιστορίες από το μυαλό σου, κάτι συμβαίνει, κάτι, είσαι λίγο ντεζαξέ, ας πούμε, δεν είσαι πολύ του κόσμου τούτου. Και επειδή αυτό μου συνέβαινε από παιδάκι, δεν έχει αλλάξει κάτι σε μένα. Από μικρός, να λέω, ας πω ένα παράδειγμα που το έχω πει αρκετές φορές, όταν έπαιζα ποδόσφαιρο, που έπαιζα center for για να βάλω γκολ, υπήρχε ο Αλέξης που παίζει στην μπάλα και ο Αλέξης που βλέπει όλο το πράγμα με drone από ψηλά.
0: Κατάλαβα.
1: Και βλέπω τον εαυτό μου σαν πρωταγωνιστή αυτού του πράγματος. Αυτό βόλευε, γιατί έπαιρνα καλές θέσεις και έβαζα γκολ όπως ο Αλεξανδρής τότε.
0: Μου θυμίζει αυτό που λένε για τους ιστορικούς, ότι πρέπει να βγουν από την παρέλαση της καθημερινότητας για να μπορέσουν να δουν τα πράγματα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία τάκα και ακριβώς έτσι γίνεται. Δηλαδή δεν θα μπορούσε ποτέ κάποιος να γράψει ιστορία επηρεαζόμενος από αυτό που γίνεται την κάθε μέρα, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ, αν θες να γράψεις τώρα για την ιστορία της Αμερικής και βλέπεις ότι ο Τραμπ θέλει να αγοράσει τη Γροιλανδία, δεν το γράψεις αυτό, ας πούμε.
0: Το έχει γράψει όμως κάποτε.
1: Ναι.
0: Πολύ πρόσφατα, πριν από σένα κάποιος, πριν από όποιον το σκέφτεται κάποιος, και έχει γίνει σειρά στο Netflix, το περίφημο Borgen.
1: Α, το Borgen, στη το Borgen δεύτερη, είναι
0: στη
1: ναι.
0: δεύτερη εκδοχή του, ναι. Όχι στην σειρά του 2012, σε αυτή του 2021-2022, σωστά, πραγματεύεται ακριβώς αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Την πώληση της Γροιλανδίας σε αμερικανικά συμφέροντα, ή τέλος πάντων σε συμφέροντα πετρελαϊκών εταιρείων.
1: Ναι, το θυμάμαι, ναι. Μπορεί να το πήρε από εκεί ο Ντόναλντ.
0: Ενδεχομένως. Και μια που μιλάμε για συγγραφή και λες ότι οι συγγραφείς δεν είναι τόσο γενναιόδοροι και τέλος πάντων αυτό προσδιορίζεις ως εγωιστής, πώς κολλάει αυτό με τα σεμινάρια δημιουργικής γραφής και τη διδασκαλία που έχεις κάνει έντονα, ναι, θα έλεγα.
1: Εγώ έκανα πάρα πολύ έντονα όταν δεν ήταν της μόδας αυτό το πράγμα, και η πρώτη μου απόπειρα προς τα έξω ήταν το πρώτο TEDx που είχε γίνει στην Ελλάδα, το οποίο είχα βοηθήσει πολύ στην οργάνωσή του, και είχα μιλήσει για το θέμα τότε. Και από το 10 που έγινε αυτό μέχρι το 18 ήμουν πάρα πολύ ενεργός σε πολλά μέρη, στο κολέγιο, στη σχολή Μωραήτη, και ήταν μια φουρνιά ανθρώπων τότε, οι οποίοι πραγματικά δεν υπήρχαν όλα αυτά τα βιβλία, πώς να γράψετε ένα βιβλίο. Δεν υπήρχε όλο αυτό το software στο οποίο καταλήξαμε σήμερα.
0: Όπου υπάρχει αυτό το software, βεβαίως, πράγματι. Δηλαδή υπάρχει μια μέθοδος που μπορείς εσύ να μάθεις σε μένα να γράφω.
1: Ναι, αλλά θα γράψεις κάτι το οποίο είναι τυποποιημένο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, υπάρχει ένας τρόπος που μπορείς να γράψεις κάτι το οποίο να έχει αρχή, μέση, τέλος, να έχει τις ανατροπές του, να έχει το κεντρικό του σημείο, να εξελίσσεται ο ήρωας με έναν τρόπο δυναμικό, να φτάνει στο συμβολικό του θάνατο και να ξαναγεννιέται κτλ. Κτλ. Αυτά βγάζουν προκάτ βιβλία όμως. Είναι σαν τα προκάτ κτίρια. Από την άλλη, δεν είναι κακό να ξέρεις τι γίνεται. Γιατί αυτό που είχα πει, θυμάμαι, το πρώτο slide τότε ήταν το εξής, ότι υπάρχουν μύθοι από νησιά, ας πούμε, στην Αυστραλία, οι οποίοι είναι ίδιοι ακριβώς με τους μύθους των νησιών στην Παταγωνία, ας πούμε. Και οι χρονολογίες απέχουν, ξέρω εγώ, 2.000 χρόνια. Δηλαδή, πώς μπορεί να είναι η ίδια ιστορία? Άρα έχουμε μέσα μας ενσωματωμένο, ας το πούμε, το γονίδιο, την από τώρα, της αφήγησης. Τα μαθαίνουμε όλα με ιστορίες. Τα παιδιά όλα με ιστορίες τα μαθαίνουν. Άρα υπάρχει μια δομή εκεί μέσα.
0: Και με τη Βαβέλ που ακούτε τώρα, πολύ αγαπημένο θέμα για αυτή την εκπομπή, θα πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Περισσότερος Αλέξης Σταμάτης σε περίπου 4 λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάπα, σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επανήλθαμε με μότορα ταξιδεύοντας στα παραπολιτικά 91 σήμερα Σάββατο 12 Ιανουαρίου, Κυριακή 12 Ιανουαρίου, δεν κάνει η κομπή αυτοκινήτου. Με καλεσμένο τον Αλέξη Σταμάτη, συγγραφέα, μιλώντας για τα ταξίδια του, όχι μόνο για τα ταξίδια του, αλλά να, τώρα θα σε ρωτήσω. Αφαιρούμε από την εξίσωση την Αφρική και τη Ρωσία που ανέφερες νωρίτερα. Πες μου για ταξίδια αποθυμένα, προορισμούς αποθυμένα.
1: Προορισμούς αποθυμένα εκτός από αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλλον τρόπος, θα το συνδυάσω με το αυτοκίνητο τώρα. Τρόπος ταξίδιου. Δεν έχω κάνει ποτέ ταξίδι με αυτοκίνητο και να διασχίσω χώρες. Μου είναι βέβαια αυτά γινόντουσαν παλιά ίσως και τώρα δεν πολύ γίνονται.
0: Τι τώρα γίνονται.
1: Μου είναι πάρα πολύ ερεθιστικό αυτό το να μπορείς, ας πούμε, να κοιμάσαι τη μια μέρα εκεί, τη μια μέρα αλλού και να μην είναι όλο αυτό μέσω αεροπλάνων και τέτοια.
0: Έχω ένα φίλο που θαυμάζω πάρα πολύ σε σχέση με τα road trips που κάνει, το σκηνοθέτη Βάνια Βλάχο Δημητρόπουλο, ναι. Ο οποίος αν του ζητήσει συμβουλή γι' αυτό μπορεί να σου μιλάει για ώρες για το πώς γίνεται ένα επιτυχημένο road trip.
1: Και ένα μάλιστα... αγαπημένο μας βιβλίο ήταν το On the Road του Jack Kerouac τότε. Στη δεκαετία του 60, ας πούμε.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Οπότε, ναι, δεν έχεις κάνει road trip. Δεν έχεις πολλές πιθανότητες να κάνεις road trip μόνο σου, γιατί δεν οδηγείς.
1: Ναι.
0: Να το λέμε αυτό. Πώς έγινε αυτό το πράγμα, ένας άνθρωπος που λατρεύει τις διαφορετικές εμπειρίες, να στερεί από τον εαυτό του αυτή την απόλαυση.
1: Μου τη στερήσανε μάλλον, γιατί κανείς δεν.
0: Δεν επέμεινε
1: σε αυτή την κατεύθυνση. Ενώ θα μπορούσα, ας πούμε, διότι στο ποδήλατο είμαι πάρα πολύ καλό, στα σπορ, όλα αυτά. Δεν πήγαινε.
0: Άρα η έννοια της αυτοκίνησης για σένα είναι λίγο σχετική.
1: Ναι. Ναι, δεν είναι. Ο εαυτός και η κίνηση σήμαινε πόδια. Έλεγχος. Δεν ξέρω, μας τα πει ο ψυχαναλυτής μου.
0: Γνωρίζω ήδη την τελευταία ερώτηση που θα κάνω, αλλά απέχουμε από αυτή σχεδόν 10 λεπτά. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω για την σχέση σου με την τεχνολογία σε ό,τι αφορά και τα ταξίδια και τη συγγραφή. Δηλαδή, το σκηνοθετείς το ταξίδι σου, Αλέξη.
1: Ναι.
0: Κανονικά, εκεί θα πάω, εκεί θα μείνω, έτσι θα ταξιδέψω. Αισθάνεσαι ασφάλεια, έτσι είναι ανάγκη για σένα αυτό.
1: Κοίταξε τι γίνεται. Γενικά, ψιλοσκηνοθετώ τα πράγματα, έχοντας όμως την πλήρη επίγνωση ότι δεν θα πάνε έτσι. Οπότε ένα πλαίσιο μπορεί να μου είναι αναγκαίο, ας πούμε. Ή όπως ας πούμε λέμε ότι αυτή τη χρονιά θα κάνουμε περίπου 1, 2, 3, 4, 5. Το πλαισιώνεις όλο αυτό και μετά ζεις μέρα τη μέρα. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος και έχω καταλήξει. Μέρα, μέρα. Στο πίσω μέρος του μυαλού σου όμως, άμα έχεις... είναι όπως γράφεις ένα βιβλίο, άμα έχεις ότι θα, κάπου όλο αυτό το πράγμα θα καταλήξει, όπως είδε στην περίπτωση του βιβλίου, για να μιλάμε και λίγο τεχνολογικά, σε 70.000 λέξεις, ας πούμε, οι οποίες άμα θέλεις να τις αντιμετωπίσεις και μαθηματικά μπορεί να τις διαιρέσεις για του πόσες μέρες, ξέρω εγώ, μπορεί να ασχοληθείς με αυτό, και αν είναι 70 ημέρες πρέπει να γράφεις 1.000 λέξεις τη μέρα, που είναι πάρα πολύ, κτλ. Υπάρχουν τρόποι να υπάρχει μια ποσοτική, ας το πούμε, αντιμετώπιση της όλης υπόθεσης, αλλά από την άλλη είναι και το είδος της ενασχόλησης που δεν επιτρέπει πάρα πολύ την επιβεβαίωση αυτών των αριθμών, να το πω έτσι. Τώρα βέβαια με τα καινούργια, τα AI και όλα αυτά, θα μπορούσε θεωρητικά και κάποιος με έναν τρόπο να γράψει ένα βιβλίο χωρίς να έχει ξαναγράψει, αλλά αυτό το βιβλίο θα ήταν κάτι τελείως κλισέ, και εφόσον ακόμα δεν μπορεί η AI να έχει συναισθήματα ή να έχει ενσυναίσθηση, να μπορεί να κάνει κάποιους συνειρμούς δικούς της, γιατί εδώ βασίζεται στην γνώση και στην, ας πούμε, αποθησάβρηση όλων των βιβλίων του κόσμου, κάτι που είναι τρομερό βέβαια να το σκεφτείς. Δεν μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία, ας το πούμε, αλλά θα μπορέσει. Και αυτό που σκεφτόμουν εγώ, που δεν είμαι μουσικός, ας πούμε, είναι, αλλά αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική, είναι ότι θεωρητικά αυτή τη στιγμή θα μπορούσα να γράψω ένα τραγούδι. Τους στίχους μπορώ να τους γράψω. Και να πω ότι θέλω, επειδή ο αγαπημένος μου είναι ο Bob Dylan, θέλω αυτό λοιπόν να μου το τραγουδήσει ο Bob Dylan σε δικούς μου στίχους στα ελληνικά. Νομίζω ότι γίνεται.
0: Ρώτησε νωρίτερα ο Θανάσης Αθανασόπουλος και ο Γολίτσης μας σήμερα εκτός μικροφώνου για το
1: τι θα γίνεται,
0: τι θα συμβαίνει, τι συμβαίνει στη λογοτεχνία με την τεχνητή νοημοσύνη.

0: Κάνεις απειλή?
1: Όχι, δεν αισθάνομαι απειλή.
0: Γιατί και... πολλοί δικοί μου συνάδελφοι δημοσιογράφοι εννοώ, το φέρνουν και το ξαναφέρουν στο τραπέζι.
1: Οτιδήποτε έχει γίνει η εξέλιξη τεχνολογική του ανθρώπου, κάπου έχει καταλήξει. Δεν, δηλαδή δεν αισθάνονται σαν απειλή οι άνθρωποι της βιομηχανικής επανάστασης εκείνη την εποχή, ας πούμε, που τα πράγματα γινόντουσαν αλλιώς. Ή να δούμε το φοβερό αυτό, την ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν, Modern Carry, που νομίζανε, που είχε τον άνθρωπο που ήταν ένα μπουλόνι, ας πούμε, στην εξέλιξη. Αλλά ναι, δεν μπορούμε αυτά να τα αγνοήσουμε. Εγώ είμαι πάντα, τα ψάχνω και είμαι από πολύ μικρός, δηλαδή προσπαθούσα να είμαι στην αιχμή του πράγματος και να μην το παρατάω. Και βλέπω ότι και από το γιο μου, ας πούμε, το πόσο αυτή η καινούρια γενιά, που δεν είναι και, εντάξει, 6 χρονών είναι, αλλά η αίσθηση του παίρνω ένα πράγμα και το μεταφέρω κάπου αλλού με το χέρι μου, αυτό έπρεπε να είχαμε εικόνα για να...
0: Η κίνηση,
1: Η κίνηση αυτή του είναι απόλυτα φυσική.
0: Ναι, ναι.
1: Απόλυτα. Όπως... Δηλαδή παίρνω την εικόνα έτσι και την κάνω, τη σύρω και την πάω λίγο πιο δεξιά.
0: Όπως εσένα ήταν φυσικό όταν ήσουν παιδί το να γυρίζεις τη σελίδα ενός βιβλίου.
1: Ακριβώς. Πολύ ωραία. Αυτό έχει αντικατασταθεί με αυτό.

0: Έρχομαι πίσω. Στην αρχή τη συγγραφική σου ζωή, μάλλον πριν από αυτή, όταν ήσουν στην αρχιτεκτονική, έγραφε ήδη.
1: Ωραία ερώτηση. Ναι, έγραφα ποιήση. Γιατί τότε, τέλος πάντων, συμβαίνουν και διάφορα ψυχολογικά και εξαρτητικά σε μένα. Έχω περάσει μια ιστορία με αλκοόλ. Και δεν μπορούσα να μπω σε μια έτσι οργανωμένη αφήγηση όπως είναι η λογοτεχνία. Αλλά έγραφα ποιήση. Και ασχολιόμουν πάρα πολύ με την αρχιτεκτονική. Γιατί ήταν, νομίζω ότι είναι το ωραιότερο πράγμα που μπορεί να σπουδάσει κανείς για να κάνει κάτι άλλο.
0: Νομίζω ότι το ωραιότερο πράγμα που μπορεί να σπουδάσει κανείς για να κάνει κάτι άλλο είναι η θεολογία. Αλλά συνέχισε.
1: Μπορεί να βρούμε θεολογία. Κάτσε, περίμενε. Υπάρχει θεολογία στην αρχιτεκτονική. Δεν μπορείς... μαθαίναμε απ' έξω την κάτωψη της Αγίας Σοφιάς.
0: Μάλιστα.
1: Να την... όλοι.
0: Ως σημείο αναφοράς, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως. Ναι, και ως, καταρχήν κάναμε όλους τους ρυθμούς. Υπήρχε το μάθημα της ρυθμολογίας, πεντάκλητη βασιλική.
0: Τρίκλητη βασιλική, μετατρούλο, χωρίς τρούλο
1: κτλ. Όλα αυτά να τα κάνουμε απ' έξω όμως, έτσι. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Είχες πρώτη ώρα αυτό. Mm-hmm. Δεύτερη ώρα, ξέρω εγώ, ζωγραφική με καταπληκτικούς δασκάλους. Τρίτη ώρα, πλαστική. Τέταρτη ώρα, χωροταξία. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πράγμα που είναι ένα πραγματικό παρόν που ήταν πολυτεχνείο, πανεπιστήμιο. Δηλαδή σου έδινε τα πάντα. Και εγώ που το είχα συνδυάσει στα μεταπτυχιακά μου με το σινεμά που είναι η άλλη μου αγάπη, ήμουν σε μια αναγεννησιακή κατάσταση τότε.
0: Πώς αισθάνθηκες που κλήθηκες να μιλήσεις πρόσφατα για την αρχιτεκτονική και τη λογοτεχνία, τη σχέση τους?
1: Πάρα πολύ ωραία, γιατί ξαναβρήκα ένα συμμαθητή μου, ο οποίος έχει γίνει ένας από τους πιο σημαντικούς θεωρητικούς, αλλά και αρχιτέκτονες της εποχής, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και βρήκαμε τα κοινά μας.
0: Πού έγινε αυτό, μας θυμίζεις, Άλεξ?
1: Έγινε στη Λάρισα. Από το Σύλλογο Αρχιτεκτών Λάρισας και από με ένα περιοδικό που λέγεται Θράκα. Πάρα πολύ ωραία έτσι, οργάνωση. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να ανοίξει πάρα πολύ. Δηλαδή το αρχιτεκτονική και... Καταρχήν όλα τα υβριδικά έχουν ενδιαφέρον. Και το λογοτεχνία και... πάει παντού, έτσι. Τώρα θυμήθηκα μία δουλειά που είχα κάνει για τον Ολυμπιακό, που είναι πολύ αστείο βέβαια. Mm-hmm. Υπήρχε ένα περιοδικό του Ολυμπιακού κάποτε, στο οποίο έγραφα ιστορίες. Mm-hmm. Και έγραφα κάθε μήνα ιστορία για τον Ολυμπιακό. Και κάποια στιγμή λέω, δηλαδή, τι θα γίνει τώρα, πώς θα σκέφτομαι ιστορίες για τον Ολυμπιακό. Και σκέφτηκα το εξής, ότι θα κάνω Ολυμπιακός και... Και έκανα Ολυμπιακός και ψυχανάλυση, Ολυμπιακός και επιστημονική φαντασία. Είχα φτιάξει ένα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού το 2500.
0: Σε βάση τεχνητής νοημοσύνης, μάλλον.
1: Ναι, σε τέτοια. Και δεν υπήρχε. Δηλαδή, μου έλυσε τα χέρια αυτό το υβριδικό, το στοιχείο, ο συνδυασμός αυτός.
0: Ως αρχιτέκτονας, αυτά που βλέπεις γύρω σου, πώς σου φαίνονται?
1: Πολύ άσχημα.
0: Γιατί δεν ρωτώ συγγραφέας.
1: Πολύ άσχημα, πολύ άσχημα. Και εγώ έχω περάσει μια περίοδο που ήταν τόσο σκληρές, ας πούμε, σκληροί οι κανονισμοί που δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα. Εκεί που υπάρχει κάποιο είδους ενδιαφέρον είναι όταν υπάρχει κάποιος πελάτης, ο οποίος αντικειμενικά είναι κάποιος πάρα πολύ πλούσιος και θέλει να κάνει ένα σπίτι σε κάποιο νησί, ας πούμε. Οπότε παίρνει έναν αρχιτέκτονα και ο αρχιτέκτονας αυτός έχει την ελευθερία να δώσει πράγματα. Αλλά η εποχή που ζούμε με τους σούπερ αρχιτέκτονες και με κάτι κτίρια τώρα που λέγαμε και για Αμπου Ντάμπι και τέτοια, τα οποία είναι μεγαθύρια και μονολιθικά πράγματα, είναι σχεδόν τρομάζει λίγο.
0: Φτάσαμε στη στιγμή της τελευταίας ερώτησης, η οποία είναι πολύ απλή, όσο κλισέ είναι δηλαδή. Αν τώρα, Κυριακή απόγευμα, 5 παρά 5, Σάββατο, Κυριακή είπαμε, 12 Ιανουαρίου, άνοιγες την πόρτα, πού θα θέλεις να βρεθείς?
1: Σπίτι μου.
0: Εκτός από το σπίτι σου. Πολύ ισοπεδωτικό για συγγραφέα αυτό, εκεί θα βρεθείς, ναι.
1: Ναι. Πού θα ήθελα να βρεθώ, ανοίγω μια πόρτα.
0: Ναι, ανοίγεις αυτή την πόρτα, βγαίνεις στη θάλασσα.
1: Στη θάλασσα. Ναι. Κανονικά δηλαδή.
0: Εύχομαι να το κάνεις σύντομα. Άλεξ, θα μάτσε, ευχαριστώ πολύ που ήσουν σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, ήταν υπέροχο.
0: Κύριε Αθανασόπουλε, σας ευχαριστώ για τη ρύθμιση του ήχου, την κυρία Καφετζή ασφαλώς για τη δημοσιογραφική παραγωγή και τον κύριο Θανάση Βούτσινο για την επιλογή της μουσικής. Εμείς πρώτο Θεός θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο για την εκπομπή Μότορα ένα αυτοκίνητο, την επόμενη Κυριακή για την εκπομπή Μότορα ταξιδεύοντας. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι πρέπει να προσέχουμε πολύ ό,τι και αν οδηγούμε, όπου και αν οδηγούμε. Γεια σας.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο, η Όλογα Γαλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. 211 1080 880 είναι το τηλέφωνό μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς, και radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Έχω εδώ την Ευγενία Δημητροπούλου, η οποία είναι, όπως ξέρετε όλοι, ηθοποιός, αγαπημένη, και είναι ένα γλυκύτατο πλάσμα, θα έλεγα εγώ, γιατί έχουμε μιλήσει και άλλες φορές και στην εκπομπή μου την τηλεοπτική. Είναι μια ευγενική παρουσία, ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, εξαιρετική ηθοποιός, η οποία έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές δίνει την εντύπωση ότι δεν έχει η ίδια καταλάβει πόσο πολύ αγαπητή είναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα όρισες. Πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σας λόγια, τα υπέροχα λόγια και για την πρόσκληση.
0: Θέλω να
1: μου
0: μιλάς στον ελληνικό, Γιώργος. Εντάξει. Ευγενία. Γιατί έτσι η εκπομπή είναι εδώ, μίλησέ μου.
1: Φυσικά,
0: στον ελληνικό έπρεπε να λέω κανονικά. Αλλά είναι αλλουνού αυτό. Καταρχάς, πες μου λίγο, είσαι σε φάση. Ξεκινάς παράσταση.
1: Ναι, είμαι σε φάση προβών, ναι. Εντατικών προβών, ναι. Έχω τώρα τη χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι με το Διπεθέρου Μελής,
0: ναι.
1: Γιατί εγώ κατάγομαι και από τη Λαμία,
0: ναι.
1: Κάνουμε λοιπόν ένα έργο βασισμένο στον Ίωνα του Ευρυπίδη. Ένα όμως πρωτότυπο έργο του Μινά Βιντιάδη, πάνω σε αυτό το μύθο, ναι. Σε σκηνοθεσία Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη, για τρεις ηθοποιούς, με το Μάξιμο το Μούρι και το Γιάννη Εγκλέζο μοιραζόμαστε, ναι. Τη σκηνή, το οποίο θα παιχτεί, η πρεμιέρα του είναι στις 4 Ιουλίου στο Θέατρο των Δελφών,
0: ναι.
1: Στο Θέατρο του Φρυνίχου, και από εκεί πέρα θα γίνουν επιλεγμένες παραστάσεις σε χώρους, σε αρχαία θέατρα ή και μη, που είναι έτσι ιδιαίτεροι και που μπορούν,
0: καλά,
1: να καλιάσουν την παράσταση.
0: Καταρχάς, το να παίζεις στο Θέατρο των Δελφών πρέπει να είναι από μόνο του μια τρομερή εμπειρία.
1: Είναι τρομερή εμπειρία. Έχω
0: ξαναπαίξει εκεί.
1: Έχω ξαναπαίξει εκεί, αλλά είναι και πολύ ωραία συγκυρία, γιατί το έργο αυτό, ο Ιωνάς, διαδραματίζεται στους Δελφούς.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είμαστε πολύ ευτυχείς που κάνουμε εκεί την πρεμιέρα μας, που οι ήρωές μας επισκέπτονται τους Δελφούς. Οπότε θα έχουμε αυτή τη μοναδική ευκαιρία να παίξουμε εκεί. Και γενικότερα είναι ένας χώρος που η ενέργειά του, και όσοι τον έχουν επισκεφτεί,
0: είναι,
1: μπορεί να το.
0: Είναι πραγματικά εκπληκτικό, ναι. να παίζεις εκεί, μπορώ να το φανταστώ. Να σου πω, λες, είμαι από τη Λαμία, mm-hmm. και μου το θυμίζεις γιατί το ξέρω αυτό, αλλά μεγάλωσες στον Πύργο όμως, έτσι.
1: Ναι, στην ουσία έλκω, ναι. την καταγωγή μου από την πλευρά του μπαμπά από Πελοπόννησο,
0: ναι.
1: εξού και το Δημητροπούλου.
0: Ναι.
1: Πρακτικά γεννήθηκα στη Λαμία,
0: ναι.
1: έζησα 5 χρόνια στον Πύργο Ηλίας, ναι. και μετά πάλι στη Λαμία.
0: Και μετά πάλι στη Λαμία.
1: Μέχρι τα 18.
0: Πώς έγινες ηθοποιός, για πες μου λίγο, γιατί εσύ είσαι της νομικής.
1: Ναι.
0: Νομική Αθηνών, έτσι.
1: Νομική Αθηνών.
0: Ναι. Άρα καλή μαθήτρια και τα λοιπά.
1: Καλή μαθήτρια, ναι. απουσιολόγος.
0: Όχι, oh, Παναγία μου, παιδί, σπασικλάκι. Όχι.
1: Αρκετά ήμουνα.
0: Αρκετά σπασικλάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ήμουνα.
0: ναι.
1: Ήμουνα το παιδί που ήθελα να τα κάνω όλα σωστά και τέλεια.
0: Ναι.
1: Όχι τόσο γιατί με πίεζαν, όσο γιατί πίεζα εγώ τον εαυτό μου. Να είμαι καλή σε όλα, να είμαι σωστή, να μην κάνω λάθη.
0: Ναι.
1: Με πίεζα αρκετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλο αυτό έβγαινε πολλές φορές εις βάρος μου. Τέλος πάντων, απόρρια αυτής της καλής πορείας στο σχολείο ήταν η νομική Αθηνών.
0: Ναι.
1: Ήθελα να σπουδάσω, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο με ενδιέφερε και είμαι πραγματικά ευγνώμων,
0: ναι.
1: που σπούδασα,
0: ναι.
1: αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι μια επιστήμη που σου ανοίγει το μυαλό,
0: πραγματικά.
1: Που σου δίνει άλλες οπτικές,
0: ναι.
1: και που σε κάνει να σκέφτεσαι πιο σφαιρικά.
0: Ναι.
1: Οπότε χρωστάω πολλά στο πανεπιστήμιο.
0: Άρα ήσουν και καλή φοιτήτρια, όχι μόνο καλή μαθήτρια.
1: Σχετικά καλή,
0: ναι.
1: φοιτήτρια.
0: Ναι.
1: Δεν ήμουνα του 9 και του 10.
0: Ναι, αλλά πάντως ήμουνα. Ενδιαφέρει η νομική,
1: ναι, ναι, ναι.
0: σαν επιστήμη.
1: Έκανα.
0: Δεν την έκανε απλώς επειδή έτυχε και μπήκε εκεί και μετά άλλαξε γρήγορα.
1: Όχι, είχα κάνει και παράλληλα κάποια σεμινάρια, έκανα δικαστική γραφολογία, πήγαινα σε κάποιες δίκες, το έψαχνα, μου άρεσε. Σκεφτόμουν κάποιες άλλες διεξόδους. Ακόμα και τώρα, δηλαδή πέρυσι, έκανα κάποια μεταπτυχιακά έτσι, προγράμματα σύντομα.
0: Αλήθεια, ε?
1: Ναι,
0: πέρυσι. Γύρω από τη νομική.
1: Γύρω από τη νομική, ναι, στην πολιτιστική κληρονομιά και στα δικαιώματα του παιδιού.
0: Με εντυπωσιάζεις, γιατί έχω και εγώ τελειώσει τη νομική Αθηνών,
1: ναι.
0: αλλά εγώ, ας πούμε, είπα, δεν θέλω να κάνω νομική μετά.
1: Ναι.
0: Θα κάνω κάτι άλλο. Και δεν ξανασχολήθηκα. Συμφωνώ ότι είναι μια επιστήμη που σου αφήνει μια σφραγίδα, γιατί μαθαίνεις να σκέφτεσαι, καλλιεργεί τη σκέψη, ας πούμε, την mm-hmm. αναλυτική. αλλά μου κάνει εντύπωση ότι όντας ηθοποιός εξακολουθείς να κάνεις, ας πούμε, μεταπτυχιακά τώρα.
1: Ναι, όχι μεταπτυχιακό που κάνουν.
0: Όχι,
1: το... ναι, master, δεν μπορούσα ναι. να κάνω, να έχω εκεί καθημερινές παρακολουθήσεις, γιατί έτσι κι αλλιώς έχω είτε τα γυρίσματα είτε το θέατρο, οπότε ναι. γενικά δεν γινόταν. Οπότε προτίμησα να το κάνω μέσω υπολογιστή. Μου άρεσε αυτό. Μου άρεσε καταρχάς γιατί με έβαλε ξανά στη διαδικασία της μελέτης, ναι. που είναι πολύ διαφορετική από τη μελέτη του θέατρου. Mm. Γιατί και στο θέατρο μελετάμε
0: ναι.
1: πολύ.
0: Ναι.
1: Πέρα από τα λόγια που έχουμε να μάθουμε, μελετάμε όταν υπάρχει ένα έργο, τι άλλο έχουν γραφτεί εκείνη την εποχή, τι άλλο έχει γράψει ο συγγραφέας. Γενικότερα γίνεται μια μελέτη πάνω στο θέμα, είτε του έργου είτε γενικότερα της κατάστασης. Αλλά ήταν διαφορετική η ποιότητα του διαβάσματος.
0: Ναι.
1: Και επίσης εκεί πραγματικά είσαι ένας αλγόριθμος που είτε θα τα καταφέρει είτε όχι.
0: Πού στην...
1: όταν δίνεις εξετάσεις μέσω
0: στην
1: υπολογιστή.
0: Ομική,
1: ναι,
0: πούμε,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ναι,
1: ναι, ναι. Οπότε είχα πολύ μεγάλη αγωνία να πάρω το 85% το 90% και να...
0: Λοιπόν, παραμένεις καλή μαθήτρια από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά πες μου
1: ναι.
0: λίγο... Πώς μέσα από αυτή την ψυχολογία και από αυτή την προσωπικότητα έγινες ηθοποιός?
1: Λοιπόν, ο ηθοποιός σου δίνει το δικαίωμα στο λάθος, που mm. εγώ το στερούσα από τον εαυτό μου πολλά χρόνια. Μαθαίνεις ότι κάτι που θα γίνει πάνω στη σκηνή, κάτι τυχαίο, όντως κάτι διαφορετικό, αυτό μπορεί να σου ανοίξει άλλους ορίζοντες και... πολλές καταστάσεις.
0: Άρα σε ανοίγει σαν άνθρωπο.
1: Ναι, και έγινα ηθοποιός γιατί νομίζω ότι ήθελα, αποφάσισα μάλλον, να είμαι εκεί στις πιο όμορφες στιγμές των ανθρώπων και όχι στις δύσκολες.
0: Mm.
1: Δηλαδή, συνήθως η νομική επιστήμη, αν εξαιρέσουμε κάποιους κλάδους, συνήθως υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μια δύσκολη
0: ναι.
1: θέση. Και αποφάσισα ότι μου αρέσει να λέω ιστορίες.
0: Mm.
1: Και να είμαι εκεί να ψυχαγωγώ τον κόσμο και όχι να είμαι εκεί στα δύσκολά του.
0: Ναι, όταν λέμε ψυχαγωγό εννοούμε αγγίζω την ψυχή του, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν σημαίνει τον κάνω να διασκεδάσει, είναι
1: ναι,
0: κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Και είπα, ναι,
0: ναι,
1: γιατί το διασκεδάνιμο είναι σκορπίζομαι.
0: Ναι.
1: Ενώ μέσα από τις ιστορίες που έχουμε να πούμε, μέσα από τους χαρακτήρες που εμείς πλάθουμε, μέσα από τις καταστάσεις που διηγούμαστε, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να μιλήσεις την ψυχή ενός ανθρώπου, χωρίς να είτε, ούτε να γίνεις διδακτικός, ούτε να υποδείξεις τι να κάνει, γιατί και εμείς κάπως παίρνουμε πολλά πράγματα από τους ρόλους μας και από όλα αυτά που έχουμε να μελετήσουμε.
0: Πριν γίνεις ηθοποιός, εσένα τι είναι αυτό που μιλούσε στην ψυχή σου, ας πούμε? Δηλαδή, μίλησε στην ψυχή σου ποτέ ένα θεατρικό έργο, μια ταινία, ένα κάτι από την τέχνη? Μίλησε στην ψυχή σου και σε παρέσυρε?
1: Εγώ παρακολουθούσα θέατρο,
0: ναι.
1: γιατί και οι γονείς μου παρακολουθούσαν, ειδικά αρχαία τραγωδία.
0: Ναι.
1: Πηγαίναμε σχεδόν κάθε καλοκαίρι στην Επίδαυρο. Γιατί ήθελαν οι ίδιοι να παρακολουθήσουν και μας έπαιρναν και εμάς. Αλλά νομίζω ότι όταν είχα δει μια παράσταση. Έτσι κρυφά μόνο στον εαυτό μου είχα πει ότι αχ, θα ήθελα πάρα πολύ κι εγώ να είμαι εκεί. Κάποια στιγμή το εξέφρασα. Νομίζω ότι ήταν Ιφηγένεια Ναυλίδη. Η παράσταση όμως που πραγματικά με σημάδευσε και είπα θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω ήταν η Μύδια με την Καριοφυλιά Καραμπέτη. Πριν αρκετά χρόνια στο θέατρο Βράχων, που την είχα δει, ήταν δώρο μου. Τότε εγώ δηλαδή όταν είτε έπαιρνα ένα πτυχίο στα αγγλικά ξέρω στα γαλλικά ή οτιδήποτε μου λέγανε οι γονείς μου τι θέλεις τώρα να κάνεις
0: ναι.
1: Έχω ζητήσει συναυλία της Πρωτοψάλτη
0: ναι.
1: Έχω ζητήσει. Οπότε τέλος πάντων είχα ζητήσει και αυτή την παράσταση. Και θυμάμαι ότι κατεβήκαμε με το κτέλ με τη μαμά μου επί τούτου να τη δούμε. Και φύγαμε κατευθείαν για την επόμενη μέρα ήταν Σεπτέμβριος και η μαμά μου είχε σχολείο. Οπότε εγώ αυτή την παράσταση δεν μπορούσα να την βγάλω από μέσα μου. Η σκηνοθεσία της Νικέτης Κοντούρη, της τόπα κάποια στιγμή
0: ναι.
1: και στην κυρία Καραμπέτη και στην κυρία Κοντούρη. Με είχε σημαδεύσει τόσο πολύ που πραγματικά ήθελα να γίνω ηθοποιός.
0: Πολύ κατανοητό και βέβαια ότι σε σημαδεύει πρώτα απ' όλα μια παράσταση που είναι η Μύδια ειδικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η γυναίκα που σκοτώνει τα παιδιά της. Σημαίνει ότι ήδη έχεις μια θεατρική κουλτούρα. Όπως είπες, πήγαινες από μικρή
1: ναι,
0: στο θέατρο.
1: Πήγαινα από μικρή.
0: Ναι, ναι.
1: Από 2,5 χρονών δηλαδή. Τώρα πια δεν επιτρέπονται τόσο μικρά παιδιά.
0: Ναι.
1: Ήμουν πολύ ήσυχη, με βάζανε. Απλά εγώ παρακολουθούσα έτσι την ιστορία.
0: Mm.
1: Μου λέγανε κάποια πράγματα. Με μάγευε πολύ. Με μάγευε. Και γενικότερα ένιωθα από όταν ανέβηκα στη σκηνή ως ερασιτέχνης στο σχολείο. Ένιωσα ελεύθερη και ένιωσα ότι εκεί θέλω να είμαι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να πάμε σε διάλειμμα. Λέω να βάλουμε Σαν την Αγάπη την Κρυφή με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Είναι ένα από αυτά που έχεις διαλέξει.
1: Ναι, και ένα σπουδαίο συνθέτη φυσικά.
0: Του
1: Δημήτρη
0: Παπαδημητρίου, εξαιρετικός.

0: Η ώρα είναι 5 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Εδώ είμαστε λοιπόν με την Ευγενία Δημητροπούλου, ηθοποιός, αγαπημένη, έχεις παίξει πολύ ωραίους ρόλους. Ο κόσμος βέβαια σε γνώρισε από την τηλεόραση, όπως γίνεται πάντα με εσάς.
11: Ναι.
10: Τους ηθοποιούς. Αυτό είναι κάτι που σου αρέσει ή όχι? Ή είσαι θέατρο και
11: όχι,
10: ξέρω
11: όχι.
10: Ψωμί.
11: Αγαπώ πάρα πάρα πολύ την τηλεόραση. Ναι. Θεωρώ ότι είναι ένα μέσο που σε βάζει στα σπίτια όλου του κόσμου. Και ως παιδί επαρχίας ξέρω τι σημαίνει να σου κρατάει συντροφιά η τηλεόραση. Ξέρω πως είναι, έχω ζήσει και με τους παππούδες μου σε χωριό, οπότε ξέρω ότι είναι η μοναδική συντροφιά και ότι μπορεί να φτάνεις και σε ανθρώπους που εκείνη τη στιγμή μπορεί να μην μπορούν να έρθουν στο θέατρο.
10: Ναι, και που δεν έχουν και πρόσβαση ίσως και ποτέ στο θέατρο.
11: Ακριβώς, ναι. Αλλά και σε ανθρώπους που μπορεί να είναι, π.χ. να αναρρώνουν από κάτι και να είναι στο σπίτι τους.
10: Σωστά.
11: Να είναι κάπου απομακρυσμένοι, να θέλουν να συνομιλήσουν με κάποιον, να νιώθουν ότι αυτό είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Την
10: πολύ
11: αγαπώ πάρα πολύ.
10: Και είναι πολύ ωραίο που το λες αυτό, γιατί ξέρεις, υπάρχει και αυτή η τάση τώρα στην τηλεόραση να με βάση το διαφημιστικό πρόγραμμα να διακρίνουν το κοινό σε δυναμικό και γενικό κοινό. Δηλαδή, λες και άμα είσαι πάνω από 54 ετών, είσαι δεύτερης κατηγορίας, ας πούμε.
11: Δεν το πιστεύω.
10: Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά, ειδικά για την ψυχαγωγία.
11: Ακριβώς. Ναι. Ούτε θεωρώ ότι εμείς πρέπει να βλέπουμε την τηλεόραση διαφορετικά.
10: Έτσι.
11: Εγώ προσωπικά τη λατρεύω. Mm. Και θέλω να κάνω με τον καλύτερο τρόπο τη δουλειά μου, είτε είναι στο θέατρο, είτε στη τηλεόραση, είτε στον κινηματογράφο.
10: Τι σύριαλ έβλεπε όταν ήσουν μικρή? Έβλεπε σύριαλ καταρχάς ή όχι?
11: Έβλεπα, ναι. Έβλεπα και δεν, δηλαδή ναι. Ανάλογα. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν σχολείο παίζονταν το Λόγο Τιμής.
10: Ναι.
11: Και τότε μου λέει ο παπάς μου, όχι, ακόμα είσαι μικρή να το δεις κλπ. Και κάποια στιγμή κάτι είχαμε καταλήψει, κάτι είχε γίνει, απεργίες, κάτι είχαμε στο σχολείο και βάζει τηλετενίες. Και κολλάει ο παπάς μου χειρότερα από μένα και το βλέπαμε μαζί με το.
10: Άρα το Λόγο Τιμής, για πες μου κανένα.
11: Τους απαράδεκτους.
10: Τους απαράδεκτους, αλίμονο.
11: Ναι. Τους οποίους βλέπω ακόμα και τώρα, τους λατρεύω.
10: Εγκλήματα έβλεπες?
11: Εγκλήματα έβλεπα, βεβαίως. Εγκλήματα είχαμε ντυθεί και στο σχολείο εγκλήματα. Το έλεγα φέτος στο κόκλο που παίζαμε μαζί.
10: Τι είχες ντυθεί εσύ?
11: Δεν θυμάμαι, αυτό δεν θυμάμαι. Νομίζω Φλόρα. Νομίζω. Δεν θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι ότι είχαν ντυθεί περισσότεροι και χασάπης και αυτά, όλα αυτά.
10: Ναι.
11: Έβλεπα κάποια, ναι.
10: Είσαι.
11: Και το Η Αγάπη Άρχισε Μια Μέρα θυμάμαι, μου άρεσε πάρα πολύ.
10: Ναι, πολύ ωραίο. Είσαι της κωμωδίας ή του δράματος?
11: Και τα δύο. Έβλεπα πολλά, συγγνώμη, τώρα μου έρχονται όλα και το άκρος οικογενειακό, Τώρα θα πω κάποια και θα δικήσω κάποια,
10: όχι,
11: αλλά μου έρχονται τώρα σιγά σιγά.
10: Δεν λέω τις κομμωδίες του δράματος σε αυτό που βλέπεις. Για σένα, τι σου αρέσει πιο πολύ να παίζεις?
11: Μου αρέσουν όλα. Ναι. Συνήθως με επιλέγουν για δράμα.
10: Ναι, αυτό ήθελα να σου το πω. Σε αρέσουν όλα, αλλά δράμα παίζεις.
11: Ναι, έχω παίξει και είτε κομεντή είτε λίγο πιο κωμικά, κυρίως στο θέατρο. Εγώ τα αγαπώ πολύ, αλλά συνήθως με επιλέγουν για δράμα.
10: Ξέρεις, έχεις μια εικόνα της συμπαθητικής, καλής γυναίκας,
11: ναι,
10: της κοπέλας. Κοπέλας θα πω, γιατί είσαι πολύ νέα και φαίνεσαι και πάρα πολύ νέα έτσι κι αλλιώς. Αυτό σε στιγματίζει στους ρόλους σου? Δηλαδή, σε φαντάζεσαι να παίζεις μια πολύ κακιά?
11: Φυσικά και έχω παίξει και τους αγαπώ και πάρα πολύ αυτούς τους ρόλους. Δηλαδή, ο κύριος Κοκκινόπουλος πάρα πολλές φορές με έχει εμπιστευτεί για να κάνω δολοφόνους.
10: Ναι.
11: Και το απολαμβάνω, δηλαδή, το να με διαλέξουν για ένα τέτοιο ρόλο και στο θέατρο. Στο νησί δεν έκανα και την καλή κοπέλα.
10: Όχι, εντάξει. Ναι.
11: Έχω, δηλαδή, μ' αρέσει και στη διαδικασία του casting και παλιότερα και τώρα. Πολλές φορές μου δίνουν το ρόλο που και κάτι κρύβει, που κάτι άλλο θέλει να πει.
10: Ότι κάτι κρύβει, ναι.
11: Ναι. Και τους αγαπώ πάρα πολύ αυτούς.
10: Ως παιδάκι, ήσουν πάντα με τους καλούς ή με τους κακούς?
11: Ήμουνα πάντα με τους αδύνατους, νομίζω.
10: Αδύναμους.
11: Ναι.
10: Γιατί έχω παρατηρήσει, ξέρεις, ότι στα παραμύθια, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, τα παιδιά έχουν ένα θαυμασμό για τους κακούς ρόλους.
11: Νομίζω ότι τους ασκούν γοητεία. Εγώ πάντα ήμουνα, θυμάμαι ότι είχαμε κάποια έτσι γατάκια, είχε γεννήσει μία γάτα και είχαμε υιοθετήσει τα γατάκια της και είχαν διαλέξει τα αδέρφια μου και εγώ έλεγα, ωραία, εγώ θα πάρω αυτό που δεν θέλει κανένας και θα του δώσω περισσότερη αγάπη για να το κάνω να ανθίσει. Κάπως εκεί ταυτιζόμουν με λίγο με τα...
10: Άρα είσαι έτσι και στη ζωή σου, είσαι αυτό, είναι, πώς να σου πω, είσαι ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου, που σε ενδιαφέρουν οι αδύναμοι, σε ενδιαφέρουν...
11: Μ' αρέσει να δίνω φωνή.
10: Ναι.
11: Σε ανθρώπους που ενδεχομένως να μην μπορούν εκείνη τη στιγμή να την ορθώσουν. Δηλαδή, αν δω κάπου, π.χ. αφήνουν, λέω εγώ, ένα μπολάκι για να πιει κάποιος ένα ζωάκι νερό τώρα που, ειδικά που είναι καλοκαίρι. Αν δω κάποιον να το ρίχνει, θυμώνω πάρα πολύ, δεδομένου ότι υστερείς από ένα ζωάκι την πρόσβασή του. Οπότε λέω εκείνη τη στιγμή, εγώ πρέπει να υπερασπιστώ κάποιον που θα δω, δηλαδή ότι πρέπει κάπως να ορθώνουμε εμείς ανάστημα, προκειμένου να είναι όλοι οι άνθρωποι σε ίδιο επίπεδο.
10: Στα προσωπικά σου πώς είσαι? Ξέρω ότι έχεις ένα σύζυγο.
11: Ναι, και ένα κοριτσάκι.
10: Και ένα κοριτσάκι. Και καταλαβαίνω ότι αυτό το κοριτσάκι, επειδή είναι ακόμα πολύ μικρό, είναι σίγουρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής σου, έτσι δεν είναι?
11: Ναι, είναι προτεραιότητα. Ναι. Νομίζω ότι όλοι οι γονείς, όταν γινόμαστε γονείς, βάζουμε τα παιδιά μας προτεραιότητα και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για αυτά. Τώρα, το να μεγαλώνεις ένα παιδί.
10: Αυτό ήθελα να σου πω. Το να μεγαλώνεις ένα παιδί και ταυτόχρονα να έχεις πρόβες, να παίζεις στο θέατρο, που σημαίνει ωράριο συγκεκριμένο τώρα. Αυτά πώς τα αντιμετωπίζεις?
11: Με πρόγραμμα, με καλή διάθεση και με δυσκολίες. Έχουν υπάρξει φορές που λες, τι να κάνω, πώς θα το βρω, πώς θα γίνει, ειδικά όταν τυχαίνει κάτι έκτακτο. Αλλά νομίζω ότι με ένα μαγικό τρόπο έτσι σιγά σιγά βρίσκονται. Έχω και βοήθεια τη μαμά μου, της χρωστάω πάρα πολλά. Ειδικά σε αυτά τα απρόβλεπτα ωράρια, γιατί είναι και εμένα και του σύζυγου μου δύσκολα τα ωράρια μας.
10: Είναι γιατρός.
11: Ναι, οπότε είναι κάποιες μέρες που και εμένα είναι δύσκολο και
10: προφανώς,
11: του ίδιου. Αλλά νομίζω ότι των περισσότερων, και ειδικά στην Αθήνα και με τις αποστάσεις εξορισμού, είναι πιο δύσκολο. Νομίζω όμως ότι έτσι με πρόγραμμα και καλή διάθεση βρίσκεται. Και
10: αλλάζει
11: φυσικά...
10: κάτι στον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο από τη στιγμή που αποκτάς ένα παιδί?
11: Σίγουρα ναι.
10: Δηλαδή?
11: Καταρχάς το βλέπεις λίγο πιο θολά από την κούραση που δεν κοιμάσαι, να το πω κι αυτό. Ειδικά το πρώτο καιρό.
10: Σίγουρα αυτό, ναι.
11: Κατά δεύτερον, ναι, σε
10: αρχίζουν να μετράνε ενδεχομένως άλλα πράγματα από αυτά που μετρούσαν πριν. Ή αξιακά εννοώ αλλάζει
11: μπαίνει
10: ο κόσμος.
11: Μπαίνει σίγουρα
10: σου
11: ένα φίλτρο,
10: ναι,
11: και τα βλέπεις όλα μέσα από... Βλέπεις πάντα το παιδί σαν προτεραιότητα, βλέπεις ότι αυτό έχει περισσότερη σημασία σε σχέση με κάποια άλλα τα οποία δίνεις εσύ πάρα πολύ βάση, τουλάχιστον σε μένα αυτό συνέβη. Δεν ξέρω, νιώθω ότι αγαπάς περισσότερο όλο τον κόσμο και ταυτόχρονα έχεις μεγάλη ευθύνη. Δηλαδή με απασχολούν ακόμα περισσότερο κοινωνικά θέματα, θέματα του κόσμου, για το σε ποιο κόσμο μεγαλώνουμε τα παιδιά, τι θα τους αφήσουμε,
10: πώς... Ξέρεις, μου είπες ότι έχεις σπουδάσει στη νομική και το έκανες γιατί σε ενδιαφέρε πάντα το δίκαιο. Σε ενδιαφέρουν οι αδύνατοι. Έχεις ένα παιδί και βλέπεις τον κόσμο και μέσα από τα μάτια αυτού του παιδιού. Η πολιτική σου λέει κάτι ή όχι? Θεωρείς ότι μπορείς να κερδίσεις πράγματα, θέλω να πω, στη ζωή σου, εμπιστευόμενη ένα πολιτικό χώρο? Υπάρχει κάτι που να σε εμπνέει?
11: Δεν θα ήθελα να ασχοληθώ. Ίσως κάποιες φορές με έχουν προσεγγίσει, αλλά γενικότερα δεν είναι κάτι το οποίο εμένα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση,
10: ναι,
11: θα με
10: όχι, όχι, δεν εννοώ για να ασχοληθείς. Καταρχάς ψηφίζεις.
11: Ναι.
10: Ψηφίζεις. Θεωρείς ότι μπορούν να αλλάξουν πράγματα μέσα από την πολιτική ή όχι? Ή είσαι από αυτούς που λένε ότι μια απογοήτευση γενική? Ξέρεις, υπάρχει πάρα πολύ αυτό στις μέρες μας.
11: Ναι, με προβληματίζουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα βγούμε και σε παγκόσμιο επίπεδο από κάποιες καταστάσεις. Το σίγουρο είναι ότι είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση και ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα νιώθω ότι ο κόσμος έχει επηρεαστεί πάρα πάρα πολύ και ότι θέλουμε κάποιες λύσεις προκειμένου όλο αυτό, δηλαδή με όλη αυτή η βία, όλο αυτό που τα εγκλήματα που συμβαίνουν καθημερινά, που πια αρχίζει να μην γίνεται είδηση.
10: Ναι.
11: Μια συνεχόμενη λουχή εγκλημάτων. Νιώθω ότι κάτι πρέπει να γίνει ούτως ώστε να υπάρξει μια ανάταση, να υπάρξει κάτι διαφορετικό σε όλους μας, στο θυμό μας, στην ψυχολογία μας, προκειμένου να ζήσουμε την επόμενη μέρα. Ναι. Νιώθω ότι είμαστε, ότι είναι πια πολύ βαριά η κατάσταση.
10: Έχοντας
11: και δεν ούτε το πολιτικό ποιό, ούτε το κομματικό ποιό.
10: Όχι,
11: είναι,
10: κατάλαβα,
11: ναι. Η κατάσταση νομίζω ότι
10: έχοντας
11: είναι
10: ζήσει στην Αθήνα και στην επαρχία, πιστεύεις ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά στη ζωή στην Αθήνα και στην επαρχία ή όχι? Το ίδιο είναι?
11: Νομίζω υπάρχει.
10: Υπάρχει, δηλαδή.
11: Είναι διαφορετικά, ειδικά το να μεγαλώνεις οικογένεια στην επαρχία. Είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα. Είναι ο κόσμος πιο απλός και πιο ανοιχτός. Δηλαδή πρόσφατα ταξίδεψα στην Αλεξανδρούπολη που είναι η κουμπάρα μου, με τη μικρή που έχει και ίδια δύο κόρες, και έβλεπα ότι εγώ πόσο πιο φοβισμένη είμαι. Πλησίασε ένας κύριος τα κορίτσια και λέω: «Γεια σας, τι θέλετε?» Που ήταν ένας γνωστός τους. Απλά εδώ είσαι πια φοβισμένος και υποψιασμένος για το τι είναι, τι είναι, αν θα τους δώσει κάτι, τι θα πιάσουν όλα αυτά. Για το πώς είναι τα πράγματα, πόσο εμπιστεύεσαι, πόσο εύκολη είναι η αλληλεπίδραση. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο αγνά τα πράγματα στην επαρχία.
10: Από τα έργα που έχεις παίξει μέχρι τώρα και από τους ρόλους που έχεις παίξει, έχεις παίξει πολύ σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, από Λόρκα, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι?
11: Λόρκα έχω ασχοληθεί, με τη μετάφραση.
10: Με τη μετάφραση, ναι, μπράβο, ναι. Και βέβαια και ρόλους πολλούς και
11: ναι.
10: Αυτά που παίζεις
11: και
10: τώρα
11: Shakespeare,
10: είναι
11: ναι.
10: χαρακτηριστικά. Υπάρχει... μπορεί ένας ρόλος και μια, ας πούμε, ενασχόληση με την τέχνη να αλλάξει έναν άνθρωπο? Υπάρχει μια αποκάλυψη? Εσένα σου έχει συμβεί, δηλαδή, να δεις μια θεατρική παράσταση, ας πούμε, και να αλλάξει κάτι στη ζωή σου?
11: Σίγουρα σε μετακινεί. Αν βέβαια και εσύ είσαι ανοιχτός στο να μετακινηθείς έστω και λίγο, μπορεί να σου αλλάξει οπτική. Γιατί πολλές φορές τα πράγματα εκεί είναι, αλλά ο τρόπος που τα κοιτάζουμε και ο τρόπος που τα φωτίζουμε είναι αυτό που τελικά είναι ο τρόπος μας να τα βλέπουμε. Μου έχει τύχει να με μετακινήσει, είτε ρόλος είτε έργο, είτε που παίζω εγώ είτε όχι. Mm-hmm. Απλά κάθε φορά, επειδή προσπαθώ να μπαίνω στην ψυχολογία του ήρωα, της ηρωίδας που υποδίωμαι, προσπαθώ να δω τη δική της οπτική. Mm-hmm. Για ποιο λόγο πράττει ή δεν πράττει, γιατί κάνει αυτό ή κάτι άλλο. Και αυτό προσωπικά με βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί όταν μπαίνεις στη θέση ενός άλλου, μπορείς και εσύ να δεις καλύτερα τη θέση τη δικιά σου ή και να μετακινηθείς.
10: Το κάνεις και στη ζωή αυτό, δηλαδή το κάνεις να μπαίνεις στη θέση ενός άλλου?
11: Νομίζω ναι. Νομίζω
10: ή μόνο στους ρόλους?
11: Όχι, σε μεγάλο βαθμό. Μπορώ να σκεφτώ ότι μπορεί να είναι άλλος κουρασμένος, να έχει περάσει κάτι, είναι σε μια κατάσταση λίγο δύσκολη. Νομίζω ότι.
10: Είναι στη μόδα πολύ αυτή η λέξη τώρα, ενσυναίσθηση.
11: Το ξέρεις. Ναι.
10: Γενικά δεν μου αρέσουν πολύ οι μόδες και ειδικά με τις λέξεις. Γι' αυτό προσπαθώ να την αποφεύγω. Δεν μου αρέσει πολύ να τη χρησιμοποιώ. Όχι γιατί έχω κάτι εναντίον της λέξης, αλλά γιατί νομίζω ότι έχει γίνει μια κατάχρηση.
11: Ναι.
10: Παρ' όλα αυτά θα στο ρωτήσω. Νιώθεις ότι υπάρχει απουσία αυτής της λέξης της ζωής μας και γι' αυτό τη χρησιμοποιούν συνέχεια όλο και περισσότερο κάποιοι?
11: Ίσως υπάρχει ένα κλείσιμο στο δικό μας εαυτό και δεν ανοίγουμε τους ορίζοντες προκειμένου να καταλάβουμε.
10: Να ακούσουν το διπλανό.
11: Ναι, και επίσης δεν εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Τα παιδιά στον υπηαγωγείο μαθαίνουν και στο πρωινήπιο και στο παιδικό να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά του. Τώρα είμαι θυμωμένος γιατί μου πήρε το παιχνίδι. Mm. Τώρα είμαι χαρούμενος γιατί με άφησες να κάνω τραμπάλα.
10: Και στο λέω επίσης.
11: Και στο λέω. Ναι. Και βάζω το ξυλάκι μου κάθε μέρα στο τι είμαι, στο ενθουσιασμένο. Ναι. Και μαθαίνουν πρώτα απ' όλα να αναγνωρίζουν, να το λένε. Το ότι τα συναισθήματα αλλάζουν και ότι είμαστε ανοιχτοί και στο να αλλάξουν και, δεν υπάρχουν κακά συναισθήματα, θυμωμένος, νευριασμένος, οτιδήποτε. Το αποδεχόμαστε και πάμε παρακάτω. Αυτό νομίζω ότι μεγάλη το ξεχνάμε πολύ. Και δεν το εκφράζουμε κιόλας. Το κρύβουμε και αν κρύψεις το θυμό, τότε θα βγει, θα είναι σαν ηφαίστειο που κάποια στιγμή θα εκραγεί.
10: Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε το Μινωράκι με τη Χαρούλα Αλεξίου.

0: Ευγενία Δημητροπούλου μαζί μας εδώ. Μία ηθοποιός η οποία έχει περάσει από τη νομική, έχει μεταφράσει το Λόρκα μάλιστα, ισπανικά.
1: Τα μάθα μεγάλη στο πανεπιστήμιο. Ήταν η τρίτη γλώσσα. Ήθελα να διαβάσω Λόρκα στο πρωτότυπο. Είναι αλήθεια.
0: Και γι' αυτό έμαθες ισπανικά.
1: Ναι, ήταν ένας από τους λόγους. Όχι, εντάξει. Ακούγονται λίγο μαζεμένα. Δεν είναι έτσι. Είναι πολλά τα χρόνια. Αλλά ήθελα πολύ. Νομίζω ότι η ισπανική γλώσσα έχει αυτό το πάθος, έχει αυτόν τον τρόπο να περιγράφει. Και μόνο και το γεγονός ότι αρθρώνεις όλα τα σύμφωνα και τα φωνήεντα. Είναι σαν να περιγράφεις τη λέξη. Στο σύνολό
0: να σου
1: της.
0: Πω, είναι μια γλώσσα. Και εγώ θέλω να μάθω ισπανικά.
1: Ναι.
0: Ξέρω ελάχιστα. Ξέρω ελάχιστα, αλλά είναι μια γλώσσα του τραγουδιού σίγουρα και της λογοτεχνίας. Έχεις δίκιο σε αυτό, απόλυτο. Πες μου λίγο, θέατρο που σπούδασες.
1: Στη σχολή του Γιώργου Αρμένη, στο Νέο Ελληνικό Θέατρο. Τα έκανα λίγο παράλληλα. Δηλαδή, ήμουν στη θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου.
0: Ναι.
1: Η casting director από τις νύφες τότε του Βούλγαρη. Έψαχνε νύφες, ήρθε, μας είδε. Μετά μου δώσαν τα παιδιά ένα τηλέφωνο για ένα casting. Ο Μανώσης ο Μανουσάκης ήταν ο πρώτος που με εμπιστεύτηκε ρόλο. Με αυτά τα χρήματα άρχισα να κάνω σεμινάρια. Πήρα εκεί υποτροφία στο Θέατρο των Αλλαγών και αποφάσισα ότι θέλω να το σπουδάσω κανονικά. Και έδινα εξετάσεις στις δραματικές σχολές και ταυτόχρονα πήρα μέρος σε μια μεγάλη οντισιόν του Δημήτρη Μαυρίκιου στο Εθνικό Θέατρο. Και ήταν ο πρώτος άνθρωπος που του χρωστάω τόσο πολλά που μου έβγαλε στο θέατρο.
0: Τι ρόλο?
1: Έκανα τη Φρίντα στον Ερίκο τον Τέταρτο του Πιραντέλο. Μία παράσταση με την Αλέκα Παΐζη, τον Νίκο Καραθάνο, τον Εμίλ Χελάκη, την Όλια Λαζαρίδου, σε σκηνοθεσία φυσικά του Δημήτρη Μαυρίκιου, σε σκηνικά και κοστούμια του Διονύση Φωτόπουλου. Ήταν, νομίζω.
0: Ένα ξεκίνημα εκπληκτικό τώρα. Εντάξει, Πιραντέλο και με όλους αυτούς.
1: Ναι, στο θέατρο Ρεξ. Και τότε ήταν η χρονιά που έδινα εξετάσεις. Τότε και το Εθνικό και το Τέχνης είχαν τον όρο να μην δουλεύει στο επάγγελμα, αν θες να είσαι μαθητής στη σχολή. Και θυμάμαι είχα δώσει δηλαδή εξετάσεις και λοιπά. Μου είπαν ότι αυτό είναι ασυμβίβαστο το να παίξω εκεί και να είμαι. Και τότε πήγα στη σχολή του Γιώργου Αρμένη, ο οποίος με υποδέχτηκε. Και τελείωσα εκεί. Πολύ ωραία χρόνια.
0: Την κόρη σου την έκανες ηθοποιό? Λάθος ερώτημα, λάθος ερώτημα, το παίρνω πίσω.
1: Όχι,
0: θα ήθελες να γίνει η κόρη σου ηθοποιός?
1: Θα ήθελα να γίνει ευτυχισμένη. Θα ήθελα να γίνει ευτυχισμένη. Θα ήθελα να κάνει ό,τι θέλει. Αρκεί να το θέλει, δηλαδή να βρει πάθος.
0: Εγώ
1: να,
0: τώρα
1: να
0: γιατί
1: πάθος.
0: Σε ρωτάω, γιατί προφανώς είναι πολύ μικρή ακόμα για να μου πεις αν θα ήθελες να γίνει ηθοποιός. Ακόμα δεν έχεις καταλάβει τι μπορεί να της αρέσει. Αλλά ο χώρος του θεάτρου και ο χώρος γενικά αυτός στον οποίο έχεις μπει είναι ένας χώρος που σε προσωπικό επίπεδο σε κάνει να περνάς καλά και σε κοινωνικό επίπεδο, πέρα από την ίδια την τέχνη που μπορεί να σου αρέσει.
1: Ναι.
0: Κάνεις φίλους εκεί μέσα.
1: Έχω γνωρίσει.
0: Έχεις, ας πούμε, ένα περιβάλλον με το οποίο να νιώθεις ότι θα ήθελες να ζεις.
1: Ναι, έχω γνωρίσει εξαιρετικούς ανθρώπους, πάρα πολύ αξιόλογους, καταπληκτικούς καλλιτέχνες όλων των ειδών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και σκηνοθέτες και συναδέλφους και σκηνογράφους και μουσικούς. Ναι, εγώ είμαι πολύ ευτυχισμένη που βρίσκομαι σε αυτό το χώρο. Έχω ξεχωρίσει μονάδες καταπληκτικές. Και θα ήθελα να είναι σε όποιο χώρο θέλει. Δηλαδή πραγματικά να βρει αυτό που της δίνει ζωή και που θέλει να το ακολουθήσει και να το κάνει με πάθος.
0: Ξέρεις τι, δεν ανταποκρίνεσαι στο στερεότυπο, ας πούμε, της ηθοποιού. Γιατί το λέω. Γιατί συνήθως ένας ηθοποιός είναι πιο χύμα.
1: Ναι.
0: Αν θες να το πω έτσι, απλά για να το καταλάβουμε.
1: Στο σύζυγό μου πείτε το, αυτό που με λέει αφηρημένη έννοια. Και του λέω ότι εγώ για ηθοποιός είμαι πολύ συγκροτημένη. Μου λέει, φαντάσου.
0: Εντάξει, μου απάντησες. Μου απάντησες πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ευγενία Δημητροπούλου, ηθοποιός αγαπημένη εδώ μαζί μας. Πες μου λίγο τι ρόλους ονειρεύεσαι. Είσαι πολύ νέα ακόμα και σίγουρα θα έχεις πράγματα που θες να παίξεις.
8: Ναι, δεν ονειρεύομαι ακριβώς ρόλους, ονειρεύομαι συνεργασίες.
7: Δηλαδή
8: θα ήθελα με κάποιους συναδέλφους να συναντηθούμε.
7: Για πες μου παραδείγματα.
8: Αχ, δεν θα πω σε ονοματολογία, γιατί
7: πες,
8: πάντα.
7: Πες,
8: όχι, θα την πατήσω. αλλά ειλικρινά και ηθοποιούς και σκηνοθέτες, δηλαδή σκέφτομαι. Αλλά τη συνύπαρξη και όχι τόσο να παίξω αυτό το ρόλο.
7: Ναι,
8: και
7: κατάλαβα. Να είσαι σε ένα σχήμα που να σου αρέσουν οι άνθρωποι εκεί πέρα και να είσαι να κερδίσεις κιόλας από αυτούς με την έννοια την.
8: Ναι, να συνομιλήσουμε καλλιτεχνικά και δημιουργικά. Και μου αρέσει και όταν επαναλαμβάνονται. Δηλαδή, τώρα στον Ίωνα που κάνουμε, συνεργαζόμαστε με το Μάξιμο το Μουμούρι για τρίτη φορά, τέταρτη. Έχουμε δουλέψει πολλές φορές. Με τη Ρουμπίνη έχουμε ξαναδουλέψει. Και μου αρέσει να ξαναδουλεύουμε. Είμαστε σε άλλη φάση, σε άλλη ωριμότητα. Ο καθένας έχει παίξει άλλα πράγματα μέχρι να ξανασυναντηθούμε.
7: Άρα λειτουργεί η παρέα στο θέατρο, έτσι.
8: Παρέα είναι οι καλοί συνάδελφοι που απλά ξαναβρισκόμαστε σε θειάσους. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι με το Μάξιμο κάνουμε παρέα. Εκτός
7: όχι, ενώ η παρέα είναι καλλιτεχνική. Δηλαδή, ακριβώς το να έχει συνεργαστεί με κάποιους. Και να νιώθεις ότι μπορείς ξανά μέσα από αυτή τη συνεργασία να δώσεις καινούργια πράγματα.
8: Βέβαια. Ναι. Επίσης, επειδή έχω κάνει και αρκετά χρόνια στο Εθνικό, που η θείαση είναι 25-27 άτομα, όταν κάνεις 2 ή 3 έργα τη σεζόν, αυτό σημαίνει ότι δουλεύεις με άλλους 75 ανθρώπους, σίγουρα θα ξαναβρεθείς στη δουλειά, είτε στις σειρές που είναι επίσης πολύ πρόσωπες, οπότε είναι έτσι. Και στο θέατρο, συγγνώμη. Στο θέατρο, π.χ. τώρα που είμαι στο μάρτυρα κατηγορίας. Ήδη έχουμε παίξει 3 χρονιές και θα πάμε για 4η. Ούτε καν το πίστευα αυτό όταν πριν 4 χρόνια ξεκινούσαμε αυτή την παράσταση σε σκηνοθεσία Νικορέα στη Χανιωτάκη. 3 χρονιές και θα πάμε για 4η. Ούτε καν το πίστευα αυτό όταν πριν 4 χρόνια ξεκινούσαμε αυτή την παράσταση σε σκηνοθεσία Νικορέα στη Χανιωτάκη.

0: Εξωθεατρικά φυσικά, ναι, λογοτεχνία.
1: Ναι. Έχει γίνει τώρα πολύ της μόδας να ανεβαίνουν λογοτεχνικά κείμενα σαν θεατρικά έργα. Mm. Είναι πολύ συνηθισμένο τα τελευταία χρόνια.
0: Νομίζω αρκετά χρόνια. Δηλαδή, αρκετά χρόνια, έχω κάνει, ναι, και εγώ. Χρόνια. Είτε με διασκευές.
1: Ναι. Είτε με διασκευές, μπράβο. Ναι. Ναι. Ναι. Υπάρχει κάτι, θέλω να πω, που έχεις διαβάσει και που λες τι ωραίο αυτό θα ήθελα και εγώ να το κάνω, να το διασκευάσω.
0: Πολλά. Όπως επίσης, πριν καν το σκεφτώ εγώ, ευτυχώς το είχαν σκεφτεί κάποιοι άλλοι για μένα.
1: Ναι, όπως...
0: Δηλαδή, π.χ. όταν κάναμε τη νίκη του Χωμενίδη.
1: Χωμενίδη.
0: Σε διασκευή του Σταμάτου του Φασουλή και του Γιώργου Λύρα. Εκεί οι ίδιοι συντελεστές μου πρότειναν τη νεαρή νίκη, το ρόλο της νεαρής νίκης. Έχουμε κάνει από την πρόβα νηφικού στο εθνικό, έχουμε κάνει δηλαδή μυθιστορήματα που γίνανε, είτε βιβλία που γίνανε, ναι, θεατρικά. Σίγουρα, ακόμα και την Άννα Καρένινα που έχουμε κάνει στο εθνικό, και σίγουρα και άλλα που δεν μου έρωτα, την Περηφάνεια και Προκατάληψη. Ευτυχώς σκηνοθέτες και συντελεστές με σκέφτονται για κάτι τέτοιο και μου αρέσει και αυτό, γιατί καλείς εσύ να θεατροποιήσεις κάτι, να δώσεις δηλαδή χαρακτήρα σε κάτι το οποίο είναι διαφορετικά γραμμένο, ένα λογοτεχνικό κείμενο, όπως και το νησί, για παράδειγμα. Και η δυσκολία είναι ότι κάποιος που το διαβάζει το πλάθει κάπως στο μυαλό του και στη φαντασία του, και εσύ είτε στην τηλεόραση, είτε στον κινηματογράφο, είτε στο θέατρο, πρέπει να το αποδώσεις με μια άλλη μορφή.
1: Μιλώντας τρεις γλώσσες που μιλάς εσύ, έτσι, ναι, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά.
0: Ναι, τώρα το έχω ξεχάσει λίγο, αλλά ναι, θα μιλά.
1: Καταρχάς βλέπεις θέατρο έξω, πας θέατρο όταν ταξιδεύεις?
0: Ναι, όταν ταξιδεύω, ναι, αλλά βλέπω και στο φεστιβάλ παραστάσεις εξωτερικού που έρχονται, ναι, εδώ όσο μπορώ.
1: Έχεις ποτέ κάνει μια σύγκριση Ευρώπη και Ελλάδα, πώς είναι το θέατρο? Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί που λένε ότι στην Ελλάδα έχουμε καλύτερες παραστάσεις πολλές φορές από ό,τι έχουμε από γνωστές μεγάλες παραστάσεις που γίνονται, παραδείγματος χάρη, στο Λονδίνο. Έχεις εικόνα?
0: Νομίζω, χωρίς να έχω μια συνολική, ναι, εικόνα, για να είμαι δίκαιη, αλλά θεωρώ ότι έχουμε εξαιρετικούς συντελεστές, ότι εμείς πολλές φορές καλούμαστε να δουλεύουμε σε λίγο πιο δύσκολες συνθήκες.
1: Παραγωγικά εννοείς?
0: Παραγωγικά, πολλές φορές οι περιοδίες, ναι, μπορεί να μην είναι αυτό που κάποιος άλλος φαντάζεται, γιατί είναι αντικειμενικές δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά νομίζω ότι δεν υπολοιπόμαστε σε κάτι. Και επίσης πολλές φορές και εμείς οι ηθοποιοί καλούμαστε να κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, αυτό θυμάμαι που είχε κάνει τρομερή εντύπωση, είχα κάνει μια συμμετοχή σε μια ταινία Hollywoodiana με τον Βίκο Μόρτενσεν και τον Όσκαρ Άιζακ.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν, όταν τους έλεγα ότι κάνω πρόβες για δύο έργα, τότε ήμουνα στο εθνικό, και μου έλεγε δηλαδή, συγγνώμη, και κάνεις γύρισμα και παίζεις? Λέω ναι. Και μπορεί την ίδια μέρα να κάνεις και γύρισμα και να παίξεις? Λέω ναι. Αυτό τους έκανε λίγο
1: αδιανόητο.
0: Ναι, τους έκανε, ναι, εντύπωση αυτό.
1: Θα πήγαινες έξω να κάνεις προσπάθεια καριέρας έξω?
0: Όχι τώρα. Δηλαδή, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η γλώσσα είναι κάτι, όταν μιλάς, η μητρική σου γλώσσα είναι κάτι καθοριστικό. Θεωρώ ότι αν κάνεις προσπάθεια πρέπει να το κάνεις σε μικρότερη ηλικία.
1: Αυτό αφορά μόνο το θέατρο ή και τον κινηματογράφο? Γιατί στον κινηματογράφο δεν ξέρω η γλώσσα πόσο μπορεί να είναι πρόβλημα, με την έννοια ότι...
0: Έχω την αίσθηση, ναι, ότι για να μπεις σε αυτό το σύστημα, δηλαδή, ναι, για να μπορέσεις να βρεις ατζέντη, για να μπορέσεις να
1: θέλεις... Ναι. Όλη η διαδικασία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θέλει μια τρομερή προσήλωση και αφοσίωση. Αυτή τη στιγμή δεν θα άφηνα την Ελλάδα για κάτι τέτοιο, ούτε έχω τα εχέγγυα ότι θα πήγαινε έξω, ναι, και θα γινόταν κάτι. Εξάλλου, από νωρίς εδώ μου δόθηκε η ευκαιρία να εκφραστώ, και ήταν τόσο ωραίες οι συνεργασίες και τόσο ωραίοι ρόλοι και τα έργα που δεν το σκέφτηκα.
1: Πάμε να ακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι και μετά θα σε ρωτήσω τα υπόλοιπα. Να βάλουμε το νερό στη βάρκα.
0: Ναι.

0: Η Ευγενία Δημητροπούλου είναι μαζί μας εδώ. Θέλω να σε ρωτήσω εάν βλέπω πάρα πολλοί ηθοποιοί σκηνοθετούν κιόλας. Mm-hmm. Εσύ το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό?
1: Όχι να το κάνω.
0: Το νιώθεις ως ανάγκη, ας πούμε, ότι θα ήθελες να το κάνεις? Είτε για σένα είτε και για άλλους.
1: Όχι, μπορεί να σκεφτώ να κάνω ένα μικρούλι ταινιάκι, να σκέφτομαι πώς εγώ θα ήθελα. Δεν το έχω σκεφτεί περισσότερο. Ιδέες μπορεί να έχω. Μπορεί να βλέπω κάτι και να λέω να έχω άποψη πάνω σε κάτι, αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχω σκεφτεί, ούτε το έχω τολμήσει φυσικά. Νομίζω ότι το κάνω γιατί βλέπουμε, και ειδικά με τα χρόνια της δουλειάς, μπορούμε να δούμε και ειδικά μέσα από το πρίσμα του ηθοποιού, κάπως να ξεζουμάρουμε το φακό και να μπορούμε να το δούμε
0: όλο
1: σφαιρικά.
0: Μαζί. Να μην δείτε μόνο τον εαυτό σας, αλλά να δείτε όλη την παράσταση.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι με τα χρόνια έτσι κι αλλιώς αυτό, αν σου αρέσει κιόλας και έχεις βάλει τον εαυτό σου να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, μπορείς να το σκεφτείς.
0: Λοιπόν, τώρα πες μου, αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την παράσταση που θα γίνει στους Δελφούς και σε άλλα αρχαία θέατρα.
1: Ναι, τον Ίωνα του Ευρυπίδη το καλοκαίρι.
0: Ναι, εν συνεχεία.
1: Από τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, ξεκινάμε για τέταρτη χρονιά το Μάρτυρα κατηγορία στο θέατρο Χόρν.
0: Ναι.
1: Σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Και πέρυσι το χειμώνα είχα παρουσιάσει την παράσταση στο θέατρο Σταθμός.
0: Την είχα δει, πολύ ναι. ωραία.
1: Ευχαριστώ. Το Κοιμούνται τα ψάρια σε σκηνοθεσία Ζωής Ξανθοπούλου. Οπότε αυτό συνεχίστηκε μετά για κάποιες παραστάσεις. Έπαιξα και στη Λαμία και έτσι θα είμαι στο φεστιβάλ Ιθάκης 21 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία, με το καλό.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλεσμένη εκεί για να παρουσιάσουμε πάλι αυτή την παράσταση, την οποία αγάπησα πάρα πολύ.
0: Τηλεόραση?
1: Τηλεόραση προς το παρόν όχι.
0: Πάντως γίνονται πολλά πράγματα στην τηλεόραση.
1: Γίνονται πράγματα, ναι, και ωραία πράγματα.
0: Μυθοπλασία δεν έχει προκύψει ή έχει πει όχι?
1: Δεν έχει προκύψει κάτι που θα μπορούσε να συνδυαστεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Ευγενία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εύχομαι
1: πάρα
0: καλή
1: πολύ.
0: Επιτυχία σε όλα.
1: Ευχαριστώ
0: και
1: πολύ.
0: Λέω να τελειώσουμε με το βάλς των χαμένων ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη.
1: Ναι.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Εμπρός.
1: Μάρσο, μιλάτε.
2: Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
1: Α, τι κάνετε.
2: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό τώρα τι φωνάζει, φταίει ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
5: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
4: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λάμπη στα ενσήματά μου και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
1: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
4: Κρύε.
6: Ο κύρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
2: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
1: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Απεγνωσμένο το σ' αγαπώ αυτό, με σχεδόν απειλητικό φινάλε, πώς το είπε ο Γιάννης Βογιατζής, τι θα γίνει, ούτε και το ξέρω. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Απόψε το άλμπουμ θα είναι για τις δύσκολες στιγμές της ερωτικής μας ζωής. Δηλαδή, θα τραγουδήσουμε λόγια και νότες για χωρισμένους. Ατάκες όπως «Σε θέλω, μου λείπεις, τελειώσαμε, φύγε», «Έλα, φταίες, θα σε ξεχάσω» και τόσα ακόμα που αποτέλεσαν αφορμή για να γραφτούν πολλά και σπουδαία τραγούδια. Ελάτε λοιπόν μαζί μας για να θυμηθούμε όλους τους χαμένους μας έρωτες, όλα τα παρακάλια μας και όλα τα δάκρυά μας. Βάλτε και κάτι να πίνετε, διότι απόψε θα μας χρειαστεί.

Αυτό το υπεράνω, να είσαι καλά κι ας μου έχεις κάνει τη ζωή κουρέλι. Τέλος πάντων, ο Γιάννης Πανός και ο Πυθαγόρας το έγραψαν για τη Μαρινέλα μια φορά και έναν καιρό. Το άλμπουμ άνοιξε και είναι για όλα αυτά που μας βασάνισαν κάποτε. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, δεν μας βασανίζει καθόλου ο συγκεκριμένος. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει, θα σας βασανίσει λίγο μετά από ψινά τραγούδια. Και για όσα μας βρίσκουν χώρια, φταίμε κι οι δυο.

Ξανά Γιάννης Πανός και Πυθαγόρας με τον Γιάννη Πάριο να παραδέχεται πως φταίμε και οι δυο τελικά. Δύσκολο το απόψινό στιχουργικό θέμα, γιατί θα πρέπει συχνά να ξύνουμε πληγές του παρελθόντος, αλλά η δουλειά κάθε τίμιο άλμπουμ είναι να μας θυμίζει όχι μόνο τις καλές στιγμές, αλλά και τις κακές και τις δύσκολες. Έρχονται ο Γιάννης Πουλόπουλος και ο Φίλιππος Νικολάου. Ο πρώτος δεσμεύεται πως ό,τι και αν γίνει θα την ξεχάσει, ενώ ο δεύτερος κάνει ταμείο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

χρέη τιμής και έρωτος εδώ στο άλμπουμ της Κυριακής ήταν ο Φίλιππος Νικολάου. Μεγάλα λόγια απόψε μετά από χωρισμούς, τσακωμούς και ερωτικά φινάλε. Μία ευχή από τη Λίτσα Διαμάντη όταν τραγουδούσε Χρήστο Νικολόπουλο και Γιάννη Καραλή το 1986. Περαστικά.

Για τους χαμένους έρωτες τραγουδάμε απόψε με τα περαστικά μας, αλλά και τους χαιρετισμούς μας προς πάσα κατεύθυνση. Ένα από τα τραγούδια που έγραψαν ιστορία σε αυτή την κατηγορία είναι και αυτό που θα μας πει ο Τόλης Βοσκόπουλος στο ρόλο του ανεπανάληπτου.

Το πιο περίεργο στο συγκεκριμένο τραγούδι δεν είναι ίσως ο τίτλος του, αλλά οι συντελεστές του. Ο Κώστας Καράλης έγραψε τη μουσική και ο Γιώργος Κούρτης τους στίχους σε ένα από τα πιο επιτυχημένα λαϊκά τραγούδια των τελευταίων δεκαετιών. Χωρισμών συνέχεια στην ελληνική δισκογραφία, με ένα απλό «Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι» που κάποτε έβαλε τη σφραγίδα της φωνής του ο Στράτος Διονυσίου.

Ο Τάκης Σούκας και ο Νίκος Λουκάς έβαλαν τις υπογραφές τους για ένα από τα πολύ σπουδαία λαϊκά τραγούδια στη δεύτερη καριέρα του Στράτου Διονυσίου, δηλαδή αυτή της δεκαετίας του 80. Εσείς παραμένετε στα παραπολιτικά 90,1 για να τραγουδήσουμε ό,τι τόσα χρόνια μας έκανε να πονέσουμε. «Μην ακούς που ζω και μην ακούς που τραγουδάω, πονάω», έλεγε κάποτε η Χριστιανά.

Γιώργος Μανίκας και Σώτια Τσότου έγραψαν για τη Χριστιανά. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Τάκη Μουσαφίρη, που ήταν μεγάλος μάστορας στο λαϊκό τραγούδι και δει στο στίχο του χωρισμού. Έρχονται οι Δούκισσα στο «Δεν ήσουν κύριος», αλλά και η Μέρη Μαράντη σε ένα τραγούδι που δεν το συναντάμε συχνά, το «Όταν ακούς καμπάνες».

Συνεχίζουμε να θυμόμαστε τα πιο όμορφα λαϊκά ή ελαφρολαϊκά τραγούδια με κεντρικό θέμα το χωρισμό. Μέσα στην ελληνική δισκογραφία, όπως και μέσα στη ζωή, περιλαμβάνονται τα πάντα. Εδώ ο Δημήτρης Μητροπάνος σε μια συγγνώμη που ίσως δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Σπύρου Παπαβασιλείου και του Τάσου Οικονόμου.

Και από τη μία συγγνώμη στην άλλη. Ο Μανώλης Μητσιάς ήδη από το 1984 είχε έτοιμη τη συγγνώμη του. Ο δίσκος λεγόταν Εξαδιαιρέτου και ήταν μοιρασμένος στους Θόδωρο Δερβενιώτη και Κώστα Βίρβο, καθώς και στον Σταμάτη Κραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου. Η πρώτη πλευρά του δίσκου ήταν του Δερβενιώτη και του Βίρβου.

σπουδαίοι τραγουδιστές που είπαν πραγματικά εξαιρετικά λαϊκά τραγούδια. Μεταξύ άλλων ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, η Ελένη Βιτάλη, ο Διονύσης Θεοδόσης και η Μέρη Βάσου. Πρώτο όνομα τότε στη Θεσσαλονίκη, η Μέρη Βάσου. Και ήταν κι άλλοι πολλοί που δεν θα προλάβουμε να τους ακούσουμε. Ας ξεκινήσουμε όμως από τον Γιώργο Νταλάρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ταπαστούρος, κλάδα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μένουμε για λίγο ακόμα στα τραγούδια για τους φίλους μου. Προηγήθηκαν ο Γιώργος Νταλάρας και η Ελένη Βιτάλη και έρχονται αμέσως ο Διονύσης Θεοδόσης και η Μέρη Βάσου. Το «Έτσι σ' αγάπησα» και το «Με χρώματα και αρώματα» θα κλείσουν την πρώτη μας ώρα, ενώ στη δεύτερη ώρα μας θα συνεχίσουμε στο ίδιο ύφος, μένοντας στη θεματική ενότητα του έρωτα και του χωρισμού. Τα λέμε ξανά σε λίγο.

Αυτό το ξέχασέ με λοιπόν το έγραψαν ο Σπύρος Παπαβασιλείου και ο Κώστας Ρουβέλας για μια δισκάρα που είχε κυκλοφορήσει ο Λευτέρης Μυτιληναίος το 1979. Λίγο πιο πριν ο Δημήτρης Μητροπάνος είχε συνεργαστεί και αυτός με τον Σπύρο Παπαβασιλείου και τραγουδούσε το Παράπονο σε στίχους Τάσου Οικονόμου. Τραγούδια ερωτικών σχέσεων με άδοξο τέλος μονοπολούν το ενδιαφέρον του κυριακάτικου άλμπουμ που άνοιξε μόλις το δεύτερο μέρος του, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.

Πολλάκια αναπάντητα τα γιατί μετά από ένα τέλος, αλλά όσα γιατί και να πεις, το φινάλε παραμένει πάντα φινάλε. Τελειώσαμε λοιπόν και τι να πούμε. Θανάσης Πολυκανδριώτης, Γιάννης Πάριος και Χριστιάνα στο άλμπουμ της Κυριακής, με το Χρήστο Μυρίδη να ρυθμίζει τον ήχο μας και το Βασίλη Κρυμπά να επιμελείται και να παρουσιάζει.

πτήγη του Γιάννη Πάριου που βρίσκουμε ευκαιρία να τον ακούσουμε αμέσως τώρα. 1987, ο δίσκος λεγόταν «Όλα για τον έρωτα», με όλα τα καλά και τα στραβά του έρωτα, αλλά και την πολλές φορές απαραίτητη σιωπή.

του Νίκου Ιγνατιάδη τα λόγια και η μουσική σε αυτή τη χρυσή σιωπή που έγινε τραγούδι. Εσείς παραμένετε στα παραπολιτικά 90,1 με ένα άλμπουμ ορθάνυχτο στις ομολογουμένως δύσκολες ερωτικές αναμνήσεις μας. Όμως αυτές οι δυσκολίες είναι που γεννούν σπουδαία τραγούδια σαν γι' αυτό.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εμείς λέμε να κάτσουμε λίγο παραπάνω από ένα τέταρτο πάντως. Ξανά του Γιάννη Πάριου η στίχη, ο Αντώνης Βαρδής έγραψε τη μουσική και έτσι γεννήθηκε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα της Πίτσας Παπαδοπούλου. Τραγούδι κινηματογραφικό το επόμενο, ταινία του 1980, η προτελευταία της Αλίκης Βουγιουκλάκη, με τίτλο «Πονηρό θηλυκό, κατεργάρα γυναίκα». Στους τίτλους αρχής αλλά και στο τέλος της ταινίας ακουγόταν ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και της Ντίνας Μαρκοπούλου.

Ο Γιώργος Γερολιμάτος, και τώρα που τελειώσαμε, τι έμεινε, αυτό σκεφτόμαστε σε κάθε τραγούδι που θυμόμαστε απόψε. Βράδυ Κυριακής, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, του Γιώργου Κατσαρού και το επόμενο τραγούδι, αυτή τη φορά σε στίχους του αξέχαστου Πυθαγόρα. Ο Δάκης δηλώνει παρόν και στο μυαλό και στην καρδιά.

κρατάμε τον Πυθαγόρα και πάμε να συναντήσουμε την Τζένι Βάνου όταν τραγουδούσε το «Έλα» του Ζακ Ιακωβίδη. Ένα «Έλα» σχεδόν απεγνωσμένο, σαν μια τελευταία χάρη. Ένα «Έλα» χαμένο κάπου στο μακρινό 1976.

Πολλούς χαιρετισμούς να στείλουμε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Μετά τη φωνάρα της Τζένις Βάνου, έρχεται και μια άλλη φωνάρα. Ο Στράτος Διονυσίου από το Σαλονικιό. Μέσα σε αυτό το δίσκο ήταν ένα τραγούδι που δεν ακούστηκε όσο του άξιζε. Του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και έρχεται και ο Σταμάτης Κόκοτας σε τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και της Σέβης Τηλιακού.

χωρισμών, διαφωνιών και διαζυγίων συνέχεια. Αφήνουμε το Σταμάτη Κόκοτα και πάμε στον Ντόλι Βασκόπουλο που τραγουδά Γιώργο Κρυμιζάκη και Σότια Τσότου από το 1975.

Αλέξης Παπαδημητρίου και Ρόνη Σοφού. Ο Γιάννης Πουλόπουλος μας θύμισε το «Και τώρα πες μου». Η Ελπίδα και ο Πασχάλης έρχονται για δύο ακόμα τραγούδια. Το πρώτο ακούγεται «Μεγαλόψυχο», είναι ένα ευχαριστώ όπως εκείνο το «Να σε καλά» της Μαρινέλλας στην αρχή της εκπομπής. Πιο λογικός ο Πασχάλης που ξεκαθαρίζει τα πράγματα με ένα «Τώρα είναι αργά».

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά. 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ένα μονάχα βήμα θα ήταν αρκετό. Είχες ακόμα τον καιρό να με κρατήσεις, κι όμως αρνήθηκες.

Το τώρα είναι αργά, το θυμόμαστε και με το Χούλιο Ιγκλέσιας ασφαλώς. Εδώ ήταν ο Πασχάλης. Μια φωτιά μέσα στην παγωνιά που εμείς τη σβήσαμε. Και τι απέμεινε από αυτή τη φωτιά? Ίσως λίγος καπνός ακόμα και πολλά γαλάζια γράμματα.

Κάπου εδώ οι δισκογραφικοί χωρισμοί φτάνουν στο τέλος τους και έρχονται οι ραδιοφωνικοί αποχωρισμοί. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν μαζί σας ο Χρήστος Μυρίδης που ρύθμισε τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελήθηκε και παρουσίασε και εμείς ραντεβού το άλλο Σαββατοκύριακο. Σβήστε το κερί και καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
3: Καλησπέρα, Απόστολε.
4: Καλησπέρα, friend.
3: Λοιπόν, στο τέλος, μας πείτε και εσείς οι κομμουνιστές ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σκάνδαλα, δηλαδή. Αυτό θέλετε να μας πείτε.
4: Ποτέ δεν υπονοούσαμε κάτι τέτοιο.
3: Αχ, εντάξει. Δηλαδή, τώρα ο Κώστας Καραμαλής στο Χίλια, δηλαδή, τώρα είναι ύποπτος. Επειδή έχει δύο κορυματάκια. Αυτό δηλαδή θέλετε να μας πείτε.
4: Ύποπτος τώρα, χαζομάρες τώρα. Ύποπτος ήταν και στην άλλη υπόθεση, τον Ντεμπον. Πάνε να πει ότι είναι ένοχος. Έλα, σε παρακαλώ. Βρήκανε σακούλα τώρα και τη χτυπάνε. Έλα.
3: Αθώθηκε για την υπόθεση.
4: Είναι αθώσει συνειδήσει τώρα, τέλειωσε. Και το είπε και ο ίδιος. Άνθρωπος που έχει διασφαλίσει την ασφάλεια είναι δυνατόν να είναι ένοχος.
3: Σε καμία περίπτωση.
5: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
3: Και εξάλλου ευτυχώς δεν έχει ασχοληθεί με τις υποκλοπές, γιατί τότε ήταν που θα πήγαινε φυλακή. Πήρε το κακούργημα μαζί,
4: ναι,
3: τη διαθητεία.
4: Ναι, ναι, εκεί θα τους είχαν βρέξει.
3: Ναι, ναι, ναι. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
4: Να σε καλά.
3: Πες τον Θύμιο ότι έχει πολύ ωραίο γούστο στις μουσικές. Δεν ξέρω το δικό σου γούστο, αλλά το δικό του γούστο
4: είναι. Έλα, που έχει γούστο Θύμιο στις μουσικές, έλα τώρα.
3: Εντάξει, να λέμε και καμιά καλή κουβέντα για να μας πέσει.
4: Καλά, να λέμε ψέματα. Τέλος πάντων. Εντάξει, έγινε.
6: Θέλω να θεσπιστεί βραβείο αυτός που κάθισε και είδε όλη τη συνέντευξη του Τσίπρα χθες και κάθισε να κάνει εκπομπή σήμερα. Ρε φίλε, ακούω αυτά τα αποσπάσματα που βάζετε και θέλω να σπάσω το ότι έχω στα χέρια μου.
7: Δεν είμαι ο ίδιος Τσίπρας. Δεν είμαι αυτός που ήμουν χθες.
6: Δεν είναι δυνατόν.
4: Είναι ένα θαύμα.
6: Είναι ένα θαύμα.
4: Είναι ένα θαύμα.
6: Χαίρετε!
4: Γεια σας!
6: Πήρα την Ελληνοφρένεια, τι πήρα τώρα, δεν θυμάμαι.
4: Τι δεν θυμάστε, τι επιλογές είχατε.
6: Ορίστε, μπορώ να μιλήσω.
4: Ναι.
6: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα οι φίλοι που τους ακούω χρόνια να πούνε μια κουβέντα για το κουκουέ, γιατί δεν ζητάει να κυβερνήσει να ησυχάσουμε. Και δεύτερος, να σταματήσουμε.
4: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, κύριε Παμινόντα μου, και δεν το ζητάει και γι' αυτό δεν γίνεται.
8: Για δύο μέτρα γη τώρα, κύριε Παμινόντα, έλεος δηλαδή.
6: Γιατί δεν ζητάει να βγει να.
4: Δεν το είχε σκεφτεί και το κουκουέ. Αν το ζήταγε, θα έλεγε. Να το ζήτησε, επιτέλους το ζήτησε, πάμε, έλα. Τόσο απλό, ήταν τόσο όρημες συνθήκες.
6: Ναι.
4: Μπράβο που ακούτε και χρόνια.
6: Έτσι να γίνει κάποτε. Να δούμε.
4: Χριστό δεν καταλάβατε. Έγινε, να είστε καλά.
6: Να είστε καλά, γεια.
9: Καλή εβδομάδα σε όλους ο Μαρκόνι. Να το
4: εσύ γραμμή βρίσκεις πάντα.
9: Καλάθι. Επειδή στην Αμερική λένε ντουζίνες οι σελίδες, τα απελευθερωμένα αρχεία και άλλα πολλά. Να τους θυμίσω ότι 700 σελίδες PDF στείλαν εδώ στο διεθνολόγο το δικό μας που μιλάει στον Καλαρίτη το 20, το 21 κάπου εκεί. Είναι διαβαθμισμένες πληροφορίες. Βέβαια το πράγμα οδεύει προς αποκαλύψεις. Να μην μένουμε στο δικό μας γαλαξία, αλλά και ένα άλλο. Έχουμε πρόσφατα, επειδή πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας οι υπτάμενοι δίσκοι με τεχνητή βαρύτητα μεγάλη, να προσέχουνε τώρα στην Εύβοια Info News, αν βλέπετε από μέρες στην Αρνάκη, βλέπουνε UFO, γεννέ ένα φως εκεί, είναι UFO με βαρύτητα, επικίνδυνες ακτινοβολίες, αλλά και επικίνδυνη βαρύτητα.
4: Α, ευρεκοί Χαλκιδαίους βλέπουν, τα τρελά νερά είναι.
9: Μου έχουν πει και στην Αργολίδα, μου έχουν πει σε πολλές μεριές και στην Αταλάντη.
4: Δεν είναι καλά αυτή, παιδί μου, εκεί, μη δίνει σημασία.
9: Γεννέ, καλημέρα σε όλους, να προσέχουνε, αλλά μην περιμένουν και πολλά. Αλλά
4: τι να πει, μικρό καλάθι, παιδιά, μικρό. Καλάθι, έγινε, ναι, ναι, γεια.
10: Γεια σου, Αποστόλη από Δανία, Νανοκουνού εδώ.
4: Γεια σου.
10: Έφυγε, έχω συγχαθεί.
11: Τι κοινό έχει η δίκη των Ντεμπον με τα πρωταθλήματα του φίλου Γεπικόκαλη, ξέρεις.
4: Τι κοινό.
11: Και τα δύο είναι στημένα. Η δικαιοσύνη είναι διορισμένη σαν την παράγκα, ακριβώς. Και το χειρότερο, οι περισσότεροι θα πανηγυρίζουν. Πολλά φιλάκια, ευχαριστώ.
4: Να, αυτά δεν μπορώ.
10: Έλα εσύ από τον εκόπηγε η γραμμή.
4: Δεν πειράζει.
10: Εδώ.
4: Η κακία θα της μείνει.
10: Ναι.
4: Πάλι.
10: Έλα ρε εσύ από
4: τι θα γίνει.
10: Από την τηλεφωνία. Έλα ντε γαμώ τους δανούς εδώ πέρα. Δεν μου λες πώς υπομονή.
9: Η 9 η ώρα το βράδυ στο TikTok Μαρκόνης ποθείται όλη ανάλυση.
4: Πέσονται, μπαίνω.
9: TikTok 21:00 ελληνική ώρα Ελλάδος με το γαλλικό τέταρτο. Εκεί πέρα θα τα.
4: Βάζω υπενθύμηση να το θυμηθώ το βράδυ. Έλα, γεια.
12: Έλα σου πω, γιατί δεν μου βάλατε αυτό που σου έλεγα, γιατί δεν το βάλατε.
4: Σκάσε μωρή, το βάλαμε.
12: Ναι, δεν το βάλατε.
4: Το βάλαμε χθες, προχθές.
12: Α, πότε, ποια μέρα, για πες μου.
4: Ποια μέρα το βάλαμε, μισό λεπτό να ρωτήσω το σύστημα. Ή Τρίτη ή Τετάρτη το βάλαμε.
12: Α, το βάλατε δηλαδή.
4: Να, τσάμπα πήρες να κάνεις παράπονο. Νομίζεις, εσένα δεν θα βάλουμε, μωρέ ψυχούλα.
12: Τώρα πώς μου τη βγαίνεις έτσι.
4: Δεν το έχεις προβλέψει, ε.
12: Όχι, βέβαια.
4: Είδες, τα κάνω εγώ αυτά. Α, είμαι Σατανάς.
12: Έχω πόλεμο εναντίον σας.
4: Έλα, μωρέ, ντά, περασμένα ξεχασμένα αυτά.
12: Τι εννοείς.
4: Έχεις ανοίξει τόσους πολέμους. Τη Μαρινέλα πήγες κουτρουβαλιός να πάλι εκεί στα πλακάκια. Στο Τζίπρα πάλι πλακάκια. Έχεις γνωρίσει όλα τα πλακάκια της Αθήνας. Τις έχουν συλλάβει από όπου υπάρχει. Δεν έχεις αφήσει πόλεμο που να μην ανοίξεις.
12: Αυτή ήταν η 114η σύλληψη.
4: Το θυμάμαι, το είχα σημειώσει το 113, ναι, τώρα ήταν αυτή. Λοιπόν, με εμάς ήταν ο πόλεμος τώρα. Έλα σε παρακαλώ, σοβαρέψου. Έχεις σημαντικότερους εχθρούς να πολεμήσεις.
12: Ρε, και οι κομμουνιστές είναι εχθροί μου.
4: Γιατί?
12: Είναι εχθροί.
4: Γιατί, ποιος κομμουνιστής επιρπίλεψε, ποιος σε χάλασε και το έχεις αυτό το θέμα, ποιος?
12: Ρε, οι κομμουνιστές δεν είναι Έλληνες πρώτα.
4: Ναι, οι Χρυσαυγίτες δεν ήταν εχθροί σου όμως ποτέ.
12: Εχθροί της Ελλάδος είναι οι κομμουνιστές.
4: Ναι, ναι, οι Χρυσαυγίτες λέω δεν ήταν ποτέ εχθροί σου.
12: Όχι βέβαια, αυτοί είναι πατριώτες.
4: Να το. Είστε οι άλλοι να χαθείς από εδώ να χάνεσαι και σ' άκουσα.
12: Α, δηλαδή με βρίζεις τώρα, ε.
4: Α, δεν το κατάλαβες. Ναι.
12: Και προχθές δεν μου φέρθηκες ωραία και κάτι εσχρά μου έλεγες δεν μ' άρεσε καθόλου. Αλλά δεν σου απαντούσα.
4: Είσαι κυρία.
12: Κοίτα, έχω...
4: Σε άλλαξε η μπουζού.
12: Ε.
4: Σε άλλαξε το μέσα, η φυλακή.
12: Ποια φυλακή, βρε.
4: Α, δεν μπήκες.
12: Βεβαίως μπήκα.
4: Α, να το. Αυτή η φυλακή. Ποια φυλακή τότε. Αυτή το σαμβουκά από αυτή τη φυλακή. Αυτό. Του Σαββόπουλου.
13: Κι αν εγώ από αυτή τη φυλακή.
12: Εκεί φώναξα πραγματικά έξω από τη Μητρόπολη. Πήγα και φώναξα ότι όλο αυτό.
4: Πεσμένη είσαι σήμερα, με αγκαρία τα κάνεις. Τα λες και τώρα όλα αυτά για να τα πεις. Ούτε όρεξη δεν έχεις. Σε βλέπω.
12: Είναι η δολολατρία. Κατάλαβες αυτό είναι.
4: Οπα.
12: Όλοι οι τραγουδιστές είναι τα όργανα του Σατανά του Διαβόλου. Τη Μαρινέλα.
4: Τα έχει πει, παιδί μου, η Βιτάλη. Είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας.
12: Το όργανο του Σατανά του Διαβόλου, η Μαρινέλα.
4: Και ο γιος μου το ανταλλακτικό.
14: Είμαι εξάρτημα εγώ. Μηχανίσας και ο γιος μου ήταν ταλακτικό.
4: Έχουν καταγγελθεί αυτά που λες όμως.
14: Ήταν εντάξει μια ζωή. Στη δούλεψη σας είναι από άχρηστο υλικό.
4: Ανοιχτές τύρες παραβιάζεις.
12: Έλα να πάει στη Μητρόπολη και να γίνει το λαϊκό προσκύνημα.
4: Έλατε.
12: Είναι αμαρτία, η δολολατρία. Δεν είναι σωστό.
4: Και γιατί ήταν του Σατανά η Μαρινέλα.
12: Βλασφημία. Πρώτα...
4: Ο Πανούς τα λέγε, επειδή είχε βάλει ο Πανούς το δίσκο ανάποδα, ε.
12: Πρώτα απ' όλα έκανε εξόγαμο, το ξέρεις εσύ αυτό.
4: Τι έκανε, λέει.
12: Εξόγαμο.
4: Άννα. Εκτός γάμου δηλαδή.
12: Βέβαια.
4: Απαπαπαπα.
12: Κορίτσι που έχει, έχει μια κόρη, είναι εκτός γάμου.
4: Παναγία μου, αν είναι δυνατό και τα ανεχόμαστε αυτά τα πράγματα.
12: Κατάλαβες.
4: Τώρα το κατάλαβα. Δεν είχα καταλάβει.
12: Το που έγινε στη Μητρόπολη είναι βλασφημία, ντροπή στους παπάδες εκεί της Μητρόπολης που δέχτηκαν να γίνει το λαϊκό προσκύνημα.
4: Ντροπή τους.
12: Στη Μητρόπολη.
4: Ντροπή τους.
12: Ποια είναι ο Άγιος. Μόνο τον Άγιο προσκυνάμε και πάμε.
4: Να σου πω καλά, άστα αυτά τώρα, εντάξει. Δηλαδή τα άλλα δεν είναι.
12: Είναι ειδωλολατρία αυτό. Είναι βλασφημία, είναι του Σατανά.
4: Δηλαδή είσαι κατά της ειδωλολατρίας υπέρ της εικονολατρίας.
12: Ακριβώς, είναι ειδωλολατρία.
4: Η εικονολατρία είναι εντάξει.
12: Το να προσκυνάμε τις εικόνες είναι σωστό.
4: Α, είναι σωστό. Γιατί το άλλο δεν είναι.
12: Μα είναι ειδωλολατρία.
4: Ναι, είναι. Γιατί δεν είναι σωστό όμως.
12: Έβγαλε.
4: Α, μωρή τη ζωή τραβάσει. Ό,τι θέλουμε θα προσκυνήσουμε. Α, εσύ χτύρα από το χάμο.
12: Βρε, με βρίζεις, ρε.
4: Ναι, σε βρίζω.
12: Και μετά λες ότι δεν μου μίλαγες ωραία προηγουμένως.
4: Σου μίλαγα ωραία, αλλά είπες αυτό για τους Χρυσαυγίτες.
12: Άκου, καταγγέλω και σωματική.
4: Θυμήθηκα τη Χρυσάβγουλο είσαι και. Εντάξει, τώρα ως εδώ.
12: Σωματική κακοποίηση από τον αστυνομικό, το πιστεύεις.
4: Σ' άρεσε, λέγε.
12: Έλαβαν και αυτός πήγε να με σκοτώσει. Η δεξιά μου κρατούσε. Πήγε να με σκοτώσει. Πνιγόμουν, θα πέθαινα, θα πάθαινα ανακοπή.
4: Α, είχες βάλει τσόκερ, κάνατε τέτοια αυτά τα βρώμικα.
12: Με πει.
4: Αυτό που έρχεται ο οργασμός εκεί στον πνιγμό, τέτοια έκανε. Ω, βρωμιάρα, δεν τρέπεσαι.
12: Βρε, μένα, τι με βρίζει.
4: Αν χαθεί ανώμαλη Χρυσαυγίτισσα.
12: Γιατί με βρεις τώρα.
4: Γιατί μου περιγράφεις το όργιο.
12: Βρε, σου λέω πήγε να με πνίξει.
4: Το ίδιο λέμε.
12: Με έτρεχε στον δρόμο Μητροπόλεως εκεί στην Ερμού και πήγαινα να πάθω να κοπεί. Έτρεχε, πήγα να πεθάνω.
4: Εντάξει, ένα φασισταριό λιγότερο θα λέγαμε πάντως.
12: Με έπιασε στο χέρι, κάτω στο μπράτσο. Είναι όλο μπλε, όλο μελανιέ.
4: Όλη η Ελλάδα είναι μπλε.
12: Όλο
4: και το μπράτσο, όλο.
12: Ακόμη και σήμερα το μπράτσο μου είναι όλο μπλε, όλο μελανιέ.
4: Να το, είσαι, και εσύ είσαι πέρα, είσαι μαύρη, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία.
12: Που έπιανε το χέρι και με τσίμπαγε μόλι.
4: Σε τσίμπαγε, βα τι βρωμιάρι, αστυνομικό. Εδώ να περάσει αυτό ο ανώμαλο. Πού είναι, να το, εδώ φέρτον, εδώ.
12: Του λέω με πόναγε. Πέθανε από τον πόνο, δεν ακούσει, σου λέω.
4: Σ' ακούω, ναι, στα έκανα ωραία, έτσι χρυσαυγήτικα, όπω σα αρέσει, σα να πονάτε.
12: Θέλω σωματική κακοποίηση. κοπήσει, είχε καιρό, με πέθανε από τον πόνο μου.
4: Δοκίμασες και τον γκλόπ.
12: Είστε από κάτω το μπράτσο μου, είναι όλο μελανιές, όλο μπλέκο.
4: Έλα τώρα με τους μπάτσους έτσι κι αλλιώς εσείς οι συμπάτσοι χρυσαυγίτες είναι. Πού τα χωρίσατε, ποιο ήταν το πρόβλημα? Διεκδικούσατε τον ίδιο γκόμενο? Έλα τώρα σε παρακαλώ, που μου το λες σαν πρόβλημα αυτό. Α, παράτα μας, άντε για.
15: Αποστόλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
15: Μιχάλης από ταξί.
4: Καλώς το να.
15: Θέλω να ρωτήσω ένα πράγμα. Μετά από αυτό που έχει γίνει σήμερα, ένας νοήμων άνθρωπος θα πάει να ψηφίσει ξανά Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία? Πόσο μαλάκας πρέπει να είναι ο
4: Έλληνας? Όπα, μπερδεύουμε τα πράγματα. Ποιος είπε και ποιος απευθύνθηκε στους νοήμονες? Ξεκινάμε από αυτό.
15: Και τι, στους μαλάκας απευθύνεται ο Μητσοτάκης? Τόσους πολλούς έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα.
4: Έλα τώρα που κάνεις τον ανήξερο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, σε ποιους απευθύνεται?
16: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
17: Καμίσου!
16: Έτσι, μπράβο.
15: Λοιπόν, και δεύτερο, το άλλο το αρχίδι που βγήκε χτες στον Αντένα.
4: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
15: Τι ψάχνει να βρει?
4: Κάπου είχε ξεχάσει μια τσίπα πριν φύγει.
18: Έφυγα με το κεφάλι όρθιο. Μπορώ να κυκλοφορήσω στην κοινωνία. Δεν είναι εύκολο αυτό, ούτε απλό.
15: Κανονικά πρέπει να κατεβούμε όλοι στον δρόμο και να φύγουνε.
4: Τουλάχιστον. Κάσε, μας έχει γονατίσει η βροχή, δεν είμαστε γι' αυτά, έλα.
15: Ναι, γιατί είμαστε από ζάχαρη.
4: Γλυκούλιδες.
19: Πρώτον, ο Πρωθυπουργός δεν...
4: Πρώτον ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότον.
20: Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότον.
19: Πρώτον, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε τίποτα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αν ήξερε δεν θα το επέτρεπε. Δεύτερον, ποιος θα του το έλεγε αυτού του Καραμαλή, πως θα γινότανε τώρα στα μεσόκοπα Αλκαπόνε, που ενώ τον καταζητούσαν για εγκλήματα δεν μπορούσαν να τον πιάσουν και τελικά τον πιάσανε για φοροδιαφυγή.
4: Μα δεν έκανε ο άνθρωπος τίποτα. Απλά τη θέση ήθελε να κρατήσει, να έχει ένα υπουργείο ως Καραμαλής. Τι του έχετε φορτώσει του ανθρώπου? Δεν ήξερε ότι πρέπει να κυβερνήσει και ότι έπρεπε να έχει ευθύνες. Γιατί του δώσαν χαρτοφυλάκιο?
21: Θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσος. Είναι ντροπή.
19: Δεν μπορεί η Βουλή να μην έχει Καραμαλή. Γι'
4: αυτό σου λέω ότι έφταιγε ο άνθρωπος που τον βαφτίσαν έτσι.
19: Ναι.
4: Γεννήθηκε σε ένα τέτοιο σπίτι, είχε διαλέξει όλη αυτή την πορεία, πιστεύεις?
19: Όχι. Καλέ, του τύχε. Ναι. Και τρίτον, να μην μας κούνανε το δάχτυλο οι μαλάκες στη Νέα Δημοκρατία και να μας λένε ότι πρώτοι εμείς θέλουμε την άφηση ασυλία. Και μπούρδες, μαλακίες.
4: Τον ρωτήσαν τον Καραμαλή να κάνει αυτή τη δουλειά ποτέ? Ρωτήσαν τι ήθελε ποτέ να κάνει? Νορβηγός επιστάτη σε σχολείο ήθελε να είναι. Ή Νορβηγός ιερέας, κάτι.
19: Καλέ, δεν ήξερε να κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό κληρονόμησε, αυτό έκανε. Να κλέβει ήξερε, του μάθω πατέρα στο παππού του, ποιο ήταν αυτό εκεί ο εθνάρχης.
4: Και του φορτώσανε τώρα την οικογενειακή επιχείρηση.
19: Τα διάλα.
4: Εντάξει.
19: Άτυχο αυτό το παιδί. Λοιπόν, να μην σκονάνε το δάχτυλο και να μας λένε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα φέρει την κάθαρση και γιατί πρώτοι εμείς θέλουμε να έρθει η κάθαρση. Δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά, μαλάκες. Είστε μέχρι εδώ. Λοιπόν, και να πούμε και κάτι για τον Τσίπρα. Ρε πούστη μου αυτός ο Τσίπρας μια ζωή. Πετάγεται σαν την Μπορδή, εκεί που τον χρειάζεται ο Μητσοτάκης.
18: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα. Που εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
19: Όλοι είναι πάνω στο Μητσοτάκη τώρα, ένα σχηματισμό, όλη η κυβέρνηση είναι χάλια. Και βγαίνει αυτός και λέει τις μαλακίες του. Και πρέπει να συζητάμε πάλι για το 15, για το κλείσιμο των τραπεζών. Τι δώρο του πρόσφερες, ρε στη μαλάκα Τσίπρα?
4: Ό,τι μπορεί κάνει ο άνθρωπος.
19: Από το πρωί έχω μπλοκάρει στο Facebook, έχει φιλενάδες που έχω φίλους γενικά. Τους έχω μπλοκάρει γιατί μου λένε όλοι πιο όριμος και μεστός από ποτέ.
4: Απαπαπαπα.
19: Έχει πέσει μπλοκ, ρε Αποστόλη. Τι να σου.
4: Να σου πω, επειδή έχω ξεχαστεί, εσύ τι ψηφίζεις τώρα?
19: Η ψήφος είναι μυστική, μωρό.
4: Ναι, μωρή. Τσίπρας δεν είσαι, πού είσαι?
19: Εσύ τι ψηφίζεις, πες μου, αγάπη μου.
4: Έχω αλλάξει εγώ.
19: Τι ψηφίζεις, γιατί δεν έχω καταλάβει ποτέ, Ανταρσία. Ψηφίζεις κουκουέ, ψηφίζεις τι? Και εγώ δεν έχω αλλάξει και πολύ. Μην νομίζεις, σταθερή είμαι στις απόψεις μου.
4: Μπράβο, κοριτσάρα μου, αυτό ήθελα να ξέρω και μου φτάνει.
19: Επειδή έφαγα κέρατο και έφυγα από τον Τσίπρα και εγώ το κέρατο δεν το συγχωρώ με τίποτα.
4: Γιατί, μωρή, σιγά, πώς κάνεις έτσι ένα κέρατο?
19: Α, παπα, δεν είναι. Και δεν μας είπε ο μαλάκας και αυτό που λένε όλοι, ρε, να δικαιολογηθεί. Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν μου το πούτε καν αυτό ο μαλάκας. Εκεί μ' άφησε.
4: Α, το έχεις ανάγκες να το ακούσεις αυτό, έτρωγε ο οργανισμός σου.
19: Όχι, απλά δεν προσπάθησε να δικαιολογηθεί. Εγώ από δικαιολογίες δεν μασάω το κέρατο, δεν τον συγχωρώ.
4: Κυρία. Κυρία.
19: Κυρία με τα όλα, με κάπα κεφαλαίο. Λοιπόν, έλεγε ότι βαρέθηκα τώρα, αντί για.
4: Απλά βάλε κι άλλο κάπα.
19: Τι να βάλω?
4: Δύο κάπα.
19: Ναι, εντάξει.
4: Κάπα, κάπα.
19: Να, άντε ρε.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έλα ρε κουφάλα.
3: Δεν μιλάς όμορφα.
2: Συγγνώμη, εννοούσα Απόστολε αδερφέ μου. Τι κάνεις Απόστολε, καλά είσαι αγόρι μου?
3: Καλά είμαι.
2: Πού είναι εκπομπές, λέω, που μου είχαν λείψει πάρα πολύ από τον Πετράν.
3: Πετράν?
2: Πετράν είμαι εγώ, ρε.
3: Α.
2: Ως Πετράν εννοούσα.
3: Μιλάς τον εαυτό σου έτσι συχνά?
2: Ναι, ναι, κάνω ένα διαλογισμό, είμαι βουδιστής.
3: Μαλάκας είσαι, αλλά ναι, οκ. Okay.
2: Γιατί ρε φίλε, το ίδιο δεν είναι, όχι.
3: Εγώ τώρα διάγνωση κάνω, δεν ξέρω.
2: Καλά, ναι, από σας ετοιμάζω όμως μια κασκαρίκα να σου κάνω.
3: Α, όλη δικιά σου. Να, να, αυτά μου αρέσουν.
2: Αυτά σ' αρέσουν, σε έχω κάνει κι άλλες φορές, το ξέρεις.
3: Με έχεις κάνει?
2: Ναι, ναι.
3: Είσαι από Βόρεια Ελλάδα?
2: Από Λάρισα, όχι από Βόρεια.
3: Α, γιατί λέει, ναι, επειδή μιλάς λίγο. Ναι, οκ, okay, κατάλαβα.
2: Όχι, όχι, Λαρισαίος είμαι. Ποιητής στο Βόλο, βέβαια.
3: Ό,τι του τύχει του καθενός. Όπου είναι το τυχερό του.
2: Ό,τι τύχει.
4: Γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Θα ήθελα παρακαλώ αν μπορεί ο κύριος Αποστόλης να μας ενημερώσει τι έγινε με τις εκλογές στη ΓΕΣΕ. Αν είναι εύκολο. Ευχαριστώ πολύ.
3: Όλα καλά, τα λαμόγενε στη θέση τους, μην ανησυχείτε.
4: Τι να ανησυχήσω, θέλω ποσοστά. Πού πάει το πάμε, πού πάει το κουκουέ, πού πάνε οι προοδευτικοί άνθρωποι.
3: Ωραία, πού πάμε ρε.
5: Πού πάμε.
3: Ναι, ναι, βεβαίως, hey, να είστε καλά.
6: Γεια σας.
3: Γεια σας.
6: Μια παρατήρηση θέλω να κάνω.
3: Άμπα.
6: Μια παρατήρηση έχω να κάνω με αυτό το όμορφο εκεί πέρα που έπαιρνε τραμπά χρήμα από το δημόσιο.
7: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
8: Τι είχατε κάνει?
7: Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
6: Να δούμε πότε θα τα γυρίσουν, γιατί τη συναδέλφισσα που η από πέμπτη δημοτικού ήταν έξι, τη πήγαν 15 χρόνια μέσα.
3: Και αυτό θα πάει. Τι νομίζετε, έτσι?
6: Λες,
3: εσύ λες όχι? Είναι σίγουρο. Αφού υπάρχει δεδικασμένο με την κυρία την καθαρίστρια στο σχολείο. Που έκλεβε τα πτυχία και κορόιδευε για να καθαρίσει, έτσι θα γίνει και με αυτόν.
9: Ναι, μόλις το όμορφα πήγα, έβγαλα την έκτη τάξη. Του πήγα και στο δικαστήριο, στο εφετείο του έδειξα. Και το, αν το ήξερα τότε, θα το είχα κάνει. Δεν ήξερα ότι ήταν τόσο σοβαρό αδίκημα. Του ζήτησα μια δεύτερη ευκαιρία, δεν μου τη δώσανε. Του λέω, σας παρακαλώ, συγχωρέστε με. Έκανα ναι το αδίκημα. Τιμωρήστε με, αλλά όχι αυτή την ποινή. Πιστεύω ότι είναι άδικη. Δεν μ' άκουσαν.
3: Και αυτός τι κάνει, βρωμοδουλειά κάνει εκείνη, βρωμοδουλειά κάνει και αυτός.
6: Με τον άριστο δηλαδή θα γίνει και με τους άριστους.
3: Ναι, υπάρχει δεδικασμένο, τελείω. Ετελείωσε.
10: Ετελείωσε.
6: Ετελείωσε.
3: Ναι, with this side to sleep που λέμε.
11: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
11: Από την εκπομπή σας μπορείτε να βγάλετε μια ανακοίνωση να φωταγωγηθεί το Καστρί. Γιατί 21 Απριλίου γιορτάζει το εξόδαμο του Μινέικο. Γεννήθηκε το 21 Απριλίου του 69.
3: Μάλιστα.
11: Μπορείτε παρακαλώ να το ανακοινώσετε τρεις φορές.
3: Και τέσσερις.
11: Και πέντε.
3: Ναι.
11: Έτσι για να θυμόσαστε τι σημαίνει μεταπολίτευση και αγωνιστές της δημοκρατίας.
3: Το ξεχνάμε, νομίζετε κύριε. Δεν το ξεχνάμε, ξεχνιούνται αυτά.
11: Εμιλία Αντρέα λέγεται το εξόδαμο του αγωνιστή κατά της Χούντας.
12: Αποστόλη.
3: Έλα.
12: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
3: Καλημέρα.
12: Μια και κάνουμε κουβί για τις δικαιολογίες, σημείωσε αυτό το υπέροχο Μητσοτάκιο. Σε πιάνουν τρίτη φορά να κλέβεις, ληστεύεις τους πελάτες στο πρατήριο και στο σφραγίζουν. Και γράζεις στον πίνακα ανακοινώσεων του πρακτηρίου την ανακοίνωση ότι θα μείνουμε κλειστά από Δευτέρα 6 Τετάρτου, ακολουθώντας τη νέα νομοθεσία για την προστασία των πελατών. Ευχαριστούμε. Παραδειγμό.
3: Ωραίο. Δυνατό.
12: Αυτό είναι όντω.
2: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
2: Τι έπαθε τη βασάνισαν, λέει, τη Λουκά, η αστυνομία, αστυνομικός, της φέρθηκε άσχημα. Αυτό ακούω τώρα.
3: Κάτι μερακλείδικα, δεν κατάλαβα.
2: Ναι, κανένας κομμουνιστής θα ήταν μήπως ο Μπάτσος. Γιατί άμα του λέγε αυτή, εγώ είμαι Χρυσαυγίτισσα, είμαι μαζί σας, είμαι δικό σας, δεν θα τη συμπεριφερόταν άσχημα. Άρα, μήπως υπάρχει κομμουνιστικός δάχτυλος και στην αστυνομία, δεν ξέρω.
3: Μπάτσος και κομμουνιστής πάει μαζί αυτό, δεν ξέρω.
2: Έλα, να σου πω, ρε.
3: Ρε.
2: Βρε. Βου.
3: Α, εντάξει.
2: Βορύδης.
3: Ιου.
2: Καλά. Αν έλεγες wow, θα έλεγα τι ενισχυτικό είναι αυτό.
3: Φυσικά.
2: Να σου πω, τι προβλέπεις για τις επόμενες εκλογές, ποιος θα βγει?
3: Ερχόμαστε.
2: Ερχόσαστε. Ότι ερχόσαστε, το ξέρω. Ποιοι ερχόσαστε όμως?
3: Αυτό πει. Έχει σημασία.
2: Ναι, ερχόσαστε. Εγώ σας περιμένω, αλλά ποιοι θα είστε όμως, να ξέρω.
3: Περίμενε εσύ τώρα κάποιος θα έρθει.
2: Θα μου αυξήσετε το μισθό.
3: Ναι, αυτοί που έρχονται για εκεί το πάνε. Γι' αυτό έρχονται.
2: Α, εντάξει.
3: Για το μισθό το δικό σου.
2: Μάλιστα. Θα ψηφίσετε Βελόπουλο, θα ψηφίσετε Νίκη.
3: Κοιτάω για Λατινοπούλου, δηλαδή είπα να τη ρίξω τελείως πεταμένη την ψήφο.
2: Μάλιστα. Έλα, πες άσε να πω για τη Λατινοπούλου και άστο τώρα αυτά. Έλα τώρα, μερακλείδε.
3: Άλλο αυτό. Έτερων εκάτερων.
13: Θέλουμε άντρες!
2: Μπράβο, έτσι, καλά τα λες.
14: Να σου πω, Λακή, λείψατε δύο εβδομάδες. Τι χάσαμε εμείς οι ταξιτζίδες μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες?
3: Τίποτα, έχεις Βενετιά βελόνι.
14: Τάκι, αγόρι μου, όχι. Επειδή πήγα σε ένα μαντρά να πληρώσω την ασφάλεια του ταξί 300 ευρώ το τρίμηνο, η άδεια του ταξί έπεσε 30.000 μέσα σε δύο εβδομάδες. Βάλε μου εδώ, σε παρακαλώ, το φιλαράκι μου, τον κολλητό μου που λέει ότι ο Μητσοτάκης γαμάει. Βάλτε μου, σε παρακαλώ.
5: Το Μητσοτάκη που τώρα γαμάει.
3: Πόσο έχει πάει η άδεια τώρα?
14: Δεν λέω πόσο έχει πάει, πάντως έπεσε 30.000.
3: Γιατί δεν λες πόσο έχει πάει?
14: Αυτά θα τα πούμε προσωπικά. Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλο τον Καραγκιόζη που βγαίνει και λέει νούμερα στον δρόμο.
3: Γιατί, παιδί μου, κρυφό είναι?
14: Όχι, έπεσε 30.000 σε δύο εβδομάδες. Ψήφισε το νομοσχέδιο η Νέα Δημοκρατία. Βγήκε ο Κυρανάκης και είπε ότι 158 βουλευτές για να πάρει την ευθύνη όλοι από πάνω του ψήφισαν το νομοσχέδιο, δεν το ψήφισα μόνος μου.
3: Έλα, δεν είναι κότες τώρα, σε παρακαλώ, μην τους εγκαλείς για κοτισμό.
14: Κοίταξε να δεις, διευκολύνει την κατάσταση για τις πολυεθνικές και το Βασιλάκι.
3: Λοιπόν, ό,τι μπορεί κάνει κι αυτός.
14: Έτσι.
8: Αφήστε με να πω μια φράση, επιτέλους.
3: Ναι. Δηλαδή, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, αυτή είναι ντροπή. Γιατί να είναι ντροπή αυτή η δουλειά? Δουλειά κάνει ο άνθρωπος.
14: Συμφωνώ, συμφωνώ. Λοιπόν, συμφωνώ με το μήνυμα που περνάει η κυρία Μαρέβα και της εύχομαι και περαστικά.
3: Τι, που πάει ευαγγελισμό?
14: Πριν από μερικούς μήνες πήγε σε δημόσιους γιατρούς στο ΚΑΤ. Τώρα πήγε σε δημόσιους γιατρούς στον ευαγγελισμό. Αυτό σημαίνει ότι εμπιστεύεται τους δημόσιους γιατρούς και όχι τους ιδιωτικούς. Το τονίζω.
3: Σημασία έχει που πάει να την περιθάψουν η Μαρέβα ή οι πλάτες που κάνει ο άντρας στις ιδιωτικές κλινικές και ο Άδωνης?
10: Ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που έχουμε τις μεγαλύτερες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
14: Εγώ συμφωνώ, λέω ότι μήνυμα περνάει.
3: Κάτι. Α, ναι, ναι. Και το μήνυμα το ξέρουμε και πολύ καλά ποιο είναι. Άστο.
14: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Το θέμα είναι, κυρία Μαρέβα, εφόσον εμπιστεύεσαι τους δημόσιους γιατρούς, δεν είναι δυνατόν εσείς που είσαστε και από αρχοντική οικογένεια να δίνετε 1500 βασικό μισθό. Ο δημόσιος γιατρός πρέπει να παίρνει το λιγότερο 3.000 βασικό μισθό.
13: Συνοψίζοντας.
3: Να συνοψίσουμε και κάτι επιτέλους. Ασυνόψεις θα είμαστε.
13: Όλες το φλού να κάνουμε μια μάζοξη. Ο Μητσοτάκης είναι εγκόμενος. Η Μαρέβα είναι υπέρκομψη. Και ο Λαζαρίδης είναι ωραίος.
7: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
15: Τι είχατε κάνει?
13: Να, αυτό δεν μπορείς.
3: Είναι πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος.
13: Αλήθεια, βεβαίως.
16: Είμαι πολύ ωραίος.
15: Αλήθεια.
16: Βεβαίως.
13: Λοιπόν, να πούμε στο Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη μου, έχετε μια γίδα στην πλάτη. Δηλαδή, όχι ακριβώς γίδα, ολόκληρο το κοπάδι έχετε. Ας μην λέτε την αντιπολίτευση τοξική. Δεν είμαστε τοξικοί. Εσείς είσαστε σκανδαλιάριδες. Αυτό που πριν λίγες μέρες, 2-3 μέρες, βγαίναν όλοι και περασπίζονταν το Λαζαρίδι. Και τώρα που αναγκάστηκε να φύγει λόγω της Ντόρας, δεν το χειρίστηκε σωστά και μπούρου μπούρου. Να το κοιτάξετε λίγο στην κυβέρνηση, γιατί έχουμε και κλιμακτήριο και δεν καλά τα νεύρα μας. Άιντε επιτέλους μας το έχετε κάνει τούμπανο.
3: Ναι, μου τα λες. Η κλιμακτήριο είναι το λιγότερο που σου συμβαίνει.
17: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
15: Ναι, εδώ.
18: Γεια σας, παρακαλώ, παραπολιτικά εκεί.
3: Ναι, ναι.
18: Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Στην εκπομπή την Ελληνοφρένεια, ακούω προς το τέλος που λέει αύριο να είστε όλοι εκεί. Δεν ξέρω, μήπως μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι αυτός που λέει αυτή τη φράση?
3: Ο μεγάλος ηγέτης, ο Στέφανος ο Κασελάκης.
18: Α, μάλιστα. Έχουμε πήξει από μεγάλος ηγέτης, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
3: Γι' αυτό, γιατί... ναι, ναι, είναι άλλος ένας.
18: Ω, είναι πολύ, δεν είναι άλλος ένας.
19: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
20: Λοιπόν, αν κάποιο σου πει ζήτω η επανάσταση για σήμερα είναι χουντικό ή όχι.
3: Άντε καλέ. Νοσταλγό του rock and roll, απλά.
20: Σωστά. Λοιπόν, κάτι άλλο θα σου ρωτήσω. Το τραγουδάκι που παίζατε στην αρχή, το έχει τραγουδήσει εσύ ή απλώ μοιάζει φωνή?
3: Α, τιμητικό. Ναι. Ο Μαρίνο είναι, ο Μαρίνο.
20: Όχι, το πρώτο της Χούντας το τραγούδι.
3: Α, το μέσα στο Απρίλιο. Εγώ τότε.
20: Α, μπράβο ρε μάγκα, μπράβο. Αυτό μπαλουρδάκο μου, τα λέμε.
3: Ποιος άλλος τώρα, έλα για.
21: Μεργάτη, αγρότη, φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη.
20: Γιατί έβγαλα τα Bluetooth.
3: Έλα.
20: Ακούς, λοιπόν, από Φράδα μέρα σήμερα, όντως 21 Απρίλη. Αλλά έχω πει και άλλες φορές και λόγω της ειδικότητας σου εκπαιδευτικού, είναι στο χέρι μας να είναι μήνυμα και για τη σημερινή γενιά αυτή η μέρα, έτσι. Θα σου πω δύο παραδείγματα. Παράδειγμα, πέρα από την αναφορά το ότι άφησε η Χούντα μισή Κύπρο και τα παράθυρα που ήταν ανοιχτά, αλλά οι άνθρωποι στις φυλακές, υπάρχουν πολλά παραδείγματα που μπορούμε να δούμε τι ακριβώς πρέπει να πάρει ο κόσμος από την γενιά εκείνη. Εσύ δεν θα με διακόψεις τώρα, φαντάζομαι, να μου πεις τίποτα για Βορύδη. Και Αδόνιδες, αυτοί είναι γνωστοί. Χουντικοί. Άσε το που φόρασαν τώρα την προβιά του δημοκράτη. Ναι.
3: Αυτά που είστε καχύποπτοι δεν μπορώ. Αυτά.
22: Τη πατρίδα, τη θρησκεία και τη οικογένεια.
20: Άλλο παράδειγμα, ιστορικό πάντα. Ιστορία λοιπόν Τετάρτη Δημοτικού, ιερός λόγος των Θηβαίων. Συνεχίζει ιερός λόγος του Δραγατζάνη το 21. Ιερός λόγος υπάρχει όμως και των σπουδαστών τη ΕΠΟΝ. Άρα λοιπόν, όταν αυτά τα δείξει στα παιδιά, τη συνέχεια που έχουν, μπορεί να δει και τη συνέχεια που θέλουμε να έχουν και τώρα η νέα γενιά, γιατί στο χέρι του όρος είναι να αλλάξουν πράγματα. Όσο και να θέλουν να την ρίξουν στο βούρκο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το δεν γίνεται τίποτα των ναρκωτικών και όλων των άλλων. Εγώ ελπίζω σε αυτή τη νέα γενιά, φίλε, παρόλο που βρισκόμαστε στην ψηλοδύση της καριέρας και της δουλειάς και δεν ξέρω τι. Αυτή μπορεί να κάνει τα πάντα και να φέρνει τούμπα. Έτσι. Αυτό σαν αισιόδοξο μήνα, να μην πούμε τίποτα άλλο χειρότερο, αλλά τα βλέπουμε.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Εξαντλήθηκα.
3: Γιατί?
0: Αλλά τα κατάφερα για να μιλήσω μαζί σου.
3: Να.
0: Επειδή ακούω, σχεδόν την έχω χάσει δηλαδή την εκπομπή, αλλά δεν με νοιάζει. Ακούω όλους αυτούς φασίστες, έκπτωτους το ένα τ' άλλο. Να σου πω κάτι, ρε Αποστόλη. Ήμουνα σχεδόν 9 χρονών όταν έγινε η δικτακτορία.
3: Όχι, δικτακτορία δεν έγινε πουθενά και ποτέ.
0: Αλλά, ναι. Δημοκρατία.
3: Όχι, όχι. Α, την πούμε δικτατορία για να συνοηθούμε. Δικτακτορία με δύο κάπα δεν έχει γίνει πουθενά.
0: Λοιπόν, Αποστόλη, ήμουν σχεδόν 9 χρονών. Στο χωριό μου, λοιπόν, υπήρχαν τα ΤΕΑ. Αυτό δεν είχε αναφερθεί και πολύ τακτικά. Τα ΤΕΑ ήταν με όπλα. Και όταν έγινε η Χούντα, επειδή ο μπαμπάς μου ήταν στη Γερμανία, απ' έξω από το σπίτι μου, είχαμε τρεις με όπλα. Κάθε φορά που βγαίναμε να πάμε τουαλέτα, κουζίνα, γιατί ήταν όλα έξω, μας σημαδεύανε με τα όπλα τους. Τέσσερις γυναίκες. Κατάλαβες. Αυτό ήταν το ωραίο. Επειδή εγώ ήμουν η μικρότερη και έβγαινα πιο συχνά έξω, γιατί η μαμά μου μέσα άκουγε στο ραδιόφωνο. Ήμασταν προνομιούχοι, είχαμε ραδιόφωνο, τη φωνή της αλήθειας, και έβγαινα πολύ τακτικά για να δω τι γίνεται. Και κάθε φορά που έβγαινα, είχα τρεις καραμπίνες που με σημαδεύανε. Αυτό ήταν η ιστορία. Και οι κόκκινες πιτζάμες.
1: Άνοιξε την πόρτα και με συνέλαβαν. Χωρίς να με αφήσουν να ντυθώ. Φορούσε κόκκινες πιζάμες.
0: Και σε ένα τραπέζι που χωράγαμε όλοι και που φτούραγε το παστίτσιο.
4: Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι εξόριστοι Έλληνες. Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
0: Την κάθε μαλακία που ακούω.
23: Ο Σοβιετικός στρατός εισέκατε στα περίχωρα του Βερολίνου, φύγοντας τον πλοίο γύρω από το Χίτλερ. Ζήτω 21η Απριλίου. Πολλά φιλάκια.

0: πολύ καλησπέρα σα. Παραπολιτικά εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλεια. ΓΕΟΤΕ εδώ.
1: Πώς?
0: ΓΕΟΤΕ, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδα.
1: Έλα, Γεωτάκι μου, τι κάνει. Ναι, πες μου.
0: Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο για να δούμε αν έχουμε δει την επιστολή από τι 15 Απριλίου που σα έχουμε αποστείλει.
1: Την επιστολή που αποστείλατε δεν έχουμε δει. Την κοιτάω κάθε μέρα.
0: Αλήθεια.
1: Αμέ. Πόσο συχνά στέλνουμε επιστολέ πια. Δεν στέλνουμε.
0: Ωραία, πού θα πάμε τελικά.
1: Πού θα πάμε, ήταν να πάμε κάπου.
0: Σας έχουμε στείλει λοιπόν μια χωρική επιστολή και περιμένουμε να μας απαντήσετε. Μήπως μας απαντήσετε.
1: Θα σας απαντήσω.
0: Τέλεια, υπέροχα.
1: Πού είναι να πάμε.
0: Είναι να πάμε στην ημερίδα 22 Μαΐου.
1: Με μια ρόδα.
2: Πάμε στη Ζιμπάμπουε.
0: Με μια ρόδα. Με μία ρόδα για καλό σκοπό.
1: Άμα είναι για καλό σκοπό, θα πάμε, θα έρθουμε.
0: Εγάλεο και ποικίλιο όρος. Και θέλουμε.
1: Ποιος είναι ο χορηγός στον καλό σκοπό?
0: Θα θέλαμε να είστε κι εσείς.
1: Α, γιατί ο καλός σκοπός χορηγείται πάντα. Δεν είναι ο καλός σκοπός τσάμπα, έχετε δει πουθενά καλό σκοπό δωρεάν. Οκ, okay, κοιτάω γιατί... την επιστολή ξανά και εδώ είμαστε.
0: Ωραία, επειδή 22 του μηνός θα γίνει η ημερίδα, αν θέλετε να μιλήσουμε, ό,τι θέλετε. Να μας απαντήσετε, να ξαναμιλήσουμε, ό,τι θέλετε. Είμαι στη διάθεσή σας. Ονομάζομαι, ή αν θέλετε να μου στείλετε επιστολή, θα σας απαντήσω εκεί. Μιλήσουμε μέσω των email, ό,τι θέλετε εσείς. Για να βάλουμε το λογότυπό σας σε περίπτωση που γίνεται χορηγός της ημερίδας μας.
1: Τέλεια. Ωραία, θα το δούμε.
0: Σε περίπτωση πάλι θα το δούμε.
1: Οκ, okay, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Έγινε, να είστε καλά.
3: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
3: Ναυτικός είμαι.
1: Έλα.
3: Να σου πω, να λες ρε φίλε, τέτοια μέρα σε ορισμένους ανθρώπους ότι από τα πρώτα πράγματα που κάνανε οι χουντικοί, ας πούμε, ήταν να διπλασιάσουν τους μισθούς τους. Έτσι, και να σου λένε και πού το ξέρεις, η κυρία σου να. Δηλαδή, τέτοια βλακία. Και του λέω, δεν σου λέω να διαβάσει το ριζοσπάστη.
1: Και αυτά τώρα πράγματα μυστήρια, δηλαδή, που γινόντουσαν μόνο επί χούντας. Δηλαδή, βγήκε ο άλλος και διπλασίασε το μισθό του. Να γίνει αυτό στη δημοκρατία, θα τον κρεμάσουνε.
3: Έλαντε.
1: Ούτε που το σκέφτηκε κάποιος στη δημοκρατία να το κάνει.
3: Σε καμία περίπτωση.
1: Βέβαια, τέτοιοι δημοκράτες είχαν λαμπρά παραδείγματα τους χουντέους.
3: Καλά, ναι. Κάθε δημοκράτες τώρα βάζει τον Άδωνη και τον Βορύδη και τους νοσταλγούς τους, ας πούμε.
1: Τους νεοδημοκράτες, ναι, αυτοί.
4: Η οικονομία του 1974 ήταν κούκλα.
5: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Τον κύριο Αποστόλη Οφθαλμίατρο ήθελα.
1: Εγώ είμαι εγώ για τα ματάκια σας.
5: Α, ο ίδιος είστε.
1: Ναι, ναι.
5: Για να σου πω.
1: Οπα.
5: Ότι μπορεί το απόγευμα για να έρθω για επίσκεψη.
1: Και σήμερα, μα θέλετε, θα στα βγάλω εγώ τα μάτια.
5: Θα τα βγάλει.
1: Για να τα φτιάξω και θα τα ξαναβάλω.
5: Ναι, εντάξει, ευχαριστώ. Για να σου πω τι μπορεί από Δευτέρα.
1: Εσάς τι έχουν τα μάτια σας?
5: Δεν είναι για μένα, είναι για το εγγόνι μου.
1: Τι έχει το εγγονάκι?
5: Δεν βλέπει καλά το βράδυ.
1: Πόσο χρονών είναι?
5: Α, είναι 19, 20, 19.
1: Α, δεν φταίει το βράδυ και η μέρα φταίει.
5: Η μέρα φταίει.
1: Είναι που δεν το έχει αφήσει να ηρεμήσει γι' αυτό το εργόχειρο.
5: Το ξέρω, αλλά τι να πούμε.
1: Ναι, δηλαδή να τα αφήσει και λίγο στην άκρη. Τυφλώνει, λέει.
5: Ναι.
1: Το βράδυ, όπου του βγάλει του καθένα, όπου του σκάσει. Εντάξει.
5: Ναι.
1: Λίγο με μέτρο, γιατί και κουφαίνει. Δηλαδή τώρα και ναι. Να ακούει και να σκοντάφτει είναι ντροπή. Λίγο να το ελαττώσει, αυτό πείτε του. Να το δω κι εγώ το παιδί, αλλά προβλέπω λίγο το χέρι να του δένω, ναι. Όχι τα μάτια.
5: Να έρθει και να ντουρμνέψει. Για να σου πω τώρα, πότε μπορεί να έρθει. Το απόγευμα όμως.
1: Το απόγευμα, τι, το πρωί θα έρθει. Αλλά άμα σκοτεινιάσει, πώς θα φύγει μετά, άμα έχει την κάβα του. Αυτό είναι καβούλιακα το βράδυ.
5: Δεν μου ξέρει το βράδυ μου που δεν βλέπω καλά για τα βράδια.
1: Ναι, θα τσακιστεί αυτό άμα φύγει. Ας έρθει το απόγευμα τώρα και μετά καλή τύχη. Ελεήστε. Θα κάτσει κάπου. Καπέλο πείτε του να πάρει μαζί.
5: Τι να πάρει?
1: Καπέλο.
5: Καπέλο.
1: Καπέλο, θα χρειαστεί στο γυρισμό.
5: Α.
1: Ναι.
5: Και σε έρθω από την Άννη το απόγευμα.
1: Όποτε να είναι, δεν έχω Άννη. Πρόβλημα. Έχετε στο σπίτι καμία λατέρνα?
5: Όχι, όχι.
1: Άμα δεν πιάσει το καπέλο, να πιάσει τη λατέρνα, ξέρω εγώ.
5: Εντάξει. Να φύγει και να πει αυτά τα κατέστρεψαν τα ηλεκτρονικά. Αυτά παίρνει πώ παθαίνει.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώ. Ναι, ναι. Αυτά τα ηλεκτρονικά πάντω. Ναι.
5: Δεν κάνει τίποτα άλλο, γιατρέ μου, δεν κάνει τίποτα.
1: Ξέρω και τα χέρια απασχολημένα, το ένα δηλαδή στο ποντίκι και το άλλο στο φίδι. Τέλος πάντων, ναι.
5: Όπου την Άννη αρχή.
1: Ναι, ναι, θα τον περιμένω εγώ.
5: Α, εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Άντε, γεια. Αυτός είναι καβούλιακα στο βράδυ.
6: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
6: Πήραμε σωστά στον Αποστόλη στην Ελληνοφρένεια.
1: Σωστά.
6: Ωραία. Είμαστε από την κοινότητα των εγκατελειμμένων προσφυγικών.
1: Ό,τι λέμε τώρα θα ακούσει, πείτε μου, τι θέλετε να πούμε.
6: Ωραία. Είμαστε από την κοινότητα της Αλεξάνδρας, μια κοινότητα αυτοοργανωμένη. Είμαστε σχεδόν 20 χρόνια, 22 αυτοοργανωμένες δομές κοινωνικής ωφέλειας. 400 άνθρωποι, 27 χώρες. Τον Ιόνιο του 25 έχει υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση από την περιφέρεια. Έχει συνυπογραφεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και τη ΔΥΠΑ. Αφορά την ανάπλαση των 4 πρώτων μπλοκ. Μέσα η σύμβαση δεν αναφέρει καθόλου ανθρώπους. Παρόλο που η κοινότητα είναι 8 μπλοκ, άρα στα 4 μένουν σχεδόν οι μισοί άνθρωποι. Είναι 180 άνθρωποι μένουμε στα 4 πρώτα μπλοκ. Μέσα αναφέρει ότι υπάρχουν υπάρχουν μόνο κινητά αντικείμενα και την εκένωση θα την οργανώσει το Υπουργείο Προπό. Έχει ξεκινήσει ένας πολύ μεγάλος αγώνας που έχει στηριχθεί από το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη κοινότητα σε όλη την Ευρώπη. Έχουν ασχοληθεί με αυτό το κοινωνικό εγχείρημα διεθνείς πανεπιστήμια. Τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά μέσα, λογοκρίνουν οτιδήποτε πάει να ανέβει σε μια τέτοια είδηση. Όποιος δημοσιογράφος φέρνει είδηση για την υπόθεση των προσφυγικών λογοκρίνεται. Έχουν πάρει κεντρική πολιτική επιλογή να κάνουν μποϊκοτάζ σε όλα αυτά τα θέματα, στο θέμα των προσφυγικών. Ο αγώνας έχει κινηθεί σε διάφορα επίπεδα από πορείες παρεμβάσεις και νομικά. Έχουμε προσφύγει σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, πολλές παρεμβάσεις στην περιφέρεια και στο Δήμο Αθηναίων. Μετά από όλες τις πιέσεις που έχουμε κάνει, εχθές μπήκε το θέμα μας στην ημερήσια διάταξη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί τοποθετηθήκαμε με τα βασικά μας αιτήματα, που είναι η ανάκληση της σύμβασης, η εγγύηση και η παραμονή των 400 ανθρώπων στη κοινότητα και η κοινότητα μέσω της Άμπια να αναλάβει με αυτοχρηματοδότηση την συντήρηση των κτηρίων. Μαζί με εμάς τοποθετήθηκαν και ο Τάσος Παπαϊωάννου, αρχιτέκτονας, και η Κατερίνα Μάτσα και ο Ρούτσι. Τα αιτήματά μας, τα δύο τουλάχιστον από τα βασικά αιτήματα, την ανάκληση και την παραμονή όλων των ανθρώπων, τα στήριξε και η Λαϊκή Συσπήρωση και η Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα. Και παρόλα αυτά, ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δούκας, κατέληξε σε μια προκατασκευασμένη απόφαση που δεν συμπεριλαμβάνει κανένα από τα αιτήματα της κοινότητας. Είναι μια αόριστη και ασαφή, παρόλο που και παρατάξεις στήριξαν αυτό.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλημέρα επίσης.
1: Να σου πω κάτι, σήμερα ήταν ένας φίλος εκεί σε ένα περίπτερο και του φωνάζω, είναι μια απόσταση τέλος πάντων γύρω στα 50 μέτρα. Του λέω ρε Σιλάκη, πάρε μου και μια εφημερίδα. Ναι, εντάξει, μου την πήρε ο άνθρωπος. Έρχεται και είναι κάτι φασισταρία εκεί από κάτω. Το ξέρουν το παιδί αυτό και σηκώνονται πάνω. Ρε εσύ, δεν τρέπεσαι, δεν κάνεις, δεν σηκωνόμαστε εμείς οι υπόλοιποι. Τι έγινε ρε μάγκες, λέει δεν τρέπεσαι να διαβάζεις αυτή την κολοφυλάδα. Ρε αν φύγετε από εδώ κάθε και λέω μην πάρω την καρέκλα και σας ρημάξω κολόπεδα φασισταριά και αρχίσαμε μετά και λάγανε ξέρω εγώ και με πιάσαν. Εκεί λέει κάτσε κάτω, ξέρω εγώ και αυτά. Δηλαδή, τι να πεις με αυτό το λαό, ρε φίλε. Πες μου, σε παρακαλώ, γύρω στα 30-35 χρόνια αυτά τα κολοπέδια.
2: Καλά, επειδή υπάρχουν και κάποια σκουπίδια, δεν είναι όλος ο λαός έτσι.
1: Αχ, αυτός ο λαός, ναι. Όχι, ευτυχώς που δεν είναι όλος ο λαός έτσι.
2: Και στη χωματερή τα σκουπίδια είναι περισσότερα από τους σκουπιδιαρέους.
1: Εντάξει.
2: Τι πάει να πει, το ίδιο είναι. Κάποιος πρέπει πάντα να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Έτσι πάει.
3: Εγκαινιάζεται σε λίγο και μια καινούργια πτέρυγα στο Αγία Όλγα.
4: Είναι σε μια λαϊκή περιοχή στην Νέα Ιωνία, στο Γαλάτσι.
3: Δεν σας περιμένουν εκεί απ' έξω.
4: Το κουκουέ και τα.
3: Θα είναι απ' έξω αυτοί, τι θέλουν.
5: Μαλάκα υπουργέ, στη Νέα Ιωνία ανήκει ο Περισσός. Πού πας να εγκαινιάσεις, στη Γάζα. Να σου πω 3 εκατομμύρια λέει δώσανε για την Αγία Όλγα.
2: Ο Τσίπρας που ανήκει.
5: Τι εννοείς ο Τσίπρας που ανήκει.
2: Δηλαδή μου, εντάξει, ο Περισσός είναι, υπονοείς ότι είναι το κουκουέ στον Περισσό, άρα γι' αυτό, ωραία. Ο Τσίπρας που ανήκει, σε ποια περιοχή.
5: Ρε φίλε, πας να εγκαινιάσεις τώρα στη Νέα Ιωνία που ανήκει ο Περισσός.
2: Ναι, κατάλαβα. Ο Τσίπρας πού.
5: Ο Τσίπρας δεν είναι κομμουνιστής, το έχουμε πει. Ο Τσίπρας είναι.
2: Τι δεν είναι, να προσέχεις τα λόγια σου.
6: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
5: Όχι, στην τελευταία του ομιλία που είχα έρθει εγώ στην παράστασή σου στο Παλάς, δεν είπε καθόλου τη λέξη κομμουνισμός.
2: Απίστευτο.
5: Ο Τσίπρας είναι σοσιαλιστής.
2: Επειδή και όλοι οι κομμουνιστές κρεμότσαν τα χείλη του να πει το κομμουνιστικό του.
5: Επειδή οι κομμουνιστές αποτύχατε το 1989 και χωρίς να πέσει ούτε μισή σφαλιάρα, καταλαβες. Εντάξει, λοιπόν, είναι ένα σύστημα αποτυχημένο. Εσείς δεν τολμάτε να βγείτε μπροστά για αυτό που λέγατε προηγουμένως. Σου είπα, σκοτωθήκατε, φάγατε ξύλο, πήγατε στη Μακρόνησο, ήρθε ο Καραμαλής, ο Μάγκας και έγινε πρωθυπουργός. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Να σου εξηγήσω κάτι να καταλάβεις. Όταν ο Λάτσης έφτιαξε στην Εκάλη το σπίτι του και το τελείωσε, το οποίο του κόστησε ένα και μετά έκανε 1000, γιατί έχτισε μια πολυτελέστατη βίλα στην Εκάλη, ξέρεις, τους κάλεσε στο σπίτι, στα εγγένεια, ξέρεις, τους κάλεσε τους εργάτες. Γιατί καταλάβαινε ο άνθρωπος ότι με την υπεραξία του εργάτη έφτιαξε κάτι το οποίο θα έχει μια τεράστια περιουσία. Το θέμα είναι οι εργάτες να καταλάβουν την αξία τους και να ξεσηκωθούν. Τι περιμένεις ο Λάτσης να σου πει, φίλε, έχεις μεγάλη υπεραξία, βγες μπροστά.
2: Να, αυτά δεν λοιπόν, μας είπε ο Τσίπρας που περιμέναμε. Αυτά.
5: Αυτά είναι ψηλά γράμματα.
2: Είσαι εκτός γραμμής όμως κι εσύ.
5: Αυτά μιλάω με ελληνοφρένεια, με συγχωρείτε μαζί σα. Και πέστε το κυρία.
2: Έλα κυρία μου τώρα.
5: Με τους ταξιτζίδες, τα ακούς ρε Κυρανάκη. Δίκαιο αγώνα, Κυρανάκη, λαμόγιο. Λοιπόν, έλα, φυλάκια, γεια.
2: Έλα την κυρία, έλα, εντάξει, έλα, γεια.
5: 50 ευρώ να του πάρω, Αποστόλη, πόσο να του πάρω.
2: Και μόνο.
5: Ακαδημία σε πόλια, 50 ευρώ.
2: Πάρε, έχουν λεφτά αυτές.
7: Ναι, πετάνε πάνω από τα κεφάλια
2: μας. Πού τώρα?
7: Τα είπε ο υπουργός του Καναδά πάντα.
2: Να τα.
7: Όπως τα αεροπλάνα μας. Για τα ΜΜΕ στην Ελλάδα ανύπαρκτα.
2: Δεν τα λένε αυτά.
7: Να μιλάνε τα κόμματα, να ενημερώνουν οι χριστιανοί, να ενημερωθούν μόνοι τους, να πάρουν το βιβλίο.
2: Κοροϊδεύουν τον κόσμο, παιδί μου, δεν τα λένε.
7: Το Δημήτρη Κοτσάκη.
2: Όπα.
7: Τις εκκλησιαστικές εκδόσεις, αδελφό της θεολόγων ζωή. 1,5 ευρώ κάνει ολοκένουργο.
2: Α, δε τσάμπα πράγμα.
7: Πλατεία Καρύπτει ο Δός Καρύτσι 14. Και αλλού τα χριστιανικά. Εκδόσεις αδελφό της θεολόγων ζωή. 1,5 ευρώ κάνει ολοκένουργο.
2: Άρε τσάμπα πράγμα.
7: Πλατεία Καρύπτει ο Δός Καρύτσι 14.

0: Καλά.
1: Όλα καλά.
0: Πάσε ρε φίλε, έβαλε τώρα ο Θήμιος την κυρία αυτή που είναι στη λαϊκή και λέει μου φαίνονται φθηνά.
1: Ναι.
2: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά.
3: Sorry.
2: Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
0: Ρε φίλε, νομίζω ότι την έχετε αδικήσει αυτή τη γυναίκα. Δεν λέει αυτό που νομίζει ο Θήμιος.
1: Τι λέει?
0: Αυτό που λέει αυτή, δηλαδή νομίζω ότι είναι υπέρ των παραγωγών. Το ότι έχουν πέσει τόσο πολλές τιμές λόγω του ανταγωνισμού, λόγω του σούπερ μάρκετ και αυτά, που είναι ντροπή.
1: Και ντρέπομαι.
4: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
0: Ρε φίλε, και ντρέπεσαι. Είναι ντροπή να δουλεύεις για ένα ευρώ το κιλό τα μήλα.
1: Αυτό λέει η κυρία, λες.
0: Το λέει κιόλα στο τέλος.
2: Και τους αφήνω και ένα και δύο και μερικές φορές και τρία. Ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά.
0: Το ότι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή έρχονται από το πρωί, ότι αυτά τα πράγματα δεν πληρώνονται. Και να σου πω και κάτι.
1: Και δεν μου λες.
0: Έλατε. Ξέρεις τι. Το να βγει ένα μήλο, ξέρεις τι δουλειά θέλει από πίσω. Και παίρνουν οι παραγωγοί, τα αρχίδια μου παίρνουν για τη δουλειά που κάνουν.
1: Ναι, το έχω υπόψη με αυτό.
0: Εγώ νομίζω ότι η κυρία αυτή αυτό εννοεί. Έτσι νομίζω τώρα. Μπάχα και λάθος.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
0: Θα μου πεις απ' όλα που γίνεται αυτό σε πείραξε. Εντάξει, ξέρω εγώ έτσι με την
1: βάση. Καλά έκανες. Ό,τι τον πειράζει τον καθένα. Δεν έχω εγώ θέμα.
5: Αποστόλη, γεια σου.
1: Γεια σου.
5: Δεν θα έπαιρνα, αλλά ξέρεις, τσαντίστηκα τώρα με τη βούλτευση. Οπότε ας πούμε μερικά πραγματάκια. Μια και έγινε και μαθεί ο λόγος τώρα.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, καταρχάς, ας ξεχάσουμε τα περί Τσαουσέσκου, που οι κοβέσεις μπορεί να ήταν 5 και 10 χρονών, δεν ξέρω εγώ πόσο ήταν.
2: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
5: Ας πούμε ότι η βούλτευση έχει πάθει γεροντική άνοια όπως παθαίνουν όλοι στην οικογένειά τους, τα τελευταία τους. Λοιπόν, Ιταλία. Λέει το εξής, ότι οι δικαστές οι οποίοι δολοφονήθηκαν δεν ακούμπησαν πολιτικούς.
2: Κάποιοι συνάδελφοί της στο Παλέρμο πριν 30 χρόνια δολοφονήθηκαν γιατί έβαλαν στη φυλακή πραγματικούς μαφιόζους και δεν κυνήγησαν ούτε καν τους πολιτικούς.
5: Λοιπόν, το Ιρόκο Κινίτσι, ο Γκαετάνο Κώστα, ο Τζοβάνι Φαλκόνε, ο Πάολο Μπορσελίνο και μια σειρά άλλοι δολοφονήθηκαν από τη μαφία όταν πλησίασαν ονόματα υψηλών ισταμένων πολιτικών της Ιταλίας. Μεταξύ των οποίων και ο Ανδρεώτη, ο πολύ γνωστός.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, αν δεν τα ξέρει, ας ανοίξει τα στραβάτια και τα διαβάσει.
1: Η βούλτευση δεν είναι εδώ για να μας ενημερώσει τι ξέρει ή τι είναι αλήθεια.
5: Όχι βέβαια.
1: Η βούλτευση βγαίνει στα κανάλια για άλλο λόγο. Άλλη δουλειά έχει να κάνει.
5: Εντάξει,
1: δεν έχει την αλήθεια.
5: Θέλω, εντάξει.
1: Απλά ενημερώνω, μην μπερδευόμαστε.
5: Αλλά μιλάμε, κοίταξε. Μιλάμε εδώ και για κατάσταση άνοιας. Έτσι.
6: Έλα, Αποστολή, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
6: Να είσαι καλά, φίλε μου. Απλά ήθελα να σου πω για μια εκδήλωση, αν θέλει ο Θήμιος να την πει, το Σάββατο στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής με τον τίτλο «Διαβάζοντας την ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα». Είναι μια καλλιτεχνική εκδήλωση όπου είναι η Φωτεινή Βελετσιώτου, η Νατάσα Ιμποφίλιο, ο Παντελής ο Θαλασσινός, η Γιώτα Νέγκα, Γιώργος Νταλάρας και μιλάει ο γραμματέας.
1: Άκου τώρα, πώς κολλήσαν όλα αυτά μαζί. Τέλος πάντων, κατάλαβα.
6: Κολλάνε, μόνο αυτά.
1: Περίεργες συνδέσεις, ρε παιδί μου. Εντάξει, έγινε, να είσαι καλά.
7: Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
7: Τι κάνεις, μας λείψατε.
1: Εμένα το λες, εμένα δεν μου λείψαμε.
7: Σας λείψαμε εμείς.
1: Δεν είπα αυτό.
7: Ναι. Ευτυχώς που έχετε μαγνητοσκοπήσει τις εκπομπές και βάζουμε και ακούμε.
1: Για σας το κάναμε.
7: Ναι, για να παίρνουμε τη δόση μας.
1: Κάτι να γίνεται.
7: Φτάσαμε το Δεκέμβρη, Χριστούγεννα το 25 φτάσαμε μέχρι να γυρίσετε.
1: Α, ωραίο κρασί είχε βγει τότε. Καλή χρονιά. Έλα.
8: Γεια σου, Τσολιά μου.
1: Γεια σου, Κοριζάρα μου.
8: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
8: Καλά, έχω πολύ καιρό να σε ακούσω και έχω λίγη γωνία, λίγο τσουράκι.
1: Λογικό. Το ερώτημα είναι γιατί έχεις καιρό να με ακούσεις.
8: Κοίτα.
1: Να νευριάσω.
8: Όχι, όχι.
1: Να τα πάρω κράνα.
8: Προσπαθώ να σε καψουρέψω, αλλά δεν πιάνει.
1: Α, προσπάθησαν κι άλλες τώρα, εντάξει.
8: Ναι, γι' αυτό ξέρω ότι δεν πιάνει, οπότε.
1: Πάω
8: να κάνω μια απέλπιδα προσπάθεια, αλλά.
1: Εντάξει, κάνεις κι εσύ την προσπάθειά σου, το εκτιμώ.
8: Εγώ δεν θέλω να προσθέσω κάτι παραπάνω ή να αφαιρέσω κάτι από την ροή της εκπομπής. Θέλω εδώ από την ταπεινή γωνίτσα μου να δώσω συγχαρητήρια στην ελληνική κυβέρνηση που έχει ανεβάσει το multitasking σε άλλο level.
1: Οπα.
8: Ναι. Είναι,
1: τι έκανε?
8: Είναι η μοναδική που κάνει σοβαρή αντιπολίτευση στον εαυτό της. Έχει βαλθεί τον τελευταίο καιρό να ξυπνήσει κάθε κοιμισμένο, αποβλακωμένο μπουνταλά.
1: Α, αυτό είναι καλό. Έχει. Ξυπνάμε, αδέρφια.
8: Ξυπνάμε, αδέρφια. Ελπίζουμε στα καλύτερα. Μπράβο. Όχι.
1: Ωραία, μπράβο. Τα καλά θέλω να τα λέμε κι εγώ, ε.
8: Μα ναι. Δεν νομίζεις?
1: Δεν νομίζω, αλλά ναι.
8: Εντάξει, γλυκέ μου. Έχεις πει κάτι για Ιωάννινα?
1: Δεν έχω πει τίποτα για Ιωάννινα.
8: Α, μπράβο. Κάθομαι εγώ και περιμένω σαν τη μουρόχαυλη εδώ.
1: Λες να είχα πει, μπορεί να είχα πει, αλλά λέω κι εγώ καμιά μαλακία από και που. Έπαιζε ένα σενάριο κάποια στιγμή, αλλά νομίζω τώρα καλοκαίρι, σε δύσκολο.
8: Έχουμε και εξοχάς.
1: Δεν το είχα υπόψη μου.
5: Α,
3: άντε ρε, λέει ο καημένος ο Θήμιος το τηλέφωνο, παίρνουμε εμείς, αλλά εσύ δεν το σηκώνεις.
1: Αφού μιλάγαμε άλλον, τι θες να κάνω.
3: Να το σηκώσει εμένα πρώτα και μετά.
1: Δεν ήξερα ότι ήσουν εσύ, θα το έκανα, ειλικρινά.
3: Εγώ ήμουν. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να θυμίσω στη βούλτευση ότι γιατί τώρα τη στέει η Ρουμάνα η εισαγγελέας.
2: Κοιτάξτε, όταν...

0: παίρνει από τον Τσαουσέσκου. Είναι πολύ πρόσφατα αυτά στη Ρουμανία, γι' αυτό δεν μπόρεσε να συνέλθει. Θέλει πολύ χρόνο.
1: Τι προάλλε άκουγα ότι η ρωσική δικαιοσύνη πάει να επέμβει, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα. Το ανατολικό μπλοκ δεν υπάρχει από το 1989. Έχουμε 2026.
2: Δεν είναι εκεί αυτή, εκεί έχει καλώσει.
1: Την αριθμητική στο δημοτικό είχα β, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι, αλλά είναι κάμπο, αρμπερί μου. Τι να σου πω.
2: Μην στο χαλάσω όμω, δεν θα ήθελα.
1: Είχα πολλά να σου πω χθε, δεν το σήκωσε χθε. Τώρα τα ξέχασα. Άντε, για.
3: Ναι, τελικά λέει ο Μαρκόνι είμαι. Όλοι αυτοί ήσαν βαριτολόγοι, δεν ήταν μόνο η γυναίκα. Και ο στρατηγός.
2: Ποια γυναίκα, τι συζητάμε, για ποιο θέμα, τι είχαμε αφήσει στη μέση.
3: Ναι, και το 2020.
2: Α, καλά.
3: Το στρατηγό, τον ακούω.
2: Τι ρωτάω κι εγώ, γιατί έχει νόημα.
3: Γιατί βοηθώ το, δηλαδή όσοι ήταν βαριτολόγοι στην Αμερική.
2: Πού σπουδάζουμε βαριτολόγος.
3: Αυτά είναι και συμφέροντα, τα έλεγε ο Καναδός υπουργός.
2: Τα καλά και τα συμφέροντα που λέμε.
3: Μας δώσανε βαρύτητα τζάμπα, λέει, και αντέ.
2: Έλα τώρα, δώσαμε βαρύτητα σε λάθος πράγματα.
3: Ο Ρότσιλ Ολοκφέρερ, πετρελαίο.
2: Πού Ρότσιλ τώρα, σε παρακαλώ.
3: Όλες αυτές οι λέσκες, αυτή η λέσκη που ήταν και ο Σιμίτης, αντέδρασαν.
2: Και ο Σιμίτης, οπα.
4: Είναι μακέτο τούτο το έργο.
3: Τότε, ναι, εκείνη. Ήταν υποστηριγόταν από τη Γερμανία.
2: Μακαριότατος.
3: Τη βαρύτητα τζάμπα από την έδωσε ο Πολ Χέλλερ, ο υπουργός άμυνας του Καναδά. Το κακό είναι ότι οι Έλληνες.
2: Αυτό που ξέρετε, τα υπουργικά συμβούλια άλλων χωρών μου αρέσει.
3: Τα μόνο τα ελληνικά δεν μεταφέρουν τίποτα.
2: Τι να μεταφέρουν τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μαθαίνουμε τις καλές ειδήσεις, εγώ θα σου πω.
3: Μόνο οι Έλληνες μόνοι τους δεν παίρνουν στο Ιδρύσκο.
2: Τι να κάνουν μόνοι τους οι Έλληνες. Ένας λαός κι αυτός χειμώνας καλοκαίρι, πόσο.
3: Τίποτα, ναι, δεν λέει να πει, να δει. Αλλά αυτά τα κανάλια τη πολίτη.
2: Έλα τώρα τα κανάλια, περιμένει. Και εσύ, έλα σε παρακαλώ.
3: Δεν μεταφέρω τίποτα αμερικάνικο.
2: Τίποτα, κύριε Μαρκόνι μου, τίποτα.
3: Λοιπόν, ναι, ναι, ευχαριστώ, γεια.
2: Όπα, γεια.
5: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

είπα τους απόψινους, αφιερωμένος στον αγαπημένο μου Γιάννη. Ποιος Γιάννης είναι αυτός? Μεγάλη ιστορία. Και θέλει μια βουτιά που να μας πάει πίσω 45 χρόνια. Να μας πάει δηλαδή αρχές της δεκαετίας του 60. Όταν η Αθήνα ήμασταν 1.500.000, όταν οι γειτονιές ήταν ακόμα γειτονιές, όταν στα εξάρχεια το 70% των σπιτιών ήταν ακόμα νεοκλασικά, όταν η οδός Ερεσού ήταν χωματόδρομος, όταν η ζωοδόχου πηγής τότε μπαίναν τα καλώδια μπας και μπι άσφαλτος, όταν μας χωβολάγαν οι φούρνοι κάθε Κυριακή μεσημέρι, γιονώντας στο σπίτι με τις λαμαρίνες και φτάνοντας πάντοτε κατά 1/3 λιγότερες οι πατάτες, γιατί κολλάγανε. Κολλάγανε και ξαναψινόντουσαν και γινόντουσαν μία γλύκα με μαχαίρι τις ξεσκάλωνες. Και όταν έφτανε στο σπίτι, ολόκληρο το κρέας, ολόκληρο το κατσίκι και οι πατάτες, μόνιμα λειψές. Βρε, ποιος τις έφαγε? Πού να πεις ποιος τις έφαγε? Τι να πω ρε μαμά, μπορεί και ο φούρναρης. Ο φούρναρης βρε. Και ένα χέρι που ζύγιζε και ένα κατοστάρι κιλά, κατέβαινε και όπου σε πετύχαινε. Σε εκείνη την Αθήνα, με μπόλικο κεραμίδι, με ανοιχτές σαλάνες, με τις φωνές των παιδιών να μη σ' αφήνουν μεσημέρι να κλείσεις μάτι, καθότι χωματόδρομοι και σχεδίαζες ό,τι γούσταρες. Και η άτιμη μπάλα πώς τα κατάφερνε και έμπαινε στο παράθυρο της τέτης, της Γερμανίδας. Και μας την επέστρεφαν πάντοτε σε δόσεις, άλλοτε μισή, άλλοτε ένα τέταρτο. Τότε ακριβώς, στον καιρό που κυριαρχεί Ζουλιέτ Γκρεκό, στον καιρό που η Μπριζίτ Μπαρντό μας έρχεται με το τραγούδι «Μπριζίτ Μπαρντό, Μπαρντό» από τη Γαλλία, του Ιβ Μοντάν, από τη Γαλλία της Εντίθ Πιαφ, από τη Γαλλία του Νουβέλ Βόγκ, του καινούριου κύματος, μας ήρθε και πάνω στου πελάγου το σπιθάτο αφρό ο Γιαννάκης μου, Γιάννης Σπανός.

δύο σπάνιες φωνές που τον τραγούδησαν. Ο Γρηγόρης ο Πηδικώτσης στο Μια Κυριακή, ο Σταμάτης ο Γόγοντας στο Πέσπος Μαντάμωσης. Και στα δυο στίχη του Προέδρου, του Λευθέρη του Παπαδόπουλου. Και εκεί πάνω στην οδό Καλλιδρομείου. Δηλαδή πάνω από την Καλλιδρομείου, στα σκαλάκια που ανεβαίνουμε και φτάνουμε επάνω στο λόφο του Στρέφη. Εκεί ακριβώς, στο δεξιχέρι, ένα νεοκλασικό, όχι νεοκλασικό, νεοκλασικό της δεκαετίας του 30. Στον πάνω όροφο, ο Γιαννάκης μου, ο οποίος πάρκαρε, βολεύτηκε, έτσι νόμιζε ο Κακομοίρης, στα Εξάρχεια. Πού να φανταζόταν το τσουνάμι που τον περίμενε. Και ποιο ήταν το τσουνάμι? Πάμε ένα μελωδικό και θα σας τα πω. Γιατί είναι ώρα για μεγάλες εξομολογήσεις.

και το βικάκι μοσχολιού και το βικάκι κοντά του στα χέρια και άχ ο Μπαγλαμάς Γρηγόρης Μυθικότσης, πάντοτε στο στίχο ο πρόεδρος, ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος. Και έχω μείνει στη μεγάλη εξομολόγηση. Συγγνώμη ρε Γιαννάκη, συγγνώμη που σου κάναμε τη ζωή δύσκολη. Συγγνώμη που σε ξεσπιτώσαμε από το πανέμορφο σπιτάκι σου, εκεί που καθόσουν με την κάργα ηρεμία σου, που είχε δίπλα το λόφο, που άντε να σου σκίαζε την ηρεμία καμιά φωνή πανηστηριτζή ή μάλλον πανιζόμενου, και πέρναγες όνειρο και με το πιάνο σου, βλέποντας τα τετράκια, τα κυπαρίσια, σου βγαίνανε τα ωραιότερα τραγούδια. Και μετά ο περίπατος σε αυτόν τον τρισχαριτωμένο και ολότελα εγκαταλελειμμένο λόφο. Ένας περίπατος να σε ανανεώνει, να σε φτιάχνει, να σε κάνει να γαλινεύεις και πάνω απ' όλα να βλέπεις και νέα παιδιά. Γιατί στο στρέφι ποιος να ανεβεί? Η θεία μου η Κατίνα, δεν ανέβαινε. 145 σκαλοπάτια, μόνο άμα το έχεις κάνει τάμα. Πιτσιρικάδες, τα ζευγαράκια, όλα εκείνα που τιτίβιζαν έρωτα, όλα εκείνα που τρίβαν τις μυτίτσες τους, που χανόντουσαν μέσα σε ένα κλεφτό περιπαθητικό φιλί, εκεί που στενάζαν τα παγκάκια. Και σ' άρεσε. Σ' άρεσε να έβλεπες τον έρωτα στο δρόμο να ξεχυλίζει. Μεγάλη πηγή έμπνευσης.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αχ, Παναγιά μου, τι να πρωτοθυμηθείς. Μη καλέ μου μη, σταμάτης Κόκοτας. Το μαρικάκι, παράτια σου κατάξι, μαρικάκι. Τώρα για συνέχεια. Σε μια κόμενα με ξέπλεκα μαλλιά. Μαρικάκι τη λέγανε. Και είχε έναν αδερφό με ένα σβέρκο δυο παλάμες. Σαν τον Καριστηνό τον Παλαιστή. Ο Μανώλης ο Μητσιάς. Και τι σου φτιάξαν τα νιάτα μου. Τα βεκάκι μου σχολείου. Σε πολύ πολύ πολύ μεγάλες ώρες. Όλοι τους. Και πάντοτε. Στιχουργός. Ο πρόεδρος. Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και κάπου είχαμε μείνει. Ναι. Το σπίτι είχε από πάνω και μια ταράτσα. Μια ταράτσα ονειρεμένη. Και δύο σταυραδάκια. Τάρασαν να ανεβαίνει επάνω. Γιατί. Δεν ξέρω ρε παιδιά, αυτή η Αθήνα τα βράδια ιδίως και πολύ νωρίς το πρωί ο ουρανός της είχε ένα χρώμα που δεν το βρίσκεις πουθενά. Θα μου πεις το βράδυ ρε Αντρίκο. Ναι το βράδυ. Κατεβάζει νύχτα ένα τλάζι και κάθονται ρε τα αστέρια επάνω και λες στην κόμενα που έχεις δίπλα να σου χαρίσω ένα αστέρι, που λέγε ο φίλος μου Σταδάκης ο Ροκόφιλος. Και του έλεγε το μανούλι από δίπλα να μου το χαρίσεις. Το έπαιρνε, το κατέβαζε και τη το έδινε. Και το είχε για πάντα. Και αυτό ο Γιαννάκης το ήξερε πολύ καλά. Και η ταράτσα, ο ωραιότερος τόπος αράγματος.

Δεν σας είπα. Κανείς δεν έριψε το προσκλητήριο. Τι ήταν το εδώ. Μα αυτό δεν ήταν συνθέτης. Πεάνας ήταν. Μια τροπέτα που ξύπνησε την Αθήνα ξαφνικά και αναπάντεχα. Έτσι λοιπόν, στον περίφημο τρελό, ποιος δεν τον έχει τραγουδήσει. Σταμάτης Κόκοτας, η στίχη, πάντα ο πρόεδρος. Δεν χρειάζεται να το λέω. Και ένα κορίτσι. Ένα κορίτσι καινούριο. Ο Ρίγον Τυπαχουλό, κάμποσο ατσούμπαλο, με κάτι ματάρες, να, και μια φωνή. Μια φωνή ανάμεσα βιόλα και βιολοντσέλο. Με πνίγει τούτη η σιωπή το τραγούδι και η φωνή η Δήμητρα Γαλάνη. Η στίχη δεν είναι ο πρόεδρος εδώ. Η στίχη είναι του Κώστα του Κοτούλα. Αυτά ήταν τα δύο υπέροχα τραγούδια που απολαύσαμε. Κάπου έχουμε μείνει όμως. Αλλά πάμε να απολαύσουμε άλλα δύο τραγουδάκια και θα σας πω που έχουμε μείνει. Δεν χανόμαστε.

Ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι από εκείνη την περίφημη ταινία. Απολαύσαμε την Αφροδίτη Μάνου. Σαν με κοιτάς, ο Γιάννης Σουφέρτης, η Αφροδίτη Μάνου. Από την ίδια ταινία που στολίστηκε με τους στίχους του Αλεξόπουλου. Και είχαμε μείνει επάνω στην ταράτσα. Την αγάπαγε. Την αγάπαγε γιατί ήταν τόπος έμπνευσης, ηρεμίας, ισορροπιών. Γενικά του άρεσαν τα εξάρχεια. Του άρεσε το περιβάλλον. Του άρεσε ότι ήταν το καιρό εκείνο βέβαια κέντρο απόκεντρο και ιδιαίτερα το στρέφει. Ζούσε σε μια εξοχή και όμως θα πει και από την Ομόνοια 853 μέτρα. Ούτε ένα χιλιόμετρο. Αυτό το τελευταίο τον τρέλανε. Και καθώς αγάπαγε το σπίτι και καθώς και σκεφτότανε τα 145 σκαλιά, δεν πολύ κατέβαινε. Την έκανε την προμήθεια για ολόκληρη τη βδομάδα. Και μετά, ο χρόνος να είναι δικό μας. Αυτός, το άραγμά του και ο τεράστιος ο κήπος του. Ένας κήπος σχεδόν 70 στρεμμάτων. Και πού παρακαλώ, στην καρδιά της Αθήνας.

0: ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σας το είπα από την αρχή. Στο προσκάλεσμα δεν έλειψε κανείς. Δώσαν το παρόν άπαντες. Και ποιος δεν τραχταρούσε να πει ένα τραγούδι του Γιαννάκη το καιρό εκείνο? Ποιος? Ένα τραγούδι του και έκανες καριέρα. Ένα τραγούδι και ξεκλείδωνες την καρδιά των Ελλήνων. Και έμπαινες και την άραζες και έπιανες μόνιμο νοικιοστάσιο. Λοιπόν, θα έλειπε από αυτή την πρόσκληση αυτό το βιολοντσέλο, αυτή η μονάκριβη φωνή, η Αλέκα η Κανελίδου. Ήρθε λοιπόν ένας φίλος. Η στίχη. Εδώ ήρθε η ώρα του μεγάλου του Πυθαγόρα. Ήρθε η στιγμή και οι άλλοι στιχουργοί να πάρουν κι αυτοί τη θέση που τους έπρεπε. Το άλλο το τραγουδάκι, Γιάννης Πουλόπουλος. Ρε παιδιά, τι να πω. Αυτό το παιδί έχει πει τον άμμο της θάλασσας. Αυτός, η Μοσχολιού και ο Νταλάρας. Κανείς δεν έχει πει όσα είπανε. Άμπρος θέσεις. Και τη Γαλάνη με το Μητσιά. Εκεί πέρα πλέον κάνεις φλός καντσόνε, που είναι πάνω και από το φλός Ρουαγιάλ. Και αυτό το φλός το είχε στα χέρια του Γιαννάκης. Γι' αυτό και πάντοτε ξεσηκώναμε την πάντα. Ξεσηκώναμε και την πάντα και την μπάνκα.

σιγά να μην ερχότανε στο κάλεσμα. Σιγά να κρυβότανε. Ποιος? Ο Γιαννάκης ο Πάριος. Ο Γιαννάκης του ωραιότερου καιρού του. Ο Γιαννάκης από τα ταβάνια στην Πλάκα. Αλλά την πρώτη φορά που τον είδα. Καθαρά μαλλιά. Πανέμορφο. Στα λευκά ντυμένο. Με μια κιθάρα. Πελώρια κιθάρα. Και μετά από τον μεγάλο τον Γιώργο τον Μαρίνο. Ο οποίος γίναγε και έλεγε. Μετά από μένα θα ακούσετε μια φωνή που δεν πρόκειται να την ξεχάσετε ποτέ. Και έχει απόλυτο δίκιο ο Γεωργιάκης. Η φωνή του Γιάννη έμπαινε μέσα στην καρδιά σου και εγκαθίστατο μονίμως. Ήταν μια φορά. Από τα πρώτα του τραγούδια. Γιατί και αυτόν στη μεγάλη πασαρέλα της μελωδίας τον πήρα από το χέρι ο Γιαννάκης ο Σπανός. Όσο για το πρώτο τραγούδι, το «Μια αγάπη για το καλοκαίρι», ήταν κάτι που δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς από την παρέα που να μην το έχει τραγουδήσει ή να μην το έχει μουρμουρήσει ή να μην το έχει πει. Άμα φοβάται να ακούει τη φωνή του. Γιάννης Πουλόπουλος, η στίχη του Σωτήρη του Σκύπη και στο «Ήταν μια φορά» στίχη του Προέδρου. Ποιος είναι ο Πρόεδρος? Δεν το ξαναλέω.

σε τι εποχή μπαίνουμε. Αχ, Παναγιά μου. Είναι εκείνη η εποχή που η πλατεία Βικτωρίας είναι από τα ωραιότερα κομμάτια της Αθήνας. Και η οδός Αριστοτέλου, χωματόδρομος. Αλλά ένας χωματόδρομος φαρδίτατος. Και εκεί λίγο παραπέρα, και φτάνοντας την 3η Σεπτεμβρίου, το δρόμο που κατοικούν οι γιατροί, το δρόμο που κατοικούν οι βιομηχανοί, η μεγάλη αστική τάξη. Εκεί έμενε και ο φίλος μου, ο Θέμης. Ο Θέμης Παχταράς. Κλασικός σεντερφόρ στον Αστέρα εξ αρχή. Μάλλον, συγγνώμη, στο Λευκό Αστέρα. Και μετά και στον Αστέρα εξ αρχείων. Γεννημένος μπαλαδόρος. Με ένα δρασκελισμό απίστευτο. Αλλά με ένα πρόβλημα, με ένα βαρύδι. Τον μπαμπά του. Και ο μπαμπάς, γενικός γραμματέας το καιρό εκείνο, ο Κυρκώστας, στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Στις μεγάλες δόξες του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Βέβαια, επάνω στο γιο του ονειρευότανε, τι να σου πω, τον καινούργιο Δοξιάδη. Πού κέρος για μπάλα. Κυνηγητό και του κερατά. Και να αναγκάζει τον Φουγαράς ο Θωμάκος να τη σκάει μεσημέρι ίσα ίσα για να προλάβει και να είναι στο γήπεδο του Ζωγράφου ή στο γήπεδο του Λυσιακού με την ψυχή στο στόμα. Αλλά τα γκολ βροχή. Και τις Κυριακές τα απογεύματα, τι ωραίτερο πράγμα. Το Σεριάνι στην οδό Αριστοτέλους. Εκεί που ήτανε και το λεγόμενο Νυφοπάζαρο. Με τελικό προορισμό την πλατεία Βικτωρίας. Αυτή την οδό Αριστοτέλους μας εργιάνησε ο Γιαννάκης. Και ήταν επιθυμία του Προέδρου, του Λευτέρη του Παπαδόπουλου. Ήταν η γειτονιά του. Ήταν εκεί που είχε και τον σύλλογο των πολυμερικών. Αυτών που αγάπαγαν το Φώτη τον Πολυμέρη. Ο οδός Αριστοτέλους λοιπόν από την θαυμάσια δουλειά του, το δρόμο, και η Χαρούλα η Αλεξίου πρωτοβγαίνει στο τραγούδι. Και το σαν του γυαλού τα κύματα, ένα καινούριο παιδί, μια καινούρια τρυφερότατη φωνή, ο Γιάννης ο Καλατζής. Η στίχη πάντοτε του Προέδρου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τι να πω ρε παιδιά, μαγεμένος είμαι. Μαγεμένος. Με παίρνουν τα κύματά του και με πάνε όπου θέλουν. Με στέλνουν όπου αυτά γουστάρουν. Με ανοίγουν φως, βλέπω μια άλλη πόλη. Βλέπω κόσμο να γεμίζει τους δρόμους. Βλέπω χαρούμενα πρόσωπα. Βλέπω αύριο. Βλέπω ζωή. Και όλα μέσα από αυτά τα πολύ αγαπημένα τραγούδια του. Τι μελωδία, Θεέ μου. Μα πράγματι, ο Πυθαγόρας έχει δίκιο. Ο Θεός τον έφτιαξε τον κόσμο τραγουδώντας. Με όπλο τη μελωδία. Γι' αυτό και είναι τόσο πολύ αρμονικός. Είπα να φύγω. Και στο Γιαννάκη το Πάριο εδιάβασε τον τροβαδούρο του. Εισέχει πάντα το Λευτέρι του Παπαδόπουλου. Ακολουθεί εκείνη η κίτρινη πόλη. Είναι αυτή που ζούμε πια τώρα. Την πόλη χωρίς χρώμα. Χαρούλα Αλεξίου. Εισέχει πάντα του Προέδρου. Να μην ξεχνιόμαστε. Τέλος, θα σε θυμάμαι αγάπη μου. Δεν μπορώ να μη σε θυμάμαι. Γιαννάκης Πάριος και να ο Πυθαγόρας. Σιγά να έλειπε ο πολύ μεγάλος Πυθαγόρας.

Γυρίσαμε σε Λίβε. Και να το κορίτσι. Φρέσκια, φρέσκια. Νομίζω είχαμε τελειώσει το γυμνάσιο. Πρέπει να είμαστε στις πρώτες χρονιές του Πανεπιστημίου. Και σκάει μύτη. Λιλιπούτιο. Τρισχαριτωμένο. Με μεγάλες ματάρες. Και να σε κοιτάει επίμονα. Πολύ επίμονα. Λίδα Νικολακοπούλου. Πρέπει να είναι από τα πρώτα της τραγούδια η δύσκολη καιρή. Και τη τραγουδάει ποια άλλη? Το άλλο το κοπελούδι της εποχής εκείνης, η Δήμητρα η Γαλάνη. Φρέσκες, φρέσκες ανταμώνουνε και οι δύο κάτω από την παγέτα του Γιαννάκη. Και μετά Σταμάτης Κόκοτας στην ωραιότερη περίοδο του, υπερετώντας δύο θεούς, το Σταύρο τον Ξαρχάκο, το Γιάννη τον Σπανό. Δεν το μπορείς. Έτσι είναι, Σταμάτη μου. Δεν το μπορείς. Η στίχη, έλα, του Προέδρου.

Βροχή και σήμερα. Σαν σήμερα. Δήμητρα Γαλάνη. Και η βροχερή στίχη. Λευτέρης Παπαδόπουλος. Όσο και το σε ευχαριστώ. Με το σταμάτη το κόκοτα. Λευτέρης Παπαδόπουλος. Όσο και το σε ευχαριστώ. Με το σταμάτη το κόκοτα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Κάτι έλεγα προηγουμένως για την εξομολόγησή μου και αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα, Γιαννάκη μου, που δυστυχώς σε διώξαμε. Δεν μας άντεξες άλλο και σηκώθηκες και έφυγες. Και όχι μόνο έφυγες, έφυγες και από τα Εξάρχεια. Μαύρη πέτρα έριξες πίσω σου. Και πού να αντέξεις? Πού να αντέξεις όταν οριμάδεις ο Δήμος των Αθηναίων ετελείωσε το ανοιχτό γήπεδο του Λόφου Στρέφη? Άρα και πλάκος η Μαρίδα, άρα και πλάκος η αγριοφωνάρα μου, να δίνω παραγγέλματα. Και τώρα μπαίνουμε και τώρα βγαίνουμε και time out και απάνω τους κατά πάνω τους. Και να έχω και τον άσημο σκαρβαλωμένο επάνω σε ένα κλαδί να παρακολουθεί τους αγώνες, ιδιαίτερα γυναικών. Όπου επάνω στο κλαδί τον έπαιρνε και ο ύπνος και ακούμε κάποια στιγμή μπαμ, σταματάει το παιχνίδι και βλέπουμε κάτι ξαπλωμένο φαρδιά πλατιά. Είχα κοιμηθεί και έπεσα το κλαδί κάτω. Μετά σηκώθηκε, ζήτησε συγγνώμη από τους ρέφερι και το παιχνίδι συνεχίστηκε. Όμως τα τρία τραγουδάκια που ακούσαμε ήταν το «Να σε καλά». Το «Να σε καλά» είναι η μεγάλη Μαρινέλα. Σιγά να έλειπε από το καράβι της μελωδίας η στίχη του Πυθαγόρα. Και αν έχω κάποιο παρελθόν, και πάλι ο Γιαννάκης ο Πάριος, εδώ ο Πυθαγόρας έχει αναλάβει όχι την ενορχήστρωση, τη στιχουργία. Θα βρω μια άλλη πιο καλή. Ο Σταμάτης ο Κόκοτας, δεν ξέρω αν τη βρήκε, και η στίχη πάντοτε του Προέδρου.

Καλώς σας τα καινούργια τα παιδιά. Μόλις άνοιγε τα φτερά της, αναβύσει. Μια άλλη αναβύσει. Ολότελα άλλη. Οι νικημένοι είμαστε εμείς. Η στίχη του Μάνου του Ελευθερίου. Ανταποκρίθηκε και αυτός στο προσκλητήριο. Και το ποτέ δεν είναι αργά. Ο Γιαννάκης ο Πάριος. Η στίχη του μεγάλου του Πυθαγόρα. Όλες λοιπόν καπνός, ιστορίες, τσαμπουκάδες, τα πιτσιρίκια να τη τυβίζουν όλη την ημέρα. Τι να κάνει τώρα, να αρχίσει να γράφει με σφραγισμένα τα παράθυρα? Αυτό δεν γινότανε. Και ο μεν κοντός ο Ξαρχάκος την είχε βολέψει τη δουλειά. Βλέπεις τα παράθυρά του και τα μπαλκόνια του, δεν βλέπανε λόφο. Τα οπίσθια της οικίας Βουτσινά είχαμε μπροστά και από μέσα ο Παμπώνιερος Λάκων είχε στήσει το άντρο του. Δεν φτάναν μέχρι εκεί οι φωνές. Ο Γιαννάκης όμως δεν άντεξε. Και ένα απόγευμα μας είπε bye bye. Και δεν το ξαναείδαμε. Χρήμα. Βλέπετε, τα πάντα θέλουν την ατμόσφαιρά τους. Με τη μόνη διαφορά ότι σε αυτή την ιστορία και οι δύο ήμασταν χαμένοι. Και αυτός, πρώτα απ' όλα, γιατί έχασε το στέκι του. Και εμείς γιατί χάσαμε το Γιαννάκη.

Τι να κάνουμε, βλέπετε, αλλάζουμε σελίδα. Έχουμε μπει στα πρώιμα χρόνια της δεκαετίας του 70. Η Χούντα στέκει, οι συνταγματάρχες στέκονται, ο Πατακός τρέχει με το μυστρί του, ο Παπαδόπουλος μας κάνει διαγγέλματα και ο Μακαρέζος προϋπολογισμούς. Και το Γιαννάκη τον ανακαλύπτει και ο Γιώργος Νταλάρας. Το πρώτο τραγούδι, η περίφημη Αλάνα. Η Αλάνα που αγαπήσαμε, παιδιά, που μεγαλώσαμε σε αυτήν και που σήμερα έγινε ένας ακόμα τσιμεντότοπος. Λευτέρης Πάντα Παπαδόπουλος και οι περίφημες οι Κυριακές στην Κατερίνη. Αυτό το ανοιξιάτικο παράπονο. Χαρούλα Αλεξίου, πρόεδρος Πάντα στο στίχο και εγώ στην ανεβή ή μάλλον στον ανεβή σχολιασμό.

Και στο πρώτο, το επειδή σ' αγαπώ, ο Μανώλης Ομιτσιάς, όπου κάποτε είπε ότι ο Σπανός δεν πούλησε παραμύθι για να γίνει γνωστός και να είναι συνεχώς στην επικαιρότητα, αλλά σεμνά και ταπεινά έγραφε τα τραγούδια του και επικοινωνούσε με τον κόσμο. Δηλαδή, έκανε πράξη την ουσία της τέχνης. Το άλλο το τραγούδι, η Κατερίνα η Κούκα, το Κατερινέκι, και αυτό στα πρώτα του ξεκινήματα. Άρτια φυχθήσα από τα σέρας. Η στίχη του «Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο» είναι τη Στομαΐδου, και κάπου η Κατερίνα το ρωτήθηκε, είπε ότι ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα το χρωστάει στο Σπανό, και δήλωσε ότι είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος. Και έτσι ανθρώπινα αντιμετώπισε το τραγούδι με ψυχή, πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας.

0: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Άνθρωποι λοιπόν μονάχοι. Και αυτή η μονάκριβη φωνή, αυτή η κοντράλτα, μια τεράστια τραγουδίστρια που θα έπρεπε να έχει και ένα απέραντο ρεπερτόριο. Για μένα, μέσα στις 2-3 μεγαλύτερες λαϊκές φωνές της τελευταίας 30ετίας, γυναικείες βέβαια. Η Λίτσα η Διαμάντη. Και σε αυτήν ο Γιάννης ο Σπανός εχάρισε ένα μονάκριβο διαμάντι. Και η 1η του Δεκέμβρη ο Γιώργος Νταλάρας, ο φίλος μου, ο συμμαθητής μου, το γειτονάκι μου. Η στίχη του Μάνου του Ελευθερίου. Αγαπημένη Γιάννη, σε όλους εχάρισες διαμάντια, ρουμπίνια, σμαράγδια. Και σε μας κάποιες από τις ωραιότερες στιγμές στη ζωή μας.

31 Μαΐου στο Καλλιμάρμαρο. Και το πιο εντυπωσιακό ήταν το φινάλε. Μεγάλη συναυλία του Γιάννη του Σπανού. Τόσο πολύ συγκινήθηκε που μόνος του είπε να ανέβει στο πιάνο, στο πιάνο που υπήρχε δίπλα από το πάνελ, και κάλεσε τους τραγουδιστές να πούν από ένα τραγούδι. Ήταν ο καλύτερος τρόπος για να κλείσει εκείνο το μονάκριβο ραντεβού. Συγκίνηση μεγάλη ήταν εκείνη που χάρισε ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος, που ήταν ο παρουσιαστής της βραδιάς και μου μίλησε για ένα από τους πιο αγαπημένους του συνθέτες. Όπως είπε, ο Γιάννης Σπανός ήρθε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 60, έχοντας ήδη διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στο γαλλικό τραγούδι, γράφοντας τραγούδια για τη Ζιλιέτ Γκρεκό, αλλά και για την Μπριζίτ Μπαρδό. Και ήρθε στην Ελλάδα για να γίνει ο ηγέτης του νέου κύματος και τελικά να παίξει έναν τεράστιο ρόλο στο ελληνικό τραγούδι. Αλλά η δημιουργία του Γιάννη του Σπανού στο νέο κύμα θα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή. Απόψε έχουμε πολλά να πούμε που δεν τα πάμε. Στα δύο υπέροχα τραγουδάκια που απολαύσαμε, το ένα ήταν «Το σκορπίσανε οι φίλοι μου». Πάντοτε Γιώργος Νταλάρας και η στίχη ένα τα κύκνια άσματα της μεγάλης ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Τέλος, κάτω από τη Μαρκίζα, Χαρούλα Αλεξίου, Μάνος Ελευθερίου στο στοιχούργημα.

Αχ, κυρία Αμαρτία, το κομμάτι που τώρα μόλις ακούσαμε. Και ένα καινούριο κορίτσι. Μια φρέσκια φωνή. Ένα κορίτσι καλοκαμωμένο, δυνατό. Η Δήμητρα η Παπίου. Και η Στίχη του στιχουργού του Αλεξάνδρου. Το προηγούμενο τραγούδι το άφησα γιατί θέλω να το σχολιάσω. Αγάπη δίκοπη. Και ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, ο αγαπημένος Δημήτρης, και αυτός στο κλαμπ. Στο κλαμπ των Τροβαδούρων. Η Στίχη με τον Παπαϊωάννου και ο Δημήτρης με το τραγούδι αυτό γύρισε το κλειδί στις λεγόμενες λαϊκές.

0: Σαριάννη, στο ιστορικό έτος 1968, περίοδος δικτατορίας και παρά το βαρύ κλίμα της δικτατορίας, οι Αθηναίοι δεν εννοούσαν να το βάλουν κάτω. Αρκετά προβλήματα είχαν, αλλά δεν σκέπτονταν να εγκαταλείψουν τον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο. Άλλωστε και τα οικονομικά δεν ήταν τόσο τραγικά. Η αγορά είχε μια σταθερότητα που ευνοούσε το εμπόριο και ακόμα την βιομηχανία που μάλιστα, όπως έλεγαν, πήρε τότε κάποια δάνεια για επεκτάσεις και για νέους εξοπλισμούς. Γίνονταν μάλιστα πολλά κουτσομπολιά και έλεγαν ότι παρά τη δικτατορία οι καπάτσοι τα κατάφερναν πάντα, ότι πολλές χαριστικές αποφάσεις πάρθηκαν ακόμα και από τους δήθεν αυστηρούς αξιωματικούς, ότι αποφελήθηκε ένας κόσμος φιλικός τους, αλλά και πολλοί άλλοι που δεν εγκατέλειψαν το περιβόητο σύστημα του μπαξής και του λαδώματος των κατεχόντων της καρέκλες στις διάφορες κρατικές υπηρεσίες. Γινόταν πολύ λόγο για διαφθορά, για θαλασσοδάνεια, ακόμα και στον τουριστικό τομέα, και τότε μάλιστα μιλούσαν για το περιβόητο μπαλώσιμο που βγήκε από το όνομα του αρμόδιου για τον ΕΟΤ αξιωματικού Μπαλόπουλου.
1: Είναι γεγονός ότι στην περίοδο της δικτατορίας υπήρξε και η χρυσή εποχή της οικοδομής. Χτίστηκαν όχι λίγες πολυκατοικίες, όπως έγινε και πάταξη της αυθαίρετης δόμησης με κατεδαφίσεις, αλλά και φυλακίσεις παρανομούντων. Τον ίδιο χρόνο όμως έγιναν αναδρομικές μάλιστα νομιμοποιήσεις, αλλά και ένταξη μεγάλων εκτάσεων στο σχέδιο. Επίσης εξηγιάνθηκαν οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί και από 1.700 έμειναν 535. Αλλά εκείνη που βγήκε πιο κερδισμένη ήταν η πολυκατοικία, που πρημοδοτήθηκε άμεσα με την αύξηση των επιτρεπωμένων συντελεστών δομήσεως. Από το 1968 μέχρι το 1972 έγινε η πιο θεαματική άνοδος του κερδοσκοπικού τομέα της οικοδόμησης. Το 1968 μάλιστα, με τον αναγκαστικό νόμο 395 που θέσπισε προσάυξηση συντελεστών εκμετάλλευσης, προσφέρθηκε το πιο απροσδόκητο δώρο σε ιδιοκτήτες και κατασκευαστές επί αντιπαροχή. Επίσης δώρο ήταν και το σύστημα της ελεύθερης δόμησης, που αποτελούσε παλαιό αίτημα οργανωμένων επιχειρηματικών φορέων, αλλά και κρυφό όνειρο πολλών αρχιτεκτών. Όλα αυτά όμως αποδείχτηκαν τελικά οδυνηρά σφάλματα της δικτατορικής περίοδου, γιατί όξυναν τα πολεοδομικά προβλήματα.

ένα γεγονός ότι τότε γίναν και τα μεγαλύτερα πολεοδομικά εγκλήματα. Εγκλήματα που μόνο η πρώτη περίοδος του Κωνσταντίνου Καραμαλή μπορούν να συγκριθούν. Τότε είναι που σημαντοποιήθηκε ο ωραιότερος δρόμος του Λεκανοπεδίου, η Λεωφόρος Ποσειδώνος. Ένας δρόμος γεμάτος επαύλης, νεοκλασικά, εναλλαγές πρασίνου. Τότε καταστράφει και η παραλία στην περιοχή του Αλίμου, στην περιοχή του Φλίσβου, στην περιοχή των δικηγορικών. Τότε δυστυχώς καταστράφηκαν και το σύνολο των επαρχιακών πόλεμων. Από την νεοκλασική Σπάρτη, από την νεοκλασική Καλαμάτα, ελάχιστα σπίτια παρέμειναν, δίνοντας τη γραμμή των σπουδαίων αυτών πόλεων. Ελάχιστες πόλεις αφέθηκαν με τον οικιστικό τους χαρακτήρα, όπως εν μέρη Ναύπακτος, το Ναύπλιο, το Γήθιο, από εκεί και μετά το Τσιμέντο σε όλο του το μεγαλείο. Όσο για την πληθυσμιακή έκρηξη στην Αθήνα, μέσα σε δύο δεκαετίες, του 50 και του 60, ξεπέρασε κάθε όριο. Γι' αυτό και ο οικοδομικός οργασμός προς το τέλος δεκαετίας του 60 παρουσίασε ένα δυναμισμό. Το 1969, στις 100 καινούργιες κατοικίες όλης της χώρας, οι 36 χτίζονταν στην Αθήνα. Ήταν όμως τελικά ο οικοδομικός αυτός οργασμός ελεγχόμενος? Δυστυχώς όχι. Και γι' αυτό κατεστράφει πολεοδομικά η πρωτεύουσα. Την ευθύνη της καταστροφής δεν την έχει βέβαια μόνο το κράτος, αλλά και η τεχνική και οι πολίτες. Το κράτος ρουσφετολογούσε, η τεχνική κερδοσκοπούσε και οι πολίτες κοίταζαν τον εαυτούλη τους για το συμφέρον τους. Το δώρο της αντιπαροχής το εκμεταλλεύτηκαν όλοι μέχρι τελικής πτώσεως.

Αυτές ήταν οι κινηματογραφικές ταινίες που προβάλλονταν με το νέο έτος το 1968. Πρώτη και καλύτερη, μια μουσική ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη με τίτλο «Μια κυρία στα μπουζούκια» και άρεσε πολύ στον κόσμο και έκανε πολλά εισιτήρια. Έπαιζαν η Μάρθα Καραγιάννη, η Ζωή Λάσκαρη, ο Φέδων Γεωργίτσης, ο Γιάννης Βογιατζής, ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο Κώστας Βουτσάς και πολλοί άλλοι ηθοποιοί. Η μουσική ήταν του Μίμη Πλέσα και τις χορογραφίες είχε κάνει ο Γιάννης Φλερή. Επίσης πεζόταν εκείνης τις πρώτες μέρες του 68 η ταινία Jane Eyre της Charlotte Brontë, που σαν ραδιοφωνική εκπομπή είχε χαλάσει κόσμο και μεταδιδόταν επί χρόνια. Ήταν μια ελληνική παραγωγή και έπαιζαν η Χριστίνα Σίλβα, ο Μάνος Κατράκης και η Λέκτρα Παπαθανασίου. Από τις ξένες ταινίες που έκαναν πολλά εισιτήρια εκείνες τις μέρες ήταν αυτή με τον τίτλο «Ζήσε για τη ζωή» με τον Yves Montand, την Annie Girardot και την Candice Bergen, μια παραγωγή του Claude Lelouch που είχε στο ενεργητικό του την περίφημη ταινία «Ένας άντρας, μια γυναίκα». Παίζονταν επίσης ο επαναστάτης του Αλκατράζ με τον Lee Marvin και την Angie Dickinson και η μεγάλη μονομαχία με τον Yul Brynner.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 1968 λοιπόν και τα αυτοκίνητα στους δρόμους Αθήνας πολλαπλασιάζονταν στο μεταξύ όπως η άμμος της θάλασσας. Αυτά έλεγε κάποιος σε μια συντροφιά και όλοι το κοίταγαν περίεργα. Όμως όταν μια μέρα διάβασαν στις εφημερίδες ότι από το 1954 που κυκλοφορούσαν σε όλη την Ελλάδα 9.810 γιοταχή είχαν γίνει το 1968, μέσα δηλαδή σε 15 χρόνια, 156.210. Τότε σκέφτηκαν ότι είχε δίκιο. Είχαν όλοι συνειδητοποιήσει ότι το πρόβλημα της κυκλοφορίας δεν μπορούσε πια να λυθεί με κανονισμούς, διαταγές και πρόστιμα τροχέας, αλλά μόνον με νέους μεγάλους δρόμους.
1: Η μεγάλη κυκλοφορία αυτοκινήτων είχε σαν αποτέλεσμα να γίνονται από τότε μποτιλιαρίσματα στους δρόμους και να μην μπορούν οι Αθηναίοι να φτάσουν εγκαίρως στον προορισμό τους. Ακόμη και σε ένα γάμο που πολυσυζητήθηκε, η κουμπάρα, που ήταν η ηθοποιός Αλίκη Βουγιουκλάκη, έφτασε με καθυστέρηση στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Καρίτσι. Εκείνο το βράδυ πάντρεψε την κόρη του Αθηνά με τον εργοστασιάρχη Κώστα Ρούλια, ο κοσμαγάπητος συνθέτης Γιώργος Μιτσάκης. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη επιχειρούσε να αποκτήσει κι άλλο τίτλο, της ηθοποιού με τις περισσότερες κουμπαριές. Ο Μιτσάκης μέσα στο άψογο σμόκιν του ήταν πολύ συγκινημένος. Η Αθηνά Μιτσάκη έλαμπε με το ωραίο της νηφικό και ο γαμπρός, ένας νέος συμπαθής βιομήχανος, ήταν πολύ χαρούμενος. Η Αλίκη είχε έρθει εκείνο το βράδυ με καθυστέρηση 20 λεπτών, γιατί γύριζε στο στούντιο τη νέα ταινία της «Το κορίτσι του Λούνα Πάρκ». Η ζωή στην Αθήνα είχε και τις εκπλήξεις της. Ένα εφευρετικό γραφείο ταξιδίων και εκδρομών στην Ομόνια καθιέρωσε διαγωνισμό μακαρονοφαγίας σε συνδυασμό με εκδρομή στην Εύβοια. Οι μακαρονοφάγοι, αθλητές εκδρομής, θα πλήρωναν 70 δραχμές στο εισιτήριο. Τα πούλμαν ξεκινούσαν από την οδό Βερανζέρου για τον Οροπό, από όπου έπαιρναν το φεριμπότ για την Ερέτρια. Η πρωτότυπη αυτή ιδέα του πρακτορείου της Ομόνιας έφερε στο νου πολλών Αθηναίων εκείνο το παλιό κόλπο μερικών εφοπλιστών που είχαν καθιερώσει μια μακαρονάδα δώρο στους επιβάτες για να τους προσελκύσουν. Άλλωστε από εκεί είχε βγει και το αξέχαστο «Άλλος με την πίλαρο και μια μακαρονάδα».

0: Σε αυτήν την Αστυνοπόρ επρόκειται να συνέλθει στην Αθήνα το Ευρωπαϊκό Καρδιολογικό Συνέδριο και να έρθουν προσωπικότητες με παγκόσμια ακτινοπολία στον χώρο της ιατρικής. Η Χούντα ήθελε να υποφεληθεί από την παρουσία του, γι' αυτό έγκαιρα άρχισε να προπαγανδίζει το ενδιαφέρον της για τον χώρο της υγείας. Έγιναν εκείνη την εποχή πολλές εξαγγελίες, ανάμεσα στις οποίες ήταν και εκείνη που έλεγε ότι κατά την αρξάμενη πενταετία 68-72 θα δημιουργούνται 10.000 νέες νοσοκομιακές κλίνες, εκ των οποίων οι 7.000 στα υπαρχιακά κέντρα. Ανακοινώθηκε επίσης ότι επρόκειτο να γίνει πάγιος καθορισμός της πολιτικής για τη διακίνηση και διάθεση των φαρμάκων, όπως και τη χορήγησή τους με συνταγή ιατρού. Στα σχέδιά της ήταν και η ίδρυση εργαστηρίου ελέγχου φαρμάκων, αλλά και η σύνταξη συνταγολογίου για την πλήρη ενημέρωση των ιατρών.
1: Το υγειονομικό πρόβλημα της Ελλάδος, έλεγε μία ανακοίνωση, αποτελεί βασικών στόχων της εθνικής κυβερνήσεως, η οποία μεριμνά δια την επιτυχία του. Και σαν έμπρακτη εκδήλωση αυτής της μέριμνας, αναφερόταν η κατάρτιση και έγκριση από το Υπουργείο Συντονισμού του πενταετούς προγράμματος οικονομικής αναπτύξεως, που είχε τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 1968. Υπήρχαν εκείνη την εποχή 52.000 νοσοκομιακά κρεβάτια σε ολόκληρη την Ελλάδα και φυσικά δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των αναγκών. Αυτός ήταν και ο λόγος που ανακοινώθηκε ότι θα δημιουργούνταν άλλα 10.000 κρεβάτια. Εκτός από την ανέργεση νέων νοσοκομείων, προβλεπόταν να προσθεθούν και νέες πτέρυγες σε παλιά νοσοκομεία για να καλυφθούν τα κενά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η Χούντα προσπαθούσε να δελεάσει και τους γιατρούς, λέγοντας ότι μεριμνά για τη βελτίωση των αποδοχών τους, χωρίς να ανακοινώνει όμως συγκεκριμένα μέτρα. Σε επίσημο δελτίο, απλώς αναφερόταν ότι εις τους τομείς αυτούς έχουν σημειωθεί πρόοδοι, τας οποίας διαπιστώνουν πολλοί ξένοι διαπρεπείς ιατροί, επισκεφθέντες κατά το παρελθόν και επισκεπτόμενοι και σήμερον την Ελλάδα, επ' ευκαιρία των συνερχομένων συνεδρίων.

0: ένα χρόνο έχει κλείσει η δικτατορία και στον χρόνο αυτό επάνω από την πλευρά των παλαιών πολιτικών και ιδιαίτερα από την πλευρά του Γεώργιου Παπανδρέου υπήρξε ένα διάγγελμα. Ένα διάγγελμα το οποίο κατετάραξε τους δικτάτορες.
1: Δεν ήταν λίγοι οι Αθηναίοι που με τα μανίας ακούγαν ξένους ραδιοφωνικούς σταθμούς για να πληροφορούνται πως βλέπουν την κατάσταση στην Ελλάδα οι ξένοι. Είναι γεγονός ότι επειδή η πληροφόρηση μέσα στην Ελλάδα ήταν βέβαια ελεγχόμενη και υπήρχε λογοκρισία όχι μόνο στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως, ΕΙΡΤ, αλλά και στις εφημερίδες, δεν μπορούσες να μάθεις πάντα όσα πράγματι συνέβαιναν. Οι ξένοι σταθμοί όμως έλεγαν τα πάντα, γιατί είχαν ανταποκριτές στην Αθήνα που παρακολουθούσαν τα γεγονότα και είχαν από πολλές πηγές πληροφορίες. Έβλεπαν τους κατάλληλους ανθρώπους που μπορούσαν να τους μεταδώσουν ενδιαφέροντα νέα και οπωσδήποτε στις εκπομπές που μετέδιδαν, κυρίως στο BBC από το Λονδίνο και η Deutsche Welle από τη Βόνη, υπήρχαν νέα πολύτιμα. Το Λονδίνο μετέδιδε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Έτσι, στις 9 το βράδυ της 17ης Απριλίου του 1968, παραμονές του Πάσχα, ο σταθμός του BBC μετέδωσε ένα ραδιοφωνικό μήνυμα του Γεωργίου Παπανδρέου που προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση σε όσους το άκουσαν. Με τη γνωστή επιβλητική φωνή του ο Πρωθυπουργός της Απελευθερώσεως και τότε δέσμιος των δικτατόρων, είπε εκείνο το βράδυ. «Η ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου συμπίπτει εφέτος με την επέτειο της Σταυρώσεως του λαού μας. Το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου κατήργησεν όλα στας ελευθερίες. Κατήργησε την ελευθερία του τύπου. Εφημερίδες δεν λογοκρίνονται απλώς, αλλά γράφονται από τα όργανα της Χούντας. Το περιεχόμενον είναι ομοιόμορφον, διαφέρουν μόνο οι τίτλοι. Κατήργησε την ελευθερία του λόγου. Ουδείς δύναται να ασκήσει έλεγχον. Παραπέμπεται αμέσως εις το στρατοδικείον, το οποίον επιβάλλει ποινάς πολυετών φυλακίσεων, αλλά και χωρίς να ομιλήσουν χιλιάδες πολίτες συλλαμβάνονται και εκτοπίζονται εις τας ερημικάς νήσους υπό αυστηράν αστυνομικήν επιτήρησιν. Κατελήθη η ελευθερία του συνέρχεσθε. Αποτελεί αδίκημα και υπάγεται εις το στρατοδικείον η συγκέντρωσης και ολίγων ανθρώπων. Ισχυρίζεται η Χούντα ότι αποκατέστησε την τάξην. Αλλά δεν είναι η τάξη του νόμου, η τάξη των ελεύθερων ανθρώπων. Είναι η τάξη του φόβου, η τάξη των στρατοδικείων και είναι το κύριον γνώρισμα όλων των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Η Χούντα, για να δικαιολογήσει το πραξικόπημα, κατασκεύασε ένα μύθον. Ότι κατά τας επικείμενας εκλογάς της 28ης Μαΐου θα επιχειρεί το κομμουνιστικό. Κατασκεύασε ένα μύθον. Ότι κατά τας επικείμενας εκλογάς της 28ης Μαΐου θα επιχειρεί το κομμουνιστική επανάσταση.

επιστροφή και πάλι σε αυτό το ιστορικό διάγγελμα, που στην καρδιά της δικτατορίας ο υπέργυρος πρώην πρωθυπουργός ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο γέρος της δημοκρατίας, εξήγηλε και αναμεταδόθη από το BBC. Η σωτηρία της πατρίδας μας, λέει ο Παπανδρέου, είναι πράγματι ο υπέρτατος νόμος. Αλλά όταν υπάρχει ο κίνδυνος, και κίνδυνος δεν υπήρχε. Από τις εκλογές της 28 Μαΐου θα προέκυπτε απλώς, καθώς όλοι εκ των υστέρων αναγνωρίζουν, πάντο δύναμος η Ένωση Κέντρου, το μέγα δημοκρατικό κόμμα της χώρας. Και η Ένωση Κέντρου, καθώς επανειλημμένως είχαμε διακηρύξει, ήταν και ιδεολογικός, αυτόνομος και πολιτικός αυτοδύναμος. Η αλήθεια είναι ότι προς ματέωση της ειδικής μας εκλογικής νίκης κατασκευάστηκε ο μύθος του κομμουνιστικού κινδύνου και επιχειρήθη πραξικόπημα. Κατά την πλήρη απόδειξη ότι δεν υπήρξε ο κίνδυνος κομμουνιστικής επαναστάσεως, έχει προσκομίσει η Χούντα και επί ένα έτος επιδίδεται εις ερεύνας και δεν κατόρθωσε να ανέβρει ούτε ένα όπλο, ούτε ένα φυσίγγιον, όχι μόνο εις τον ειδικό μας δημοκρατικό κόσμο, αλλά ούτε και εις τους κομμουνιστές. Πώς λοιπόν θα έγινε το επανάστασης ενός αόπλου λαού εναντίον ενός πανόπλου κράτους? Μόνον οι λύθοι είναι δυνατόν να πιστεύουν αυτόν τον μύθο.

ανάμεσα σε άλλα πολλά, καταλήγει ο γέρος της Δημοκρατίας, απευθύνομαι προς τα ασθενόπλους δυνάμεις της χώρας, ενώ την υψημένη εθνική των ευαισθησίων, η οποία εξηγεί ότι κατά την 21η Απριλίου παρεπλανήθησαν από το μέγα ψεύδος ότι επέκειτο κομμουνιστική επανάσταση. Αλλά τώρα το ψεύδος έχει αποκαλυφθεί. Ούτε υπήρξαν, ούτε υπάρχει κίνδυνος κομμουνιστικής επαναστάσεως. Κι όμως η Χούντα παραμένει ακόμα στην αρχή. Γιατί? Και τώρα απευθύνομαι προς τον ελεύθερο κόσμο. Είχαμε ελπίσει έπειτα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι ο φασισμός είχε οριστικώς συντριβεί και ότι δεν είναι δυνατό πλέον να εμφανιστεί τουλάχιστον στην Ευρώπη. Κι όμως συνέβη και αποτελεί εντροπίδι μας ότι έκαμε την αρχή στην πατρίδα μας. Το λίκνον την κοιτίδα της δημοκρατίας. Αλλά η τύχη της Χούντας δεν πρόκειται να είναι γεγονός μόνο ημών. Θα αποτελέσει παράδειγμα και θα ενθαρρύνει ή θα απογοητεύσει επιδόξους δικτάτορας και εις άλλας χώρας. Δια τούτο απευθύνομαι προς τον ελεύθερο κόσμο, τους λαούς και τις κυβερνήσεις. Ζητούμε και την ειδική των αλληλεγγύη και συμπαράσταση. Δεν ζητούμε επέμβαση στην εσωτερική μας ζωή, αλλά έχουν δικαίωμα να ρυθμίζουν την ειδική των πολιτική και μια διεθνής απομόνωση και πολιτική και οικονομική της Χούντας θα οδηγήσουν εις άμεσον κατάρρευση. Και αυτήν επικαλούμεθα εξ ονόματι του υποδούλου ελληνικού λαού, τον οποίον εκπροσωπούμε. Ο ελεύθερος κόσμος με αυτήν την πρωτοβουλία θα τιμήσει και θα προστατεύσει τον εαυτόν του. Ο Γεώργιος Παπανδρέου είχε τεθεί υποκράτηση 3 μέρες στο σπίτι του, αλλά κατόρθωσε να διοχετεύσει προς τον ανταποκριτή του BBC αυτό το μαγνητοφωνημένο μήνυμα που έκανε τεράστια αίσθηση και συνεκίνησε τους Αθηναίους οι οποίοι το άκουσαν.

Το καλοκαίρι του 1968 οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες έκαναν τα μπάνια τους, διασκέδαζαν, έκαναν τα ταξίδια τους, τις εκδρομές τους, πήγαν στα θερινά τα σινεμά, τις ταβερνούλες τους και αγωνίστηκαν να δροσιστούν στην τσιμεντένια πόλη τους που έβραζε. Το καλοκαίρι είχε αρχίσει να γίνεται πολύ δύσκολο στην Αθήνα. Οι πολυκατοικίες που ήταν πια αμέτρητες και είχαν σκαρφαλώσει ακόμη και στα γύρω από την Αθήνα βουνά, προκαλούσαν τα ασφυκτικά φαινόμενα και με τη θέα τους. Μόνη παρηγοριά ήταν η έξοδος από το καμίνι της Αθήνας στην περίοδο των αδειών που συνήθως άρχιζε τον Αύγουστο. Ο δικτάκτορας Παπαδόπουλος είχε και αυτό το καλοκαίρι μετακομίσει σε μια έπαυλη στο Λαγονίσι, όπου τον φύλαγαν σαν αστακή οι φρουροί μέρα νύχτα. Κάθε πρωί έφευγε για το γραφείο του στην Αθήνα και το βράδυ επέστρεφε. Στις 13 Αυγούστου του 1968, στις 7.30 το πρωί, στην παραλιακή λεωφόρο Σουνίου, στο 31ο χιλιόμετρο, μία έκρηξη παραλίγο να τεινάξει το αυτοκίνητό του στον αέρα. Αν η έκρηξη είχε γίνει 2 δευτερόλεπτα νωρίτερα, ο Παπαδόπουλος δεν θα ζούσε. Το παράτολμο σχέδιο της δολοφονίας του δικτάκτορα είχε συλλάβει ένας νέος που ανήκε στο Δημοκρατικό Κέντρο. Τον έλεγαν Αλεξάνδρο Παναγούλη. Κρυμμένος πίσω από κάτι βράχους της παραλίας, συνελήφθη ύστερα από λίγα λεπτά από τους φρουρούς του Παπαδόπουλου, που ξεχύθηκαν λυσασμένοι στη γύρω περιοχή να ανακαλύψουν τον παρολίγο δολοφόνο του. Τον οδήγησαν αμέσως στην ΕΣΑ και υπέστη ο άτυχος πολλά βασανιστήρια από τον συνταγματάρχη Ιωαννίδη, διοικητή της ΕΣΑ, γνωστό και ως Σκύλο. Ο Παναγούλης υπήρξε ο ηρωικότερος αγωνιστής κατά της Χούντας. Καταδικάστηκε δις εις θάνατον, ενώ οι συνεργάτες του, Λευτέρης Βεριβάκης, δικηγόρος, σε ισόβια, Κλονιζάκης, πολιτικός μηχανικός, Γιώτας, δικηγόρος, Λεκανίδης, ιδιωτικός υπάλληλος και οδηγή αυτοκινήτων, Ζαμπέλας, Ελευθεριάδης, Αβραάμ, σε κάθριξη 10 ετών. Ο γιατρός Κλονιζάκης και ο ιδιωτικοί υπάλληλοι Βαλασίλης και Πρίντεζης σε μικρότερες ποινές με αναστολή. Η θανατική εκτέλεση του Παναγούλη δεν έγινε βέβαια, γιατί ξεσηκώθηκε παγκόσμιος θόρυβος. Έγιναν ακόμη και διαδηλώσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις υπέρ της σωτηρίας του, ενώ πολλοί ηγέτες κρατών και αυτός ο Πάπας της Ρώμης έκαναν διαβήματα προς την ελληνική χούντα για να μην εκτελεστεί ο Αλέξανδρος Παναγούλης.

Στην απόπειρα δολοφονίας του Γεωργίου Παπαδόπουλου αποκαλύφθηκε ότι είχε συνενοχή και ο τότε Υπουργός Εσωτερικών της Κύπρου Γιορκάντζης. Είχε πράγματι βοηθήσει τον Παναγούλη, παρόλο που έκανε το φίλο της Χούντας και παρακολουθούσε για λογαριασμό της το Μακάριο. Ο διπλός του ρόλος βέβαια του κόστησε ακριβά. Κάποια μέρα δολοφονήθηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες. Αμέσως μετά την απόπειρα δολοφονίας του Παπαδόπουλου, άρχισε η αντίσταση κατά της Χούντας να φουντώνει επικίνδυνα. Δημιουργήθηκαν διάφορες οργανώσεις και σιγά σιγά άρχισαν να γίνονται εκδηλώσεις εναντίον της δικτατορίας. Μοιράζονταν προκηρύξεις, γίνονταν βομβιστικές επιθέσεις εναντίον διαφόρων στόχων που προβλημάτιζαν τη Χούντα, ενώ άρχισαν και κάποιες διαδηλώσεις από νέους, κυρίως φοιτητές. Το καζάνι που έβραζε και απειλούσε άμεσα τους δικτάτορες φάνηκε λίγους μήνες μετά την κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου, που πέθανε την 1η Νοεμβρίου του 1968 στις 2:20 το πρωί. Ο γυραιός πολιτικός κηδεύτηκε και το συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία περίπου 300 με 400.000 Αθηναίοι και Αθηναίες. Βρήκε την ευκαιρία ο λαός να εκδηλώσει το μίσος του κατά των δικτατόρων. Ακούστηκαν στην κηδεία του γέρου της Δημοκρατίας συνθήματα όπως «Ο λαός δεν σας θέλει», «Παπανδρέου τώρα είσαι ελεύθερος» και άλλα. Οι εκδηλώσεις αυτές συντάραξαν τους δικτάτορες. Η κηδεία ενός πολιτικού λίγο έλειψε να μετατραπεί σε εξέγερση κατά της Χούντας. Το 1968 είχε μπει με το χουντικό καθεστώς πανίσχυρο, αλλά τελείωνε με το καθεστώς αυτό κλονισμένο. Οι υποπεριορισμό πολιτικοί είχαν αφαιθεί στο μεταξύ ελεύθεροι, ενώ έχει συνταχθεί και ένα νέο σύνταγμα. Συστήθηκε τότε και ένα συνταγματικό δικαστήριο που θα ενέκρινε δήθεν την ίδρυση νέων κομμάτων και ακόμη ιδρύθηκε το Συμβούλιο του Έθνους. Πολλά τέτοια πυροτεχνήματα λέγονταν και γίνονταν από τους προπαγανδιστές που χρησιμοποιούσε η Χούντα για να εντυπωσιάσει το λαό. Το αποκορύφωμα ήταν το δημοψήφισμα που έγινε στις 28 Σεπτεμβρίου του 1968 για να τεθεί δήθεν υπό την κρίση του λαού το νέο σύνταγμα. Όπως συνέβαινε σε όλα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, τα ναι βγήκαν με ποσοστό 91,87%, ενώ τα όχι πήραν μόνο 7,76%. Τα αποτελέσματα αυτά τα ανακοίνωσαν και δεν τράπηκαν.

Επιστροφή και πάλι στο σωτήριο έτος 1968. Η Χούντα είναι στα πάνω της και συχνά οι Αθηναίοι ιδιωτήθηκαν εάν ο δικτάτορ Παπαδόπουλος είναι στα καλά του. Όταν τον έβλεπαν να γουρνώνει τις ματάρες του και να λέει πολλές ασυναρτησίες, δικαιολογημένα έβαζαν στο μυαλό τους ότι ο άνθρωπος ίσως να είχε πρόβλημα. Τους δημοσιογράφους τους κρατούσε σε απόσταση. Αλλά μερικές φορές τους καλούσε και εκφωνούσε λόγους που αυτός νόμιζε ότι έπρεπε να φτάσουν στο αναγνωστικό κοινό για να διαφωτιστεί. Μερικές φορές είχε απότομο ύφος, αλλά κάποτε έφτασε στο σημείο να ζητήσει συγγνώμη για την προηγούμενη εμφάνισή του με μια δικαιολογία που ξάφνιασε. Την ημέρα που σας συνάντησα, κύριε, συνέλαβα έναν αξιωματικό της στρατιωτικής δικαιοσύνης να λαμβάνει ποσόν 60.000 δραχμών εις το γραφείο του από ένα πρόσωπο για να καταστρέψει μια δικογραφία υποθέσεως η οποία επρόκειτο να εκδικαστεί υπό στρατοδικείου. Είχα φτάσει εις το σημείο να διαρωτώ με αν θα συνεκίνουν των ελληνικών λαών με το να εμφανιστώ ενώπιό του ως νέος Γκάντι και με το να του ζητάω να βοηθήσει στην επίτευξη των σκοπών της Επαναστάσεως και ευθύς ως θα το επετύχανον να αυτοκτονήσω ενώπιόν του. Αυτά τα απίστευτα μας έλεγε ο δικτάτορ, ο οποίος αναφερόμενος κάποτε στη γραφειοκρατία είπε «Θα κρεμάσω έναν μπέλεκιν υπεράνω των κεφαλών όλων των ενδιαφερομένων. Θα αφήσω τον πέλεκιν να πέσει επί των κεφαλών των, ο Σάκης τούτο είναι αναγκαίον. Τον υστέρι θα κόψει άνευ σφάλματος την σαπίλαν, ακόμα κι αν τούτο προκαλέσει πόνον εις τον ασθενήν. Ακόμα κι αν προκαλέσει πόνον εις των χειρουργών».

Κομμουνιστής είπε κάποτε: «Θα προσπαθήσω να καταστήσω τη ζωή τους όσο το δυνατόν περισσότερο άνετον, διότι και εγώ είμαι ανθρώπινο όν. Αλλά δεν θα τους επιτρέψω να καταστούν θηρία και αφαιθούν ελεύθεροι εκ των κλωβόντων. Θα είμαι υποχρεωμένος να τους πυροβολήσω κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο η αστυνομία πυροβολεί ένα λέοντα, ο οποίος εδραπέτευσε από το κλωβόν του εις το ζωολογικό κήπον και ο οποίος θέτει εις κίνδυνον τη ζωή των ανθρώπων. Παρά να τους πυροβολήσω και να έχω αίματα εις τα σωδούς, αίματα τα οποία μέχρι τούδε δεν έχετε ήδη, παρά το γεγονός ότι μερικοί εξ ημών εγγράψατε ότι τα έχετε ήδη, δεν θα τους αφήσω ελευθέρους ακόμη κι αν τούτο σας ενοχλεί, ακόμη κι αν τούτο πιθανόν να ενοχλεί την πολιτισμένη ανθρωπότητα ορισμένων φίλων μας». Κάποιοι ξένοι δημοσιογράφοι που ήρθαν εκείνη την περίοδο στην Αθήνα εντυπωσιάστηκαν από ορισμένα μέτρα της Χούντας που απέβλεπαν στη βελτίωση της οικονομίας. Είναι γνωστό ότι οι συνταγματάρχες προσπαθούσαν να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια στην Ελλάδα και ως ένα σημείο το κατάφεραν, γιατί το κεφάλαιο ζητούσε εξασφαλίσεις και προπάντων σταθερότητα και ησυχία. Επίσης, ενώ είχαν γίνει μεγάλες αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων, οι τιμές των διαφόρων ειδών είχαν μείνει σταθερές και ορισμένοι φόροι είχαν περικοπεί κατά το 1 τρίτο για όσους είχαν χαμηλά εισοδήματα. Εξάλλου, οι εισπράξεις από τη φορολογία ήταν πολύ μεγαλύτερες από άλλοτε, γιατί είχαν εξαγγελθεί αυστηρές ποινές για τη φοροδιαφυγή, όπως εκείνες που ισχύαν στη Μεγάλη Βρετανία, και κανείς βέβαια δεν τολμούσε να κρύψει τα εισοδήματά του.

0: τρίτο ημίχρονο, στον αποψινό μας περίπατο, στη χρονιά του 1968 και τα πεπραγμένα των δικτατόρων και ιδιαίτερα του Γεώργιου Παπαδόπουλου, τα θέτομε και τα αναλύουμε επιτάπητος. Ιδιαίτερη εκπομπή, διαμφισμένη από πολλά τραγούδια που γράφτηκαν εκείνη ακριβώς τη χρονιά.
1: Η διαγραφή των αγροτικών χρεών επίσης ικανοποίησε τον αγροτικό κόσμο, ενώ η κατάργηση των μεσαζόντων ήταν ένα επίτευγμα αφισβητούμενο. Η Χούντα κατόρθωνε πάντως να παίρνει δάνεια από το εξωτερικό και στα μέσα του 68 μαθεύτηκε ότι ο τότε διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γαλάνης εξασφάλισε δάνειο 30 εκατομμυρίων δολαρίων από τις χρηματαγορές της Φραγκφούρτης και της Ζυρίχης. Οι επίσημες ανακοινώσεις έλεγαν ότι εξασφαλίστηκε χαμηλός στόκος, ευνοϊκοί όροι και ότι το ποσό είχε τη μορφή τραπεζικών πιστώσεων διαρκείας 5 ετών. Γύρω από το θέμα αυτό κυκλοφόρησαν όμως πολλές φήμες και οι Αθηναίοι δεν ήταν και τόσο βέβαιοι για αυτά τα επιτεύγματα. Κυκλοφόρησε τότε η φήμη ότι το δάνειο αυτό χορηγήθηκε από ξένες ιδιωτικές τράπεζες, αλλά με υψηλό τόκο, και ότι για να δοθεί υποχρεώθηκε η Ελλάδα να μεταφέρει και να καταθέσει στην Ελβετία μέρος του εις χρυσών αποθέματος της Τράπεζας της Ελλάδος, με τη ρητή συμφωνία ότι αν η Ελλάδα δεν πληρώσει μετά 5 χρόνια, τότε δεν θα έπαιρνε το χρυσό που είχε καταθέσει ως εγγύηση. Βέβαια κυκλοφορούσαν πολλές φήμες, αλλά κανείς δεν μπορούσε να βασιστεί και στα όσα διαδίδονταν. Οι Αθηναίοι είχαν ευτυχώς τη δυνατότητα να ακούνε ξένους σταθμούς και από αυτούς μάθαιναν κάποια σωστά πράγματα, κάποια υπεύθυνα νέα. Στις ξένες εφημερίδες δεν μπορούσαν να στηριχθούν, γιατί κατά καιρούς πολλές εκφράζονταν με συμπάθεια για τη Χούντα, επειδή εισέπραταν πότε-πότε κάποια κονδύλια που διοχετεύονταν από τους συνταγματάρχες, ακριβώς για να εξασφαλίσουν ευνοϊκά δημοσιεύματα. Πολλοί ξένοι δημοσιογράφοι που έφταναν στην Αθήνα περνούσαν πλουσιοπάροχα, αφού το καθεστώς φρόντιζε να τους επιδαψιλεύει ιδιαίτερες περιποίησεις και παράλληλα να διαθέτει κονδύλια πολλών εκατομμυρίων για προπαγάνδα.

0: Στα υπέρ της Χούντας θα πρέπει κανείς να τοποθετήσει κάποια μέτρα που λαμβάνονταν για την προστασία της δημόσιας υγείας. Αρχές του φθινοπόρου, ένα βράδυ, οργανώθηκε μία επιχείρηση καθαριότητος, όπως την αποκάλυψαν. Με τρόπο ευνηδιαστικό και με απόλυτη μυστικότητα, υπάλληλοι του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας έκαναν έλεγχο σε πολλά καταστήματα, κέντρα διασκεδάσεως, ζαχαροπλαστεία κλπ. Για να διαπιστωθεί κατά πόσον οι ιδιοκτήτες τους τηρούσαν τους κανόνες υγιεινής και δεν εξέθεταν σε κινδύνους την υγεία των Αθηναίων που σύχναζαν σε αυτά.
1: Τα πάντα οργανώθηκαν βάσει επιτελικού σχεδίου που αποδείχτηκε τέλειο και αποτελεσματικό. Οι αστίατροι και οι επόπτες εξυγειάνσεως του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής με όργανα της αστυνομίας και της χωροφυλακής, τα δύο σώματα δεν είχαν ακόμα συγχωνευθεί, ξεκίνησαν κάποια συγκεκριμένη ώρα, όλοι μαζί και κατέκλυσαν κυριολεκτικά τα κέντρα των Αθηνών και της γύρω περιοχής. Μέσα σε μία μόνο νύχτα, 897 καταστήματα δέχτηκαν τον αστιατρικό έλεγχο και συγκεκριμένα 204 καφέ μπαρ, 167 ζαχαροπλαστεία, 157 εστιατόρια, 140 ινομαγειρία, 54 ζυθοπολία, 19 καφενεία, 14 κέντρα διασκεδάσεως, 11 γαλακτοπολία, 5 αναψυκτήρια, 4 κηλικεία, 3 καμπαρέ και ένα πρατήριο ζαχαροπλαστικής. Αποτέλεσμα της εφόδου, 97 από τα καταστήματα δεν ήταν εν απολύτω τάξη. Ειδικότερα 28 καφέ μπαρ, 24 οικομαγειρία, 24 εστιατόρια, 9 ζαχαροπλαστεία, 8 ζυθοπολία, 3 καφενεία και ένα κηλικείο δέχθηκαν παρατηρήσεις, συστάσεις και σε μερικά επιβλήθηκαν κυρώσεις. Στον έλεγχο πήραν μέρος ο ίδιος ο τότε Υπουργός Κοινωνικής Προνοίας, καθηγητής Λουκάς Πάτρας και ο Γενικός Γραμματέας Αντισυνταγματάρχης Αντώνης Μέξης. Ο έλεγχος αυτός που προβλήθηκε από τις εφημερίδες έγινε αφορμή να μπουν μερικά πράγματα σε τάξη. Οι καταστηματάρχες φοβήθηκαν και βέβαια δεν ήθελαν να έχουν πλεξίματα. Φρόντισαν λοιπόν να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις τους, να τις καθαρίζουν καλύτερα και να τηρούν με σχολαστικότητα τους υγειονομικούς κανονισμούς. Οι Αθηναίοι βγήκαν κερδισμένοι.

4.000 Αθηναίοι, μεταξύ των οποίων 600 περίπου γυναίκες, παρακολουθούσαν κάθε Τετάρτη και Σάββατο τα άλογα που έτρεχαν στο στίβο του υποδρόμου στο Δέλτα του Φαλήρου. Οι φανατικοί Φίλιππι δεν δίσταζαν να πάνε από νωρίς για να μάθουν και κανένα σίγουρο, ώστε να ποντάρουν σε άλογο που είχε πιθανότητα να κερδίσει. Οι περισσότεροι βέβαια ήταν χαμένοι. Πολλοί έχαναν σημαντικά ποσά και πολλές φορές ολόκληρες περιουσίες, γιατί το πάθος τους δεν τους άφηνε και έπαιζαν χωρίς περιορισμό. Κάθε υποδρομιακή ημέρα έπαιζαν περίπου 4 εκατομμύρια δραχμές, ποσό τεράστιο εκείνη την εποχή, που μετατρεπόταν σε ένα χρόνο στο ηλιγκιώδες ποσό των 400 εκατομμυρίων δραχμών. Ο αριθμός των Αθηναίων Φιλίππων που παρακολουθούσαν κάθε χρόνο τις υποδρομίες έφτανε τότε τις 350 με 400 χιλιάδες άτομα. Επίσης υπήρχαν άλλοι τόσοι που δεν παρακολουθούσαν, αλλά έπαιζαν στοιχήματα μέσω των ειδικών πρακτορείων που έκαναν χρυσές δουλειές. Το 15 με 20% αντιπροσώπευαν οι γυναίκες, για τις οποίες είχε καθιερωθεί μειωμένο εισιτήριο εισόδου στον υπόδρομο του Φαλήρου. Στο χώρο του περιπτέρου, ενώ η τιμή εισιτηρίου για τους άντρες ήταν 50 δραχμές, οι γυναίκες πληρώναν μόνο 35 δραχμές. Το ίδιο και στην πρώτη θέση. 30 δραχμές οι άντρες, 15 οι γυναίκες. Στη δεύτερη θέση έκπτωση δεν υπήρχε. Η τιμή των 15 δραχμών ήταν ενιαία. Ο υπόδρομος διέθετε το 68 γύρω στα 370 άλογα. Επίσης υπήρχαν 33 αναβάτες και 29 προπονητές. Τα περισσότερα άλογα ήταν αραβικά, ενώ το καθαρό αίμα αγγλικά, που ήταν και τα καλύτερα. Ήταν όμως τα πιο λίγα. Οι Φίλιππι είχαν προβληματιστεί, γιατί κάποτε μαθεύτηκε ότι γίνονταν σκέψη να μεταφερθεί ο υπόδρομος το 1971 σε άλλη περιοχή. Κανείς δεν ήξερε που θα πήγαινε, αλλά ήταν βέβαιο ότι όπου και να πήγαινε δεν επρόκειτο να αλλάξουν οι Φίλιππι. Θα πήγαιναν να ταΐσουν τα λογάκια και στην άκρη του κόσμου.

1968 και πάρα πολλά πράγματα αλλάζαν στην κοινωνική μας ζωή. Πολλές έρευνες γίνονταν κατά καιρούς για τα κοινωνικά φαινόμενα από πανεπιστημιακούς ή άλλους επιστήμονες. Μία από αυτές έγινε από τον καθηγητή της ψυχιατρικής, τον Δημήτρη τον Κούρατα και τον τότε επιμελητή Ευάγγελο Παπαθωμόπουλο. Και μάλιστα ανακοινώθη σε ένα διεθνές συνέδριο της Μαδρίτης. Αφορούσε τους εξυνοικεσίων γάμους και τους εξαίρωτος. Ήταν ένα φαινόμενο κοινωνικό, με ιδιαίτερη σημασία, γιατί ο χρόνος είχε αποδείξει ότι υπήρχαν σοβαρότατες αλλαγές και σε αυτόν τον τομέα. Η βασική διαπίστωση ήταν ότι στην Ελλάδα και στην Αθήνα, όπου ο γάμος από συνοικέσιο ήταν ένα αρχαίο έθιμο, διατηρημένο μάλιστα διαμέσου των αιώνων, άρχισε να διαφαίνεται μεγάλη αύξηση των γάμων από έρωτα και σημαντικότατη μείωση των γάμων από συνοικέσιο. Είχε πράγματι παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια όχι μόνο στην αθηναϊκή κοινωνία αλλά και των άλλων πόλεων μια αλλαγή στα ζητήματα του έρωτα και του γάμου. Αλλαγή που προκάλεσε συναισθηματικές συγκρούσεις και στην οικογένεια και στα άτομα. Η κοινωνία διατηρούσε ως κέντρο την οικογένεια μέχρι εκείνα τουλάχιστον τα χρόνια και κανείς δεν ζητούσε την ανεξαρτησία του από την οικογένεια. Ούτε έχανε την αυτοεκτίμησή του αν εξαιρτάτο από αυτήν. Ωστόσο, είχαν σημειωθεί μεγάλες κοινωνικές αλλαγές και οι γυναίκες αναμειγνύονταν ευκολότερα με τους άνδρες ενώ έδειχναν ότι αποκτούσαν και το προνόμιο του να εκλέγουν τον σύντροφό τους. Με την οικονομική βελτίωση, την κατάλληλη εκπαίδευση είχε δημιουργηθεί μεγαλύτερη κοινωνική ελευθερία με αποτέλεσμα να αυξάνει η δύναμη των παιδιών και να ελαττώνεται των γονιών και ενηλίκων.

Σε εποχές κοινωνικών μεταβολών και μεγάλων αναπροσαρμογών, οι συγκρούσεις μεταξύ γονιών και παιδιών ήταν λιγότερο έντονες και διαφαινόταν αλλαγή στο έθιμο της επιλογής συντρόφου. Μία ακόμη εξήγηση της μεταβολής που είχε σημειωθεί ήταν και το ότι η θέση της γυναίκας είχε αλλάξει λόγω της χαλάρωσης των παραδοσιακών αναστολών, της απασχόλησης της γυναίκας έξω από το σπίτι, της μεικτής ανώτατης εκπαίδευσης της παροχής εκλογικών δικαιωμάτων στη γυναίκα από το 1952, της σημασίας της εκβιομηχάνησης και της αστιφιλίας, της διεθνούς ανταλλαγής φοιτητριών, της γρήγορης τουριστικής ανάπτυξης και των μέσων επικοινωνίας. Οι επιστήμονες τόνιζαν ότι η αλλαγή της τάσης της κοινωνίας στα ζητήματα του έρωτα και του γάμου είχε βέβαια προκαλέσει συναισθηματικές συγκρούσεις στην οικογένεια και στα άτομα. Επίσης είχε δώσει αφορμή και στη μετάδοση πολλών ραδιοφωνικών με λιστάλαχτων ρομάντζων που ο θηλυκό κόσμος τα παρακολουθούσε ανελιπώς και μάλιστα με τα μανίας. Είχε δηλαδή και το ραδιόφωνο της απουνόπερές του. Από το δεύτερο πρόγραμμα μάλιστα του ΕΡΤ μεταδιδόταν κάθε πρωί στις 10.30 εκτός Σαββάτου και Κυριακής το «Μείνε κοντά μου αγαπημένη», που ήταν προσφορά των απορρυπατικών Τάιντ και Τζέτ. Επίσης άρχιζε τότε και μια νέα σειρά περιπετειών του δημοφιλούς ραδιοφωνικού ζευγαριού Στέφανου και Λίδας.

0: Τέλη του Δεκέμβρη, και μάλιστα 31 Δεκεμβρίου του 69, έγινε βέβαια και η κλήρωση του Εθνικού Λαχείου. Και οι εφημερίδες δημοσίευαν τη φωτογραφία κάποιου υπαλλήλου της ΔΕΗ, του Δημήτρη Λαμπατά, ετών 38, που κέρδισε 1.700.000 δραχμές και φιλώντας τη μανούλα του της έλεγε «Μάνα, είμαι πλούσιος». Το ποσό αυτό, εκείνη την εποχή, δεν το διέθεταν πολύ και δικαίως ο άνθρωπος έτρεμε από συγκίνηση και χαρά. Όμως η αξία του χρήματος ήταν διαφορετική. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι είχε εντυπωσιάσει το γεγονός ότι ο Αλέξανδρος Ωνάσης, ο γιος του μεγάλου εφοπλιστή, κόβονταν μία πίτα στα γραφεία της ναυτιλιακής τους εταιρείας στον Πειραιά, είχε μοιράσει 30 τσεκ των 1.000 δολαρίων σε 30 πλοιάρχους και μηχανικούς. Τσεκ που αντιστοιχούσαν στο μυθικό για την εποχή ποσών του 1.200.000 δραχμών. Επίσης, μοίρασε και χρυσά ρολόγια που κόστιζαν 300.000 δραχμές. Έτσι λοιπόν, με όλα αυτά έκλεισε το σωτήριο έτος 1968 και οι προσδοκίες των Ελλήνων για απαλλαγή από την δικτατορία παρέμειναν φρούδες. Η δικτατορία είχε εδραιωθεί για τα καλά και είναι και αρκετά και σημαντικά τα επιτεύγματά της. Βέβαια, ο χρόνος αυτός συνοδεύθηκε με το θάνατο του πατέρα της Δημοκρατίας, του Γεωργίου Παπανδρέου. Και στη κηδεία του έγιναν εκτεταμένα επεισόδια και μία κραυγή δονούσε τον αέρα των δρόμων της Αθήνας. Γέρο ζεις, εσύ μας οδηγείς. Όλο το σκηνικό της δικτατορίας λέγουν παριστάμενοι ότι το παρακολουθούσε πίσω από τα τζάμια των παλαιών ανακτόρων ο δικτάτορας, εκδηλώνοντας και την οργή του και το φόβο του. 1968, αγαπημένοι, το αποχαιρετούμε και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω τη συνεργάτη μου, την Λίνα την Αλεξανδροπούλου και τη Ροσέλα τη Λανέ. Από την πλευρά μας να σας στείλουμε
1: φυσικά την αγάπη μας
2: και την καλημέρα μας.

Με στη σκέψη μου άναψαν φώτα κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Με στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια.